Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Θανάσης Παντελιός. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Τελειώνοντας την Αγία Αναφορά, είχαμε αναφερθεί στην επίκληση που κάνουμε στα ονόματα Αγίων Μαρτύρων, για να καταλήξουμε ότι τη λογική αυτή λατρεία την αναφέρουμε υπέρ των εμπίστη αναπαυσαμένων προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών και παντός πνεύματος δικαίου εμπίστη τετελειωμένου, δηλαδή αναφερόμαστε ουσιαστικά σε αυτό που ονομάζουμε θριαμβεύουσα εκκλησία. Η Θεία Ευχαριστία τελείται ως πράξη που έρχεται από το μέλλον, από τα έσχατα, από τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού. Η παρουσία του Χριστού ανάμεσά μας, μετά τον καθαγιασμό των δώρων μας, αποκαλύπτει την κατάσταση της Βασιλείας του Θεού. Σε αυτήν όλοι είναι ζώντες, όλοι, και εμείς οι συναγμένοι γύρω από την τράπεζα της Βασιλείας, και όλοι όσοι, αν και έχουν πεθάνει, είναι τέλειοι εκ της πίστεώς τους, οι Άγιοι και οι Δίκαιοι. Όλα όσα συμβαίνουν ενεργούνται μέσα στον ιστορικό χρόνο, αλλά συγχρόνως ανοίγονται σε έναν αιώνιο χρόνο. Στον σύμπαντα αιώνα περιλαμβανόμαστε εμείς, οι ζώντες, αλλά περιλαμβάνονται και όλοι οι και κοιμημένοι, οι λεγόμενοι στρατευόμενοι και η λεγόμενη θριαμβεύουσα εκκλησία. Την όλη αυτή εκκλησία την αντιλαμβανόμαστε σε ομάδες, τάξεις, γενναίες. Αναφερόμαστε στους προφήτες, στους μάρτυρες, στους όσιους, στον κλήρο, στον λαό. Ουσιαστικά περιγράφουμε τη Βασιλεία του Θεού στην έσχατη πραγματικότητά της, όταν όλοι θα είναι ζώντες, αλλά την περιγράφουμε ως παρούσα. Έτσι έχουμε μια είσοδο της Βασιλείας στην ιστορία και μια αναγωγή της ιστορίας σε Βασιλεία. Στο σημείο αυτό αναφερόμαστε ιδιαίτερα στην Παναγία, χάρη στην οποία άρχισε αυτό το άνοιγμα στη Βασιλεία και χάρη στην οποία η Βασιλεία γίνεται παρούσα. Με τον ύμνο μάλιστα που ψάλλεται από τον λαό, τονίζουμε ότι την Παναγία την αντιλαμβανόμαστε στη δόξα της, ένδοξη, όρο που σημαίνει πλήρη τελείωση. Ακούμε από τον ιερέα: «Εξαιρέτως της Παναγίας Σαχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας». Και ο λαός ψέλνει τον ύμνο προς την Παναγία, το περίφημο «Άξιον εστίν», «Άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζειν σε τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν». Το μικρό αυτό ποίημα, το γνωστό «Άξιον εστί», αποτελείται από δύο προτάσεις. Η δεύτερη, που αρχίζει με τη φράση «την τιμιωτέραν των χερουβίμ», αποτελεί την αρχή του μεγαλυναρίου που έγραψε ο ποιητής και μελωδόσκος μας, ενώ η πρώτη, που αρχίζει με τις λέξεις «άξιον εστί», κατά την παράδοση έχει αποκαλυφθεί από άγγελο. Ο νέος ύμνος που προέκυψε συνδέεται με την εικόνα της Παναγίας που βρίσκεται στο ναό του Πρωτάτου, στις καριές του Αγίου Όρους. Η θαυματουργή αυτή εικόνα, που ονομάζεται «άξιον εστί», θεωρείται η εφαίστεια εικόνα όλου του Αγίου Όρους, γι' αυτό και φέρει στο πλαίσιό της τις φραγίδες των 20 ιερών μονών. Με τον ύμνο αυτό ο πιστός λαός καταθέτει το «είναι» του και το «έχει» του, δηλαδή τη σχέση του με την Παναγία. Ακολουθεί μια μικρή ενότητα ως συνέχεια της Αγίας Αναφοράς και του καθαγιασμού των δώρων που ονομάζεται «δίπτυχα». Περιέχει μνημόνευση μελών του σώματος του Χριστού, είτε δοξασμένων στη Βασιλεία του Θεού, είτε
πορευωμένων προς την τελείωση πιστών, είτε συγκεκριμένων αδελφών μας που βρίσκονται σε εμπερίστατη κατάσταση, είτε αγαπημένων προσώπων με τα οποία έχουμε μία ιστορική σχέση. Η ονομασία δίπτυχα οφείλεται σε αρχαία πρακτική της τελετουργίας, όταν τα ονόματα που μνημονεύονταν σε αυτό το σημείο της Θείας Λειτουργίας ήταν αναγραμμένα σε δύο πλάκες, σελίδες ας τις ονομάσουμε, που η νοηματική διαφορά μεταξύ τους αναφερόταν στη διάκριση θριαμβεύουσας και στρατευόμενης εκκλησίας. Δηλαδή, στη μία πλάκα, στη μία σελίδα αναγράφονταν τα ονόματα των δοξασμένων μελών του σώματος του Χριστού και των κεκοιμημένων, ενώ στην άλλη αναγράφονταν τα ονόματα ζώντων αδελφών μας κατά ιεραρχική τάξη. Εάν τα ονόματα ήταν πολλά, και συνήθως ήταν, τότε είχαμε τα δίπτυχα των κεκοιμημένων και τα δίπτυχα των ζώντων. Στην εκκλησιαστική ιστορία και τελετουργική πράξη αυτή η δεύτερη σελίδα είχε και έχει εμπολής ιδιαίτερη σημασία, γιατί σε αυτή τη σελίδα αναγράφονταν τα ονόματα των εκπροσώπων των Ορθοδόξων Πατριαρχείων και των Όμορων Επισκοπών ως δήλωση κοινωνίας μεταξύ τους. Όταν τα Πατριαρχεία αυξήθηκαν και όταν προσθέθηκαν και οι αυτοκέφαλες εκκλησίες, ο κατάλογος μάκρυνε, με την ίδια όμως σημασία. Για να καταλάβουμε τη σημασία της μνημόνευσης των ονομάτων των επικεφαλής πατριαρχών, αρχιεπισκόπων ή μητροπολιτών ως δήλωση της καθολικότητας της πίστης και ενότητας μεταξύ τους, θα θυμίσω ότι κάθε φορά που παρουσιαζόταν μια διαφοροποίηση από την κοινή πίστη, είχε σημασία η διαγραφή από τα δίπτυχα του ονόματος του επικεφαλής της κοινότητας που αποσχιζόταν από το καθολικό σώμα της Εκκλησίας. Παραδείγματος χάρη, το 1054 που συνέβη το σχίσμα μεταξύ των Πατριαρχείων Κωνσταντινουπόλεως και Ρώμης, η επίσημη και δηλωτική του σχίσματος πράξη ήταν η διαγραφή από τα δίπτυχα του ονόματος του Επισκόπου Ρώμης.

οι μνημονεύσεις των ονομάτων που είπα και που εντάσσονται μέσα στην μνήμη της Βασιλείας του Θεού, με παρόντα όμως πια το Χριστό, αφού τα δώρα έχουν καθαγιαστεί, συμπεριλαμβάνονται όλες αυτές οι μνημονεύσεις σε μια εξαιρετική μυστική ευχή του ιερέα, η οποία ακριβώς αποτελεί τη συμπερίληψη και τη δήλωση του πνεύματος που έχουν αυτές οι μνημονεύσεις. Λέει λοιπόν ο ιερέας μυστικός του Αγίου Ιωάννου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων αποστόλων, του Αγίου ου και την μνήμην επιτελούμεν της ημέρας δηλαδή, και πάντους των Αγίων, όντες οικεσίες επίσκεψε ημάς ο Θεός. Δηλαδή καταθέτουμε το λόγο για τον οποίο τους μνημονεύουμε όλους αυτούς, και τους μνημονεύουμε γιατί είναι οι φίλοι του Θεού και απευθυνόμαστε μέσω των φίλων του στον ίδιο το Θεό για να μας επισκεφθεί. «Και μνήσθητι πάντων των κεκοιμημένων επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου, και μνημονεύει ονομαστεί ο ιερέας ον βούλετε, και ανάπαυσον αυτούς ο Θεός ημών όπου επισκοπεί το φως του προσώπου σου», δηλαδή στον τόπο της παρουσίας του. «Έτι παρακαλούμενσε, μνήσθητι Κύριοι, πάσης επισκοπής Ορθοδόξων, των ορθοτομούντων των λόγων της εις αληθείας, παντός του πρεσβυτερίου, της εν Χριστώ διακονίας και παντός ιερατικού και μοναχικού τάγματος». Έχουμε λοιπόν ένα άνοιγμα κάθε θείας ευχαριστίας, τοπικής θείας ευχαριστίας, προς την οικουμένη, προς την όλη εκκλησία, προς την καθολική εκκλησία. Σε κάθε λοιπόν θεία ευχαριστία μνημονεύεται όλη η οικουμένη, όλη η χριστιανική, όλο το χριστιανικό πλήρωμα της Εκκλησίας. «Έτι προσφέρω μέσην τη λογική ταύτην λατρείαν υπέρ της οικουμένης, υπέρ της Αγίας και Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, υπέρ των εν αγνία και σεμνή πολιτεία διαγόντων», δηλαδή για τους μοναχούς κυρίως, «υπέρ των πιστοτάτων και φιλοχρίστων ημών βασιλέων, παντός του παλατίου και του στρατοπέδου αυτών, δώσ' αυτής Κύριε ειρηνικών το βασίλειον, ίνα και ημείς εν τη γαλήνη αυτών ήρεμων και ησύχιων βίων διάγομεν, εν πάση ευσεβία και σεμνότητη». Ένα σχόλιο θέλω να κάνω στην τελευταία πρόταση. «Υπέρ των πιστοτάτων και φιλοχρίστων ημών βασιλέων». Η λέξη «βασιλεύς» έχει παρεξηγηθεί ίσως. Σημαίνει αυτόν που εκφράζει με ορατό τρόπο την ενότητα ενός λαού. Βάση του υπευθύνου αυτού άρχοντα είναι ο λαός του. Γι' αυτό και ονομάζεται «βασιλεύς». Βασίζεται επί του λαού. Είναι αυτός που θα εκφράσει ακριβώς την ενότητα του λαού. Παρακαλούμε λοιπόν, και λέμε γιατί παρακαλούμε. Παρακαλούμε να έχει δύναμη ώστε το βασίλειό του να είναι ειρηνικό, και εμείς που ανήκουμε σε αυτό το βασίλειο να διάγουμε ήρεμο και ησύχιο βίο. Ο Απόστολος Παύλος, γράφοντας το μαθητή του Τιμόθεο, στο ίδιο πνεύμα ακριβώς τον προτρέπει να παρακαλεί για τους άρχοντες, δηλαδή να παρακαλεί μέσα στα όρια της ιστορίας. «Παρακαλώουν πρώτον πάντων ποιήστε δε ίσης προσευχάς, εντεύξης, ευχαριστίας, υπερ πάντων ανθρώπων, υπερ βασιλέων και πάντων των εν υπεροχή όντων, ίνα ήρεμων και ησύχιων βίων διάγομεν, εν πάση ευσεβία και σεμνότητη, τούτο γάρ καλόν και απόδεκτον ενώπιον του Σωτήρος ημών Θεού, ο οποίος πάντας ανθρώπους θέλει σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν». Και να σημειώσουμε, όταν ο Απόστολος Παύλος γράφει αυτά στον Τιμόθεο, οι βασιλείς δεν είναι καν χριστιανοί, είναι ειδωλολάτρες. Στο σημείο αυτό
νεότερες λειτουργικές φυλάδες αναγράφουν ότι ο ιερέας ευλογεί το αντίδερο λέγον «Μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων». Η αναγραφή αυτή δεν υπήρχε σε παλαιότερα τυπικά. Περισσότερο αποτελούσε πράξη κατέθος που σιγά σιγά επεκράτησε. Το αντίδερο αποτελούσε πάντοτε τα περισσεύματα της τραπέζης που διανέμονταν στους πιστούς. Θα πρέπει να κάνουμε μια αναγωγή στην πρακτική της Εκκλησίας για να καταλάβουμε το περιεχόμενο του αντιδώρου. Όταν οι πιστοί συνήθιζαν να προσέρχονται στη Θεία Ευχαριστία φέρνοντας τα δώρα της δημιουργίας ως άρτο κυρίως, ο ιερέας ευλογούσε το σύνολο των προσφερθέντων δώρων κατά την ακολουθία της προθέσεως. Επέλεγε τον άρτο με τον οποίο θα τελούσε τη μυσταγωγία και τα υπόλοιπα τα διαμήραζε στους πιστούς στο τέλος της λειτουργίας. Επομένως, η ευλογία αυτών των άρτων έχει ήδη προηγηθεί κατά την ακολουθία της προθέσεως. Μάλιστα, συχνά η διανομή αυτή εμπεριείχε και μια μέρημνα για τους φτωχούς της κοινότητας. Αργότερα, όταν όλο και περισσότεροι πιστοί, για λόγους που δεν είναι του παρόντος να αναπτύξουμε, έπαυσαν να προσέρχονται στη Θεία Κοινωνία, αρκούνταν να παραλαμβάνουν από το χέρι του ιερέα ένα τεμάχιο άρτου από τα περισσεύματα της τραπέζης ως ευλογία για την παρουσία τους στη Θεία Ευχαριστία. Θέλω να πω ότι το αντίδωρο δεν υποκαθιστά τη Θεία Κοινωνία, ούτε προσφέρεται αντί της Θείας Κοινωνίας. Η λέξη αντίδωρο δεν σημαίνει αντί των τιμίων και καθαγιασμένων δώρων, αλλά αντί της αρχικής προσφοράς των δώρων πριν τον καθαγιασμό. Το ότι η λαϊκή κυρίως ευσέβεια συνέδεσε το αντίδερο με τα Άγια Δώρα, χωρίς να είναι λάθος βέβαια, πάντως αποτελεί μια υπερβολή που παγιώνει την έρπουσα αντίληψη ότι στη Θεία Ευχαριστία, ακόμα και όταν δεν κοινωνήσω, θα πάρω κάτι που αντιστοιχεί σε αυτήν. Έτσι όμως αμβλύνεται η οδύνη από το γεγονός ότι παρακάθισα στο γαμήλιο δείπνο της Βασιλείας και έφυγα νηστικός, χωρίς να φάω τον Χριστό. Ο λόγος που θα μου επέτρεπε να δεχθώ μια ευλογία από τον ημφίο Χριστό αντί για τον ίδιο το Χριστό θα μπορούσε να αντληθεί από το επεισόδιο που μας παραδίδει το Ευαγγέλιο για τη γυναίκα που αισθανόταν τον εαυτό της ως κινάριο που αρκείται να χορταίνει από τα ψίχουλα που πέφτουν από το τραπέζι. Καταλαβαίνουμε βέβαια ότι για να φτάσουμε στην ταπεινότητα αυτής της γυναίκας θα πρέπει να έχουμε εγκαταλείψει την αυτάρκεια της ευσέβειάς μας και τον εφησυχασμό ότι η αποχή από την κοινωνία των Αγίων Δώρων δεν είναι προς θάνατο. Η διανομή του αντιδώρου γίνεται στο τέλος της λειτουργικής μας σύναξης. Η πράξη λειτουργεί και ως ιερός χαιρετισμός μεταξύ του ιερέα και των πιστών.

0: Ακούμε τώρα τον ιερέα εκφώνος να μας καλεί. Εν πρώτης μνήσθητη Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών, τάδε, όν χάρισε τες Αγίες σου Εκκλησίες εν ειρήνη, σώων, έντιμον, υγειά, μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα των λόγων της εις αληθείας. Και άλλη φορά στη σειρά αυτών των εκπομπών εξηγήσαμε ότι η αναφορά στο όνομα του Επισκόπου μας δεν είναι τιμητική, αλλά εξόχως λειτουργική, για να μην πω δογματική. Κάθε Θεία Λειτουργία τελείται στο όνομα του Επισκόπου που ποιμένει την επαρχία μας. Ιδανικό θα ήταν να υπήρχε μία Θεία Λειτουργία για όλους τους πιστούς της επαρχίας, στην οποία ο Επίσκοπος ως πρόεδρος της Ευχαριστίας, περιβαλλόμενος από τους πρεσβυτέρους, τους διακόνους και τον λαό, θα τελούσε το δείπνο της Βασιλείας. Αυτό είναι αδύνατον. Γι' αυτό ο Επίσκοπος εντέλεται σε έναν πρεσβύτερο να τελέσει τη Θεία Λειτουργία στο όνομά του. Ο Επίσκοπος είναι ο Συ Παρών και η παρουσία του αυτή εμφαίνεται στο αντιμήνσιο πάνω στο οποίο τελείται το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Το αντιμήνσιο αυτό έχει ευλογηθεί από τον Επίσκοπο και φέρει την υπογραφή του. Θα τολμούσα μάλιστα να πω ότι η Θεία Ευχαριστία χωρίς μνημόνευση του ονόματος του Επισκόπου δεν μπορεί να τελεστεί, ακριβώς όπως δεν μπορεί να τελεστεί χωρίς την παρουσία λαού. Δεν υπάρχει στην Ορθόδοξη Εκκλησία ανεπίσκοπη σύναξη. Επίσης, η μνημόνευση του ονόματος του Επισκόπου μας δηλώνει και την κανονικότητα της σύναξής μας, δηλαδή τη μαρτυρία ότι η συγκεκριμένη σύναξη είναι ενταγμένη στην καθολικότητα και αγιότητα της Εκκλησίας και δια του Επισκόπου της ορθοτομεί των λόγων της αληθείας. Οι τελευταίες λέξεις αυτής της εκφώνησης αντλούνται από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου στο μαθητή του Τιμόθεο. «Σπούδασον σε αυτόν, δόκιμον παραστήσε το Θεό, εργάτην ανεπέσχυντον, ορθοτομούντα το λόγον της αληθείας». Η σχέση επισκόπου και συγκεκριμένου λαού είναι ουσιώδης. Η μνήμα μάλιστα της επισκοπής που καλείται να ποιμάνει ένας επίσκοπος εμπεριέχεται στην ευχή της χειροτονίας του. Δεν νοείται στην Ορθόδοξη Εκκλησία χειροτονία επισκόπου χωρίς συγκεκριμένο ποίμνιο, απολελειμμένος όπως λένε οι κανόνες. Αυτό σημαίνει ότι ο επίσκοπος δεν μπορεί να υπάρχει χωρίς συγκεκριμένο ποίμνιο, καθώς και ότι ένα ποίμνιο πιστών δεν μπορεί να υπάρχει χωρίς τον επίσκοπό του. Συνεχίζει τώρα ο διάκονος ή ο ιερέας και μας καλεί όλους σε μια νοητή μνημόνευση ονομάτων. «Και ον έκαστος κατά διάν έχει και πάντων και πασών». Ο λαός και πάντων και πασών. Ο ιερέας έχει μνημονεύσει ζώντες και τεθνεώτες, κληρικούς και λαϊκούς, είτε από τα δίπτυχα είτε από μνήμης. Τώρα καλούνται επίσης όλοι οι παρόντες πιστοί να μνημονεύσουν νοερά και τους δικούς τους ανθρώπους που έχουν στο νου τους οικείους, φίλους ή γνωστούς. Και κυρίως με την τελευταία φράση «και πάντων και πασών» καταθέτουμε τη μέρημνά μας για όλο το πλήρωμα της Εκκλησίας. Στο σημείο αυτό ο ιερέας λέει μυστικώς μια ευχή, η οποία συνεχίζει κατά κάποιο τρόπο τη μνημόνευση όλων όσων μέχρι τώρα έχουν παρελάσει, αλλά και όλων των αναγκών των πιστών και γενικά του πληρώματος της Εκκλησίας. «Μνήσθητη Κύριε της πόλεως, εν υπαρικούμεν, και πάσης πόλεως και χώρας, και των πίστη οικούντων εν αυτές». Όλων δηλαδή των κατοίκων που είναι πιστοί. «Μνήσθητη Κύριε πλεόντων, οδηπορούντων, νοσούντων, καμνόντων, εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών». μνήσθητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τες Αγίες Σου Εκκλησίες, δηλαδή αυτούς που διακονούν στην Εκκλησία για το λαό, και με μνημένων των πενήτων και όσους φροντίζουν τους φτωχούς, και επί πάντας ημάς τα ελέη Σου εξ Απόστειλων. Και εκφώνος, ακούμε να λέει ο ιερέας, και δώσει μην εν ενή στόματι και μια καρδία δοξάζειν και ανυμνήν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά Σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Ο λαός απαντάει με το αμήν. Με τη μυστική λοιπόν ευχή που ακολουθεί ουσιαστικά τα δίπτυχα, ο ιερέας ανάγει τη λειτουργική μας πράξη σε κοσμικές διαστάσεις. Είναι η απάντησή μας στην αρχαίγονη κλίση του Θεού να διαχειριστούμε τη δημιουργία Του. Δεν καταθέτουμε μόνο την πρόνοιά μας για τους αδελφούς της κοινότητάς μας που έχουν ανάγκες, αλλά επίσης για όλους τους πιστούς που αποτελούν το πλήρωμα της Αγίας και Καθολικής Εκκλησίας. Και κυρίως με την εκφώνηση της τελευταίας φράσης της ευχής μας καλεί ο ιερέας σε ενότητα γνώμης και πίστεως, στην ενότητα της μιας φωνής. Μας καλεί να δοξάσουμε το όνομα του Τριαδικού Θεού στις διαστάσεις της μιας αλήθειας. Το αίτημα είναι σημαντικό. Ήταν πάντοτε, είναι και σήμερα. Δεν βρισκόμαστε στο δρόμο της Βαβέλ, στο δρόμο της σύγχυσης, αλλά στο δρόμο της Πεντηκοστής, στο δρόμο της χάρης. Ο πειρασμός που μας οδηγεί σε διαιρέσεις, σε κατακρίσεις, σε ένα κυνήγι μαγισσών ανάμεσά μας, σε καταγγελίες για αιρέσεις και για παρεκκλήσεις, ακυρώνει συνέχεια αυτό που επικαλούμαστε από το Θεό: ενότητα λόγου και πίστεως.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στο σημείο αυτό έχουμε έναν εξαιρετικό χαιρετισμό ανάμεσα στον ιερέα και στο λαό. Ο ιερέας βγαίνει στην ωραία πύλη ευλογώντας το λαό και λέει: «Και έστε τα ελέη του Μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού με τα πάντων ημών». Ο λαός θα απαντήσει: «Και μετά του Πνεύματός Σου». Θεμέλιο αυτού του χαιρετισμού βρίσκουμε στην Αγία Γραφή, ιδιαίτερα σε μία επιστολή, τη δεύτερη επιστολή του Ευαγγελιστού Ιωάννου, και σε μία επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τον μαθητή του Τίτο. Λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης: «Έστε με θυμών χάρις, έλεος, ειρήνη παρά Θεού Πατρός και παρά Κυρίου Ιησού Χριστού του Υιού του Πατρός, εν αληθεία και αγάπη». Λέει ο Απόστολος Παύλος: «Προσδεχόμενη την μακαρίαν ελπίδα και επιφάνεια της δόξης του Μεγάλου Θεού και Σωτήρου ημών Ιησού Χριστού». Πρόκειται για έναν από τους πιο τρυφερούς χαιρετισμούς ανάμεσα στον ιερέα και στον λαό. Ετοιμαζόμαστε να λάβουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού, να λάβουμε τον Χριστό. Ο ιερέας μας προσανατολίζει στο περιεχόμενο αυτής της δωρεάς: τα ελέη του Χριστού. Και τα ελέη του Χριστού κατατέθηκαν με την ενανθρώπισή Του, με το πάθος Του, με την Ανάστασή Του, με την Ανάληψή Του, και συνεχίζουν να κατατίθενται με τη δωρεά του εαυτού Του ως σώμα Του και αίμα Του, δηλαδή με την κοινωνία μαζί Του. Ο διάκονος μας καλεί, αφού έχουμε μνημονεύσει όλους τους Αγίους, ας ξεκινήσουμε πάλι να δεηθούμε προς τον Κύριο. Υπέρ των προσκομισθέντων και αγιασθέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθόμεν ακούμε, και από τους χορούς «Κύριε ελέησον» Και επίσης ακούμε, όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, εις ως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψει μην την Θείαν Χάριν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος. Κύριε ελέησον, θα απαντήσει ο λαός. Πορευόμαστε λοιπόν προς τη Θεία Κοινωνία. Η δέησή μας εκτίθεται σε δύο εκφωνήσεις, αλλά πρόκειται ουσιαστικά για μία. Μετά το «υπέρ των προσκομισθέντων και αγιασθέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθόμεν», κατ' ουσίαν δεν υπάρχει τελεία, αλλά κόμμα. Δεν δεόμεθα για τα αγιασθέντα τιμία δώρα που τώρα είναι σώμα και αίμα Χριστού, αλλά δεόμεθα για το αποτέλεσμα, για τις ενέργειες που λαχταράμε να μας περικλείσουν και που είναι η Θεία Χάρις και οι δωρεές του Αγίου Πνεύματος. Ο Ουράνιος Πατέρας προσδέχεται τα δώρα μας, τα αγιάζει, τα κάνει μύρο ευωδίας και τα αντικαταπέμπει ως χάρη και δωρεές του Αγίου Πνεύματος. Στο σημείο αυτό παρεμβάλλονται 9 αιτήματα, από τα οποία τα 7 δεν υπήρχαν παλαιότερα και τα οποία τα έχουμε ήδη διατυπώσει στη μεγάλη εκτενή πριν από την εκφώνηση του Συμβόλου της Πίστεως. Πρόκειται για έναν νεοτερισμό που πλέον όμως έχει παγιωθεί και υπάρχει σε όλα τα νεότερα λειτουργικά τυπικά. Το περιεχόμενο αυτών των δεήσεων μας γυρνάει πίσω στην ιστορία, ενώ με την Αγία Αναφορά και τον καθαγιασμό των δώρων σε σώμα και αίμα Χριστού έχουμε μεταφερθεί στη Βασιλεία. Το περιεχόμενό τους το αντλούμε από το πρώτο μέρος της Θείας Λειτουργίας. Πρόκειται δηλαδή για μια επανάληψη αιτημάτων. Γιατί γίνεται αυτή η αταξία, αν μου επιτρέπετε η έκφραση? Παρατηρούμε ότι κατά τη διάρκεια αυτών των αιτημάτων ήθιστε να περιάγεται ο δίσκος που μας καλεί να συνδράμουμε με τον οβολό μας στα έξοδα και τις ανάγκες του ναού. Να είναι άραγε αυτός ο λόγος που θέλουμε να επιμικρύνουμε τον χρόνο? Αλλά αλήθεια, πώς φτάσαμε να περιάγουμε δίσκο σε μια στιγμή που ο Χριστός είναι παρόν? Θυμηθείτε το επεισόδιο που περιγράφουν τα Ευαγγέλια. Μια γυναίκα προσφέρει στο Χριστό την αγάπη της, εκχύνοντας πολύτιμο μύρο στα πόδια του. Ο Ιούδας ενίσταται, λογαριάζοντας την πράξη ανώφελη σπατάλη, επενδύοντας την ένστασή του σε μέρημνα των φτωχών. Έπρεπε το μύρο αυτό να πουληθεί και τα χρήματα να δοθούν σε φτωχούς. Ο Χριστός παρατηρεί ότι τους φτωχούς πάντοτε τους έχουμε ενώπιόν μας. Τώρα υπάρχει ο Χριστός. Βρισκόμαστε σε άλλη διάσταση. Το μόνο που καλούμαστε να κάνουμε είναι να δοξολογήσουμε τον παρόντα Χριστό. Και επίσης, αυτός ο δίσκος τελικά περιάγεται σε λάθος χρόνο. Θα έπρεπε να περιάγεται στην αρχή της Θείας Λειτουργίας και να έχει ως περιεχόμενο την ευχαριστιακή μας προσφορά. Αλλά βέβαια θα μας πούν οι Άγιοι Επίτροποι ότι στην αρχή της Θείας Λειτουργίας ο κόσμος είναι λίγος. Προφάσεις ή άγνοια του περιεχομένου της λειτουργικής μας πράξης. Τα 7 λοιπόν αυτά αιτήματα, τα οποία τα εξετάσαμε όταν εξετάζαμε τη Μεγάλη Συναπτή, δεν θα τα επαναλάβω εδώ. Υπάρχει ωστόσο μία μυστική ευχή η οποία είναι εξαιρετικού περιεχομένου. Λέει ο ιερέας: «Συ παρακατατιθέμεθα την ζωήν ημών άπασαν και την ελπίδα, δέσποτα φιλάνθρωπε. Σου παραδίδουμε όλη μας τη ζωή, σου παραδίδουμε όλη μας την ελπίδα και το κάνουμε αυτό γιατί ξέρουμε ότι είσαι φιλάνθρωπος και παρακαλούμενσε και δεόμεθα και οικετεύομαι. Καταξίωσον ημάς μεταλαβήν των επουρανίων σου και φρικτών μυστηρίων ταύτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης. Μετακαθαρού συνειδότος, εις άφεσιν αμαρτιών, εις συγχώρησιν πλημελημάτων, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις βασιλείας ουρανών κληρονομίαν, εις παρησίαν την προσέ, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Για να προσέλθουμε στη Θεία Κοινωνία χρειάζεται να συνδράμουν δύο μέρη. Ο Θεός που θα μας καταξιώσει αυτής της δωρεάς και εμείς, όπως διακηρύσουμε, έχουμε πλήρως παραδοθεί σε Αυτόν. Γνωρίζουμε ότι η τράπεζα έχει τροφή πνευματική, δηλαδή τροφή του Αγίου Πνεύματος. Γνωρίζουμε επίσης ότι το μόνο που μπορούμε να καταθέσουμε είναι μια καθαρή συνείδηση, δηλαδή η προαίρεσή μας. Και γνωρίζουμε τέλος ότι η καρπή είναι σπουδαίη, άφεση αμαρτιών, συγχώρεση σφαλμάτων, κοινωνία με το Άγιο Πνεύμα, κληρονομία της αιώνιας βασιλείας, παρησία ενώπιον του Θεού. Όλη η προσοχή μας είναι τώρα προσανατολισμένη στην άξια προσέλευσή μας, ώστε να μην αποτελέσει αυτή η πράξη κοινωνίας κρίμα ή κατάκριμα λόγω της πνευματικής μας απροσεξίας. Θα ακολουθήσουν λοιπόν μερικά από αυτά τα αιτήματα τα οποία σας είπα, δεν θα τα αναλύσω αφού τα είχαμε αναλύσει κατά τη Μεγάλη Συναπτή, και κάποια στιγμή θα φτάσουμε στην εκφώνηση εκ μέρους του ιερέα την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Αχ, αυτό το παραθόμεθα, αυτό το μεγάλο εμπόδιο, πώς θα παραδοθώ, Κύριε? Όλο το μυστικό της σωτηρίας βρίσκεται σε αυτήν την παράδοση. Να μπει στην Εκκλησία και να παραδοθείς. Να παραδοθείς εντελώς, χωρίς κρατούμενα. Πώς επιτυγχάνεται αυτό το πράγμα? Μόνο ο Κύριος και μόνο η παρουσία του Αγίου Πνεύματος θα μπορούσε να ενδυναμώσει για να μπορέσουμε να επιτύχουμε αυτή την παράδοση. Ο λαός λοιπόν απαντάει: «Σύ, Κύριε, σε σένα, Κύριε, παραδιδόμαστε». Και ο ιερέας εκφώνος και καταξίωσον ημάς δέσποτα μεταπαρησίας ακατακρίτως, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει: «Καταξίωσέ μας λοιπόν, δέσποτα, με την παρησία που μας έχεις προσφέρει, να μπορέσουμε να σε πούμε Πατέρα». Η Κυριακή προσευχή λοιπόν. Γιατί Κυριακή προσευχή? Κυριακή είναι η λέξη με την οποία προσδιορίζουμε τον χρόνο της παρουσίας του Κυρίου. Η λέξη δεν είναι προσδιοριστική ιστορικού χρόνου, αλλά εσχατολογικού. Άλλο αν με τον καιρό έφτασε να δηλώνει και ιστορικό χρόνο. Είναι ενδεικτικό ότι μέχρι και τις αρχές του 2ου αιώνα η μετά το Σάββατο ημέρα είχε άλλη ονομασία. Ή λεγόταν πρώτη των Σαββάτων, κυρίως στην Ιουδαϊκή παράδοση ή στον κόσμο που επηρεαζόταν από την Ιουδαϊκή παράδοση, ή λεγόταν σκέτο πρώτη, ή η μέρα του Ηλίου, κυρίως στη Ρωμαϊκή παράδοση. Ο μάρτυρας Ιουστίνος, σε έργο του που γράφεται μεταξύ 120 και 130 μετά Χριστόν, μιλώντας για τις συνάξεις των πιστών για την τέλεση της Θείας Λειτουργίας, γράφει: «Και τη του Ηλίου λεγόμενη ημέρα». Την ονομασία αυτή διασώζουν μέχρι σήμερα οι Αγγλοσάξονες, ονομάζοντας την ημέρα αυτή Sunday. Όταν ο Ιωάννης προσδιορίζει στην Αποκάλυψη το χρόνο των αποκαλυπτικών του οραμάτων, μας λέει: «Εγενόμην εν Πάτμο εν Κυριακή ημέρα». Και με την έκφραση αυτή δεν εννοεί μια ημερολογιακή ημέρα της ιστορίας, αλλά τη λειτουργική ημέρα της Βασιλείας. Άλλωστε, όλο το βιβλίο της Αποκάλυψης είναι ένας υπομνηματισμός στην ευχαριστιακή εμπειρία της Εκκλησίας. Όταν λοιπόν λέμε Κυριακή προσευχή, εννοούμε προσευχή του Κυρίου, προσευχή της Θείας Κοινωνίας. Ας δούμε τώρα ποιο είναι το περιεχόμενο αυτής της προσευχής που μας παρέδωσε ο ίδιος ο Κύριος. Γιατί το Πάτερ ημών αυτή τη στιγμή? Γιατί πρόκειται να κοινωνήσουμε σώμα και αίμα Χριστού. Το Πάτερ ημών είναι η προσευχή που δηλώνει αυτή την πράξη. Όταν μιλάμε για άρτον επιούσιο, μιλάμε για Θεία Κοινωνία, δεν μιλάμε για βιωτικές μέρημνες. Γι' αυτό και αυτή η προσευχή είναι πάντα συνδεδεμένη με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Και μάλιστα εξαγγέλει την Αγία Τριάδα στους πρώτους στίχους της και επομένως η Κυριακή προσευχή είναι η δια της Τριάδος μετοχή μας στην αιώνια ζωή. Θα έλεγε κανείς, ωραία, αυτό το καταλαβαίνουμε όταν το Πάτερ ημών το λέμε μέσα στη Θεία Λειτουργία. Αλλά το Πάτερ ημών το λέμε συνέχεια σε όλες τις προσευχές μας. Το πρωί, το μεσμέρι, το βράδυ, σε ακολουθίες μικρές, μεγάλες. Και όμως, πάντοτε το Πάτερ ημών είναι συνδεδεμένο με τη Θεία Κοινωνία. Γιατί όλες οι προσευχές μας, όλη η πνευματική μας άσκηση, όλη η πορεία μας μέσω των προσευχητικών κειμένων, των ακολουθιών, δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια προετοιμασία για τη Θεία Κοινωνία. Ας πάρουμε τώρα, μετά από ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, ένα-ένα τους στίχους του Πάτερ ημών.

Ξεκινάμε λοιπόν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής. Έχοντας προηγουμένως ζητήσει να μας επιτρέψει να έχουμε παρησία ενώπιον του, τολμούμε τώρα το μέγα άλμα να τον ονομάσουμε πατέρα. Γνωρίζουμε ότι μόνον ο Υιός μπορεί να τον ονομάζει πατέρα, αλλά γνωρίζουμε επίσης ότι αυτός ο Υιός μας συνδέει με το θεανθρώπινο πρόσωπό του και μας κάνει Υιούς του ίδιου πατέρα. Και βέβαια δεν είναι πατέρας σε ατομικό επίπεδο, αλλά πατέρας ημών. Κάτι που δηλώνει ότι ανάμεσά μας έχει ιδρυθεί μία συγγένεια. Όχι η συγγένεια των φυσικών δεσμών, αλλά η συγγένεια των μελών του σώματος του Χριστού. Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον να θυμόμαστε συνεχώς ότι με το βάπτισμά μας ενταχθήκαμε σε μια σχέση που αναιρεί τους φυσικούς συγγενικούς δεσμούς, καθώς και τις φιλετικές ή ηλικιακές ή κοινωνικές ή γεωγραφικές διακρίσεις και διαιρέσεις. Αγιαστείτο το όνομά σου. Το όνομα του πατρός είναι ο Υιός του. Είναι το υπερπάν όνομα. Ο Υιός μας φανερώνει τον πατέρα. Για να μας τον φανερώσει θα γίνει άνθρωπος. Και κάθε φορά που επαναλαμβάνεται αυτή η υπερούσια γέννηση του Υιού με τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων, αγιάζεται επίσης το όνομα του πατρός. Ελθέτω η βασιλεία σου. Κατά τον μυστικό δείπνο, ο Χριστός επεσήμανε ότι δεν θα ξαναπιεί κρασί ευχαριστίας με τους μαθητές μέχρι να το πιεί ως νέο κρασί μαζί τους στη Βασιλεία των Ουράνων. Αυτή η Βασιλεία επιδημεί στην ιστορία την ημέρα τη Μεγάλη της Πεντηκοστής. Εγγενιάζεται με την έλευση του Αγίου Πνεύματος. Και κάθε φορά που προσερχόμαστε στη Θεία Κοινωνία, προσερχόμαστε στην επαναλαμβανόμενη Πεντηκοστή που φέρνει το Άγιο Πνεύμα. Για δείτε λοιπόν, Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αναφερόμαστε στον Πατέρα. Αγιαστείτο το όνομά σου, αναφερόμαστε στον Υιό. Ελθέτω η βασιλεία σου, αναφερόμαστε στο Άγιο Πνεύμα. Γεννηθείτο το θέλημά σου. Το θέλημα του Πατρός είναι διατυπωμένο μέσα στην ιερή μας ιστορία ως λόγος αποκάλυψης σε φίλους του, προφήτες, ευαγγελιστές. Το θέλημα αυτό εκφράστηκε με το μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Το θέλημα αυτό για τη σωτηρία του ανθρώπου οδήγησε τον ενανθρωπίσαντα Υιό του να το αποδεχθεί. Γεννηθείτο κατά το θέλημά σου, θα ακούσουμε, και να οδηγήσει την ανθρώπινη φύση του στη δόξα της Αναστάσεως. Πολύ χαρακτηριστικά το θέλημα αυτό το διατυπώνει έξοχα ο Απόστολος Παύλος. Πάντα σ' ανθρώπους θέλει σωθήνε και εις επίγνωση αληθείας ελθύν. Ως εν ουρανώ και επί της γης. Ουρανός είναι ο τόπος της παρουσίας του Θεού, ο τόπος της ελευθερίας και της ζωής. Γη είναι η δημιουργία του Θεού που προσφέρθηκε στον άνθρωπο να την διαχειριστεί. Η σύγχυση που έφερε ο άνθρωπος και που εξακολουθεί να καταθέτει αρνούμενος την αγιαστική δύναμη του Θεού υψώνει ένα τείχο ανάμεσα στη γη και στον ουρανό. Αυτό το τείχος γκρεμίστηκε όχι μόνο από ενέργειες του Θεού αλλά και από ενέργειες του ανθρώπου. Τις τελευταίες, τις ενέργειες του ανθρώπου τις ενήργησε η πάναγνη κόρη της Ναζαρέτ. Σε ένα δογματικό θεοτοκίο του Εσπερινού του πρώτου ήχου δοξάζουμε την Παναγία γιατί αυτή το μεσότυχον της έχθρας καθελούσα ειρήνην αντισήξε και το βασίλειον ηναίωξε. Αυτό που ζητάμε στην Κυριακή μας προσευχή είναι να ξανασυνδεθεί η γη με τον ουρανό, ο τόπος του Θεού και ο τόπος του ανθρώπου να γίνουν ο τόπος της αιώνιας βασιλείας.
Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον. Κέρια φράση. Η λέξη επιούσιος παράγεται από την πρόθεση επί και το ρήμα ήμι που θα πει έρχομαι ή αποστέλλομαι. Το νόημα της λέξης είναι ο ερχόμενος ή ο αποστελόμενος. Ο ερχόμενος άρτος είναι ο Χριστός που έρχεται από το μέλλον, από τη δόξα Του και αυγάζει το παρόν, το σήμερα. Πώς μας το λέει ο ίδιος στο κατέ Ιωάννην Ευαγγέλιο? «Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Ο ερχόμενος προς με, ου μη πεινάσει. Και ο πιστεύων εις εμέ, ου μη διψήσει πόποτε». Υπάρχει ασφαλώς σε ορισμένους ερμηνευτές πατέρες και η ερμηνεία ότι ο άρτος ο επιούσιος είναι οι καθημερινές ανάγκες των ανθρώπων. Ας μην μείνουμε όμως εκεί, αποδυναμώνουμε τη φράση. Ο άρτος ο επιούσιος είναι ο ίδιος ο Χριστός. «Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών». Ο ίδιος Ευαγγελιστής Ιωάννης, που το μνημόνευσα παραπάνω, μας λέει στην πρώτη επιστολή του ότι «αγαπάω και πιστεύω στο Θεό και αγαπάω τους αδελφούς μου» είναι καταστάσεις ομόλογες. Ο Θεός εν ημίν μένει και η αγάπη αυτού τετελειωμένη εστίν εν ημίν. Εάν της είπε ότι αγαπώ τον Θεό και τον αδελφόν αυτού μισή, ψεύστης εστίν. Είπαμε με την Κυριακή προσευχή προετοιμαζόμαστε να προσέλθουμε στη Θεία Κοινωνία. Λέει το Ευαγγέλιο, λέει ο Χριστός, «Αν θελήσεις να πας στο θυσιαστήριο και να προσφέρεις τη θυσία στο Θεό, σκέψου μην έχεις τίποτα με τον αδελφό σου. Γιατί αν έχεις κάτι με τον αδελφό σου, η θυσία σου είναι άκυρη. Πήγαινε πρώτα να συνδιαλλαγείς με τον αδελφό σου και μετά πήγαινε να λατρέψεις το Θεό. Πολύ περισσότερο. Πρέπει να μην υπάρχουν οφειλέτες απέναντι σε μας. Και αν υπάρχουν, τους ξεχνάμε». Έλεγε μια γιαγιά, «Αν σου χτυπήσει ένας φτωχός την πόρτα σου, άνοιξε και δώσ' του κάτι. Αν σε λίγο σου χτυπήσει την πίσω πόρτα ένας φτωχός, άνοιξε και αν δεις ότι είναι ο ίδιος, δώσ' του κάτι. Και μη είσαι εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού». Η Αγία Γραφή μας έχει προετοιμάσει να λογαριάζουμε τους πειρασμούς ως παιδαγωγία που οδηγεί στη θεογνωσία. Είμαστε όμως τόσο δυνατοί ώστε να αντιμετωπίσουμε τους πειρασμούς? Οι Άγιοι θα απαντούσαν ίσως καταφατικά. Εμείς ζούμε σε κατάσταση αδυναμίας. Παρακαλούμε να μας προστατεύει ο Θεός από τα μηχανεύματα των πονηρών πνευμάτων. Και στο σημείο αυτό κλείνει την προσευχή ο ιερέας με μία αναφορά στη βασιλεία, στη δύναμη και στη δόξα της Αγίας Τριάδας. «Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων», ο λαός απαντάει «Αμήν». Ξανά η κεφαλαιώδης διακήρυξη της Θείας Τριαδικότητας. Ο τρόπος που υπάρχει ο Θεός, η κοινωνία των προσώπων. Αυτή την κοινωνία των προσώπων ως καταστατικό τρόπο ζωής επιθυμούμε να πραγματοποιήσουμε και λαχταράμε να κοινωνήσουμε τις δυνάμεις που θα μας παράσχει ο Χριστός με το σώμα Του και με το αίμα Του.

πασταραγμένος να καθίσεις στο δείπνο της βασιλείας. Θυμόσαστε την παραβολή όπου ο Χριστός λέει για κάποιον που μπήκε στο δείπνο χωρίς να έχει ένδυμα γάμου. Πώς θα φτάσουμε σε αυτό το δείπνο αν δεν έχουμε αυτό το ένδυμα γάμου, δηλαδή αν δεν είμαστε προετοιμασμένοι να ενωθούμε με τον ημφύο Χριστό? Η ειρήνη είναι η κατάσταση στην οποία πρέπει να βρεθούμε. Αυτός είναι και ο λόγος που στη Θεία Λειτουργία, και όχι μόνο, αλλά και σε κάθε ακολουθία, κάθε τόσο ο ιερέας μας θυμίζει την ανάγκη αυτής της εσωτερικής ειρήνης. «Ειρήνη την εμήν δίδομη ημήν», θα πει ο Χριστός, «ου καθώς ο κόσμος δίδωσι ημήν». Αλλά αυτή την ειρήνη πρέπει να την έχει και ο ιερέας. Τη ζητάμε και από τον ιερέα. Κλήρος και λαός. Είμαστε μέλη του ίδιου σώματος. Κλήρος και λαός, ετοιμαζόμαστε να πάμε προς τη Θεία Κοινωνία.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη την εκπομπή Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, συν Θεώ.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το Άγιο Πνεύμα, ακούτε την εκπομπή με τον τίτλο «Διαφωτισμός, η εποχή του Πνεύματος, ορθός λόγος εναντίον του Αγίου Πνεύματος».

Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς. Τον ήχο επιμελείται η Κωνσταντίνα Καζαντζή.

0: Στη σημερινή εκπομπή λοιπόν θα επιχειρήσουμε κυρίως μια ιστορική και φιλοσοφική προσέγγιση αυτής της εποχής που φαίνεται να κυριαρχείται από αυτό που ονομάζουμε διαφωτισμός, σε αυτή την τομή θα λέγαμε που συνέβη στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι άρχισαν να προσεγγίζουν από αυτή την εποχή και μετά κάποια πράγματα. Στη σημερινή εκπομπή λοιπόν για το θέμα αυτό θα έχουμε τη χαρά και την εξαιρετική τιμή να συνομιλήσουμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Πέθιο, καθηγητή του Τμήματος Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Κύριε καθηγητά, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν στον 89,5.
1: Ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε καθηγητά, για την αποδοχή της πρόσκλησης αυτής και θέλουμε ταυτόχρονα να σας παρακαλέσουμε να ακούσουμε ένα πρώτο δικό σας εισαγωγικό σχόλιο για το θέμα που μόλις πριν από λίγο προλογίσαμε.
1: Κοιτάξτε, είναι μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα περιοχή αυτή την οποία θίξατε. Βεβαίως την περίοδο του διαφωτισμού έχουμε μία αντιστροφή, θα μπορούσε να πει κανείς, προδηλωτήτων σε σχέση με το τι ίσχυε την προηγούμενη περίοδο, την προηγούμενη ιστορική περίοδο. Και βεβαίως ο διαφωτισμός είναι, θα έλεγε κανείς, μία τομή στην ιστορία των ιδεών. Μία τομή γιατί ακριβώς προσδιορίζει αυτό που ονομάζεται συσπνεύμα σε ποικίλες όσες περιοχές, κυρίως όμως το ενδιαφέρον εστιάζεται στην αυτονόμηση του ανθρώπινου πνεύματος σε σχέση με την παραδοσιακή αντίληψη και για το Άγιο Πνεύμα, όπως το γνωρίζουμε στην εκκλησιαστική εμπειρία, αλλά και με την έννοια του πνεύματος όπως κατανοεί το τους προηγούμενους αιώνες. Εκείνο που δεν πρέπει να ξεχνάμε είναι ότι ο διαφωτισμός προβάλλει την αράτη, τη ρεζόν, ως αυτοτελή δυνατότητα του ανθρώπου να προσπελάβνει τόσο τα πνευματικά ζητήματα όσο και τα σχετιζόμενα με την υλική πραγματικότητα. Βεβαίως εδώ υπάρχει μια προϊστορία, μπορούσε να πει κανείς. Ο διαφωτισμός δεν είναι ένα φαινόμενο το οποίο ξαφνικά, ένα ευνίδιο γεγονός του 18ου αιώνα, στα μέσα περίπου του 18ου αιώνα, αλλά προϋποθέτει μια έντονη συζήτηση, κατά τη γνώμη μου κύριε Παπά, η οποία ξεκινάει την ιστορομεσαιωνική περίοδο με τη θεωρία της διπλής αλήθειας. Δηλαδή το ανθρώπινο πνεύμα μπορεί να προσπελάσει ζητήματα τα οποία με την παραδοσιακή αντίληψη ήταν αρμοδιότητες της θεολογίας. Αυτή λοιπόν η θεωρία της διπλής αλήθειας νομίζω ότι θα πρέπει να καταστεί ένα σημείο αφετηρίας. Είναι τον ύστερο μεσαίωνα, άρα λοιπόν η ρεζόν, η ανθρώπινη ράτιο μπορεί να επικεντρωθεί στην ανάλυση ζητημάτων που αφορούν την παρουσία του ανθρώπου ως ανθρώπου, την ιστορία, το γίγνεσθε, το φυσικό, τη φυσική πραγματικότητα. Από την άλλη πλευρά έχουμε την εξαποκαλύψεως αλήθεια, η οποία άπτεται και ζητημάτων όπως το Άγιο Πνεύμα. Μην ξεχνάτε ότι αυτή η συζήτηση για την παρουσία του Αγίου Πνεύματος δεν είναι ξεκομμένη από τη συζήτηση για τη θεοπνευστία της Αγίας Γραφής κλπ. Και βέβαια στον διαφωτισμό εκβάλλει όλη αυτή η συζήτηση. Μετοχετεύονται δηλαδή προβληματισμοί οι οποίοι κατά τη γνώμη μου είχαν εντοπιστεί το 13ο αιώνα. Έχουμε την περίοδο της Αναγέννησης μετά, αυτή την τη βαθμιαία αυτονόμηση της ανθρώπινης λογικής από οτιδήποτε, από τα συμπαρομαρτούντα στοιχεία, και βεβαίως στο τέλος του 17ου αιώνα, μην ξεχνάμε, κυριαρχεί η θεωρία του Ντεκάρτ ότι ο άνθρωπος ως άνθρωπος, ως σουμπστάντια, ως ουσία, διακρίνεται σε εκτεταμένη ύλη, σε υλικό, σε υλική διάσταση και σε πνευματική διάσταση. Είναι η res cogitans, η σκεπτόμενη ουσία, και η res extensa, η εκτατή ουσία. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτό θα ήταν ένα σημείο που μπορεί κάποιος να το εκλάβει ως αφετηρία για αυτούς τους προβληματισμούς τους οποίους επινυχθήκατε κι εσείς με το σχόλιο σας το αφετηριακό.
0: Θα λέγαμε, κυρία καθηγητά, ότι αυτή η αυτονόμηση του ανθρωπίνου πνεύματος για την οποία μας μιλήσατε κι εσείς ως μια καταστατική αρχή, θα μπορούσαμε να πούμε, του διαφωτισμού, καλύπτει κάποια ανάγκη?
1: Κοιτάξτε, όπως ξέρουμε, υπάρχει αυτή η σχάση στο πεδίο της χριστιανικής σκέψης ανάμεσα στον Προτεσταντισμό και στην παραδεδομένη καθολική αντίληψη. Προς αυτή η συζήτηση αφήνει κάπως έξω ότι διεμείβεται στην καθημάς Ανατολή και λόγω της τουρκοκρατίας, όπως ξέρουμε. Αυτή η κριτική του Προτεσταντισμού στον καθολικισμό με τις θέσεις του Λουθύρου κλπ. Ουσιαστικά προϊονίζεται αυτό το οποίο θα συναντήσουμε στο διαφωτισμό αργότερα. Δηλαδή την ανάδυση της αυτονομίας και του ατόμου αλλά και του πνεύματός του από οτιδήποτε προσδιόριζε ιστορικά αυτό που ονομάζαμε πνευματικότητα. Δηλαδή θεωρώ κατά τη γνώμη μου ότι ο Προτεσταντισμός και η ανάδυση του υποκειμένου. Θα το δούμε αυτό και στο φιλελευθερισμό. Ναι. Η προσπάθεια δηλαδή το άτομο να λειτουργήσει ως αυτοτελής μονάδα ανεξάρτητα από οτιδήποτε τον προσδιορίζει μέσα από την παραδοσιακή αντίληψη της παρουσίας του. Είναι σημαντικό αυτό να το έχουμε υπόψη μας, κατά τη γνώμη μου βεβαίως. Αυτή η κριτική στον καθολικισμό, ο Προτεσταντισμός δηλαδή, το ανθρώπινο πνεύμα μόνο του να διαλέγεται με τα κείμενα της παράδοσης ανεξάρτητα από την διαμεσολάβηση της της κυρίαρχης εκκλησιαστικής αντίληψης, νομίζω ότι είναι το πρώτο βήμα. Το δεύτερο βήμα συντελείται βεβαίως στο πεδίο της φιλοσοφίας ανεξάρτητα από οποιαδήποτε θρησκευτική διάσταση, και αυτό θα το δούμε να εκβάλλει στο διαφωτισμό. Κυρίως όμως η κριτική στον καθολικισμό θα το δούμε στα κείμενα της γαλλικής σκέψης αλλά και στη γερμανική σκέψη. Η διαφορά ποια είναι? Ότι ο γερμανικός διαφωτισμός, πρέπει να γίνει μια διάκριση αν μου επιτρέπετε και έχω τον χρόνο, ανάμεσα στην γερμανική αντίληψη του διαφωτισμού και στη γαλλική κατανόηση αυτού του φαινομένου. Βεβαίως και τα δύο ρεύματα είναι, έχουν ως αφητηρία το d'esprit de loi, το πνεύμα των νόμων του Μοντεσκέ. Και βλέπετε ότι και εδώ πάλι η λέξη πνεύμα, αλλά μια τελείως διαφορετική προσέγγιση. Έτσι. Έχουμε, στο γερμανικό διαφωτισμό έχουμε την προσπάθεια να κατοχυρωθεί αυτό το οποίο υποστήριξε η προτεσταντική αντίληψη, η προτεσταντική θέση, ότι μπορεί ο άνθρωπος να φτάσει στην κατανόηση του Θεού μέσω της φυσικής θεολογίας. Έχουμε τα ρεύματα του ντεϊσμούς και του θεϊσμούς. Αλλά ήδη έχει συντελεστεί αυτή η σχάση, κύριε Παπά. Δηλαδή το ανθρώπινο πνεύμα προβάλλει την αξίωση να λειτουργήσει αυτονομημένο. Αυτό ίσως και όχι, επειδή μιλήσατε για μια ανάγκη. Προφανώς υπάρχει. Μην ξεχνούμε τον καθοριστικό ρόλο που διαδραμάτισε η Καθολική Εκκλησία με τη διαδικασία του ελέγχου πάνω σε κάθε πνευματική, θα έλεγε κανείς, διάσταση του ανθρώπου. Ο μέγας αεροξεταστής του Ντοστογεύσκη νομίζω ότι είναι το κλασικό παράδειγμα, η κλασική εικονογραφία αυτής της κατάστασης. Άρα λοιπόν αυτή η τάση αποδέσμευσης και αυτονόμησης του ανθρωπίνου πνεύματος έχει το ιστορικό προηγούμενο. Έχει την προσπάθεια να καθημαχθεί το ανθρώπινο πνεύμα μέσω της εκκλησιαστικής αντίληψης, για να το πούμε πιο με άλλους όρους, με τον τρόπο τον οποίο κατανοείται τότε η αποκάλυψη και η εκκλησία, η θρησκευτική λειτουργία.
2: Αυτή η διαδικασία του ελέγχου, που προφανώς και υφίσταται ιστορικά από μέρους της Δύσης και της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, θα λέγαμε ότι λειτουργήσε ως επιταχυντής των εξελίξεων?
1: Θα έλεγα ότι και ως αφετηρία αλλά και ως επιταχυντής. Θα συμφωνήσω μαζί σας. Εγώ το παράδειγμα του Μέγα Ιεροξεταστή νομίζω πρέπει να το λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας. Μην ξεχνούμε ότι ο Ντοστογεύσκη είναι ένας από αυτούς που επηρέασαν αργότερα το μηδενισμό ως κίνημα, κυρίως της αντιλήψης του Νίτσε. Και βεβαίως επιτάχυνε όλη αυτή τη διαδικασία. Ήταν ουσιαστικά μια τάση αποδέσμευσης από μια κυδαιμονία αιώνων, κύριε Παπά. Έτσι τουλάχιστον εμφανιζόταν. Μην ξεχνάτε ότι κατανοήθηκε και τα θρησκευτικά κείμενα και οι αντιλήψεις και τα λοιπά που εκφραζόταν εκείνη την περίοδο κατανοήθηκαν ως επιστημονικές αλήθειες. Άρα λοιπόν όταν η επιστημονική σκέψη αυτονομείται γιατί αξιοποιεί την πειραματική μέθοδο και λοιπά, βλέπουμε ότι υπάρχουν αντιδράσεις εκ μέρους και της Καθολικής Εκκλησίας. Η προσπάθεια καθυπόταξης. Αυτό κατανοήθηκε ως προσπάθεια φαλκίδευσης της ελευθερίας του ατόμου. Άρα λοιπόν από μόνο του λειτουργήσε επιταχυντικά, να χρησιμοποιήσω έναν αδόκιμο όρο, στην όλη αυτή τη διαδικασία. Πάντως στον ευρωπαϊκό χώρο, επειδή το θέσατε έτσι στο πεδίο του διαφωτισμού, νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε διάκριση ανάμεσα στη γερμανική αντίληψη, που έχουμε έναν ρασιοναλισμό, κυρίως με τη σκέψη του Christian Wolff, η προσπάθεια να θεμελιωθεί λογικά η παρουσία του Θεού μέσω της φυσικής θεολογίας. Είναι αυτό που θα πει αργότερα ο Καντ μετά το Wolff, ότι ο Θεός υπάρχει ως αίτημα του πρακτικού λόγου. Είναι έτοιμα, πρέπει να υπάρχει Θεός γιατί το απαιτεί ο πρακτικός λόγος, αλλά όχι ο θεωρητικός. Δεν μπορεί. Η προγενέστερη σκέψη, η γερμανική, κυρίως με τον Christian Wolff, τον Baumeister, τον Baumgarten, προέβαλε αυτή τη δυνατότητα ότι ο Θεός είναι, είναι ένα «ον» το οποίο είναι αναγκαίον. Μιλάει για μια ανεκέσιτας, για μια αναγκαιότητα της ύπαρξης του Θεού, την οποία προσπελάβουμε μέσω του λογικού πάλι. Αυτό όσον αφορά τη γερμανική αντίληψη, κύριε Παπά. Γιατί η γαλλική φιλοσοφία δεν έχει ανάγκη τέτοιου είδους παραχωρήσει στον προτεσταντισμό, όπως ξέρουμε.
2: Είναι πιο ριζοσπαστική σε αυτά
1: είναι
2: τα
1: πιο πέρα. Ριζοσπαστική και γι' αυτό και έχουμε και έντονο αντικληρικαλισμό στο γαλλικό διαφωτισμό. Δηλαδή, διαβάσει κανείς τα κείμενα του Ντιτερό, του Χόλμπαχ, τα οικία λύματα της γαλλικής ενσυγκλοπαιδίας, θα διαπιστώσει ότι η κριτική δεν αφορά μόνο τη δυνατότητα, τη διερώτηση, το αν υπάρχει ή δεν υπάρχει Θεός. Πρώτον αφορά την αντίληψη που διαδραμάτισε η Καθολική Εκκλησία, ο κλήρος, ο οποίος θεωρήθηκε ως, κατανοήθηκε ως, ως μέγενη της ελευθερίας της σκέψης. Βεβαίως, από την άλλη πλευρά, οι Γάλλοι διαφωτιστές δεν αρνούνται τη θρησκεία, αλλά θέλουν μια ορθολογιστική θρησκεία, στα πλαίσια ενός θεϊσμού, δηλαδή μια κατασκευασμένη θρησκευτικότητα. Γι' αυτό μιλάνε για το υπερτατόν στα κείμενά τους, και το Γαλλικό Σύνταγμα έχει αυτή την αναφορά του 1793 και του 1795. Άρα λοιπόν είναι λίγο σύνθετα τα πράγματα, αλλά βλέπουμε ότι από τους κόλπους της θρησκευτικής κατανόησης του πνεύματος αναπηδά αυτό το οποίο αργότερα θα προσλάβει δύο διαστάσεις, επαναλαμβάνω. Η πρώτη είναι η ορθολογική διάσταση που διαπιστώνουμε στο γερμανικό διαφωτισμό, έτσι, μια προσπάθεια να κατανοηθούν οι αλήθειες της μεταφυσικής με έναν αυστηρά ορθολογικό τρόπο, πλήρως καταφατικό. Δεν υπάρχει στα κείμενα της γερμανικής σκέψης, ούτε τα θεολογικά, δεν υπάρχει αυτό που θα συναντήσουμε στην ανατολική αντίληψη για τον αποφατισμό κτλ. Έτσι, και βεβαίως από την άλλη πλευρά, στο γαλλικό διαφωτισμό, το πνεύμα μπορεί να προσδιορίσει τις έσχατες μεταφυσικές αλήθειες. Και εδώ, όπως θα δούμε, έχουμε και μια διαφορετική κατανόηση του όρου μεταφυσική. Ενώ η μεταφυσική μέχρι τότε ήταν η πρώτη φιλοσοφία που έλεγε ο Αριστοτέλης, ή αργότερα η μεταφύζικα ήταν η δυνατότητα να προσπελάσω τις άειλες οντότητες, δηλαδή την ψυχή, το Θεό κτλ. Τώρα η μεταφυσική προσλαμβάνει ένα καθαρά γνωσιολογικό περιεχόμενο. Είναι οι αρχές για κάθε επιστήμη. Γι' αυτό και η φράση των Γάλλων διαφωτιστών είναι ότι κάθε επιστήμη έχει τη μεταφυσική της. Άρα το σύνολο των αρχών δεν έχει καμιά αναφορά σε αυτό που θα λέγαμε εμείς υπερπέραν.
2: Στο επέκεινο.
1: Κατά τη γνώμη, στο επέκεινο. Δεν υπάρχει αυτό. Αλλά όμως και η γαλλική σκέψη αισθάνεται την ανάγκη να οικοδομήσει, κυρίως ο Ντιντερό, να οικοδομήσει ένα σύστημα αρχών, το οποίο να προσπελάβεται μέσω του λόγου, δηλαδή μια λογική θρησκεία θα μπορούσε να πει κανείς. Χωρίς το ritual, χωρίς το τελετουργικό της Καθολικής Εκκλησίας.
2: Μια θρησκεία που μπαίνει σε μια φόρμα που επιβάλλουν αυτές οι αντιλήψεις ουσιαστικά.
1: Πολύ ωραία. Αυτή η φόρμα, όπως εύστοχα το είπατε, λειτουργεί κοινωνικά πλέον. Η θρησκεία είναι αναγκαία για την κοινωνική ευρυθμία. Αυτή η αντίληψη ξεκινάει ήδη από την, θα έλεγε κανείς, από τη σκέψη του Λοκ, του Χόμπς, ότι η θρησκεία πρέπει να είναι συνάρτηση της κρατικής εξουσίας, για να μπορούν να ελέγχει τη συμπεριφορά των ανθρώπων, να ελέγχει το συνειδός τους. Και βεβαίως αυτό προεκτείνεται αργότερα.
2: Μπαίνει και σε θέματα κοινωνικής δικαιοσύνης.
1: Σε θέματα κοινωνικής δικαιοσύνης με την έννοια της κοινωνικής ευρυθμίας. Είναι απαραίτητη, λέει, η θρησκεία, γιατί διαφορετικά θα εξαχριωνόταν τα ήθη, διαβάζουμε σε κάποια κείμενα διαφωτιστών, κυρίως Γάλλων. Είναι απαραίτητη, δηλαδή, για τη χαλιναγώγηση. Δηλαδή η θρησκεία τώρα πλέον, ιδίως στο γαλλικό διαφωτισμό, αυτονομείται και αποδεσμεύεται από οποιαδήποτε ιερότητα ή οποιαδήποτε σημείο αναφοράς. Δεν μας ενδιαφέρει ο Θεός αν υπάρχει, μας ενδιαφέρει το πώς λειτουργεί η ύπαρξη του Θεού στο ενδοκοσμικό περιβάλλον, στο κοινωνικό πεδίο καθαρά. Άρα η θρησκεία ως ένας μοχλός, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, της άσευσης των ενστίκτων του ανθρώπου.
2: Μάλιστα.
1: Αλλά αυτό βεβαίως κάποια στιγμή οδηγείται στις έσχατες απολύξεις, κυρίως με τον Νίτσε. Όταν καταγγέλει όλη αυτή την θρησκευτική υποκρισία, μιλώντας για το θάνατο του Θεού, γύρω στο 1900. Έχουμε περάσει βέβαια από τον διαφωτισμό στο ρομαντισμό, και η έσχατη απόλυξη του ρομαντισμού είναι ο Νίτσε, κατά τη γνώμη μου. Ο Θεός είναι νεκρός, που λέει εκεί στη χαρούμενη επιστήμη. Δεν τον έχω ανάγκη. Παρ' όλα αυτά αφήνει ένα κενό όμως πίσω του, και βεβαίως αρχίζει πάλι μια παλινοδία και μια σκέψη προς αυτή την κατεύθυνση.
2: Είναι μια φυσική απόλυξη, πιστεύετε, ο Νίτσε, όλου αυτού του κύματος?
1: Νομίζω πως ναι. Δηλαδή ο Νίτσε υπάρχει γιατί ακριβώς, και τα κείμενά του, γιατί ακριβώς προηγήθηκαν όλοι αυτοί οι προβληματισμοί, έτσι, αναφορικά. Μην ξεχνάτε, επειδή και με το ερώτημά σας, μην ξεχνάτε αυτή την αυστηρή κριτική την οποία υποβάλλει το θρησκευτικό φαινόμενο ο Φόερμπαχ στην ουσία του χριστιανισμού, προς την ίδια κατεύθυνση, υιοθετώντας στα βασικά της γνωρίσματα την κριτική του Φόερμπαχ. Ο Μάρξ μιλάει για την θρησκεία ως όπιο του λαού, ως μια ψευδαίσθηση, ως μια μετατόπιση, αν θέλετε, των θεωρητικών ενδιαφερόντων του ανθρώπου σε ένα επέκεινα, άρα άρνηση του παρόντος. Και βεβαίως δεν λείψαν οι αφορμές και για το Φόερμπαχ και για το Μάρξ και για όλους. Ο Νίτσε λοιπόν, έχοντας υπόψη αυτό τον διάλογο, τον θεωρητικό διάλογο, οδηγείται ακριβώς στην χαρούμενη επιστήμη που εμφανίζει το θάνατο του Θεού και την παρουσία της εικόνας, της συγκλονιστικής εικόνας ενός τρελού ο οποίος αναγγέλει το θάνατο του Θεού και εμφανίζει τον άνθρωπο ως δολοφόνο του Θεού. Το 1900 περίπου. Αλλά μην ξεχνάτε, ο Νίτσε, αυτό που είπαμε στην αρχή, ότι είναι βαθιά επηρεασμένος από τον Ντοστογεύσκη. Όπως αργότερα βαθιά επηρεασμένος τον Ντοστογεύσκη, δεν είναι τυχαίο αυτό, κύριε Παπά, είναι ο Καμί, ο οποίος μετέφρασε και τους δαιμονισμένους του Ντοστογεύσκη και ήθελε να το ανεβάσει ως θεατρικό έργο, δεν πρόλαβε βέβαια. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι υπάρχει μια έντονη συζήτηση σε αυτό που είπατε εσείς, αυτή την αξονική έννοια του πνεύματος, η οποία ειρίστον παρόδο, ξέρετε ότι η λέξη πνεύμα στα ελληνικά σημαίνει αφετηριακά τον αέρα, ο αέρα, αυτό δηλαδή το μη αισθητό στοιχείο, το εθέριο στοιχείο, το οποίο δεν είναι προσεπελάσιμο μέσω των αισθήσεων. Γι' αυτό και στα υποκρατικά κείμενα του 5ου αιώνα συναντούμε τη φράση ότι ο αΐρ είναι, όταν είναι εσωτερικός είναι φύσα, είναι η φύσης, και όταν είναι εξωτερικός είναι πνεύμα. Από εκεί ξεκινάει όλη η συζήτηση. Βεβαίως η νοηματοδότησή του αργότερα από τους πατέρες και λοιπά, ιδίως στο Βυζάντιο, είναι τελείως διαφορετική, προφανώς. Αλλά για να επανέλθω στο διαφωτισμό, ο διαφωτισμός ανάγει το ανθρώπινο πνεύμα σε κατεξοχήν δυνατότητα του ανθρώπου να μπορέσει να προσπελάσει την αντικείμενη πραγματικότητα, να κατανοήσει την εσωτερική δομή της, την αλληλουχία, και να την νοηματοδοτήσει ανεξάρτητα από ό,τι φαλκίδευε την ελευθερία.
2: Κύριε καθηγητά, στο σημείο αυτό επιτρέψτε μας να κάνουμε μια πρώτη μικρή διακοπή. Έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον όσα μας λέτε στη σημερινή εκπομπή, ώστε να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε κι εμείς καλύτερα ένα δύσκολο θέμα με δύσκολες έννοιες, που θα λέγαμε ότι ταλαιπώρησε και ταλαιπωρεί ακόμα και σήμερα τον άνθρωπο μέσα από τη σκέψη, με διαφορετικούς τρόπους ίσως στην εποχή μας. Μια μικρή διακοπή λοιπόν και επιστρέφουμε.

0: Ακούτε πάντοτε, κυρίες και κύριοι, τον 89,5 το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και την εκπομπή με τον τίτλο «Διαφωτισμός, η εποχή του Πνεύματος, ορθός λόγος εναντίον του Αγίου Πνεύματος». Και αυτή η εκπομπή εντάσσεται στο εν εξέλιξη αφιέρωμα του 89,5 στο τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το Άγιο Πνεύμα. Στη σημερινή εκπομπή έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλούμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Πέτσιο, καθηγητή του Τμήματος Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Μας είπατε πιο πριν, κύριε καθηγητά, καθώς επιχειρούμε να διερευνήσουμε όλα αυτά τα ζητούμενα που έχουν να κάνουν με τον διαφωτισμό, δεν φιλοδοξούμε βεβαίως να φτάσουμε στο τέλος αυτής της διαδρομής σε μια ραδιοφωνική εκπομπή, απλώς κάνουμε μια συζήτηση σήμερα. Θα ήθελα όμως να θέσουμε και κάποια άλλα ζητούμενα στην κουβέντα μας, καθώς κάποιος θα μπορούσε να φανταστεί ότι ο διαφωτισμός άνοιξε μπροστά στην πραγματικότητα του κόσμου εκείνης της εποχής έναν καινούριο δρόμο και δημιούργησε ένα σταυροδρόμι σε αυτό που υπήρχε ήδη και σε αυτό που πρότεινε. Θα ήθελα να σας ρωτήσω λοιπόν αν αυτό το σταυροδρόμι και όσοι ακολούθησαν από εκεί και πέρα και ακολουθούν ακόμα και σήμερα, αν θέλετε και με ένταση, αυτές τις απόψεις και αντιλήψεις οδήγησαν σε κάποιο ξέφωτο. Τι πιστεύετε?
1: Ναι, κοιτάξτε, υπάρχει μια, μου δίνεται την ευκαιρία τώρα, υπάρχει μια πολύ ωραία έκφραση και μάλλον ένα εξαιρετικό κείμενο του Χάιντεγκερ. Το πω στα γερμανικά, είναι Holzwege, είναι δρόμοι χαμένοι στο δάσος, που λέει ότι μόνο οι οδηπόροι μπορούν να αναγνωρίσουν τα χαμένα μονοπάτια που έχουν σκεπαστεί από κλαδιά, και τελικά κάποια στιγμή που κάποιος ο οποίος θέτει δύο ερωτήματα μπορεί να οδηγηθεί σε ένα ξέφωτο, για να χρησιμοποιήσω τον όρο που είπατε, είναι από το Χάιντεγκερ. Νομίζω ότι ο σύγχρονος άνθρωπος, γιατί σήμερα που μιλάμε το 2023, επαναθέτει τα ερωτήματα αυτά, βεβαίως και μέσα από παραδοσιακές ενοιολογήσεις. Νομίζω ότι η τάση αυτή του διαφωτισμού ήταν να απελευθερώσει τον άνθρωπο από ό,τι συσκότιζε την υφαλιότητα της σκέψης του. Μην ξεχνάτε τον κλασικό ορισμό, και να μην το ξεχνούμε όλοι μας, του διαφωτισμού, ότι διαφωτισμός είναι η έξοδος του ανθρώπου από την ανοριμότητα, ναι, για την οποία ο ίδιος όμως ήταν υπεύθυνος ιστορικά. Αυτό βεβαίως έχουμε αργότερα στα μέσα του 20ου αιώνα μια κριτική στο πρόταγμα του διαφωτισμού, γιατί μην ξεχνάτε, έχουν μεσολαβήσει το Auschwitz, έχουν μεσολαβήσει τα κρεματόρια, έχουν μεσολαβήσει διάφορες πλήστα όσα φαινόμενα τα οποία κάθε άλλο παρά προϊονίζονταν την απελευθέρωση του ανθρώπου από τα δεσμά του. Εξακολουθούμε και σήμερα να μιλάμε για το διαφωτισμό. Πράγματι, ο διαφωτισμός ήταν η δυνατότητα του ανθρώπου να υπερβεί την ετερονομία, κατά τη γνώμη μου, κύριε Παπά. Δηλαδή, ό,τι προσδιόριζε τον άνθρωπο εξωτερικά, μη λαμβάνοντας υπόψη ακριβώς την εσωτερικότητά του. Αυτό ήταν, κατά τη γνώμη μου, ο διαφωτισμός. Προφανώς, η ιστορική πραγματικότητα απέδειξε ότι οι οδεύσεις ήταν τελείως διαφορετικές. Έχουμε τα κρεματόρια, έχουμε τις πολεμικές σειράξεις, έχουμε την άνοδο εθνικιστικών φαινομένων, ρατσιστικών εκδηλώσεων κλπ.
0: Στην χριστιανική όμως, κατά τα άλλα Ευρώπη.
1: Τι είπατε, στην χριστιανική κατά τα άλλα Ευρώπη. Αυτό είναι το σημαντικό, και ίσως αυτό είναι ένα ζητούμενο και για εσάς που ασχολείστε με αυτού του είδους τις εξαιρετικές εκπομπές. Να δούμε ακριβώς την ευθύνη, αν θέλετε, όσων επαγγέλλονται το χριστιανικό λόγο, τη χριστιανική σκέψη, ανεξάρτητα από τη φιλοσοφία. Αυτοί που επαγγέλλονται, γιατί σήμερα μην ξεχνούμε και τις πολεμικές σειράξεις που είναι ανάμεσα σε, θεωρητικά, στο ίδιο καμβά, στο ίδιο πεδίο των θρησκευτικών παραδοχών, ανάμεσα σε ορθοδόξους χριστιανούς. Και βεβαίως ξέρουμε και την εμπλοκή των εκκλησιαστικών ταγών κλπ. Εντάξει, ο ανθρώπινος πόνος εξακολουθεί να είναι ανθρώπινος πόνος ανεξάρτητα ποιος τον προκαλεί. Αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε. Ότι ο πόνος είναι πόνος για όλους. Πολύ περισσότερο όταν προέρχεται από αδελφικό χέρι. Που δεν είναι να μιλήσουμε αυτό που συνέβαινε στους θρησκευτικούς πολέμους. Και μην ξεχνάτε ότι υπάρχει αυτή η ενστικτόδης παρόρμηση του ανθρώπου, η οποία δεν θα έλεγε κανείς αμβλύνεται. Ακόμη και με αντιλήψεις θρησκευτικές, όταν αυτές οι αντιλήψεις δεν είναι βιωματικές, λειτουργούν ως ιδεολογία. Και αυτό το βλέπουμε στην εποχή μας.
0: Βέβαια. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον το σημείο αυτό της συζήτησής μας, κύριε καθηγητά. Μια ελάχιστη διακοπή ακόμα να κάνουμε για κάποια δευτερόλεπτα.
1: Βεβαίως.
0: Για την ώρα και το σήμα του σταθμού και επιστρέφουμε.
1: Βεβαίως, κύριε Όπα.
2: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής με τον τίτλο «Διαφωτισμός, η εποχή του Πνεύματος, ορθός λόγος εναντίον του Αγίου Πνεύματος». Και η εκπομπή αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 στο τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το Άγιο Πνεύμα. Και σήμερα έχουμε τη χαρά να συνομιλούμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Πέτσιο, καθηγητή του Τμήματος Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Πριν συνεχίσουμε, να υπενθυμίσουμε ότι εσείς επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222 και μπορείτε επίσης να μας ακούτε και από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Στον ιστότοπο αυτό άλλωστε μπορείτε να βρείτε ενδιαφέρουσες ειδήσεις και ενδιαφέροντα θέματα από το χώρο της Εκκλησίας και του πολιτισμού. Κύριε καθηγητά, νομίζουμε ότι έχει, όπως είπαμε πιο πριν, εξαιρετικό ενδιαφέρον να φέρουμε αυτή τη συζήτηση και στο σήμερα, γιατί μπορεί να αλλάζουν, αν θέλετε, τα κείμενα των ρόλων. Οι άνθρωποι όμως που τα εκφωνούν δεν μπορούν να αλλάξουν εύκολα τη φωνή τους. Θα σας παρακαλούσαμε λοιπόν να μας πείτε, επειδή ζούμε σε μια εποχή που και οι επιστήμες παρουσιάζονται έτσι με έναν έντονο τρόπο και οι εφαρμογές τους, οι τεχνολογικές και οι ψηφιακές πλέον, σαν απότοκος και σε ένα μακρινό κύμα, θα λέγαμε, του διαφωτισμού και φτάνουν μέχρι τις μέρες μας. Ταυτόχρονα εντοπίζουμε, κύριε καθηγητά, ένα δίπολο που εσείς, θέλω να μας απαντήσετε, αν αυτό είναι ένα τεχνητό δίπολο ή υπαρκτό δίπολο, ανάμεσα στην επιστήμη και στην πίστη. Και αν είναι ένα τεχνητό δίπολο, σε ποιο εργοστάσιο άρχισε να κατασκευάζεται?
1: Ναι, μου άρεσε η αποστροφή του λόγου σας, σε ποιο εργοστάσιο άρχισε να κατασκευάζεται. Θεωρώ ότι αυτό το δίπολο ανάμεσα σε επιστήμη και πίστη ουσιαστικά κρυσταλώνεται, όπως είπα, στον 13ο αιώνα. Βεβαίως έχουμε τόσο στον Αυγουστίνο όσο και σε άλλους μεσαιωνικούς συγγραφείς αυτή την συσχέτιση ανάμεσα στο πιστεύω και στο ερευνώ. Για τον Αυγουστίνο αυτά τα δύο συμβαδίζουν. Εκείνος που θεωρούσε ότι δεν συμβαδίζει είναι ο Τερτιλιανός, όπως ξέρουμε, με την περίφημη φράση του «Credo ut intelligam», πιστεύω για να κατανοήσω. Για τον Αυγουστίνο η πίστη και η γνώση μπορούν να συνυπάρχουν, γιατί ακριβώς η πίστη είναι μια βεβαιότητα και η γνώση συναρτάται με αυτή τη βεβαιότητα. Προφανώς ο Αυγουστίνος μιλάει στο πλαίσιο, αν θέλετε, της νεοφανούς τότε θρησκευτικής αντίληψης. Προς το 13ο αιώνα, όπως είπα, αναδύεται η θεωρία της διπλής αλήθειας. Δηλαδή υπάρχει η επιστημονική έρευνα από μια πλευρά και η αλήθεια της αποκάλυψης από την άλλη. Αυτή η θεωρία της διπλής αλήθειας, αυτό που στη βιβλιογραφία ονομάζουμε την Doppelte Wahrheit, η διπλή αλήθεια, κατέστη ένας, θα έλεγε κανείς, εποφελής οδηγός σκέψης για την αναγέννηση αλλά και για τους νεωτέρους χρόνους. Ότι η πίστη δεν πρέπει, ή τα δεδομένα της πίστης, ό,τι προσφέρεται μέσα από τα κείμενα της Αγίας Γραφής, της Παλιάς Διαθήκης και της Καινής Διαθήκης, δεν μπορεί να συμμιγνύονται με τα αποτελέσματα των πειραματικών ερευνών, με τα αποτελέσματα δηλαδή της επιστήμης. Αυτό ήταν κοινός τόπος, θα μπορούσε να πει κανείς, στις επαρχίες του 18ου αιώνα. Παρ' όλα αυτά έχουμε φωνές και στον ευρωπαϊκό χώρο και στην καθημερινή Ανατολή ότι θα πρέπει να συνδυάζονται. Είναι σαφές όμως ότι δεν μπορεί, θυμάμαι μια φράση του Ευγενίου Βούλγαρη, ότι η Αγία Γραφή δεν είναι επιστημονικό βιβλίο. Έτσι. Οπότε ήταν σαφή αυτά τα όρια. Βεβαίως το ζήτημα το οποίο θέσατε παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον, γιατί σήμερα βρισκόμαστε σε μία περίοδο της ανθρώπινης παρουσίας όπου καλούμαστε να επανέβρουμε τη δυνατότητα του λόγου να προσδιορίζει τη βιωτή μας, αλλά κυρίως και το ιστορικό μας μέλλον. Mm-hmm. Μην ξεχνάμε την τεχνική νοημοσύνη. Μην ξεχνάμε ότι η τεχνική δεν είναι μόνο η εφαρμογή, η υλική διάσταση της εφαρμογής των νέων επιτευγμάτων. Η τεχνική είναι μια αντίληψη ζωής. Mm-hmm. Ενσωματώνει, συγχωρείτε, μια αντίληψη, μια νοηματοδότηση του βίου μας. Σήμερα με την τεχνητή νοημοσύνη έχουμε περάσει σε ένα τελείως διαφορετικό επίπεδο. Πριν περάσουμε όμως, πριν επισέλθουμε όμως αυτή τη διάσταση, επιτρέψτε μου να πω ότι επειδή μίλησα για τη δυνατότητα επανέβρεσης του λόγου, ξέρουμε ότι το εγώ σήμερα, το ξέρουμε μέσω της ψυχανάλυσης, το εγώ συγκροτείται όχι με αφετηρία τον εαυτό μας, με αφετηρία το ίδιο το εγώ, δηλαδή την υποκειμενικότητα, αλλά συγκροτείται πάντοτε στο πεδίο του άλλου. Mm-hmm. Το εγώ ως εγώ. Άρα λοιπόν αυτό θα πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Mm-hmm. Και αυτό δείχνει σε ποιο σημείο μπορεί ο άνθρωπος, προς ποιο σημείο μάλλον μπορεί ο άνθρωπος να κατευθυνθεί. Ακόμη και τα τεχνικά, η τεχνική ωφέλεια θα πρέπει να ενσωματωθεί και να ενταχθεί, να ενοφθαλμιστεί σε ένα πεδίο τι ακριβώς είναι ο άνθρωπος. Κατά τη γνώμη μου, αξιότιμη κύριε Παπά, επανέρχεται στο ερώτημα. Επανέρχεται στην συζήτησή μας το παλαιό ερώτημα. Τι επιτέλους είναι ο άνθρωπος και τι αρμόζει σε αυτή τη φύση. Mm-hmm. Το οποίο έχουμε συναντήσει ήδη στον Πλάτωνα. Σήμερα ο άνθρωπος βρίσκεται ενώπιον μιας νέας πραγματικότητας, όχι μόνο ιστορικής και κοινωνικής, αλλά κυρίως όσον αφορά τις δυνατότητες που του προσφέρει η τεχνολογία. Μιλάμε για το GPT, μιλάμε για μορφές. Θα έλεγε κανείς τεχνητής νοημοσύνης που φαλκιδεύουν και τη συναισθηματική νοημοσύνη και τείνουν να φαλκιδεύσουν αυτό που έχουμε κατανοήσει ιστορικά ως παρουσία του ανθρώπου. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα πεδίο άγνωρο. Mm-hmm. Και θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας τόσο όσοι ασχολούμαστε με τη φιλοσοφία όσο και όσοι με τη θεολογία αλλά κυρίως με τις κοινωνικές επιστήμες. Mm-hmm. Δηλαδή να μην η αντίληψη που κυριαρχεί σήμερα της τεχνητής νοημοσύνης είναι η αντίληψη η οποία αποθεώνει τη δυνατότητα, το μπορώ να κατασκευάσω κάτι, μπορώ να πράξω κάτι, σημαίνει και πρέπει να το κατασκευάσω. Mm-hmm. Εδώ νομίζω ότι υφέρπει ένας κίνδυνος αλλοτρίωσης του ανθρώπου. Mm-hmm. Μην ξεχνάτε, η αλλοτρίωση είναι μια κατάσταση κατά την οποία ο άνθρωπος πάβει να είναι ο ίδιος του εαυτός, πάβει να είναι το εγώ του ως εγώ. Και επειδή είπα ότι το εγώ συγκροτείται στο πεδίο του άλλου, έχω ανάγκη την κοινωνική διάσταση, όχι την ατομικιστική διάσταση. Yeah. Αυτό που μπορώ να κατασκευάσω δηλαδή και να προβάλλω, είτε ως έργο τέχνης μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, είτε ως κείμενο. Yeah. Δηλαδή, γιατί αυτό καταλύει την αναμέτρηση του ανθρώπου με την ιστορικότητά του, κατά τη γνώμη μου. Yeah. Και θα σας παρακαλούσα αυτό να το συγκρατήσουμε. Yeah. Ουσιαστικά στη δική μου οπτική ο άνθρωπος υπάρχει ως άνθρωπος όταν αναμετράται συνεχώς με την ιστορική του παρουσία. Mm. Και έτσι μέσα από το πρίσμα αυτό μπορεί να διενυγεί ένας ορίζοντας διαλόγου. Mm. Και η ψυχανάλυση νομίζω μας έδωσε στοιχεία προς αυτή την κατεύθυνση. Mm-hmm. Μην ξεχνάτε ότι τα πάντα με την τεχνητή νοημοσύνη εμφανίζονται ως αναγκαιότητα. Υπάρχει, άρα πρέπει να γίνει. Όμως δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ξέρουμε πολύ καλά από την ψυχανάλυση ότι ένα ανορεξικό βρέφος οδηγείται στο θάνατο. Δηλαδή δεν υπαγορεύεται η αναγκαιότητα της βιολογικής του συνέχειας. Δεν την υπαγορεύει η αναγκαιότητα, αλλά η θέλησή του, η βούλησή του να υπάρξει ή να μην υπάρξει. Mm-hmm. Γι' αυτό και ένα ανορεξικό βρέφος οδηγείται στο θάνατο ανεξάρτητα αν η μητέρα του προσφέρει τροφή ή το στήθος της. Mm-hmm. Αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Άρα αυτό που διαβάζουμε τα τελευταία χρόνια, αλλά και αν θέλετε αυτή την περίοδο, ότι είναι μια αναγκαιότητα πλέον, νομίζω ότι πρέπει να αρθούμε πάνω από την αναγκαιότητα. Ναι. Ο άνθρωπος είναι γεγονός ελευθερίας, κατά τη γνώμη μου. Ναι. Αυτό είναι το μοναδικό του προσόν.
3: Και μιας και κύριε καθηγητά, θέσατε πολύ όμορφα και τους προβληματισμούς, τους σύγχρονους προβληματισμούς για την εποχή μας, που μοιάζει να την απασχολεί ιδιαίτερα αυτό το ζήτημα της τεχνητής νοημοσύνης, και όχι άδικα. Πριν από αυτή όμως, είχαμε αυτό που πάλι οι άνθρωποι ονομάσαμε τεχνολογικό πνεύμα, που θα λέγαμε ότι οριοθετούσε την εξέλιξη, αν μπορείς να βάλεις όρια στην εξέλιξη. συμφωνείτε με αυτό που έχει γραφτεί τώρα τελευταία, ότι ο άνθρωπος, ο άνθρωπος της εποχής μας μοιάζει να απαντάει στο ερώτημα «γιατί το κάνεις αυτό» με το κοινικό «γιατί μπορώ».
1: Ναι, αυτό είπα ακριβώς. Το μπορώ σημαίνει και πρέπει.
3: Ναι.
1: Αυτό όμως είναι μια αρχή της οικονομικής, θα λέγει κανείς, δραστηριότητας. Και θα λέγω ότι είναι ένα ολίσθημα προς την αλωτρίωση του ανθρώπου. Δεν είναι τυχαίο ότι ολόκληρη η αντίληψη του καπιταλισμού εδράζεται επάνω σε αυτό. Το μπορώ σημαίνει πρέπει. Η τεχνική, δηλαδή η αρχή της μέγιστης δυνατής αποτελεσματικότητας. Να μπορέσω να αξιοποιήσω και την ελάχιστη, αν θέλετε, στο περιβάλλον, στο χώρο, στους πόρους, στους υδάτινους κτλ. Αυτό είναι μια αντίληψη η οποία έχει κυριαρχήσει. Ο καπιταλισμός, αγαπητέ κύριε Παπά, δεν είναι οικονομικό σύστημα, είναι αντίληψη. Είναι αντίληψη φιλοσοφική, είναι σκέψη. Πώς θέλω τον άνθρωπο, τον άνθρωπο ως καταναλωτή. Εφόσον μπορώ να επιτύχω κάτι, πρέπει να το κάνω. Το ερώτημα είναι, επιβάλλεται αυτό? Υπάρχουν κάποια όρια, υπάρχουν κάποιοι κανόνες? Εδώ η μόνη λύση κατά τη γνώμη μου είναι ένας διακειμενικός έλεγχος, ένας διυποκειμενικός έλεγχος, με ειλικρίνεια στο πλαίσιο της αληθείας. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Να κατανοήσουμε ότι η επικοινωνία του ανθρώπου βρίσκεται στα όρια της σήμερα. Και αυτό δεν είναι μια επίφοβη κατάσταση. Αυτή η δυσκολία, αυτή θα λέγε κανείς χωρίς όρια ανάπτυξη της τεχνικής, αυτό θα πρέπει να μας προβληματίσει. Και βεβαίως το βλέπουμε όλοι ότι δεν υπάρχει τέτοιο σημείο προβληματισμού σήμερα, παρά μόνο από κάποιες φωνές περιθωριακές.
3: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, μια ακόμη μικρή διακοπή. Ακούμε μουσική και επιστρέφουμε για να οδηγηθούμε σιγά σιγά προς τον επίλογο της σημερινής μας συζήτησης.

0: Ακούτε κυρίες και κύριοι τον 89,5 το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και την εκπομπή με τίτλο «Διαφωτισμός, η εποχή του Πνεύματος, ορθός λόγος εναντίον του Αγίου Πνεύματος». Καλεσμένος στη σημερινή μας εκπομπή είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Πέτσιος, καθηγητής του Τμήματος Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα, κύριε καθηγητά, που έχουμε αυτή τη συζήτηση μαζί σας σήμερα.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ θερμά για τη δυνατότητα αυτή.
0: Και για το γεγονός ότι θέσατε, θα λέγαμε, αυτή την συζήτηση σε μια τροχιά που έχει να κάνει και με το σήμερα, γιατί προφανώς τα ιστορικά φαινόμενα, τα ιστορικά ρεύματα, η ανθρώπινη διανόηση δεν έχει καμία αξία αν δεν αναφέρεται και στο σήμερα.
1: Μετά θα είναι απλώς αρχαιολογία.
0: Αρχαιολογία, ακριβώς.
1: Είναι αρχαιολογία της γνώσης. Καταλάβει.
0: Πολύ ωραία. Μιλήσαμε λοιπόν, μας είπατε λοιπόν για αρχικά, όταν δώσατε έτσι ένα πρώτο εισαγωγικό στίγμα για τον διαφωτισμό, ότι μιλούσαμε για την προσπάθεια του ανθρώπου να αυτονομηθεί και να απαγκιστρωθεί ταυτόχρονα από τις αυθεντίες. Σήμερα η τεχνολογία γίνεται μια νέα αυθεντία που τον
1: αυτό
0: αγκιστρώνει.
1: Είναι. Ναι, ναι, πολύ ορθά το θέτετε. Αν πιάσουμε το νήμα από την αφετηριακή μας συζήτηση, πραγματικά ο διαφωτισμός ήταν μια έντονη κριτική, πολλές φορές στα όρια της πολεμικής, ενάντια στη μεταφυσική. Και η επιζήτησή του ήταν να εξοβελήσει τη μεταφυσική από το πραγματικό, από το πεδίο του κοινωνικού, του πολιτικού. Βεβαίως αυτό δεν επιτεύχθη, γιατί ακριβώς παρισφρίων ακόμη και στη συνέχεια παρισέφθησαν μεταφυσικές αντιλήψεις, έτσι ποικίλες όσες. Όσον αφορά το σήμερα, γιατί μας ενδιαφέρει να δούμε μέσα από μια ιστορική οπτική, πράγματι η τεχνολογία εμφανίζεται προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή να αυτονομηθεί από τον έλεγχο του ανθρωπίνου λόγου πλέον, του ανθρωπίνου πνεύματος, το οποίο καταξίωσε ο διαφωτισμός. Φαίνεται να έχει μια δική της, θα λέγει κανείς, ροή. Στη δική μου οπτική, κύριε Παπά, είναι ακριβώς όπως η λειτουργία του εμπορεύματος. Ο Μάρξ λέει ότι στα οικονομικά και φιλοσοφικά χειρόγραφα, στα οποία ήταν βαθιά επηρεασμένος από την φιλοσοφία του Χέγκελ, ότι το προϊόν τη στιγμή που παράγεται έχει τη δική του λειτουργία, ανεξάρτητα από αυτόν που το παράγει. Γι' αυτό μίλησε και για ένα φετιχισμό του εμπορεύματος. Ακριβώς αυτό επισυμβαίνει σήμερα, κατά τη γνώμη μου. Η τεχνολογία φαίνεται να αποστασιοποιείται από τον άνθρωπο ο οποίος την παρήγαγε. Μην ξεχνάτε ότι ακόμη και μιλάμε για λογισμικό. Το πρώτο συνθετικό αυτού του όρου έχει σχέση με το λόγο του ανθρώπου. Και η τεχνολογία είναι λόγος για το τεχνικό μέρος. Και βεβαίως αναδύεται, και αυτό θα πρέπει να το έχουμε υπόψη μας, μια νέα μεταφυσική που έχει να κάνει με την προβολή σε ένα επέκεινα αυτών των συνθήκων που εμείς βιώνουμε. Μιλάμε σήμερα για την δυνατότητα των αγορών. Θα το έχετε ακούσει. Οι αγορές υπαγορεύουν, οι αγορές επιβάλλουν, δεν θέλει η αγορά κλπ. Άρα λοιπόν έχουμε ήδη μεταφυσικοποιήσει κάποιες καθαρά συμβατικές έννοιες. Έτσι λοιπόν και η τεχνολογία προσλαμβάνει αυτό το χαρακτηρισμό, αυτό το γνώρισμα. Αυτονομείται από αυτόν που την παρήγαγε, δηλαδή τον άνθρωπο, και αυτό ίσως ο πλέον, θα έλεγε κανείς, ορατός κίνδυνος, αν δεν υπάρξει μια δίη υποκειμενικότητα στον έλεγχο της χρήσης της τεχνολογίας. Λέμε ότι η τεχνολογία μπορεί να παράξει κείμενα έργα τέχνης, μπορεί να μεταβάλει την πραγματικότητα, να την κάνει μια virtual reality, μια εικονική πραγματικότητα. Το ερώτημα είναι ο άνθρωπος ως αισθητή πραγματικότητα, ως ιστορικό γεγονός, που είναι, ποια είναι η θέση του. Αυτό είναι το βασικό διερώτημα, κατά τη γνώμη μου. Βέβαια. Άρα πρέπει να δούμε και την τεχνολογία στο πλαίσιο της ανάπτυξης του ανθρώπου. Αν θέλετε, στη διεύρυνση των οριζόντων του, γιατί όχι. Η τεχνολογία προσέφερε πλήστα όσα. Το διαδίκτυο και βεβαίως οι δυνατότητες να έχουμε προσβάσει τα κείμενα, να μπορούμε να ελέγξουμε μέσω νέων μορφών, θα λέει κανείς, διακειμενικών τρόπων ελέγχου των κειμένων και άλλων. Αλλά όμως το θέμα είναι, μπορεί να αυτονομηθεί σήμερα φαίνεται να αυτονομείται. Έχουμε το πρόβλημα το οποίο τίθεται, όπως θα είστε καλύτερα και θα γνωρίζετε καλύτερο εμού, είναι αν μπορούμε να, πώς τα κείμενα να δημιουργήσει το GPT, να δημιουργήσει κείμενα, να δημιουργήσει έργα τέχνης. έχουμε επαγγελίες ότι μπορεί να γίνει ένας λαός Νταβίνσι μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό όμως είναι τι σε σχέση με την παρουσία του ανθρώπου, με την υπαρκτικότητά του αν θέλετε, και κυρίως με την νοηματοδότηση του βίου του. Mm-hmm. Μπορεί να επεκταθεί αυτό και σε άλλα πεδία, στο πεδίο του έρωτα, που είναι κατεξοχήν πεδίο αναφορικότητας. Να λειτουργούμε δηλαδή μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, της παραγωγής συναισθημάτων. Αυτά είναι μείζωνα ζητήματα κατά τη γνώμη μου που πρέπει να απασχολήσουν την, θα έλεγε κανείς, την φιλοσοφούσα διανόηση.
0: Ναι, όντως. Πεδίο δόξης λαπρό σίγουρα και για τη φιλοσοφία οι κερί που ανοίγονται μπροστά μας, κύριε καθηγητά. Κλείνοντας αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε, να επισημάνετε κάτι άλλο.
1: Το μόνο που θα ήθελα, κύριε Παπά, καταρχήν να σας ευχαριστήσω για τη δυνατότητα αυτής της συζήτησης και κυρίως να αναφερθώ σε αυτό το οποίο επενύχθηκα, δηλαδή στην δυνατότητα επανέβρεσης του λόγου. Mm-hmm. Δηλαδή ο λόγος να καταξιωθεί στις δυνατότητές του. Διαφορετικά θα είναι ένας ετερόνομος προσδιορισμός αυτού που ονομάζουμε λογικότητα του ανθρώπου. Ευελπιστώ ότι ο λόγος του ανθρώπου θα επανέβρει τη θέση του στο ιστορικό γίγνεσθε.
0: Μάλιστα, το ευχόμαστε. Στο σημείο αυτό να υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Πέτσιο, καθηγητή του Τμήματος Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, και εμείς θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε καθηγητά, για τη συζήτηση αυτή.

Λίγο πριν ολοκληρώσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή, κυρίες και κύριοι, που εντάσσεται στο πλαίσιο του εν εξελίξει αφιερώματος του 89,5 στο τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, στο Άγιο Πνεύμα, και μια και σήμερα έγινε η συζήτηση για τον διαφωτισμό, την εποχή του Πνεύματος, τον ορθό λόγο βεβαίως εναντίον του Αγίου Πνεύματος, απέναντι στο Άγιο Πνεύμα. Ας δώσουμε κάποια στοιχεία ακόμα, έτσι, επιλογικά των όσων αναφέραμε για την εποχή της νεωτηρικότητας, που νοηματοδοτείται και σηματοδοτείται, θα λέγαμε, ως κίνησή της από τον διαφωτισμό. Ο όρος αυτός, άλλωστε, νεωτηρικότητα, είναι δηλωτικός μιας ιστορικής περίοδου, η οποία αντιδιαστέλλεται από άλλες προηγούμενες, από την αρχαιότητα ή από το Μεσαίωνα. Χρονολογικά, η έναρξη της νεωτερικότητας μπορεί να προσδιοριστεί κατά τον 18ο αιώνα, δηλαδή την περίοδο του οικοσμικευμένου κινήματος του διαφωτισμού και την εκκίνηση της βιομηχανικής επανάστασης. Επίσης, το καταληκτικό όριο της νεωτερικότητας μπορεί να προσδιοριστεί μέχρι και τις τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα. Η νεωτερική περίοδος συνδέεται με την ανάδυση του έθνους κράτους και τον τονισμό της εθνικής κυριαρχίας και ταυτότητας, της εθνικής οικονομίας, της εθνικής κουλτούρας, καθώς και την ανάπτυξη των αστικών καπιταλιστικών κοινωνιών. Ακόμη, συνδέεται με τη βιομηχανική επανάσταση και την οργάνωση της κοινωνικής ζωής με όρους αναγνώρισης των ατομικών δικαιωμάτων και της αστικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Κυρίαρχα στοιχεία επίσης αυτής της νεωτερικότητας είναι η ανάπτυξη των μηχανολογικών τεχνολογιών, που συνδέονται και με την εκβιομηχάνηση της παραγωγής, οι θεωρητικές επαναστάσεις στις φυσικές και κοινωνικές επιστήμες, οι ευνίδιες επίσης δημογραφικές αλλαγές που περιλαμβάνουν κατακλυσμιαίες αστικές μεταναστεύσεις, η ανάδυση των πολυεθνικών επιχειρήσεων, αλλά και οι δραστικές διακυμάνσεις στην παγκόσμια οικονομία, που άρχισαν να καθορίζουν την μοίρα, σε εισαγωγικά η λέξη, των εθνών κρατών μέσω του δανεισμού και των εμπορικών συναλλαγών. Η νεωτερικότητα, λοιπόν, ως προς τα τυπικά χαρακτηριστικά της, είναι συνυφασμένη με τις προοπτικές και το παράδειγμα του διαφωτισμού, που ταυτίζεται με τη γραμμική πρόοδο, την απόλυτη αντικειμενική αλήθεια και τον ορθολογικό σχεδιασμό.

Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 στο τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το Άγιο Πνεύμα, ακούσατε την εκπομπή «Διαφωτισμός», η εποχή του Πνεύματος, ορθός λόγος εναντίον του Αγίου Πνεύματος. Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Τον ήχο επιμελήθηκε η Κωνσταντίνα Καζαντζή. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Αναγνώσματα». Η Σωτηρία Μπαλαδήμα διαβάζει από το βιβλίο του πατρός Δημητρίου Στανιλωάε «Ο Θεός, ο κόσμος και ο άνθρωπος». Εισαγωγή στην Ορθόδοξη Δογματική Θεολογία. Εκδόσεις «Αρμός».

το έργο του Χριστού και του Αγίου Πνεύματος για να διατηρήσουν την αποκάλυψη καρποφόρα δια της Αγίας Γραφής και της Ιεράς Παραδόσεως στα πλαίσια της Εκκλησίας. Η υπερφυσική αποκάλυψη έκλεισε εν Χριστώ, εφόσον εκπληρώθηκε εν αυτό σαν σε πρωτότυπο το σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία και τη θέωση της δημιουργίας. Σε πιο ψηλό βαθμό τελείωσης δεν μπορεί να οδηγήσει αυτό το σχέδιο. Ο Θεός δεν πλησιάζει περισσότερο τον άνθρωπο από όσο το έκανε εν Χριστώ. Η ένωση ανάμεσα στον Θεό και στον άνθρωπο δεν έχει πια περιθώρια για πρόοδο. Εμείς δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε μια μεγαλύτερη ολοκλήρωση από εκείνη που πραγματοποιήθηκε εν Χριστώ. Αυτό δεν σημαίνει ωστόσο πως με το ίδιο της το περιεχόμενο η υπερφυσική αποκάλυψη δεν ενεργεί στη συνέχεια. Ο Χριστός ως Θεός που ήρθε στη μέγιστη προσέγγιση

σχέση με μας, ως άνθρωπος που ανυψώθηκε στον ανώτατο βαθμό δια της ενώσεώς του με τον Θεό σε ένα πρόσωπο, ως σχέδιο του Θεού που συγκεκριμενοποιήθηκε και πραγματοποιήθηκε εν αυτό μέχρι τον τελευταίο βαθμό εκπλήρωσης, αρχίζει το έργο του για την επέκταση σε όλους μας της καταστάσεως που πραγματοποίησε εν αυτό. Η κατάστασή του έχει έναν δυναμικό χαρακτήρα. Ως Θεός ο Χριστός θέλει να πραγματοποιήσει στην ανθρωπότητά του την προσέγγιση με όλους τους ανθρώπους, θεωρώντας τους ισότιμους συνεργάτες του, σεβόμενος την προσωπική ταυτότητα του καθενός. Θέλει να οδηγήσει τον καθένα στο επίπεδο της ανώτατης ανθρώπινης πραγμάτωσης. Με άλλα λόγια, ο Χριστός θέλει να επεκτείνει το σχέδιο του Θεού που πραγματοποιήθηκε ήδη εν αυτό. Ο Χριστός όμως είναι πάνω από όλους, επειδή δεν είναι ανθρώπινο πρόσωπο που είχε ανάγκη σωτηρίας και ένωσης με τον Θεό για τη λύτρωσή του. Ο Χριστός προσέλαβε την ανθρώπινη φύση ανυπόστατη αφεαυτής για να δημιουργήσει όμως από αυτή τη δική του υπόσταση το βασικό μέσο που με αυτό θα επεκτείνει σε όλους τους ανθρώπους τη θέωση στην οποία υψώθηκε η δική του φύση. Ακριβώς με την υπόσταση αυτή ο Χριστός μπορεί να πραγματοποιήσει το έργο αυτό για τη σωτηρία και τη θέωση όλων όπως κανένας άνθρωπος δεν θα μπορούσε να το κάνει. Ο Χριστός δεν είναι ένα ανθρώπινο πρόσωπο ενωμένο με το Θείο πρόσωπο, επειδή σε μια τέτοια περίπτωση θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε άνθρωπος, εφόσον δεν θα ήταν το ανθρώπινο κέντρο που είναι ταυτόχρονα και Θεός. Στην περίπτωση αυτή, δια της κοινωνίας με τον Χριστό, δεν θα πραγματοποιείται η κοινωνία με τον ίδιο το Θεό που ποθεί η ύπαρξή μας. Ο Χριστός είναι το Θείο πρόσωπο που, όντας αυτό το ίδιο και άνθρωπος, κάνει δυνατή την κοινωνία όλων διαμέσου της κοινωνίας που είναι δυνατή μαζί του, με τον ίδιο το Θεό, με το απόλυτο πρόσωπο. Ο Χριστός είναι το κέντρο και το θεμέλιο της ενέργειας που με αυτήν επεκτείνεται η σωτηρία και η θέωση σε όλους όσους πιστεύουν. Εν Χριστώ πραγματοποιήθηκε θεμελιωδώς το σχέδιο της σωτηρίας. Την ενέργεια για την επέκταση του σχεδίου αυτού την πραγματοποιεί ο Χριστός πάντοτε δι' Αγίου Πνεύματος. Δια του Αγίου Πνεύματος μετέδωσε την Αποκάλυψη, δημιούργησε και διατήρησε την κοινότητα του λαού του Ισραήλ στην ατελή της φάση. Επίσης, δια του Αγίου Πνεύματος διατηρείται συνεχώς ενεργής η κλειστή πλέον Αποκάλυψη, με τη συγκρότηση και τη διατήρηση της ανώτερης και καθολικής κοινότητας της Εκκλησίας. Η Εκκλησία είναι ο διάλογος του Θεού με τους πιστούς δια του Χριστού εν Αγίου Πνεύματι. Ο διάλογος που πραγματοποιούσε ο Λόγος πριν ενσαρκωθεί από μακριά με την ενανθρώπιση του Υιού του Θεού γίνεται ενδόμηχος και αρχίζει να επεκτείνεται δια της Εκκλησίας. Έτσι η Εκκλησία είναι η υπερφυσική αποκάλυψη που έκλεισε εν Χριστώ και επενεργεί διαχρονικά πάνω μας δια του Αγίου Πνεύματος. Είναι η υπερφυσική αποκάλυψη που έφτασε στην ολοκλήρωσή της εν Χριστώ και ενεργεί για την επέκταση και πλήρη καρποφορία της σε όσους πιστεύουν. Η Εκκλησία είναι ο Χριστός ενωμένος εν Αγίου Πνεύματι με όσους πιστεύουν. Πάνω τους επεκτάθηκε και με αυτούς επεκτείνεται η ενέργειά του, προσελκύοντας τους ανθρώπους κοντά του με το διάλογο στην πορεία για την ομοίωση μαζί του. Οι πιστοί με την ευαισθησία που καλλιεργεί μέσα τους το Άγιο Πνεύμα στην Εκκλησία γνωρίζουν τη δύναμη του Χριστού στην οποία ολοκληρώνεται όλη η Αποκάλυψη και γνωρίζουν ακόμα μέσα τους την ενέργειά της. Δεν ανακαλύπτουν όμως μια καινούρια Αποκάλυψη, κάποιο συμπλήρωμα Αποκάλυψης έξω από εκείνη που ολοκληρώθηκε εν Χριστώ. Η Αποκάλυψη συνεχίζει να ενεργεί στον κόσμο δια του Αγίου Πνεύματος, μέσα στην Εκκλησία και δια της Εκκλησίας, αλλά δεν συνεχίζει τη συμπλήρωσή της με κάτι καινούριο. Η Αποκάλυψη έχει ολοκληρωθεί εν Χριστώ και από Αυτόν ενεργεί στην εντέλειά της, μέσα στην Εκκλησία και δια της Εκκλησίας, πάνω στα ενσυνείδητα όντα που πιστεύουν και δέχονται την πίστη. Το φως και η δύναμή της έφτασαν στο Ζενίθ, στον Ήλιο Χριστό. Η Εκκλησία είναι ο Χριστός ως συνολική Αποκάλυψη που συνεχίζει το έργο Του. Από Αυτόν συνεχίζει η Αποκάλυψη να φωτίζει και να θερμαίνει δια του Αγίου Πνεύματος κατά συνολικό τρόπο, όχι μόνο μέχρι το τέλος των καιρών, αλλά στην αιωνιότητα, μέσα στην Εκκλησία και δια της επίγειας και ουράνιας Εκκλησίας, με το σώμα Του ως μορφή κοινωνίας των πιστευόντων μαζί Του και ανάμεσά Τους. Αν η Αποκάλυψη που έγινε πλήρης πραγματικότητα εν Χριστώ έχει μέσα της έναν προφητικό δυναμισμό
ένα προφητισμό εν κινήσει, η ενέργειά της μέχρι να φτάσει στον τελικό στόχο συμπεριλαμβάνεται στον προφητικό της δυναμισμό που διενεργείται μέσα στην Εκκλησία και διά της Εκκλησίας. Η Εκκλησία έχει λοιπόν δια του Αγίου Πνεύματος την αποστολή να ενεργοποιήσει όχι οποιαδήποτε αποκάλυψη, αλλά την αποκάλυψη που ολοκληρώθηκε εν Χριστώ ή τον Χριστό ως ενοποίηση της συνολικής αποκάλυψης και την πραγματική προφητική ένταση που συνεπιφέρεται μέσα του. Η Εκκλησία λοιπόν έχει και την αποστολή να διατηρήσει δια του Αγίου Πνεύματος την αποκάλυψη που ολοκληρώθηκε εν Χριστώ, ο οποίος κάνει την Εκκλησία ικανή να διακρίνει την αυθεντικότητα της αποκάλυψης στην πληρότητα και την ένταξη που τη χαρακτηρίζει προς το αληθινό τελικό στόχο. Το Άγιο Πνεύμα διατηρεί την Εκκλησία ως κατάλληλο μέσον ενεργοποίησης και ως μάρτυρα της αυθεντικής αποκάλυψης και ως μέσο πραγμάτωσης της ανθρώπινης ύπαρξης εν Χριστώ. Με αυτή την έννοια, η αποκάλυψη παραμένει αντικειμενικά αμετάβλητη τόσο στην Αγία Γραφή όσο και στην Ιερά Παράδοση. Επομένως, η Εκκλησία με την Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση διατηρεί εν ενεργεία την αποκάλυψη με την αυθεντική της σημασία. Το έργο που επιτελεί η Εκκλησία δεν είναι τίποτε άλλο παρά να φέρει εις πέρας το έργο της αποκάλυψης που την διατηρεί στην εντέλειά της. Είναι η προετοιμασία των πιστών για το έργο της ή για το έργο του Χριστού που ερμηνεύεται στην Αγία Γραφή και που μεταβιβάζεται με την Ιερά Παράδοση. Αν η Αγία Γραφή και η Αποκάλυψη είναι πλήρως συγκροτημένες εν Χριστώ, η Εκκλησία δεν μπορεί να τις αγνοήσει λέγοντας ότι έχει τον ίδιο τον Χριστό. Επειδή η Αγία Γραφή και η Αποκάλυψη αποτελούν την αυθεντική έκφραση του Χριστού και δεν μπορεί κανείς να βρει άλλες εκφράσεις του Χριστού πιο τέλειες και πιο αυθεντικές. Η Εκκλησία λοιπόν δεν μπορεί να μείνει με έναν ανέκφραστο Χριστό. Ένας ανέκφραστος Χριστός δεν μπορεί να εκδηλώσει τη δύναμή του. Έχοντας όμως τον Χριστό ενεργό μέσα της δια του Αγίου Πνεύματος, η Εκκλησία είναι η μόνη ικανή να κατανοεί και να ερμηνεύει κατά αυθεντικό τρόπο την Αγία Γραφή που αποτελείται από ιστορικές φάσεις, λόγια και ενέργειες που εκφράζουν τον Αναστημένο Χριστό και οδηγούν εκείνους που πιστεύουν στην ολοκλήρωση ή εκπλήρωσή τους στον αληθινό Χριστό.

Το Πνεύμα του Χριστού μας ευαισθητοποιεί για τον Χριστό και μας ενώνει με Αυτόν στην Εκκλησία, επειδή η φλόγα του Πνεύματος που διαδίδεται από τον Χριστό δεν μπορεί να διαχωρίζεται από την ανθρώπινη ευαισθησία, που δεν είναι ξένη για τον Χριστό. Το Πνεύμα φανερώνεται ως ενεργούμενο διαφλογός της ενεργού πίστεως. Η φλόγα αυτή είναι η ζωή στη συνεχή τελειοποίηση της κοινωνίας με τον Χριστό. Το Πνεύμα δίνει ζωή επειδή πραγματώνει την κοινωνία με τον Χριστό. Με το Πνεύμα οι πιστοί δεν ενώνονται μεμονωμένοι με τον Χριστό, αλλά όλοι μαζί ως κοινότητα. Εκείνος που φτάνει στην πίστη του Χριστού, φτάνει σε αυτή με την πίστη, με την ευαισθησία ενός άλλου. Η διαπροσωπική ευαισθησία της πίστης, στην οποία εκδηλώνεται το Αγίο Πνεύμα, ενώνει εκείνους που πιστεύουν σε κοινότητα πίστης, σε Εκκλησία. Η ευαισθησία της χαράς για την κοινωνία με το απόλυτο πρόσωπο του Χριστού επεκτείνεται στη χαρά της κοινωνίας και των πράξεων κοινωνίας με τους άλλους, στη συμμετοχή των άλλων στο απόλυτο πρόσωπο του Θεού που ήρθεν Χριστός σε επίπεδο κοινωνίας μαζί τους. Γι' αυτό η Εκκλησία δεν είναι μόνο η μοναδική που καταλαβαίνει τη Γραφή και την Παράδοση σαν δυναμική και ζωντανή έκφραση της δυνάμεως του Χριστού, ο τελικός μας στόχος, αλλά και η μοναδική που ενεργοποιεί αυτή τη δύναμη ή τη θέρμη της, με την ανθρώπινη ευαισθησία που καλλιεργεί το Αγίο Πνεύμα. Οι τρόποι διατήρησης της υπερφυσικής αποκάλυψης. Η Αγία Γραφή και η σχέση της με την Εκκλησία μέσα από την Ιερά Παράδοση. Ο ζωντανός διάλογος της Εκκλησίας με τον Χριστό πραγματοποιείται κυρίως με την Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση. Η Αγία Γραφή είναι μία από τις μορφές τις οποίες διατηρείται η Αποκάλυψη εκπληρούσα το έργο της ως συνεχιζόμενη κλίση του Θεού. Είναι η γραπτή έκφραση της Αποκάλυψης που εκπληρώθηκε εν Χριστώ. Η Αγία Γραφή παρουσιάζει τον Χριστό στη μορφή του δυναμικού λόγου του και του ομοίως δυναμικού λόγου των Αγίων Αποστόλων για τις σωτηριώδεις πράξεις του που διαρκώς επενεργούν αποτελεσματικά. Η Αγία Γραφή όμως περιγράφει και τον τρόπο που ο Θεός προετοίμασε τη σωτηρία μας εν Χριστώ και τον τρόπο που ο Χριστός συνεχίζει να εργάζεται με την επέκταση της δύναμής του για την ομοίωσή μας μαζί του μέχρι το τέλος του κόσμου. Μέσα από το λόγο της Αγίας Γραφής ο Χριστός συνεχίζει να μας μιλά, να μας προκαλεί να απαντήσουμε με πράξεις, να εργάζεται έτσι μέσα μας. Εμείς αισθανόμαστε με το λόγο της Γραφής ότι ο Χριστός συνεχίζει να εργάζεται μέσα μας δια του Αγίου Πνεύματός Του. «Και ειδού εγώ με θυμών ημί πάσας της ημέρας έως της συντελείας του αιώνος». Η Αγία Γραφή είναι ο Υιός και Λόγος του Θεού που ερμήνευσε τον εαυτό Του με λόγους. Είναι ο Υιός του Θεού που εργάζεται την προσέγγιση Του με τους ανθρώπους για την ανύψωσή Τους κοντά Του, μέχρι την ενσάρκωση, την Ανάσταση και την ανάληψή Του ως ανθρώπου. Ο Χριστός ενεργεί πάνω μας με αυτούς τους λόγους με τους οποίους ερμηνεύει τον εαυτό Του για να οδηγήσει και εμάς την κατάσταση που Αυτός έφτασε. Η Γραφή περιγράφει αυτό που συνεχίζει να κάνει μαζί μας ο Υιός του Θεού, τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Επομένως η Γραφή ερμηνεύει το παρόν έργο του Χριστού, παραμένοντας πάντα ζωντανός και πάντα ο ίδιος ο Χριστός ερμηνεύεται με τους ίδιους λόγους ως εκείνος που θέλει να κάνει και εμάς καθομοίωσή Του. Αλλά ο πλούτος που θα μας δείξει ο Θεός στους μέλλοντες αιώνες, όλη η προς εμάς αγαθότητά Του που συμπεριλαμβάνεται εν Χριστώ περιγράφεται στην Αγία Γραφή. Με τον τρόπο αυτό η Αγία Γραφή δεν είναι μόνο ένα βιβλίο που με τη βοήθειά Του διατηρούμε στη μνήμη μας όλα όσα έκανε ο Θεός για την προετοιμασία της ενσάρκωσης και με την ενσάρκωση του Υιού Του, αλλά και ένα βιβλίο που μας λέει αυτό που κάνει και θα κάνει ο ενσαρκωμένος και αναστημένος Υιός του Θεού μέχρι το τέλος των αιώνων, για να οδηγήσει και εμάς την Ανάσταση. Στην Αγία Γραφή περιγράφεται όχι μόνο η καθοδική ενέργεια του Θεού σε εμάς μέχρι και την ενσάρκωσή Του, αλλά και η αρχή της ανύψωσής μας στη θέωση που έγινε με την Ανάσταση, καθώς και η αρχή της επέκτασης της ενέργειάς Του από την κατάσταση της Ανάστασης στην πρώτη Εκκλησία ως πρότυπο της ενέργειάς Του μέχρι το τέλος του κόσμου. Στον Αναστάντα εκ νεκρών και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, Χριστό, ο Θεός μας έδειξε αυτό που θα δώσει και σε εμάς τους αιώνες που ακολουθούν μετά την Ανάστασή Του, θεμέλιο της αιώνιας ζωής. Γιατί εν Χριστώ ή μαζί με Αυτόν συνήγειρε και συνεκάθισε εν της επουρανίες και μας.
Η Αγία Γραφή είναι έτσι ένα βιβλίο αιώνια, επίκαιρο. Ο ουρανός και η γη παρελεύσονται, οι δε λόγοι μου ουμοι παρελθώσει. Τους λόγους του Χριστού πρέπει να τους εμπιστευόμαστε, εφόσον είναι λόγοι Θεού. Το ίδιο και τους λόγους των Αποστόλων για Αυτόν, που βασίζονται στους λόγους και τις πράξεις Του. Γι' αυτό οι λόγοι αυτοί εκπληρώνονται σε εκείνους που τους ακούνε. Οι λόγοι Του πνεύμα εστί και ζωή εστί. Είναι ρήματα ζωής αιωνίου. Μπορεί όμως κανείς να τους πιστεύει και είναι δυνατόν να καλλιεργούν την αιώνια ζωή σε εκείνους που τους ακούνε μόνο αν ενεργεί το πνεύμα μέσα τους. «Ον εκ του Θεού τα ρήματα του Θεού ακούει, δια τούτο ημείς ουκ ακούετε, ότι εκ του Θεού ουκ εστέ». Το πνεύμα που γεννά την πίστη σε εκείνον που ακούει τους λόγους είναι το πνεύμα του Χριστού. Ο Χριστός είναι το τελικό μας νόημα. Σε αυτόν εκπληρώνεται το τελικό μας νόημα με την ευαισθησία που γεννά και καλλιεργεί μέσα μας το Άγιο Πνεύμα. Κατά συνέπεια, ο ίδιος ο Χριστός ενεργεί δια του Αγίου Πνεύματος σε εκείνον που ακούει τους λόγους του και δεν αντιτάσσεται στο περιεχόμενό τους. Έτσι, η Γραφή είναι μία από τις μορφές που με αυτές οι λόγοι του Χριστού διατηρούνται όχι μόνο σαν λόγοι που κάποτε είπε ο Χριστός, αλλά και σαν λόγοι που Αυτός μας απευθύνει συνεχώς. Η Αγία Γραφή μαρτυρεί για το έργο του Πνεύματος που ενεργούσε μέσα σε εκείνους που άκουγαν τους λόγους του Χριστού ή τους λόγους των Αποστόλων για τον Χριστό που είχαν σαν βάση τους λόγους του και τις πράξεις του μετά την ανάληψή του στους ουρανούς. Πολλοί δε των ακουσάντων των λόγων επίστευσαν. Έτι, λαλούντος του Πέτρου τα ρήματα ταύτα, επέπεσε το Πνεύμα το Άγιον επί πάντα στους ακούοντας των λόγων.

Η γραφή δεν μας λέει για κάποιον που πίστεψε με την απλή ανάγνωση των λόγων του Θεού που αυτή περιέχει. Βέβαια αυτό θα μπορούσε κανείς να το εξηγήσει με το γεγονός ότι δεν υπήρχε ακόμα μια γραφή για τον Χριστό την εποχή που έχουμε τις παραπάνω δικές της μαρτυρίες. Ωστόσο γενικά ο λόγος της γραφής έχει δύναμη όταν μεταδίδεται από ένα πιστό άνθρωπο στον άλλον, είτε όταν επαναλαμβάνεται έτσι όπως βρίσκεται στη γραφή, είτε όταν ερμηνεύεται. Και αυτό επειδή στην πίστη που μεταδίδεται από τον έναν στον άλλον ενεργεί το Άγιο Πνεύμα. Η πίστη ως έργο του Πνεύματος έρχεται σε κάποιον διαμέσου άλλου, αλλά μόνο όταν ο άλλος μεταδίδει τον λόγο της γραφής αφομοιωμένο και ομολογούμενο με πίστη, με την ευαισθησία της κοινωνίας εν πνεύματι. Η γραφή ενεργοποιεί τη δύναμη της στην κοινωνία μεταξύ των προσώπων, στη μετάδοση του λόγου της με πίστη από το ένα πρόσωπο στο άλλο, από γενεά σε γενεά. Έπρεπε να υπάρχουν από την αρχή πρόσωπα που πίστεψαν, όχι διαβάζοντας τη γραφή, αλλά από την επαφή τους με ένα πρόσωπο που τους μετέδωσε την πίστη και το περιεχόμενό της, με αυτή τη βάση πίστεψαν σε αυτό το περιεχόμενο. Αρχικά προφορικό, έπειτα γραπτό. Αυτό το πρόσωπο ήταν ο Χριστός. Την πλήρη θέα στα θεία του βάθη και την ευαισθητοποίηση για αυτά τα έδωσε και καλλιέργησε το Πνεύμα του Χριστού, το οποίο ενήργησε για τη μετάγγιση αυτής της θέας και ευαισθησίας. Από τότε οι λόγοι του Χριστού και οι λόγοι για τον Χριστό που καταγράφηκαν ή όχι στη γραφή είναι εξωτερικά μέσα έκφρασης, μετάδοσης και ανανέωσης της πίστης στο χώρο της Εκκλησίας και από την Εκκλησία προς εκείνους που βρίσκονται εκτός αυτής. Αυτό πραγματοποιείται ταυτόχρονα με τη μετάδοση και ανανέωση δια του Αγίου Πνεύματος των λόγων αυτού. Όταν αποδίδουμε αυτό το ρόλο στους λόγους, δεν εννοούμε οπωσδήποτε την ανάγνωση ή την επακριβή επανάληψή τους, αλλά το περιεχόμενό τους που είναι ομολογία για τον Χριστό. Ακόμα όμως και σε αυτή την περίπτωση συμπεριλαμβάνεται η συνεχής ανάγνωση της γραφής στην εκκλησιαστική κοινότητα από ορισμένα πρόσωπα, ανάγνωση που ανανεώνει την κυκλοφορία του αμύωτου και αναλύωτου περιεχομένου στην εκκλησιαστική κοινότητα. Η γραφή εξασφαλίζει με την έννοια αυτή τη διατήρηση της ζωντανής και αναλύωτης πίστης στην Εκκλησία, αν και με τη σειρά της αξιολογείται από το Πνεύμα του Χριστού, από το Πνεύμα της πίστης και διατηρείται δια του Αγίου Πνεύματος στην κοινότητα της Εκκλησίας μετά τη συγκρότησή της, μετά από τη στενή επικοινωνία ορισμένων προσώπων με τον Χριστό. Εκτός από αυτά, εκείνοι που δέχονται την πίστη από άλλους με βάση το γενικό περιεχόμενο της γραφής, με μία έπειτα όλο και πιο συχνή επαφή με τη γραφή, εισέρχονται όλο και πιο βαθιά στον πλούτο των πνευματικών νοημάτων της, πεπισμένοι όλο και πιο πολύ ότι οι λόγοι της γραφής δεν θα μπορούσαν να προέλθουν παρά από τον Θεό, επειδή έχουν μέσα τους τα ατελείωτα βάθη της θεϊκής ζωής. Αυτά τα νοήματα ενισχύουν όλο και περισσότερο την πίστη που τη δέχτηκαν διαμέσου κάποιου δώρου ως δώρο του Πνεύματος. Δίνουν απάντηση όλο και περισσότερο στη δίψα μας να γνωρίσουμε το Θεό και επιβεβαιώνουν την εικόνα του Θεού που διαμορφώνεται με την πίστη. Η κατάσταση που το Πνεύμα, η πηγή της πίστης, δημιουργεί μέσα μας βαθύνεται από τα νοήματα των λόγων της γραφής, έτσι ώστε δεν μπορεί κανείς να κάνει διαχωρισμό ανάμεσα στο έργο του Πνεύματος που ήρθε μέσα μας διαμέσου κάποιου άλλου και στο έργο των λόγων του περιεχομένου της γραφής αντιστοίχως. Στην ουσία το Πνεύμα μας μεταδίδεται από κάποιον άλλον διαμέσου του λόγου της γραφής που εκείνος πίστεψε. Ενώ εμπλουτισμός της πίστης μας με την ανάγνωση της γραφής, με το στοχασμό πάνω στο περιεχόμενό της, γίνεται μόνο σε κοινωνία με τους άλλους, στην κοινότητα της Εκκλησίας. Χωρίς τη γραφή η πίστη μας θα εξασθενούσε και το περιεχόμενό της θα φτώχαινε με το πέρασμα του χρόνου και θα γινόταν αβέβαιο ακόμα και στους κόλπους της Εκκλησίας. Χωρίς την Εκκλησία όμως η γραφή δεν θα ήταν κέρια λειτουργική, επειδή θα έλειπε η μετάδοση του Πνεύματος από εκείνους που πιστεύουν σε εκείνους που δέχονται την πίστη. Έτσι το Πνεύμα κάνει επίκαιρο το λόγο της γραφής μέσα στην κοινότητα της Εκκλησίας. Ο Χριστός προφέρει και τώρα εν Αγίω Πνεύματι τους λόγους του, προβάλλοντας πάντα καινούρια νοήματά τους, σύμφωνα με το δικό μας πνευματικό επίπεδο κατανόησης, αλλά και σύμφωνα με το επίπεδο της εποχής που βρίσκεται η εκκλησιαστική κοινότητα. Μόλις περάσει κανείς
πέρα από το γράμμα της γραφής και εγκαταλείψει την χωρίς πνευματική κατανόηση ανάγνωσή της, ανακαλύπτει όχι μόνο τα πνευματικά νοήματά της, αλλά και το έργο του Πνεύματος του Χριστού, που επιτελείται σε εκείνον που διαβάζει διαμέσου αυτών των νοημάτων. Βρίσκει τον ίδιο τον Χριστό, που του αποκαλύπτει το όλο και πιο βαθύ πνευματικό πλούτο. Έτσι οι πιστοί γνωρίζουν όλο και περισσότερο τι το πλάτος και μήκος και βάθος και ύψος και την υπερβάλλουσαν της γνώσεως αγάπη του Χριστού, ή να πληρωθείτε εις παν πλήρωμα του Θεού. Οι λόγοι της γραφής αποτελούν τη μοιραία ευκαιρία για να έλθουμε πέρα από αυτούς σε σχέση με το αυθεντικό πρόσωπο του Χριστού δια του έργου του Αγίου Πνεύματος, όχι μόνο με την ανάγνωσή τους, αλλά και με τη γνώση του περιεχομένου τους. Με τους Αποστόλους συνέβη το αντίθετο γεγονός. Πρώτα γνώρισαν το πρόσωπο και τις πράξεις του Χριστού, που ορισμένες τις προφήτευσε ο ίδιος, και μετά επίστευσαν τη γραφή και το λόγο ο ύπνο Ιησούς. Με αυτή την έννοια μεταδόθηκε από την εποχή των Αποστόλων η πίστη στο πρόσωπο του Χριστού δια του προφορικού κηρύγματος, και έπειτα όσοι πίστεψαν σε Αυτόν επιβεβαίωσαν και εμπλούτησαν την πίστη τους περισσότερο με την ανάγνωση της γραφής. Ωστόσο, μετά το σχηματισμό της ως μέσο και αναπόφευκτη ευκαιρία με την οποία συντηρείται και ενισχύεται η πίστη στο Χριστό, πάσα γραφή θεόπνευστος. Ο Χριστός που ενεργεί μέσα μας δια του Αγίου Πνεύματος, μεταδίδοντας τον εαυτό του έτσι όπως περιγράφεται στη γραφή, είναι στην Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού, όπου αυτός εργάζεται στη διάρκεια του χρόνου. Η Εκκλησία είναι γεμάτη από τον Χριστό που εργάζεται για τη σωτηρία. Αφού ο Χριστός είναι ενεργός στην Εκκλησία, η γραφή του τον περιγράφει. Όταν γίνεται ενεργός, είναι και αυτή επίσης στην Εκκλησία. Η Αποκάλυψη όμως, ως πραγματικότητα που εκπληρώθηκε εν Χριστώ και εκδηλώνει την ίδια δύναμη δια της Εκκλησίας ανά τους αιώνες, αποτελεί την παράδοση. Επομένως, η παράδοση είναι η ίδια η Εκκλησία, ως μορφή της αμύωτης δύναμης του Χριστού δια του Αγίου Πνεύματος, ως μορφή της Αποκάλυψης που εκπληρώθηκε εν αυτό εις τους αιώνες. Γι' αυτό πάσα προφητεία γραφής ιδίας επιλύσεως ου γίνεται, ου γαρθελήματι ανθρώπου ενέχθη ποτέ προφητεία, αλλά υπό Πνεύματος Αγίου φερόμενοι ελάλησαν, Άγιοι Θεού άνθρωποι. Στον ωκεανό, τον πέρα από το γράμμα νοημάτων του Πνεύματος, κοπηλατεί κανείς περιπλανόμενος όταν δεν έχει την καθοδήγηση του Πνεύματος, που μεταβιβάζει την κατανόηση αυτών των νοημάτων από γενεά σε γενεά μέσα στην Εκκλησία.

Η Ιερά Παράδοση και η σχέση της με την Εκκλησία και με την Αγία Γραφή. Η Ιερά Παράδοση είναι η παγίωση του διαλόγου της Εκκλησίας με τον Χριστό. Το περιεχόμενο της Γραφής που έγινε δεκτό με την πίστη και μεταδίδεται από τους Αποστόλους στην κοινότητα της Εκκλησίας, μειώντας παράγωγο ανθρώπινο αλλά θεόπνευστο, όντας από το Άγιο Πνεύμα, πρέπει από τη μία μεριά να φυλάσσεται και από την άλλη να εμβαθύνεται στα αναλύωτα νοήματά του που μεταδόθηκαν από τους Αποστόλους. Έτσι, η Γραφή απαιτεί μια αναλύωτη από τους Αποστόλους παράδοση. Η παράδοση αυτή είναι μια άλλη μορφή διατήρησης και χρησιμοποίησης της δύναμης, συνεχώς ολόκληρης της αποκάλυψης που πραγματοποιήθηκε εν Χριστώ. Η Γραφή έχει ένα εσωτερικό δυναμισμό. Το περιεχόμενό της απαιτεί να γίνεται γνωστό, να εφαρμόζεται και να βιώνεται ολοένα και σε μεγαλύτερο βάθος και ένταση. Επειδή το ίδιο το περιεχόμενο της Αποκάλυψης, δηλαδή ο ακατάληπτος Χριστός, απαιτεί να γίνεται γνωστός όλο και πιο πολύ αφομοιώμενος και όλο και πιο έντονα αγαπημένος. Η παράδοση ενεργοποιεί αυτό το δυναμισμό της Γραφής χωρίς να τον αλλοιώνει, επειδή αυτή η ίδια είναι μια εφαρμογή και μια συνεχής εμβάθυνση του περιεχομένου της Γραφής. Συγχρόνως με την αυθεντική διατήρηση της Γραφής, η παράδοση ενεργοποιεί το δυναμισμό της Γραφής με την ιδιότητα του αληθινού ερμηνευτή της Γραφής. Η ερμηνεία αυτή είναι στην ουσία της η αποστολική ερμηνεία. Ο Απόστολος Παύλος για την κατανόηση των επιστολών του παραπέμπει στο προφορικό του κήρυγμα, το οποίο παρέμεινε στην κοινότητα ως παράδοση και διαμέσου της παράδοσης. Η ερμηνεία αυτή, η αποστολική διδασκαλία της πίστης, πρέπει να μείνει ως ένα μόνιμο πρότυπο, ως αμετάβλητος κανόνας. Η Εκκλησία από την αρχή επέμενε και προτρεπόταν να επιμένει στην αποστολική διδασκαλία, αφηγείτο τα λόγια και τις πράξεις του Χριστού και ταυτόχρονα ήταν μια κοινή ερμηνεία τους, η οποία δεν γινόταν χωρίς το Πνεύμα του Χριστού. Η διδασκαλία ή η ερμηνεία αυτή είχε ποικίλες μορφές στην εκθεσή της. Επομένως, η αποστολική εξήγηση και ερμηνεία, αν και παραμένει στην ουσία η ίδια, έχει μέσα της ένα δυναμισμό. Η ουσία της είναι ο Χριστός ως θεάνθρωπος, ως πλήρωση της ανθρωπότητας εν αυτό με την Ανάσταση και με τη μέγιστη ένωση με το Θεό. Η Θεία ωστόσο απεραντοσύνη που κοινωνείται δια του Χριστού στην ανθρωπότητα απαιτεί πάντα μια εξήγηση, επειδή υπάρχει συνεχώς μια πρόοδος στην εμπειρία και την κατανόησή της. Εν αγάπη εριζωμένη και τεθεμελιωμένη, είναι εξισχύσιτε, καταλαβέστε συμπάση της Αγίης, τι το πλάτος και μήκος και βάθος και ύψος, γνώνετε την υπερβάλλουσαν της γνώσεως αγάπην του Χριστού, ή να πληρωθείτε εις παν πλήρωμα του Θεού. Η παράδοση ή ταυτότητα της γνώσης του Χριστού έγκυται στη συνεχή βίωση, ίδια και όμως πάντοτε καινούρια, της αγάπης του που είναι πάνω από κάθε γνώση και κάθε όριο. Αυτή η αγάπη δεν μπορεί να τη βιώσει κανείς έξω από την ταυτόχρονη βίωση της αγάπης μεταξύ όλων των πιστών, δηλαδή μέσα στην Εκκλησία. Γι' αυτό αυτή η αγάπη γίνεται γνωστή δια της Εκκλησίας. Δια της Εκκλησίας γίνεται επομένως κατανοητή και η αληθινή έκφραση αυτής της αγάπης που βρίσκεται στην Αγία Γραφή. Έτσι πρέπει να εννοήσουμε τη σχέση ανάμεσα στην παγίωση της Αποκάλυψης που έκλεισε εν Χριστώ και στο διαρκές κενόν που εκδηλώνεται με την παράδοση, η βάση της οποίας διαδόθηκε από τους Αποστόλους. Τι καινούριο φέρνει τότε η παράδοση αν δεν συνεχίζει την Αποκάλυψη? Το καινούριο που φέρνει είναι το να καταλαβαίνουμε, το να χρησιμοποιούμε, δηλαδή το να ενσωματώνουμε στο πεπρωμένο μας τα στοιχεία μιας Αποκάλυψης που προορίζεται ακριβώς να μας κάνει παρούσα στους αιώνες τη χάρη που γι' αυτή μίλησε για πρώτη φορά η Γραφή και που έχει κιόλας μια πολύ μακρά ιστορία. Με την εν Χριστώ Αποκάλυψη έγινε κάτι μια για πάντα. Το Άγιο Πνεύμα εξακολουθεί να εργάζεται. Αυτό είναι εκείνο που ανάμεσα στα άλλα ενεργοποιεί την Αποκάλυψη. Η Αποκάλυψη είναι κατά μυστηριώδη τρόπο ταυτόχρονα κλειστή και ανοιχτή και έρχεται σε εμάς με τη μετάδοση. Αν θα είχε η Γραφή μόνο ένα στενό, φιλολογικό, στατικό νόημα, δεν θα είχε ανάγκη από την παράδοση ή από ερμηνεία που να διατηρεί αναλύωτα τα αρχικά αποστολικά νοήματά της. Στην περίπτωση αυτή, θα ήταν παράλογο να δεχτεί κανείς ύστερα από τη Γραφή μια βιωματική εφαρμογή της,
αν δεν θα είχε σκοπό η γραφή να μεταφέρει τον Χριστό στη ζωή των ανθρώπων και να ρυθμίσει σύμφωνα με αυτόν τη ζωή τους, δεν θα έχει ανάγκη από τη συμπλήρωσή της με την παράδοση. Η αποστολική ερμηνεία του περιεχομένου της γραφής, η πρώτη και πλήρης αυθεντική ερμηνεία της, συμπίπτει στην ουσία με την εφαρμογή του περιεχομένου της, με τη μεταφορά του περιεχομένου της στην ανθρώπινη ζωή, με τη συγκρότηση της Εκκλησίας, με το συγκεκριμένο καθορισμό των ιεραρχικο-μυστηριακών δομών της βάσει των υποδείξεων του Κυρίου. Δομών που αντιστοιχούν στις πολλαπλές δομές της εξουσίας του Χριστού, σύμφωνα με τις ανάγκες των πιστών και με τον καθορισμό των δικών της τρόπων πνευματικής ζωής και λατρείας. Το περιεχόμενο της αποστολικής παράδοσης δεν είναι στην ουσία παρά το περιεχόμενο της γραφής που εφαρμόζεται στην ανθρώπινη ζωή που μεταφέρεται σε αυτή δια της Εκκλησίας. Η Εκκλησία με την παράδοση συντηρεί επομένως τη γραφή στην εφαρμογή της, πάντα καινούρια αλλά και πάντα ίδια. Τη διατηρεί μέσα από τις ιεραρχικομυστηριακές δομές καθιερωμένες από τους Αποστόλους, ως μέσα δια των οποίων το περιεχόμενο της Αποκάλυψης ή ο ίδιος ο Χριστός μεταφέρεται στη ζωή των ανθρώπων. Τη συντηρεί πάντα καινούρια και όμως πάντα ίδια με την αρχική παράδοση που με αυτήν οι Απόστολοι καθόρισαν αυτές τις δομές, μέσα από τις οποίες μεταδίδεται πραγματικά στο πέρασμα των γενεών ο Χριστός με τον ανεξάντλητο πλούτο των αγαθών του. Η βιωματική εφαρμογή των δομών αυτών της παράδοσης σημαίνει την πλήρη αποδοχή του Χριστού στην Εκκλησία μέσα από αυτές τις δομές. Σημαίνει την πλήρη αποδοχή της χάριτος του Χριστού. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι αυτός ο ακέραιος Χριστός δεν μπορεί να εξηγείται παντοτινά, βγάζοντας στην επιφάνεια ολοένα και άλλα νοήματά του, άλλες ενέργειες που αυτός προκαλεί στις ψυχές. Η παράδοση ως συνεχώς εμπλουτισμένη εξήγηση του ίδιου Χριστού δεν μπορεί να ξεχωριστεί από την αποδοχή του ως αμετάβλητου περιεχομένου της παράδοσης, από τη ροή της ίδιας χάριτός του, από την αποδοχή του ίδιου προσώπου του στην Εκκλησία διαμέσου των ιερών μυστηρίων και διαμέσου του εξηγητικού λόγου για αυτόν. Η παράδοση έχει επομένως δύο έννοιες. Πρώτον, το σύνολο των τρόπων με τους οποίους ο Χριστός με τη μορφή της Εκκλησίας και όλων των δικών του ενεργειών αγιασμού και κηρύγματος μεταφέρει στην ανθρώπινη ζωή. Και δεύτερον, τη μετάδοση των τρόπων αυτών από γενεά σε γενεά. Ο πατέρας Γεώργιος Φλωρόφσκι λέει: «Οι Απόστολοι παρέδωσαν και η Εκκλησία δέχτηκε διαμέσου των διαδόχων τους, των επισκόπων, όχι μόνο μια διδασκαλία, αλλά και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Στην ουσία, η παράδοση είναι το αδιάκοπο της θεϊκής ζωής, η μόνιμη παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Η παράδοση είναι η παγίωση της μετάδοσης του ίδιου Χριστού πλήρως αποκαλυμμένου, δηλαδή ενσαρκωμένου, σταυρωμένου και αναστημένου στην Εκκλησία. Η πάγια δηλαδή μετάδοση της τελικής δυναμικής κατάστασης στην οποία έφτασε ο Θεός με την Αποκάλυψη προσεγγίζοντας τους ανθρώπους. Συνεπώς η παράδοση είναι η επέκταση της ενέργειας του Θεού εκ Χριστού που περιγράφεται ουσιαστικά στην Αγία Γραφή. Μόνο δια της παραδόσεως το περιεχόμενο της Γραφής γίνεται πάντα σε όλη του την ακαιρεότητα ζωντανό, επίκαιρο, καρποφόρο, δυναμικό σε κάθε γενιά μες στην ιστορία. Με αυτή την έννοια η παράδοση συμπληρώνει τη Γραφή. Χωρίς αυτήν η Γραφή ή η Αποκάλυψη δεν μπορεί να ενεργοποιεί ολόκληρη ή συνεχώς τη δύναμή της.

Χωρίς την παράδοση δεν μπορεί κανείς να εμβαθύνει και να βιώσει όλο το περιεχόμενο της γραφής. Όλοι οι εκκλησιαστικοί ύμνοι είναι εμποτισμένοι με βιβλικά κείμενα και όλες οι λειτουργικές και μυστηριακές πράξεις συμβολίζουν και ενεργοποιούν αποτελεσματικά στιγμές από την ιστορία της Αποκάλυψης που αναφέρονται στη γραφή. Με τα κείμενα αυτά, οι ύμνοι και οι λειτουργικές πράξεις δίνουν στη γραφή μια πιο βαθιά δογματική και πνευματική ερμηνεία. Χωρίς τη λειτουργική εξήγηση και χωρίς την εφαρμογή της στη Θεία Λειτουργία και στα άλλα μυστήρια, η γραφή αποξηραίνεται, παραμορφώνεται. Η Αποστολική Παράδοση αποτελεί μέρος της Αποκάλυψης, επειδή η Αποκάλυψη δεν θα ήταν ολοκληρωμένη χωρίς τη φανέρωση του τρόπου με τον οποίο ο αποκαλυμμένος Χριστός μεταδίδεται στους ανθρώπους. Η Παράδοση έχει το ρόλο να πραγματοποιεί και να καλλιεργεί τη σχέση των χριστιανών όλων των γενεών με τον Χριστό, χάρη στο γεγονός πως την ουσία της είναι τόσο επίκληση του Πνεύματος του Χριστού, όσο και αποδοχή του Αγίου Πνεύματος. Αυτό είναι η ουσία των Ιερών Μυστηρίων και των Ιερουργιών, μέσα από τα οποία ο άνθρωπος ζητά και δέχεται με τις προσευχές τα χαρίσματα και τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος, που αγιάζουν όχι μόνο την ψυχή, αλλά και το σώμα του ανθρώπου και τη γύρω του φύση. Όλες οι άλλες ιερές πράξεις της Εκκλησίας εντάσσονται ουσιαστικά σε αυτές τις δύο ενέργειες, στην επίκληση και την έλευση του Αγίου Πνεύματος. Η ηθική και πνευματική ζωή με τις εγκράτειές της, τις αρετές, τη μετάνοια που ρυθμίζονται με την κανονική πειθαρχία της Εκκλησίας αποτελεί την προϋπόθεση που κάνει τους πιστούς ικανούς για μια αποτελεσματική επίκληση του Πνεύματος και για μια ευαίσθητη αποδοχή του, καθώς και για την καρποφορία αυτής της αποδοχής σε μια ζωή κατ' εικόνα της ζωής του Χριστού και για την πρόοδό του στην ομοίωση με τον Χριστό σε μια πλήρη κοινωνία μαζί του. Όλο όμως το καθαγιαστικό έργο της Εκκλησίας με την επίκληση και αποδοχή του Αγίου Πνεύματος, καθώς και τη δοξολογία της, όπως και όλη η ηθική και πνευματική ζωή των πιστών, βασίζονται πάνω στις σωτηριώδεις ενέργειες του Χριστού, πάνω στη δύναμη την οποία απόκτησε η ανθρώπινη μας φύση εν Χριστώ και στο παράδειγμα βοήθειας που ο Θεός έδωσε σε τόσες περιπτώσεις την πορεία της Αποκάλυψης. Βασίζονται επίσης πάνω στην εμπιστοσύνη μας, στην αμετάβλητη αγάπη του Θεού που εκδηλώνεται σε εκείνες τις σωτηριώδεις ενέργειες του Χριστού για χάρη των ανθρώπων, και πάνω στην εμπιστοσύνη μας ότι ο Χριστός παραμένει κοντά μας αναστημένος. Όλη η ζωή των πιστών είναι μια μίμηση του Χριστού με τη βοήθεια της δύναμής του, μια πρόοδος προς την αγιότητά του με τον αγιασμό τους, μια πρόοδος προς την απελευθέρωσή τους από τον αυτοματισμό της φύσης και από την εμπαθή προσκόλλησή τους στις προσφερόμενες για αυτήν ειδονές. Αυτή η απελευθέρωση αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την αληθινή κοινωνία με το απέραντος αγάπη πρόσωπο του Χριστού και με τα ανθρώπινα πρόσωπα. Συγχρόνως η μεταβίβαση αυτή μέσα από την παράδοση του ακεραίου Χριστού, όπως απεικονίζεται ουσιαστικά στη γραφή, προσφέρει και τη δυνατότητα μιας συνεχούς εμβάθυνσης και εξηγήσεως του περιεχομένου της γραφής. Πρόκειται όμως για μια εμβάθυνση και εξήγηση που παραμένουν στα πλαίσια της παράδοσης της Εκκλησίας, στα πλαίσια της βασικής εξήγησης της γραφής, διαμέσου των μυστηρίων, διαμέσου της λατρευτικής και πνευματικής ζωής της Εκκλησίας, επειδή είναι μια εμβάθυνση στα πλαίσια της κοινωνίας με τον ίδιο τον Χριστό, άπειρο στα πνευματικά πλούτη που μεταδίδει στους ανθρώπους. Η εκκλησιαστική παράδοση, που αναπτύσσεται από την αποστολική παράδοση και παραμένει στα πλαίσια της ως δυναμική και συγχρόνως ταυτόσιμη παράδοση, ως παράδοση που ο δυναμισμός της τρέφεται από τη σταθερή πηγή της αποστολικής παράδοσης από τον ακέραιο Χριστό, που περιγράφεται και μεταδίδεται δι' αυτής, προχωρεί σε έναν δρόμο που τα ορόσημά του είναι δυνάμει δοσμένα στην αποστολική παράδοση ως σύνολο ουσιαστικών τρόπων μετάδοσης του προσώπου του Χριστού, του σωτηριώδους έργου του. Μεταδίδοντάς μας τον εαυτό του, ο Χριστός μας ανοίγει ταυτόχρονα και την ψυχή προς αποδοχή του. Η εξέλιξη της παράδοσης, λέει ο Βικέντιος του Λυρίνου, δεν σημαίνει την αλλίωσή της, αλλά μια διεύρυνση σε αυτή την ίδια. Η συνεχής ανάπτυξη της παράδοσης είναι από μια πλευρά αυτό που περιέχει η γραφή και από την άλλη μια προβολή του πλούσιου και ενιαίου νοήματος της Αποκάλυψης, που η ουσία της καταγράφεται στη γραφή.
η παράδοση αναπτύσσεται με τη σύντομη μορφή των «πιστεύω», αλλά και με την πλατιά μορφή των καθαγιαστικών πράξεων της Εκκλησίας και των εξηγήσεων της Γραφής κατά την πορεία της ιστορίας της Εκκλησίας, με βάση το συνολικό κήρυγμα των Αποστόλων που έμεινε ως αποστολική παράδοση. Στον κανόνα της πίστης, όπως λέει ο Οριγένης, το περί αρχών, βρίσκουμε το κρυμμένο φως των δογμάτων που εμπεριέχεται στα λόγια της Γραφής. Ένας σύγχρονος ορθόδοξος θεολόγος λέει: «Η παράδοση είναι μια πνευματική ανάμνηση που αποκαλύπτει, πέρα από την πολύ ανθρώπινη, συχνά αντικειμενοποίηση των κειμένων, την ενότητα και το νόημα της Γραφής, δείχνοντας τον Χριστό που ανακεφαλαιώνει τα κείμενα και τα πληρεί». Εφόσον η Αποκάλυψη προβάλλει σαν τελικό της στόχο την καθολική Ανάσταση, την αιώνια κοινωνία με το άπειρο πρόσωπο του Χριστού και την τελείωση στα πλαίσια αυτής της κοινωνίας, στόχο προς τον οποίο προχωρούμε και με τις δικές μας προσπάθειες στα πλαίσια των συνεχώς βελτιωμένων σχέσεων ανάμεσα στους ανθρώπους, και εφόσον ο στόχος αυτός φανερώνεται στην ουσία του από τη Γραφή, η παράδοση κάνει κατανοητή κάθε στιγμή το δρόμο που εμπεριέχεται δυνάμει στην Αποκάλυψη, σαν δρόμο που οδηγεί στην τελείωσή μας εν Χριστώ. Η Εκκλησία ως όργανο διατήρησης και καρποφορίας της Αποκάλυψης. Η παράδοση όμως δεν μπορεί να υπάρχει χωρίς Εκκλησία, αφού η παράδοση είναι στην ουσία επίκληση και έλευση του Αγίου Πνεύματος στους ανθρώπους και αποστολική και αυθεντική εξήγηση του περιεχομένου της Γραφής. Βάσει της εφαρμογής της μυστηριακής και πνευματικής βίωσης του περιεχομένου της από τους πιστούς δεν μπορεί να υπάρχει χωρίς τους ανθρώπους που πιστεύουν στην Αποκάλυψη, που πιστεύουν δηλαδή στο Χριστό και στο έργο του που συντελείται μέσα τους δια του Αγίου Πνεύματος. Όμως αυτοί δεν επικαλούνται και δεν δέχονται μεμονωμένοι τον Χριστό εν Αγίω Πνεύματι. Δεν πιστεύουν μεμονωμένοι την έλευση και το έργο του Χριστού μέσα τους. Δεν κάνουν μεμονωμένοι προσπάθειες να προετοιμαστούν για μια ηθική ζωή, για την επίκληση και αποδοχή του Αγίου Πνεύματος και για τη διάπλασή τους κατ' εικόνα του Χριστού. Όλα αυτά τα κάνουν και τα βιώνουν οι πιστοί στην κοινότητα που είναι η Εκκλησία.

Η κοινότητα αυτή έπρεπε να ιδρυθεί από την εποχή των Αποστόλων, για να έχουν οι Απόστολοι σε ποιους να παραδώσουν την εξήγηση αυτή της Αποκάλυψης, σε ποιον να την εφαρμόσουν, σε ποιον να μεταδώσουν τον Χριστό εν Αγίω Πνεύματι. Αν δηλαδή το κήρυγμα και το αποστολικό έργο αποτελούν μέρος της Αποκάλυψης, η Αποκάλυψη εξακολουθεί να συμπληρώνεται στην Εκκλησία μετά τη συγκρότησή της. Γι' αυτό η Εκκλησία είναι ο φορέας της παράδοσης, ο φορέας που θέτει σε εφαρμογή την Αποκάλυψη. Η Εκκλησία αρχίζει με την παράδοση και η παράδοση αρχίζει με την Εκκλησία. Ταυτόχρονα όμως ο ενεργών την παράδοση είναι και ο Θεός. Εφόσον ο ενεργός την παράδοση είναι ο Θεός, η Εκκλησία είναι ένας φορέας που υποστηρίζει την παράδοση ή το έργο του Πνεύματος που τελείται και μεταδίδεται στην Εκκλησία διά και κατά την πορεία της παράδοσης. Η Εκκλησία όμως είναι και ενεργός φορέας της παράδοσης, εφόσον επικαλείται και δέχεται κατ' εξακολούθησεν το έργο του Πνεύματος με τα δικά της μέσα, στο όνομα των πιστών και για χάρη των πιστών, εφόσον προετοιμάζεται για την επίκληση και αποδοχή του και κάνει προσπάθειες να διαμορφωθεί όλο και περισσότερο κατ' εικόνα Χριστού δια του έργου του Πνεύματος. Η παράδοση χωρίς την Εκκλησία ως ενεργό φορέα της δεν θα μπορούσε να υπάρχει και θα έπαφε να βιώνεται και να μεταδίδεται, θα έπαβε να υπάρχει πια. Με τη σειρά της η Εκκλησία δεν θα μπορούσε να υπάρχει και δεν θα υπήρχε χωρίς την παράδοση. Η παράδοση ως συνεχής εφαρμογή του περιεχομένου της Γραφής ή μάλλον της Αποκάλυψης είναι ένα ιδίωμα της Εκκλησίας. Η παράδοση ως περιεχόμενο αποτελεί τον τρόπο που με αυτόν διατηρείται η πληρότητα της Αποκάλυψης του Χριστού, ο Χριστός ως πληρότητα της συγκεκριμένης Αποκάλυψης, ενώ η παράδοση ως μετάδοση εξασφαλίζει την επέκταση του περιεχομένου αυτού δια της πίστεως. Και οι δύο αυτές πλευρές της παράδοσης εξασφαλίζονται δια της Εκκλησίας. Οι Προτεστάντες απορρίπτοντας την Εκκλησία έχασαν την παράδοση τόσο ως μετάδοση, ως ζωντανή διαδοχή της πίστης, επειδή η πίστη του ενός γεννάται από την πίστη του άλλου, όσο και ως πληρότητα της Αποκάλυψης, επειδή δεν δέχονται πια την πλήρη κατανόηση της Γραφής που τη διατήρησε η Εκκλησία εξ αρχής με την ακέραιη εφαρμογή της διαμέσου της παράδοσης. Χωρίς τη βίωση όμως της παράδοσης με πίστη, ούτε το περιεχόμενο της Γραφής θα ήταν πια ζωντανό, λειτουργικό και πνευματικά κατανοητό. Η Γραφή διατηρείται ζωντανή και καρποφορούσα δια της παραδόσεως, ενώ η παράδοση υπάρχει βιούμενη από την Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι ο χώρος όπου αποτυπώνεται το περιεχόμενο της Γραφής ή της Αποκάλυψης δια της παραδόσεως. Η Γραφή ή η Αποκάλυψη έχουν ανάγκη την παράδοση ως μέσο ενεργοποίησης του περιεχομένου τους και την Εκκλησία ως αυθεντικό φορέα που βιώνει την παράδοση και ως χώρο όπου αποτυπώνεται το περιεχόμενο της Γραφής ή της Αποκάλυψης. Αλλά και η Εκκλησία έχει ανάγκη από τη Γραφή για να αναζωογονηθεί δι' αυτής, για να προοδεύσει στη γνώση και στην εν Χριστώ βίωσή της, για να κάνει όλο και πιο πλούσια την εφαρμογή της Γραφής στη ζωή της δια της παραδόσεως. Η Εκκλησία, η Γραφή και η παράδοση είναι αδιάρρηκτα ενωμένες. Η Γραφή απορροφάται στη ζωή της Εκκλησίας δια της παραδόσεως. Η Γραφή ενεργοποιείται και παίρνει τη μορφή της συγκεκριμένης βίωσης στην Εκκλησία με την παράδοση. Η Γραφή όμως ενεργοποιείται στην Εκκλησία εφόσον η Εκκλησία έχει δια του Αγίου Πνεύματος μια συνεχή πρωτοβουλία που με αυτήν ενεργοποιεί τη Γραφή. Και η πρωτοβουλία της αυτή εκφράζεται συγκεκριμένα στην παράδοση. Ταυτόχρονα όμως η πρωτοβουλία διεκδικείται και από τη Γραφή. Το Άγιο Πνεύμα είναι ενεργό στην παράδοση, εφόσον είναι ενεργό στην Εκκλησία όπου η παράδοση βιώνεται. Με το έργο του στην Εκκλησία που βιώνει την παράδοση, το Άγιο Πνεύμα κάνει και τη Γραφή ενεργό ή κάνει τη Γραφή να έχει ανάγκη την Εκκλησία. Η Εκκλησία, η παράδοση και η Γραφή περιπλέκονται σε ένα σύνολο και το έργο του Πνεύματος είναι η ψυχή αυτού του συνόλου. Στο σύνολο αυτό όμως το Πνεύμα δίνει περισσότερη πρωτοβουλία στην Εκκλησία. Η Εκκλησία κινείται από το Άγιο Πνεύμα και η κίνησή της πραγματοποιείται στην παράδοση και με την παράδοση και αναζωογονείται μέσα από τη σχέση της με τη Γραφή.

Η Εκκλησία εξηγεί και εφαρμόζει το αυθεντικό περιεχόμενο της Γραφής με την αποστολική παράδοση που η ίδια η Γραφή διαφυλάται. Παράδοση που έδωσε την αυθεντική ερμηνεία και εφαρμογή της Γραφής. Η παράδοση αυτή όμως συγκρότησε και διατηρεί την Εκκλησία. Ενώ η Εκκλησία είναι υποχρεωμένη να φυλάται το περιεχόμενο της Γραφής στο αυθεντικό του νόημα, έτσι όπως της το μετέδωσε η αποστολική παράδοση, από την οποία δεν μπορεί να παρεκκλίνει. Η Γραφή υπάρχει και εφαρμόζεται διαμέσου της Εκκλησίας. Χωρίς την Εκκλησία δεν θα υπήρχε η Γραφή. Ο κανόνας της Γραφής οφείλεται στην Εκκλησία, στη μαρτυρία της. Η Γραφή γράφτηκε στην Εκκλησία και η Εκκλησία έδωσε μαρτυρία για την αποστολική της αυθεντικότητα. Η Εκκλησία έχει την άμεση καταγωγή της στο έργο των Αποστόλων που καθοδηγείται και εμψυχώνεται από το Άγιο Πνεύμα όταν εφαρμόζεται για πρώτη φορά η Αποκάλυψη και η Αποστολική Παράδοση. Η Εκκλησία, δε, γεννήθηκε με τη μεσολάβηση της Γραφής. Η Γραφή γεννήθηκε μέσα στους κόλπους και προς όφελος της Εκκλησίας, σαν καταγραφή ενός μέρους της Αποστολικής Παράδοσης, ενός μέρους της Αποκάλυψης, για να τρέφει την Εκκλησία και να τη διατηρεί στον αυθεντικό Χριστό που μεταδίδεται μέσα από όλη την παράδοση. Η Αποστολική Παράδοση εμφανίζεται ταυτόχρονα με την Εκκλησία και η Εκκλησία ταυτόχρονα με την Αποστολική Παράδοση ως εφαρμογή της Αποκάλυψης στην πράξη. Γι' αυτό το λόγο δεν μπορεί να πει κανείς ποια από τις δύο κρατά την άλλη, αλλά μόνο θεωρητικά μπορεί να κάνει διάκριση μεταξύ τους. Η Γραφή δεν γεννάται ταυτόχρονα με την Εκκλησία, αλλά αργότερα, μέσα στην Εκκλησία. Η Εκκλησία δίνει εγγύηση από την πρώτη στιγμή για τη Γραφή, ότι αποτελεί αυθεντικό μέρος της παράδοσης. Επομένως την προστατεύει, όπως προστατεύει και την παράδοση, δίδοντας εγγύηση γι' αυτή. Τελικά όμως η Εκκλησία τρέφεται από τη Γραφή, όπως τρέφεται από όλη την παράδοσή της. Η Εκκλησία εμφανίζεται ταυτόχρονα με την παράδοση, επειδή η παράδοση είναι η αποκάλυψη ενσωματωμένη σε μια κοινότητα πιστών ανθρώπων. Η αποκάλυψη δεν μπορεί να ενσωματωθεί παρά ταυτόχρονα με τη συγκρότηση μιας κοινότητας πιστών ανθρώπων που την αποδέχονται και την εφαρμόζουν στη ζωή τους. Δεν υπάρχει μια κοινότητα ανθρώπων που να δέχεται την εφαρμογή της αποκάλυψης πριν αρχίσει η εφαρμογή της ως παράδοση. Η αυθεντική, θεμελιώδης και κανονική μορφή εφαρμογής της αποκάλυψης ανήκει και αυτή στην αποκάλυψη, την αποκάλυψη που οδηγήθηκε στο τέλος της από όπου τίθεται επί το έργον η δύναμή της. Γι' αυτό η παράδοση δεν μπορεί να μεταποιηθεί ή να εγκαταληφθεί, επειδή μία μεταποίηση ή μία εγκατάληψή της θα ισοδυναμούσε με ακροτηριασμό της αποκάλυψης, με ακροτηριασμό στην πληρότητα της εφαρμογής της και στην αυθεντικότητά της, και αυτό θα σήμαινε ακροτηριασμό της Εκκλησίας. Η ίδια η Εκκλησία ως ενοποιημένη αποκάλυψη, βιωμένη από μια ανθρώπινη κοινότητα, είναι μέρος της αποκάλυψης και συγκεκριμένα είναι το τέρμα στο οποίο ολοκληρώνεται και αρχίζει να καρποφορεί η αποκάλυψη. Έπρεπε ο Υιός του Θεού να φτάσει στο τέρμα του λυτρωτικού αποκαλυπτικού έργου του, στην Ανάσταση και στην ανάληψή του ως ανθρώπου,

Αγία του πατρός Δημητρίου Στανιλοάε. Εκδόσεις Αρμός. Στον ήχο ήταν ο Αριστίδης Ευαγγελάτος. Σας ευχόμαστε να είστε πάντα καλά.

0: Καλή σας ημέρα, αγαπητοί ακροατές. Αμέσως τώρα συνδεόμαστε με το Καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Χρήσον το ελαιός υπερζωάστε, Κύριε μου, και να Ιησούς είσαι. Ούτε σε ευλογήσω σε τη ζωή μου και εν το όνομα της όρατας χείρας μου. Ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστή ψυχή μου και χίλια καλλιάζω στον στο στόμα μου. Ή εμνημονευόνους ο χρονής μου της όρτης σε μελέτων εισέ. Ο διαγενής βοηθός μου της κέντου των ρηγών σου αγαλιάσω. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου, εμπεδελάγω το δεξιά σου. Αυτή η δεϊσμά την εζήτησα την ψυχή μου. Είσαι ελεύθερη τα κατώρα της γης, παραδοθεί στους τροφές μου δες ελοπέκον έσονται. Ο δε βασιλεύσε εμφραντίστε επί το Θεό. Επενεθίστε πάσου ο μνήν αυτού τον εφράκι του στόμα μου τον άδικα. Εν τη όντε σε μένα τον Ισέδο και τον βοηθό μου και τη σκέπη του τρίγων σου αγαλιάσου μου. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου, εμπεδελάγω το δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αίκος αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αίκος αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός, τη σωτηρία του μέρασε και έκραξε και νύχτη εναντίον σου. Εισερθέτων απειώς σου προσευχή μου, κλείνουν το όσου τη δέησή μου. Ότι εμπλήστηκα όλη η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγησε. Προσελογίστην μετά των κατοβρών των Ισλάχων, εκείνο ο άνθρωπο αβοήτητο ο νεκρή ελεύθερο. Ο Σι τραυματίε κάθονται σε εντάφων, ο πεμνίστη έτη και αυτή τη χειρό απόστησαν. Εθεντό με λάκκο καουτά των σκοτεινή και τη σκιά θανάτων. Επεμέρε τρίχθο θυμό σου και πάντα στου μοντερισμού σου πήγε σε πεμέ. Εμάκαν στου γνωστού μου περνούν το με βδέλυγμα ευθύ, παρεδόν και ξεπορευόμενοι ο θάλιμι μου στένησαν αντοχία. Και έκραξα προ τον Κύριο όλη την ημέρα. Διεπέτασα προ τι χείρε μου. Μη τη νεκρή πει θαυμάσια, ή οι ιατροί αναστησιολογήσουν τέση. Μη διηγήσουν τα άφων του ελαίου σου και τη αληθεία σου και απολία. Μη γνωστήσουν τη σκότα θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σου γη επιλεγισμένη. Καγό προ τον Κύριο και έκραξε και το πρωί προσευχή μου προφτάσισε. Είναι τι Κύριε από αυτή την ψυχή μου όπως πρέπει στο πρόσωπό μου σώπε μου. Το χώσουν εγώ και εν κόψε κνεότητός μου. Ήψον τον πρότεινε και εξυπορήθηνε. Επεμέ δίνθον οι οργές σου και οι οφερισμοί σου εξεταράξαν μου. Εκύκλος άνος ή υδρών την ημέρα περαίσχον με άμα. Εμάκρυνσα μου φίλων και πλησίων του τους γνωστούς μου ποδελεγορίας. Κύριε ο Θεός που σε τριέως μέρασε και έκραξε και νυχτήν αντίον σου. Είσαι ελθέτων ο οποίος σου προσευχή μου κλείνουν το ούσου τη δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου των Κυρίων και πάντα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου των Κύριων και μη επιλαμβάνω πάσα στα ανταποδόσει αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα ανομίων σου, τον ιόμενο πάσα στα γνώσει σου. Τον λυτρούμενον εκφθορά τη ζωή του, σε φάνοντα σε ελέγχη και εκτριμή. Τον επιπλέοντα να καθεί στην επιθυμία σου, ανακαινήσει το σαϊτούνιό τη σου. Ποιόν ελεημοσύνο ο Κύριο και κρίμα πάσα αντικουμένη. Εγνώρισε το σοδό αυτό το Μωυσή, τη σύνδεδε θελήματα αυτού. Ηλθύνημον και ελεήμον ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος. Ούκ εις τέλος οργιστής του δέους των ιών εμηνή. Ούκ κατά σωνομίας ημών επίησε νημήν, ουδέ κατά σωμαρτίας ημών τα πέδω και νημήν. Ό,τι κατοπίπτους του ουρανού από της γης εκρατέως ο Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ο νοπέκος με δουλεία από τους μόν εμάκανα φουμάν τα σωνομίας ημών. Καθώς οι κτήροι πατήροι μους, ο κτήρης εκείρος φοβουμένους αυτών ότι αυτός σε όλο το πλάσμα ημών έμεινε στο πουσεσμένο. Άνθρωπο, ο συγχώρητο η ημέρα αυτού, ο Ιωάννη το έχω πει σου ξαντήσει. Ότι πνεύμα δίνει αυτό και ούκου υπάρξει, και ούκου επιγνώσει το πιο τόπον αυτού. Το δέλεο του κυρίου από του αιώνου και έω του αιώνου από του φοβουμένου αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επίησεων τη φυλάω διαθήκη αυτού και με μνημένη στο εν τόνο αυτού ποιήσε αυτά. Κύριο εν τόνο ουρανού τη μα το θρόνο αυτού και η βασιλεία του πάντων τη κόζη. Ευλογείτε τον κυρίων πάντε οι άγγελοι αυτού. Δυνατή ισχύ πείτε στο λόγο αυτού, του ακού τη φωνή στο λόγο αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσα την άμεση αυτού, λειτουργία αυτού, υπηρείτε στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν πάντη τόπο τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν πάντη τόπο τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον τη προσευχή μου, ενώτησε τη δέησή μου, την αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει χρήση μέσα του τούλου σου, ότι ο δικαιωτή ενώπιό σου παζών. Ότι κατεδίωξον εχθρό την ψυχή μου, ταπείνωσε τη σγήνη μου ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινήσει νεκρού αιώνα και κηδίασε επί με το πνεύμα μου εν μη ταράχθη καρδία μου. Εμνήστη ημερών αρχαίων μελέτησε εν πάστη έργη σου εν βήμα των καιρών σου μελέτων. Διεπέτασε προ τα σχήρα σου ψυχή μου για να γλώσσει. Ταχύ ει από σώμα μου κυρίε ξένη με το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό μου από μου και μειωθήσω μα καταβαίνω στον Ισλάκων. Ακουστών πίσω το πρωί το ελαιό στο πισί ήλπισα. Γνώρισον με κύριο δόρον υπορεύσω με την προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε από τον εχθρό μου, κύριε, προσέκατε έφυγο. Δίδαξο με του πίνει το θέλημά σου, είσαι ο Θεός μου. Το πνεύμα στο καθόν οδηγήσει με λυγή ευθεία. Ένεχε το όνομα τόσο, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε, θελήψω την ψυχή μου και εν το ελέγξω σε ολοθρέψει του εχθρού μου. Και πολλοί πάντα στο σλίποντα στην ψυχή μου το κοντούλιο σου ημί. Εισάκουσόν μου, κύριε, δικαιοσύνη σου ημί, έκθεση κρίση με το δουλού σου. Εισάκουσόν μου, κύριε, δικαιοσύνη σου ημί, έκθεση κρίση με το δουλού σου. Το πνεύμα στο καθόν οδηγήσει με λυγή ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, και είναι και άγιο αιώνα στον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Αλληλούια, αλληλούια.

0: Roberto, Σάνα, Φέντη Ειρήνης και της Σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου Δεϊθόν.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθόν.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού, ισιόντων εν αυτό του Κυρίου Δεϊθόν.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονίμου, του Πατρός και καθηγουμένου ημών Ιακώβ Αρχιερέως, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ του ευγουσιμών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξιάν θάλασσαν κέρα φιλοχρήστου ημών στρατού, Κύριου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ της Αγίας Μονής Τάφτης, της Πόλεως Τάφτης, πάσης μονής, πόλεως και χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Λέησον.
0: Περαυκασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπερπλεόντων, αδιπορούντων, νοσούντων, καμνώντων, εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Λέησον.
0: Περτουριστήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης, Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Λέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός, τη συγχάρητη.
1: Κύριε Λέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόκτου δεσποιτσιμών Θεοτόκου, και η Παρθένου Μαρία, τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και άγγελους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει συ πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα τιμήν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Θεός Κύριος και επεφανέν ημί, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
0: Εξομολογήστε, Κύριε, ότι αγαθός, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού, Θεός, Κύριος και επεφανέν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Πάντα τα έθνη κυκλωσάμε και το ονόματι Κυρίου ημίν, άμην αυτούς, Θεός, Κύριος και επεφανέν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
0: Παρακυρίου γενέ το αυτή και στη θαυμαστή οθαλμής εμμόημον, Θεός Κυρίος και επεφανέν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Ευλογήτως η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλλήσαν αδείξας, καταπέμψας αυτής το πνεύμα.

0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Νύν ωμέγα της Τριάδος μυστήριων Κυρίτων, την εν Χριστώ οικονομία διατρανώσας πάσα, ως ποιμνης ποιμή της λογικής, διώξας λίγους τους νοητούς και τα θρέματα της των πάντων θροπιού, λίμης νόσος πόντα. Δόξα το δεδοκότης ίσχυ, δόξα το σε υψώσαντι, δόξα το βεβαιούντι δια σου πίστη, την ορθόδοξο.
0: Κυρίνη και έγκυς του

0: σας καταπέμψας αυτή στο πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένη σαγηνεύσας φιλάνθρωπε δόξαση.
1: Και την ειρήνη του Κυρίου Δεϊθόμου,
0: Κύριε ελέησον,
1: διδαχούς όσων ελέησον και διαφλέξον ημάς ο Θεός της η χάρη της,
0: Κύριε ελέησον,
1: της Παναγίας αθράντου, υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
0: Συ Κύριε.
1: Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δόγμα εν Θεών επικρατείνας, ευεστήριξας την Εκκλησία, ο Μητρόφανες εσχήνας τον Άριο, το γαρ Πατρί τον Υιό νομοουσίον, ανακηρύξας πιστούς ευεβαίωσας, Πατερός Ιε Χριστόν τον Θεόν οικέτευε, δωρήσαστε ημίν το Μέγα Έλεος.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι,
2: και νίκαια ή και Ιησούς αιώνας των αιώνων.
0: Ιδού προφητικέ πειραιούνται προρήσεις, ο πλούτος γαρ αυγές αμυδρές εκαλύψας μελώντων τη δήλωση, ως Θεός ο παράκλητος νίνε και έχετε της αποστόλης πλουσίως δια τούτο δε και της πιστής προσκυνούσι τριάδα την άκτιστο.
2: Νέος γέγονας γνώσης της έργης, πλάκας ποιος Θεός επί του όρους, της μυστικής θεοφανίας δεξάμενος, νομοθετήσας λαΐς την ευσέβεια, του της τριάδος μυστηρίου Μητρόφανες, ο θενάπαντες τιμόμεντης στη τη μνήμη σου, ετούντες δια σου του Μεγαέλεως.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι,
2: και νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων.
0: Ή του Πνεύματος έβλη τους Αποστόλους σου, εμφορήσα σώτερ, φωστήρας έδειξε, την τον αιρέσεων αγλήν αποδιώκοντας από της γης και των πιστών, καταφοντίζοντας ψυχάς, λατρεύειν σου τον Πατέρα και το Παναγίον Πνεύμα, το αγίαζον τους προσκυνούνταν σε.
2: Τα παθών βασιλεύσαξον της σαρκός, ιεράρχης εν Χριστής Θεοπρεπός, και τη βασιλεύουσα ορθοδόξος επίμανας, απελάσσας τύρας αιρέσεων οσίε, βαχτηρία λόγων των θείων θεόπνευσε, όθε μετατέλος ατελεύτη το χάρι, αξίως και πλήρωσε ιεράρχα Μητρόφανες, δια τούτο γόμεση, πρέσβευε Χριστό το Θεό των θεσμάτων άφεση δωρήσαστε, σε ορτάζω συμπόθω την Αγία Μνήμη σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και ωή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Το Παναγίον Πνεύμα νυν κατελθών, επί τους Αποστόλους είδε πυρός, τους θάμπους επλήρωσε των εθνών τα συστήματα, έργανε γλώσσες λαλούντων πυρήνες φιλάνθρωπε την ιδίαν, έκαστος διάλεξη οικούων, όθεν και το θαύμα της απίστης ως μέθη, πιστής δε σωτήριον αληθώς εγνωρίζω το δια του το δοξάζομεν, το κράτος σου Χριστέ ο Θεός, των τεσμάτων άφεση νεκούμενη, καταπέμψε πλουσίως της δούλης σου.
2: Εκ νεοτητός μου πολλά πολέμη με πάθη, αλλά αυτός αντιλάβω και σώσω σωτήρ μου. Εκ νεοτητός μου πολλά πολέμη με πάθη, αλλά αυτός αντιλάβω και σώσω σωτήρ μου. Δημισούν τες αιώνες κινθητέ από τον Κυρίο ως φόρτος γαρ, κυρίες εστέ απεξηραμένοι.
3: Εμισούντες αιώνες κοιμήθετε από του Κυρίου ως φόρτος γαρ, έσεστε απεξηραμένοι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, Αγίω Πνεύματι πάσα ψυχή ζούτε και καθάρση ψούτε λαμβίνετε, τη τριαδική μονάδη
0: νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αγίω Πνεύματι αναβλύζει τα της χάριτος ρήθρα, αρδεύοντα πάσα την κτήσιν προς ογωνία.
2: Το στόμα μου λαλήσει σοφία και η μελέτη της καρδίας μου σύνεση.
0: Το στόμα μου λαλήσει σοφία και η μελέτη της καρδίας μου σύνεση.

0: οι Άγιος οι Θεός ημών και να γίνεις επαναπάβει και στην δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οίκια και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Πάσα πνοή μέσα το τον Κύριο.
2: Παιδιά των Θεών της Αγίας αυτού είναι και αυτόν, στερώμα την άντρας αυτού. Πάσα πνοή μέσα το τον Κύριο.
0: Υπέρ του καταξιώθηνε μας ακροάσου του Αγίου Ευαγγελίου, Κύριε των Θεών ημών οικετεύσομεν.
2: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
0: Σοφία, αρθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση
2: το πνεύμα της σου.
0: Εκ του κατά Ιωάννη, Αγίου Ευαγγελίου του
2: Ανάγνωμα. Δόξα σε, Κύριε, δόξα σε.
0: Είπεν ο Κύριος προς ελληνθώτας προς αυτόν Ιουδαίους, αμήν αμήν λέγω ημίν, ότι ο μης ερχόμενος δια της θύρας στην αυλή των προβάτων, αλλά να μένω λαλαχώθεν, εκείνος κλέπτης εστί και ληστής. Ο δε εις ερχόμενος δια της θύρας ποιμήν εστί των προβάτων, τούτο ο θυρερός ανοίγει και τα πρόβατα της φωνής αυτού ακούει και τα ίδια πρόβατα καλικά το όνομα και εξάγει αυτά. Και όταν τα ίδια πρόβατα εκβάλλει έπρεστεν αυτόν πορεύεται και τα πρόβατα αυτό ακολουθεί, ότι είδασι την φωνήν αυτού. Άλλο τρίο Θεού μη ακολουθήσουσιν, αλλά φεύξονται από αυτού, ότι ουκ είδασι τον λατρείον την φωνήν. Ταύτην την παροιμίαν είπεν αυτής ο Ιησούς, εκείνη δε ουκ έγνωσαν την αή αελάλη αυτής. Είπεν ον πάλιν αυτής ο Ιησούς, αμήν λέγω ημίν, ότι εγώ είμαι η θύρα των προβάτων, πάντεως όσοι ήρθον πρώην μου, κλέπτε εισί και ληστέ, αλλού κι ήκουσαν αυτό τα πρόβατα. Εγώ είμαι η θύρα, διε μου εάν της εισέλθει, σωθήσετε και εισελεύσετε και εξελεύσετε και νομίου ευηλήσει.
2: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
3: Ελέησον ο Θεός κατά το μεγαλείο σοι, το πλήθος των κερμών σου. Εξάλληψον το όνομα μου. Επιπλύνω πλήμα από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον. Ό,τι νόμου που γινώσου, ποτέ αμαρτία μου ενώπιον μου στη διαπαντό σου. Σήμερα νήμα το με το πονηρό ενώπιον σου επίσης όπως αν και ο πίσω της λόγης και νικής το κρινές θέση. Ιδού γάρα μία συνελήφθην και να αμαρτήσει τη σεμιμήτη μου. Ιδού γάρα λήφθην η γάψη στα άθλια και τα γρήφα της οποίας ο τίλος σας μοιρατείς με εις όποτε καθαριστήσω με. Πληνείς με και υπερφιόν λευκανθήσω με. Ακουτείς με γαλλία συγκέφρωση είναι γαλλιά σου λέω στέα και ταπεινωμένα. Απόστατο το πρόσωπό σου των αμαρτιών και πάσα με μοιέζουν εξάλληψον. Καρδίαν καθάρων και δύσουν ομοιό Θεός και πνεύμα ευθές εγγέμισον της εγκάτης μου. Μία πορίζουν προσώπους με το πνεύμα στο Άγιο, μία δεν έλυσα παιδμού. Απόδοση μου την αγαλίανση του στηρίου σου και πνεύμα διγεμόν υποστηρίξον. Διδάξον όπως τα σωτού σου και ασέβησε επισέ επιστρέψου σου. Ρίσε με ξεμάντων ο Θεός που σωτηρίας μου αγαλιάς και γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ανεσύν σου. Ό,τι θέλησες τη σειρά το κάνω με το αυτόματο που ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων καρδίαν συντετριμένη και εντεδομένη πρόσωπο ξεδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία του Σιών και κοδομιούνται τη Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει τη σύνδεση του αναφορά του ολοκαυτώματα, τότε ανήσυρων σου μόσχου.

0: πρεσβείεσαι ελεήμων, σάλεψον τα πλήθη των αιμών εγκλημάτων.
1: Ελέησον ο Θεός κατά το μεγαλείο σου και κατά το πλήθος των ξύνων.

σώσουμε Θεό στο λαό και ευλόγητο κληρονομία σου. Επίσκεψε τον κόσμο σου, ελέγχη και εκτιμή. Ήψεσον η κέρας χριστιανών ορθοδόξων, κατάκοψε θυμάσαι τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες που αναχράνονται στην ησιμών Θεοτόπου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Δημίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασία του Δημίων Ουρανίων Θεοδυνάμενα Σωμάτων, και σύες του Δημίων Δόξου Προφήτου Δρόμου και Άρτους του Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφιών Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και του Εναγής Πατρός ημών Μητροφάνους Επισκόπου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινού Πόλεως και πάντων σου των Αγίων. Οικετεύομεν σε μόνη πολυελέη, Κύριε, επάκουσον ημών των αμαρτωλών δεωμένων σου

0: και εκτριμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, μεθού ευλογητός η τα Παναγία και αθώ και ζωπιό σου πνεύμα την ίδια η και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Πόντο εκάλυψε με φαρό συνάρμαση ο συντρίβων πολέμους, εν υψηλό βραχίον Ιάσου εν αυτό ότι δε δόξαστε. Δόξαστε ο Θεός μου δόξαστε. Έργος πάρε τις μαθητές επί κύλο, το παράκλητο πνεύμα εξ αποστήλας Χριστέ, έλαψα στον κόσμο φως φιλάνθρωπε. Δόξαστε ο Θεός μου δόξαστε. Νόμο το πάρε προκυριθέ και προφήτης επληρώθη του Θείου Πνεύματος σήμερον, πάση γαρ Χριστής χάρη σε κέγγιθεν. Άγιε του Θεού πρέσβε περιμόν. Την Θεία του Πνεύματος χάριν εξύψους παράσκου μη Θεού λόγια άναρχε, φωτίσου σάμου τον νόν, εφημίσασο τον Μέγαν Ιεράρχη, τότε το σε ομοούσιον πατρί κηρύξαντα. Άγιε του Θεού πρέσβε ημών, ο βίος σου ένθεος, ο τρόπος δε σου θεόληπτος, ο ζήλος διάπειρος, το ήθος ευνοπρεπές, ο δε λόγος σου ζωής πλήρης θεόφρον, όθεν αναδέδειξε φωστήρ μητρόφανες. Άγιε του Θεού πρέσβε ημών, ναός εκκλημάτισας τρεις ηλίου θεότητος και πόλης η έψυχος συμπλενωμένη Θεού, ως περίδαση της δόγμας υπαμάδα, διόν κατεφέδερ μιας κόσμου τα πέρατα. Άγιε του Θεού πρέσβε ημών, ανοίξα στο στόμα σου λόγω Θεού πνεύμα ήλκησας και ρήματα έβρισας σε αιωνίου ζωής και εκείρωσας ενώπιον συνόδου πίστη την Ορθόδοξον σοφέ μητρόφανες. Περαγία θα το αντισώσουν μας. Ο λόγος ο άναρχος το πατρί συνοούμενος και το θείο πνεύματι είναι πεσχάδον εξού σάρξη γέννητε και ενήνη μην δείχτων εσκήνωσεν άρχαντε ως περιδόγησε. Άγια του Θεού πρέσπερ ημών. Μετά τη άνω χωρία ω ιερεύσεω Θεού διάκονο ω παρεστό, υπερημών εκτενό και έδευε διχύνη αιωνίων αγαθών, πάτερ μητρόφανε. Άγια του Θεού πρέσπερ ημών, εκλεγμένο κυρίω γεωργία, το σεπτό μακάρι Ευαγγέλιον αυτού, ει Θεού επίγνωση λαού, παρενέσαι σοφέ πάτερ επέστρεψα. Δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύματι, γνώση τη θεία πλουτίσα λόγων ζωή, εκαρδία έβρισα, καταρδεύοντα ψυχά, χερσοθήσα πάθε ει σοφέ ιεράρχα του Θεού Θεομακάριστη. Ενή και αγίδη όλα στον αμήν. Η ρωτάδη χωρία των προφητών, προεδήλου όροθε εσωμένη σε Θεού, αληθή λοχέρθρια αναγνή, ανωτέρα χερουβή και πάση κύσεω. Την εξύψω δύναμη τη μαθητέ Χριστέ, έω αν ενδύσσεστε, έφη καθίσατε εν Ιερουσαλήμ. Εγώ δε σε με παράκλη των άλλων, πνεύμα του ημώντα και πατρό, αποστελώ ενώ στερεωθήσεστε. Δόξα σε Θεό συμμοδόξαση, ή του Θείου Πνεύματο, επιδημή σα αδύναμη, τη μεριστή σαν πάρε φωνή, κακό σου μονοϊσάντων, ει μία αναρμονία θείο συνήψε γνώση συνετήσου σαν πιστού τη τριάδο, ενή εστερεώθημε. Άγιε του Θεού πρέσβερ ημών. Ρητόρων απάσας την αφίας διέλυσας μάκαρ, τεστερές ενστάσεις τον λόγο σου και αδρανής απέδειξας ισχύ τη Θεόθεσου χορηθήσει Θεόσοφε. Χορηγηθήσει Θεόσοφε. Άγιε του Θεού πρέσβερ ημών. Χριστού ο παρός γεννημένος, το θρόνο τον τούτου επί γης, εκκληρώσω μητρόφανες πρώτος εις πόλην άνασα, πατριαρχών δεικνύμενος, αξίως Θεομακάριστε. Άγιε του Θεού πρέσβερ ημών. Ιδόν σου το εύθετον της γνώμης ο πρώτος ανάπτων ευσεβών, το θείο εφεπόμενος μουλήματι μητρόφανες πατριαρχός ευπρόκλητον θεία συνόδων απέφυγε. Άγιε του Θεού πρέσβερ ημών, θαυμάσας σύνεδος η πρώτη, τη λάμπουσα χάρη των εσύ δωρημάτων του πνεύματος, τη θεία ψήφο όσε Θεού και της το άναυτος ακολουθούσα δοξάζησε. Υπεραγία Θεοτόγιος όσων ημάς, μεγάλο χαρίτων ηξιώδης Μαρία, Κυρία του Παντός, ως τον Θεό γεννήσασα εις αρκή υπερένεια, τον εν ταυτότε δείξαντα παρθένο και θεομήτωρα. Άγιε του Θεού πρέσβερ ημών, σταράζον θείο γλυκασμόν εκυλαίος σου πάτερ της πικράς αθεΐας, απεξήρανος κρουνούς, ποτίσας τους ευσεβείς θείο είδωρ μάκαρ επιγνώσεως. Άγιε του Θεού πρέσβερ ημών, τη θεία ψήφο προκριθείς ιεράρχης εχρίστης, ανεμάχτος θυσίας αναφέρον το Θεό, τη θέντη υπερ ημών θεοφόρε πάτερ ιερότατα. Δόξα πατρί και Υιό και Υιό πνεύματι, ο τάφος έρθα το σεπτό, σου κατάγεται σώμα, ευωδίαν εκπέμπει, ως παράδεισος Θεού, ευωδιάζον ημάς, ιεράρχα ένδοξε μητρόφανες, και νίκαια ή και στους αιώνας των αιωναμήν. Νοή του τόπου σου αγνή, το απόρριτο βάθος απορεί νους ανθρώπων, ο Θεός γαρε αυτόν, και νόσας διηχτυρμούς εγαστρίσου, έσωσε τον άνθρωπο.
2: Κύριε
0: Λέησον,
2: την τηλαβού σώσουν ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγκάλυτη.
0: Κύριε Λέησον, Παναγία σε χράντη, υπερομιλημένη σε ενδόξου δεσπίνηση μόνο Θεοτόκου, και η Παρθένου Μαρία τα πάντων των Αγίων μνημονεύσιντες, εαυτούς και αγγελούς και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
2: Συ Κύριε.
0: Φωτισίω Θεός ημών, και στην δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ότε κατά βάστας γλώσσας συνέχεια διαμέριζε ενέφθυνο ύψιστος, ότε του πυρώστας γλώσσας διένυμε, εις ενότητα πάντα σε κάλεσε, και συμφώνως δοξάζομεν το Πανάγιο Πνεύμα.

0: κήρυξας το Θεό Πατριλόγον Ιώνομο ουσίον Ιωάννου πλουτίσας Θεόφθον καρύματα. Ως περδε ο Παύλος την ψυχήν υπερπιμνησέθηκα σαΐδη με κατά δε των πρωτόκλητων των ποθόμενων έδειξας. Δύο πρέσβευες είναι αυτοί στο Χριστό των τεσμάτων να φεσυντορήσεστε. Εις εορτάζους υπόθω την Αγία Μνήμη σου.
1: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι.
0: Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Το Πανάγιο Πνεύμα νικατερθών επί τους Αποστόλους ήδη πύρος, που θάμους επλήρωσε των εχθρών τα συστήματα, εν γάρ γλώσσες λαλούν των πυρήνες φιλάνθρωπε.
0: Την Ιδία ανέκαστος διάλεξη λοιπόν, όθεν και το θαύμα της απίστησης μέθη, πιστής δε σωτήριον, αληθώς εγνωρίστε το, δια τούτο δοξάζομαι. Το κράτος σου Χριστέ ο Θεός, το πτεσμά των άφεσιν ετούμενη, καταπέψε πλουσίως της δούλης σου. Κατανοών ο προφήτης την επεσχάτων σου Χριστέ ελευθερών εγώ, την συν σε κύκο ακύρια δυναστείαν ότι πάντα στους σώσε τους Χριστούς σου αλήλυθας. Δόξα σου δώσουμε δόξες. Ο εν προφήτες λαλήσας και δια νόμου κηρυχθείς πρώην της ατελέσσε Θεός αληθής ο παράκλητος, της του λόγου οι υπηρέτες και μάρτυς γνωρίζετε σήμερα. Δόξα σου δώσουμε δόξες. Συν ο Θεότητος φέρουν της αποστόλης εν πυρή πνεύμα κατεμερίστη και ξένες εν γλώσσας ενέθυνεν ως πατρόθεν θείων σθένος ερχόμενων εις την αυτοκέλευση του. Άγιοι του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Υψώθησε την καθέδρα να κροτά την εκάτη σα και πατέρων, εσύ περηφανό εγκρεμάτη σα, υμνολογών και δοξάζων των αντισπότων σου, εκβόν αυτό, δόξα Χριστέ τη δυνάμει σου. Άγιο του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, την προ τον Πέτρων εκκληρώσω του Χριστού φωνήν, όσοι εμητρόφωνε εν τη σιγαρ πέτρα τη ομολογία επίξατο τη Εκκλησία στα βάθρα, ή σου δέποτε και τη χύση επίλε του άδου δυνήσουν δι. Άγιο του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, η θρησκεία των ειδόλων του δαχέστε εν θέη σου, η Θεού λατρείαν Πάτερ Μητρόφανας προφανώς με την ένεκτη. Τα ειδωλία δετούτων εις ναούς αυτούς μεταβεύλεται θείαν στολήν εις δεχόμενο. Υπεραγεύθε Χριστόν ημάς, απορρίτως των δεσπότην των απάντων ευγένικας και τέκουσε τούτων κόρια υπάρθενος έμεινας και Θεοτόκος ερήκτης καταλήθειαν, όθεν δέσποιναν σε του παντός καταγγέλωμεν. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Υπάρχουν έμπλεος του Θείου Πνεύματος ιερότατε Πάτερ Μητρόφανες, τα πονηρά πνεύματα απείλασας και του Θεού τους οίκους τους δωρατούς διαδοχές σου απετέλεσας. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Μονάδα άκτης των εθεολόγησας, εν τρισή χαρακτήρηση διαιρετήν, άκμη των ασύγχυτων, φωταγωγών, τους ευσεβείς, ιερές θεολογίες σου, Πάτερ Μητρόφανες. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, νεκρός σας πρώτερον σαρκός στα σκυρτήματα, εγκρατεία και πόνες και προσευχές, δίος εγχρημάτισας ιερουργός του πλαστουργού, ιερότατε Μητρόφανες. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ως πύλην φέρουσαν προς θεία ανίσοδον, ως παράδεισον θείων, ως νοητών τόπων αγιάσματος, ως καλονήν του Ιακώβ την παρθένων μακαρίσομεν. Το δια των φόβων σου ληφθέν Κύριε εργαστήρ των προφητών και κυλιθέν επί της γης πνεύμα σωτηρίας, αποστολικάς καρδίας κτίζει καθαράς και εν της πιστής ευθές εγγενίζεται. Φως γαρ και ειρήνη διότι τα σα προστάγματα. Δόξα σου θέσιμον δόξες, η επιθετή σας αισχύ σήμερον αυτή πνεύμα αγαθών, πνεύμα σοφίας Θεού. Πνεύμα εκ πατρός εκπορευτών και διηγείου πιστής ημίν πεφινός. Μεταδοτικών ενής κατοικίζεται φύση της εν ή κατοπτεύεται αγιότητος. Δόξα σου θεσμούν δόξες. Λυτήριον κάθαρση. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Μικτή προσκαθήμενον και σκότη λαών πάνσοφε Μητρόφανες, ιδωλομανίες του φωτί σου, των διδαγμάτων εφωταγώγησας και θεογνωσίας αστραπές πάντας καταφέδρινας ως λαμπτήρ ον παέστητος. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, μονάδα τρισάριθμων τριάδα μουούσιων, μίαν θεαρχίαν εν προσώπης, τρισήν υπάρχουσαν αδιαίρετων, άτμητων, ασύγχυτων, απλήν, πάσιν ανεκήρυξας ορθοδόξους πνεσόλβοι οι Μητρόφανες. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, ηλίου λαμπρότερων εξέλαμπτος Μητρόφανες, σίγρα της απάτης, το σκότος λύης και δραπετεύει ζωφώδης δαίμονας, νύκτας των παθών αποσοβής και αδεινήν σκοτώμενων φυγαδεύεις αρέσεων. Υπεραγέθω και σώσον ημάς, λυτήριον εύρατο των τόπων σου θεόνυμφε, η φύση των γεγενών της πριν κατάρας και ευλογίας των πρεπούς πλουτισμών, όθεν ευλογούμεν σε πιστή πάντες και δοξάζομεν Μαριάν πανευλόγητη. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, τα θεία, θείος επιτελών και καθαρωτά το λογισμό των καθαρών εφαπτώμενους, άμεμπτος ερήχθης ιερουργών το Θεό, απλότητη καρδίας Πάτερ Μητρόφανες. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών,
2: Οι των ειδώλων θεραπευτέ όφθησαν του Θεού νυν λατρευτέ, σούτε σεπτέ παρενέσσεσαι. Που εξ αναξίων αξίου εξαγαγών θεράπων αναντίκη του πατρό Παντοκράτορο, πάτερ Μητρόφανη. Δόξα πατρί κυρίου και γυπνεύματι. Υπό τη χάρη τη προσκληθή έλυσα των αφιχτμών ειδωλικών τη επομονή των λόγων σου και κεχερσωμένα καρδία όση Μητρόφανη, γονή του επικράσω πνεύματο χάρη. Υπεραγία και νύμ και αίτη στου ένα τώρα να μην. Μετά την εγγύηση την φρικτή να μην παθαίνω ω το πριν. Θεό γαρίν το αντικτόμενο που κατασκευάζουν πάντα το μήνυμα και οι ανήλικε Μαρία Θεοχαρίτωτη. Ναυτιών το σάλο των βιωτικών μελημάτων, συμπλόη ποντούμενων αμαρτία και ψυχοφθόρο θηρή προσδιοκτούμενο, όσο ο Ιωνά Χριστέ Βοώση, εκ θανατηφόρου με πυθού, ανάγαγε. Δόξα σου δεσμού δόξα. Εκ του πνεύματό σου, σάντα επί πάσα νοσήπα πλουσίω εξέχεια και πληρώθη τη Σύ η σύμπασα γνώσεω Κύριε. Ότι εκ πατρό ιό αρέστο έφη και το πνεύμα μερίστο πρόηση. Άγιο του Θεού πρεσβεύε περιμόν. Το θείο σου κίνο του πνεύματο, των άνθρωπων Θεού των Ουράνιων, ένα αρκονάγγελων, ιεραρχία αγλάζημα των σοφών Μητροφάνιων, ήμουν στη μίσου μου. Άγιο του Θεού πρεσβεύε περιμόν. Ρημάτων θείων δύναμη και φθόγκο των ενθέων λογίων σου πάντα διάδραμε τη οικουμένη στα πέρατα ορθοδοξία πάση μάκαρο Μητρόφανε κηρύττοντα. Άγιο του Θεού πρεσβεύε περιμόν. Ο πάντα και προγενέσιο γινόσκονο Θεό, ο Μητρόφανε, σε εκκυλίε Μητρό, προεγνωκό, καθηγίεσαι και πνεύματο Αγίου, δοχείων σε απειριάσαι. Περαγεύτε και πρέσβευε περί μου. Απορρίτω σου η σύλληψη, ανέκφραστο ο τόκο, θεώνυμφε, και ενερμήνευτον το τη αγνία μυστήριο. Διω σε πίστη μόνη αίδοξάζω. Άγιο του Θεού πρέσβευε περί μου. Η γλώσσα σου πνεύματι τεθειγμένη νοητό, ω γραμματέο κάλαμο καλλιγραφή καρδία των ευσεβών, των λόγων τη χάριτο σου ιερότατε πάτερ Μητρόφανε αισθείο πνεύματι. Άγιο του Θεού πρέσβευε περί μου. Τα θεία μειούμενο ω χωρών προσνοητά, τα των Αγίων Άγια μυσταγωγήσαν πνεύματι του πιστού τριάδο στην έλαμψη, ιερότατε Μητρόφανε πάτερ τελειώματα. Δόξα πατρί και ιού και πνεύματι, ροέ των δογμάτων σου κατακλείσαν στο λερά, τη αθεία ύδατα, ω ποταμό οράθη τα ευσεβή αρδεύων συστήματα των πιστών ιεράρχων Μητρόφανε πανεσεβάσμη. Και νυν και αή και ει του ώρα στον ένα μήν, ο λόγο εν μήτρα σου παχυνθεί σαν ευσπορά, βρωτό οράθη τέλειο και ενωτομώντα φύση θεοπρεπό, ω μόνο επίσταται θεοκόσμητε πάτερ Μητρόφανε κόρη Παναμόμητο.
1: Διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της η χάρη της Παναγίας Αχράνς, υπερβογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, μετά πάντων των Αγίων χειμωνεύσαντες σε αυτούς και άγγελους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα μου. Συγχαρή ο Βασιλέας της Ειρήνης και Σωτήρη των ψυχών ημών και εσύ τη δόξα να αναθεούμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων.
0: Τον Ιεράρχη του Χριστού Μητροφάνη της Εκκλησίας του Φωσφορολαπτήρα το ονομαούσιον των λόγων το Πατρί, εν μέσω και ρίξαν τα θεοφόρων πατέρων και θρόνων κοσμήσαν τα βασιλίδος εν πρώτης και προφητείαν χάριν εκ Θεού, σαφώς λαβώντα συμφώνος υμνήσων.
1: Συμφώνος υμνήσων.
0: Ο μισθολέχτης του τον Θεού αρήτων μυστηρίων, Απόστολος ο Μέγας Παύλος, το στόμα του Χριστού, πόρο Θεέ προβλέπων το μέλλον, προέγραφε τον άξον του θρόνου της των πόλεων βασιλίδος. Τι ούτω σημείο φάσκων έπρεπε να αρχιερεύς, όσιος και άγαπος, δίκαιος και αμίαντος και χωρισμένος από τον αμαρτωλόν και ενωμένος στο πνεύματι τες άνω ουρανίας δυνάμεση, όσοι έχουν παρησίαν εις την είσοδο των Αγίων, παρίστεται αεί το θρόνο της χάριτος, ετούμενος μου θύνε ημίν έλεος και χάρη ευρύ, εις εύκαιρο βοήθεια. Αυτόν ον χρεωστικός ανεφημούντες, ως χάρη Θεού σαφώς λαβώντα, συμφώνος υμνήσομε. Την τετάρτη του αυτομηνός μνήμη του Εναγής Πατρός Ιμών, Μητροφάνους Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως, Υγιής Μητρός Εξτάς Μητρόφανες Παμάκαρ, εκεί με τύρας που πατήρ πάντων μέγας. Μητροφάνης δε τετάρτη έδι χθώνα βοτιόνυρα. Και αυτή μέρα μνήμη της Οσίας Μητρών Σιμών Σοφίας της ασκητικός βιωσάσης. Ού και μποδώσει κόσμος εις τη σοφία προς την τελειότητα αρετής φάση. ο Άγιος Οσιομάρτης Ιωάννης, οδηγούμενος της Ιεράς Μονής Μοναγρίας, εν σάρκο βληθείς και εν θαλάσσι καταποντιστείς τελειούτε. Καν σάρκος έξι, καν βυθού, κρύψει τόπος, τον Ιωάννη ουρανού λάβει τόπος. Όσιος πατήρ μοναλώνιος εν ειρήλ τελειούτε, ψυχών Γεωργός αλώνιος ειδίνη, ψυχής άλωνη θείς καλών θυμονία. Εάγιε μυροφόροι γυναίκες Μαρία και Μάρθα, αδερφέ του Αγίου Λαζάρου εν ειρήνη τελειούνται. Εκ βιθανίας σας αδερφάς Λαζάρου, σώζει δύναστε και νεκράς πιστευταίων. Τες αυτών Αγίες πρεσβείες της Θεού Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: ιεραρχίας τύπος, ύμνους υπέδες, ευλογείτε τον μόνο σωτήρα και παντουργόνος ευεργέτην, η δημιούργη φύσα σύμβασα χτίσεις.
1: Ρούχον και μητέρα του Πατός, εν ύμνης τιμών, δες μεγαλύνομαι.
2: Μεγαλύνω η ψυχή μου τον Κύριε.

0: φύλακου όσων ελέησαν και διαφύλαξαν ημάς ο Θεός. Η συγχάρητη της Παναγίας Αχράντη, τρελογημένης εν τόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας τα πάντων των Αγίων θυμονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σ' ένους υπά σε δυνάμεις των ουρανών και στη δόξα αναπέμπουση το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους

0: Εν είτε αυτόν οικοσάρτητος, εν είτε αυτόν εψαρτηρίο και κιθάρα, ξενοπρεπόσου τον βίο διανύσας, τον ξένο γενόμενο Χριστό μιμουμένος, διες πλαχνή αναμέτρητον ξένων χαρίτων, κατηξιώθης Πάτερ Μητροφανές, ξένης και αυτόχος εις αυτός τα μέλλοντα, προαγορεύονος εν Θεός, νέος προφήτης, εν γύρα λέω ψυχής προνήματι, όθεν της Κρήτωνος θείας έτηκες, καταξίαν ξενίας αείδημε, οικετεύος σωθήνε, τους εμπίστη ανυμνούντας
1: Εν είτε αυτόν την πάνω και χορό, εν είτε αυτόν εν χορδές και οργάνων, ο επαξίος κομήτης Κωνσταντίνος, ως περαισπερότατος προκληθείς άναθεν, τον Χριστόν ημών ο πρότιτος, αναξανάκτον, σε εξεώας εξανατήλαντα, άλλον ως περίλιον ευρών Μητρόφανες, συναγαγών ως αήφωτον, χωρών αστέρων, θείων πατέρων, το πρώτον άθροισμα, εν υψηθρών ως στερεώματι, της Εκκλησίας Χριστού ενεθρόνησε, καταβγάζει να κτίσει ευσεβία στο ανθρώπινο.
0: Εν είτε αυτόν και βάλεις εμπήχης, εν είτε αυτόν και βάλεις αλλαγμού, πάσα πνοή ενεσά τον Κύριο, υπερουράνιον άρτο προσκομίζον, θυσία ανέμαχτον το παντοκράτορι, σ' αυτόν ως θύμαν ευπρόσδεκτον, ως ιεράρχης, μα καρπός ήξας και καλλιέργημα, όθεν και ως φάνθησου του θυμιάματος, ως μη και μύρον ειδείπνων την ευωδία των αρετώντε και θείων πράξεων και νυν το θρόνο παρεστάμενος του σωτήρος θυσίαν ανέμαχτον παρησία προσφέρεις και φωτίζεις του συμβουλίου.

Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νίκαια ή και εις τους αιώνας.

0: Άνω θεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών, Κυρίου δεηθόμενος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενός.

0: Αγίου, Πατρός και καθηγουμένου ημών Ιακώβ Αρχιερέως, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Αχριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού, Κυρίου Δεϊθώμε.
1: Κύριε Ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα.

0: της Αγίας Μονής Ταύτης, της Πόλεως Ταύτης, Πάσης Μονής Πόλεως και Χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές, Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπερευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης,

0: ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός η συγχαρητή.
1: Κύριε ελέησον.
0: Εις Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αγγίλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συγκυρία.
0: Ότι πρέπει σι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και στους αιώνας.

0: πράγματα, υπερολογημένη σε δόξου, δεσπίνηση μόνο σε οτόπου, για η Παρθένου Μαρία, μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι ισόν το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Επαγγώσε ο Κύριος εν χαμή, επαγγώσε ο Κύριος εν ημέρα θλίψεως, υπερασπίζεσαι το όνομα του Θεού Ιακώβ. Σώσον ημάς παράκλητε αγαθέ, ψάλλοντας η Αλληλούια.
3: Εξαποστήλες η βοήθεια εν εξαγή.

0: της θυσίας σου και το ολοκαύτωμά σου διανάτω, σώσον ημάς παράκλητε αγαθέ, ψάλλοντας η Αλληλούια.
1: Δώσει, Κύριος, κατά την καρδία σου και πάσα την βουλή σου πληρώσε.

0: φυλακούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός εις η χάρη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Τα πάντα των Αγίων που χορεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό τον Θεό παραθόμεθα.
1: Συγκύριε,
0: ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να πεμπόεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε, εν τη δυνάμει σου εφρανθίζεται ο βασιλεύς και επί το σωτηρίο σου αγαλιάσεται σφόδρα. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο Πανσόφου.

γέρας και θεία κρυπής, ως Χριστού μυσταγωγός, Πάτερ Μητρόφανες, από δε θρόνου υψηλού, τη Εκκλησία θα δοχείς, το φέκος της ευσεβείας.

0: την κλινή Μαρία Πάνσερνε και την Ανάσταση αυτού συμμυροφόρης γυναίξη μαθούσε δεκ του Αγγέλου φωτός επλήστητε Θείου ημίνε του σε τα σωτήρια.
1: Ουρανίος στρατιών αρχιστράτηγη της οπούμενη μας ημίς η ανάξη είδατε σήμον δε είσαι εσύ τυχήσετε ημάς σκέπη το περίγω της αήλου υποδόξης. Φρουρούντες ημάς προσπίπτοντας, εκτενός και βοώντας, των κινδύνων λυτρώσαστε ημάς, ως ταξιάρχε των άλλων δυνάμεων.
0: Εν τη υπομονή σου εκτίσω των μισθών σου, Πατέρος Ιερέ, τες προσευχές αδιαλείπτος εν καρδερή σας, τους στοχούς αγαπής σας και τούτης επάρχες σας. Αλλά πρέσβευε Χριστό το Θεό, Ιωάννη, ελεήμων μακάριε, σωθήνε τας ψυχές.

Κυρίου δεηθόμενου, ότι Άγιος ή ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα,

0: Σοφία, ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση
1: το πνεύμα σου.
0: Εκ του κατά Ιωάννη Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσκοπεν.
1: Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι.
0: Είπεν ο Κύριος, εγώ είμαι η θύρα, διε μου εάν της εισέλθει, σωθήσετε και εισελεύσετε και εξελεύσετε και νομήν ευρύσει. Ο κλέπτης που κάρχεται ήμει να κλέψει και θύσει και απολέσει, εγώ ήρθον ή να ζωήν έχωσιν και περισσόν έχωσιν. Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός, ο ποιμήν ο καλός, την ψυχήν αυτού τίθης υπέρ των προβάτων. Ο μισθωτός δε και ουκόν ποιμήν, ουκ εισί τα πρόβατα ίδια, θεωρεί τον λύκον ερχόμενον και αφήσει τα πρόβατα και φεύγει, και ο λύκος αρπάζει αυτά και σκορπίζει τα πρόβατα. Ο δε μισθωτός φεύγει, ότι μισθωτός εστί, και ουμέλει αυτό περί των προβάτων. Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός, και γινώσκω τα αιμά, και γινώσκομαι υπό των αιμών, καθώς γινώσκημαι ο πατήρ, καγώ γινώσκω τον πατέρα, και την ψυχή μου τίθυμη υπέρ των προβάτων. Και άλλα πρόβατα έχω, αου και στην εκ της αυλής ταύτης, κακίνα με διαγαγήν, και της

0: Είπομεν πάντως εξ όλους τους ψυχείς και εξ όλους τους διανύες ημών, είπομεν. Κύριε Παντοκράτορ, Θεός των Πατέρων ημών, Θεομεθάσαι πάξον και ελέησον. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μεγέλεο σου, Θεομεθάσαι πάξον και ελέησον.
1: Κύριε
0: ελέησον,
1: Κύριε
0: ελέησον,
1: Κύριε
0: ελέησον. Επιδόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών, Ιερονύμου.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε
0: ελέησον. Ετιδεόμεθα υπέρ του Πατρός του καθηγουμένου ημών, Ιακώβ αρχιερέου. Και πάσε Χριστό ημών αδελφότητο.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, των επιτρόπων της Αγίας Μονής Ταύτης, των πατέρων και αδελφών και πάντων των ευλαβών προσκυνητών, δωρητών και αφιερωτών αυτοί.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δόμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδημοκτητών της Αγίας Μονής Ταύτης και υπέρ πάντων των προσβασαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε ευώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδιόμεθα υπέρ των διακονούντων και διακονησάντων, των ελεγούντων και λεϊσάντων ετι Αγία Μονή Ταύτη, και υπέρ των περιεστώτων αδελφών ημών, των απεκδεχομένων παρασού, μέγα και πλούσιων ελεγών. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και στη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας,

σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός η συγχαρητή. Σοφία, όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενη, τη δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και

και αεί και στους αιώνας των αιώνων.

0: Πληρώσομεν την δέηση ημών το Κυρίο.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των πρωτοθέντων τιμίων δώρων Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Ριστίνε ημάς από πάσης λήψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχ

0: των ψυχών και των σωμάτων ημών. Παρά του Κυρίου ετυχόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών. Παρά του Κυρίου ετυχόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο. Παρά του Κυρίου ετυχόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών.

0: στέλη της ζωής ημών, ανώδυναν επέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Παναγία Σαχράντου υπερευλογημένης, εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπανθέλου Μαρία, και τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αγγελούς και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Δια των εκτιρμών του μονογενού σου Υιού, μεθού ευλογητός, συν το Παναγίο και αγαθό και ζώπιό σου,

των αιώνων. Φως εκφωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί Διού τα πάντα εγένετο. Των δημάσου ανθρώπου ή την μετέραν σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένων και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανεμφθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμουν εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το ζωοποιών το εκ του Πατρός σου πορευόμενον το συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησία

χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος με τα πάντο

άξιον και δίκαιον, σε ειμήν, σε ευλογήν, σε ειμήν, σε ευχαριστήν, σε προσκυνήν εν παντή τόπο της δεσποτείας σου. Σιγαρή Θεός ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, Αγίων, ως αυτός όν, σύ και ο μονογενή σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον, σύ εκ του μειόντος, εις το είναι ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησας πάλι και ουκ απέστης πάντα ποιόν έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλεία σου εχαρίσω την μέλουσαν. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν σύ και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύμα της σου του Αγίου υπέρ πάντων ανίσμεν και ονοκίσμεν των φανερών και αφανών ευεργησιών των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμεν σύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης. Ειν εκ των χειρών ημών δέξαστε κατηξίου σας και της υπαρεστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, κερουβίμ και τα σεραφείμ, εξαπτέρια, πολιώματα, μετάσια, πτερωτά.

0: ευχαριστή σας και ευλογή σας, αγιά σας πλάσα, εδώ και της Αγίης αυτού μαθητές και αποστόλης υπών. Λάβετε, φάγετε, τούτο μου έστει το σώμα, το υπερημών κλώμενο, εις άφεση αμαρτιών.
1: Αμήν.
0: Ομοίως και το ποτήριο μετά το διπλής ελέγχον. Ιεζε εξ αυτού πάντες, τούτο έστει το αίμα μου του την Καινής Διαθήκης, το υπερημών και πολλών εκχυνόμενων, εις άφεση αμαρτιών.
1: Αμήν.
0: Ημένη κηρύξη ο Κυρίου ταύτης του Λύς και πάντων των υπερημών και γεννημένων, σταυρού του τάφου, ημέρων αναστάσεως, της ουρανούς αναβάσεως, της εκδεξιών καθέδρας, της δευτέρας και ενδόξου πάλιν παρουσίας.

0: εμπρότης μνήστητη Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονύμου, όν χάρισε τες Αγίες σου Εκκλησίες εν ειρήνη ισόν έντιμον, υγεία μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα των λόγων της εις αληθείας. Και ον έκαστος κατά διάνοια ανέζει και πάντων και πασών. Μνήστη την Κύριε της πόλεως ταύτης και της Αγίας Μονής ταύτης εν υπαρηκούμεν και πάσης Μονής πόλεως και χώρας και των πίστηκούντων εν αυτές. Μνήστη την Κύριε πλεόντων, οδηπορούντων, νοσούντων, καμνόντων, εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών. Μνήστη την Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τες Αγίες σου Εκκλησίες και με μνημένων των παινήτων και επί πάντας ημάς τα ελέσου εξ Απόστηλων. Και δώσει μην ελενή στόματι και μια καρδία δοξάζει και ανυμνήν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Τα ελέη του Μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού με τα πάντων ημών
1: και μετά το Πνεύματο Σου
0: πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε
1: Κύριε ελέησο
0: υπέρ των προσκομισθέντων και αγιαστέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθώμε
1: Κύριε ελέησο
0: όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, όπως δεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψει μην την Θείαν χάριν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος, δεηθώμεν.
1: Κύριε
0: της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη εαυτούς και αγγελούς και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Συ παρακατατιθέμεθα την ζωή ημών άπασαν και την ελπίδα δέσποτα φιλάνθρωπε και παρακαλούμενσε και δεόμεθα και εικαιτεύομεν καταξίωσον ημάς μεταλαβήν των επουρανίων σου και φρικτών μυστηρίων, ταύτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης, με τα καθαρούς εν ειδωτός, εις άφεσιν αμαρτιών, εις χώρους εμπλημελημάτων, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις βασιλείας ουρανών κληρονομίαν, εις παρησίαν την προσέ, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα, με τα παρησίας ακατακρίτως, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν, Πατέρα και λέγει.
2: Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμε τους οφειλέτες ημών και μη εισενέγγεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πόνηρου.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος

Κύριο μνήνομεν. Συ Κύριε. Και αίματι, αλλά εσύ το φοβερό Θεό, σίγουν δέσποτα τα προκείμενα πάσεν ημίν, σε καθόν εξομάλισον κατ' την εκάστη διαθρίαν, της πλέουσης συμπλεύσεων της οδηπορούσης συνόδευσεων, νοσούντας ίασε ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Άρητη και εκτερμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεθού ευλογητώσει, στην το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι,

His past until you.

γείτον σου το μυστικό, σήμερον η έθεο, κοινων όρμε παράλαβε. Που μίγα της εχθρής σου το μυστήριον είπο, που φίλοι μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας, άλλος ολιστής ομολογώσει, νίστητη μου Κύριε, εν τη βασιλεία σου. Νίστητη μου Δέσποτα, εν τη βασιλεία σου. Νίστητη μου Άγιε, εν τη βασιλεία σου.

0: τους κοινούντες, αυτή χάρη μας έσωσε.
1: Άντε, μήτε και εις του Θεού,
0: τον Αμήν.
2: Αξίως ευχαριστήσω φαίνεται τον Κύριο.
0: Δόξα σε Κύριε, δόξα σε.
1: Σήμερα μας αυτερίαν Αγίαν Ειρηνικήν και αραμάρτυνα της άμενη εαυτούς και αγίους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ευχαριστούμε στη δέσποτα φιλάνθρωπε ευεργέτα των ψυχών ημών αυτή την παρούσα ημέρα κατεξίωση μας των απουραγίους και θανάτων μυστηρίων όρθω τόπουσον ημών την οδόν στηρίξον ημάς εν το φόβο στους πάντας πρόησον ημών την ζωή να ασφάλισε ημών τα διαδήματα ευχές και εκκλησίες εδώ που Θεοτόπου και Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων Σου, ότι εσύ ο αγιασμός ημών και στην δόξα αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
1: Εν ειρήνη προέλθομεν.
0: Εν ονόματι Κυρίου. Κύριε Λέησο.
1: Τους ευλογούντας οι Κύριε και γιάζοντας, υπεπιθώντας, σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευφρέπεια του οίκου σου, σοι αυτούς αντιδόξον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταρρύψει μας ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δόρισε, τες Εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις άρχους νημών το στρατό και παντί το λαό σου. Ότι πάσα δώσε αγαθή και παντορήμα τέλειον άνωθεν εστί καταφέρον εξού του Πατρός των Φώτων και εσύ τη δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ιη και Αΐ και εις τους αιώνας του αιώνου.
0: Αμήν.

0: ευλογία Κυρίου και ένους αυτού ευθυμάστε αυτού θεία χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αεί τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός ελπίζημον, δόξα σε. Ο εν είδη πυρήνων γλωσσών ουρανών καταπέμψα στο Πανάγιο Πνεύμα επί τους Αγίους αυτού μαθητάς και Αποστόλους Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τεσπηρής Παναχράντου και Παναμόμαγες αυτού Μητρός δυνάμει τιμίου και ζωοποιού σταυρού προστασία τιμίων από ανίου θείων δυνάμεων ασθημάτων ή και εσύ εφ' τιμίων δόξου προφητικού δρόμου και βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων των Αγίων Δόξων και Καλλίκων Μαρτύρων των Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάννη και Άνες και του εν Αγίης Πατρός ημών Μητροφάν Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης και πάντων των Αγίων ελέησε και σώσε εμάς ο Αθώος και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός στον Ιδρύο.
2: Τον ευλογούντα και αγιάζοντα ημάς Κύριε φύλατε εις πολλά έτη.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
3: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.

Στον ήχο ο Θανάσης Παντελιός. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και στην Ευαγγελία Μπρουζιώτη στο 210 72 98 222.

Καλή σας ημέρα αγαπητοί ακροατές, κάθε μέρα νέα μέρα θα σας κρατήσουμε συντροφιά και αυτό το πρωινό μέχρι και τις 10:30. Εσείς μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210-7298-222. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Και να ξεκινήσουμε με το πρόγραμμα της σημερινής ημέρας. Ακούτε ήδη την εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Μετά το πέρας της εκπομπής «Κάθε μέρα, νέα μέρα» ακολουθεί η εκπομπή «Η ταυτότητα της Εκκλησίας». Στις 12 το «Αλάτι της Γης», δημοτική παραδοσιακή μουσική με τον Λάμπρο Λιάβα. Στη μία δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία. Στις 2 το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του σταθμού με τον Γιώργο Μιλωνά και στις 2:30 η ιστορία μας. Στις 3 η ελπίδα, θεμέλιο της πίστης μας, η αποψήλωση της ζωής από την ελπίδα. Ο Βασίλης Πυρόπουλος συζητά το θέμα με τον κύριο Χαράλα Μποβέντη, αναπληρωτή καθηγητή φιλοσοφίας της θρησκείας στη Θεολογική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Στις 4 η μουσική των Αγγέλων, ηχογραφήματα ψαλτικής τέχνης με τον Κωνσταντίνο Αγγελίδη. Στις 5 γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη. Στις 6 το ζωικό βασίλειο της Αγίας Γραφής, κάμιλος το αχθοφόρων ζώων. Ο Βασίλης Πυρόπουλος συζητά με τον κύριο Κωνσταντίνο Ζουμπουλάκη το θέμα «Η Καμήλα στον μύθο και στην ιστορία». Στις 7 θα συνεθούμε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού. Στις 7:30 αναγνώσματα η Μαρβίνα Πίτιχου τη διαβάζει από τη συλλογή «Η Εκλογή μου» του Νικηφόρου Βρετάκου, εκδόσεις «Ποταμός». Στις 8 απόγευμα στον 89,5 τρόποι προσέγγισης και επιβολής πειθαρχίας στα παιδιά και πόσο αυτοί βοηθούν στην συναισθηματική τους ανάπτυξη, ο Αντώνης Γιαννακόπουλος συζητά με την κυρία Κατερίνα Τζορτζακάκη, ψυχολόγο συγγραφέα. Στις 9 θα συνδεθούμε με το. Θα ακούσουμε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και στις 9:30 αναγνώσματα, ο Θεόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει από το βιβλίο του Ιωάννη Χατζηφώτη «Μονές του Αγίου Όρους, εκδόσεις Χελάνδιων». Στις 10 γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στις 11 το Άγιο Πνεύμα στις νεοπροτεσταντικές ομολογίες, η Σμαραγδή Καράγιουργα συζητά το θέμα με τον πατέρα Βασίλειο Γεωργόπουλο. Και στις 12 τα μεσάνυχτα θα ακούσετε την εκπομπή με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές με την Κυριακή Ελιανού στις 2 σε δεύτερη μετάδοση. Την εκπομπή «Αγαπητοί ακροατές, η ελπίδα, θεμέλιο της πίστης μας, η αποψήλωση της ζωής από την ελπίδα». Στις 3 σε δεύτερη μετάδοση την εκπομπή «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη». Στις 4 σε δεύτερη μετάδοση την εκπομπή «Το Άγιο Πνεύμα» στις νεοπροτεσταντικές ομολογίες. Και στις 5 το πρωί ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5 η Σωτηρία Μπαλαδήμα διαβάζει το βιβλίο «Ο Θεός, ο Κόσμος και ο Άνθρωπος».

Σήμερα εορτάζουν ο Άγιος Μητροφάνης Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολεως, οι Αγίες Μάρθα και Μαρία, οι αδελφές του Λαζάρου, η Οσία Σοφία εξ Ένου, ο Άγιος Ιωάννης Οσιομάρτυρας Ηγούμενος Μονής Μοναγρίας, ο Όσιος Αλώνιος, την ανάμνηση των εγγενείων του Ιερού Ναού του Αγίου Αναστασίου του Νεομάρτυρος, οι Άγιοι Αρέτιος και Δακιανός οι μάρτυρες, ο Άγιος Κλατέος ο Ιερομάρτυρας Επίσκοπος Βρεσκίας, οι Άγιοι Αταλός, Ζωτικός, Κάμασης και Φίλιππος, η Οσία Βρεάκη ή εξ Ιρλανδίας, η Οσία Νινοκία ή εκ Βρετανίας, ο Όσιος Πετρόκιος ο Εξουβαλίας, ο Όσιος Μεθόδιος ο Εκροσίας, ο Άγιος Γιώργιος ο Ιερομάρτυρας ο εκ Κροατίας, ο Άγιος Βασίλειος ο Ιερομάρτυρος Αρχιεπίσκοπος Τσέρνιγκοφ, ο Ιώση Ελεάζορας Ναζάριος και Ευμένιος από την Ρωσία, Ελεάζαρος, Ναζάριος και Ευμένιος.

Ο Άγιος Μητροφάνης υπήρξε ο πρώτος επίσκοπος της Κωνσταντινούπολης 313-327. Ήταν γιος του Δομετίου και ανιψιός του αυτοκράτορα Πρόβου. Όταν τον Μάιο του 325 έγινε η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος στη Νίκαια, ο Μητροφάνης δεν μπόρεσε να παραστεί ο ίδιος επειδή ήταν αρκετά γέροντας και άρρωστος. Έστειλε όμως αντιπρόσωπό του τον πρωτοπρεσβύτερο Αλέξανδρο, άνδρα πρόθυμο και θωσεβή. Στα χρόνια επίσης που ήταν αρχιεπίσκοπος, ο Μητροφάνης θεμελιώθηκαν πολλά μεγάλα οικοδομικά έργα της βασιλεύουσας, μεταξύ δε αυτών και η περίφημη Ναή της Αγίας Σοφίας, της Αγίας Ειρήνης και της Αγίας Δυνάμεως. Ο Μητροφάνης πέθανε το 327, πιθανώς σε ηλικία 117 ετών, και άφησε διάδοχο τον άξιο πρωτοπρεσβύτερό του Αλέξανδρο, ο οποίος τιμάται στις 30 Αυγούστου, διότι πίστευε ότι το σωτηριώδες έργο της Εκκλησίας προάγεται ακόμα περισσότερο με την σωστή επισκοπική διαδοχή, ανταποκρινόμενος έτσι στο θεόπνευστο λόγο της Αγίας Γραφής που αναφέρει ότι το καλό και το υψηλό έργο της επιστασίας του οίκου του Θεού πρέπει να ανατίθεται σε καλούς και εκλεκτούς ανθρώπους. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει ο επίσκοπος να είναι ακατηγόρητος, ώστε κανείς να μην μπορεί να πει τίποτα σε βάρος του.

Και να περάσουμε, αγαπητοί ακροατές, στην πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για τον σημερινό καιρό και να δούμε τα γενικά χαρακτηριστικά. Στα βόρεια τμήματα του Ιωνίου, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά, προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια σποραδικές καταιγίδες. Από το βράδυ αναμένεται βελτίωση. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Το απόγευμα στα δυτικά και κεντρικά θα στραφούν σε δυτικούς, βορειοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 29 βαθμούς και στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Να δούμε τον καιρό ανά γεωγραφικά διαμερίσματα και να ξεκινήσουμε με την Μακεδονία και τη Θράκη. Για σήμερα προβλέπονται στη Μακεδονία και τη Θράκη λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως το μεσημέρι απόγευμα σποραδικές καταιγίδες. Από αργά το βράδυ αναμένεται βελτίωση. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά θαλάσσια τοπικά 5 μποφόρ. Από το απόγευμα μεταβλητή ασθενής. Η θερμοκρασία στη Μακεδονία και τη Θράκη από 16 έως 30. Στη Δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος. Στα βόρεια τμήματα του Ιωνίου, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα με πιθανότητα τοπικών όμβρων κυρίως στα ορεινά. Μετά το απόγευμα αναμένεται βελτίωση. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ που από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοι, Ανατολική Πελοπόννησος προβλέπονται για σήμερα λίγες νεφώσεις που βαθμία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, οι όμβροι και κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλία, την Κεντρική Στερεά και την Εύβοια με μονωμένες καταιγίδες από το βράδυ αναμένεται βελτίωση. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική 3 με 5 και από το βράδυ βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 17 έως 30 και στην Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο έως 31 βαθμούς Κελσίου. Να περάσουμε στις Κυκλάδες και την Κρήτη. Για σήμερα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός, αραιές νεφώσεις θα έχουμε στις Κυκλάδες και την Κρήτη από το μεσημέρι, άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική 4 με 5 και τοπικά στις δυτικές Κυκλάδες 6 μποφόρ, θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου, νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα. Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός, τοπικές νεφώσεις από το μεσημέρι στα βόρεια με πιθανότητα τοπικών βροχών το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, νότιο-δυτικοί 3 με 5 και τοπικά στα βόρεια έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Αττική. Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός, σε πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική 3 με 5 και από το βράδυ βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Από αργά το βράδυ αναμένεται βελτίωση, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
και να ρίξουμε και μία ματιά στον αυριανό καιρό. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται για αύριο, Παρασκευή 5 Ιουνίου. Κατά τόπους αυξημένες οι νεφώσεις, στα ανατολικά, υπηρωτικά, την Εύβοια, τις Σποράδες και το Βόρειο Αιγαίο, και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα υπηρωτικά, κυρίως τα ορεινά, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά, βόρειο-δυτική 2 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά ασθενείς, και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες νότιοι 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της υπηρωτικής χώρας τους 27 με 29 και τοπικά στη Θεσσαλία τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Στην νησιωτική χώρα θα φτάσει τους 25 με 26 και τοπικά στην Κρήτη τους 28 βαθμούς Κελσίου.

Σαν σήμερα το 1411 ο βασιλιάς Κάρολος ο έκτος της Γαλλίας χορηγεί το μονοπόλιο της ορίμανσης του τυριού Ροκφόρ στους κατοίκους του Ροκφόρ Σιρ Σουλτζόν. Το 1456 οι Οθωμανοί Τούρκοι κυριεύουν την Αθήνα. Το 1615 είχαμε την, σαν σήμερα την πολιορκία της Οσάκας. Δυνάμεις καταλαμβάνουν το κάστρο της Οσάκας στην Ιαπωνία. Το 1827 είχαμε την αποτυχημένη ναυτική εκστρατεία του Κόχραν στην Αίγυπτο. Ο Κωνσταντίνος Κανάρης καίει μέσα στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας την προφυλακίδα του Αιγυπτιακού στόλου. Το 1878 υπογράφεται η Συνθήκη της Κωνσταντινούπολης με την οποία η Κύπρος περιέρχεται από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στην Αγγλία. Το 1989 το κομμουνιστικό καθεστώς της Κίνας γράφει μία από τις πιο μαύρες σελίδες της ιστορίας του με την σφαγή των φοιτητών στην πλατεία Τιάνανμεν. Το 1996 η ελληνική κυβέρνηση προβαίνει σε έντονο διάβημα διαμαρτυρίας μετά την αμφισβήτηση από Τούρκο αξιωματούχο της ελληνικότητας της νήσου Γάβδου. Η νέα πρόκληση εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια σχεδιασμού νατοϊκής άσκησης στο στρατηγείο της Νάπολης. Τούρκος αξιωματούχος ζήτησε εγγράφως να μην συμπεριληφθεί η νήσος στην περιοχή που θα διεξαχθεί η στρατιωτική άσκηση, ισχυριζόμενος ότι το νησί αποτελεί αμφισβητούμενη περιοχή και κάνοντας λόγο για γκρίζα περιοχή. Το 2017 η Γενόπδεη με ανακοίνωσή της επικροτεί την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αποσύρει τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής από τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα και διαβεβαιώνει ότι η παγκόσμια θέρμανση είναι κατασκεύασμα επιχειρηματικών συμφερόντων. Σαν σήμερα το 1694 γεννήθηκε ο Φρανσουά Κενέ, Γάλλος οικονομολόγος και γιατρός, θεμελιωτής της πολιτικής οικονομίας και ιδρυτής της Σχολής των Φυσιοκρατών. Το 1929, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Κάρολος Παπούλιας, Έλληνας πολιτικός, πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, παλέμαχος αθλητής του άλματος επί κοντό και του βόλεϊ. Σαν σήμερα έφυγε από την ζωή ο δημοφιλής ηθοποιός ο Ντίνος Ηλιόπουλος, όπως επίσης σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός Σωτήρης Μουστάκας. Το 2019 σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Λέναρντ Γιόχανσον, ο Σουηδός αθλητικός παράγων, ο μακροβιότερος πρόεδρος της UEFA από το 1990 έως το 2007 και εμπνευστής του Champions League.

Ο Κωνσταντίνος Κανάρης σαν σήμερα καίει μέσα στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας, στην προφυλακίδα του Αιγυπτιακού στόλου. Το 1825, αγαπητοί ακροατές, η Ελληνική Επανάσταση βρισκόταν σε κρίσιμη καμπή. Ο Ιμπραήμ Πασάς είχε ήδη αποβιβαστεί στην Πελοπόννησο με τα εκπαιδευμένα αιγυπτιακά στρατεύματά του και σημείωνε σημαντικές επιτυχίες. Η ελληνική διοίκηση αναζητούσε έναν τρόπο να πλήξει τον αντίπαλο στην καρδιά της ναυτικής του ισχύος. Έτσι γεννήθηκε το σχέδιο να καταστραφεί ο Αιγυπτιακός στόλος μέσα στη ναυτική του βάση στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Ο Κανάρης, ήδη θρύλος μετά την πυρπόληση της τουρκικής ναυαρχίδας στη Χίο το 1822, ανέλαβε την αποστολή. Ένας μικρός ελληνικός στολίσκος, αποτελούμενος από 3 πυρπολικά και 2 συνοδευτικά πλοία, απέπλευσε μυστικά προς την Αίγυπτο. Στόχος ήταν να εισέλθουν νύχτα στο λιμάνι και να προσκολήσουν τα πυρπολικά στα μεγάλα αιγυπτιακά πολεμικά πλοία που βρίσκονταν αγκυροβολημένα κάτω από το παλάτι του Μοχάμετ Άλι. Παρά τον άψογο σχεδιασμό, η επιχείρηση δεν εξελίχθηκε όπως είχε προβλεφθεί. Η άπνοια που επικρατούσε μέσα στο λιμάνι εμπόδισε το πυρπολικό του Κανάρη να προσεγγίσει αποτελεσματικά τον στόχο του. Η καθυστέρηση έδωσε χρόνο στους Αιγυπτίους να αντιληφθούν την παρουσία των Ελλήνων. Ο Κανάρης αναγκάστηκε να πυρπολήσει πρόωρα το σκάφος του, χωρίς να κατορθώσει να προσκοληθεί σε κάποιο μεγάλο πολεμικό πλοίο. Κατά την επικίνδυνη διαφυγή υπήρξαν νεκροί και τραυματίες από το πλήρωμά του. Παρότι η αποστολή απέτυχε στρατιωτικά, θεωρείται μία από τις πιο τολμηρές ναυτικές επιχειρήσεις της Επανάστασης. Η ιδέα να εισχωρήσει ένας μικρός ελληνικός στολίσκος στην καλύτερα φυλασσόμενη ναυτική βάση της Ανατολικής Μεσογείου προκάλεσε τον θαυμασμό της Ευρώπης. Η επιχείρηση απέδειξε ότι οι Έλληνες μπορούσαν να μεταφέρουν τον πόλεμο ακόμη και στην καρδιά της δύναμης του αντιπάλου τους. Η επιδρομή του Κανάρη στην Αλεξάνδρεια δεν στέφθηκε με επιτυχία, όμως στην ιστορία υπάρχουν στιγμές που η τόλμη αξίζει όσο και η νίκη. Το καλοκαίρι του 1825 ένας Έλληνας μπουρλοτιέρης τόλμησε να φέρει τη φωτιά της Επανάστασης μέσα στο ίδιο το λιμάνι του Μοχάμετ Άλι, και μόνο αυτή η σκέψη αρκούσε για να καταστήσει τον Κωνσταντίνο Κανάρη σύμβολο ναυτικής ευφυΐας, αυτοθυσίας και απαράμιλου θάρρους.

0: Περάσουμε στην θεματολογία της σημερινής εκπομπής, αγαπητοί ακροατές, να ρίξουμε και μία ματιά στην κίνηση στους δρόμους. Αυξημένη είναι η κίνηση σε πολλούς δρόμους της Αθήνας, κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, συγκεκριμένα στην έξοδο και την είσοδο της λεωφόρου Αθηνών Κορίνθου. Αυξημένη είναι η κίνηση στην είσοδο αλλά και στην έξοδο της Αθηνών Λαμίας, στην έξοδο από την λεωφόρο Αθηνών έως τον κόμβο Καλυφτάκη και στην είσοδο επίσης από τον κόμβο Καλυφτάκη έως την λεωφόρο Αθηνών. Αυξημένη η κίνηση στην Πέτρου Ράλη, στην λεωφόρο Αλεξάνδρας, στην Μεσογείον, στην Κατεχάκη, στο ρεύμα από Ηλιούπολη, στην λεωφόρο Κηφισίας, τόσο στην άνοδο όσο και στην κάθοδο. Αυξημένη κίνηση θα συναντήσουν οι οδηγοί αυτήν την ώρα στην άνοδο και την κάθοδο της Βασιλίσσης Σοφίας, όπως επίσης και στην Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Καλλιρόης, στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού, στην Πανεπιστημίου, στη Σταδίου, στην Βασιλίσσης Αμαλίας, στο λιμάνι του Πειραιά αυξημένη είναι η κίνηση αυτήν την ώρα, όπως επίσης αυξημένη είναι η κίνηση και στην λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος της Αλίμου έως Καραϊσκάκη, στο ρεύμα προς Πειραιά και στην λεωφόρο Ποσειδώνος από την Καραϊσκάκη έως την Αλίμου, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, στην περιφερειακή Καρέα προς Ηλιούπολη, στην Αττική Οδό και στην λεωφόρο Σχιστού.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Και να περάσουμε, αγαπητοί ακροατές, στο πρώτο θέμα της σημερινής εκπομπής. Εάν τις διψά ερχέστο προς με και πεινέτο. Εάν κανείς αισθάνεται πόθο και δίψα πνευματική, ας έρχεται σε μένα και να πιει, κοντά μου θα βρει ανάπαυση η ψυχή του. Το εν λόγω χωρίο αποτελεί μία από τις πλέον συγκλονιστικές και αποκαλυπτικές προσκλήσεις του Ιησού Χριστού προς τον άνθρωπο. Θα μιλήσουμε για το συγκεκριμένο αυτό χωρίο με τον προϊστάμενο του Ιερού Ναού Παμεγίστων Ταξιαρχών Μοσχάτου, τον πατέρα Χριστόδουλο Μπίθα, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Καλή σας ημέρα, πατέρα Χριστόδουλε.
3: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας. Καλή φώτιση να έχουμε μια κεριανή μου αυτή τη εβδομάδα της Πεντηκοστής. Εύχομαι.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, πατέρα Χριστόδουλε. Ποια είναι η βαθύτερη θεολογική σημασία της δίψας στο συγκεκριμένο χωρίο, πατέρα Χριστόδουλε? Πρόκειται για μια εικόνα ή για μια υπαρξιακή κατάσταση του ανθρώπου?
3: Ναι, καταρχάς να πούμε, όπως πρέπει πάντα να κάνουμε όταν ερμηνεύουμε ένα στίχο, πότε λέγεται, σε ποια περίσταση την αφορμή ο Κύριος και το λέει. Είναι στο τέλος της γιορτής της Κοινοπηγίας. Οι Εβραίοι γιορτάζουν με τρόπο λαμπρό και εύθυμο την ανάμνηση της εξόδου από την Αίγυπτο και της πορείας στη γη της Επαγγελίας. Άρα έχουμε μια θρησκευτική εορτή σε μια θρησκεία η οποία είναι απόλυτα συγκροτημένη μέσα σε κανόνες και νόμους. Βρίσκει εκεί την ευκαιρία ο Χριστός να διαφοροποιήσει τη σχέση με τον Θεό από αυτό τον παραδεδομένο τρόπο των κανόνων, με τις πάρα πολλές διατάξεις που έχει τώρα και τις ψευδέστησης ότι ο άνθρωπος, αν τηρεί κάποιους κανόνες, τότε έχει σχέση με τον Θεό, και να μιλήσει για πείνα και δίψα. Στην ουσία δηλαδή μεταφέρει την έννοια της σωτηρίας από την υπακοή σε κάποιους κανόνες σε μια υπαρξιακή αναζήτηση, σε αναζήτηση νοήματος ζωής, θα λέγαμε με σημερινά λόγια, και το ταυτίζει με την δίψα, να θυμηθούμε εδώ και τους μακαρισμούς που λέει μακάρι οι πεινώντες και οι διψώντες ότι αυτοί χορταστήσονται, δηλαδή ότι ο τρόπος κανείς για να ικανοποιήσει την δίψα, την υπαξιακή της αναζήτησης νοήματος στη ζωή, είναι να το αναζητήσει και όχι να έχει την ψευδέστηση ότι το εκτελεί επειδή έχει μια θρησκευτική συμπεριφορά. Και αυτό βέβαια μας φέρνει κατευθείαν στην δική μας περίπτωση, γιατί είναι διαχρονικό το μήνυμα του Ευαγγελίου και όχι τοπικό, και να μιλήσεις και στις καρδιές ημών των χριστιανών για να κατανοήσουμε και να θυμηθούμε στις δύσκολες και περιόδους που διανύουμε, αν και δεν έπαψαν ποτέ να είναι δύσκολες καταστάσεις και να υπάρχει αμαρτία στη ζωή της ανθρωπότητας, ότι δεν αρκεί να θρησκεύω, να πηγαίνω στην εκκλησία ή να φοράω έστω ράσα ή να δίνω τα υπάρχοντά μου ή να δίνω το σώμα μου να καεί, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, παίρνοντας αφορμή από αυτούς τους στίχους. Αλλά αν δεν προσπαθήσω να γίνω αγάπη, να γίνω ο ίδιος άνθρωπος αγάπης, δεν κάνω τίποτα. Και αυτό το καταλαβαίνουμε και από τον επόμενο στίχο, γιατί έχει μεγάλη σημασία για να καταλάβουμε αυτόν τον 37. Εάν τη διψά αρχέ το προσνέει και πινέτο, γιατί συνεχίζει και λέει στο στίχο 38, όποιος πιστεύει σε μένα, ποτάμια ζωντανό νερό θα τρέξουν. Και λέει στο 39, αυτό το είπε εννοώντας το πνεύμα που θα έπαιρναν όσοι θα πίστευαν σε αυτόν. Άρα συνδέει την πείνα και τη δίψα με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Μην ξεχνάμε ότι διαβάζουμε αυτή την περικοπή την ημέρα της Πεντηκοστής. Άρα συνδέει λοιπόν την αναζήτηση της αλήθειας, εγώ είμαι η οδός, η ζωή και η αλήθεια, όπως λέει αλλού, με την προσπάθεια του ανθρώπου να κάνει πράξη τον τρόπο της αγάπης και τότε να λάβει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Εξάλλου, λίγο στίχος αργότερα, στον 12ο στίχο του 8ου κεφαλαίου, λίγο μετά δηλαδή, θα πει την περίφημη φράση για πολλωστή φορά στο Κατεχόμενο Ευαγγέλιο: «Εγώ είμαι το φως του κόσμου, όποιος με ακολουθήσει δεν θα περπατά στο σκοτάδι, αλλά θα οδηγείται στην πραγματική ζωή. Θα έχει το φως που οδηγεί στη ζωή». Άρα μιλάει για μία πορεία ο Κύριος και όχι για μία κατάσταση απλώς μιας θρησκευτικότητας, αλλά για μία πορεία που ξεκινάει με την πείνα και δίψα του ανθρώπου για να βρει το νόημα της ζωής, που καθώς κάνει πράξη τις εντολές του Κυρίου, τη διδασκαλία του Χριστού δηλαδή, γιατί εδώ μιλάμε για κανόνες, μιλάμε για έναν τρόπο που φανερώνει ο Χριστός στον κόσμο και που έχει σαν αποτέλεσμα η χάρη του Αγίου Πνεύματος.
0: Και δεν απευθύνεται μόνο στους παρόντες Ιουδαίους, Πατέρα Χριστόδουλε, να το τονίσουμε αυτό, αλλά σε κάθε άνθρωπο, κάθε εποχής που αισθάνεται μέσα του αυτό το υπαρξιακό κενό, αυτή την πνευματική ξηρασία, αλλά και την αναζήτηση της αλήθειας.
3: Μα είναι σαφέστατο, κάθε φορά που πάμε να ακούσουμε ή να ερμηνεύσουμε ένα χωρίο του Ευαγγελίου και το τοποθετούμε μόνο στο ιστορικό πλαίσιο που έγινε, είναι σαν να θεωρούμε ότι εμείς έχουμε σωθεί και είμαστε μια χαρά. Και αυτά αφορούσαν τους Εβραίους ή κάποιους αμαρτωλούς. Το μήνυμα του Κυρίου και του Ευαγγελίου είναι διαχρονικό, αφορά κάθε άνθρωπο μέχρι το τέλος του κόσμου. Και δεν υπάρχει άνθρωπος που να έχει ζήσει σε αυτόν τον κόσμο και να μην αισθάνεται αυτό το υπαρξιακό κενό, ακόμα και δεν το καταλαβαίνει, που να μην αισθάνεται το φόβο του θανάτου, το φόβο της φθοράς, το φόβο της απώλειας, το φόβο για το αύριο, το λόγο για τον οποίο γεννήθηκε. Γι' αυτό οι άνθρωποι πάμε να βρούμε συνεπώς υποκατάστατα από τότε μέχρι τώρα. Ψάχνουμε να βρούμε πολλές φορές ένα Θεό ο οποίος απλώς θα μας σώζει από τις δύσκολες καταστάσεις. Να θυμηθούμε εδώ και το περίφημο πατερικό, το οποίο πρέπει να το θυμόμαστε κάθε μέρα της ζωής μας, που λέει ότι η πορεία προς το Θεό διά της χάρητος του Αγίου Πνεύματος ξεκινάει από την κατάσταση του δούλου, δηλαδή του ανθρώπου που προσεγγίζει το Θεό από φόβο. Εδώ είναι μια πολύ μεγάλη κατηγορία θρησκευομένων. Το επόμενο στάδιο, το οποίο θέλει πολύ αγώνα, είναι το στάδιο της συναλλαγής, δηλαδή να πιστεύουμε ότι απλώς επειδή θρησκεύουμε ο Θεός θα είναι μαζί μας, για να μας οδηγήσει, σύμφωνα με την πατερική εμπειρία, να μας οδηγήσει στο μόνο πραγματικό στάδιο σχέσης με τον Θεό, που είναι η σχέση υιοθεσίας, η φιλίας. Ο άνθρωπος δηλαδή δεν έχει σχέση με τον Θεό επειδή τον φοβάται ή επειδή κάνει μια συναλλαγή, μια μισθοδοσία, αλλά γιατί νιώθει τον Θεό σαν δικό του πρόσωπο, αποκτά προσωπική σχέση με τον Χριστό, με τον Λόγο, με τον Υιό και Λόγο. Άρα δηλαδή θέλει να κάνει τη ζωή του Χριστού, δική του ζωή, όπως λέει πάλι ο ίδιος ο Κύριος. Ούτως ή άλλως στην πνευματική ζωή σκοπός είναι η χριστοποίησή μας, δηλαδή να κάνουμε ό,τι ο Χριστός μας ζητάει, και τότε μόνο δεχόμαστε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αλλιώς έχουμε κάποιες απλές αναλαμπές που μετά χάνονται, γιατί εμείς πηδιζόμαστε στις βιωτικές μέρημνες και τα ξεχνάμε όλα και μπερδευόμαστε. ενώ το ζητούμενο είναι να προσπαθούμε να είμαστε δεκτικοί της Χάριτος, κάνοντας αυτό ακριβώς που ζητάει ο Κύριος. Ετείτε και δοθήσετε, κρούετε και ανοιγήσετε, σημαίνει ζητάω συνεχώς, πεινάω και διψάω, θέλω να πάω όλο και πιο βαθιά στην αλήθεια το λόγο του Χριστού. Δεν αντιμετωπίζω αυτόν τον λόγο ως μια ηθικολογία, αλλά ως σωτηριώδη λόγο που θα με οδηγήσει σιγά σιγά, καθώς μου αποκαλύπτεται, θα με οδηγήσει σε όλη την αλήθεια, πάλι ο ίδιος ο Χριστός ζητάει. Και για να πούμε και κάτι που σχολιάζει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος σχετικά με αυτό τους στίχους που αναφέραμε, λέει: όταν έρθει η χάρη του Πνεύματος εισέλθει και κατασταθεί στη διάνοια, αναβλύζει περισσότερο από κάθε πηγή και δεν σταματά, ούτε αδειάζει ούτε στερεύει. Αυτό το λέει γιατί ο Χριστός λέει, όπως είπαμε στο στίχο 38, όποιος πιστεύει σε μένα, ποταμία εκ της κοιλίας αυτού ρεύσους είδα το ζώντος. Χρησιμοποιεί φράση δηλαδή από την Παλαιά Διαθήκη που παρομοιάζει πολλές φορές το νερό που βγαίνει μέσα από την άγονη πέτρα. Μας φέρνει εδώ βεβαίως και έναν άλλο στίχο που έχει πολύ μεγάλη σημασία για την ερμηνεία του συγκεκριμένου στίχου, την στιχομηθεία που ακούσαμε λίγο καιρό πριν με τη Σαμαρίτιδα, που μιλάει για το είδωρ το αλόμενο Ιζέιν αιώνιον. Πάλι παρομοιάζει το λόγο του με ένα νερό που αναβλύζει και κάνει τον άνθρωπο να αισθάνεται αιώνιος. Άρα έχουμε εισέλθει στην υπέρβαση, στο θαύμα. Όλα αυτά βιώνει ο άνθρωπος όταν δέχεται τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, που όμως προϋποθέτει πάντα το μακάρι πεινώντες και διψώντες την αναζήτηση. Γιατί το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε εμείς οι άνθρωποι και όσοι λέμε ότι θρησκεύουμε, και ειδικά σε αυτές τις εποχές που υπάρχει πολύ αγνωστικισμός και αθεία, είναι η ψευδαίσθηση ότι επειδή απλώς είμαστε βαπτισμένοι, απλώς επειδή πηγαίνουμε στην εκκλησία, ή επειδή απλώς συμμετέχουμε σε κάποιες ιεροπραξίες, ή επειδή κάνουμε τάματα, ή επειδή κάνουμε προσκυνήματα, τότε ο Θεός είναι μαζί μας. Ο Θεός δεν μπορεί να είναι μαζί μας όταν κάνουμε αυτά, τα οποία είναι πολύ ωραία, αλλά είναι ένα πλαίσιο, δεν είναι το ζητούμενο, δεν είναι το κέντρο. Έτσι. Το κέντρο είναι να κάνουμε το λόγο του Θεού δικό μας λόγο. Ο λόγος με λάμδα κεφαλαίο σημαίνει νόημα. Αλλά για να γνωρίσουμε αυτό το λόγο υπαρξιακά, να μας αποκαλυφθεί, πρέπει να κάνουμε κτήμα στο λόγο με λάμδα μικρό. Δηλαδή, συνεχώς όλη μας τη ζωή να μελετάμε το λόγο του και απευθείας από το Ευαγγέλιο, πράγμα στο οποίο έχουμε μεγάλο πρόβλημα οι Έλληνες, γιατί οι περισσότεροι κακά τα ψέματα δεν ξέρουν τι έχει πει ο Χριστός. Και αυτός ο λόγος σιγά σιγά, καθώς εμείς έχουμε αυτή την πείνα και δίψα, να μας αποκαλύπτεται δια του Αγίου Πνεύματος, γιατί δεν μιλάμε απλώς για μια γνωστική κατανόηση, αλλά μιλάμε για την προσπάθεια να έχουμε πάντα ως πύχη αυτό το λόγο, να ελέγχουμε τον εαυτό μας με αυτό το λόγο κάθε μέρα της ζωής μας. Έτσι θα αισθανόμαστε τη ζωντανή την παρουσία του Χριστού δίπλα μας δια του λόγου, και ταυτόχρονα θα ανοιγόμαστε, καθώς ελέγχουμε τον εαυτό μας με αυτή την Αγία Αυτομεμψία, σε μια αυτογνωσία που θα μας οδηγεί στο να δεχόμαστε τη χάρη του Θεού.
0: Στο ακροατής αναφέρει, πατέρα Χριστόδουλε, στο 22ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως του Ιωάννη, που είναι, λέει, το τελευταίο, στο στίχο 17, ο Κύριος μας λέει: όποιος διψάει ας έρθει, όποιος θέλει ας πάρει δωρεάν το νερό της ζωής.
3: Ναι, έρχεται πολύ συχνά, όπως είπα, αυτή η παρομοίωση που έρχεται από την Παλαιά Διαθήκη, γιατί υπάρχουν διάφορες αναφορές για το νερό που αναβλύζει. Μην ξεχνάμε ότι η γλώσσα της εποχής εκείνης, η εβραϊκή γλώσσα, είναι εικονογραφική, δηλαδή δεν μιλάνε με ορισμούς ούτε οι προφήτες ούτε ο Κύριος, μιλάνε με μια εικονογραφική γλώσσα, παίρνει παραδείγματα μονίμως από την γραφή, αλλά παίρνει και παραδείγματα από την καθημερινή ζωή. Βλέπει στάχια, τους μιλάει για τον θερισμό, βλέπει μια σικιά, τους μιλάει για τους καρπούς. Οπότε ο Κύριος πολύ συχνά κάνει αυτές τις παρομοιώσεις. Το νερό όμως που τρέχει, τρεχούμενο νερό, ειδικά σε αυτή την άγονη περιοχή εκεί της Παλαιστίνης, που είναι τόσο σημαντικό για τη ζωή του ανθρώπου, έχει να κάνει πάντα με αυτή την ορμητικότητα, με την ίδια τη ζωή, γιατί χωρίς νερό δεν μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος. Και αυτό το νερό λοιπόν το έχουμε ανάγκη, να μεταφερθούμε κατευθείαν τώρα στη δική μας εποχή. Το έχουμε ανάγκη οι άνθρωποι, γιατί έχει χαθεί η ελπίδα. Οι άνθρωποι δεν ελπίζουν, οι άνθρωποι γύρω μας με ψημιρούν, τα βλέπουν όλα μαύρα, τα βλέπουν όλα στενάχωρα, δεν βλέπουν από πουθενά φως. Παρότι ζούμε σε μια εποχή που για την ελληνική πραγματικότητα, όσο και να γκρινιάζουμε, αν διαβάσουμε ιστορία θα δούμε ότι τα τελευταία 70-80 χρόνια μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο είναι από τις καλύτερες περιόδους στην ιστορία αυτού του τόπου, που πέρασε φοβερές καταστροφές, εμφύλιες διαμάχες, ξεριζωμούς, προσφυγές, τουρκοκρατίες, ενετοκρατίες, Γερμανούς, όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά εμείς, επειδή ακριβώς δεν έχουμε αυτή την πείνα και τη δίψα που λέει ο Κύριος και μένουμε στα χωρικά, μετράμε τα πάντα με τα χρήματα, μετράμε τα πάντα με ό,τι πιάνουμε χειροπιαστά, έχουμε ξεχάσει την έννοια της υπέρβασης. Γι' αυτό βλέπουμε λοιπόν τα πάντα να είναι μαύρα, ενώ ο Χριστός, μην ξεχνάμε, ανοίγω μια παρένθεση εδώ, παρότι μιλάμε για το παρόν, αυτά δεν τα λέει σε μια εποχή καλοπέρασης, τα λέει σε μια εποχή ρωμαϊκής κατοχής, όπου συνεχώς κατέστειλε οποιαδήποτε επανάσταση γινόταν στη Μεσόγειο και στην Παλαιστίνη, μιλάει για μεγάλη φτώχεια, μιλάει για μια εποχή που οι αρρώστες θέριζαν, και μέσα σε αυτή την κατάσταση ο Χριστός καλεί τους ανθρώπους στο φως. Και αν διαδίδεται το χριστιανισμός τρεις αιώνες χωρίς καμία κρατική ενίσχυση, το αντίθετο με διωγμούς, είναι γιατί οι άνθρωποι πεινάνε και διψάνε και τρέχουν να πάρουν αυτό το νερό, το αλώμενο η ζωή αιώνιων, αυτό το εμπνεύματι και αληθεία που λέει στη Σαμαρίτιδα, και έτσι διαδίδεται ο χριστιανισμός, όχι λοιπόν στην καλοπέραση, ούτε μέσα σε μια θρησκευτική άνεση όπου ζητάμε την κρατική υποστήριξη να μας γλιτώσει από τους εναντίους, όπως κάνουμε πολλές φορές τώρα, αλλά μέσα από αυτή την ανάγκη του ανθρώπου να βρει ένα νόημα που να τον δίνει αιώνια ζωή. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό σε όλες τις εποχές. Έτσι λοιπόν πηγάζει η ελπίδα από μέσα μας, έτσι γι' αυτό παρομοιάζει, όπως είπαμε, το στίχο 8-12, τον εαυτό του με το φως του κόσμου, και ότι όποιος οδηγείται σε αυτό το φως, όποιος τον οδηγεί αυτό το φως, δεν θα έχει το σκοτάδι. Αυτό ακριβώς βιώνουν σε όλη την ιστορία του χριστιανισμού οι Άγιοι, οι Δίκαιοι και όσοι άνθρωποι προσπαθούμε να κάνουμε τη δική του ζωή να είναι σαν τη δική μας ζωή, άρα να έχουμε χαρά κάθε μέρα. Να θυμηθούμε εδώ και τον Απόστολο Παύλο, πάντοτε χαίρετε, διαλύτως προσεύχεστε, εμπαντή ευχαριστείτε, τούτο θέλημα Κυρίου εν Ιησού Χριστώ, το θέλημα του Θεού αποκαλύπτεται στον άνθρωπο δια του Ιησού Χριστού, και τότε όσο αποκαλύπτεται για τα πάντα ευχαριστεί, για τα πάντα χαίρεται και αδιαλύτως προσεύχεστε, δηλαδή έχει διαρκώς μέσα το αυτό τον λόγο ο οποίος τον ζωοποιεί και τον κάνει όχι απλώς να χαίρεται κλεισμένο στο σπίτι του, αλλά να χαίρεται μεταδίδοντας αυτό το λόγο και στους άλλους ανθρώπους, γιατί μέσα σε εποχές απελπισίας και στεναχώριας αυτό έχουν ανάγκη οι άνθρωποι, να δουν χαμογελαστούς και χαρούμενους χριστιανούς, αντί να σηκώνουν το δάχτυλο να απειλούν με την κόλαση κτλ. Αυτό που κάνουν είναι να μεταδίδουν αυτή τη χαρά του Κυρίου, που μπορεί λογικά να μην την καταλαβαίνει κανείς πώς μπορεί να υπάρχει. Ούτως ή άλλως και την εποχή εκείνη κανείς δεν την καταλάβαινε, γιατί ένας Παύλος, ας πούμε, άφηνε τη θρησκεία των προγόνων και γύρνε για την Μεσόγειο μέσα στη χαρά. Πουθενά δεν γκρινιάζει ο Παύλος, κανένας Απόστολος δεν γκρινιάζει, κανένας Χριστιανός δεν γκρινιάζει. Αλλά ζούσαν αυτή τη χαρά, που δεν ήταν μια καταναγκαστική χαρά, πρέπει να χαίρεσαι γιατί είσαι Χριστιανός, αλλά ήταν μια χαρά που αναβλύζει ακριβώς ως είδωρ αλώμενο η ζωή αιώνια, και όποιος έρχεται και τον πίνει αυτό το νερό, να τρόπο αληθινό, ως φίλος του Θεού, τότε μέσα στην καρδιά του φωλιάζει αυτή η διαρκής ελπίδα που παίρνει όνομα και ύπαρξη από το όνομα του Ιησού Χριστού.
0: Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
3: Εγώ να ευχηθώ σε αυτή τη εβδομάδα που διανύουμε, την εβδομάδα της Πεντηκοστής, μια εβδομάδα αναστάσιμη που δεν νηστεύουμε, αλλά δοξολογούμε να θυμόμαστε ότι η Εκκλησία αυτό το θέσπισε, έτσι να είναι αυτή η εβδομάδα, έτσι που χιλιάδες άνθρωποι, εκατομμύρια άνθρωποι μέσα στους αιώνες, παρά τις δυσκολίες, ζούσαν αυτή τη χαρά την αναστάσιμη, τη χαρά του Κυρίου. Ας πεινάμε και ας διψάμε λοιπόν, ας αναζητάμε, και θα έρχεται η απάντηση πάντα δια του Αγίου Πνεύματος και θα βασιλεύει στη ζωή μας.
0: Συνομιλήσαμε με τον προϊστάμενο του Ιερού Ναού Παμεγίστων Ταξιαρχών Μοσχάτου, τον πατέρα Χριστόδουλο Μπίθα.

0: Κατά τους τελευταίους αιώνες του Βυζαντίου και τα χρόνια που ακολούθησαν την άλωση της Κωνσταντινούπολεως, η πόλη των Αθηνών βρέθηκε στο επίκεντρο των μεγάλων ανακατατάξεων που διαμόρφωσαν την νότια ανατολική Ευρώπη. Στις 4 Ιουνίου του 1456 οι Οθωμανοί Τούρκοι κυριεύουν την Αθήνα, θέτοντας τέλος στην λατινική κυριαρχία των Φλωρεντινών Ατζαγιόλι και γενιάζοντας μία νέα περίοδο που θα διαρκέσει σχεδόν 4 αιώνες. Εμείς έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον διδάκτορα ιστορίας του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, τον κύριο Νικόλαο Νικολούδη, με τον οποίο θα μιλήσουμε για το ιστορικό αυτό γεγονός. Καλή σας ημέρα, κύριε Νικολούδη.
1: Καλή σας μέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Κύριε Νικολούδη, ποια ήταν η πολιτική και κοινωνική εικόνα της Αθήνας λίγο πριν από την Οθωμανική κατάκτηση του 1456?
1: Ναι, κοιτάξτε, η Αθήνα αποτελούσε μία από τις λίγες περιπτώσεις την εποχή της άλωσης, ενώ περιπτώσεις περιοχών ελληνικών ή και πόλεων, που είχαν παραμείνει εκτός της Βυζαντινής δικαιοδοσίας ήδη από την τέταρτη σταυροφορία, το 1204, όταν καταλήφθηκε η Αθήνα από τους Γάλλους Ντελαρός, τη δυναστεία των Ντελαρός, και μετά από 2 αιώνες περίπου είχε καταλήξει υπό την ηγεμονία της Φλωρεντινής οικογένειας Ατσαγιόλι, η οποία είχε εξελιστεί σε μεγάλο βαθμό. Αλλά την περίοδο αυτή, δηλαδή τα χρόνια αμέσως μετά την άλωση, είναι μια περίοδο παρακμής και οικογενειακών ερίδων, οι οποίες και έδωσαν την αφορμή στον Μωάμεθ το Δεύτερο, που όπως ξέρουμε επεξέτεινε σημαντικά το Οθωμανικό κράτος και με την κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης, να βρει μια δικαιολογία για να παρέμβει στην κατάσταση στο Δουκάτο της Αθήνας. Σημειωτέω βέβαια ότι οι Οθωμανοί, όπως ξέρουμε, είχαν ήδη προωθηθεί στην Νότια Ελλάδα, άσχετο αν δεν την είχαν καταλάβει. Έκαναν κατά περιόδους επιδρομές στην Πελοπόννησο όταν ακόμα ήταν Βυζαντινή και μέχρι το 1460 που την κατέλαβαν. Η Ατσαγιόλη ήταν φόρου υποτελής αυτή την περίοδο στους Τούρκους. Αλλά παρόλα αυτά, όπως είπαμε, εσωτερικές οικογενειακές διαμάχες και προβλήματα έδωσαν τη δικαιολογία στον Μωάμεθ να παρέμβει. Έστειλε στην Αττική τον στρατηγό του Ομάρ, τον γιο του περίφημου Μπέι του Τουραχάν, ο οποίος είχε γίνει διαβόητος στην Νότια Ελλάδα για τις επιδρομές του. Ο Μάρ λοιπόν εισβάλλει στην Αθήνα τον Ιούνιο του 1456 και κατά την πιθανότερη εκδοχή στις 4 Ιουνίου, γιατί υπάρχουν και διαφοροποιήσεις, αλλά αυτή φαίνεται η πιο πιθανή εκδοχή, καταλαμβάνει την πόλη όπως φαίνεται της Αθήνας, και επαναλαμβάνω ότι υπάρχουν πολλές ασάφειες σε αυτή την διαδικασία. Ξέρουμε το αποτέλεσμα και την γενική χρονολογική τοποθέτηση, δεν ξέρουμε όμως πολλές λεπτομέρειες. Εν πάση περιπτώσει, καταλαμβάνει την πόλη, φαίνεται ότι η Ακρόπολη που ήταν και το ανάκτορο των Ατσαγιόλι και λόγω της οχυρής της θέσης δεν καταλήφθηκε αμέσως. Πιθανότατα έγινε μια σύντομη πολιορκία, και λέμε σύντομη διότι επήλθε στην συνθηκολόγηση. Ο τελευταίος ηγεμόνας, ο Φράνκο Ατσαγιόλι, δέχτηκε να εγκαταλείψει την Αθήνα με αντάλλαγμα να του παραχωρηθεί βιωτία με πρωτεύουσα τη Θήβα. Έτσι λοιπόν ολοκληρώνεται ειρηνικά η κατάκτηση της Αθήνας μετά από σχετικά, υποθέτουμε, σύντομο χρόνο, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι άλλαξε αμέσως και η κατάσταση των Αθηναίων. Και το λέω γιατί, διότι όπως ξέρουμε, οι πόλεις που παραδίδονταν ειρηνικά στους Οθωμανούς διατηρούσαν ορισμένα προνόμια, τα οποία η Αθήνα διατήρησε και στη διάρκεια της τουρκοκρατίας. Δηλαδή πρώτον την διατήρηση πολλών ναών σαν χριστιανικούς ναούς, και το ότι δεν μετατράπηκε να δει σε τζαμιά, και δεύτερον την κοινοτική αυτοδιοίκηση που συνέχισε να υφίσταται στην Αθήνα μέχρι και την επανάσταση του 1800. Λοιπόν, αυτά επιβεβαιώνουν λοιπόν ότι η Αθήνα παραδόθηκε ειρηνικά και δεν κατακτήθηκε δια της βίας. Συν βέβαια το γεγονός ότι σε αυτή την αντίληψη συμβάλλει και η τοπική παράδοση που υπήρχε στο, μεταξύ των Αθηναίων, για το ότι όταν αργότερα μετά από 2 χρόνια ο Μωάμεθ ο Πορθητής έκανε μία επίσκεψη στην Αθήνα για να επισκεφθεί κυρίως αρχαιότητες, του παρέδωσε επίσημα τα κλειδιά της πόλης ο ηγούμενος της Μονής της Κεσαριανής, που ήταν τότε ο πιο σημαντικός, θα λέγαμε, εκκλησιαστικός ηγέτης στην πόλη. Αυτά λοιπόν επιβεβαιώνουν ότι υπήρξε μία ομαλή κατάκτηση, όχι βίαιη. Υπάρχουν και άλλες λεπτομέρειες αυτό το γεγονός. Ξέρουμε ότι υπήρχε την περίοδο αυτή, τα πρώτα χρόνια δηλαδή μετά την κατάκτηση, στην Αθήνα ένα αιρετικό καθολικό τάγμα μοναχών που προϋπήρχε από την εποχή των Τσαγιώλη. Φαίνεται επίσης ότι ούτε ο Παρθενώνας μετατράπηκε αυτόματα, θα λέγαμε, σε τζαμί, όπως ξέρουμε ότι ήταν στην μεγαλύτερη διάρκεια της Σοκρατίας, παρά το ότι η Ακρόπολη βέβαια ως φρούριο της πόλης κατεχόταν από Οθωμανική φρουρά. Η Ακρόπολη, ο Παρθενώνας μάλλον μετατράπηκε σε τζαμί περίπου 10 χρόνια αργότερα, δηλαδή το 1466, όταν ξέρει η διάρκεια του πρώτου Βένετο-Τουρκικού πολέμου, έγινε μία απόβαση των Βενετών στο λιμάνι του Πειραιά και μία προέλαση στην Αθήνα το καλοκαίρι του 1466. Πολιόρκησαν την Ακρόπολη επί ένα μήνα περίπου, δεν κατάφεραν να την καταλάβουν και αποχώρησαν. Είναι πιθανόν όμως ότι στο πλαίσιο αυτών των επιχειρήσεων και της γενικότερης όξυσης των παθών, ότι τότε ακριβώς με αυτή την αφορμή μετατράπηκε ο Παρθενώνας σε τζαμί και ολοκληρώνεται κατά κάποιο τρόπο η επιβολή του καθεστώτος, του διοικητικού καθεστώτος, όπως το ξέρουμε μέχρι σχεδόν την Επανάσταση του Να συμπληρώσω εδώ επίσης ότι αυτό που προανέφερα επί Τροχάδη προηγουμένως, ότι ενδιάμεσα 2 χρόνια μετά την κατάκτηση το 1456, το 1458 δηλαδή είναι προκειμένο, ο Μωάμεθ ο δεύτερος κάνει μια επίσημη επίσκεψη στην Αθήνα, καθοδόν και προς την Πελοπόννησο που κατευθυνόταν, για να δει, όπως φαίνεται, τα μνημεία της πόλης, τα αρχαία μνημεία, διότι ας μην θεωρούμε ότι επειδή κατέλαβε την Κωνσταντινούπολη και κατέστρεψε και εξαναπόδισε τον πληθυσμό, ότι ήταν τόσο βάρβαρος όσο φαίνεται σε αυτή την περίπτωση. Ας μην ξεχνάμε ότι ήταν ένας αναγεννησιακός, ότι ήταν ανατολίτης και λόγω της μεγάλης ανάπτυξης των κλασικών σπουδών την εποχή εκείνη είχε και ο ίδιος κάποια ενδιαφέροντα. Γνωρίζουμε ότι είχε και βιβλιοθήκη με κλασικά χειρόγραφα στην Σοτόπ Καπί, το ανάκτορο που χτίστηκε αργότερα. Λοιπόν, ήρθε στην Αθήνα, τον υποδέχτηκαν οι Αθηναίοι, ειρηνικά όπως είπαμε, και τότε ουσιαστικά έβγαλε και εκτός παιδιάς, θα λέγαμε, τους Ατσαγιώλη, τους διέλυσε τελείως την οικογένεια και επιβλήθηκε πλέον και με σουλτανική, θα λέγαμε, παρέμβαση η καθεστωτική αλλαγή και η τροποποίηση του καθεστώτος. Αυτά είναι σε γενικές γραμμές τα στοιχεία της παράδοσης, η οποία ήταν βέβαια μία από τις ευνοημένες πόλεις της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ξέρουμε ότι τουλάχιστον την εποχή της εισβολής του Μοροζίνη 200 χρόνια αργότερα εξακολουθούσε να είναι μέσα στις 10 μεγαλύτερες βαλκανικές πόλεις του Οθωμανικού κράτους, το οποίο κάτι λέει στην πραγματικότητα.
0: Εμείς θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τις χρήσιμες αυτές ιστορικές πληροφορίες που μας δώσατε. Να σας ευχηθούμε καλή δύναμη.
1: Ευχαριστώ πολύ και καλή συνέχεια στην εκπομπή σας.
0: Συνομιλήσαμε, αγαπητοί ακροατές, με τον διδάκτορα ιστορίας του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, τον κύριο Νικόλαο Νικολούδη.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Σύμβρου και Τενέδου εξέδωσε το νέο βιβλίο της συγγραφέως Αδαμαντίας Αλατάρη «Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης». Ένα βιβλίο γεμάτο αγάπη, απλότητα για τον Παπατήχωνα. Μέσα από τις σελίδες του, μικροί και μεγάλοι, γνωρίζουν μία μορφή που σκόρπιζε καλοσύνη και χαμόγελο σε κάθε άνθρωπο που συναντούσε. Κεντρική διάθεση εκδόσεις Επτάλοφος ΑΒΕΕ. Τηλέφωνο 210-9217-513. Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Ο Όσιος Ιωάννης ο Ρώσος, ο πολύαθλος και πρωταθλητής της υπομονής, του Μητροπολίτη Χαλκίδος Χρυσοστόμου. Επανέκδοση της περίφημης πλέον μελέτης, στην οποία παρουσιάζονται ο βίος, η πολιτεία και η ιστορική πορεία του νεοφανούς Αγίου της Εκκλησίας, η μετακομιδή του Ιερού Λειψάνου του από την Καπαδοκία στο Νέο Προκόπιο Ευβίας, καθώς και οι σχετικές ιερές ακολουθίες και τα επιτελεσθέντα θαύματα του Οσίου. Ο Όσιος Ιωάννης ο Ρώσος, ο πολύαθλος και πρωταθλητής της υπομονής, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου, σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της Ορθόδοξης Θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
3: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι

0: κάθε είδους βοήθεια.
1: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
2: Η ώρα είναι 9.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 9 στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Ολοκληρώνονται σήμερα οι εργασίες της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος για το μήνα Ιούνιο. Δύο νέες λέμβοι με μετανάστες εντοπίστηκαν νότια της Κρήτης, η μία κατά τη διάρκεια της νύχτας και η δεύτερη νωρίς το πρωί. Πρόκειται για συνολικά 69 άτομα που τα εντόπισε ένα αέριο μέσω της Frontex στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Γάβδου. Και στις δύο περιπτώσεις τους αλλοδαπούς περισυνέλεξε σκάφος της Frontex και τους μετέφερε σε Αγία Γαλήνη και Παλαιόχωρα. Σε μαθήματα ειδικότητας εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων στο πλαίσιο των πανελλαδικών εξετάσεων. Σε εξέλιξη είναι η υποβολή αιτήσεων για τη δράση Νταντάδες της γειτονιάς του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, καθώς τέθηκε σε λειτουργία ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη στο πρόγραμμα. Η δράση απευθύνεται σε οικογένειες με βρέφη και νήπια ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών, προσφέροντας οικονομική ενίσχυση για υπηρεσίες κατοίκων φροντίδας. Ισραήλ και Λίβανος, μετά από πολύ ωραία συνομιλία, συμφώνησαν τα ξημερώματα στην ανανέωση της εύθραυστης κατάπαυσης του πυρός, καθώς και στη δημιουργία σειράς πιλωτικών ζωνών ασφαλείας εντός του λιβανικού εδάφους, από τις οποίες θα αποκλείονται οι μαχητές της Χεζμπολάχ. Και ο καιρός γενικά έθριος. Στην Αττική, θερμοκρασία έως 31 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη έως 29.

Κάθε μέρα νέα μέρα, στο μικρόφωνο ο Αντώνης Γιαννακόπουλος, στον ήχο ο Θανάσης Παντελιός. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και στην Ευαγγελία Μπρουζιώτη στο 210-7298-222. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Υπάρχουν τόποι που δεν αποτελούν απλώς γεωγραφικά σημεία στον χάρτη, αλλά ζωντανά κομμάτια της φυσικής και πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Η Στυμφαλή, αγαπητοί ακροατές, είναι ένας τέτοιος τόπος, μια περιοχή την οποία την έχουμε συνδυάσει με τον άθλο του Ηρακλή, αλλά αποτελεί και ένα μοναδικό οικοσύστημα που φιλοξενεί σπάνια είδη χλωρίδας και πανίδας και αποτελεί πολύτιμο φυσικό κεφάλαιο για την Πελοπόννησο και ολόκληρη την χώρα. Η προστασία ενός τέτοιου περιβάλλοντος δεν είναι αυτονόητη, απαιτεί γνώση, ευαισθησία, επιμονή και ενεργούς πολίτες που ενδιαφέρονται για τον τόπο τους. Εμείς έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πρόεδρο του Περιβαλλοντικού Συλλόγου Στυμφαλίας, τον κύριο Παναγιώτη Κυριαζόπουλο, για να γνωρίσουμε καλύτερα το έργο

0: τις πρωτοβουλίες αλλά και το όραμα του Συλλόγου για το μέλλον της Στιμφαλίας. Καλή σας ημέρα, κύριε Κυριαζόπουλε.
1: Καλημέρα σας και ευχαριστούμε πολύ που μας δίνετε το βήμα να μπορέσουμε να μιλήσουμε μέσω του σταθμού σας και να αναδείξουμε τα προβλήματα της περιοχής, μιας ιδιαίτερης περιοχής θα έλεγα.
0: Ποια ήταν η ανάγκη?
1: Σας ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε. Ποια ήταν η ανάγκη, κύριε Κυριαζόπουλε, που οδήγησε στη δημιουργία του περιβαλλοντικού συλλόγου Στιμφαλίας και ποιο είναι σήμερα το βασικό του όραμα?
1: Ναι, ο Σύλλογος δημιουργήθηκε με σκοπό την ανάδειξη αλλά και την περιβαλλοντική προστασία της ευρύτερης κοινότητας Στιμφαλίας που περιλαμβάνει και τον υγροβιότοπο της λίμνης Στιμφαλίας, μια περιοχή η οποία είναι ιδιαίτερου φυσικού κάλους, έχει χαρακτηριστεί έτσι, επίσης έχει χαρακτηριστεί προστατευόμενη περιοχή Natura 2000, είναι ζώνη ειδικής προστασίας και ζώνη ειδικής διατήρησης, ΣΠΑ και ΣΑΚ όπως είναι με τα πρωτόκολλα τα περιβαλλοντικά. Και ο σκοπός λοιπόν του Συλλόγου είναι να διαφυλάξουμε την περιοχή αυτή η οποία οικολογικά έχει υποστεί συμπίεση και τα τελευταία χρόνια και βρίσκεται σε μέτρια καταγραφόμενη οικολογική κατάσταση, ενώ δεν θα έπρεπε. Θα έπρεπε να είναι μια περιοχή η οποία να επισκέπτεται ο καθένας και να μπορεί να δει στην περιοχή εκεί πηγές οι οποίες αναβλύζουν, να βλέπει ποτάμια, να βλέπει τη λίμνη Στιμφαλίας και να κάνει πιθανές δραστηριότητες, να βλέπει τον αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας Στιμφάλου που έχει αξιοσημείωτα ευρήματα αρχαιολογικά. Είναι μια περιοχή η οποία αξίζει της προστασίας μας και της ανάδειξης, διότι ξέρετε τα τελευταία χρόνια το υδατικό στοιχείο έχει αποτελέσει ανάγκη πολλών περιοχών που έχουν πάρει με νόμους τρόπους βεβαίως μεγάλα ποσά υδάτινα από τη Στιμφαλία. Σας υπενθυμίζω ότι από τη Στιμφαλία ιδρεύεται όλος ο Δήμος Κορινθίων, ο Δήμος Οικειωνίων, αρδεύεται η Βόχα, παίρνουν νερό για να ποτίσουν και οι γύρω αγρότες εκεί. Ώρα υπάρχει μια πολύ μεγάλη έτσι ελάττωση του υδατικού στοιχείου που εισρέει στη λίμνη, με αποτέλεσμα πολλές φορές η λίμνη Στιμφαλίας, αν και προστατευόμενη, να αποξηραίνεται κάθε καλοκαίρι και να μην αποτελεί πλέον υδροβιότοπο που θα έπρεπε να αποτελεί. Αν έχω ένα δευτερόλεπτο ακόμα να σας πω ότι πολλοί ας πούμε την υποβάθμιση αυτή την οικολογική την αιτιολογούν λόγω της κλιματικής αλλαγής. Ευτυχώς ή δυστυχώς η λίμνη Δόξα που είναι πολύ κοντά της, 15 χιλιόμετρα δίπλα της και είναι μια θαυμάσια περιοχή στην οποία το ανθρώπινο χέρι έβαλε την πινελιά του και έφτιαξε ένα πολύ όμορφο περιβάλλον. Η λίμνη Δόξα λοιπόν δίπλα στη λίμνη Στιμφαλίας είναι κάθε μέρα και όλες τις εποχές του χρόνου γεμάτη από νερό. Η λίμνη Στιμφαλίας κάθε καλοκαίρι σχεδόν αποξηραίνεται, αν και προστατευόμενη. Αυτός είναι ο λόγος λοιπόν που μας ανάγκασε να δημιουργήσουμε ένα σύλλογο για να μπορέσουμε να αναδείξουμε την ευρύτερη περιοχή, το φυσικό κάλος, αλλά και να διατηρήσουμε τον υδροβιότοπο που είναι γνωστός εδώ και χιλιάδες χρόνια και μπορώ να πω και παγκοσμίου γνωστός από τον άθλο του Ηρακλή.
0: Κύριε Κυριαζόπουλε, ποιες είναι οι πιο σημαντικές δράσεις που υλοποιεί ο Σύλλογος για την προστασία και ανάδειξη της περιοχής?
1: Εμείς έχουμε αναλάβει δράσεις τόσο στα χαρτιά αλλά όσο και δράσεις στην ουσία, δηλαδή κάναμε διάνοιξη των μονοπατιών στα παρατηρητήρια πουλιών που βρίσκονται πάνω από το Μουσείο Περιβάλλοντος Στιμφαλίας, μονοπάτια τα οποία είχαν να ανοίξουν χρόνια, πάνω από 15 χρόνια και στα οποία μπορεί πλέον ο επισκέπτης να πηγαίνει και να βλέπει και να βγάζει φωτογραφίες οι οποίες είναι απίστευτες έτσι ομορφιάς από τα παρατηρητήρια πουλιών. Επίσης προχωράμε τώρα το Σάββατο στις 6 Ιουνίου, διοργανώνουμε την πρώτη βαρκάδα στη λίμνη Στιμφαλίας. Θέλουμε να δείξουμε ότι μπορούμε να κάνουμε βαρκάδα στη λίμνη Στιμφαλίας. Η λίμνη Στιμφαλίας είναι ένα στοιχείο που μπορεί κάποιος να κάνει δράση και να έρθει κοντά ο επισκέπτης με τον υδροβιότοπο. Και τη Δε Κυριακή οργανώνουμε μια μεγάλη ημερίδα με επιστημονικό προσωπικό που θα έρθει από διάφορα σημεία πανεπιστημίων να μιλήσουν για το περιβάλλον, αυτά στα πλαίσια του εορτασμού της ημέρας περιβάλλοντος που είναι στις 5 του Ιουνίου. Οπότε εμείς προσπαθούμε με κάθε μέσο να αναδείξουμε και να εμπλουτίσουμε την όλη αυτή σύσταση της κοιλότητας της λίμνης Ιμφαλίας και να την προστατεύσουμε ή δυνατόν.
0: Και η μερίδα αυτή, κύριε Κυριαζόπουλε, θα πραγματοποιηθεί στο Μουσείο Περιβάλλοντος στην Ιμφαλίας, σωστά?
1: Σωστά, σωστά. Στις 10 η ώρα το πρωί την Κυριακή ξεκινούν οι ομιλίες. Θα υπάρχουν εκπρόσωποι υδρογεολόγοι, θα υπάρχουν καθηγητές πανεπιστημίων οι οποίοι θα έρθουν να μιλήσουν, θα έρθουν από τον ΟΦΙΠΕΚΑ που είναι ο οργανισμός που διαχειρίζεται τις περιοχές Natura, για να μιλήσουμε για την κοπή των καλαμιώνων που αποτελεί ένα άλλο μεγάλο θέμα της λίμνης. Η λίμνη πλημμυρίζεται από καλαμιώνα, παρότι υπάρχουν μελέτες και μάλιστα φέκτα τα οποία βέβαια δεν ανανεώθηκαν, αλλά συζητάνε για 50% κάλυψη της λίμνης. Σήμερα η λίμνη είναι περίπου της τάξης του 90%, μην πω 95% με 100% από καλαμιώνα.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι η αιχμή του δώρατος για μας. Και βέβαια το ότι η αποστράγγιση των υδάτων προς τη λίμνη, που αποτελεί και τη δαμόκλειο σπάθη της περιοχής, είναι αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε και να προστατεύσουμε την ευρύτερη περιοχή, που αξίζει τον κόπο κάποιος να έρχεται και να βλέπει ένα τέτοιο φυσικό περιβάλλον, που στους πολλούς δεν σας κρύβω ότι είναι άγνωστο. Περνούν από τη λίμνη της Ιμφαλίας και λένε πού είναι η λίμνη της Ιμφαλίας.
0: Και είναι πλούσια η περιοχή σε χλωρίδα και σε πανίδα, κύριε Κυριαζόπουλε.
1: Σωστό, και μάλιστα. Και μάλιστα και τώρα τις τελευταίες μέρες τα παπιά που υπάρχουν στη λίμνη της Ιμφαλίας, και αν κάποιος πάει και περπατήσει στις όχθες, θα συναντήσει δεκάδες από παπιά τα οποία θα τα δει να παίζουν, να κολυμπάνε. Είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολλά βατράχια τα οποία ακούγονται εκεί, κάνουν μια συναυλία αυτή την εποχή. Είναι ένα εξαιρετικό περιβάλλον.
0: Και πουλιά έχει και σπάνια είδη πουλιών.
1: Έχει προστατευόμενα είδη βεβαίως, και προστατευόμενα είδη ψαριών. Και αυτός είναι ο σκοπός μας. Θέλουμε να προστατεύσουμε αυτά τα είδη, γιατί ξέρετε, αυτά τα είδη όταν ξεμένουν από νερό και όταν ο υδροβιότοπος καταστρέφεται, δεν έχουν το λόγο να μιλήσουν όπως κάνουμε εμείς αυτή τη στιγμή. Απλά είτε αποφυρώνουν είτε πηγαίνουν σε άλλους υδροβιότοπους, οι οποίοι δεν σας κρύβω ότι η Στυμφαλία αποτελεί τον νοτιότερο υδροβιότοπο της Ευρώπης, ορεινό υδροβιότοπο της Ευρώπης, που τα πουλιά σταματάνε για να πάνε μετά στην Αφρική. Δηλαδή, αν δεν βρούνε τη Στυμφαλία με νερό, είναι αναγκασμένα να μην σταματήσουν εκεί και να πάρουν μια ανάσα, και πολλά από αυτά δεν επιστρέφουν πίσω στην Ευρώπη. Αυτά με καταμετρήσεις που έχει κάνει η Ορνηθολογική Εταιρεία.
0: Ποιες είναι σήμερα οι μεγαλύτερες περιβαλλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η περιοχή της λίμνης, αλλά και της ευρύτερης λεκάνης της Στυμφαλίας?
1: Η διαχείριση των υδάτων. Δηλαδή, το νερό είναι ένα αγαθό, το έδωσε ο Θεός για να το έχουμε όλοι. Πρέπει λοιπόν ο καθένας να είναι σύνομος και να παίρνει αυτό το οποίο πρέπει να παίρνει, και είναι στόχος μας να δημιουργηθεί ένας ενιαίος φορέας ο οποίος να διαχειριστεί τα νερά και να αφήνει και στον υδροβιότοπο τη δυνατότητα να υπάρχει και να αναπνέει και να μην αποστραγγίζεται η λίμνη τους καλοκαιρινούς μήνες εις όφελος μόνο του ανθρώπου. Ο άνθρωπος βεβαίως θα έχει νερό και είναι νομοθετημένο αυτό, αλλά θα πρέπει να παίρνει και ο καθένας το ποσό το οποίο πρέπει και να μην γίνεται κατασπατάληση εις βάρος άλλων κατηγοριών, όπως είναι ο υδροβιότοπος, που δυστυχώς αν δεν υπάρχει κάποιος να φωνάξει και να τον προστατεύσει, απλά εξαντλείται και δεν υπάρχει πια.
0: Πόσο σημαντική είναι η συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, και πώς, κύριε Κυριαζόπουλε, ανταποκρίνονται οι κάτοικοι στις πρωτοβουλίες σας?
1: Αυτό που θίξατε είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, διότι ο στόχος, εκτός από αυτά που συζητήσαμε, του συλλόγου, είναι να μπορέσει να ευαισθητοποιήσει το κοινό της περιοχής και τους κατοίκους της περιοχής, γιατί αν οι κάτοικοι της περιοχής δεν καταλάβουν τι θαύμα έχουν δίπλα τους, τι θαύμα έχουν στα χέρια τους και στον τόπο τους, δεν θα μπορέσουν να το προστατεύσουν και να το αναδείξουν και οι ίδιοι. Και αυτό είναι σε ένα βαθμό που αυτή τη στιγμή δεν είναι σε επίπεδο που θα άρμοζε, ας πούμε, στην περιοχή. Όντως οι κάτοικοι δεν είναι ευαισθητοποιημένοι στο βαθμό αυτό. Για το λόγο εξάλλου αυτό, εκτός από τις ομιλίες που θα γίνουν από επιστήμονες, θα γίνουν και την Κυριακή θα μιλήσουν και από το Υπουργείο Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης για να μπορέσουν να πείσουν τους αγρότες της περιοχής, ας πούμε, να κάνουν βιολογικές καλλιέργειες, προστατεύοντας έτσι και τα οικονομικά τους αλλά και τον υδροβιότοπο. Ότι είναι εις όφελος της περιοχής να γίνει κάτι τέτοιο και να προστατευτεί ο υδροβιότοπος. Αυτά όμως, κύριε Γιαννακόπουλε, σιγά σιγά, διότι το να μπορέσεις να πείσεις τον άλλον και να αρχίσεις να τον μεταστρέφεις στο να μπορεί να σκέφτεται έτσι, δεν είναι εύκολο πράγμα, αλλά πρέπει κάποτε να ξεκινήσει και σιγά σιγά να γίνει.
0: Και την Παρασκευή 5 Ιουνίου θα πραγματοποιηθούν και ομιλίες σε σχολεία της περιοχής.
1: Θα πραγματοποιηθούν ομιλίες σε σχολεία τοπικά. Είναι η μέρα περιβάλλοντος στο Μουσείο Περιβάλλοντος. Είναι καλεσμένα σχολεία της περιοχής, γιατί τα παιδιά πρέπει από τώρα να ευαισθητοποιούνται για το περιβάλλον, για να μπορούν αργότερα να το διαφυλάξουν. Αλλά και το Σάββατο στις 6 Ιουνίου θα κάνουμε τη Βαρκάδα, όπως σας είπα, η οποία
0: στις 11 το πρωί.
1: Δωρεάν, χωρίς όλα βεβαίως είναι δωρεάν, με θελοντική εργασία του Συλλόγου. Θα διαθέσουμε εκεί τις βάρκες που υπάρχουν στην περιοχή και θα κάνουμε μια μικρή βαρκάδα για να έρθει σε επαφή ο κόσμος με τον υδροβιότοπο, που είναι κάτι εξαίσιο, δεν σας κρύβω. Δηλαδή είναι μια εμπειρία η οποία δεν υπάρχει. Υπάρχουν και αλλού λίμνες, αλλά λίμνες σαν τη Συμφαλία, ζωντανή, να υπάρχουν δηλαδή καλάμια και μέσα σε αυτά να υπάρχουν πουλιά ή να υπάρχουν άλλα υδρόβια, είναι σπάνιο, δεν το βρίσκεις εύκολα. Υπάρχουν λίμνες που είναι, ας πούμε, η επιφάνεια και είναι τόσο βαθιές που όμως εκεί δεν υπάρχουν υδρόβια. Αυτή είναι η διαφορά της λίμνης Συμφαλίας. Ότι η λίμνη Συμφαλίας δεν είναι απλά μια λίμνη, είναι ένας υδροβιότοπος. Ζούνε εκεί, τι να ζούνε, ψάρια, ζούνε, καταλάβατε, είναι ένας ζωντανός οργανισμός που θέλουμε να τον φυλάξουμε ζωντανό.
0: Εμείς να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Θα μας δοθεί η δυνατότητα να τα ξαναπούμε. Έχουμε πολλά να πούμε σε κάποια επόμενη εκπομπή. Να σας ευχηθούμε καλή δύναμη, γιατί την χρειάζεστε, και καλή επιτυχία σε όλες αυτές τις δραστηριότητες του Περιβαλλοντικού Συλλόγου Συμφαλίας. Να είστε καλά.
1: Με χαρά μεγάλη και είστε καλεσμένοι βεβαίως στις δραστηριότητες αυτές και κοντά στο περιβάλλον της λίμνης Συμφαλίας. Σας ευχαριστούμε επίσης πολύ.
0: Συνομιλήσαμε με τον πρόεδρο του Περιβαλλοντικού Συλλόγου Συμφαλίας, τον κύριο Παναγιώτη Κυριαζόπουλο.

0: Και να περάσουμε στο επόμενο θέμα της σημερινής εκπομπής. Στην εποχή της υπερπληροφόρησης, η πρόσβαση στη γνώση δεν είναι πάντοτε συνώνυμη με την κατανόηση. Καθημερινά ερχόμαστε αντιμέτωποι με πλήθος πληροφοριών για ασθένειες, θεραπείες, φάρμακα και ζητήματα πρόληψης. Ωστόσο, το κρίσιμο ερώτημα παραμένει: μπορούμε να διακρίνουμε την έγκυρη πληροφορία από την παραπληροφόρηση και να λάβουμε αποφάσεις που προάγουν πραγματικά την υγεία μας? Η απάντηση βρίσκεται σε μία έννοια που τα τελευταία χρόνια αποκτά όλο ένα και μεγαλύτερη σημασία, την εγγραμματοσύνη υγείας. Πρόκειται για ένα πολύτιμο εφόδιο που ενδυναμώνει τον πολίτη, βελτιώνει τη σχέση του με το σύστημα υγείας και συμβάλλει στην καλύτερη πρόληψη και διαχείριση των νοσημάτων. Για τις δράσεις της Ένωσης Ασθενών Ελλάδος στον τομέα αυτό, αλλά και για τη σημασία της ενεργού συμμετοχής των ασθενών στη φροντίδα της υγείας τους, έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική γραμμή την κυρία Κατερίνα Κούτσογιάννη, την πρόεδρο του Συλλόγου Ρευματοπαθών Κρήτης και πρώτη αντιπρόεδρο της Ένωσης Ασθενών Ελλάδος. Καλή σας ημέρα, κυρία Κουτσογιάννη.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Κυρία Κουτσογιάννη, τι ακριβώς σημαίνει ο όρος εγγραμματοσύνη υγείας και γιατί θεωρείται στις μέρες μας τόσο σημαντικός για τον σύγχρονο πολίτη?
1: Είναι αυτό ακριβώς που είπατε στην αρχή. Είναι η ικανότητα που έχει ένα άτομο να αποκτά, να επεξεργάζεται αλλά και να κατανοεί πληροφορίες που έχουν σχέση με την υγεία, ώστε να μπορεί να πάρει αποφάσεις που να είναι ενημερωμένες και να είναι κατάλληλες για το θέμα που τον αφορά. Δεν έχει να κάνει όμως βέβαια με το θέμα της δικής του υγείας ή του οικογενειακού του περιβάλλοντος, αλλά έχει να κάνει και με γενικότερα θέματα υγείας. Έχει να κάνει με το σύστημα υγείας, με την πλοήγηση στο σύστημα, έχει να κάνει και με τα νέα εργαλεία που όλο και μπαίνουν τώρα τα ψηφιακά εργαλεία που μπαίνουν στον τομέα της υγείας, και έχει να κάνει και το βασικό, αυτό που θέλουμε εμείς τον ασθενή να είναι ενδυναμωμένος και ενημερωμένος, ώστε να μπορεί να παίρνει αποφάσεις και γενικότερα για ζητήματα πολιτικών υγείας. Επομένως, είναι ένας πολύ σύνδετος όρος, όπως το είπατε πραγματικά, που τελευταία πραγματικά παίρνει έτσι πολύ μεγάλη προτεραιότητα, αλλά και στην γενικότερα και στο Υπουργείο Υγείας, αλλά και εμείς ως Ένωση Ασθενών προσπαθούμε να ενημερώσουμε τους ασθενείς μας, και έτσι έχουμε αναπτύξει διάφορα εργαλεία τα οποία μπορούμε να πούμε, να σας πω παρακάτω.
0: Πόσο επηρεάζει η έλλειψη επαρκούς ενημέρωσης την πρόληψη, τη διάγνωση αλλά και την σωστή διαχείριση μιας νόσου?
1: Είναι εξαιρετικά σημαντικό. Επηρεάζει πάρα πολύ. Σκεφτείτε έναν ασθενή ο οποίος δεν είναι ενημερωμένος, πόσο ταλαιπωρείται να βρει άκρη στο σύστημα υγείας, πόσο επίσης ταλαιπωρείται να επικοινωνήσει με τους επαγγελματίες υγείας. Γιατί και αυτό είναι ένα κομμάτι της εγγραμματοσύνης. Να μπορεί δηλαδή να αντιλαμβάνεται τις οδηγίες που του δίνει ο γιατρός του, τις οδηγίες που διαβάζει στα φάρμακα ή που του λέει ο γιατρός του. Επομένως, είναι πάρα πολύ σημαντικό και δημιουργεί ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στον ασθενή, στο φροντιστή, γιατί ξέρουμε ότι φροντίζει η ελληνική οικογένεια το πρόβλημα υγείας, το έχει όλη η οικογένεια όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Πόσο σημαντικό είναι να είναι ενημερωμένοι και να μπορούν να καταλάβουν το πώς θα αντιμετωπίσουν ένα πρόβλημα υγείας. Είναι επομένως πάρα πολύ σημαντικό το θέμα της ενημέρωσης. Πρέπει να πούμε ότι έχει να κάνει με την ενδυνάμωση.
0: Κυρία Κουτσογιάννη, ποιες είναι οι βασικές δράσεις που υλοποιεί η Ένωση Ασθενών Ελλάδος για την ενίσχυση της εγγραμματοσύνης υγείας?
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα έχουμε αναπτύξει αρκετά εργαλεία. Να σας πω το πρώτο που είναι το αλφαβητάρι υγείας. Στην ουσία φανταστείτε ότι είναι ένα λεξικό που συμβάλλει στην κατανόηση των ιατρικών όρων και ενιών. Είναι σε πολύ απλή γλώσσα, μπορεί να μπει οποιοδήποτε. Είναι το link, είναι αλφαβητάρι υγείας, όπως τα ακούτε στα αγγλικά GR, που μπορεί να μπει οποιοδήποτε πολίτης θέλει να ενημερωθεί για κάποιον ιατρικό όρο σε πολύ απλή γλώσσα, δίνει ασφαλείς οδηγίες. Μέχρι στιγμής έχει εμπλουτιστεί με γύρω στα 2.500 λήματα. Περιλαμβάνει βασικούς όρους που αφορούν την πρόληψη, τη διάγνωση, τη θεραπεία, τη φροντίδα υγείας γενικότερα, το σύστημα υγείας, τη διαχείριση των νοσημάτων, διάφορες τα φάρμακα, διαγνωστικές εξετάσεις, έτσι και αρκετές πληροφορίες τις οποίες μπορεί να πάρει ο πολίτης σχετικά με το κομμάτι της υγείας. Και να πούμε εδώ ότι έχει εξαιρετική σημασία, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι στο διαδίκτυο κυκλοφορούν πάρα πολλές πληροφορίες, οπότε δεν είναι ασφαλείς. Αυτό λοιπόν που εμείς εξασφαλίζουμε στον πολίτη είναι οι πληροφορίες που θα δει στο αλφαβητάρι, είναι τσεκαρισμένες, είναι σε συνεργασία με τις τιμονικές εταιρείες και επομένως είναι ασφαλείς, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το άλλο κομμάτι τώρα που αφορά την εκπαίδευση των ασθενών και το άπτεται της εγγραμματοσύνης υγείας είναι η Ακαδημία. Η Ακαδημία Ασθενών, η οποία χωρίζεται στην Ψηφιακή Ακαδημία, που όπως είπα στην αρχή έχει να κάνει με την εξοικείωση των ασθενών αλλά και των πολιτών γενικότερα για τα ψηφιακά εργαλεία, και είναι επίσης και η Ακαδημία Υιουπάτη, που είναι πιο εξειδικευμένη γνώση. Έχει σαν στόχο την δημιουργία Patient Experts, δηλαδή είναι ένα πρόγραμμα που εκπαιδεύει τους ασθενείς στα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Ασθενών. Έχουμε προσαρμόσει όλο το υλικό της Ακαδημίας, της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας, το έχουμε μεταφράσει στα ελληνικά και το έχουμε προσαρμόσει στα ελληνικά δεδομένα. Είναι μια αρκετά απαιτητική εκπαίδευση, είναι μια εκπαίδευση 14 μηνών διαδικτυακή, που ο ασθενής ή όποιος θέλει εκπαιδεύεται σε θέματα που αφορούν την ανάπτυξη των φαρμάκων, τις κλινικές μελέτες, αξιολόγηση τεχνολογιών υγείας. Βέβαια αυτό πρέπει να πούμε ότι δεν, πρέπει να το παρακολουθούν αφού δηλώσουν συμμετοχή. Ήδη έχει ξεκινήσει δηλαδή ο πρώτος κύκλος και εκπαιδεύονται γύρω στους 50 ασθενείς.
0: Οι χρόνιοι ασθενείς χρειάζονται ειδικές δεξιότητες εγγραμματοσύνης υγείας για να διαχειριστούν, κυρία Κουτσογιάννη, αποτελεσματικά την καθημερινότητά τους?
1: Βέβαια. Είναι αυτονόητο. Έχουμε νοσήματα τα οποία τα έχουμε για όλη μας τη ζωή, επομένως το να είμαστε ενημερωμένοι πρώτα απ' όλα για τα νοσήματά μας, για τις θεραπείες και έπειτα για την επλόγησή μας στο σύστημα υγείας είναι εξαιρετικά σημαντικό. Έχουμε αποτελεσματικότερη διαχείριση των νοσημάτων μας, λιγότερη βέβαια ταλαιπωρία στα ζητήματα πρόληψης, στα ζητήματα φροντίδας γενικότερα της υγείας μας. Επομένως το θέμα της εκπαίδευσης είναι πάρα πολύ σημαντικό, ειδικότερα για τους χρόνους ασθενείς που ξέρετε πολύ καλά ότι έχουν νοσήματα για όλη μας τη ζωή. Ζούμε δηλαδή με ένα νόσημα που επομένως, και όχι μόνο ένα, πολλοί από εμάς με παραπάνω από ένα νοσήματα. Επομένως η εκπαίδευσή μας, η ενημέρωσή μας είναι πάρα πολύ βασική στη διαχείριση όλης αυτής της κατάστασης.
0: Πώς μπορεί να καλλιεργηθεί η εγγραμματοσύνη υγείας από νεαρή ηλικία, μέσα από το σχολείο και την οικογένεια?
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε. Το να μπορεί να εκπαιδευτούν τα παιδιά από πολύ μικρή ηλικία είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι και ένα κομμάτι το οποίο είναι στο πρόγραμμα της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας, να έρθει σε επαφή με το Υπουργείο Υγείας, ώστε να μπορέσουμε να συμβάλλουμε στις πρώτες πληροφορίες που θα δοθούν σε μικρά παιδιά, ώστε μεγαλώνοντας να μπορούν να είναι εξοικειωμένα με βασικούς όρους που έχουν να κάνουν με τα ζητήματα υγείας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, επομένως, όσο πιο μικρή ηλικία εξοικειωθούν τα παιδιά, οι αυριανοί πολίτες, τόσο πιο σημαντικό είναι για να αναπτύξουν αυτές τις δεξιότητες που έχουν να κάνουν με την εγγραμματοσύνη υγείας.
0: Και ποια πιστεύετε ότι είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει σήμερα η Ένωση Ασθενών Ελλάδος στην προσπάθεια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού?
1: Είναι, τα ζητήματα είναι πάρα πολλά. Κυρίως πιστεύω το να, το να μπορέσει όλη αυτή όλα αυτά τα εργαλεία να τα κοινοποιήσει και να τα κάνει γνωστά στο ευρύτερο κοινό πέρα από τα μέλη της. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχει μια πληθώρα πληροφοριών και θα πρέπει να μπορέσουμε να καταξιωθούμε και στη συνείδηση του κόσμου, ώστε να ξέρει ότι παίρνοντας πληροφορία από την Ένωση Ασθενών Ελλάδος είναι μια ασφαλής πληροφορία, και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Η ψηφιακή επίσης εγγραμματοσύνη είναι πάρα πολύ σημαντική και ασχολούμαστε πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα με αυτό το κομμάτι. Νομίζω ότι οι προκλήσεις είναι πάρα πολλές, οι προκλήσεις εμφανίζονται κάθε μέρα και καλούμαστε να τα αντιμετωπίσουμε όπως να αντιμετωπίσουμε και όλα τα υπόλοιπα που έχουν να κάνουν με τα ζητήματα υγείας των πολιτών.
0: Τι είναι αυτό το οποίο, κυρία Κουτσογιάννη, θα κρατούσαμε από την σημερινή μας επικοινωνία?
1: Νομίζω να ψάχνουμε ενημέρωση, να ψάχνουμε υπεύθυνη, ασφαλή ενημέρωση με όλα τα εργαλεία που μας προσφέρονται. Και νομίζω ότι σήμερα είναι πολλά τα εργαλεία και αρκεί να τα ψάξουμε, να τα βρούμε. Όλοι είμαστε με ένα κινητό στο χέρι, με έναν υπολογιστή καθημερινά, να μην σπαταλάμε το χρόνο μας σε πληροφορίες άχρηστες, αλλά να κοιτάμε, να αξιοποιούμε όλο αυτό το χρόνο με χρήσιμες πληροφορίες για την υγεία μας, για τη ζωή μας τελικά.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Συνομιλήσαμε με την πρόεδρο του Συλλόγου Ρευματοπαθών Κρήτης και πρώτη αντιπρόεδρο της Ένωσης Ασθενών Ελλάδος, την κυρία Κατερίνα Κουτσογιάννη.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Οι εξετάσεις αποτελούν έναν σημαντικό σταθμό στη ζωή χιλιάδων νέων ανθρώπων, συχνά όμως πίσω από τα βιβλία, τα διαγωνίσματα, τις εξετάσεις και τους βαθμούς κρύβεται, αγαπητοί ακροατές, ένας αθέατος αγώνας. Και δεν είναι άλλος από την διαχείριση της πίεσης, των προσδοκιών, του φόβου της αποτυχίας, αλλά και της αβεβαιότητας για το μέλλον. Θα μιλήσουμε για το θέμα αυτό στην σημερινή εκπομπή με την ψυχολόγο, την κυρία Αγγελική Ελευθερία Παπασαροντοπούλου, την οποία έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στη τηλεφωνική γραμμή. Καλή σας ημέρα, κυρία Παπασαροντοπούλου.
4: Καλημέρα σας, κύριε Γιανακόπουλε.
0: Κυρία Παπασαροντοπούλου, όταν μιλάμε για συναισθηματική ανθεκτικότητα, τι ακριβώς εννοούμε και γιατί αποτελεί ένα τόσο σημαντικό εφόδιο για έναν μαθητή?
4: Αυτό είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον και βαθύ ζήτημα. Όταν μιλάμε για συναισθηματική ανθεκτικότητα, δεν εννοούμε ότι ένας μαθητής δεν αγχώνεται, δεν φοβάται ή δεν κουράζεται. Αυτό θα ήταν ουτοπικό και μη ρεαλιστικό. Εννοούμε την ικανότητα να αναγνωρίζει αυτό που νιώθει και να μην καταραίει μπροστά σε πιεστικά γεγονότα, όπως για παράδειγμα τις εξετάσεις. Για έναν μαθητή, ειδικά σε περίοδο εξετάσεων, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί οι εξετάσεις δεν μετρούν μόνο γνώσεις. Δοκιμάζουν και την ικανότητα του παιδιού να παραμείνει λειτουργικό μέσα σε πίεση, αβεβαιότητα και συνεχείς προσδοκίες, οι οποίες συνήθως μάλιστα οι προσδοκίες δεν είναι καν δικές του, είναι των γονιών, των συγγενών και των δασκάλων του. Η ανθεκτικότητα δεν είναι κάτι που ή το έχεις ή δεν το έχεις. Χτίζεται σιγά σιγά μέσα από εμπειρίες, σχέσεις και εξάσκηση. Καλλιεργείται μέσα από μικρές καθημερινές πρακτικές συνήθειες, όπως για παράδειγμα το πώς μιλάω στον εαυτό μου, πώς οργανώνω το χρόνο μου, πώς διαχειρίζομαι ένα λάθος ή το πώς ζητώ βοήθεια. Δεν είναι ένα έμφυτο χάρισμα για λίγους. Είναι μια ικανότητα που μπορούμε να ενισχύσουμε σε κάθε παιδί.
0: Γιατί εξετάσεις πέρα από μια γνωστική δοκιμασία μετατρέπονται συχνά σε μια έντονη συναισθηματική δοκιμασία?
4: Γιατί δυστυχώς οι εξετάσεις φορτίζονται με πολύ μεγαλύτερο νόημα από αυτό που πραγματικά έχουν. Δεν είναι μονογράφο ένα μάθημα. Τις πιο πολλές φορές ο μαθητής αισθάνεται ότι μέσα από αυτές τις εξετάσεις κρίνονται οι ικανότητες του, η ευφυΐα του, ακόμα και η περηφάνεια των γονιών του. Ειδικά μάλιστα στην Ελλάδα είναι έτσι το δομημένο το εκπαιδευτικό σύστημα που οι οικογένειες για να πληρώσουν φροντιστήρια και ιδιαίτερα πραγματικά υποφέρουν και τα παιδιά σηκώνουν ένα βάρος ασήκωτο. Σηκώνουν τον φόβο μην απογοητεύσουν τους γονείς τους που έχουν καταξοδευτεί για αυτές τις εξετάσεις και προσδοκούν καλά αποτελέσματα. Αυτό δεν γίνεται στο εξωτερικό, όπως για παράδειγμα στην Ιταλία και σε άλλες χώρες. Εκεί τα παιδιά μπαίνουν στο πανεπιστήμιο μόνο με το πολιτήριο λυκείου. Εδώ οι εξετάσεις και κυρίως οι πανελλήνιες εξετάσεις από αξιολόγηση γνώσεων έχουν μετατραπεί σε αξιολόγηση της συνολικής αξίας του εαυτού. Και αυτό ψυχολογικά είναι εξαιρετικά πιεστικό. Χρειάζεται να βοηθήσουμε τα παιδιά να ξαναβάλουν τις εξετάσεις στην σωστή τους διάσταση, αλλά και εμείς ως ενήλικες να επανατοποθετηθούμε απέναντι σε αυτές τις εξετάσεις. Γιατί μπορεί εμείς να λέμε στο παιδί μην αγχώνεσαι, αλλά ταυτόχρονα να του περνάμε το μήνυμα πως αν αποτύχει, διαλύσει ο κόσμος.
0: Κυρία Παπασταρατοπούλου, ποιες καθημερινές συνήθειες μπορούν να ενισχύσουν την συναισθηματική ανθεκτικότητα κατά την εξεταστική περίοδο?
4: Υπάρχουν κάποια μικρά πράγματα που μπορεί να κάνει το παιδί. Πρώτα απ' όλα, η ρουτίνα. Δεν χρειάζεται σε καμία περίπτωση εξαντλητικό πρόγραμμα, αλλά χρειάζεται σταθερότητα. Σταθερές ώρες διαβάσματος, μικρά διαλύματα, καλός ύπνος, υγιεινό φαγητό και λίγη κίνηση. Το σώμα μας είναι σύμμαχός μας στις εξετάσεις. Όχι κάτι που το αγνοούμε μέχρι να τελειώσει η εξεταστική περίοδος. Το δεύτερο είναι ότι χρειάζονται μικροί ρεαλιστικοί στόχοι. Όχι πρέπει να τα προλάβω όλα σήμερα, γιατί αυτό προφανώς δημιουργεί πανικό. Καλύτερα το παιδί να πει τι είναι σημαντικό να κάνω μέχρι το μεσημέρι, τι μέχρι το βράδυ, ας προσπαθήσω να τα κάνω. Τρίτον, είναι σημαντικό να περιοριστεί η σύγκριση. Τον ρωτάω συνέχεια, εσύ πόσες ώρες διάβασες, πόσα θέματα έβγαλες, τι έκανες, απλώς αυξάνει το άγχος. Και τέλος, πρέπει το παιδί, αυτό είναι πολύ σημαντικό, πρέπει το παιδί να προσέχει πώς μιλάει στον εαυτό του. Αυτός είναι ο λεγόμενος εσωτερικός διάλογος. Αντί για παράδειγμα να λέει, πω δεν θυμάμαι τίποτα, θα αποτύχω, θα τα παρατήσω και όλα αυτά που μπορεί να λέει,
0: ναι.
4: Να πει δυσκολεύομαι, αλλά θα συνεχίσω όπως μπορώ. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στην αυτοεκτίμηση και στην συναισθηματική ανθεκτικότητα ο τρόπος που μιλάμε στον εαυτό μας. Γιατί έτσι εγκαθιδρύεται μία είτε θετική είτε αρνητική εικόνα για τον εαυτό μας. Κάνω λοιπόν αυτό που μπορώ όσο γίνεται χωρίς πίεση. Στην προσπάθεια μου να πιάσω τον στόχο, δεν πρέπει να χάσω τον εαυτό μου. Εδώ θα πρόσθετα και μία ουσιώδη πνευματική συνήθεια. Να υπάρχει μέσα στην ημέρα μια στιγμή ησυχία. Λίγα λεπτά χωρίς κινητό, χωρίς θόρυβο, που να μπορεί το παιδί να συγκεντρωθεί και να κάνει μια μικρή προσευχή. Να πει στο Θεό όσα νιώθει, την αγωνία του, τα άγχη του. Να πει Θεέ μου, βοήθησε με να τα πάω καλά. Και ό,τι γίνει να είναι για καλό. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ.
0: Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στο δημιουργικό άγχος που κινητοποιεί και στο άγχος που δημιουργεί έντονα προβλήματα σε έναν υποψήφιο?
4: Το δημιουργικό άγχος είναι ωφέλιμο. Είναι εκείνο που μας κρατά σε εγρήγορση. Μας βοηθά να οργανωθούμε, να συγκεντρωθούμε, να πούμε έχω κάτι σημαντικό να κάνω και χρειάζεται να προσπαθήσω. Αν δεν υπήρχε αυτό, το καλό εντός εισαγωγικών άγχος, πιθανώς δεν θα κάναμε τίποτα όπως έπρεπε να κάνουμε. Το πρόβλημα αρχίζει όταν το άγχος δεν μας κινητοποιεί αλλά μας μπλοκάρει. Πώς όμως παρουσιάζεται στα παιδιά αυτό το δυσλειτουργικό άγχος? Αρχικά με έλλειψη συγκέντρωση. Το παιδί διαβάζει, αλλά δεν θυμάται τίποτα. Και διαβάζει και ξαναδιαβάζει την ίδια σελίδα, αλλά η γνώση δεν μπορεί να απορροφηθεί. Με αϊπνία ή υπερυπνία. Με εμφανή έλλειψη όρεξης για φαγητό ή αντιθέτως με υπερφαγικά επεισόδια. Με ευερεθιστότητα, με θυμό, με κλάμα με το παραμικρό. Με υπερεπαγρύπνηση, δηλαδή το παιδί πετάγεται με μικρούς καθημερινούς ήχους, τρομάζει όπως π.χ. το κουδούνι. Και με έντονα ψυχοσωματικά συμπτώματα, για παράδειγμα με στομαχικές ενοχλήσεις. Τάση προς έμετο, πονόκυλο, γαστρεντερολογικά προβλήματα, πονοκεφάλους, ταχυπαλμία, ζαλάδα, δερματικά προβλήματα, τριχόπτωση και άλλα πολλά. Όλα αυτά είναι σημάδια ότι το άγχος είναι δυσλειτουργικό. Ένα χρήσιμο κριτήριο είναι το εξής. το άγχος με βοηθά να δράσω ή με κινητοποιεί. Αν με βοηθά να οργανωθώ, είναι χρήσιμο. Αν με κάνει να αποφεύγω τις υποχρεώσεις μου, να πανικοβάλλομαι ή να σκέφτομαι καταστροφικά, τότε χρειάζομαι υποστήριξη. Και να προσθέσω και αυτό. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη υποστήριξη από την πίστη μας στο Θεό. Μέσα στον κυκαιώνα των προβλημάτων και του άγχους μας, ο Χριστός και η Παναγία είναι η μοναδική σανίδα σωτηρίας μας.
0: Πώς μπορεί να προστατευτεί η αυτοεκτίμηση ενός νέου ανθρώπου από την τάση να ταυτίζει την προσωπική του αξία με έναν βαθμό ή ένα αποτέλεσμα, κυρία Παπασαραντοπούλου?
4: Αυτό είναι ίσως το πιο κρίσιμο σημείο. Ο βαθμός αξιολογεί μια επίδοση σε μια πολύ συγκεκριμένη στιγμή, κάτω από πολύ συγκεκριμένες συνθήκες. Δεν αξιολογεί την προσωπικότητα, το ήθος, τις δυνατότητες, το μέλλον ή την αξία του παιδιού. Χρειάζεται αυτό να το λέμε ξεκάθαρα στα παιδιά. Δεν είσαι ο βαθμός σου. Δεν είσαι μια εξέταση. Δεν είσαι μια επιτυχία ή μια αποτυχία. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι ακυρώνουμε τη σημασία της προσπάθειας. Οι εξετάσεις είναι σημαντικές, αλλά δεν είναι το παν. Άλλο να πούμε στο παιδί προσπάθησε, και άλλο να του περάσουμε το μήνυμα ότι αν δεν πετύχεις, απογοητεύεις τους πάντες. Αυτό πιστεύουν τα περισσότερα παιδιά, ότι αν δεν πετύχουν, θα απογοητεύσουν τους πάντες. Όταν ένα παιδί πιστεύει ότι από ένα αποτέλεσμα κρίνεται όλη του ζωή, είναι λογικό ότι το άγχος γίνεται δυσβάσταχτο. Εδώ ο ρόλος των γονιών είναι καθοριστικός. Το παιδί πρέπει να νιώθει ότι το αγαπούν και το αποδέχονται ανεφόρον, όχι μόνο όταν πετυχαίνει. Η φράση «είμαστε δίπλα σου, ό,τι και αν γίνει», όταν λέγεται με ειλικρίνεια από τους γονείς, είναι πραγματικά θεραπευτική, συντρομαγμένη η ψυχή του παιδιού. Γι' αυτό χρειάζεται να το δείχνουμε όχι μόνο με τα λόγια μας, αλλά και με την όλη στάση μας. Γιατί πολλές φορές οι γονείς λένε «μην αγχώνεσαι», αλλά το παιδί νιώθει από το βλέμμα, από τον τόνο της φωνής, από τις συνεχείς ερωτήσεις, ότι όλο το σπίτι κρέμεται από το αποτέλεσμα που θα φέρει. Το παιδί λοιπόν δεν ακούει μόνο αυτό που του λέμε, αφού γκράζεται και την ατμόσφαιρα που δημιουργούμε γύρω του. Αν κάθε συζήτηση στο σπίτι είναι «διάβασες, πώς έγραψες, τι έκανε ο άλλος», τότε άθελα μας το περνάμε ότι αξίζει μόνο όταν αποδίδει. Πρέπει να θυμόμαστε ότι το παιδί είναι πρόσωπο, δεν είναι επίδοση. Είναι εικόνα Θεού. Δεν αξίζει επειδή πετυχαίνει, ούτε χάνει την αξία του όταν δυσκολεύεται. Και αυτή την ανεφόρον αποδοχή του Θεού καλείται νομίζω και η οικογένεια να καθρεφτήσει με τον τρόπο της.
0: Τι θα συμβουλεύατε τους γονείς να προσέξουν αυτές τις ημέρες των εξετάσεων, ώστε να στηρίξουν πραγματικά τα παιδιά τους, χωρίς άθελά τους να αυξήσουν την πίεση?
4: Θα έλεγα πρώτα απ' όλα να προσέξουν τη δική τους αγωνία, γιατί τη μεταδίδουν στο παιδί. Αν κάθε κουβέντα περιστρέφεται γύρω από τις εξετάσεις και το παιδί νιώθει ότι όλοι περιμένουν από αυτό να δικαιώσει κόπους, χρήματα και προσδοκίες, τότε το άγχος του παιδιού κορυφώνεται. Δεύτερον, είναι σημαντικό να αποφύγουν τη σύγκριση. Η σύγκριση με αδέρφια, ξαδέρφια, φίλους ή συμμαθητές δεν βοηθά κανέναν. Κάθε παιδί έχει τη δική του διαδρομή, τις δικές του αντοχές και τον δικό του ρυθμό. Επίσης, είναι σημαντικό να μην ρωτούν μόνο για το αποτέλεσμα. Να ρωτούν και πώς είσαι, τι χρειάζεσαι, κουράστηκες, πώς μπορώ να σε βοηθήσω. Αυτές οι ερωτήσεις δείχνουν στο παιδί ότι μας ενδιαφέρει το ίδιο και όχι μόνο η επίδοσή του. Και τέλος, να κρατήσουν μια ήρεμη, σταθερή παρουσία. Το παιδί αυτές τις ημέρες δεν χρειάζεται κήρυγμα. Χρειάζεται σχέση. Χρειάζεται να ακούσει «σε αγαπάμε, είμαστε δίπλα σου, θα το περάσουμε μαζί». Και για ένα γονιό που πιστεύει, είναι πολύ σημαντικό να παραδώσει και τη δική του αγωνία στο Θεό. Να προσεύχεται για το παιδί του. Η προσευχή του γονιού μπορεί να γίνει σκέπη, αρκεί να συνοδεύεται από πραγματική εμπιστοσύνη και ηρεμία.
0: Πώς μπορεί ένας νέος να διαχειριστεί, γιατί υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο, κυρία Παπασαραντοπούλου, μία πιθανή αποτυχία χωρίς να την μετατρέψει σε προσωπικό αδιέξοδο?
4: Αυτό είναι ένα πολύ ωραίο ερώτημα. Πρώτα απ' όλα χρειάζεται να ξεχωρίσουμε την αποτυχία από την ταυτότητα. Άλλο δεν πέτυχα αυτό που ήθελα και άλλο είμαι αποτυχημένος. Είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Το πρώτο είναι ένα γεγονός. Το δεύτερο είναι μια βαριά και άδικη ταμπέλα. Θυμάμαι, ο Winston Churchill είχε πει μια πολύ ωραία φράση. Επιτυχία είναι να προχωράς από αποτυχία σε αποτυχία χωρίς να χάνεις τον ενθουσιασμό σου. Αυτή είναι και η ουσία της συναισθηματικής ανθεκτικότητας. Μια αποτυχία στη ζωή μας σίγουρα είναι αναπόφευκτη. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα τέλεια. Το θέμα είναι τι κάνω μετά, πώς το διαχειρίζομαι. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να απελπιζόμαστε. Δεν πρέπει να βλέπουμε την αποτυχία ως εγκατάλειψη από τον Θεό. Ναι, είναι ένας πόνος, μια ματέωση, αλλά δεν είναι το τέλος της ζωής μας. Πολλές φορές μέσα από τις πιο δύσκολες διαδρομές οριμάζουμε, μαλακώνουμε, γνωρίζουμε καλύτερα τον εαυτό μας και κυρίως ταπεινωνόμαστε. Ένας αφόρητο λέει, όταν ο Θεός σας πρόχνει στην άκρη του γκρεμού, ή θα σε πιάσει όταν πέφτεις, ή θα σου δώσει φτερά και θα σε μάθει να πετάς. Αρκεί να τον εμπιστευτούμε.
0: Εν κατακλείδη, αν μπορούσατε να απευθύνετε ένα μήνυμα σε κάθε μαθητή που αυτή τη στιγμή αγωνιά για τις εξετάσεις, αγωνιά για το αποτέλεσμα των εξετάσεων, ποια φράση θα θέλατε να κρατήσει μέσα του, όχι μόνο για τις επόμενες ημέρες, αλλά και για ολόκληρη τη ζωή του?
4: Κάθε παιδί πρέπει να θυμάται ότι δεν είναι μόνο του. Ο Θεός δεν το αγαπά επειδή θα πετύχει. Το αγαπά πριν από κάθε επιτυχία και πέρα από κάθε αποτυχία. Ας κάνει λοιπόν την προσπάθειά του με σοβαρότητα, αλλά όσο γίνεται και με ειρήνη στην ψυχή του. Γιατί η ζωή του έχει αξία, βάθος και προορισμό πολύ μεγαλύτερο από ένα βαθμό. Και θα ήθελα να πω και κάτι πολύ πρακτικό. Να πηγαίνει πάντα να δίνει εξετάσεις, ακόμα και αν νιώθει ότι δεν είναι έτοιμο ή όσο έτοιμο θα ήθελε. Να κάνει το σταυρό του και να πηγαίνει. Όχι με επιπολαιότητα, αλλά με εμπιστοσύνη. Γιατί ποτέ δεν ξέρουμε πώς μπορεί να εξελιχθεί κάτι. Αν έχουμε χρόνο, να σας πω έτσι πολύ σύντομα μια όμορφη ιστορία που είχε πει ο Μητροπολίτης Λεμεσού Αθανάσιος. Όταν ήταν φοιτητής, είχε ένα πολύ δύσκολο μάθημα προφορικό και δεν είχε προετοιμαστεί. Τότε ήταν ήδη μοναχός και πήγε στο γέροντά του να πάρει ευλογία για να μην πάει να δώσει το μάθημα. Ο γέροντας όμως του είπε: Να πας, διάβασε έστω το εξώφυλλο και πήγαινε. Πήγε λοιπόν ο Μητροπολίτης, χωρίς να το θέλει και πιστεύοντας φυσικά ότι ήταν μάτιο. Στην εξέταση ήταν προφορικές, στην εξέταση ήταν 5 φοιτητές. Ο καθηγητής έκανε μια δύσκολη ερώτηση στον πρώτο, δεν ήξερε. Στον δεύτερο, δεν ήξερε. Στον τρίτο, δεν ήξερε. Στον τέταρτο, πάλι δεν ήξερε. Και τότε ο καθηγητής εκνευρίστηκε και λέει: Είμαι σίγουρος ότι δεν έχετε διαβάσει ούτε το εξώφυλλο. Θα περάσω με 10 όποιον έχει διαβάσει έστω το εξώφυλλο. Και γυρίζει τότε στο Μητροπολίτη Αθανάσιο και του λέει: Πότε εκδόθηκε το βιβλίο μου? Εκείνος το ήξερε, γιατί είχε διαβάσει μόνο το εξώφυλλο. Και έτσι πέρασε το μάθημα. Το μήνυμα φυσικά που θέλω να περάσω δεν είναι να μην διαβάζετε. Ναι. Το μήνυμα είναι να μην απελπίζεστε. Να προσπαθείτε, να κάνετε αυτό που μπορείτε και να πηγαίνετε με ταπείνωση και με εμπιστοσύνη στο Θεό. Το τέλος θα γίνει αυτό που είναι για καλό να γίνει.
0: Πιστεύω ότι ακούγοντας την σημερινή συνομιλία μας, οι ακροάτριες και οι ακροατές θα αισθάνθηκαν όμορφα, κυρία Παπασαραντοπούλου. Θα τους έφυγε το άγχος. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
4: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Συνομιλήσαμε με την ψυχολόγο, την κυρία Αγγελική Ελευθερία Παπασαραντοπούλου.

0: Η παράδοση δεν είναι ένα μουσιακό έκθεμα που ανήκει στο παρελθόν, είναι μια ζωντανή κληρονομιά που μεταδίδεται από γενιά σε γενιά μέσα από τη μουσική, το χορό, το τραγούδι και την συμμετοχή στην κοινότητα. Και ίσως η μεγαλύτερη επιτυχία ενός πολιτιστικού φορέα είναι να βλέπει παιδιά και νέους ανθρώπους να αγκαλιάζουν αυτή την κληρονομιά και να τις δίνουν νέα πνοή. Το Λύκειο Ελληνίδων Καλαμάτας συνεχίζει με συνέπεια αυτή την αποστολή, διοργανώνοντας σημαντικές πολιτιστικές δράσεις, ενισχύοντας τη συμμετοχή της νεολαίας και εκπροσωπώντας επάξια την πόλη και την παράδοση σε εκδηλώσεις εντός και εκτός του νομού Μεσσηνίας. Σήμερα φιλοξενούμε στην εκπομπή την αντιπρόεδρο και έφορο χορού και χοροδίας του Λυκείου Ελληνίδων Καλαμάτας, την κυρία Άννα Μαύρου, με αφορμή τις σημαντικές πολιτιστικές πρωτοβουλίες του φετινού καλοκαιριού, αλλά και τη διαρκή προσπάθεια ανάδειξης της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Καλή σας ημέρα, κυρία Μαύρου.
1: Καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να ευχηθώ καλό καλοκαίρι, καλό και ξένια στο καλοκαίρι σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Καλό καλοκαίρι, κυρία Μαύρου. Τι σηματοδοτεί για το Λύκειο των Ελληνίδων Καλαμάτας? Να ξεκινήσουμε με την διοργάνωση της δεύτερης χορευτικής συνάντησης παιδικών και εφηβικών ομάδων της Πελοποννήσου.
1: Είμαστε λοιπόν στην τελική ευθεία για αυτό το όμορφο εγχείρημα, τη μεγάλη ηλικιακή μας γιορτή που πραγματοποιήθηκε και πέρυσι με πολύ μεγάλη επιτυχία και γέμισε πραγματικά τα παιδιά όλων των Λυκείων των Ελληνίδων που συμμετείχαν με υπέροχες αναμνήσεις. Θα πραγματοποιηθεί στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας την Κυριακή 21 Ιουνίου και συμμετέχουν εκτός από τις παιδικές και εφηβικές ομάδες του δικού μας Λυκείου, του Λυκείου των Ελληνίδων Καλαμάτας. Τα παιδιά μας έχουν διδαχθεί παραδοσιακούς χορούς από τους χοροδιδασκάλους μας Άγη Τσακαλάκο, Νίκο Λαμπρόπουλο και Ηρώ Διαμαντάκου. Συμμετέχει και μια ομάδα ατόμων με ειδικές ανάγκες, γιατί εδώ και χρόνια συνεργαζόμαστε με το Σύλλογο Φίλων Ατόμων για Ειδικές Ανάγκες της Καλαμάτας, η οποία αυτή η ομάδα διδάσκεται χορούς από την κυρία Μαρία Πατικοπούλου. Επίσης, βέβαια, είναι οι καλεσμένοι μας οι εφηβικές ομάδες των Λυκείων των Ελληνίδων της Πάτρας, του Πύργου, του Κιάτου, της Σπάρτης, της Τρίπολης και του Άργους. Τη μουσική επιμέλεια της παράστασης έχει ο Νικόλας ο Παλαιολόγος, καταξιωμένος μουσικός και από τους μεγαλύτερους χοροδεξιοτέχνες στο ΟΥΤΙ και δάσκαλος παραδοσιακών οργάνων, ο οποίος ηγείται και του μουσικού σχήματος της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας, Χορίαμβος.
0: Η εφηβική ομάδα του Λυκείου Ελληνίδων Καλαμάτας, κυρία Μαύρου, θα συμμετάσχει στην ετήσια παράσταση του Πολιτιστικού Συλλόγου Κορώνης. Τι σημαίνουν αυτές οι συνεργασίες για την εξωστρέφεια αλλά και την δικτύωση των πολιτιστικών φορέων και πώς βιώνουν οι ίδιοι έφηβοι τη χαρά της παρουσίασης της δουλειάς τους μπροστά σε διαφορετικά κοινά?
1: Την Τρίτη λοιπόν 23 Ιουνίου μία από τις ειδικές μας ομάδες συμμετέχει στην ετήσια παράσταση του Πολιτιστικού Συλλόγου Κορώνης και είναι για τα παιδιά μας πολύ σημαντικές αυτές οι εμπειρίες, όχι μόνο για τη χαρά της εκδρομής, της συνύπαρξης με τα άλλα παιδιά, των γνωριμιών, της εμφάνισης, αλλά γιατί έτσι αισθάνονται ότι αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης πολιτιστικής οικογένειας. Κατανοούν ότι η ελληνική παράδοση αποτελεί κοινή πολιτιστική κληρονομιά που ενώνει ανθρώπους και κοινότητες. Είναι νομίζω κάτι πολύ σημαντικό πέρα από την διδασκαλία που προσφέρουμε στα παιδιά να συμμετέχουν σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις με άλλους λόγους.
0: Ναι. Η συμμετοχή μελών των χορευτικών ομάδων στον εορτασμό των 50 χρόνων του Λυκείου των Ελληνίδων Ξάνθης αποτελεί μία ιδιαίτερη στιγμή, θα λέγαμε, κυρία Μαύρου. Τι συμβολίζει αυτή η παρουσία για το Λύκειο των Ελληνίδων Καλαμάτας?
1: Η παρουσία αυτή έχει μεγάλη σημασία, γιατί το τρίμηνο του 26 έως 28 Ιουνίου μέλη των χορευτικών μας ομάδων θα ταξιδέψουν στην όμορφη Ξάνθη και θα συμμετάσχουν σε μια μεγάλη ηλικιακή γιορτή, γιατί γιορτάζουν στη Ξάνθη τα 50 χρόνια δράσης του ιστορικού λυκείου του Λυκείου των Ελληνίδων Ξάνθης. Φανταστείτε λοιπόν ότι 13 λύκεια από όλη την Ελλάδα θα συναντηθούν στη Ξάνθη οι ομάδες θα παρελάσουν, το κάθε λύκειο θα παρουσιάσει χορούς από τον τόπο του και χορευτές από όλη την Ελλάδα θα βρεθούν σε μια κοινή παράσταση και ένα κοινό γλέντι. Μια εκπληκτική εμπειρία για όλους μας.
0: Η γυναικεία χοροδία Καλλιστό προετοιμάζεται και αυτή για το Διεθνές Φεστιβάλ Χοροδιών της που θα πραγματοποιηθεί στην πόλη της Καλαμάτας.
1: Ναι.
0: Πόσο απαιτητική είναι μια τέτοια προετοιμασία, κυρία Μαύρου, και τι προσφέρει σε μια χοροδία η συμμετοχή σε ένα διεθνές φεστιβάλ και η επαφή με μουσικά σύνολα από διαφορετικές χώρες και πολιτισμούς?
1: Να σας πω ότι από το 2021 που δημιουργήθηκε η χοροδία μας και τελεί υπό την διεύθυνση της καταξιωμένης τραγουδίστριας, μουσικού και ερευνήτριας του παραδοσιακού μας τραγουδιού Κατερίνας Παπαδοπούλου και την επιμέλεια της χοροδίας έχει ο μουσικός Νικόλας Παλαιολόγος, έχει μέχρι τώρα συμμετάσχει σε πολύ σημαντικές διεθνείς διοργανώσεις και έχει αποσπάσει μεγάλες διακρίσεις. Με αποκορύφωμα τον Απρίλιο του 2025 στη Ρίγα της Λετωνίας, όπου κέρδισε το πρώτο βραβείο και χρυσό δίπλωμα στην κατηγορία Φολκλόρ, καθώς και ειδικό βραβείο για την εξαιρετική ερμηνεία και αυθεντική απόδοση της παραδοσιακής μας μουσικής ανάμεσα σε 38 χοροδίες από 13 χώρες. Ο πύχης λοιπόν έχει ανέβει πολύ ψηλά και τώρα που προετοιμαζόμαστε για τον 6ο Διεθνή Διαγωνισμό και Φεστιβάλ Χοροδιών της Ιντερκουλτούρ στην Καλαμάτα, θα πραγματοποιηθεί το χρονικό διάστημα από 8 ως 12 Οκτωβρίου. Είμαστε, όπως καταλαβαίνετε, σε έναν πυρετό προετοιμασίας για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στον επόμενό μας στόχο.
0: Και φέτος διοργανώνεται 4 καλοκαιρινές συναυλίες στην αυλή του εκθεσιακού χώρου της Συλλογής Ελληνικών Ενδυμασιών Βικτωρία Καρέλια. Τι ξεχωριστό προσφέρει αυτός ο χώρος ως τόπος πολιτιστικής συνάντησης? Θα θέλατε να μας δώσετε και μία εικόνα των φετινών συναυλιών αλλά και των
1: Βεβαίως.
0: Μουσικών διαδρομών που θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν οι φίλοι του Λυκείου και όσοι θα βρεθούν στην πόλη της Καλαμάτας?
1: Να σας πω καταρχήν ότι ο εκθεσιακός χώρος που φιλοξενεί την Συλλογή Ελληνικών Ενδυμασιών Βικτωρία Καρέλια είναι ένας εμβληματικός χώρος για την πόλη μας με τεράστια επισκεψιμότητα. Ο φετινός κύκλος των θερινών εκδηλώσεων με τίτλο «Με φως κατά μεθύς του κόσμου» πραγματοποιείται όπως πάντα στην υπέροχη αυλή του εκθεσιακού χώρου και οι συναυλίες μας ξεκινούν την 1η Ιουλίου με την Ειρήνη Σκυλακάκη με δικές της συνθέσεις, συνεχίζονται στις 15 Ιουλίου με την Ροζάνα Μάιλαν σε ένα πρόγραμμα με αγαπημένα παραδοσιακά κομμάτια της Κούβας αλλά και πρωτότυπες συνθέσεις της ίδιας της καλλιτέχνηδος. Έπειτα στις 29 Ιουλίου η παράσταση συναυλία με τίτλο «La Bohème», ένα ταξίδι στο γαλλικό τραγούδι με την Ευρυδίκη, με κλασικά κομμάτια των Edith Piaf, Charles Aznavour και Jacques Brel. Τελειώνουμε στις 12 Αυγούστου με τελευταία μας συναυλία με τη Φένια Παπαδόδημα σε ένα πρόγραμμα με τίτλο «Traveling All Alone», αφιερωμένο σε 4 σπουδαίες γυναικείες φωνές που άνθησαν σε διαφορετικά σημεία του πλανήτη. Την Billie Holiday, την Μαρίκα Παπαγκίκα, την Edith Piaf και την Έλις Ρεγκίνα.
0: Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία σε όλες αυτές τις δράσεις τις οποίες θα πραγματοποιήσετε το φετινό καλοκαίρι και θα χαρούμε σύντομα να τα ξαναπούμε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση και καλή συνέχεια στο έργο σας.
0: Συνομιλήσαμε με την Αντιπρόεδρο και Έφορο Χορού και Χοροδίας του Λυκείου Ελληνίδων Καλαμάτας, την κυρία Άννα Μαύρου.
2: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Αιγίνα Φέρις με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοϊία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα, προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aeginaferis.gr.
3: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, του ομότιμου καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών Στυλιανού Παπαδόπουλου. Στην επανέκδοση του έργου του διακεκριμένου πατρολόγου αναδεικνύεται η προσωπικότητα, η θεολογία και το πλούσιο ποιμαντικό έργο του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Η παρούσα έκδοση φιλοδοξεί στην προβολή του Ορθοδόξου Φρονήματος του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου σε όλους μας. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Γεχονδρική και Λιανική πώληση στην Κρίνη. Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας. Και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
5: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
6: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Η ορχήστρα

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Ολοκληρώνονται σήμερα οι εργασίες της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος για το μήνα Ιούνιο. Δύο νέες λέμβοι με μετανάστες εντοπίστηκαν νότια της Κρήτης, η μία κατά τη διάρκεια της νύχτας και η δεύτερη νωρίς το πρωί. Πρόκειται για συνολικά 69 άτομα που τα εντόπισε ένα αέριο μέσο της Frontex στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Γάβδου. Και στις δύο περιπτώσεις τους αλλοδαπούς περισυνέλεξε σκάφος της Frontex και τους μετέφερε σε Αγία Γαλήνη και Παλαιόχωρα. Σε μαθήματα ειδικότητας εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων στο πλαίσιο των πανελλαδικών εξετάσεων. Σε εξέλιξη είναι η υποβολή αιτήσεων για τη δράση Νταντάδες της γειτονιάς του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, καθώς τέθηκε σε λειτουργία ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη στο πρόγραμμα. Η δράση απευθύνεται σε οικογένειες με βρέφη και νήπια ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 χρόνων, προσφέροντας οικονομική φροντίδα για υπηρεσίες κατοίκων φροντίδας. Ισραήλ και Λίβανος, μετά από πολύ ωραίες συνομιλίες, συμφώνησαν τα ξημερώματα στην ανανέωση της εύθραυστης κατάπαυσης του πυρός, καθώς και στη δημιουργία σειράς πιλωτικών ζωνών ασφαλείας εντός του λιβανικού εδάφους, από τις οποίες θα αποκλείονται οι μαχητές της Χεζμπολάχ. Και ο καιρός γενικά έθριος, στην Αττική θερμοκρασία έως 31 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη έως 29.

0: Και περάσαμε στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής «Κάθε μέρα νέα μέρα». Στο μικρόφωνο ο Αντώνης Γιαννακόπουλος, στον ήχο ο Θανάσης Παντελιός. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και στην Ευαγγελία Μπρουζιώτη στο 210-72-98-222. Μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Ο θερισμός δεν ήταν απλώς μια γεωργική εργασία, υπήρξε για αιώνες ένα κορυφαίο γεγονός του αγροτικού βίου, πλαισιωμένο από έθιμα, δοξασίες, τραγούδια, ευχές και συμβολισμούς που αποτυπώνουν τη βαθιά σχέση του ανθρώπου με τη γη και τον κύκλο της ζωής. Για το θέμα αυτό θα μιλήσουμε με την κυρία Ζωή Μάργαρη, κύρια ερευνήτρια του Κέντρου Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, την οποία έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική γραμμή. Καλή σας ημέρα, κυρία Μάργαρη.
1: Καλημέρα σας. Η τιμή και η χαρά είναι δική μου. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Κυρία Μάργαρη, γιατί ο θερισμός κατήχε τόσο κεντρική θέση στη ζωή των παραδοσιακών αγροτικών κοινωνιών?
1: Γιατί όλη η ζωή, ειδικά στις μεγάλες αγροτικές οικογένειες, ήταν βασισμένη σε αυτή την καλλιέργεια των σιτηρών, η οποία ολοκληρώνονταν με την μεγάλη και δύσκολη διαδικασία του θερισμού που λάμβανε χώρα παραδοσιακά τον Ιούνιο. Γι' αυτό, όπως γνωρίζουμε και οι περισσότεροι, ο Ιούνιος χαρακτηρίζεται, είναι γνωστός στις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας και με το παραδοσιακό του όνομα, που δεν είναι άλλο από το θεριστής. Γιατί εκείνη την περίοδο γνωρίζουν όλοι πως πρέπει να ξεκινήσει ο θερισμός των σιτηρών

0: να μαζευτούν αργότερα τα κρυθάρια, τα όσπρια αλλά και το σανό, έτσι ώστε σιγά σιγά όλα αυτά που καλλιεργήθηκαν όλο το προηγούμενο διάστημα να γεμίσουν το σπίτι και να διασφαλίσουν με τον τρόπο αυτό την ευημερία της οικογένειας και ολόκληρης της κοινότητας για το επόμενο έτος.
1: Και πέρα από μια αναγκαία γεωργική εργασία, σε ποιο βαθμό ο θερισμός αποτελούσε ένα σημαντικό κοινωνικό και κοινοτικό γεγονός, κυρία Μάργαρη?
0: Όπως γνωρίζουμε οι περισσότεροι, παλαιότερα ο τρόπος με τον οποίο θερίζαμε, συγκεντρώναμε δηλαδή τη σοδειά, ήταν διαφορετικός από αυτό που γίνεται τώρα που έχουμε πλέον εκμηχανήσει όλες αυτές τις διαδικασίες. Έτσι, παραδοσιακά, οι κοινότητες συνευρίσκονταν για να καταφέρουν να κάνουν το καλύτερο που μπορούσαν στο μικρότερο χρονικό διάστημα. Γιατί φοβόντουσαν βεβαίως μήπως υπάρξει κάποια καιρική καταστροφή η οποία θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη σοδειά. Έτσι λοιπόν συνήθιζαν παλαιότερα οι άνθρωποι να μαζεύονται και να θερίζουν μαζί τις γεωργικές καλλιέργειες, πηγαίνοντας από εκείνη που είχε η πρώτη οικογένεια σε εκείνα που είχε η δεύτερη, η τρίτη κτλ. Με αυτή λοιπόν τη λογική αναπτυσσόταν ιδιαίτερα και αυτό το κοινοτικό πνεύμα που βοηθούσε στο να αισθανόμαστε όλοι οι συμμέτοχοι στην κοινότητα και βεβαίως να αισθανόμαστε παράλληλα πως είμαστε και ατσαλωμένοι γύρω από τη βοήθεια, την αλληλεγγύη που μας παρέχει η συμμετοχή σε αυτές. Όμως πρέπει να πούμε πως αυτή η διάσταση της σύνδεσης του Ιουνίου με το φέρος και τις δουλειές της περίοδου αυτής δεν περιορίζεται μόνο στην καλλιέργεια των σιτηρών. Ενδεικτικά θα αξίζει να αναφέρουμε πως σε όλες τις περιοχές της χώρας ο Ιούνιος, που ορισμένες φορές είναι γνωστός και ως Πρωτοιούλης, γιατί συνδέεται το Ιούνιος με το Ιούλιος, οπότε είναι ο πρώτο Ιούλης ο Ιούνιος και ο δεύτερο Ιούλης ο Ιούλιος στις τοπικές κοινωνίες, συνδέεται και με άλλες πρακτικές που έχουν να κάνουν με τη συγκομιδή ή με πρακτικές που πρέπει να επιτελεστούν για να διασφαλίσουν που θα έχουμε καλύτερη συγκομιδή αργότερα. Ενδεικτικά θα ήθελα έτσι εδώ να σημειώσουμε πως σε πολλές περιοχές της χώρας, όπως παραδείγματος χάρη στα Γρεβενά ή σε περιοχές άλλες που είναι ιδιαίτερα γνωστές για την παραγωγή των κερασιών τους, ο Ιούνιος είναι γνωστός και ως κερασάρης. Και έχουμε και μαρτυρίες ότι ο Ιούνιος ήταν γνωστός και στον Πόντο ως κερασινός, γιατί ήταν η περίοδος που τα κεράσια ωρίμαζαν, οπότε έπρεπε μαζί με όλες τις υπόλοιπες διαδικασίες να γίνει και αυτή η συγκομιδή, που είναι μια δύσκολη συγκομιδή όπως ξέρουμε, δεν είναι εύκολη, απαιτεί προσοχή και χρόνο. Ή σε άλλες περιοχές, επειδή αυτή την περίοδο για να καταφέρουμε να έχουμε καλή συγκομιδή σίκων, οι παραδοσιακές κοινωνίες πραγματοποιούσαν αυτό που περιγράφουμε την τεχνική του ορνιασμού, δηλαδή τι έκαναν, μια τεχνική γονιμοποίηση με ορνούς από άγρια σικιά, την οποία έβαζαν κοντά στις ήμερες, έτσι ώστε να έχουν καλύτερη συγκομιδή σίκων. Γι' αυτό ακριβώς και ο Ιούνιος είναι γνωστός και ως ορνιαστής, κυρινιαστής ή και απαρνιαστής. Στην Άνδρο, παραδείγματος χάρη, γνωρίζουμε ότι είναι γνωστός ως ορνιαστής. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πως όλες αυτές οι ιδιαιτερότητες του Ιουνίου εκφράζονται μέσω της προφορικότητας και μας δίνουν πολλές πληροφορίες για πράγματα τα οποία λάμβαναν χώρα παλαιότερα ή συνεχίζονται σε ορισμένες περιπτώσεις και σήμερα. Χαρακτηριστικά αναφέρω ότι σε ορισμένες περιοχές ο Ιούνιος είναι γνωστός και ως τζιντικάρης. Γιατί αρχίζουμε σιγά σιγά να ακούμε όλο και πιο πολύ τα τζιντίκια. Και δεν είναι διόλου τυχαίο, διότι βρισκόμαστε τον μήνα του χρόνου όπου τι πραγματοποιείται, έχουμε τη μεγαλύτερη ημέρα του χρόνου, που σημαίνει ότι βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού με όλες τις δυσκολίες που αυτό επιφέρει, και με όλες τις απαιτήσεις που υπάρχουν για να καταφέρουμε να ξεπεράσουμε τις όποιες δυσκολίες. Μάλιστα πολλές παροιμίες αυτό το αποτυπώνουν για τον Ιούνιο, λέγοντας πως από το θέρος ως τις ελιές ή από το θεριστή ως τις ελιές, δηλαδή μέχρι το φθινόπωρο, δεν απολείπουν οι δουλειές, και ιδιαίτερα για τον Ιούνιο είναι πολύ γνωστό αυτό που λέγεται για η παροιμία «Θέρος, τρίγος, πόλεμος». Είναι τόσο πυκνό αυτό το διάστημα που θα ακολουθήσει για να εξασφαλιστούν τα απαραίτητα, δηλαδή το σόδεμα, έτσι ώστε η οικογένεια και η κοινότητα ολόκληρη να διασφαλίσει την ευημερία του στο επόμενο διάστημα, που πραγματικά όλοι είναι στο πόδι.
1: Κυρία Μάργαρ, υπήρχαν κάποιες ιδιαίτερες ευχές, ευλογίες ή θρησκευτικές πρακτικές που συνδέονταν με την προσδοκία μιας καλής οδειάς?
0: Βεβαίως, ακριβώς επειδή τίποτα δεν θεωρεί το εύκολο, ιδιαίτερα παλαιότερα, υπήρχαν μια σειρά από πρακτικές που επιτελούνταν και στο χωράφι, δηλαδή και στο χώρο όπου ελάμβανε χώρα ο θερισμός, και αργότερα και στα λόνια που θα ακολουθούσε το αλώνισμα, με προσφορές όμως κυρίως αυτών των πρώτων καρπών, αυτής της πρώτης οδειάς, η οποία πήγαινε προσφέρονταν στις εκκλησιές και λάμβανε ευλογία. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι αυτό το πρώτο σόδεμα που θα λάμβανε και την ευλογία ήταν αυτό που παραδοσιακά θα έδινε το αλεύρι, το οποίο θα χρησιμοποιούσαν οι νοικοκυρές για να παρασκευάσουν και τα πρόσφορά τους μέσα στον επόμενο χρόνο. Δηλαδή από τη στιγμή της συγκομιδής μέχρι και την κατανάλωση της, αυτή η πρώτη και ευλογημένη καρπή των σιτηρών θα έδιναν το στίγμα της σπουδαιότητας που είχαν για την κοινότητα και για τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόταν βαθιά τη σύνδεσή της με το θείο, και προσδοκούσε μέσω μια σειράς έτσι ευλαβικών πρακτικών να φροντίσει, παρά, επαναλαμβάνω, την φοβερά δύσκολη περίοδο, την φοβερή δουλειά που έπρεπε να γίνει εκείνες τις ημέρες, να βρούνε το χρόνο ώστε αυτές οι τελετουργίες να πραγματοποιηθούν και να δώσουν, αν θέλετε, τον καρπό, τον απαραίτητο, για να μπορεί να υπάρξει η προσφορά προς τις εκκλησίες και προς το θείο για τις μεγάλες ευλογίες της ολοκλήρωσης του θερισμού.
1: Κυρία Μάργαρη, πώς αποτυπώνονται ο θεριστής και ο θερισμός στην δημοτική ποιήση, στα λαϊκά τραγούδια, αλλά και στις λαϊκές ρίσεις?
0: Ναι, ξέρετε, έχει ενδιαφέρον και είναι πολύ, πολύ σημαντικό αυτό που ρωτάτε, γιατί ειδικά την περίοδο του Ιουνίου, επειδή ακριβώς δουλεύουμε πολύ, στα τραγούδια μνημονεύεται ο Ιούλιος ως ένας δύσκολος μήνας, ως ένας μήνας που ζητάει να εργαστούμε πολύ σε δύσκολες μάλιστα συνθήκες. Δηλαδή, τι είπαμε, στις 22 με 23 Ιουνίου έχουμε το θερινό ηλιοστάσιο, το οποίο έρχεται να συνδεθεί βέβαια και με τη γιορτή του Αγιανίου του Κλείδωνα, που γιορτάζεται παντού, όπως ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά. Όμως η λογική είναι πως αυτή ακριβώς την περίοδο, επειδή δουλεύουμε και ταλαιπωρούμεθα για να τα βγάλουμε πέρα, τα τραγούδια μας τον περιγράφουμε τον Ιούνιο ως ένα μήνα που θέλει δουλειά και είναι ένας δύσκολος μήνας. Όμως αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι πως επειδή δουλεύαμε ακριβώς πάρα πολύ το μήνα Ιούνιο, ιδιαίτερα στο θερισμό και τα λοιπά, είχαμε και μια σειρά τραγουδιών τα οποία, ενώ δεν μνημόνευαν τον ίδιο το μήνα μέσα στο ποιητικό τους κείμενο, συνδέονταν άρρηκτα με αυτόν, γιατί ήταν τραγούδια της εργασίας. Ήταν τραγούδια της δουλειάς, τα οποία μας επέτρεπαν να κρατούμε κατά τη διάρκεια της, του θερισμού, ένα σταθερό ρυθμό. Ήταν τραγούδια που μας έδιναν τη δυνατότητα να παίρνουμε τις αναπνοές μας τραγουδώντας, τραγουδιόντουσαν αργά, αλλά είχαν ένα πολύ συγκεκριμένο ρυθμικό τέμπο που συνδέονταν με τη δουλειά που έπρεπε να γίνει. Επαναλαμβάνω, τα πάντα γινόντουσαν στο χέρι τότε. Οπότε η προσπάθειά μας γινόταν ευκολότερη μέσα από αυτές τις τραγουδιστικές επιτελέσεις.
1: Εν κατακλείδη, μέσα από τις παραδόσεις του θεριστή αναδεικνύεται, κυρία Μάργαρη, μια κοινωνία που γνώριζε να εργάζεται συλλογικά, αυτό φαίνεται, δηλαδή να σέβεται τη φύση, αλλά και να γιορτάζει τον καρπό του μόχθου της.
0: Ακριβώς.
1: Ποιο στοιχείο αυτού του κόσμου θεωρείτε ότι έχουμε περισσότερο ανάγκη να ξαναβρούμε στις μέρες μας?
0: Νομίζω ότι είναι πρωταρχική σημασία να θυμηθούμε τη σχέση μας με τη φύση, ειδικά σε μια περίοδο που λόγω της κλιματικής αλλαγής το περιβάλλον αλλάζει, είναι τραυματισμένο πολύ, και εξαιτίας όλων αυτών των αλλαγών πρέπει να το ξαναδούμε και να το ξαναδιαβάσουμε και να αναγνώσουμε τη θέση μας πλέον μέσα σε αυτό. Η αλήθεια είναι πως ο παλιός, ο λαϊκός άνθρωπος τη γνώριζε, όπως είπατε, πολύ καλά τη φύση, την καταλάβαινε και τη σεβόταν τους ρυθμούς και τον τρόπο που γίνονταν τα πράγματα. Τώρα είμαστε λίγο πιο βιαστικοί, κάνουμε τα πράγματα λίγο πιο επιφανειακά, δίχως να μπορούμε να αναγνώσουμε τα σημάδια της φύσης. Παρά τα αυτά, ως θετικό σημείο θα ήθελα εδώ να κρατήσουμε πως ενδεικτικό παράδειγμα αυτής της προσπάθειας να την ξαναβρούμε τη φύση και να την ξανακαταλάβουμε αποτελούν τα αίσθημα που συνδέονται με το θερινό ηλιοστάσιο και με το γενέθλιο του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, όπου βλέπουμε τη νέα γενιά μέσα από αναβιώσεις αυτών των εθίμων, ακόμα και στα αστικά κέντρα, να ξαναμαθαίνει αυτό που συμβαίνει και να ξαναδρομολογεί μια σειρά από παραδόσεις, επαναλαμβάνω, και στις πλατείες ακόμα των μεγάλων πόλεων όπως των Αθηνών, έθιμα που μνημονεύουν επιτελεστικά αυτό που συμβαίνει, όπως παραδείγματος χάρη τα έθιμα της καύσης των στεφανιών που κατασκευάσαμε την Πρωτομαγιά. Ξαναθυμόμαστε σιγά σιγά, ξαναβλέπουμε τον εαυτό μας μέσα σε αυτό που συμβαίνει και ας ελπίσουμε πως η λαϊκή σοφία και η γνώση των παλαιότερων, ακόμα και για τις δύσκολες περιόδους του Ιουνίου που θα λέγαμε ότι δεν προλαβαίναμε να σκεφτούμε και πολλά λόγω της δουλειάς, θα μας δώσει γνώσεις και σοφία για να κάνουμε τα πράγματα καλύτερα στο μέλλον.
1: Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ για όλες αυτές τις πληροφορίες τις οποίες μας δώσατε για τις παραδόσεις του θεριστή. Να σας ευχηθούμε και καλή δύναμη στο έργο σας.
0: Σας ευχαριστώ θερμά. Καλημέρα σε όλους. Καλό μήνα.
1: Συνομιλήσαμε με την κύρια ερευνήτρια στο Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, την κυρία Ζωή Μάργαρη.

Και θα ολοκληρώσουμε την σημερινή εκπομπή με ένα οδηπορικό στο κάστρο της Κορώνης. Το κάστρο της Κορώνης που χτίστηκε κατά τους βυζαντινούς χρόνους και στη συνέχεια δέχθηκε διάφορες τροποποιήσεις από τους εκάστοτε κατακτητές της περιοχής. Με την κατάληψη της Κορώνης από τους Φράγκους, το κάστρο δόθηκε ως τιμάριο στην οικογένεια του Βιλεαρδουίνου. Το 1206 οι Βενετοί πέτυχαν την κατάκτηση της Κορώνης στο πλαίσιο της αναζήτησης νέων ναυτικών εμπορικών σταθμών. Η επικύρωση της κυριαρχίας των Βενετών πραγματοποιήθηκε το 1209, ενώ το 1265 ο αυτοκράτορας Μιχαήλ ο Παλαιολόγος επικύρωσε αυτήν την εξουσία. Οι Βενετοί οργάνωσαν τη ζωή και τη διοίκηση της πόλης, κατασκευάζοντας παράλληλα ισχυρή οχύρωση στο κάστρο. Τον Αύγουστο του 1500, ο Βαγιαζίτ ο δεύτερος κατέλαβε το κάστρο της Μεθόνης. Οι κάτοικοι της Κορώνης, έχοντας τρομοκρατηθεί από το γεγονός αυτό, παραδόθηκαν στους Οθωμανούς. Το 1532 η Κορώνη καταλήφθηκε από το συμμαχικό στόλο του αυτοκράτορα Καρόλου του Πέμπτου, του Πάπα και των υποτών της Μάλτας, με επικεφαλής τον Γενουάτη Ναύαρχο Ανδρέα Ντόρια. Δύο χρόνια μετά οι συμμαχικές δυνάμεις εγκατέλειψαν την Κορώνη, παίρνοντας μαζί τους περισσότερους από 2.000 κατοίκους που θα εκαθίστανται στην κάτω Ιταλία. Το 1685 έγινε η ανακατάληψη της Κορώνης από τον Μοροζίνη. Οι Οθωμανοί την κατέλαβαν ξανά το 1715. Στο κάστρο εγκαταστάθηκαν οι Οθωμανικές οικογένειες, ενώ οι Ελληνορθόδοξοι κατοικούσαν εκτός των τυχών. Κατά τη διάρκεια της πρώτης και της δεύτερης Οθωμανικής κατάκτησης παρατηρήθηκε οικονομική και κοινωνική παρακμή. Το 1770 το κάστρο βομβαρδίστηκε από τους αδελφούς Ορλόφ. Η απελευθέρωση της Κορώνης πραγματοποιήθηκε το 1828 από το γαλλικό εκστρατευτικό σώμα με επικεφαλής τον Γάλλο στρατηγό Μεζόν. Στα τέλη του 19ου αιώνα η πόλη και το κάστρο ερημώθηκαν σιγά σιγά εξαιτίας του μεταναστευτικού ρεύματος που έπληξε την περιοχή. Όσοι από τους κατοίκους επέλεξαν να παραμείνουν στην περιοχή διέμεναν εκτός των τυχών του κάστρου στο ύψωμα πάνω από το λιμάνι και κατά μήκος της παραλίας. Το κάστρο, αγαπητοί ακροατές, γνώρισε διάφορες οικοδομικές φάσεις ανά χρονική περίοδο. Αρχικά διακρινόταν σε ένα τριγωνικό χώρο και ένα εξωτερικό οχύρωμα στα ανατολικά. Το Βυζαντινό φρούριο βρισκόταν στο υψηλότερο σημείο, εκεί όπου βρίσκεται σήμερα το γυναικείο μοναστήρι. Κατά την πρώτη ενετοκρατία προσθέθηκε ένας μεγάλος περίβολος στα ανατολικά, οικοδομήθηκαν ισχυρά τείχη και ο διπλός ημικυκλικός προμαχώνας στην βορειοανατολική γωνία, με σκοπό την προστασία από την πλευρά της θάλασσας. Κατά την πρώτη Οθωμανική περίοδο, αγαπητοί ακροατές, η οχύρωση ενισχύθηκε στην νοτιοανατολική πλευρά με μια δεύτερη γραμμή άμυνας, η οποία ανατινάχθηκε από τον Μοροζίνη το 1685 και την προσθήκη δύο κυκλικών προμαχώνων στα άκρα της. Κατά τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ο προμαχώνας στο βόρειο άκρο του τείχους ανατινάχθηκε από τους Γερμανούς
Σήμερα σώζονται μόνο λίγα ερείπια του συγκεκριμένου τμήματος του κάστρου, ενώ το 1463 στην δυτικότερη άκρη του οι Βενετοί κατασκεύασαν έναν προμαχώνα ο οποίος γνώρισε επάλληλες οικοδομικές φάσεις με τελευταία αυτήν της δεύτερης ενετοκρατίας μεταξύ των ετών 1685 και 1715. Στο εσωτερικό του κάστρου σώζονται τα κατάλοιπα της τρίκλητης βασιλικής της Αγίας Σοφίας, ένα κτίσμα το οποίο πιθανολογείται ότι κατασκευάστηκε κατά τον 7ο αιώνα. Πλησίον βρίσκεται ο σημερινός ναός του Αγίου Χαραλάμπους, που η αρχική οικοδόμησή του έγινε το 1689 ως καθολική εκκλησία αφιερωμένη στον Άγιο Ρόκο, προστάτη από τους λοιμούς και τις επιδημίες σύμφωνα με την παράδοση της καθολικής εκκλησίας. Ο ναός στην συνέχεια μετατράπηκε σε Οθωμανικό τέμενος και στους νεότερους χρόνους σε Ορθόδοξο ναό. Κατά τη διάρκεια των προσθηκών χρησιμοποιήθηκε αρχαίο οικοδομικό υλικό. Στο δυτικό άκρο του κάστρου υπάρχει το μοναστήρι του Τιμίου Προδρόμου που ιδρύθηκε στις αρχές του 20ου αιώνα. Το κάστρο της Κορώνης, όπως προαναφέραμε αγαπητοί ακροατές, χτίστηκε κατά τους Βυζαντινούς χρόνους. Είναι άγνωστη, παραμένει άγνωστη η χρονολογία του και χτίστηκε στην θέση όπου δέσποζε κάποτε η πόλη της αρχαίας Ασίνης. Η Κορώνη αλλά και η Μεθόνη αποτέλεσαν δύο πολιτείες με μεγάλη ακμή από τον 13ο έως και τον 17ο αιώνα, γεγονός που οφείλεται στην γεωστρατηγική τους θέση ως λιμάνια, κλειδιά για το εμπόριο από και προς την Ανατολή. Η οικονομική τους ακμή συνεχίστηκε μέχρι και τον 19ο αιώνα, οπότε και αποτελούσαν κέντρα βιοτεχνίας και εμπορίου. Και το κάστρο της Κορώνης είναι λιγότερο καλοδιατηρημένο. Χτίστηκε κατά τους Βυζαντινούς χρόνους, όπως είπαμε, και στη συνέχεια δέχθηκε διάφορες τροποποιήσεις από τους εκάστοτε κατακτητές που πέρασαν από την περιοχή, και με την κατάληψη της Κορώνης από τους Φράγκους το κάστρο δόθηκε ως τιμάριο στην οικογένεια του Βιλαρδουίνου. Το 1206 οι Βενετοί πέτυχαν την κατάκτηση της Κορώνης στο πλαίσιο της αναζήτησης νέων ναυτικών εμπορικών σταθμών. Η επικύρωση της κυριαρχίας των Βενετών πραγματοποιήθηκε το 1209, ενώ το 1265 ο αυτοκράτορας Μιχάηλο Παλαιολόγος επικύρωσε αυτήν την εξουσία. Και στην πρώτη Οθωμανική περίοδο η οχύρωση ενισχύθηκε στην νοτιοανατολική πλευρά με μία δεύτερη γραμμή άμυνας, η οποία ανακτινάχθηκε από τον Μοροζίνη το 1685 και την προσθήκη δύο κυκλικών προμαχώνων στα άκρα της. Και κατά την λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ο προμαχώνας στο βόρειο άκρο του τείχους ανατινάχθηκε από τους Γερμανούς.

0: κάθε μέρα νέα μέρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Αντώνης Γιαννακόπουλος. Στον ήχο ο Θανάσης Παντελιός. Στα δικά σας μηνύματα απάντησε η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. Καλή σας ημέρα και καλή ακρόαση, αγαπητοί ακροατές.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά αναγνώσματα ο Βασίλης Κονταξής θα διαβάσει σήμερα από την ομιλία του μακαριστού Μητροπολίτου Περγάμου Ιωάννη με τίτλο «Η ταυτότητα της Εκκλησίας». Η ομιλία βρίσκεται δημοσιευμένη στο περιοδικό της Ιεράς Μητροπόλεως Περιστερίου «Διάβαση», τεύχος 7ο, Μάιος-Ιούνιος 1997.

Στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποιεί τον όρο «εκκλησία», αλλά όπως έχω πει και σε άλλες περιπτώσεις, εκεί κάνει μια ενδιαφέρουσα σύνδεση του όρου «εκκλησία» με τη σύναξη των πιστών για την τέλεση της Θείας Ευχαριστίας, «συνερχομένων ημών εν εκκλησία», λέει και εννοεί και αναλύει. Όταν μαζεύεστε για να τελέσετε τη Θεία Ευχαριστία. Φαίνεται ότι κάποια σχέση υπάρχει μέσα στη σκέψη του Αποστόλου Παύλου μεταξύ αυτού που ονομάζει Εκκλησία και αυτού που ονομάζει σύναξη για να τελεστεί η Θεία Ευχαριστία. Γι' αυτό και ο όρος Εκκλησία κυρίως χρησιμοποιείται για την τοπική Εκκλησία, αλλά κατ' επέκταση βεβαίως και για την καθόλου Εκκλησία. Αλλά είναι σημαντικό ότι και η Θεία Ευχαριστία πήρε τον τίτλο «Εκκλησία». Το βλέπει κανείς αυτό στη συνέχεια στον Άγιο Ιγνάντιο Αντιοχίας, στον Άγιο Ειρηναίο και στον Άγιο Κυπριανό, στον Άγιο Μάξιμο, τον Ομολογητή, τον 7ο αιώνα και φτάνει κανείς στον Άγιο Νικόλαο Καβάσιλα τον 14ο αιώνα, όπου και συναντούμε για πρώτη φορά ορισμό της Εκκλησίας. Στα πατερικά κείμενα δεν έχουμε ορισμό της Εκκλησίας, αλλά ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας κάνει μια προσπάθεια να μας πει τι είναι η Εκκλησία και μας λέγει ότι «Εκκλησία σημαίνεται», δηλαδή ταυτίζεται εν της μυστηρίης. Γράφοντας «την του Χριστού εκκλησίαν ή της ειδήν δυνηθίεν ουδέν έτερον ή αυτό μόνον το κυριακόν σώμα όψετε». Αν θελήσει κανείς να δει την Εκκλησία, δεν θα δει τίποτε άλλο και είναι κατηγορηματικός. Βάζει τη λέξη «μόνον» παρά το κυριακό σώμα, δηλαδή τη Θεία Ευχαριστία, και συνεχίζει «δια τούτο ουδέν απικός εντάφτα δια των μυστηρίων την Εκκλησίαν σημαίνεστε». Καθόλου δηλαδή δεν είναι παράλογο εδώ το να ταυτίζει κανείς την Εκκλησία με τα μυστήρια. Όταν δε λέγει των μυστηρίων, όπως φαίνεται και από αυτό το χωρίο που σας διάβασα, η λέξη τα μυστήρια δεν σημαίνει αυτό που λέμε σήμερα επτά μυστήρια, αλλά τη Θεία Ευχαριστία. Όπως λέμε «ορθή οι μεταλαβώντες των θείων Αγίων, αχράντων, ζωοποιών και φρικτών του Χριστού μυστηρίων», στη Θεία Λειτουργία, και είναι στον πληθυντικό η έκφραση αυτού που σήμερα ονομάζουμε Θεία Ευχαριστία, το μυστήριο, τα μυστήρια. Τα λόγια αυτά σημαίνουν λοιπόν ότι η ουσία της Εκκλησίας αποκαλύπτεται στη Θεία Ευχαριστία και γι' αυτό είναι χαρακτηριστικό και πολύ σημαντικό ότι ο λαός μας όταν λέει «πηγαίνω στην Εκκλησία» εννοεί ότι πηγαίνει στη Θεία Λειτουργία.

Ο ναός ονομάστηκε εκκλησία διότι είναι ο χώρος στον οποίο τελείται η Θεία Λειτουργία. Συνεπώς δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι από την οπτική γωνία αυτής της ευχαριστιακής συνάξεως μόνον μπορούμε να δούμε σωστά την ταυτότητα της Εκκλησίας. Και τι σημαίνει αυτό? Πιο συγκεκριμένα σημαίνει πρώτον ότι όλα αυτά τα στοιχεία που σας ανέφερα προηγουμένως, δόγματα, κήρυγμα, εξομολόγηση, ηθική ζωή, ιεραποστολή, όλα αυτά πρέπει να κατατείνουν προς τη Θεία Ευχαριστία. Εάν δεν κατατείνουν εκεί, δεν έχουν κανένα νόημα. Δεν είναι εκκλησιαστικά, δεν είναι εκκλησία. Δεύτερον, αυτό σημαίνει ότι ο προεστός αυτής της ευχαριστιακής συνάξεως, δηλαδή ο επίσκοπος, εν ονόματι του οποίου τελείται η Θεία Ευχαριστία και στις ενορίες, αυτός ο προεστός γίνεται το κέντρο από το οποίο περνούν όλες αυτές οι δραστηριότητες της Εκκλησίας. Δεν είναι τυχαίο ότι ο επίσκοπος αποτέλεσε το κριτήριο της εκκλησιαστικότητας. Δηλαδή, ο επίσκοπος αποφασίζει για το εάν ένα μέλος της Εκκλησίας είναι μέλος ή δεν είναι. Δεν είναι αυτό γιατί έτσι το σκέφτηκαν κάποτε. Οφείλεται στο ότι ως προεστός της Θείας Ευχαριστίας είναι αυτός από τον οποίο περνά όλη η ζωή της Εκκλησίας. Πάρετε ως παράδειγμα τη χειροτονία. Γιατί η χειροτονία τελείται μόνον από τον επίσκοπο? Διότι μόνο δια της διελεύσεως από τον επίσκοπο γίνεται εκκλησιαστικό λειτουργήμα το χάρισμα που δίνει στον χειροτονούμενο. Σκεφτήκατε άραγε γιατί η χειροτονία δεν γίνεται ποτέ εκτός Θείας Ευχαριστίας? Γιατί δεν μπορεί ο επίσκοπος να την τελέσει εκτός της Θείας Ευχαριστίας, αφού τονίζουμε πολλές φορές την αποστολική διαδοχή, ότι δηλαδή έχει ο επίσκοπος την εξουσία να μεταδίδει τη χάρη της ιεροσύνης και τα λοιπά. Αλλά εάν είναι αυτό απλώς και μόνον, θα μπορούσε στο σπουδαστήριό του, στο γραφείο του, να κάνει μια χειροτονία και να μεταδώσει με αυτόν τον τρόπο τη χάρη την οποία έχει ως διάδοχος των Αποστόλων. Το γεγονός ότι κάνει τη χειροτονία μέσα στη Θεία Ευχαριστία, σε σύναξη λαού, σε ευχαριστιακή σύναξη, όχι σε οποιαδήποτε σύναξη, σημαίνει ότι με την ιδιότητα αυτή του προεστώτος της Θείας Ευχαριστίας κατανέμει τα χαρίσματα.

Το άλλο σημαντικό αποτέλεσμα της ταυτίσεως της Εκκλησίας από αυτή την οπτική γωνία είναι ότι κατανοούμε με αυτόν τον τρόπο ότι η Εκκλησία είναι εν το κόσμο αλλά όχι εκ του κόσμου, δηλαδή κινείται μέσα στην ιστορία, αλλά όπως η Θεία Ευχαριστία είναι η εικόνα της Βασιλείας του Θεού, εικόνα των εσχάτων, έτσι και η Εκκλησία έχει το είναι της, την πραγματική της ταυτότητα στη Βασιλεία του Θεού. Δεν είναι ένα ιστορικό απλώς κατασκεύασμα, δεν είναι ένα προϊόν της ιστορίας η Εκκλησία, είναι προϊόν της Βασιλείας του Θεού, η οποία κατά αυτόν τον τρόπο εικονίζεται μέσα στην ιστορία. Γι' αυτό και στα αρχαία κείμενα και την Αγία Γραφή και στους Αποστολικούς Πατέρες χρησιμοποιείται ο όρος παρικία, η Εκκλησία, η παρικούσα Ρώμην κτλ. Παρική θα πει ότι δεν είναι μέρος οργανικό αυτής της ιστορικής πραγματικότητας, αλλά είναι κάτι το εσχατολογικό, το οποίο έρχεται και παρική μέσα στην ιστορία και τον κόσμο. Πρέπει λοιπόν η Εκκλησία να καταλάβει ότι δεν είναι ένα κοσμικό γεγονός, ότι η ταυτότητά της βρίσκεται στα έσχατα, στη Βασιλεία του Θεού, και όλα όσα κάνει μέσα στην ιστορία πρέπει να έχουν την αναφορά τους, να παίρνουν το νόημά τους από τον τελικό προορισμό του κόσμου που είναι η Βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό στη Θεία Λειτουργία επικρατεί ο αναστάσιμος χαρακτήρας, σαν να είναι παρούσα η Βασιλεία του Θεού μέσα στον κόσμο. Και πρέπει και αυτό να το διατηρήσουμε με προσοχή, διότι εάν χάσουμε την ταυτότητα της Θείας Ευχαριστίας, κινδυνεύουμε να αλλοιώσουμε και την ταυτότητα της ίδιας της Εκκλησίας. Αυτή η αλληλεπίδραση μεταξύ Εκκλησίας και Ευχαριστίας δεν είναι ο μονισμός ευχαριστιακός, όπως λένε πολλοί. Εδώ έχουμε πλέον την οπτική γωνία από την οποία παίρνουν νόημα όλα τα άλλα. Δεν καταργούνται όλα τα άλλα, αλλά παίρνουν το νόημά τους από εκεί, διότι εκεί αγιάζονται, εκεί ευλογούνται, εκεί γίνονται όλα Εκκλησία. Εάν τα πάρουμε μόνα τους, δεν είναι Εκκλησία.

Θα ήθελα να κλείσω επισημένοντας τον κίνδυνο τον οποίο διατρέχουμε εάν δεν προσέξουμε ως Εκκλησία. Ο κίνδυνος είναι διπλός. Πρώτα είναι ο κίνδυνος της οικοσμικεύσεως της Εκκλησίας. Να ξεχάσει δηλαδή η Εκκλησία την εσχατολογική της ταυτότητα. Να εξαντλήσει την ταυτότητά της στην ιστορική της δραστηριότητα. Να απορροφηθεί τόσο πολύ από αυτήν την δραστηριότητα, ώστε να ξεχάσει ότι δεν εξαντλούνται εκεί τα όρια της Εκκλησίας. Δηλαδή, το να κάνεις κοινωνικό έργο, να κάνεις ιεραποστολικό έργο, ακόμα και να κόψεις τα πάθη σου, να προοδεύσεις πνευματικά όπως λέγεται και τα λοιπά, όλα αυτά είναι σκύμβαλα εάν δεν περάσουν μέσα από την Εκκλησία, η οποία τα θέτει κάτω από το πρίσμα όχι πλέον της ιστορίας αλλά των εσχάτων. Και ο άλλος κίνδυνος είναι αυτό που θα ονομάζαμε εσχατολογοποίηση της ιστορίας. Είναι το αντίστοιχο της εκοσμικεύσεως κατά κάποιον τρόπο. Εδώ πλέον η Εκκλησία κινδυνεύει να ικανοποιείται από αυτά που έχει μέσα στην ιστορία, με τα μυστήριά της, με τις εμπειρίες αυτές, τις πνευματικές κτλ, και να μην προσδοκά την έλευση της Βασιλείας του Θεού. Αυτός είναι πολύ μεγάλος κίνδυνος και παρατηρείται σε πολλούς Ορθόδοξους. Σήμερα ξεχνάμε ότι την ιστορία δεν μπορούμε να τη μετατρέψουμε εμείς σε Βασιλεία του Θεού. Ότι η Βασιλεία του Θεού θα έλθει όταν ο Θεός το θελήσει, ου μετά παρατηρήσεως. Δεν μπορούμε να πούμε πού και πώς, και συνεπώς όλα όσα έχουμε και απολαμβάνουμε μέσα στην Εκκλησία, τα πνευματικά αγαθά, δεν είναι ποτέ αρκετά. Πρέπει να περιμένουμε τη Βασιλεία του Θεού, και δυστυχώς έχουμε χάσει αυτή την αγωνία, το μαράν αθά. Έρχου Κύριε, πότε θα έρθεις? Δεν μας νοιάζει πλέον. Τα έχουμε όλα, και μάλιστα εμείς οι Ορθόδοξοι που πιστεύουμε πολλές φορές ότι ζούμε από τώρα στον Παράδεισο, θεωρούμε δεν χρειάζεται να έρθει καν η Δευτέρα Παρουσία. Είναι ορισμένες εκτροπές αυτές τις οποίες παρατηρεί κανείς εάν προσέξει καλά το πώς βαδίζουμε.

Λοιπόν, από την εκοσμίκευση μπορούμε να πέσουμε σε αυτή την αντίληψη ότι η ιστορία είναι ήδη η βασιλεία του Θεού και η Εκκλησία, η ταυτότητα της Εκκλησίας δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια διαρκής πάλη. Είναι αυτό που έλεγε ο Κούλιμαν, το ήδη και όχι ακόμα, που σημαίνει ότι ασφικτιά η Εκκλησία μεταξύ της ιστορίας και των εσχάτων και ό,τι κάνει, το κάνει ακριβώς εν όψη της πλήρους ταυτότητάς της που θα αποκαλυφθεί στη Βασιλεία του Θεού. Αυτό θα μας δώσει ένα διαφορετικό ήθος στη διακονία μας, την εκκλησιαστική, ώστε να μην νομίζουμε δηλαδή ότι επειδή κάνουμε είτε κοινωνικό έργο είτε πνευματικό έργο, εμείς φέραμε τη Βασιλεία του Θεού μέσα στην ιστορία, δηλαδή πως κάτι κάναμε. Να έχουμε πάντα την αίσθηση ότι όλα τα κάναμε ant ferendum, εν αναφορά προς τη Βασιλεία του Θεού, την οποία θα φέρει μόνο ο Θεός. Και αυτό σχετικοποιεί και την δραστηριότητα της Εκκλησίας και το εκκλησιαστικό πλήρωμα, το κάνει ταπεινότερο μέσα στον κόσμο, αλλά και συγχρόνως η Εκκλησία γίνεται πιο σίγουρη ότι δεν θα την παρασύρει ποτέ το ρεύμα της ιστορίας.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά αναγνώσματα, ο Βασίλης Κονταξής διάβασε σήμερα από την ομιλία του μακαριστού Μητροπολίτη Περγάμου Ιωάννη με τίτλο «Η ταυτότητα της Εκκλησίας». Η ομιλία βρίσκεται δημοσιευμένη στο περιοδικό της Ιεράς Μητροπόλεως Περιστερίου. Διάβαση. Τεύχος 7ο, Μάιος-Ιούνιος 1997.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη Λευτεριά, της Πινελόπης Μωραΐτου. Η τριλογία της παιδικής σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη» ταξιδεύει τους μικρούς μας φίλους παρέα με τον Όμηρο στις σημαντικότερες στιγμές της ελληνικής ιστορίας, στη μεταστροφή των προγόνων μας στον χριστιανισμό και στους μάρτυρες των πρώτων αιώνων μέχρι το Βυζάντιο και την Επανάσταση του 21 και την Εποποιία του 40. Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη Λευτεριά. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία? Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692. Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
3: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
4: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
3: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
4: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
3: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
4: αντιμετώπιση καταστροφών,
3: ορεινή διάσωση,
4: υγρό στοιχείο,
3: τηλεπικοινωνίες
4: και διάσωση με σκύλο.
3: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
4: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
4: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
3: Μη μένεις θεατή.

0: Μια παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς αγαπητοί ακροατές μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Στην Εκκλησία αναφερόμαστε κάθε φορά αυτήν την ώρα, φίλες και φίλοι, τι είναι, ποια είναι τα χαρακτηριστικά της, ποιες είναι οι ιδιαιτερότητές της, αν αυτά έχουν αλλάξει με την πάροδο των αιώνων. Και σήμερα θα επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον και την προσοχή μας στη Θεία Ευχαριστία, στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, στο μυστήριο των μυστηρίων, στην κλάση του Άρτου, και θα έχουμε πολλά να πούμε μέσα και με αφορμή μάλλον όσα τονίζει σχετικά ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος στην προς Εφεσίους επιστολή του, μια επιστολή που σύμφωνα έτσι με τις μαρτυρίες και από όσο ξέρουμε γράφτηκε στις αρχές του 2ου αιώνα μετά Χριστόν. Εκεί τονίζει πολλά και σημαντικά ο Άγιος Ιγνάτιος, αναφέρεται στην κλάση του Άρτου. Τι σημαίνει αυτή η κλάση του Άρτου? Αναφέρεται βεβαίως και στην Εκκλησία ως κοινωνία προσώπων, αναφέρεται στον ρόλο του επισκόπου, στο πρεσβυτέριο, στην προσφορά του Άρτου που είναι φάρμακο αθανασίας, όπως λέει εκεί χαρακτηριστικά, αντίδοτο για να μην πεθάνουμε αλλά για να ζούμε με τον Χριστό για πάντα. Θα δούμε λοιπόν τι σημαίνουν όλα αυτά με την βοήθεια του καλεσμένου μας σήμερα, τον οποίο θερμά ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την αποδοχή της πρόσκλησης. Είναι κοντά μας ο κύριος Ιωάννης Λίλης, επίκουρος καθηγητής δογματικής και συμβολικής θεολογίας στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης. Χαίρετε, καλώς ήρθατε κύριε Λίλη.
1: Χαίρετε κύριε Σπυρόπουλε, ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Τι θα μπορούσαμε να πούμε εισαγωγικά? Θα θέλαμε έτσι ένα δικό σας σχόλιο αρχικό για το θέμα μας σήμερα και ουσιαστικά θα θέλαμε να σας ζητήσουμε να δούμε πώς συνδέεται με την Εκκλησία, με την ταυτότητα της Εκκλησίας, το σημερινό μας θέμα.
1: Ναι, είναι αλήθεια αυτό που αναφέρατε σχετικά με τον Άγιο Ιγνάτιο Αντιοχίας, ότι το γράφει στην επιστολή του και μάλιστα που πρέπει να την είχε γράψει σε πολύ φρικτή περίοδο, πήγαινε για θάνατο και μαρτύριο στη Ρώμη, στο Κολοσσέο, από την Αντιόχεια. Το ταξίδι ήταν πεζοπορία, πολύ καιρό, και εκεί είχε την ευκαιρία μάλλον να γράψει αυτές τις επιστολές και εστιάζει το ενδιαφέρον στη Θεία Ευχαριστία ως κέντρο και ταυτότητα της Εκκλησίας. Και αυτό το λέει λίγο μετά το θάνατο των Αποστόλων, γιατί πρέπει να πρόλαβε εν ζωή τους Αποστόλους ή κάποιους, όπως λένε οι βιογράφοι του. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία, γιατί τους έζησε, μίλησε, άκουσε από αυτούς για τον Κύριο και ως πρώτος ή ο δεύτερος επίσκοπος Αντιοχίας γράφει την επιστολή για την Θεία Ευχαριστία, και γιατί είναι η ενότητα όλου του σώματος γύρω από αυτό. Και εκεί έχει την ευκαιρία να πει πολλά πράγματα που συνδέονται

0: και με την ιστορική ζωή του ίδιου του Χριστού, των Αποστόλων, αλλά και με το περιεχόμενο που έρχεται μέσα σε αυτή τη ζωή, που βέβαια για μας είναι θεολογικό, αλλά όταν λέμε εμείς της Ανατολής θεολογικό, εννοούμε αποφατικό, άρα μπορεί να εκφραστεί ως ένα σημείο. Και η ενότητα αυτή αποκτά άλλο περιεχόμενο σε σχέση με την ενότητα που λένε οι χώροι αυτού του κόσμου, όπου είναι όλα κτιστά και περιγράφονται, ενώ εδώ υπάρχει κάτι άλλο. Τα ιστορικά που παίρνει να το περιγράψει είναι ο μυστικός δείπνος και πώς έκανα τον πρώτο καιρό οι Απόστολοι τη Θεία Ευχαριστία. Φτάνει στις ημέρες του, αρχές του 2ου αιώνα, και όπως το περιγράφει και η ενότητα γύρω από αυτό, βλέπουμε ότι συνεχίζει μέχρι σήμερα η Εκκλησία μας, που έχει κέντρο ένα πράγμα, τη Θεία Ευχαριστία και την κλάση του Άρτου. Οπότε νομίζω έχουμε πολλά να δούμε πώς εμπλέκεται το θεολογικό γύρω από τα ιστορικά εκείνης περίοδου.
1: Ναι, και αυτή η κλάση του Άρτου, κύριε Λίλη, νομίζω ότι βλέπουμε ιστορικά, όπως είπατε και εσείς, στα γεγονότα που συνδέονται με τον μυστικό δείπνο, σε όλη την περιγραφή, τη διήγηση που έχουμε, έτσι, του μυστικού δείπνου στην Καινή Διαθήκη, που είναι πολύ χαρακτηριστική αυτή η διήγηση και όλα όσα τονίζει ο ίδιος ο Χριστός.
0: Είναι, γιατί συνδέεται με τον παλαιό κόσμο των Εβραίων, που εκείνη τη μέρα είχαν και αυτή μια σημαντική ημέρα και είχε πάει ο Κύριος για το Πάσχα το δικό τους, που ήταν και δικό του, και δεν είχε σκοπό ο Χριστός να φύγει από αυτούς. Όπως ήρθαν οι εξελίξεις, έφυγε μετά. Και τα ιστορικά αποκτούν πολύ ενδιαφέρον, γιατί είναι τα ιστορικά των Ιουδαίων που τα ζει ο Χριστός, όχι μόνο το Πάσχα αλλά και γενικότερα, γιατί αυτοί οι Ιουδαίοι ήταν ένας θρησκευτικός λαός, πολύ βαθύς στο θρησκευτικό του αίσθημα. Εκείνη την ημέρα λοιπόν, που είναι το Παλαιό Πάσχα, έρχεται αυτό το πέρασμα του Κυρίου, και τα ιστορικά εμείς δεν τα πετούμε των Ιουδαίων, τα κρατούμε μέχρι και σήμερα, την Ερυθρά Θάλασσα, το Μωυσή, Άρτο, Σύνος, το τραπέζι εκείνο που θα είχαν εκείνη την ημέρα, το Πάσχα που είχαν πάει. Και έρχεται το εντελώς καινούριο που δίνει ο Χριστός, χωρίς όμως να πετάξουμε τα ιστορικά τους, γιατί και εμείς κάνουμε αναφορές σήμερα στο Μωυσή, στους προφήτες, και λέμε ότι και αυτοί είδαν το λόγο άσαρκο. Η Θεία Ευχαριστία, όπως την παρέδωσε τη Μεγάλη Πέμπτη ο Κύριος, έχει όλα τα ιστορικά των Ιουδαίων που έχει ενδιαφέρον να τα βλέπουμε και να τα μαθαίνουμε, και με την προσοχή που τα προσέλαβε η Εκκλησία στο νέο κόσμο που έφερε ο Χριστός, με κέντρο εκείνο το βράδυ τη Θεία Ευχαριστία, όπως έκοψε τον Άρτο. Και ξέρουμε και το διάλογο βέβαια που έγινε με τον Ιούδα, που θα τον πρόδιδε κάποιος, πώς έφυγε, και βαριά πράγματα που είπε ο Κύριος στους μαθητές εκείνο το βράδυ, όχι μόνο στον Ιούδα. Αυτό το ιστορικό πλαίσιο δεν το πέταξε η Εκκλησία, και έφερε το νέο περιεχόμενο όμως, κρατώντας και εκείνα τα στοιχεία. Και μέσα από την επιστολή του Αγίου Ιγνατίου βλέπουμε τι συμβαίνει κάθε φορά που τελείται η Θεία Ευχαριστία, χωρίς όμως ιστορικά να έχουμε πετάξει κάτι από εκείνα τα στοιχεία, και αυτό το κάνει πάρα πολύ ενδιαφέρον.
1: Τι είναι αυτό που τονίζει εκεί ο Χριστός? Τα λόγια του Χριστού νομίζω έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Πώς θα μπορούσαμε να σχολιάσουμε όσα εκεί λέει ο Χριστός για τον μυστικό δείπνο, αναφερόμενο στο σώμα και στο αίμα του, έτσι?
0: Ναι, το σημαντικότερο είναι ότι είναι φάρμακο αθανασίας, και όποιος μετέχει σε αυτό το φάρμακο δεν θα πεθάνει ποτέ. Το ενδιαφέρον ξεκινάει από εκεί και μετά, γιατί όταν λέει αθανασία η Εκκλησία, όταν λέει φάρμακο, δεν εννοεί τα φάρμακα αυτού του κόσμου, ούτε την αθανασία αυτού του κόσμου, όπως την είχαν δώσει τότε οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι. Εννοεί κάτι άλλο που δεν μπορεί να περιγραφεί πλήρως, γιατί ακριβώς είναι το αποφατικό. Όμως δεν πετάει τίποτα από τα υλικά στοιχεία. Η ενότητα στην οποία καλούμεθα σήμερα είναι γύρω από αυτό το κομμάτι, το οποίο έχει και αποφατικό άκτιστο χαρακτήρα, που κανένας δεν μπορεί να το περιγράψει. Κάποιοι το βιώνουν, και αυτοί που θα το βιώσουν να μας το περιγράψουν πλήρως, όχι. Έτσι, καθώς έρχεται μέσα στην ιστορία, αφού είναι αποφατικό και δεν πετάει τίποτα από τα ιστορικά, που είναι τα ιστορικά των Εβραίων, mm-hmm. πάντοτε αποκτά έναν αντιεξουσιαστικό χαρακτήρα.
1: Ήθελα να μείνουμε λίγο στα λόγια του Χριστού εκεί, μέσα από τη διήγηση τη συγκεκριμένη, κύριε Λίλη, που έχουμε σχετικά με το μυστικό δείπνο. Τι είναι αυτό που θέλει να πει ουσιαστικά στους μαθητές εκεί, στους Αποστόλους?
0: Το φάρμακο Αθανασίας. Φάτε το, πιείτε το, όποιος το φάει θα έχει ζωή αιώνια. Αλλά το τι είναι αυτή η ζωή, την έχει δείξει χωρίς να μπορούμε να την περιγράψουμε. Περιγράφουμε τα γύρω-γύρω. Το τραπέζι, το βράδυ, τα λόγια που τους είπε. Αυτό το φάρμακο Αθανασίας που είναι το κέντρο και συντηρεί την Εκκλησία μέχρι σήμερα και εις τους αιώνες, που προήλθε από κάποιο, όπως είπαμε, ιστορικά, ένα ιστορικό χώρο συγκεκριμένο, είναι το μυστικό, το πραγματικό μυστήριο που δεν μπορεί πλήρως να οριστεί. Ότι φέρνει την Αθανασία, όχι όμως αυτή την Αθανασία που ξέρανε μέχρι τότε, είναι κάτι άλλο. Χρειάζεται πλήρη εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του Χριστού, δηλαδή σε αυτόν το νέο χαρακτήρα. Το λάβετε, φάγετε, αυτό είναι το σώμα μου, ενώ βλέπουμε ότι είναι άρτος, έτσι, αλλά είναι το σώμα του Κυρίου που γίνεται σώμα Κυρίου. Το πώς γίνεται δεν μπορεί να περιγραφεί. Ό,τι μπορούμε βλέπουμε από τη ζωή του Χριστού εκείνο το βράδυ και την εκκλησία του, και έχουμε πλήρη εμπιστοσύνη ότι κάθε φορά που μετέχουμε σε αυτό το τραπέζι, στην Αγία Τράπεζα, πραγματικά παίρνουμε τον αγιασμό και τον δοξασμό. Mm-hmm. Αυτό είναι το κέντρο, είναι το φάρμακο Αθανασίας όπως το περιγράφει.
1: Μάλιστα. Ο άνθρωπος είναι κτιστός, είναι κτίσμα, έτσι δεν είναι? Υπόκειται λοιπόν στη φθορά και στο θάνατο, κύριε Λίλη.
0: Ναι, υπόκειται. Τη βιολογική φθορά, ναι, αλλά η φθορά της θεολογίας δεν είναι η βιολογική, είναι κάτι άλλο. Το οποίο έρχεται μέσα στη βιολογική, αλλά έχει και τον ακέραιο χαρακτήρα της, που η Εκκλησία τον δείχνει με την Ανάσταση του Χριστού, αλλά δεν τον περιγράφει ποτέ. Γι' αυτό και όσες φορές είχαν ερωτήσει μεγάλους πατέρες της Εκκλησίας, που είναι τρεις αυτοί, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός και ο Γρηγόριος ο Παλαμάς. Πώς γίνεται η μεταβολή των δώρων? Λέει, σου αρκεί να ξέρεις ότι κατεβαίνουν οι ενέργειες στη γη, στα δώρα, τίποτα άλλο. Ό,τι άλλο πούμε, το εξηγήσουμε, χάνει ο άφθαρτος, γίνεται φθαρτός χαρακτήρας, γιατί μπορεί να περιγραφεί. Επειδή όμως είναι άφθαρτος και δεν μπορεί να περιγραφεί, για τους πατέρες δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει. Η κάθοδος αυτή είναι πραγματική. Και μένουν μόνο σε αυτή την κουβέντα που τα λέει όλα. Έτσι γίνεται φάρμακο Αθανασίας. Με πλήρη πίστη, ξέρει ότι δεν εξαντλούνται τα όρια σε αυτό το κόσμο το δημιουργημένο, προσέρχεται το μέλος σε αυτή την ενότητα. Από εκεί και πέρα αυτός θα βρει και θα καταλάβει πώς εννοεί την ενότητα αυτή η Εκκλησία με το φάρμακο Αθανασίας. Και ο Κύριος έδωσε τα δώρα, είπε τη φράση, έμεινε εκεί. Έδειξε μετά από τρεις μέρες την Ανάστασή του. Αλλά είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι την είπε και την έφερε μέσα στα ιστορικά πλαίσια εκείνα, χωρίς να πετάξει κάτι από τα ιστορικά των Ιουδαίων, τα οποία και εμείς τα κρατούμε εξωτερικά. Αλλά το καινούριο, το άφθαρτο, το δείχνουμε, υπάρχει και μόνο το περιγράφουν οι πατέρες σε ειδικές περιπτώσεις. Η κάθοδος των ενεργειών στα τίμια δώρα νομίζω είναι το πιο σημαντικό, το πιο κεντρικό από αυτό που περιέγραψαν, ότι έρχεται και αγιάζει τα πάντα. Έτσι φέρει την πραγματική ενότητα. Ό,τι άλλο και να πούμε γίνεται φθαρτό, κάποια στιγμή διαλύεται. Η ενότητα, ό,τι θα φέρουμε από ενότητα από αυτό τον κόσμο, πάντα έχει ημερομηνία λήξεως. Ενώ το βιολογικό δεν αναιρείται ποτέ, υπάρχει. Σε αυτό έρχεται αυτό το άκριστο.
1: Μάλιστα. Θα πούμε σε λίγο περισσότερα εδώ με τη βοήθειά σας πάντοτε, κύριε Λίλη. Θα κάνουμε το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα για σήμερα και αμέσως μετά επιστρέφουμε.

0: Με τον κύριο Ιωάννη Λίλη συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, επίκουρο καθηγητή δογματικής και συμβολικής θεολογίας στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης. Και να συνεχίσουμε από εκεί που σταματήσαμε προηγουμένως, κύριε Λίλη. Εδώ αναφέρεται ο Άγιος Ιγνάτιος, μιλά βεβαίως για το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, το οποίο, όπως ήδη τονίσαμε, είναι το κέντρο της ζωής της Εκκλησίας. Αναφέρεται όμως και στην πίστη, στην κοινή πίστη στον Χριστό, στον Ιησού Χριστό, και ότι με βάση αυτή την κοινή πίστη ουσιαστικά συναθριζόμαστε όλοι επί το αυτό στη Θεία Λειτουργία, στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Να το εξηγήσουμε λίγο αυτό, αν θέλετε.
1: Ναι, η πίστη που ενώνει είναι πάνω στην λογική και ανέμακτο θυσία. Mm-hmm. Έχει και λόγο αυτή η πίστη, η λογική. Και αυτό είναι το σημαντικό, γιατί όταν μιλούμε μόνο με πίστη χωρίς λογική, θα διαιρεθούμε, ο κάθε ένας πιστεύει κάτι ξεχωριστό και δεν υπάρχει κάτι να μας ενώσει. Mm-hmm. Η λογική πίστη ενώνει, γιατί η λογική είναι κάτι κοινό και βρίσκει ο ένας τον άλλον κοινά του σημεία, όταν λέει μπράβο και εγώ το λέω αυτό, έτσι είναι. Ενώ το θέμα μόνο πίστη χωρίς λογική θα μας χωρίσει. Επειδή ο λόγος ενώνει, και το δεύτερο πρόσωπο είναι λόγος με λάμδα κεφαλαίου, έχει λογική, η Εκκλησία τόνισε ότι αυτή η θυσία είναι ανέμακτη αλλά και λογική. Mm-hmm. Και έτσι η πίστη, η εμπιστοσύνη σε κάτι λογικό αλλά άκτιστο λογικό μας ενώνει ακόμη περισσότερο από ό,τι μας ενώνουν τα λογικά αυτού του κόσμου μόνο. Και είπαμε βέβαια λόγο το δεύτερο πρόσωπο, και όταν ήρθε μέσα στη γη, το πρόσωπό του που είναι ένα, αυτό του Υιού, το ονόμασαν οι πατέρες του Θεού Λόγου. Θεός αλλά Λόγος, έγινε σάρξ και έχει λογική. Mm-hmm. Έτσι, με τη λογική και την πίστη, κάθε φορά που έχουμε διαιρέσεις και χωρισμούς, η πίστη στη λογική και στο λόγο με λάμδα κεφαλαίου μας ενώνει. Γι' αυτό πρέπει στην Εκκλησία να προσευχόμεθα με πλήρη εμπιστοσύνη, αλλά στο δεύτερο πρόσωπο που είναι ο λόγος, και οτιδήποτε μας χωρίσει είναι πάντα δευτερεύον, το κεντρικό που ενώνει είναι ο λόγος, και έτσι γίνεται μια πραγματική ενότητα, όχι μέσα από την ενότητα του φθαρτού κόσμου. Mm-hmm. Mm-hmm. Και είναι γνωστό ότι ο Απόστολος Παύλος λέει ότι είναι η κεφαλή ο Κύριος, ο τελετάρχης των μυστηρίων με κέντρο τη Θεία Ευχαριστία, και εμείς αδέλφια, τα μέλη. Αυτή η εικόνα, παρότι είναι καθαρά ανθρώπινη και περιγραπτή από τον ελληνικό κόσμο, με τη λογική λάμδα κεφαλαίου δείχνει το άκτιστο περιεχόμενο, και έτσι με πίστη και εμπιστοσύνη προσερχόμεθα στον ένα που η Θεία Ευχαριστία κατεξοχή το φανερώνει, αφού ήταν μια πολύ κομβική στιγμή και της δικής του ενανθρωπίσεως, δηλαδή ανθρώπινης παρουσίας πάνω στη γη, λίγο πριν περάσει από το θάνατο με το τετέλεστε, που είναι το πιο κομβικό σημείο. Έτσι η πίστη μόνο αποκτά πραγματικό νόημα, διαφορετικά γίνεται κάτι τυφλό που μπορεί και να μας καταστρέψει. Ενώ όταν είναι πίστη με λογική και λάμδα κεφαλαίου, η Θεία Ευχαριστία τα δείχνει όλα και έχει πραγματικό περιεχόμενο.
0: Mm-hmm. Η Θεία Ευχαριστία, όπως είπατε, είναι ανέμακτη και λογική θυσία. Ναι. Αυτό τι σημαίνει, αυτά τα δύο επίθετα?
1: Το ανέμακτη πηγαίνει στην αιματηρή που είχαν οι Ιουδαίοι πάντα που έσφαζαν ζώα. Mm-hmm. Και μάλιστα τα έπλαιναν νωρίτερα στην προβατική πύλη. Και αφού τα έπλαινα, λέει ο Γρηγόριος Νήσις, αυτή η πύλη ήταν πάντοτε κλειστή, γιατί ήταν για τα ζώα αυτά, για ειδικό λόγο. Κάποια στιγμή και ο Χριστός έχει πει, εγώ δεν θέλω θυσίες από σας, εγώ θα θυσιαστώ. Το ανέμακτη δείχνει αυτή τη διαφορά, ότι το δεύτερο πρόσωπο θυσιάστηκε στην ανθρώπινη πλευρά του, βέβαια μέσα στη γη, πραγματικά για μας. Το λογική είναι η θεία του φύση, το θείο πρόσωπο, το δεύτερο που είναι ο λόγος του πατρός, δείχνει το θεϊκό εκείνο, ενώ το ανέμακτο δείχνει το ιστορικό κομμάτι, που είναι ιστορικό πολύ συγκεκριμένο, των Ιουδαίων από την προβατική πύλη, που οι πατέρες πολλές φορές την περιγράφουν και βιβλικά, γιατί λέει αυτή είχε 5 στοές η προβατική πύλη, είχε δικό λόγο, από εκεί γινόταν όλα τα καθαρά τα ζώα για τα αιματηρά γεγονότα, τις αιματηρές θυσίες. Mm. Ενώ εμείς έχουμε κάτι εντελώς διαφορετικό. Πάντα τονίζουμε λογική ταύτη και ανέμακτο θυσία που τα λέει όλα. Και το ανθρώπινο και το θεϊκό κομμάτι του θεανθρώπου. Έτσι πρέπει να προσερχόμεθα κι εμείς και να θυσιαζόμαστε για τον άλλον. Λογικά και ανέμακτα. Ούτε μόνο ανθρώπινα, δεν έχει κανένα νόημα. Γιατί όλα τα ανθρώπινα είναι φθαρτά και είναι και τα πιο σοφά, πώς θα τα δούμε. Τα θεία είναι πάντα σοφά. Και έτσι τα λογικό και ανέμακτο, η δική μας θυσία για την οικογένεια, για τον συνάνθρωπο, για τα πιο κοντινά μας πρόσωπα, πρέπει να είναι και λογική, αλλά να είναι και ανέμακτο. Αυτό μας δείχνει η Θεία Ευχαριστία.
0: Η Θεία Ευχαριστία ως κέντρο της ζωής της Εκκλησίας και προφανώς ως φανέρωση αυτής της ενότητας, τι διαστάσεις έχει, κύριε Λίλη, τι σημαίνει δηλαδή?
1: Και προσωπικές διαστάσεις και εκκλησιολογικές, καθολικές. Προσωπικές, ότι όντως η θυσία έχει ένα ιδιαίτερο νόημα για τη ζωή του καθενός. Αν δεν δουλέψει, δεν θυσιαστεί, αλλά δεν αρκεί αυτό. Διαφορετικά θα μέναμε μόνο στη θυσία την άλλη που λέει «τα καλά κόπης κτώνται». Ενώ εδώ έρχεται το άλλο, το θεϊκό, και αποκτά ένα άλλο περιεχόμενο εκκλησιολογικό, χωρίς να αφήνει καθόλου όμως το προσωπικό μας, ακόμα και το καθαρά γνωσιολογικό, να γνωρίσουμε για γνώση ως επιστήμη τι εννοεί η θυσία με όλα τα περαιτέρω των Εβραίων εκείνες τις εποχές και ειδικά τη Μεγάλη Πέμπτη που έδωσε το μυστήριο ο Χριστός. Αλλά δεν πρέπει να μείνουμε εκεί. Πρέπει να δούμε το άλλο, τις διαστάσεις που παίρνει εκκλησιολογικά όλη η ζωή μας μέσα από αυτή τη θυσία, να αποκτήσει το άλλο, μια άλλη θυσία που λέει η Εκκλησία με το Θεό Λόγο, που πραγματικά δείχνει το χρώμα και τον αγιασμό σε όλη μας τη ζωή, ξεκινώντας από το προσωπικό αγώνα. Αλλά δεν έχει κανένα νόημα να μείνουμε εκεί, γίνεται καθαρά εγωιστικό, πηγαίνοντας στο εκκλησιολογικό, στα όρια που θέτει η Εκκλησία, όχι μόνο σε όλη μας την ύπαρξη, όλη μας αυτή τη ζωή, και στην άλλη φάση της Εκκλησίας που θέτει, που είναι τελειωτική και ολοκληρώνει όλες τις προηγούμενες. Μόνο τότε η θυσία έχει νόημα. Γι' αυτό και προτάσει πάντα η Εκκλησία Αγίους, μάρτυρες, όχι ήρωες. Οι ήρωες μένουν στο ένα κομμάτι. Είναι καλό, αλλά φθαρτό για την πατρίδα. Ενώ το άλλο, το εκκλησιολογικό, είναι πολύ περαιτέρω, το αγιαστικό που έχει ως κέντρο η Εκκλησία μας.
0: Νομίζω και ο ίδιος ο Χριστός δεν έχει πει ότι είναι ο άρτος της ζωής.
1: Ναι, με την έννοια αυτή και της Θείας Ευχαριστίας, ναι, ότι η όλη του ύπαρξη, το σώμα και η ψυχή, μαζί βέβαια με τη θεϊκή ως θεάνθρωπος, πέρασε από αυτά τα, θυσιάστηκε, ήρθε για να περάσει από το θάνατο, από όλα τα στάδια και να τα αγιάσει. Τα ανθρώπινα πάθη βέβαια έφεραν το σταυρό και ήρθε αυτό το κομμάτι μέσα, και από εκεί και πέρα και με την Ανάστασή του γίνεται ο άρτος της ζωής, δηλαδή η συνέχιση, αλλά όχι μια μεταφυσική συνέχεια, αυτό που είπαμε, το άκτιστο που δεν περιγράφεται από τις πατέρες, απρόσιτο, αλλά μέσα στα ιστορικά πλαίσια και το δείχνουν. Έτσι μόνο γίνεται ο άρτος της ζωής. Το άλλο μας καλεί από την άλλη πλευρά να μεταλαμβάνουμε τακτικά των αχράντων μυστηρίων με την έννοια αυτή του Κυρίου και την αποφατική, όχι μια συμπεριφορά απλώς ή κάτι ιστορικό που έγινε κάποτε, αλλά το περαιτέρω, το βαθύτερο, που είναι και το πιο σημαντικό. Έτσι γίνεται ο άρτος της ζωής, με όλα τα περαιτέρω που λέμε και στη θεολογία, ότι φανερώνει την Αγία Τριάδα, είναι αυτός που αυτουργεί, είναι ο Υιός του Πατέρα, αλλά στο ιστορικό πλαίσιο αυτά που είναι λίγο θεολογικά φαίνονται πολύ συγκεκριμένα με την 33χρονη επίγεια ζωή του Κυρίου και τον αγιασμό, την Ανάσταση που έρχεται μετά το θάνατο, μέσα σε 3 ημέρες. Έτσι καθίσταται άρτος της ζωής. Κάθε φορά που πηγαίνουμε στη Θεία Ευχαριστία βλέπουμε αυτό το περιστατικό. Ο Ιγνάτιος Αντιοχίας έχει μια φράση, το λέει πιο πρακτικά, γιατί το πήγαιναν τον άνθρωπο και στο μαρτύριο, και λέει πολύ ωραία: κάθε φορά που γίνεται η Θεία Ευχαριστία καθαιρούνται οι δυνάμεις του σατανά. Δεν είναι ισότιμες με το Θεό, αλλά υποδίζουν πολλές φορές το έργο του. Η καθαίρεση των δαιμονικών δυνάμεων συμβαίνει κάθε φορά που έχουμε Θεία Ευχαριστία, και έτσι είναι ο άρτος της ζωής.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Και άλλο εδώ μπορούμε ίσως να προσθέσουμε, μιλώντας με αφορμή έτσι το θέμα μας σήμερα, για αυτή την κλάση του άρτου, για τον άρτο της ζωής, που είναι αντίδοτο για να μην πεθάνει ο άνθρωπος, έτσι, αλλά ναι, να ζει με τον Χριστό για πάντα. Αυτή τη φράση πολύ χαρακτηριστική του Αγίου Ιγνατίου. Αυτό το να ζει με τον Χριστό για πάντα, να ζούμε με τον Χριστό για πάντα, τι σημαίνει, κύριε Λίλη? Πώς μπορούμε ίσως να την εξηγήσουμε όσο μπορούμε να την εξηγήσουμε?
1: Ναι, ότι δεν έχει να κάνει μόνο εφόρου ζωής, mm-hmm, που και αυτό είναι σημαντικό, γιατί αυτό μπορούμε να καταλάβουμε τα βιολογικά μας όρια, κάτι πολύ περαιτέρω πέρα από αυτό. Οπότε τα βιολογικά όρια αγκαλιάζονται και εκπληρώνονται πολύ περισσότερο τώρα. Ότι γίνεται η πραγματική ζωή, ο άρτος της ζωής, δεν έχει να κάνει μόνο με το τι θεωρούμε εμείς αρχή και τέλος, που είναι σεβαστό, mm-hmm, αλλά πολύ πέρα από αυτό, που η θυσία του Κυρίου το έδειξε πολύ καθαρά, ειδικά με την Ανάστασή του. Αυτό το δώρο είναι το μεγαλύτερο, αυτό μας περιμένει, και κάθε φορά που καθερούν τη δυνάμεις του Σατανά, δηλαδή γίνεται το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, κατεξοχήν το βλέπουμε. Αν το απομονώσουμε από κάτι, μόνο την καθαίρεση των δυνάμεων, χωρίς να δούμε το αποφατικό, αν δούμε μόνο το αποφατικό, χωρίς τη δαιμονοποίηση κάποιων πραγμάτων, είμαστε πάλι σε λάθος δρόμο, γιατί μιλούμε πολύ θεωρητικά. Mm. Η Εκκλησία μας θέλει και πολύ ρεαλιστές, με συγκεκριμένα πλαίσια, όπως τα έδειξε τότε των Ιουδαίων, οι μάρτυρες, οι Απόστολοι, ο Άγιος Ιγνάτιος, πώς τα ξεπέρασαν αυτά τα δαιμονικά, χωρίς ποτέ να τα παραθεωρούν, αλλά είδαν και το άλλο, το άκτιστο, που κατεξοχήν το δείχνει το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτή την απάντηση που ρωτήσατε παίζει ποιοι τελούν το μυστήριο, σε ποιους το έχει αναθέσει, που είναι η λειτουργία του Κυρίου, συνεχιστές των Αποστόλων, όχι του Χριστού, των Αποστόλων, που έχουν πάρει όμως ακριβώς αυτό το δώρο, ναι, το αποφατικό που έδωσε ο Χριστός. Εδώ είναι το πολύ σημαντικό. Σε συγκεκριμένα πρόσωπα το αναθέτει, γιατί είναι και κάτι πολύ συγκεκριμένο, παρότι είναι αποφατικό. Και σε πολύ συγκεκριμένο χρόνο έρχεται και στιγμή, με τη χειροτονία μετά το βάπτισμα, γιατί είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο. Δεν αφήνουν καθόλου το αποφατικό να φύγει από το καταφατικό, από αυτή τη ζωή,
0: ναι,
1: και έτσι δεν μιλούμε μόνο ως εθεροβάμονες. Έχει πολύ μεγάλη σημασία ποια πρόσωπα τελούν το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, όπως το ανέθεσε ο Κύριος από τότε, από τους Αποστόλους και Απόστολοι με πρεσβυτέρους και επισκόπους, ναι, μέχρι σήμερα.
0: Θα πούμε περισσότερα εδώ πάντοτε με τη βοήθειά σας, κύριε Λίλη. Θα κάνουμε μια απαραίτητη σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε σε πολύ λίγο.
2: Η ώρα είναι 11:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Είναι η εκπομπή «Ταυτότητα της Εκκλησίας». Εμείς περιμένουμε, αγαπητοί ακροατές, τα μηνύματά σας, τα σχόλια, τις ερωτήσεις, τις παρατηρήσεις σας και ό,τι άλλο θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, στον αριθμό 210-72-98-222. Να σας υπενθυμίσουμε, για όσους από εσάς ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας, ότι είναι κοντά μας σήμερα και μαζί του συζητάμε ο κύριος Ιωάννης Λίλης, επίκουρος καθηγητής δογματικής και συμβουλικής θεολογίας στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης. Να συνεχίσουμε από εκεί που σας διακόψαμε πριν από την απαραίτητη διακοπή, κύριε Λίλη.
1: Πρόσωπα που τελούν το μυστήριο και έχει ιδιαίτερη σημασία, για να καταλάβουμε και το ίδιο το περιεχόμενο του μυστηρίου. Σε συγκεκριμένα πρόσωπα το ανέθεσε η Εκκλησία, άρα παρότι είναι αποφατικό, είναι πολύ συγκεκριμένο, αλλά η συγκεκριμένη διακονία πάντοτε θα υπάρχει, και έτσι θέλει θυσία και αφιέρωση, mm-hmm, από αυτούς που το τελούν, και θυσία και αφιέρωση από αυτούς που μεταλαμβάνουν.
0: Ναι.
1: Το μυστήριο δεν είναι κανενός, αλλά κάποιοι πρακτικά πρέπει να το τελέσουν. Και κατά καιρούς ο Ιωάννης Χρυσόστομος έκανε διάφορες ομιλίες πάνω, με διάφορες αφορμές πάνω στο μυστήριο, και έχει μια στιγμή που γράφει, λέει, προσέξτε τη μεγάλη, στο μυστικό δείπνο ο Χριστός δεν μετέλαβε, το έδωσε, ενώ η δική μας λειτουργή και ο αρχιερέας και ο πρώτος μεταλαμβάνει πρώτος, γιατί έχει ανάγκη να μεταλάβει. Ο Κύριος δεν έχει ανάγκη. Λέει κάπου με αφορμή κάτι που δίδωσε για τη Θεία Ευχαριστία. Πολύ σημαντικό ότι εμείς και αυτοί που θα το τελέσουν, ο πρώτος της ευχαριστίας θα μεταλάβει πρώτος, δεν μπορεί να μεταλάβει, ενώ δεν είχε ανάγκη ο Κύριος. Άρα τα δραματικά πλαίσια που έρχεται αυτό το μυστήριο μας αφορούν όλους και όλοι πρέπει να τα νικήσουμε. Για να τα νικήσουμε θέλει θυσία και αφιέρωση, που αυτό δεν μπορεί να μην υπάρξει στα μυστήρια. Και αφιέρωση και θυσία ακόμα και για αυτούς που θα μεταλάβουν, και ας είναι στο βαθμό του λαϊκού. Και εκεί χρειάζεται η μετάνοια, η αφιέρωση, η διακονία. Πόσο μάλλον σε αυτόν που τελεί το μυστήριο. Δεν χρειαζόταν για τον Χριστό, που είναι ο μέγας τελετάρχης των μυστηρίων, ο αρχιερέας. Για τους Αποστόλους χρειαζόταν. Αυτή είναι η ενότητα που δείχνει το μυστήριο. Θυσία, αλλά όχι η θυσία του κόσμου. Διακονία, αλλά όχι η διακονία κατά κόσμων. Και αφιέρωση, αλλά όχι η αφιέρωση κατά κόσμων. Τότε μόνο είναι κατά Θεόν, προς δόξα Θεού. Αυτό το διαφορετικό. Εκεί έρχεται η πραγματική ενότητα. Όλες οι άλλες οι ενότητες πεθαίνουν, γιατί είναι φθαρτές.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω, έτσι με αφορμή αυτό που μόλις μας είπατε, κύριε Λίλη, κάτι που και ο Άγιος Ιγνάτιος εδώ τονίζει, με αφορμή αυτή την ενότητα, αναφέρεται στην συνάθρηση, στο μυστήριο το ίδιο, πόσο σημαντικό είναι να συναθρίζονται όλοι σε αυτή την προσεφεσίους επιστολή, έτσι, προς την τοπική εκκλησία. Αποκινούμε τη χάρη του ονόματος και με μία πίστη, λέει εδώ, στον Ιησού Χριστό, για να υπακούεται στον Επίσκοπο και το Πρεσβυτέριο με απερίσπαστο το νου σας, έτσι.
1: Δείχνει
0: αυτήν την ενότητα, αλλά και ταυτόχρονα νομίζω αυτή την αποστολικότητα της Εκκλησίας, έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια, γιατί αυτή η ενότητα γύρω από το ένα πρόσωπο του Επισκόπου συνεχίζει την ενότητα γύρω από τους Αποστόλους που παρέλαβε ο Επίσκοπος μέσω της Εκκλησίας αυτή την παρακαταθήκη, η οποία συνεχίζεται μέχρι σε εμάς. Η ενότητα και το απερίσπαστο αφορά το απερίσπαστο στην παρακαταθήκη που έλαβε η Εκκλησία μέσω του Επισκόπου. Αυτό τη δείχνει πολύ καθαρά, την ενότητα και την παρακαταθήκη. Πρέπει όλοι να είναι γύρω από αυτόν. Συναθρίζονται επί το αυτό. Αυτό που διδάσκει και ο πρώτος που έχει την παρακαταθήκη, όλο το σώμα το λαμβάνει και το έχει ως όλο το σώμα. Και εκεί βρίσκεται πολύ μεγάλη ευθύνη. Παρότι μιλούμε για πολλούς αιώνες και πολλά δραματικά πλαίσια, η ενότητα αυτή δεν έφυγε ποτέ, υπάρχει και τελούμε τη Θεία Ευχαριστία όπως την τελούσαν τις πρώτες μέρες οι Απόστολοι, χωρίς να αλλάξουμε τίποτα κατ' ουσίαν. Αυτό δείχνει πολύ καθαρά γιατί έφτασε σε εμάς μέχρι σήμερα, γιατί υπήρχε η συνάθρηση του σώματος γύρω από τον Επίσκοπο, που στην πιο τοπική σύναξη εκπροσωπεί ο ιερέας.
0: Ναι.
1: Η ενορία γύρω από αυτόν. Αν χαθεί αυτή η ενότητα, που δεν είναι όμως ενότητα του κόσμου, φαίνεται ότι είναι σε κάτι άλλο, σε μια άλλη αφιέρωση, στο αποφατικό που αναφέραμε, γύρω από το πρόσωπο του Χριστού. Η ενότητα είναι το πιο δυνατό δείγμα της παρουσίας της χάριτος. Τα σχίσματα και οι διαιρέσεις το καταστρέφουν.
0: Ο απερίσπαστος νους τι σημαίνει? Ενότητα με απερίσπαστο νου.
1: Γύρω από τον Επίσκοπο.
0: Ναι, γύρω από τον Επίσκοπο και το Πρεσβυτέριο, όπως λέει και ο Άγιος Ιγνάτιος.
1: Αυτό εννοεί ο Ιγνάτιος. Να μην φύγουμε σε τίποτα από την κοινή γραμμή διδασκαλίας του Επισκόπου που την έχει πρώτος, όπως έλαβε την παρακαταθήκη. Από εκεί την έχουν οι πρεσβύτεροι. Αν κάποιος αποσπάσει το νου από αυτούς, έρχεται η αίρεση, η διαίρεση και τα σχίσματα. Ενώ η ενότητα πραγματική είναι όταν ο νους είναι πάντοτε σε αυτό που λέει. Και γιατί πρέπει να είναι ο νους? Γιατί όπως αναφέραμε και πριν, το λογικό, η λογική θυσία είναι αυτή που έχει το μυστικό. Γιατί προέρχεται από το λόγο με λάμδα κεφαλαίο. Μας ενώνει κάτι λογικό. Δεν λέμε παράλογα πράγματα. Εδώ είναι το πολύ το πολύ σπουδαίο. Και ονομάσαμε το δεύτερο πρόσωπο λόγο. Μπορεί να φαίνονται στην αρχή, να μην το καταλαβαίνουμε. Αν δείξουμε εμπιστοσύνη στο λόγο, γίνονται όλα λογικά. Όλα αποδεικνύονται και φαίνονται καθαρά. Και οι διχόνες, οι διχοστασίες με το άλλο άρωμα που αναφέραμε, το αποφατικό, παίρνουν το πραγματικό περιεχόμενο και την πραγματική ματαιότητα. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Μάλιστα, θα κάνουμε άλλο ένα μικρό μουσικό διάλειμμα σε αυτό το σημείο της συζήτησής μας με τον κύριο Λίλη, αγαπητοί ακροατές. Έχουμε έτσι αρκετά λεπτά ακόμη στην διάθεσή μας. Θα συνεχίσουμε όταν επιστρέψουμε.

0: Έχουμε λίγο χρόνο ακόμη, περίπου άλλα 15 λεπτά στη διάθεσή μας, φίλες και φίλοι, στην συνομιλία μας με τον κύριο Ιωάννη Λίλη, επίκουρο καθηγητή δογματικής και συμβολικής θεολογίας στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτη. Συζητάμε ουσιαστικά για το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, τι σημαίνει αυτό στην ζωή μας, στη ζωή μέσα στην Εκκλησία ως μέλη του Σώματος του Χριστού. Κάνατε λόγο, έτσι τρεις λέξεις θίξατε προηγουμένως, θυσία, διακονία και αφιέρωση, κύριε Λίλη, όχι όμως κατά κόσμον, οπότε πάμε σε κάτι άλλο που έχει να κάνει με τι εδώ, δηλαδή τι σημαίνει αυτή η θυσία, αυτή η διακονία και αυτή η αφιέρωση?
1: Έχει να κάνει με το πρόσωπο του Χριστού που είναι το πρόσωπο του Υιού και είναι άκτιστο, και το κάτι διαφορετικό. Μεγάλη σημασία έχει πάνω που τελούμε τη Θεία Ευχαριστία, στην Αγία Τράπεζα που έχει λείψανα Αγίων Μαρτύρων. Το μαρτύρον λέει ότι είχαν μαρτυρικό τέλος οι περισσότεροι, λέει τα πάντα. Όπως επίσης πολύ μεγάλη σημασία ότι μπορούμε με έναν τιμήνσιο να τελέσουμε Θεία Λειτουργία και κάπου αλλού που θα έχει μέσα τα λείψανα των Αγίων. Αλλά και ο Πολύκαρπος Μύρνης, που ήταν μαθητής, πνευματικό παιδί του Αγίου Ιγνατίου, και όταν έγραφε τις επιστολές αυτές έγραψε και μια ξεχωριστή την ώρα που το πήγαινα στο μαρτύριο για τον Πολύκαρπο Μύρνης, και λέει κάτι πολύ ωραίο. Ο Πολύκαρπος Μύρνης ήταν στη φυλακή κι αυτός και τέλεσε μία μέρα τη Θεία Ευχαριστία πάνω στο στήθος του. Δεν είχε που να τελέσει, αλλά ήταν και αυτό κάτι μαρτυρικό, πήγαινε για το θάνατο. Ο θάνατος όλων αυτών των προσώπων, αλλά με άλλο περιεχόμενο, όχι για ένα ιδανικό, συνδέεται με τον Χριστό. Δεν πήγαιναν για να μαρτυρήσουν μόνοι τους, ήρθαν τα πράγματα έτσι και είχαν υπόδειγμα για την πίστη του Κυρίου, μαρτύρησαν. Δίνει το άλλο νόημα στην αφιέρωση και η Εκκλησία πάντα μας το θυμίζει με την Αγία Τράπεζα που έχει λείψανα Αγίων, και ποιος θέλει τα εγγένεια πάνω? Ο Επίσκοπος, που είναι το κέντρο της Εκκλησίας και έχει αυτή την παρακαταθήκη της αφιέρωσης, του μαρτυρίου, του αγιασμού. Γι' αυτό και η αφιέρωση αυτή φέρνει αγιασμό, είναι κάτι διαφορετικό. Οι αφιερώσεις αυτού του κόσμου στο τέλος ή είμαστε μετανιωμένοι, δεν άξιζε το κόπο, ή κάτι περιμένουμε για μας, αφιερωθήκαμε κάτι να κερδίσουμε. Ενώ εκεί, αφού είναι αποφατικό, δεν μπορεί να μας κατηγορήσει κάποιος ότι κάτι θέλαμε. Είναι εντελώς άκτιστο, ελεύθερο, πέρα από τα δικά μας όρια. Γι' αυτό θέλει η Εκκλησία να είναι η αφιέρωση και η διακονία κατά Θεόν. Όχι μια τυφλή εμπιστοσύνη ή υπακοή, αλλά ο πραγματικός αγιασμός. Η Θεία Ευχαριστία είναι το κέντρο. Όλοι μεταλαμβάνουν και δείχνει αυτό το περιεχόμενο. Γι' αυτό ανέφερα την αφιέρωση και τα πρόσωπα στα οποία δίνει την τέλεση του μυστηρίου είναι πλήρως αφιερωμένα, δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο. Έχουν αφιερωθεί στην Εκκλησία από μικρή, ειδικά με τη χειροτονία ακόμη περισσότερο.
0: Η διακονία τι σημαίνει?
1: Ότι υπηρετούμε κάποιον, αλλά με πλήρη εμπιστοσύνη στο Χριστό. Όχι μόνο στο πρόσωπο που αγαπούμε, γιατί μπορεί να είναι και συμφεροντολογικό, αλλά με πολύ περισσότερο από αυτό. Όπως ο Κύριος θυσιάστηκε για μας και αναστήθηκε την τρίτη μέρα, σε αυτή την Ανάσταση βλέπουμε εμείς, με όποιο περιεχόμενο έχει, αποφατικό και άκτιστο, που σας είπα η Εκκλησία ποτέ δεν το περιέγραψε ακριβώς. Δείχνει όμως την οδό. Έτσι πρέπει να δείχνουμε διακονία και υπακοή. Εκείνο το βράδυ στο μυστικό δείπνο που αρνήθηκε ο Πέτρος να του πλύνει τα πόδια, λέει «Αν δεν δεχτείς δεν είσαι δικός μου». Και μάλιστα λέει και τη φράση «Οι άρχοντες του κόσμου τούτου κατεξουσιάζουσιν». Εγώ δεν είμαι έτσι. Θα είστε διάκονοι αν θέλετε να είστε οι πραγματικοί ηγέτες. Και είπε ο Πέτρος «Δεν θα σε αφήσω ποτέ». Και λέει τότε ο Χριστός τη βαριά κουβέντα «Απόψε σε πληροφορώ, πριν λαλήσει ο πετεινός για την άλλη μέρα, τρεις φορές θα με έχεις αρνηθεί». Το προσωπικό, τα δικά μας όρια, η δική μας διακονία σε σχέση με αυτό που ζητάει η Εκκλησία, όπως το είπε τόσο ωραία ο Χριστός εκείνη την ώρα, «Σε πληροφορώ απόψε, πριν λαλήσει ο πετεινός, τρεις φορές θα με έχεις αρνηθεί». Δείχνει το όριο μεταξύ εκκλησιαστικού προσωπικού, διακονίας εκκλησιαστικής και διακονίας κοσμικής προσωπικής. Mm-hmm. Διότι και σε αυτόν τον κόσμο όλοι καλούμεθα να δουλέψουμε, κάποιον να υπηρετήσουμε. Όταν όμως δεν έχει αυτό το χρώμα, το αποφατικό, θα περάσει η ζωή μου όλα μάταια. Ήταν, χάσαμε τα χρόνια μας. Ενώ εδώ δεν είναι έτσι. Έρχεται το άλλο περιεχόμενο που δείχνει το πραγματικό αγιασμό των χρόνων που δεν χάσαμε τελικά. Ήταν στην πραγματική διακονία.
0: Μάλιστα. Ένας ακροατής εδώ, να πάμε σε ένα μήνυμα, ακροατή μας, ναι, κύριε, ναι, Λίλη, μας λέει ότι η Αρχαία Εκκλησία τελούσε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας πάνω σε τάφο μάρτυρα.
1: Και, ναι, εξαιτίας, ναι, αλήθεια είναι αυτό.
0: Και εξαιτίας αυτού του γεγονότος οι πρώτοι ιεροί έχουν σχήμα ρωτώντας.
1: Ναι, ναι. Αυτό είναι αλήθεια, αλήθεια είναι. Και το ιερό, όπως είναι με το σολέα, τα τρία σκαλοπάτια, αυτό δείχνει. Mm-hmm. Και μετά κάποια στιγμή η εκκλησία δεν μπορούσε να είναι συνέχεια πάνω σε τάφους και έτσι έκανε κάθε Αγία Τράπεζα mm-hmm. τάφο μαρτύρων. Γι' αυτό έχουμε και τα λείψανα και όπως γίνεται αυτή η πολύ ωραία ακολουθία αγιασμού εγγενείων θυρανιξίων ενός ναού. Μας πηγαίνει στην τόσο μακρινή εποχή των μαρτύρων, αλλά σήμερα το νόημα όμως είναι ίδιο. Πρέπει και εμείς να αφιερωθούμε όπως οι μάρτυρες σε αυτό το κάτι, το αποφατικό που λέει η εκκλησία. Και όταν ήρθε η ώρα της οικονομαχίας και καθιερώθηκαν οι εικόνες, πάλι οι αναφορές ήταν στους μάρτυρες. Η εικόνα πρέπει εκεί να παραπέμπει. Και σε αυτή τη ζωή τη μαρτυρική πρέπει να ενταχθούμε εμείς, αλλά με το νέο περιεχόμενο όπως το περιγράψαμε. Mm-hmm. Άλλωστε και το βάπτισμα όταν ήρθε είναι μετοχή στο θάνατο, στο σταυρό του Χριστού. Αυτό είναι. Και το βάπτισμα είναι ένας θάνατος. Και τα Χριστούγεννα δεν ήταν η Φάτνη, ήταν βρώμα και δυσοδεία, σαν τάφος ήταν εκεί που γεννήθηκε. Έτσι η ζωή δυστυχώς είναι, αλλά με το νέο περιεχόμενο που φέρνει τώρα και το δείχνει τόσο δυνατά η Εκκλησία γύρω από τη Θεία Ευχαριστία με την Αγία Τράπεζα και τους τάφους, αποκτά νέο περιεχόμενο όπως αποκτούν και τα κινητήρια όπου γης της Ορθοδόξου Εκκλησίας.
0: Mm-hmm. Αυτή η θυσία, λοιπόν, αυτή η θυσία στην οποία μετέχουμε, έτσι, αυτή η θυσία του Χριστού, ναι, μετέχουμε σε κάθε Θεία Ευχαριστία όταν αυτή τελείται. Τι είναι αυτό στο οποίο, αν θέλετε, μας προσκαλεί, μας καλεί να συμμετάσχουμε, να γίνουμε μέλη κι εμείς, δηλαδή.
1: Μας καλεί, όχι αναγκαστικά στη θυσία, γιατί γινόμαστε έτσι ότι είσαι μαζοχιστές ότι θέλουμε να πεθάνουμε. Στο κοινό σώμα, αλλά αναγκαστικά αυτό το κοινό σώμα θα περάσει από δραματικά πλαίσια και εκεί μπαίνει η θυσία. Όπως ήρθε και σε εκείνον που δεν ήρθε για να αυτοκτονήσει, να σταυρωθεί, ήρθε για να περάσει από το θάνατο. Mm. Τα δραματικά πλαίσια έφεραν αυτή την εξέλιξη. Έτσι είναι και η δική μας ζωή. Έρχεται για να δει το νέο περιεχόμενο. Όπου κατά καιρούς έρχονται τα δραματικά πλαίσια που δεν μπορούμε εμείς να τα διαλέξουμε, με χαρά πρέπει να σηκώσουμε αυτό το σταυρό με το νέο περιεχόμενο. Και αν καταλάβουμε το νέο περιεχόμενο, θα το σηκώσουμε με χαρά. Δεν θα γογγίζουμε καθόλου. Γι' αυτό έχει πει και αυτή την ωραία φράση: ο ζυγός είναι ελαφρύς. Εσείς τον κάνετε βαρύ. Αν τον αφήσετε πάνω μου, είναι πολύ ελαφρύς. Έτσι καλούμεθα ο καθένας αυτό το νέο περιεχόμενο. Ό,τι πρακτικό πρόβλημα έχουμε, να το αφήσουμε στο Χριστό και θα γίνει πολύ ελαφρύ. Γιατί μας ειδοποίησε ότι δεν είναι βαρύ. Εμείς το βλέπουμε έτσι. Κοντά του όλα είναι ελαφριά. Η θυσία μόνο έτσι και η διακονία αποκτά το νέο περιεχόμενο.
0: Μάλιστα. Έχουμε περίπου άλλα 5 λεπτά στην διάθεσή μας, κύριε Λίλη, στην σημερινή μας συνομιλία. Ναι. Δεν ξέρω αν θα θέλατε κάτι άλλο έτσι να θίξουμε, κάτι που δεν το θίξαμε αρκετά ενδεχομένως, δεν το αναπτύξαμε αρκετά σήμερα, το σχολιάσαμε.
1: Να σας πω, θα έμενα στο σημείο αυτό που αναφέραμε, ότι όλοι οι μάρτυρες, όλοι οι Άγιοι, οι Απόστολοι είχαν μαρτυρικό τέλος. Αλλά όχι ότι πήγαιναν γι' αυτό, το φέρνουν τα δραματικά πλαίσια. Εμείς μακάρι να μην μας έρθει τέτοιο τέλος, κατά καιρούς πολλές φορές όμως θα δυσκολευτούμε. Mm. Αν το αφήσουμε στον Κύριο, αυτό νομίζω πρέπει να τονίσουμε, είτε μεγάλο είτε μικρό θα μας φανεί ελαφρύ, γιατί ακριβώς είναι πάνω σε αυτή τη διακονία. Η θυσία αυτού που ζητάει ο κόσμος είναι σεβαστή και δυστυχώς πάντα πρέπει να κάνουμε κάποιες, οι εποχές πάντα είναι δύσκολες, αλλά είναι ως ένα σημείο και δεν έχουν το πραγματικό περιεχόμενο της θυσίας και της διακονίας. Γιατί αυτού του κόσμου ουσιαστικά από δίπλα, από πίσω, αποβλέπουν.
0: Υπάρχει δηλαδή μια ιδιοτέλεια, ένα ιδιωτικό συμφέρον, έτσι, προσωπικό συμφέρον.
1: Βέβαια, ναι. Και μόνο η λέξη παράδεισος είναι συμφεροντολογική. Κάποιοι να καλοπερνά στην αιωνιότητα, κάποιοι να είναι δυστυχισμένοι. Ο παράδεισος μπορεί να γίνει σκάνδαλο ακόμα και μεταξύ παιδιού και πατέρα. Ο πατέρας να περνάει καλά και το παιδί στην κόλαση, τι νόημα έχει να πηγαίνει κάθε Κυριακή εκκλησία για τον εαυτό του? Γι' αυτό είναι και ο λόγος σκάνδαλο. Φανταστείτε έναν ιερέα που λειτουργεί ή ένα πολύ πιστό άνθρωπο και κάποιος του σκότωσε το παιδί του και καλεί το ιερέας να μεταλάβει το φωνιά του παιδιού του. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο σκάνδαλο. Ακόμα και η λέξη παράδεισος, ειδικά με δικανικά και δικαιικά κριτήρια, είναι ό,τι χειρότερο. Χειρότερο από την κόλαση. Ο ένας να καλοπερνάει και ο άλλος όχι. Όταν όμως είναι άκτιστος, όλα αυτά διαλύονται και έρχεται το πραγματικό περιεχόμενο. Αλλά και η πραγματική ελευθερία του καθενός να μετάσχει εκεί που θέλει. Ναι. Επειδή ακριβώς είναι πέρα από τα όρια αυτή η διακονία και η θεία ευχαριστία, έχει το πραγματικό περιεχόμενο. Ξέρετε, όταν ήρθαν οι μεγάλες διαιρέσεις στα δόγματα, Ρωμαιοκαθολικοί, Προτεστάντες, Βίκλιος, είχαν όλοι διαφορετική ερμηνεία στη θεία ευχαριστία. Άλλος έλεγε το Χριστό πανταχού παρών, άλλος το ερμήνευε μόνο δικαιικά, ενώ η Ορθόδοξη Εκκλησιολογία είπε το πολύ απλό. Σου αρκεί να ξέρεις, οι ενέργειες του Θεού κατεβαίνουν στη γη. Δεν θέλει τίποτα άλλο. Νομίζω ακριβώς γιατί είναι άκτιστες οι ενέργειες. Η φράση αυτή των τριών, Χρυσοστόμου, Δαμασκηνού και Γρηγορίου Παλαμά, τα λέει όλα. Δείχνει την πραγματική διακονία και αφιέρωση. Εκεί νομίζω πρέπει να σταθούμε.
0: Μάλιστα. Μιλάμε για εκούσια θυσία του Χριστού, έτσι. Εκουσίως θυσιάστηκε. Αυτό το εκούσια όμως κάτι σημαίνει και για μας, έτσι δεν είναι? Επειδή αναφερθήκατε στην ελευθερία μας προηγουμένως.
1: Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Εκεί πέρα το εκούσιο του Χριστού είναι δογματικό. Με τη θέλησή του έγινε άνθρωπος. Εμείς δεν έχουμε τέτοιο περιθώριο. Θέλουμε, δεν θέλουμε, γεννιόμαστε. Οπότε το εκούσιο το δείχνουμε σε μικρά πράγματα. Γι' αυτό η δογματική λέει εκούσιον πάθος μόνο του Κυρίου. Το δικό μας είναι ακούσιο. Γιατί λέει πάθος όλη την πρόσληψη της ζωής. Όχι ότι η εκούσια παραδόθηκε στους σταυρωτές, γιατί και τη Μεγάλη Πέμπτη ο Χριστός κρυβόταν για να μην τον πιάσουν. Τον πρόδωσαν. Δεν ήθελε να παραδοθεί. Και από καιρού λέει τον κυνηγούσαν και κρυβόταν. Άρα το εκούσιο δεν είναι αυτό το φτηνό, το καθημερινό με δική μου θέληση για απλά πράγματα. Το βαθύ υπαρξιακό έγινε άνθρωπος για μας, που εμείς δεν έχουμε τέτοιο περιθώριο. Όμως, έχοντας αυτό το ολοκληρωμένο το εκούσιον, το δογματικό, μπορούμε να φέρουμε στα μικρά πράγματα δικά μας, όπου έχουμε περιθώριο εκούσιο, το πραγματικό αυτό περιεχόμενο όσο γίνεται το άκτιστο, με τη Θεία Ευχαριστία.
0: Με τη μετοχή μας λοιπόν, τη συμμετοχή μας
1: με τη μετοχή, ναι.
0: στην Θεία Ευχαριστία, κατά την οποία γινόμαστε σύσσωμοι και σύνεμοι Χριστού,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Όντως, ναι. Σύσσωμοι και σύνεμοι, δηλαδή την ανθρώπινη φύση του Κυρίου, όχι τη θεϊκή, την έχουμε ακριβώς όπως εκείνος. Και επειδή εκείνος έχει και τη θεϊκή και αγίαζε η μία την άλλη, αυτό τον αγιασμό προσδοκούμε. Αυτό το δώρο δίνει η Θεία Ευχαριστία, που είπαμε το περιγράφουμε σε ένα σημείο, αλλά είναι πραγματικότητα. Κάθε φορά που πηγαίνουν, αυτό θέλουμε να πάρουμε από τη Θεία Ευχαριστία.
0: Και καλούμαστε να το ζήσουμε αυτό, να το βιώσουμε, κύριε Λίλη.
1: Ναι, μετά βέβαια, βιωματικά σε όλη μας την πορεία είναι. Υπάρχει η ανατροφοδοσία συνέχεια, γιατί πρέπει τακτικά να μεταλαμβάνουμε, να πηγαίνουμε όχι όπως το βάπτισμα που είναι μια φορά, αλλά συνεχώς, αφού το ζητούμε εμείς και το ανατροφοδοτούμε, άρα είναι βιωματικό. Εμείς το ψάχνουμε καθημερινά στη ζωή μας.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό και είναι και βιωματικό, βέβαια.
0: Μάλιστα. Να κλείσουμε με μια έτσι τελευταία σας τοποθέτηση, κύριε Λίλη, σήμερα, με αφορμή τα όσα συζητήσαμε στην εκπομπή για το σημερινό μας θέμα. Τι είναι αυτό που πιστεύετε ότι θα άξιζε να κρατήσουμε?
1: Ότι πρέπει να σκεφτούμε πάρα πολύ βαθιά γιατί πηγαίνουμε κάθε Κυριακή στην Εκκλησία. Για αυτή τη σταύρωση, τη θυσία γύρω από τη Θεία Ευχαριστία, με το νέο περιεχόμενο που έφερε ο Θεός Λόγος. Αν δεν το κατανοήσουμε μέχρι να το βρούμε, δεν είναι κακό να πηγαίνουμε, γιατί ψάχνουμε πάντα. αλλά οι άνθρωποι που βρήκαν το πραγματικό περιεχόμενο στην πραγματική θυσία του Κυρίου, mm-hmm. κάθε φορά που πηγαίνουν στην Εκκλησία βρίσκουν τον Παράδεισο. Νομίζω σε αυτό πρέπει να σταθούμε, την ελευθερία και το νέο περιεχόμενο και δώρο που δίνει η θυσία του Κυρίου γύρω από τη Θεία Ευχαριστία.
0: Μάλιστα. Θερμά σας ευχαριστούμε για όσα είπαμε σήμερα με τη βοήθειά σας, κύριε Λίλη, για το χρόνο σας. Να είστε καλά.
1: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και τους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά. Καλή δύναμη σας ευχόμαστε. Καλή συνέχεια.

Συνομιλήσαμε σήμερα, φίλες και φίλοι, με τον κύριο Ιωάννη Λίλη, επίκουρο καθηγητή δογματικής και συμβολικής θεολογίας στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης. Ήταν η εκπομπή «Η ταυτότητα της Εκκλησίας». Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Η Ιερά Μητρόπολη Σύμβρου και Τενέδου εξέδωσε το νέο βιβλίο της συγγραφέως Αδαμαντίας Αλατάρη «Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης». Ένα βιβλίο γεμάτο αγάπη, απλότητα για τον Παπατήχωνα. Μέσα από τις σελίδες του, μικροί και μεγάλοι, γνωρίζουν μία μορφή που σκόρπιζε καλοσύνη και χαμόγελο σε κάθε άνθρωπο που συναντούσε. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Επτάλοφος ΑΒΕΕ. Τηλέφωνο 210-9217-513. Κενοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αναγνώσματα του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου Ιερωνύμου. Γραπτά κηρύγματα στα Αποστολικά και στα Ευαγγελικά Αναγνώσματα από τον Μητροπολίτη Λαρίσης και δημοσιευμένα στο έντυπο Φωνή Κυρίου. Ένα σημαντικό βοήθημα για όποιον επιθυμεί να εμβαθύνει στον Ευαγγελικό Λόγο. Κενοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Γεωγραφικά Αναγνώσματα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της Ορθόδοξης Θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
3: Η ώρα είναι 12.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 12, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Ολοκληρώνονται σήμερα οι εργασίες της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος για το μήνα Ιούνιο. Ανακοινώθηκαν στην Ολομέλεια της Βουλής οι δηλώσεις αποχώρησης από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς των κυρίων Χαρίτση, Λιόπουλου, Τζανακού.

0: Αφού πολύ ωραίες συνομιλίες συμφώνησαν τα ξημερώματα στην ανανέωση της εύθραυστης κατάπαυσης του πυρός, καθώς και στη δημιουργία σειράς πιλωτικών ζωνών ασφαλείας εντός του λιβανικού εδάφους, από τις οποίες θα αποκλείονται οι μαχητές της Χεσμπολάχ. Και ο καιρός γενικά έθριο, στην Αττική θερμοκρασία έως 31 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη έως 29.
1: Συντονισμένη πάντα στους 89,5. Είναι μια παραγωγή του σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η άλλη φωνή στα Αργιανά. Και όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, το αλάτι της γης μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Ένα οδηπορικό στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μέσα από τα τραγούδια, τους χορούς, τα μουσικά όργανα, τα έθιμα και τις τελετουργίες, τους κορυφαίους τραγουδιστές και οργανοπαίκτες, αλλά και τη νέα γενιά που θα παραλάβει τη σκυτάλη. Η Ελλάδα που αντιστέκεται και επιμένει. Με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ελάτε να μοιραστούμε το αλάτι της γης.

Γιώργος Παπασιδέρης και ένας αητός καθότανε από τις κλασικές ηχογραφήσεις του δημοτικού μας τραγουδιού από τη δισκογραφία των 78 στροφών. Και εμείς να κρατήσουμε το ρυθμό του Τσάμικου, άλλη μια κλασική ηχογράφηση της δεκαετίας του 60 με τον Ηλία Παπαγεωργίου. «Ιτιά με τα λουλούδια σου πλάτανε τη δροσιά σου. Ιτιά, ιτιά και πλάτανε της ραματιάς καμάρι, πολλές φορές τον ίσκιο σας ξεπόστασα με χάρη. Ιτιά, ιτιά και πλάτανε, στον ίσκιο σαν ξαπλώσω, απ' τη δροσιά και μυρωδιά, πάλι θα ξανανιώσω».

Ηλίας Παπαγεωργίου στο τραγούδι και γεια σου Πέτρο Καλύβα με το κλαρίνο σου. Ένα εξαιρετικό σόλο από τον παλέμαχο αυτό λαϊκό οργανοπαίχτη. Στο ρυθμό του Τσάμικου, Ιτιά, Ιτιά και Πλάτανε. Και εμείς να συνεχίσουμε με τον Καλαματιανό. Βασίλο Καλαματιανή και από τη Μικρομάνη μας τραγουδάει η Δόμνα Σαμίου. Με αναφορές στα τοπονύμια της Μεσσηνίας. Στην Καλαμάτα αρρώστησα και στο νησί θα γιάνω και στα καημένα φιλιατρά θα πέσω να πεθάνω. Το νησί παραπέμπει συνήθως στο νησί της πρώτης ανοιχτά της Μαραθόπολης ή σε κάποιο άλλο κοντινό παραθαλάσσιο μέρος της Μεσσηνίας.

Βασίλο Καλαματιανή και Δόμνα Σαμίου, και εμείς από την Καλαμάτα και τη Μικρομάνη, από το Μοριά να έρθουμε τώρα στη Ρούμελη, από το Καλαματιανό στο Καγγέλι και Βάτους και Αγκάθια, με το συγκρότημα Κυρατζίδες και τραγούδι από τον Αχιλέα Χαχάμη.

ένα οδηπορικό στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού, και από τη Ρούμελη να περάσουμε τώρα στην Ήπειρο. Η εξαιρετική τέχνη στο κλαρίνο του Πετρολούκα Χαλκιά και σκοπός Δρεμενίτσα που γυρίζει σε καγγέλια.

Πετρολούκας Χαλκιά στο κλαρίνο και Σκοπός Δρεμενίτσα που γύρισε σε καγγέλια. Και εμείς από την Ήπειρο να περάσουμε τώρα στη Δυτική Μακεδονία, στη Φλόρινα, τα παιδιά από το Γενικό Λύκειο της Φλόρινας σε ένα τοπικό τραγούδι, Βρίσιμου Πετροκάμαρη, που χορεύεται στα βήματα του χορού Ράικο.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Τώρα που στήσαν το χορό, να μαν και εγώ να τραγουδώ. Χρόνης Αηδονίδης και ένα καλαματιανό συρτό από την Μακεδονία, για να περάσουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, συντονισμένη πάντοτε στους 89,5. Είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Κάθε μέρα αυτή την ώρα το αλάτι της γης μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. Και να συνεχίσουμε στη Μακεδονία, ένα από τα υπέροχα αργά καθιστικά τραγούδια από τη Χαλκιδική, με την Ξανθή Πικραθανάση.

Ξανθίπη Καραθανάση και μια πέρδικα πενεύθηκε σ' Ανατολή και Δύση, πως δεν ευρέθη κυνηγός να την εκυνηγήσει. Και ο κυνηγός αν τ' άκουσε πολύ του βαριοφάνη, στείνει τα βρόχια στα βουνά, τα ξόβεργα στις βρύσες, το δίχτυ το μεταξωτό μες του πασά τη βρύση. Πάει πέρδικα να πιει νερό και πιάνεται απ' τη μύτη. Αλαφροπιάσμα κυνηγέ, κάνε μου αυτή τη χάρη. Και με το αλαφρόπιασμα η πέρδικα πετάει. Κρίμα σε σένα κυνηγέ που μου κάνεις τη χάρη και άφησες τέτοια πέρδικα άλλος να την επάρει. Και από τη Χαλκιδική να συνεχίσουμε τώρα στην Ανατολική Μακεδονία, ένα συρτό μακεδονίτικο με τον Σάκη Ξενούδη. Πότε θα έρθει η άνοιξη το Μάη το καλοκαίρι, να βγάλω 62 πουλιά και 60 χελιδόνια, να πάρω δίπλα τα βουνά, δίπλα τα κορφοβούνια, να βρω δεντράκι φουντωτό, να κάτσω στη σκιά του.

Πότε θα έρθει η άνοιξη, το Μάιο, το καλοκαίρι, Σάκης Ξενούδης. Και εμείς από την Ανατολική Μακεδονία να πάμε τώρα στα παράλια της Ιωνίας με έναν κλασικό και αγαπημένο καρσιλαμά. Τις τριανταφυλιά στα φύλλα θα τα κάνω φορεσιά. Τραγουδούν μέλη από το μουσικό εργαστήρι του Γεωπονικού Πανεπιστημίου της Αθήνας.

Τις 30 φιλιά στα φύλλα θα τα κάμω φορεσιά, να τα βάλω να περάσω, να σου κάψω την καρδιά. Ένας υπέροχος αργός καρσιλαμάς από τα παράλια της Μικράς Ασίας. Τον πρωτογνωρίσαμε με τη φωνή της Δόμνας Σαμίου, η οποία και έχει επιμεληθεί την επόμενη ηχογράφηση που θα ακούσουμε τώρα, κρατώντας το ρυθμό του Αντικριστού χορού, τα 9-8, ένας μικρασιάτικος καρσιλαμάς σε οργανική εκτέλεση.

Καρσιλαμάς από τα παράλια της Μικράς Ασίας, που πέρασε και στην Κύθνο για να φτάσει και ως τα Μέγαρα η συγκεκριμένη μελωδία. Αλλά εμείς να μείνουμε για λίγο ακόμη στην Ιωνία. Θα πάμε στη Σμύρνη, μια πολύ αγαπημένη σμυρναϊκή λαϊκή καντάδα, το «Σ' αγαπώ γιατί είσαι ωραία, σ' αγαπώ γιατί είσαι εσύ και αγαπώ και όλο τον κόσμο γιατί ζεις και εσύ μαζί». Τραγουδάει για Σεμί Σαραγούδα και στο ούτι τη συνοδεύει ο Κυρνίκος ο Σαραγούδας.

Σ' αγαπώ γιατί είσαι ωραία, σ' αγαπώ γιατί είσαι εσύ και μια υπέροχη ερμηνεία από την αγαπημένη μας τη Γιασεμή Σαραγούδα. Και εμείς να σας αποχαιρετήσουμε περνώντας από τη Σμύρνη και τα παράλια της Μικράς Ασίας απέναντι στη Ρόδο, στα Δωδεκάνησα. Στάθης Κουκουλάρης στο βιολί και εμείς συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος κάθε μέρα αυτή την ώρα με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φρόντισε για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-7298-222 το τηλεφωνικό μας κέντρο για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις και επιθυμίες. 210-7298-222. Από το Λάμπρο Λιάβα και το αλάτι της γης, γεια σας!

0: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-295500.
1: Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας, του ομότιμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Βλασίου Φιδά. Μια σπουδαία επιστημονική μελέτη για το σύμβολο πίστεως Νικαίας Κωνσταντινουπόλεως, που εκφράζει, παρά τις διαφορετικές θεολογικές προσεγγίσεις ή ερμηνείες του, την αυθεντική αποστολική παράδοση και επιβεβαιώνει την άρρηκτη σχέση της πατερικής θεολογίας με τους δογματικούς όρους των 7 κοινών οικουμενικών συνόδων. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Η ώρα είναι...

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Ελλάδα. Δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Θανάσης Παντελιός. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Καθημερινά αυτή την ώρα από τη συχνότητα του 89,5 επιχειρούμε να αναδείξουμε δρόμους και μονοπάτια, πόλεις και χωριά, νησιά, αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, μνημεία, καθώς και άλλους τόπους ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος της Ελλάδας. Στη σημερινή εκπομπή θα πραγματοποιήσουμε λοιπόν μια ακόμα επίσκεψη στη Λίμνη Πλαστήρα και θα συνεχίσουμε μετά στον ομό Ευρυτανίας, στο Κεφαλοχώρι Αγράφων. Καλεσμένος στην εκπομπή μας είναι ο κύριος Βάγιας Νικολαίδης, μέλος του Ελληνικού Συνδέσμου, Ορειβατικού Συνδέσμου Αθηνών και αρχηγός ορειβατικών αποστολών. Κύριε Νικολαίδη, να σας καλωσορίσουμε σε μια ακόμη ραδιοφωνική μας συνάντηση.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή και αυτής της πρόσκλησης. Ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η προηγούμενη επίσκεψή μας εκεί στα Άγραφα. Προσεγγίσαμε και στη Λίμνη Πλαστήρα. Θα συνεχίσουμε από αυτό το σημείο σήμερα και μετά θα περάσουμε στην Ευρυτανία, έτσι?
1: Ωραία, ναι. Εντάξει, λοιπόν, αυτό είναι από τα Άγραφα που λέμε. Λοιπόν, από εκεί βγήκε, ναι, από εκείνη την περιοχή. Θα πούμε και κάποια λόγια. Θα κάνουμε μια μικρή ανασκόπηση αυτών που είπαμε την προηγούμενη φορά, γιατί πρέπει να την κάνουμε, και θα τη συνδέσουμε με τα άλλα άγραφα, mm-hmm, γιατί όπως έχουμε πει, τα άγραφα είναι και στην Καρδίζα και στην Ευρυτανία και σε άλλα μέρη. Θα πούμε για ποιο λόγο. Mm-hmm. Οπότε, κατά κάποιο τρόπο, πρέπει να πούμε, αφού τελειώσουμε εδώ, θα πούμε και δύο διαδρομές που δεν προλάβαμε. Mm-hmm. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα είμαστε στον νομό Καρδίτσας. Εδώ λοιπόν στις ανατολικές απολήξεις των Αγράφων, είμαστε νομό Καρδίτσας επαναλαμβάνω, θα πούμε δύο λόγια και για τη Λίμνη Πλαστήρα. Σβήνει, όπως σβήνουν χαμηλά οι απολήξεις των Αγράφων, δηλαδή εκεί που αρχίζει χαμηλώνει έτσι προοδευτικά η οροσυρέση και ο ορεινός όγκος των Αγράφων, mm-hmm, υπάρχει ένα οροπέδιο που λέγεται κοιλάδα, μπορούμε να το πούμε, αλλά το λέμε οροπέδιο γιατί είναι στα περίπου 800 μέτρα, υπήρχε μάλλον, ναι, που λεγόταν το οροπέδιο της Νευρόπολης, mm-hmm, γιατί Νευρός σημαίνει Ζαρκάδι, δηλαδή το μέρος που υπήρχαν πολλά ζαρκάδια. Σε εκείνο λοιπόν το σημείο υψώθηκε ένα φράγμα και τα νερά του ποταμού του Μέγδοβα, που είναι ο κυριότερος παραπόταμος του Αχελώου, του γίγαντα της Ελλάδας, του ποτάμιου γίγαντα της Ελλάδας και Θεού και τα αρχαία χρόνια, πλημμύρισε την κοιλάδα ή το οροπέδιο, όπως θέλουμε το λέμε, και δημιούργησε τη Λίμνη Πλαστήρα. Είναι τεχνητή Λίμνη Πλαστήρα, λέγεται ή Λίμνη Μέγδοβα ή Λίμνη Ταυροπού, γιατί Ταυροπός ήταν ο αρχαίος ποταμός, υπάρχει άλλος ποταμός που ρέει σε αυτή την περιοχή, Ταυροπός ή Μέγδοβας, όλοι είναι το ίδιο πράγμα. Αυτή δηλαδή ο Μέγδοβας ή Ταυροπός δημιούργησε κυρίως μαζί με άλλα μικρά ποταμάκια, μαζί με άλλους ποταμούς που βρίσκανε, περνάγανε από εκεί και σταματήσαν πλέον τη ροή τους λόγω του φράγματος, δημιουργήσαν τη Λίμνη Πλαστήρα. Αυτό λοιπόν, η δημιουργία της λίμνης άλλαξε το γεωγραφικό σκηνικό. Οι ορεινές κοινότητες έγιναν από τη μια μέρα στην άλλη παραλίμνιες. Μία από αυτές τις κοινότητες, το Μεγαλοχώρι των Αγράφων ή ας πούμε το Κεφαλοχώρι, είναι και το Νεοχώρι που είπαμε για αυτά τα πράγματα την προηγούμενη φορά. Επίσης θα πούμε ότι εδώ συνδυάζονται ιδανικά οι ήπιες δραστηριότητες γύρω από τη λίμνη με την περιπέτεια στην άγρια φύση. Μπορούμε ακόμα να κάνουμε και βόλτες με κανό στα φιόρ της λίμνης. Υπάρχουν χωματόδρομοι γύρω από τη λίμνη ήπιας κλίσης που μπορεί να κάνει κάποιος ποδήλατο γύρω γύρω, εκτός από την ασφάλτινο δρόμο που είναι περίπου 60 χιλιόμετρα άμα κάνουν γύρω γύρω τη λίμνη. Και επίσης μπορούν να κάνουν και με τετρακίνητες περιηγήσεις. Υπάρχουν διάφορες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Μπορεί να νοικιάσετε ένα τζιπ και να κάνετε στους δασικούς δρόμους που είναι άφθονα. Εκεί βέβαια προσοχή.

0: Κάνουν το φθινόπωρο καλύτερα, γιατί την άνοιξη που είναι πανέμορφα, φυσικά, όπως παντού στην Ελλάδα μας, υπάρχει πολύ λάσπη για κάποιον που δεν θέλει να ταλαιπωρηθεί, αν και εντάξει, δεν το καθαρίζουμε οι ίδιοι, το δίνουμε και στην εταιρεία που μας το νοικίασε, αλλά τέλος πάντων μπορεί να μείνετε κάπου, να κολλήσετε. Λοιπόν, η ιδανική εποχή για να μην ταλαιπωρηθούμε με την έννοια να μην κολλήσουμε κάπου ή κάτι, αν και η ομορφιά είναι η ίδια, είτε το φθινόπωρο, άλλη ομορφιά η μία με τα γριολούλουδα, του φθινοπόρου είναι με τα πεσμένα φύλλα, είναι η ίδια. Λοιπόν, αυτά λοιπόν. Θα πούμε και δύο λόγια για τη λίμνη πλαστήρα. Πρώτα θα πούμε τα μονοπάτια που δεν είπαμε την άλλη φορά. Το μήκος της είναι μια στενόμακρη λίμνη. Το μήκος είναι περίπου, το μέγιστο είναι 12 χιλιόμετρα, το πλάτος 4 χιλιόμετρα. Η επιφάνειά της είναι αρκετά μεγάλη, 24 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Το μέγιστο δάσος γύρω στα 60 μέτρα και το υψόμετρο είναι γύρω στα 800 μέτρα. Ιδρεύει την Καρδίτσα με το υδροελεκτρικό εργοστάσιο που δημιουργήθηκε στο χωριό Μητρόπολη, άρχισε να λειτουργεί από το 1962. Την ιδέα, θεωρητικά μιλάμε τώρα, την είχε ο Πλαστήρας και το γνωστός Νικόλαος Πλαστήρας, ο στρατηγός, ο οποίος ήταν από ένα χωριό εκεί κοντά, το Μορφοχώρι όπως λέγεται, Βουνέση ήταν τότε εκείνη η εποχή, και κάποια στιγμή που έβλεπε τα νερά που τρέχανε και λοιπά και χανόντουσαν, είπε εδώ πρέπει να γίνει. Βέβαια περάσανε αρκετά χρόνια για να γίνει, αυτό το είπε το 25 μια φορά που ήταν εκεί στην περιοχή, έγινε το 62, μετά από περίπου 40 χρόνια. Αυτά λοιπόν. Κάτι άλλο που είναι κάτι το σημαντικό από την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε δεν είναι, θα πούμε τώρα επίσης υπάρχει και ένα άλλο χωριό για το οποίο πρέπει να αναφέρουμε, εκεί στις όχθες της λίμνης, κοντά στην όχθη, είναι η Νεράιδα, όπως και άλλα πολλά. Απλώς η Νεράιδα ήταν το πρώτο ελληνικό τυπογραφείο της Ελεύθερης Ελλάδας, το πρώτο τυπογραφείο της Ελεύθερης Ελλάδας, εκεί λειτουργούσε κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής. Επίσης, κάτι χαρακτηριστικό που μπορούμε να πούμε, σε ένα κομμάτι της λίμνης που υπάρχει τώρα, δηλαδή σε ένα κομμάτι της κοιλάδας της Νευρόπολης, υπήρχε ένα κομμάτι πολύ χέρσο και επίπεδο, και εκεί προσγειωνόντουσαν αεροπλάνα που φέρνανε, κυρίως από την Αγγλία, που φέρνανε πράγματα για τις αντάρτικες ομάδες που ζούσαν στην περιοχή. Αυτά λοιπόν για την ανασκόπηση που θα κάνουμε σχετικά με την λίμνη Πλαστήρα. Προηγουμένως είχαμε πει, την προηγούμενη φορά που είχαμε μιλήσει, είχαμε πει για το μονοπάτι που ξεκινάει από το Νεοχώρι, πηγαίνει στην Νεράιδα και καταλήγει στην τοποθεσία Καραμανόλης, έτσι λέγεται. Εκεί υπάρχει, στην τοποθεσία Καραμανόλης, υπάρχει ένα μικρό χιονοδρομικό κέντρο και ένα καταφύγιο. Η επόμενη διαδρομή που είχαμε πει ήταν από το Νεοχώρι στον Μπελοκομίτη, ένα άλλο χωριό, που και κατέληγε στο παρατηρητήριο, που το παρατηρητήριο είναι το μέρος που έχει την καλύτερη οπτική γωνία στη λίμνη. Το υψόμετρο του παρατηρητηρίου είναι γύρω στα 1300 μέτρα. Δηλαδή είναι εκεί που περίπου, εκεί που είναι το φράγμα και μπορούμε να δούμε, να έχουμε μια πολύ καλή εικόνα της λίμνης. Η οπτική γωνία είναι καλύτερη, δεν υπάρχει κάτι που να την εμποδίζει, οπότε όποιος θέλει να το δει, και γι' αυτό έχει και το όνομα που λέμε, όνομα και πράγμα, παρατηρητήριο. Μια άλλη διαδρομή που κάναμε ήταν από το Μπελοκομίτη, ένα άλλο χωριό στα Βραγιανιά, που υπάρχουν ωραίες εκκλησίες βυζαντινές. Και αυτή που δεν είπαμε είναι από τον Μπελοκομίτη, αυτό το συγκεκριμένο χωριό, στην Μονή Πελεκητής. Δηλαδή ξεκινάμε, αυτές οι διαδρομές που λέω τώρα μπορεί να γίνουν και οδικά, δηλαδή υπάρχει ασφαλτόδρομος, αλλά υπάρχουν και μονοπάτια. Εμείς φυσικά, δηλαδή είναι πολύ εύκολο να γίνουν οδικά, γιατί υπάρχουν ταμπέλες, μπορεί να πας. Δηλαδή παραδείγματος χάρη στη συγκεκριμένη, μπορεί να πας από τον Μπελοκομίτη στη Μονή Πελεκητής. Είναι περίπου γύρω στα 15 χιλιόμετρα. Με τα μονοπάτια που πάμε, που κόβουμε, ξέρετε, αντί να πηγαίνεις, η χάραξη των οδικών των δρόμων έγινε σύμφωνα με τη μορφολογία του εδάφους. Κάναν το εύκολο. Δεν μπορούσαν να πηγαίνουν, ξέρω εγώ, κάπως πάνω, κάτω κλπ. Οπότε το μονοπάτι όμως πηγαίνει παντού. Από τον Μπελοκομίτη λοιπόν στη Μονή Πελεκητής και μετά μπορούν να πάνε και στο καταφύγιο Καραμανόλη. Δηλαδή ξεκινάμε από τον Μπελοκομίτη, αυτό το χωριό, που πάμε με το αυτοκίνητό μας, και κατηφορίζουμε κατεύθυνση προς το φράγμα. Τώρα το περιγράφω οδικά. Περίπου 1500 μέτρα έξω από το χωριό, από τον Μπελοκομίτη δηλαδή, υπάρχει μια διασταύρωση που κατασύνεται στο χωριό Καρίτσα και στη Μονή Πελεκητής. Μετά από περίπου 4 χιλιόμετρα χωρίζεται ο δρόμος, γίνεται διπλός ο δρόμος και ο ένας πηγαίνει στη χωριό Καρίτσα, όπως λέει, υψόμετρο 1100 μέτρα, περίπου το υψόμετρό της, και ο άλλος καταλήγει μετά από 1550 μέτρα ανάβασης, που είναι άσφαλτος, το επαναλαμβάνω, στο πάρκινγκ της Μονής. Και μετά από περίπου 50 μέτρα, σταματάμε και στο πάρκινγκ, μπαίνει στη Μονή. Τώρα, μερικοί μπορούν να πάνε και στο υψίπεδο Καραμανόλη, όπως λέγεται, που είναι το χιονοδρομικό κέντρο και υπάρχει ένα μικρό καταφύγιο για κάποιον που θέλει να συνεχίσει την άλλη μέρα τις διαδρομές. Τώρα θα πούμε και δύο πράγματα για την Πελεκητή και συνεχίζουμε. Αυτό το πανέμορφο μοναστήρι, το πετροπελεκημένο, γι' αυτό λέγεται Παναγία Πελεκητή, είναι στα 1400 μέτρα. Λέγεται ότι έγινε από τον ασκητή Πορφύριο το 1500, ολοκληρώθηκε το 1529. Υπάρχουν δύο εκκλησίες μέσα, η μία είναι αφιερωμένη στην ανάληψη του Σωτήρος και η άλλη είναι αθωνίτικου τύπου και είναι αφιερωμένη στην Παναγία. Αυτά λοιπόν, επαναλαμβάνω ότι ο δρόμος είναι ασφαλτόδρομος για κάποιον που θέλει να πάει, οπότε η πρόσβαση είναι μια εύκολη υπόθεση. Το καλύτερο που για να πάμε σε αυτό το πανέμορφο καστρομονάστηρο της Παναγίας της Πελεκητής, που σημειωτέων είναι στα 1400 μέτρα και είναι σκαρφαλωμένο πάνω σε μία απόκρημνη κόψη του βουνού, δηλαδή όταν βγαίνεις στο μπαλκόνι κάπου χάνεσαι γιατί βλέπεις το χάος από κάτω. Λοιπόν, καλύτερη μέρα για να πάμε είναι μια καθημερινή, γιατί ή έστω ένα πρωινό Σαββάτο, γιατί τις άλλες Σάββατο ή Κυριακή μετά το απόγευμα, μετά το μεσημέρι έχει πάρα πολύ κόσμο. Δεκάδες, για να μην πω εκατοντάδες επισκέπτες. Αυτά λοιπόν, τελειώσαμε με την... Α, και κάτι άλλο που πρέπει να πω, οπωσδήποτε. Όταν είμαστε σε νεοχώρι, το συγκεκριμένο χωριό που ας πούμε είναι ο Κόμβος, το χωριό Κόμβος της περιοχής της Λίμνης Πλαστήρα ή Λίμνη Σταυροπού, να ξέρετε, Λίμνη Πλαστήρα ή Λίμνη Σταυροπού ή Λίμνη Μέγδοβα είναι το ίδιο πράγμα. Απλώς ο καθένας χρησιμοποιεί την... Τα προπόστανε η αρχαία ονομασία του ποταμού που έρε, του Μέγδοβα. Και όπως είπαμε ήταν ο κυριότερος παραπόταμος του Αχελώου. Δηλαδή αυτό συνέβαλε κατά το μέγιστο στο γέμισμα, μετά το φράγμα που χτίστηκε, το τσιμεντένιο, στο γέμισμα της κοιλάδας της Νευρόπολης. Αν είμαστε λοιπόν στο νεοχώριο, οπωσδήποτε πρέπει να πάμε στο βοτανικό κήπο του νεοχωρίου, που εκεί θα δούμε όλα τα είδη της χλωρίδας, της πίντου και των αγράφων. Εκεί σε αυτό το μαγαζί υπάρχουν θεραπευτικά βότανα, ντόπια προϊόντα, υπάρχει ένα όμορφο ξύλινο κιόσκι που μπορεί να πει κάποιος τον καφέ τους, τον καφέ ή το τσάι τους ή την πορτοκαλάδα. Λοιπόν, επίσης κάποιος που θέλει να πάει στα ορειβατικά καταφύγια στη θέση Ελατάκος, Μπελοκομίτη και Καραμανόλη, Νεράιδας, μπορεί να βρει τα τηλέφωνα στην αναπτυξιακή Καρδίτσας, έτσι λέγεται, είναι της περιφέρειας, ένα γραφείο της περιφέρειας που σου δίνει πληροφορίες για αυτά τα πράγματα. Κάτι άλλο τώρα, ξέρετε, δεν χρειάζεται να πω για ταβέρνες και λοιπά. Υπάρχουν ταβέρνες με γεύσεις ντόπιες. Αυτές λοιπόν θα επιλέξουμε. Θα αποφύγουμε, λέω μια συμβουλή, θα αποφύγουμε τα πιάτα με κυνήγι, γιατί το κρέας κάθε άλλο παρατόπιο είναι. Θα πάμε λοιπόν στα παραδοσιακά, με παραδοσιακά πράγματα και γεύματα, εντάξει, και όχι κυνήγι, διότι δεν ξέρουμε από πού έρχεται το κυνήγι. Αυτά λοιπόν, μιλήσαμε λοιπόν τώρα, μάλλον τελειώσαμε την ανασκόπησή μας σχετικά με την λίμνη Πλαστήρα και τα άγραφα από τη μεριά της Καρδίτσας και φυσικά για το κεφαλοχώρι της περιοχής της λίμνης Πλαστήρας, το νεοχώρι όπως είπαμε. Ναι. Λοιπόν, και επειδή τα επαναλάβαμε την άλλη φορά σχετικά με το όνομα των αγράφων, το οποίο πραγματικά μας μπερδεύει τους ταξιδιώτες. Εντάξει, εμάς τα έχουμε καταλάβει τι γίνεται με το χάρτη, αλλά κάποιος λέει άγραφα, μα και εκεί άγραφα είναι και εκεί άγραφα είναι. Τέλος πάντων, όταν λέμε άγραφα εννοούμε άγραφα που υπάρχουν στην Καρδίτσα, στα ορεινά χωριά της Αργυθέας, και άγραφα που υπάρχουν στην Βρετανία. Όμως τα άγραφα, επειδή είναι μεγάλος ορεινός όγκος, μπορεί να φαίνεται και από αλλού και από άλλες περιοχές της Ελλάδας, εκεί τους νομούς τους
1: κοντινούς,
0: και από την Ετωλοακατανία και από την Εφηδότια και από την Άρτα. Δηλαδή όλοι αυτοί, όπως ερίζανε για τον Όμηρο και λέγανε αυτός είναι από τη Χίο, αυτός όχι είναι από εδώ, όχι από εκεί, έτσι ερίζουν και για την... για το ποιος έχει τα άγραφα ή ποιος μπορεί και να βλέπει τα άγραφα ή ποιος είναι κοντά στα άγραφα.
1: Και είναι όλοι, αυτό είναι σίγουρο.
0: Ο κυριότερος όγκος τους στην Καρδίτσα και στην Ευρυτανία. Και επειδή είναι ένα πολύ μορφωρινό σύστημα που μπορούμε να πούμε κάθεται στο κέντρο της υπηρετικής Ελλάδας, κατά κάποιο τρόπο ορίζει τη μορφολογία των περισσότερων μονών. Όπως την προηγούμενη φορά και το παραλαμβάνω είπαμε σχετικά με την ονομασία των αγράφων, ήταν γιατί προσπαθήσανε και οι Βυζαντινοί και οι Τούρκοι να υποτάξουν τους ανυπόταχτους και ορεινούς ορισίβιους κατοίκους, δεν μπορούσανε και τελικά ο Σουλεϊμάν ο Μεγαλοπρεπής τους, μετά από μια συνθήκη που έγινε το 1525, τους παραχωρήσανε πολλά προνόμια και τους είπανε ότι κοίτα να δεις, ορίσανε μερικούς προεστούς εκεί, τους είπανε θα μας δίνετε χρήματα, ένα φόρο και εμείς δεν σας ενοχλούμε και ούτε θα αφήσουμε και Τούρκη οικογένεια να μένει στα χωριά σας. Γιατί μιλάμε τότε, μεταξύ να καταλάβετε, δίνω ένα δείγμα το πόσο κόσμος υπήρχε σε αυτές τις περιοχές, μεταξύ του 15ου, 16ου και 17ου αιώνα υπήρχαν 180 χωριά και περίπου 40 με 50.000 κάτοικοι. Φανταστείτε τι γινόταν. Να μην μιλήσουμε τώρα βέβαια φυσικά και η αντίσταση των κατοίκων εναντίον της τουρκικής, των τουρκικών επιθέσεων, γιατί οι Τούρκοι πάντοτε θέλαν να πάρουν την περιοχή και να την καθυποτάξουν, κυρίως για να σκοτώσουν, κυρίως για να εξαφανίσουν τα τάρτικα σώματα και τους οπλαρχηγούς. Ένας από αυτούς, ο πιο γνωστός, υπάρχουν και άλλοι, αλλά ας πούμε αυτόν που ξέρουμε πιο πολύ, το Θρυλικός Κασαντώνης, ήταν από ένα χωριό που λεγόταν Μάραθος, εκεί στα άγραφα. Υπήρχαν και ο Λεπενιώτης, είπαμε, ο Μπουκουβάλας, ο Αγραφιώτης. Υπάρχουν ιστορίες που μπορεί να τις ακούσουμε στα καφενεδάκια.
1: Και από αυτή την αντίσταση έχουμε και τα άπαρτα βουνά που έχει μείνει η φράση συνολικότερα. Κύριε Νικολαίδη, μια μικρή διακοπή στο σημείο αυτό. Να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε.

0: Είναι ο 89,5 ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας και η εκπομπή «Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία». Στα όμορφα άγραφα κινούμαστε και στη σημερινή μας εκπομπή μέσα από την επικοινωνία μας με τον κύριο Βάγια Νικολαίδη, ο οποίος είναι μέλος του Ελληνικού Ορειβατικού Συνδέσμου Αθηνών, αρχηγός ορειβατικών αποστολών, έχει περπατήσει και σε όλα αυτά τα μέρη και μας μεταφέρει πάντοτε βιωματικές εμπειρίες, καταγραφές μέσα από τη δική του έρευνα, μέσα από τις επικοινωνίες που κάνει με τους ντόπιους και μας μεταφέρει αυτό το ατόφιο υλικό από τα ορεινά της Ελλάδας που πάντοτε έτσι έχουμε τη χαρά μέσα από τις επικοινωνίες μαζί του να τα παρουσιάζουμε εδώ στον 89,5. Κύριε Νικολαίδη, ο λόγος πάλι σε εσάς.
1: Και άπαρτα και άγραφα, κύριε Παπά.
0: Έτσι.
1: Το στερητικό α δουλεύει καλά σε αυτές τις περιπτώσεις. Ωραία μουσική αυτή που βάλατε. Έτσι, δηλαδή κάποια, μεταφέρθηκα σε μια κορφή που κοιτάω γύρω γύρω τα βουνά, τα άλλα και τα χιόνια και τα, και τα αγριολούλουδα. Εντάξει, ήταν ωραίο. Λοιπόν, είμαστε λοιπόν, πηγαίνουμε για τα άγραφα. Να μην ξεχάσω κάτι. Η γενέτειρο του Κατσαντώνη είναι στον χωριό Μάραθος, ο οποίος, αυτό το είπαμε, είναι στον ομό Ευρυτανίας. Προηγουμένως είμαστε στο Μορδό Καλίτσας. Να μην στερήσουμε από ένα πλεονέκτημα τους Ευρυτάνες. Εντάξει, να μην τους πάρουμε και τον ήρωα.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, είπαμε Κατσαντώνης από το Μάραθο Ευρυτανίας. Τώρα είμαστε λοιπόν στην Ευρυτανία. Εδώ τώρα είμαστε σε ένα μέρος που έχει και εδώ πάρα πολύ τουρισμό. Κάθε Σαββατοκύριακο στα, μιλάμε για εκατοντάδες πούλμαν, είτε καλοκαίρι είτε χειμώνα, στα στενά δρομάκια του Προσού για να πάνε στο φημισμένο μοναστήρι του Προσού. Άλλοι πηγαίνουν με τα πολύχρωμα ρούχα τους πάνω στα χιονοδρομικά του Βελουχιού. Στα Άγραφα όμως, στο χωριό Άγραφα, θα έρθουν αυτοί που αγαπούν τη φύση απλά. Θα αγαπούν την περιπέτεια, το δροσερό ελεύθερο αέρα των βουνοκορφών και την επαφή με τους ανθρώπους, που είναι και αυτοί απλοί και ακατέργαστοι όπως ο άγριος τόπος γύρω τους. Αυτό για αυτούς τους ανθρώπους που είναι εκεί, τους απλούς, με τους και πολλές φορές είναι γνήσιους, πολύ πιο γνήσιοι από άλλους που έχουν αλωτριωθεί από τον τουρισμό. Εμείς μας αρέσει όταν πηγαίνουμε σε αυτά τα μέρη για να μαθαίνουμε πράγματα που δεν είναι μόνο τι σου λένε, ο τρόπος που τα λένε. Αυτό, και αυτό είναι ωραίο. Λοιπόν, το χωριό μας καλωσορίζει και λέμε κάτι βασικό, η καλύτερη εποχή για μια επίσκεψη στην ευρύτερη περιοχή του χωριού Άγραφα, του κεφαλοχωρίου Άγραφα, επαναλαμβάνω είμαστε Βρετανία, είναι το φθινόπωρο, δηλαδή από τον Οκτώβριο μέχρι τον Νοέμβριο. Όταν εδώ η κατάσταση των περισσότερων χωματόδρομων είναι καλή, γιατί και τα μονοπάτια και οι χωματόδρομοι υπάρχουν, οι δασικοί δρόμοι. Έτσι, αυτή είναι η κατάσταση. Που υπάρχουν πολλοί δασικοί δρόμοι σε όλη την περιοχή, όπως σε όλα τα ελληνικά βουνά, είναι καλή. Τότε βλέπουμε τις γήινες αποχρώσεις στα φυλώματα των δέντρων που χαρίζουν μια ιδιαίτερη γοητεία στο τοπίο. Επίσης, πολλές φορές πηγαίνουμε τον Οκτώβριο, ας πούμε, τον Νοέμβριο και βλέπουμε και λίγο χιόνι στις κορυφές. Η άνοιξη, πάλι, που έχει και αυτή την ομορφιά της, την απαράμιλη ομορφιά της, είναι Απρίλιο-Μάιο. Εδώ η ομορφιά είναι εκτυφλωτική. Δεν είναι έτσι η σιγανή ομορφιά του φθινοπόρου. Εδώ είναι εκτυφλωτική, δηλαδή μπαμ, σε χτυπάει. Βλέποντας τα αγριολούλουδα με τα λουλούδια τους, τα τρεχούμενα νερά, τα χιόνια στις κορυφογραμμές, αλλά εδώ έχουμε ένα μικρό μειονέκτημα, υπάρχει άφθονη λάσπη στους χωμάτινους δασικούς δρόμους. Οπότε επιλέγεις. Εντάξει, και η λάσπη έχει τη χάρη της. Το θέμα είναι να μην κολλήσουμε. Έστω και με 4x4. Πολλές φορές έχει τύχει και σε μένα αυτό και σε ανθρώπους που ήμασταν μαζί. Έχουμε μερικές φορές απρόοπτα το χειμώνα. Δηλαδή οι διαδρομές και εκεί έχουν την ομορφιά τους και το να πας σε αυτά τα μέρη έχουν την ομορφιά τους. Καμιά φορά όμως έχουμε και μερικούς αποκλεισμούς για μερικές μέρες ή και για ώρες. Αλλά μην ανησυχείτε, βρίσκουμε την ευκαιρία να κάτσουμε στο τζάκι και να πίνουμε τσίπουρο με τους ντόπιους, τους παππούδες και διαφόρων ηλικιών. Οι οποίοι υπάρχει ένας άτυπος ανταγωνισμό μεταξύ τους, ποιος θα πει την καλύτερη ιστορία, την πιο αληθοφανή και την πιο ηρωική υπόψη. με κεφαλαία την ηρωική. Διότι η ιστορία χωρίς ένα ηρωικό στοιχείο δεν θεωρείται καλή ιστορία. Ή τέλος πάντων η ιστορία σαν τις άλλες. Λοιπόν, τώρα μπαίνουμε στο χωριό Άγραφα. Τα χωριό Άγραφα είναι έδρα του ομώνυμου Δήμου από το 1832. Φανταστείτε ότι εδώ και περίπου 200 χρόνια, από το 1800, λίγο λιγότερο από 200 χρόνια, είναι έδρα του ομώνυμου Δήμου. Mm-hmm. Πάντοτε, αυτό σημαίνει ότι πάντοτε είχε μια ιδιαίτερη σημασία για όλα τα χωριά. Και να μην ξεχνάμε ότι υπήρχαν 180 χωριά και θεωρούσαν αυτό σαν κεφαλοχώριον του Δήμου, για την Ευρετανία μιλάμε τώρα. Ναι. Βρίσκεται σε ένα ύψος περίπου 900 μέτρων. Είναι χτισμένο, φανταστείτε τώρα, βουνά τεράστια, ορεινός όγκος των Αγράφων, γύρω-γύρω, ξέρετε, κορφοβούνια κλπ, μικρότερες κορυφές κλπ. Σε κάποιο σημείο υπάρχει ένα άπλωμα. Εκεί λοιπόν, αυτό το άπλωμα πριν από εκατοντάδες χρόνια το εκμεταλλευτήκαν οι ντόπιοι, οι κτηνοτρόφοι κυρίως που ήταν, και φτιάξαν το χωριό τους. Mm-hmm. Υπάρχει ένας στενός δρόμος, όπως μπαίνουμε, ο ασφαλτόδρομος σε φτάνει σε κάποιο σημείο που σταματάς, δεν χρειάζεται να μπεις στο χωριό με το αυτοκίνητο, αν και δεν χωράς, πρέπει να πας γύρω-γύρω, περιφερειακός δρόμος. Εμείς σταματάμε εκεί και μπαίνουμε σε έναν στενό καλτοριμωτό δρόμο, ο οποίος διασχίζει τον οικισμό και φτάνει στην πλατεία με τα 10 θεόρατα πλατάνια. Μου είπανε τώρα για ποιο λόγο είναι 10, ήταν λίγο καλά, θα το πω κάποια άλλη φορά. Mm-hmm. Και τα καφενεδάκια τους, δηλαδή αυτός ο στενός καλτεριμωτός δρόμος, πάμε στην ευθεία μας βγάζει στην πλατεία που υπάρχουν καφενεδάκια, 2-3 ταβερνούλες και ψησταριές, τα πλατάνια, νερά που τρέχουν από εδώ και από εκεί πάντοτε, οποιαδήποτε εποχή του χρόνου, και καθόμαστε εκεί για το καλωσόρισμα.
0: Ναι. Τι ωραίες εικόνες μας, πολύ ωραίες εικόνες μας μεταφέρετε και σήμερα από τον ομό που αξίζει να αναφέρουμε απλά, κύριε Νικολαίδη, διότι είναι σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία ο πιο αραιοκατοικημένος στην Ελλάδα ο νομός Ευρυτανίας. Θα τα πούμε και στη συνέχεια όμως. Μικρή διακοπή στο σημείο αυτό για λίγα δευτερόλεπτα να ακούσουμε την ώρα και το σήμα του σταθμού.
2: Η ώρα είναι 1:30.
0: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM. Περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία. Υπενθυμίζουμε για τις ακροάτριες και τους ακροατές που μπορεί να συντονίστηκαν τώρα στους 89,5 μεγακύκλους των FM ότι σήμερα πραγματοποιούμε μια δεύτερη επίσκεψη στην μεγάλη αυτή περιοχή των Αγράφων, και αφού αφήσαμε πίσω μας τη λίμνη Πλαστήρα, κινούμαστε πλέον προς την περιοχή της Ευρυτανίας. Συζητάμε πάντοτε με τον κύριο Βάγια Νικολαίδη, ο οποίος είναι μέλος του Ελληνικού Ορειβατικού Συνδέσμου Αθηνών και αρχηγός Ορειβατικών Αποστολών. Πριν συνεχίσουμε, να υπενθυμίσουμε ότι εσείς επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Σε αυτόν τον αριθμό περιμένουμε κρίσεις, σκέψεις, σχόλια, παρατηρήσεις, απορίες που μπορεί να έχετε για όλες αυτές τις περιοχές της Ελλάδας που επισκεπτόμαστε και επιχειρούμε να αναδείξουμε καθημερινά μέσα από τη συχνότητα του 89,5, και βεβαίως είμαστε πάντοτε ανοιχτοί να ακούσουμε και τις δικές σας εμπειρίες από μια ενδεχόμενη επίσκεψη στα μέρη που σε κάθε εκπομπή επιχειρούμε να παρουσιάσουμε. Μπορείτε επίσης να μας ακούτε και από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Στον ιστότοπο αυτό άλλωστε μπορείτε να βρείτε ενδιαφέρουσες ειδήσεις και ενδιαφέροντα θέματα από το χώρο της Εκκλησίας και του πολιτισμού. Κύριε Νικολαίδη, ο λόγος πάλι σε εσάς.
1: Πράγματι, κύριε Παπά, η περιοχή της, ο νομός Ευρυτανίας, είναι από τους πιο αραιοκατοικημένους και από τους πιο φτωχούς νομούς mm-hmm. της Ελλάδας. Ο κόσμος είναι κυρίως κτηνοτροφικός. Τώρα, όταν έγινε, ειδικά μετά τον εμφύλιο, φύγανε και πήγανε στα μεγάλα αστικά κέντρα γύρω στη Λαμία, στην Καρδίτσα κλπ. Τώρα με τον τουρισμό έχει επανακάμψει, δηλαδή ο τουρισμός δίνει μια προοπτική στους ανθρώπους, αν δεν το ελέγξουν αυτό θα χάσουν την αυθεντικότητα και την γνησιότητα τα χωριά, αλλά εντάξει, μπορούν να το ελέγξουν και να χρησιμοποιούν, γιατί εδώ βλέπουμε στην Αυστρία παραδείγματος χάρη είναι χωριά στο Τυρόλο κλπ. Που είναι
0: βέβαια Μπορεί να υπάρξει μια ισορροπία ανάμεσα στην ανάπτυξη και στη διατήρηση του αυθεντικού που πολύ ωραία περιγράφεται.
1: Αυτό που λέμε μέτρων άριστον. Ούτε πολύ αυτό, πρέπει να το ελέγχουμε. Δηλαδή δεν τα θυσιάζουμε όλα στο βωμό του χρήματος. Οι άνθρωποι εκεί όμως δεν είναι έτσι, ακόμα τουλάχιστον. Πιστεύω να μην γίνουν. Εντάξει, εξαρτάται και το μέρος βέβαια. Εδώ που είμαστε δεν είναι έτσι. Τώρα σε κάτι άλλα μέρη που είναι στο Βελούχι, παραδείγματος χάρη εκεί πάνω, που είναι το χιονοδρομικό κέντρο και πηγαίνει στήφη πολυχρώμων επισκεπτών. Ξέρετε, φοράνε τα ορειβατικά, είναι διάφορα χρώματα για να φαίνονται από μακριά. Ναι. Λοιπόν, εδώ είμαστε λοιπόν, είπαμε στο υψόμετρο 1880 μέτρα, μπαίνουμε στα καφενεδάκια, θα πούμε λίγο ιστορία. Το 1942 οι Ιταλοί, εδώ ήταν οι Ιταλοί, πυρπόλησαν τα άγραφα. Έτσι σήμερα η εικόνα, δηλαδή, αλλά όμως να, κάτι που άμα είσαι δεμένος με τον τόπο σου το ξανακάνεις. Οι άνθρωποι φτιάξαν τα σπίτια μετά την πυρπόληση το 1942, τα φτιάξαν όπως ήταν πριν. No. Δηλαδή δένουν αρμονικά με το φυσικό περιβάλλον. Αυτό είναι το σημαντικό.
0: Και ήθελα να υπάρχει και μια συνέχεια έτσι στον τόπο τους.
1: Βέβαια. Για αυτούς ήταν μια κακιά στιγμή ας πούμε. Εντάξει. Μετά χτίσανε, βέβαια τότε υπήρχε και πολλοί κόσμος ακόμα. Μετά τον εμφύλιο έφυγε πολλοί κόσμος. Λοιπόν, δεν δηλαδή πηγαίνουμε με κεραμοσκεπές, με πέτρινα σπίτια, δηλαδή έρχεσαι και λες εντάξει, αυτά τα σπίτια είναι παλιά. Εντάξει, έχουν βέβαια, το καταλαβαίνεις ότι είναι πιο καινούρια, αλλά ακόμα και έχει την πατίνα του καινούριου, αλλά με πινελιές παλιού. Λοιπόν, το καμάρι των αγράφων, να τα πούμε για αυτά, είναι η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Φανταστείτε, είναι χτισμένη το 1550. Και είναι αξιομνημόνευτη για τις ολόπλευρες τοιχογραφίες. Δηλαδή, δεν ήταν μια απλή τοιχογραφία, ας πούμε, ενός μέτρου επί 1,5. Ήταν όλος ο τοίχος, έχει μια τοιχογραφία. Οι διάφοροι τοίχοι του αυτού του όμορφου ναού είναι γεμάτα με τοιχογραφίες. Με διάφορα θέματα και με οι τοιχογραφίες έχουν γίνει το 1610. Φανταστείτε τώρα. Και διατηρούνται. Κάποια στιγμή είχαν σοβατήσει ορισμένα κομμάτια, πιο πολύ για να τα προφυλάξουν. Και μετά με προσοχή οι ειδικοί συντηρητές του Υπουργείου Πολιτισμού και αυτοί που ασχολούνται με αυτά τα θέματα, τις βγάλαν και τις συντηρήσανε. Οπότε τις βλέπεις όπως είναι περίπου. Και βλέπει, υπάρχει όμως έτσι, η παλαιότητα πάνω τους, αλλά δεν είναι καταστραμμένες. Δεν πατάγανε οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι όπου πηγαίνανε, ξέρετε, χτυπάγανε, προσπάθησαν να χαλάσουν είτε με τις τοιχογραφίες που απεικονίζαν Αγίους και λοιπά, τέλος πάντων, πάει περάσαν αυτά. Επίσης υπάρχει ένας ναός χτισμένος το 1900 που είναι πάνω σε ένα χαμηλό ύψωμα που από εκεί έχει μια φοβερή θέα. Αυτός είναι ο ναός του Αγίου Δημητρίου, είναι πετρινός όπως και ο ναός του Αγίου Γεωργίου. Ένας είναι 1550, ο άλλος είναι πρόσφατος το 1900. Εντάξει, είναι 1028 μάλλον. 1900, 100 περίπου 120 χρόνων. Εντάξει. Αυτό όμως γιατί το λέω. Υπάρχει επίσης και το Δημαρχείο, το οποίο είναι ανακαινισμένο σύμφωνα με το φυσικό περιβάλλον και αυτό. Αυτό γλίτωσε από το νεπρισμό των Ιταλών, γιατί οι Ιταλοί θέλαν να το χρησιμοποιήσουν σαν κέντρο, σαν το αρχηγείο τους εκεί, οπότε το αφήσανε ανέγκυχτο. Επίσης από τα άγραφα, να το πούμε και αυτό, για να επανορθώσουμε για το λάθος που κάναμε πριν, τα άγραφα, υπάρχει ένας χωμάτινος δρόμος που πηγαίνει, μας οδηγεί, ένας δασικός δρόμος αλλά περιποιημένος, μας οδηγεί στο χωριουδάκι Μάραθος, ο οποίος όπως είπαμε ήταν η γενέτειρα του θρηλυκού Κατσαντώνη. Mm-hmm. Αυτό που κάναμε το λάθος είναι δεν αναφέραμε ότι δεν ήταν από την Καρδίτσα, ήταν από την Ευρυτανία. Mm-hmm. Αυτά λοιπόν, εκεί στην πλατεία του χωριού, του όμορφου χωριού έτσι του παραδοσιακού Μαράθου, είναι μια εκκλησία πετρόκτηση της Αγίας Τριάδας. Χτίσμα του 1591. Οπότε είπαμε για τα άγραφα, τα οποία είναι σε υψόμετρο 900 περίπου μέτρων. Παίρνουμε από ένα στενό καλτοριμωτό δρομάκι, μας οδηγεί στην πλατεία με τα 10 όμορφα τεράστια θεόρατα πλατάνια και με τα καφενεδάκια, με τα ταβερνάκια, με τις συσταριές. Κάνουμε τις βόλτες μας γύρω για να δούμε έτσι το όμορφο περιβάλλον που υπάρχει και που όπως επαναλαμβάνω δένει με το φυσικό περιβάλλον, να δούμε τα σπιτάκια εκεί, τα όμορφα του χωριού. Βλέπουμε την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, τον πέτρινο ναό του Αγίου Δημητρίου και αν θέλουμε πηγαίνουμε έτσι για να να βάλουμε ένα λουλουδάκι στον Κατσαντώνη, ο οποίος ήταν, δεν καθόταν κάτω κι αυτός. Εντάξει, του λέγανε Κατσαντώνη, Κατσαντώνη, ήταν ανυπόταχτος, τελείως ανυπόταχτος, ακόμα και από παιδί. Λοιπόν, πάμε την πρώτη μας διαδρομή από το χωριό Κρέτη στα Άγραφα. Δηλαδή στο χωριό, το κεφαλοχώρι στο οποίο το οποίο επισκεφτήκαμε. Ξεκινάμε από Κρέτη, ένα χωριό σχετικά μακριά από το, από το χωριό των Αγράφων. Βλέπουμε πολλά ωραία πράγματα. Ξεκινάμε λοιπόν σε έναν δασικό δρόμο και κατευθυνόμαστε σε μία πορεία παράλληλη με, τον, με τη ροή του Αγραφιώτη ποταμού. Ένας άλλος, αυτός είναι τοπικός ποταμός, πήρε το όνομα από το χωριό, γιατί περνάει και κοντά. Περνάει κοντά και σε, σε άλλα χωριά των Αγράφων. Περνάμε από έναν, τώρα μιλάω, το λέω ρηβατική διαδρομή, περνάμε από έναν ποιμενικό οικισμό, Βαρβαριάδα έτσι λέγεται, ο οποίος αν πας το χειμώνα, εντάξει είναι κλειστές οι καλύβες όλες και λοιπά, τις έχουν βάλει και νάιλον γύρω γύρω, αν πας το καλοκαίρι είναι εκεί τα παιδιά, γίνεται έτσι τα, τα, οι βοσκοπούλους και τα βοσκόπουλα, χοροπηδάνε, είναι για αυτούς τους παιδική χαρά, γιατί παντού είναι πράσινο, αγριολούλουδα και μερικές σιωνούρες δεξιά και αριστερά. Είναι μια φυσική παιδική χαρά και η περιοχή, γιατί είναι και έτσι πεπλατισμένη. Πάμε λοιπόν, προχωράμε και πάμε στην, συναντά μια διαστέρωση που λέει για μοναστηράκι. Τώρα εδώ το μονοπάτι πάει ανηφορικά και βγαίνει σε μια, σε μια θέση που λέγεται τρύπα. Εδώ στο βάθος της Καράδας, θα πάμε αργότερα, κυλάει ο Αγραφιώτης ποταμός στη θέση τρύπα. Εδώ η τοποθεσία έχει ενταχθεί στο δίκτυο Natura 2000, γιατί εδώ εκτός από τη φυσική ομορφιά που έχει με τα, όπως είπαμε, με το γρασίδι, τα αγριολούλουδα, τις χιονούρες που υπάρχουν δεξιά και αριστερά, δηλαδή τα μικρά κομμάτια χιονιού και, τους, και τα, αυτά και λαϊδήματα των πουλιών και τα, όλα τα άλλα το περιβάλλον δένει με τους ήχους και λοιπά τα πάντα, έγινε, κυλάει βέβαια και ο Αγραφιώτης ο απαραίτητος ποταμός εδώ, υπάρχουν και μερικού, μερικοί καταράκτες, οπότε τι άλλο χρειάζεται, έχει ενταχθεί στο δίκτυο Natura 2000. Αφού περάσουμε έναν άλλο ορεινό οικισμό που λέγεται Καρβασαράς και σε ένα σημείο που υπάρχει ένας χαρακτηριστικός θεόρατος βράχος, βλέπουμε μία ταμπέλα που δείχνει προς τρύπα. Όπως είπαμε προηγουμένως, κατεβαίνουμε λοιπόν στην, προς την κατεύθυνση που δείχνει ο, η ταμπέλα και μία ελεύθερη κατάβαση, εννοούμε δηλαδή πηγαίνουμε όπως, εντάξει δεν υπάρχει μονοπάτι, πηγαίνουμε, εντάξει είναι εύκολο να το κατέβεις. Φτάνουμε περίπου μετά από μισή ώρα, φτάνουμε στην, στην κήτη του ποταμού. Τον βλέπουμε, σε εκείνο το σημείο δεν έχει πολύ νερό, εξαρτάται και την εποχή που θα πας. Γιατί άμα πας χειμώνα ή εντάξει, οι αρχές άνοιξης, το, το πλάτος του ποταμού μπορεί να είναι και 7 μέτρα. Τώρα όταν πηγαίνουμε εμείς το καλοκαίρι ειδικά, εντάξει είναι 1,5 μέτρο, υπάρχουν και πέτρες, περνάνε από τη μία και από την άλλη πλευρά. Επιστρέφουμε πάλι πάνω στο δρόμο, και ο οποίος μας οδηγεί ένας δασικός δρόμος, ο οποίος εναλλάσσεται με μονοπάτια και μας οδηγεί στον τελικό μας προορισμό, ο οποίος είναι το χωριό Άγραφα. Δηλαδή ξεκινήσαμε από το Κρέτη και πήγαμε στα Άγραφα. Τώρα, πριν φτάσουμε στο χωριό Άγραφα, βλέπουμε το μονότοξο γεφύρι των Αγράφων, ένα όμορφο, πολύ όμορφο γεφύρι, μονότοξο, το οποίο είναι χτισμένο, είναι ένα από τα παλαιότερα της Πίνδου, πετρωτό μονότοξο γεφύρι, κτίσμα του 1650 και είναι πνιγμένο μέσα στη βλάστηση και χαμένο μέσα στον χρόνο μπορούμε να πούμε, δεν το χρησιμοποιούν πλέον. Πάντως εγώ αυτά τα γεφύρια όταν πηγαίνω, εντάξει τι να πω, μα, κάτσι συγκινούμε ιδιαίτερα και βάζω, βάζω και το αυτί μου πάνω στις κάτω πέτρες που είναι στη βάση του γεφυριού, μήπως και ακούσω τη, τη γυναίκα του μάστορα. Τέλος πάντων, εντάξει είναι ένα... Είναι κάτι που κάνανε, αυτό που κάνανε που λένε χτίσανε τη γυναίκα του μάστορα και δεν γινότανε, γιατί δεν χτιζόταν το γεφύρι, γιατί τα στοιχεία της περιοχής τα γκρεμίζανε. Ήτανε, εντάξει ρώτησα κάτι παππούζι μου, λέει εντάξει μπορεί να ισχύει για το γεφύρι της Σάρτας, αλλά δεν τη σκότωσε ο, μάστορα, ο πρωτομάστορας για αυτό το λόγο, για άλλο λόγο, αλλά τέλος πάντων για να διανθίσουν την κατασκευή του, του γεφυριού με κάτι το ρομαντικό, κάτι το... να το κάνουν έτσι να, γιατί αυτές οι ιστορίες των, των γεφυριών και των διαφόρων γεγονότων που γινόντουσαν μεταφόρονται μέσα των δημοτικών τραγουδιών. Εάν δεν υπήρχε κάτι το αξιοπερίεργο και το κάτι το οποίο σηματοδοτούσε την κατασκευή θα ξαναχνιόταν στον χρόνο. Τώρα όμως θυμούνται.
0: Ακριβώς.
1: Και εδώ έγινε κάτι το παρόμοιο.
0: Και δεν έχει να κάνει μόνο με την Ελλάδα. Ο θρύλος για τη γυναίκα που χτίσανε στο γεφύρι βρίσκεται και στα Βαλκάνια, σε πολλές περιοχές της Βαλκανικής.
1: Ακόμα και στην Ιταλία, λέγανε.
0: Μάλιστα.
1: Το κάνανε. Τώρα, δηλαδή ένα στυλ ηφηγένειας, δηλαδή θυσιάσανε κάτι για να καλοπιάσουν τα στοιχεία της φύσης.
0: Ναι.
1: Κάτι τέτοιο. Όπως ο Αγαμέμνονας θυσίασε την κόρη του για να φυσήξει ούριος άνεμος, και οι άνθρωποι τότε για να τους επιτρέψει το ποτάμι. Γιατί τα στοιχεία τι ήτανε? Ήταν η ροή του ποταμού. Ξαφνικά εκεί που έβρεχε δυνατά στις βουνοκορφές, κατέβαινε μεγάλος όγκος νερού, κάπου το γκρέμιζε. Τόσο εδώ από την αρχή. Εντάξει, κάποια στιγμή έτυχε και το φτιάξαν. Οπότε λένε, ξέρεις τι, έγινε αυτό το γεγονός, γι' αυτό μας άφησε το νερό, το στοιχείο του στην περιοχή, γιατί εκεί, ξέρετε, η περιοχή σε υποβάλλει. Δηλαδή, όλη αυτή η αγριάδα που υπάρχει, με την ημερότητα του χώρου, υπάρχει και αγριάδα, εναλλάσσεται. Και τους θρύλους που ακούς, τα δημοτικά τραγούδια που ακούς εκεί στις περιοχές που υπάρχουν, ντόπια δημοτικά τραγούδια που δεν τα ξέρουμε εμείς. Δηλαδή, υπάρχουν δημοτικά τραγούδια που μιλάνε για αυτά τα χωριά, τα αγραφιώτικα χωριά. Και τα οποία λένε για την ιστορία αυτή. Ήταν δηλαδή αυτοί που πηγαίνανε στα διάφορα πανηγύρια και τα λένε. Και έτσι πηγαίνει μέσω των πανηγυριών και μέσω των ακουσμάτων, πηγαίνει, μεταφέρεται η γνώση από τη μία γενιά στην άλλη. Αυτή λοιπόν ήταν η διαδρομή μας από Κρέντι, το χωριό, ένα χωριό εκεί, στα Άγραφα. Το κεφαλοχώρι, ας πούμε ο Κόμβος, όπως το νεοχώρι είναι ο Κόμβος, παύλα χωριό, στα χωριά της λίμνης Πλαστήρα, έτσι και τα Άγραφα, το μόνιμο χωριό των βουνών, είναι ο Κόμβος χωριό στα βουνά, στα γύρω χωριά της περιοχής.
0: Μάλιστα. Να κάνουμε στο σημείο αυτό μια ακόμα μικρή διακοπή, να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε.

0: Περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, σιγά σιγά στα τελευταία λεπτά της σημερινής εκπομπής, στα τελευταία μέτρα του οδηπορικού μας στην περιοχή των Αγράφων. Βεβαίως δεν φιλοδοξούμε σε μία ή δύο ραδιοφωνικές εκπομπές να μπορέσουμε να εντάξουμε όλα αυτά τα στοιχεία που μπορεί κάποιος να συλλέξει σε μία ενδεχόμενη, σε ένα ενδεχόμενο ταξίδι του, σε μία εκδρομή του, σε αυτές τις πολύ όμορφες και παρθένες ακόμα περιοχές της Ελλάδας, καθώς αν κάποιος επιχειρήσει να βρει αυτό το στοιχείο της αντοχής στο χρόνο, της αντοχής από τον υπερβολικό τουρισμό που βλέπουμε να υπάρχει γύρω μας σε πολλά σημεία της χώρας, και από τη μία είναι θετικό βεβαίως, από την άλλη όμως ελοχεύουν και διάφοροι κίνδυνοι για τους, και για τους τοπικούς πληθυσμούς και για την παράδοσή τους. Αν θέλει λοιπόν κάποιος να βρεθεί σε ένα τέτοιο αυθεντικό σημείο που διατηρεί την αυθεντικότητά του, όπως τονίσαμε στην σημερινή εκπομπή, τότε τα Άγραφα σίγουρα προσφέρονται και άλλες ευτυχώς ακόμα ορεινές περιοχές της Ελλάδας. Με τον κύριο Βάγια Νικολαίδη συνομιλούμε σήμερα, μέλος του Ελληνικού Ορειβατικού Συνδέσμου Αθηνών, αρχηγός ορειβατικών αποστολών. Σας δίνουμε και πάλι το λόγο, κύριε Νικολαίδη, για τα τελευταία 5-6 λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας.
1: Κάνουμε την άλλη, φεύγουμε λοιπόν από τα Άγραφα, αποχαιρετάμε το όμορφο μονότοξο γεφύρι αυτό και του υποσχόμαστε ότι θα ξανάρθουμε κάποια στιγμή και θα το ξανακουμπήσουμε πάλι για να πάρουμε την. Να επικοινωνήσουμε τις γενιές των ανθρώπων που περάσανε. Φανταστείτε, καμιά φορά σκέφτομαι πόσες χιλιάδες ιστορίες αυτών των ανθρώπων που περνάγανε από τη μια μεριά στην άλλη. Mm. Δηλαδή, καλά, η φύση ήταν λίγος διάφορη. Πολύ άγρια τότε εκείνη την εποχή. 1650, φανταστείτε το. Δηλαδή, τι θα έχει ζήσει, τι θα έχει ακούσει αυτό το γεφύρι, και μου αρέσουν αυτά τα μοναχικά, γιατί είναι αφημένα, έτσι ξεχασμένα μέσα στη βλάστηση και στον χρόνο. Γιατί είναι κάπως σαν κάτι που χρησιμοποιούμε και το αφήνουμε έτσι. Αλλά λένε τώρα ότι θα δημιουργήσουν έτσι κάτι εκεί γύρω, σαν παρκάκι, που να το έχουν έτσι και να το βλέπουν, θα το περιποιηθούν. Για να δούμε, θα το κάνουμε κάποια στιγμή. Προχωράμε λοιπόν παράλληλα με την Κήτη του Αγραφιώτη. Όπως λέμε, ο ποταμός Αγραφιώτης, ο τοπικός εκεί ποταμός της περιοχής. Όχι μόνο για τα χωριά εκεί των Αγράφων. Συναντάμε μια γέφυρα και μετά καινούργια γέφυρα. Δεν μιλάμε για αυτές τις καινούργιες, μιλάμε μόνο για τα παλιά εμείς, τα μονότοξα. Ειδικά τα παλιά γεφύρια, τα χτισμένα από τους πετρομάστορες. Και περνάμε και πάμε στη διασταύρωση για Επινιανά, έτσι λέγεται. Επινιανά λέγεται το χωριό, ένα όμορφο χωριό κι αυτό. Όλα τα χωριά έχουν το χρώμα τους, που είναι κοινό για όλα, αλλά κάθε χωριό έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Εδώ πάμε στην πλατεία του χωριού. Και από εδώ, το χωριό είναι σε ύψος 1050 μέτρων, έχουμε την καλύτερη θέα στην κοιλάδα του Αγραφιώτη. Όταν ο ποταμός Δρέη, ξέρετε, ένας από τους ποταμούς που δημιουργήσανε την τεχνητή λίμνη των κρεμαστών. Θα το πούμε κάποια άλλη στιγμή αυτό. Αυτός λοιπόν κατεβαίνει η Ρέη προς τα κάτω, σε κάποιο σημείο φτάνει στην κοιλάδα και την διασχίζει και πήρε το όνομά της κοιλάδα από το ποτάμι. Η κοιλάδα του Αγραφιώτη. Από εδώ λοιπόν, από τα Επινιανά, έχουμε την καλύτερη θέα στην κοιλάδα του Αγραφιώτη. Πριν μπούμε στο χωριό, υπάρχει ένα στα δεξιά μας, όπως πάμε τώρα, στα δεξιά μας, ανατολικά, ένα μονοπάτι ανηφορικό, αρκετά ανηφορικό, περίπου για ένα χιλιόμετρο, μας οδηγεί στην ιστορική μονή Παναγιάς της Στάνας. Νομίζω ότι ήταν Παναγία της Στάνης, επειδή υπήρχαν πολλοί κτηνοτρόφοι, τώρα τη λένε Παναγία της Στάνας. Εντάξει, μπορεί να το κάνανε για κάποιο να είναι πιο εύηχο ή να μην. Τέλος πάντων. Πάντως, αυτή η μονή είναι ιστορική, η οποία χρονολογείται από το 1550. Επαναλαμβάνω, είναι Παναγία της Στάνας. Είναι στα χωριά Επινιανά. Είναι χτισμένη κυριολεκτικά πάνω στην κόψη ενός απόκριμου βράχου. Δηλαδή, ο τείχος, εγώ λέει, το κοίταζα και λέω, καλά, πώς χτίσανε τον εξωτερικό τείχο. Δηλαδή, δεν υπάρχει κάπου να πάει. Και μετά μου είπαν ότι χτίζανε εσωτερικά και τέλος πάντων. Αλλά πάλι, όταν είναι 1550, δεν είχαν τα τεχνικά μέσα. Πώς τον κάνανε τόσο ολόηση, όπως τον φτιάξανε. Δηλαδή, είναι σε μία. Δηλαδή, ο τρούλος του ακουμπάει το ταβάνι της σπηλιάς και το εξωτερικό μέρος είναι στον γκρεμό. Παναγία Στάνα. Δηλαδή, το βλέπεις και λες, θα βάζεις τους ανθρώπους που το φτιάξανε. Μια πάρα πολύ όμορφη διαδρομή εδώ είναι η, που είμαστε στο χωριό Επινιανά, είναι να κάνουμε τη διαδρομή, υπάρχει ένα μονοπάτι σηματοδοτημένο και εδώ που μας οδηγεί στο φαράγγι του Ασπρορέματος. Είναι μια τοποθεσία απαράμιλου φυσικού κάλους, δηλαδή εδώ υπάρχει όπως και παντού, αλλά όπως είπαμε το κάθε τι έχει τη δικιά του ομορφιά. Ναι. Εδώ υπάρχει και ένας όμορφος καταράκτης, μικρός μεν αλλά πολύ όμορφος, γιατί λαμπειρίζει όταν πέφτει ο ήλιος απάνω σαν να ρέουν μαργαριτάρια πάνω από την κορφή του βράχου. Έτσι δηλαδή, αν βάλουμε και λίγο φαντασία. Λίγο πριν μπούμε το χωριό θα δούμε το σηματοδοτημένο μονοπάτι που μας οδηγεί στο φαράγγι, και άμα περπατήσουμε περίπου μία ώρα προσεγγίζουμε το καταράκτη, και αν και ακόμα μετά από μια μισή ώρα πηγαίνουμε στην καρδιά του φαραγγιού. Αν θέλουμε μπορούμε να το κάνουμε. Κάποιος ο οποίος δεν θέλει να ταλαιπωρηθεί, αν και δεν είναι ταλαιπωρία, δεν αφαιρείσει τόσο πολύ που πηγαίνεις και δεν καταλαβαίνεις βλέποντας γύρω. Είναι περίπου, μπορεί να πάει μέχρι τον καταράκτη και να μην το κάνει μέχρι την καρδιά του φαραγγιού. Συνεχίζουμε την αρχική μας πορεία στο κεντρικό χωματόδρομο που ήμασταν και βρίσκουμε ένα χαρακτηριστικό ξύλινο γεφύρι στην περιοχή, έτσι λέγεται, Μιλό. Έτσι λέγεται Μιλό, ήτα όμικρον, Μιλό. Και αμέσως μετά από 1500 μέτρα πηγαίνουμε σε μία διασταύρωση, τώρα μιλάμε ορειβατικά πλέον, σε μία διασταύρωση που μας οδηγεί στο Τρίδεντρο από τη μια πλευρά, στο Τραβάτο από την άλλη και στα Βαγιανά. Είναι τρεις οικισμοί που μπορείς να πας για να τα δεις. Στα Βαγιανιά θα πούμε γι' αυτό, Βαγιανιά έτσι λέει,
0: Βραγιανά.
1: Βραγιανιά. Εδώ υπήρχε ένα σχολείο, ένα μουσείο, ήταν μουσείο σχολείο, το Μουσείο των Αγράφων, που εδώ δίδαξαν από ό,τι μάθαμε ο Ευγένιος Γιαννούλης, ο Κοσμάς ο Ετελός και ο Αναστάσιος Γόρδιος. Ήταν μεγάλη δάσκαλη της παλιάς εποχής και η προσφορά του στον ελληνισμό θεωρείται ανεκτήμητη. Από εδώ λοιπόν, από αυτή την περιοχή, από τα Βραγιανά και από το Τροβάτο, μπορούμε να, αν έχεις τετρακίνητο όχημα, να πας στη λίμνη Πλαστήρα. Και η τελευταία διαδρομή μας εδώ από την περιοχή, από τα Άγραφα βέβαια, από εκείνο ο χώρος μας, είναι ξεκινάμε από τα Άγραφα, ανηφορίζουμε με πολύ έντονες κλίσεις και φτάνουμε σε ένα χωριό που λέγεται Μαυρομάτα. Οι κοπέλες εδώ είχαν μαύρα μάτια μεγάλα, έτσι σαν αμύγδαλα, έτσι λένε τώρα. Αυτά μου τα λένε στο καφενείο. Η ιστορία με λίγο μύθο.
0: Ναι.
1: Οδηγεί μέσω Νιάλας στα Βραγιανά, μπορούμε να πάμε και εκεί και στη λίμνη του Αστέρα, είναι μια άλλη περιοχή. Λοιπόν, φεύγουμε από τα Άγραφα, περνάμε από τα Καμάρια και πάμε προς τα Πετράλωνα. Εδώ λένε τα Πετράλωνα ή Σάικα, έτσι λέγεται. Εδώ τώρα, για να μην σας περιγράψω, είναι λίγο δύσκολη η διαδρομή. Υπάρχουν πολλά νεροφαγώματα. Εντάξει, μπορούμε να πάμε. Υπάρχει ένας ποιμενικός οικισμός που λέγεται Καμάρια, όπως είπαμε. Που είναι, γιατί το λέμε τώρα, είναι ο υψηλότερος της Ευρυτανίας. Η διαδρομή είναι συναρπαστική και καταλήγουμε στο χωριό Πετράλωνα ή Σάικα. Εδώ τι υπάρχει, που το λέω γιατί, εντάξει, εδώ σε κάποιο σημείο βλέπουμε μία κορυφή των Αγράφων, μία βουνοκορφή των Αγράφων που λέγεται η κορυφή πουλί. Γιατί φανταστείτε ένα πουλί, ένα περιστέρι ας πούμε, το οποίο είναι, κοιτάει, έχει το κεφάλι του ψηλά, έτσι ψηλά, κοιτάει ψηλά και έχει απλωμένες δεξιά και αριστερά τις φτερούγες. Αυτό λοιπόν το βουνό, η βουνοκορφή αυτή έχει τη συγκεκριμένη μορφή. Δηλαδή υπάρχει η βουνοκορφή που είναι σαν το κεφάλι ενός πουλιού και δεξιά και αριστερά είναι έτσι, ράγες, έτσι λέγονται, ράχες μάλλον, οι οποίες πάνε ομαλά και είναι σαν πουλί με φτερούγες δεξιά και αριστερά.
0: Τι πολύ όμορφες εικόνες που μας μεταφέρετε, είναι σαν να το βλέπουμε έτσι όπως μας περιγράφετε τη βουνοκορφή. Δεν έχουμε άλλο χρόνο να ακούσουμε περισσότερα όμορφα πράγματα στη σημερινή εκπομπή. Υπενθυμίζουμε ότι συνομιλούμε με τον κύριο Βάγια Νικολαίδη, μέλος του Ελληνικού Ορειβατικού Συνδέσμου Αθηνών, αρχηγό ορειβατικών αποστολών. Για ακόμα μια φορά σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Νικολαίδη.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ακούσατε την εκπομπή «Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Θανάσης Παντελιός. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος, Νίκαια της Βυθινίας, 325 μετά Χριστόν. Ιστορικοδογματική θεώρηση του Μητροπολίτου Μεσσηνίας Χρυσοστόμου Σαββάτου. Ένα έργο που εκπονήθηκε με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 1700 ετών από τη σύγκληση της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Η έκδοση περιέχει τις χριστολογικές διδασκαλίες του Αρίου και την αντιμετώπιση τους, την προετοιμασία και σύγκληση της Συνόδου, το θεολογικό της έργο, τους 20 ιερούς κανόνες της Συνόδου και τη θέση της για τον κοινό εορτασμό του Πάσχα. Η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος της Νίκαιας της Βυθινίας, 325 μετά Χριστόν, ιστορικοδογματική θεώρηση από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία? Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
3: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της συντοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά συντοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
6: Η Ορχήστρα Κανών σε συνεργασία με το Δήμο Παιανίας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Χριστέ και Παναγιά» με τον Γεράσιμο Ανδρεάτο και την Σοφία Μάνου. Διεύθυνση Ορχήστρας Γιάννης Μπελώνης. Καλλιτεχνική Διεύθυνση Γεώργιος Δεμελής. Συμμετέχει η χοροδία «Πολύχρωμες Φωνές». Κείμενα Χρήστος Ζήσης, αφήγηση Χάρης Τρασάνης. Την Κυριακή, 7 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, στην πλατεία Παναγιώτη Τσουκαλά στην Παιανία. Η παράσταση παρουσιάζεται στο πλαίσιο της 5ης πορείας της Γαλιλαίας. Είσοδος ελεύθερη. Χορηγός επικοινωνίας, ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος.
7: Η ώρα είναι

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 89,5 τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Το δελτίο εκφωνεί ο Γιώργος Μιλωνάς, τον ήχο ρυθμίζει ο Αντώνης Παντελιός. Ας δούμε πρώτα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου.

συνήλθε χθες και σήμερα, αγαπητοί ακροατές, η διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος της 161ης Συνοδικής Περιόδου υπό την Προεδρία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονύμου. Η διαρκής Ιερά Σύνοδος, αφού επικύρωσε τα πρακτικά της εξουσιοδοτήσεως, κατήρτισε την ημερησία διάταξη της τακτικής συνελεύσεως της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, συγκληθισωμένη σύνθεο από τις 6ης έως τις 8ης μηνός Οκτωβρίου του 2026. Ενημερώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού περί του σχεδίου νόμου για τους κληρικούς της Ομογένειας, το οποίο αφορά στη δημιουργία ενός συστήματος υποστήριξης των πρεσβυγενών πατριαρχείων. Το εν λόγω νομοσχέδιο θα βασίζεται στη συνεργασία Εκκλησίας και Πολιτείας και θα αποτελείται από τρεις άξονες. Πρώτον, θεσμοθέτηση 600 οργανικών θέσεων κληρικών ομογένειας. Δεύτερον, θεσμοθέτηση ενός επιδόματος για τους κληρικούς της ομογένειας που δεν θα καταλάβουν οργανική θέση κληρικού ομογένειας. Και τρίτον, θεσμοθέτηση ετήσιας επιχορήγησης στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος για την υποστήριξη του προγράμματος υποτροφιών αυτής που απευθύνονται σε αλλοδαπούς φοιτητές για σπουδές στις θεολογικές σχολές της Ελλάδας. Ο μακαριότατος πρόεδρος και οι σεβασμιότατοι συνοδικοί μητροπολίτες εξέφρασαν τις θερμές ευχαριστίες αυτών προς την εξοχοτάτη Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κυρία Σοφία Ζαχαράκη και την ελληνική κυβέρνηση για το σχέδιο νόμου, δια του οποίου διασφαλίζεται η ύπαρξη και ο ελληνορθόδοξος χαρακτήρας των πρεσφυγενών πατριαρχείων. Ενέκρινε ακόμη την πρόταση της Συνοδικής Επιτροπής επί των Διορθοδόξων και Διαχριστιανικών Σχέσεων περί ανανεώσεως των υφισταμένων υποτροφιών και περιχορηγήσεως νέων για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Η τελετή παραδόσεως των υποτροφιών σε 100 Έλληνες φοιτητές για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές σε πανεπιστήμια του εξωτερικού και σε 50 φοιτητές αδελφών εκκλησιών από 23 χώρες για προπτυχιακές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στην Ελλάδα θα πραγματοποιηθεί όπως κάθε χρόνο κατά την πρώτη συνεδρία της νέας συνοδικής περίοδου της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου κατά μήνα Σεπτέμβριο. Το συνολικό ποσό των υποτροφιών, το οποίο θα διαθέσει η Εκκλησία της Ελλάδος κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, ανέρχεται σε 829.000 ευρώ. Όρισε επίσης τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μεσσηνίας κύριο Χρυσόστομο ως εισηγητή στο 6ο Διεθνές Θεολογικό Συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Θεολόγων υπό τον τίτλο «Η διδασκαλία του Ορθοδόξου Μαθήματος των Θρησκευτικών με τα νέα προγράμματα και βιβλία», το οποίο θα πραγματοποιηθεί τον προσεχή Σεπτέμβριο. Όρισε ως εκπροσώπους αυτής στη διοργάνωση των 32ων Παυλίων της Ιεράς Μητροπόλεως Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας. Πρώτον, τον Σεβασμιότατο Συνοδικό Μητροπολίτη Δράμας κύριο Δεωρόθεο στην 13η Μοναχική Σύναξη της 22ης Ιουνίου στην Ιερά Μονή Παναγία Σουμελά. Δεύτερον, το Σεβασμιότατο Συνοδικό Μητροπολίτη Μεσογείας και Λαβρεωτικής κύριο Νικόλαο στο 32ο Επιστημονικό Συνέδριο από 26 έως 28 Ιουνίου με γενικό θέμα ο Απόστολος Παύλος και το βάπτισμα, και τρίτον, το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κύτρους, Κατερίνης και Πλαταμόνος κύριο Γεώργιο, στις λατρευτικές συνάξεις της 28ης και 29ης Ιουνίου, επί τη μνήμη του Αποστόλου Παύλου. Έθεσε ακόμη υπό την αιγίδα της κατόπιν προτάσεως του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος κυρίου Σιμεών τις επετειακές εκδηλώσεις για τον εορτασμό της συμπληρώσεως 500 ετών από το 1527 έως το 2020.

0: 27 από της γεννήσεως του Οσίου Σεραφείμ του Δομβοήτου στο Ζέλι Λοκρίδος. Έθεσε υπό την αιγίδα της κατόπιν προτάσεως του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καλαβρίτων και Αιγιαλίας κυρίου Ιερονίμου τις επετειακές εκδηλώσεις για τον εορτασμό της συμπληρώσεως 200 χρόνων από το 1827 έως το 2027 από τις μάχες του Μεγάλου Σπηλαίου. Ενέκρινε επίσης την πρόταση της Συνοδικής Επιτροπής επί της Χριστιανικής Αγωγής και της Νεότητος για τη διεξαγωγή του 10ου Πανελληνίου Συνεδρίου Υπευθύνων Ιερέων Νεότητος και Στελεχών Νεότητος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και των Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλάδος, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Ιερά Μητρόπολη Περιστερίου από 1ης έως 3ης Σεπτεμβρίου. Ενημερώθηκε από τη Συνοδική Επιτροπή επί της Χριστιανικής Αγωγής και της Νεότητος κατόπιν συνοδικής αποφάσεως περί του διεξαχθέντος 2ου Πανελληνίου Διαδικτυακού Σεμιναρίου Επιμόρφωσης Τελεχών Νεότητος των Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλάδος. Το εν λόγω διαδικτυακό σεμινάριο πραγματοποιήθηκε από τον Νοέμβριο του 2025 έως τον Μάρτιο του 2026 στο πλαίσιο των προσπαθειών της Επιτροπής για την ποιοτική αναβάθμιση της προσφερόμενης σήμερα κατήχησης στους νέους. Ενημερώθηκε από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μεσαιογαίας και Λαβρεωτικής κύριο Νικόλαο περί της εκδήλωσης με θέμα «Οικογένεια και φύση», την οποία διοργάνωσε η Πανελλήνια Ένωση Γονέων «Η Χριστιανική Αγωγή» την Κυριακή 10 Μαΐου του 26 στο Άλσος Βεΐκου στο Γαλάτσι, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Αγαπώ την οικογένεια». Ενέκρινε την πρόταση της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Πολιτιστικής Ταυτότητος περί του προγραμματισμού του Πανελληνίου Μαθητικού Διαγωνισμού με θέμα 4 ιστορικά πρόσωπα, Γεώργιος Καραϊσκάκης, Ιωάννης Καποδίστριας, ηρωική μοναχή του Μεγάλου Σπηλαίου και ανώνυμη γυναίκα της Ελληνικής Επαναστάσεως κατά το σχολικό έτος 2026-2027. Ενέκρινε την πρόταση του Συνοδικού Γραφείου Προσκυνηματικών Περιηγήσεων του Θρησκευτικού Τουρισμού περί διοργανώσεως του 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου για Κληρικούς και στελέχη της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και των Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλάδος με θέμα «Η προβολή και ανάδειξη των Ιερών Μονών, Ιερών Προσκυνημάτων και Προσκυνηματικών Διαδρομών στη Θράκη, η Μοναστηριακή Κουζίνα». Το εν λόγω συνέδριο θα φιλοξενήσει η Ιερά Μητρόπολη Αλεξάνδρου Πόλεως από 30 Οκτωβρίου έως 1 Νοεμβρίου του 2026. Ενημερώθηκε ακόμη από τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Τανάγρας κύριο Απόστολο, Διευθυντή του Γραφείου της Αντιπροσωπείας της Εκκλησίας της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, περί της ενάρξεως του προγράμματος του Γραφείου με τους Έλληνες Ευρωβουλευτές «Γνωρίζω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο», το οποίο έχει ως στόχο την ενίσχυση του ρόλου που διαδραματίζει η Εκκλησία της Ελλάδος στην καλλιέργεια της χριστιανικής κληρονομιάς της Ευρώπης, της αλληλοκατανόησης των λαών της στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και της γνωριμίας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τις επιτροπές αυτού. Ενέκρινε την ανανέωση του διορισμού του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Πατέρα Χερουβή Μουστάκα, γραμματέως της Συνοδικής Επιτροπής επί της Κοινωνικής Προνοίας και Ευπηρίας, στη θέση του Διευθυντού της Εστίας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης. Ενέκρινε τον διορισμό του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Πατέρα Αλεξάνδρου Λουκάτου ως πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Μητροπόλεως Καλαβρίτων και Αιγιαλίας. Τέλος, η Διαρκής Ιεράς Σύνοδος ενέκρινε νέες ιερές ακολουθίες και ασχολήθηκε με αποσπάσεις κληρικών, θέματα ιερών μητροπόλεων, συνοδικών επιτροπών και μετρέχοντα υπηρεσιακά ζητήματα. Τις λεπτομέρειες τώρα της δράσης του κυκλώματος που εισέπρατε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο αποκαλύπτει η ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας για τη νέα επιχείρηση στο πλαίσιο του σχεδίου «Θερισμός» που διεξήχθη χθες. Συνολικά συνελήφθησαν 14 άτομα, ανάμεσα στα οποία ο αρχηγός και εκτελεστικός συντονιστής της εγκληματικής οργάνωσης, τα οποία κατηγορούνται πως εισέπραξαν παράνομα 2,5 εκατομμύρια ευρώ από επιδοτήσεις, με τον έλεγχο να αποκαλύπτει και φορολογικές παραβάσεις 2,7 εκατομμυρίων ευρώ. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται επίσης άλλα 23 άτομα, αλλά και 4 νομικά πρόσωπα. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας, για να πετύχουν τον σκοπό τους, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης δρούσαν με κοινό γεωγραφικό πυρήνα. Είχαν μεταξύ τους συγγενικές και επαγγελματικές σχέσεις, επέλεγαν κοινά συνδεόμενα κέντρα υποδοχής δηλώσεων, κατέθεταν αιτήσεις τα δεδομένα των οποίων ταυτίζονταν, όπως ημερομηνίες υποβολής, κοινά κέντρα υποδοχής δηλώσεων, φερόμενοι εκμισθωτές και άλλα, συμμετείχαν σε νομικά πρόσωπα με διαχειριστή, νόμιμο εκπρόσωπο τον συντονιστή, ενώ μεταξύ τους υπήρχε και αμφίδρομη δηλωτική σχέση προσχηματικών εκμισθωτών. Σημειώνεται πως η δικογραφία σχηματίστηκε για κατά περίπτωση εγκληματική οργάνωση, απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση, παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και περί ευθύνης δήλωσης, περί υπεύθυνης δήλωσης, με συγχωρείτε, καθώς και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Η δράση της οργάνωσης ξεκίνησε το 2019 και συνεχίστηκε έως τουλάχιστον το 2024, ενώ βασικό εργαλείο ήταν οι ψευδείς δηλώσεις ότι καλλιεργούσαν ή εκμεταλλεύονταν εκτάσεις και αγροτεμάχια ως ιδιόκτητα ή μισθωμένα. Ωστόσο, από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι μεγάλο μέρος των δηλωθέντων εκτάσεων δεν ανήκε στα μέλη του κυκλώματος, αλλά αντιθέτως ανήκαν σε δημόσιους φορείς, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, υπηρεσίες του ελληνικού δημοσίου, εταιρείες διαχείρισης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ιδιωτικές επιχειρήσεις και λοιπούς φορείς. Παράλληλα, όπως διευκρινίζεται από την αστυνομία, μέλη της οργάνωσης εμφανίζονταν εικονικά ως εκμισθωτές αγροτεμαχίων προς τρίτους ετούντες, ενώ οι εκτάσεις αυτές δεν τους ανήκαν. Η έρευνα στις τράπεζες και τους λογαριασμούς των ατόμων που εμπλέκονται στην υπόθεση αποκάλυψε επίσης ότι σε τουλάχιστον 6 περιπτώσεις οι παράνομα καταβληθήσεις ενισχύσεις πιστώνονταν σε τραπεζικούς λογαριασμούς τους οποίους ο αρχηγός του κυκλώματος εμφανιζόταν ως συνδικαιούχος. Μέσα από τις κινήσεις που ερευνήθηκαν προέκυψε πως είτε ο ίδιος έκανε ανάληψη των χρημάτων, είτε μετέφερε τα χρήματα σε άλλους λογαριασμούς που συνδέονταν με τον ίδιο, στοιχείο που καταδεικνύει τον κεντρικό του ρόλο στη διαχείριση των παράνομων επιδοτήσεων. Στο 80% των συντάξιμων αποδοχών διαμορφώνονται οι συντάξεις ειδικών κατηγοριών ασφαλισμένων του δημοσίου. Αυτό προβλέπει μεταξύ άλλων ειδικό κεφάλαιο στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας που αφορά ειδικές κατηγορίες ασφαλισμένων στο δημόσιο. Αναλυτικά, οι ρυθμίσεις αφορούν πρόσωπα που έχουν εξαιρεθεί από το σύστημα υπολογισμού συντάξεων, το οποίο θεσπίστηκε με τον νόμο Κατρούγκαλου και διατήρησαν το ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου. Παράλληλα, προβλέπουν αναδρομική εφαρμογή των αλλαγών, συμπεριλαμβάνοντας τις αυξήσεις όσους είχαν συνταξιοδοτηθεί από την 1η Ιανουαρίου του 2017. Στο πεδίο εφαρμογής εντάσσονται δημόσιοι λειτουργοί και υπάλληλοι, πολιτικοί και στρατιωτικοί, οι οποίοι υπέστησαν πλήρη ανικανότητα εξαιτίας τρομοκρατικής ενέργειας, δολοφονικής επίθεσης ή κατά την εκτέλεση υπηρεσίας που ενέχει αυξημένο κίνδυνο. Δικαιούχοι είναι τόσο οι έμισθοι όσο και οι άμισθοι δημόσιοι λειτουργοί, ενώ καλύπτονται επίσης υπουργοί, βουλευτές, δήμαρχοι, πρόεδροι κοινοτήτων, μέλη διοικητικών συμβουλίων και εργαζόμενοι φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα που υπάγονται στις σχετικές συνταξιοδοτικές διατάξεις. Καθοριστική σημασίας είναι η πρόβλεψη ότι ως πλήρης ανικανότητα αναγνωρίζεται ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, όπως αυτό πιστοποιείται από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές. Για τους δικαιούχους αυτούς η σύνταξη δεν θα υπολογίζεται μόνο με βάση τον βαθμό που κατήχαν κατά τον χρόνο αποχώρησης, αλλά με βάση την υπηρεσιακή εξέλιξη που θα είχαν εάν συνέχιζαν κανονικά την υπηρεσία τους. Αντίστοιχη φιλοσοφία ακολουθείται και για τους στρατιωτικούς. με συγκεκριμένα όρια βαθμολογικής εξέλιξης ανακατηγορία προσωπικού. Για τους οπλίτες προβλέπεται επιπλέον εγγύηση ώστε η σύνταξή τους να μην υπολείπεται της αντίστοιχης σύνταξης αναπήρου πολέμου με το ίδιο ποσοστό αναπηρίας. Κομβικό στοιχείο του νέου πλαισίου είναι η επανασύνδεση των συντάξεων με τις αποδοχές των εν ενεργεία υπαλλήλων. Στην πράξη, κάθε μελλοντική αύξηση στους βασικούς μισθούς ή στα συντάξιμα επιδόματα θα μεταφέρεται αυτόματα και στις συντάξεις των δικαιούχων, ακόμη και αν αυτοί έχουν αποχωρήσει από την υπηρεσία. Αύξηση άνω του 50% καταγράφηκε τον Μάιο στις μεταναστευτικές ροές από τη Λιβύη προς τη Γάβδο και τη Νότια Κρήτη. Αυτό προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία του αρχηγείου του λιμενικού σώματος που δημοσίευσε η Καθημερινή. Αύξηση σε σχέση με πέρυσι ύψους 23% παρατηρείται και στα συγκεντρωτικά στοιχεία εξαμήνου για το διάστημα από τον Ιανουάριο έως τον Μάιο του 2026. Μέσα στο πρώτο 20ήμερο του Ιωνίου, η ελληνική κυβέρνηση αναμένεται να ολοκληρώσει τη δωρεά 3 μεταχειρισμένων σκαφών Λάμπρο στην ακτοφυλακή της Ανατολικής Λιβύης, με τη φιλοδοξία ότι οι τοπικές αρχές θα ελέγξουν και θα περιορίσουν τον αριθμό των λέμβων με μετανάστες που αποπλέουν κυρίως από το Τομπρούκ με προορισμό τη Γάβδο και τη Νότια Κρήτη. Χθες ο Frontex εντόπισε 37 μετανάστες μέσα σε φουσκωτή βάρκα 42 ναυτικά μίλια νοτίως της Γάβδου. Οι αλλοδαποί περισυνελέγησαν σόι και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Ένα 24ωρο νωρίτερα και πάλι σκάφος της δύναμης Frontex εντόπισε και διέσωσε 38 μετανάστες, 2 ναυτικά μίλια νοτίως της Γάβδου. Στο διάστημα από την Κυριακή 31 Μαΐου έως και τη Δευτέρα 1η Ιουνίου καταγράφηκαν σε Γάβδο και Κρήτη συνολικά 6 περιστατικά με τη διάσωση 241 μεταναστών. Η έκρηξη των τελευταίων ημερών αποδίδεται από αξιωματούχους του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας στις ιδιαίτερα καλές καιρικές συνθήκες που επικρατούν και θα συνεχίσουν έως την Πέμπτη να επικρατούν στην νοτιοανατολική Μεσόγειο, όπως επίσης και στην τριήμερη εθνική εορτή της Λιβύης που είχε ως αποτέλεσμα τα αντανακλαστικά των λιβικών αρχών να είναι περιορισμένα. Αυξημένες όμως ήταν οι μεταναστευτικές ροές καθ' όλη τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του έτους με αποκορύφωμα τον Μάιο. Στο διάστημα Ιανουαρίου-Μαΐου του 26 έχουν καταγραφεί 129 περιστατικά με τη διάσωση 5.614 μεταναστών. Το ίδιο διάστημα πέρυσι τα περιστατικά που είχαν καταγραφεί ανήλθαν σε 98 και οι διασωθέντες μετανάστες σε 4.547, δηλαδή αύξηση 23%. Τον Μάιο πάντως οι ροές εκτινάχθηκαν και λόγω της βελτίωσης των καιρικών συνθήκων, όπως είπαμε. Σε 31 ημέρες καταγράφηκαν 60 περιστατικά κατά μέσο όρο, δηλαδή 2 την ημέρα. Το ίδιο διάστημα πέρυσι δεν είχαν ξεπεράσει τα 36. Πρόκειται για αύξηση 57%. Το Υπουργείο Ναυτιλίας, συνεπικουρούμενο από το Υπουργείο Εξωτερικών, προσπαθούν να ασκήσουν πίεση στις αρχές της Ανατολικής Λιβύης. Μέχρι τις 20 Ιουνίου θα έχει ολοκληρωθεί η δωρεά 3 παλαιών σκαφών από το ελληνικό λιμενικό προς την ακτοφυλακή της Λιβύης. Οι αρχές εκεί διαθέτουν μόλις ένα περιπολικό σκάφος και με την αύξηση του στόλου υπάρχει αισιοδοξία πως θα περιοριστεί ο αριθμός των σκαφών με μετανάστες που αποπλέουν από τις ακτές της χώρας με προορισμό τις ακτές της Γάβδου και της Νότιας Κρήτης. Τα σκάφη θα επανδρώσουν στελέχη της Λιβικής Ακτοφυλακής, με 35 από αυτά να εκπαιδεύονται ήδη επί ελληνικού εδάφους από τους Έλληνες συναδέλφους τους. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει και την εγκατάσταση σε μόνιμη βάση στην Ανατολική Λιβύη στελέχους του λιμενικού, που θα λειτουργεί ως σύνδεσμος με τις λιβικές αρχές. Στόχος είναι να υπάρχει καλύτερη συνεργασία και οι αρχές της Λιβύης να σταματούν εντός λιβικών χωρικών υδάτων τις βάρκες με τους μετανάστες. Ισραήλ και Λίβανος, μετά από συνομιλίες σχεδόν 9 ωρών, συμφώνησαν τα ξημερώματα της Πέμπτης στην ανανέωση της εύθραυστης κατάπαυσης του πυρός, καθώς και στη δημιουργία σειράς πιλωτικών ζωνών ασφαλείας εντός του λιβανικού εδάφους, από τις οποίες θα αποκλείονται οι μαχητές της Χεζμπολάχ. Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά τον τέταρτο γύρο συνομιλιών υπό αμερικανική διαμεσολάβηση, η εφαρμογή της εκεχηρίας εξαρτάται από την πλήρη παύση των πυρών από τη Χεζμπολάχ, καθώς και από την αποχώρηση όλων των μελών της από περιοχές νότια του ποταμού Λιτάνη. Η συμφωνία έρχεται σε μία περίοδο αυξημένης έντασης, καθώς η Ισραηλινή κυβέρνηση έχει απειλήσει με κλιμάκωση των επιχειρήσεών της στο Λίβανο. Εξέλιξη που, σύμφωνα με διπλωματικές εκτιμήσεις, ενδέχεται να υπονομεύσει τις ενεξελίξεις συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Η εύθραυστη κατάπαυση του πυρός, η οποία παραμένει σε ισχύ, έχει σημαδευτεί από επανειλημμένες παραβιάσεις, με το Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ να συνεχίζουν να ανταλλάσσουν πλήγματα. Παρότι δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες για τον τρόπο υλοποίησης των πιλωτικών ζωνών, η συμφωνία προβλέπει πως ο Λιβανικός στρατός θα αναλάβει τον πλήρη έλεγχο των περιοχών αυτών, ενισχύοντας τον ρόλο των επίσημων κρατικών δυνάμεων ασφαλείας. Σύμφωνα με την κοινή δήλωση, το Ισραήλ επιβεβαίωσε εκ νέου πως η ασφάλειά του και ο σεβασμός της εδαφικής του ακεραιότητας μπορούν να επιτευχθούν μόνο μέσω του αφοπλισμού της Χεζμπολάχ και της διάλυσης των υποδομών της σε ολόκληρο τον Λίβανο. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι δύο χώρες συμφώνησαν να επαναλάβουν τις πολιτικές και ασφαλιστικές συνομιλίες στις 22 Ιουνίου με σκοπό την επίτευξη συνολικής συμφωνίας. Σε κλίμα τώρα αυξανόμενης έντασης και με αντικρουόμενες εκτιμήσεις για την πορεία των διπλωματικών επαφών, διομορφώνεται το τελευταίο 24ωρο εικόνα γύρω από τις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εμφανίστηκε αισιόδοξος για την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων, δηλώνοντας πως πηγαίνουν καλά και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο επίτευξης συμφωνίας ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ωστόσο, από την Ιρανική πλευρά, ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί ανέφερε σε συνέντευξη στο Λίβανο ότι οι διάβλοι επικοινωνίας με την Ουάσιγκτον παραμένουν ενεργοί, χωρίς όμως να έχει καταγραφεί καμία ουσιαστική πρόοδος. Την ίδια ώρα, οι φρουροί της Επανάστασης προχώρησαν σε δηλώσεις που επιτείνουν τη σύγχυση γύρω από το χθεσινό περιστατικό στο Κουβέιτ. Σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ, η Ιρανική πλευρά αρνήθηκε ότι εξαπέλυσε πυρά εναντίον του αεροδρομίου στο Κουβέιτ, όπου ένα άτομο, θυμίζουμε, έχασε τη ζωή του και δεκάδες τραυματίστηκαν. Από τις εκκλησιαστικές μας ανακοινώσεις έγινε γνωστό πως πανηγυρίζει το Ιερό Παρεκκλήσιο των Αγίων Τριών Ιεραρχών και Αγίου Λουκά του Ιατρού στη Νέα Ιωνία, Οδός Μεσολογγίου 27, την Τετάρτη 10 Ιουνίου στις 7:30 το απόγευμα. Έχουμε τον μέγα πανηγυρικό εσπερινό με ταρτοκλασίας και θείου κηρύγματος, και την επομένη, την Πέμπτη δηλαδή, στις 11 Ιουνίου, από τις 7 έως τις 10 όρθρο και πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία, και στις 7 το απόγευμα με θέορτο εσπερινό ιερά παράκληση στον Άγιο Λουκά τον Ιατρό και ακολούθως το μυστήριο του ιερού ευχελαίου. Εορτή λοιπόν του Αγίου Λουκά του Ιατρού, Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως, στο Ιερό Παρεκκλήσιο Τριών Ιεραρχών και Αγίου Λουκά στη Νέα Ιωνία, στην Οδό Μεσολογγίου 27. Έχουμε κοντά μας και σήμερα την κυρία Πηγή Ζαχαρία για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό μας δελτίο.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Μιλωνά. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Γενικά χαρακτηριστικά για σήμερα είναι ότι στα ηπειρωτικά θα έχουμε νεφώς με τοπικές βροχές και όμβρους, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, γιατί υπάρχει ένα δυναμικό αίτιο, ένα μέτωπο κακοκαιρίας εκεί. Σποραδικές καταιγίδες και βελτίωση από το βράδυ, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες. Η ορατότητα τις βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά και τα νότια δυτική, νότιο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στο νότιο-δυτικό Αιγαίο 6 με 7. ενώ στις υπόλοιπες περιοχές από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και πρόσκαιρα στο βορειοδυτικό Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία τώρα. Θα σημειώσει μια μικρή πτώση, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές 25 με 27 και τοπικά και 28 βαθμούς, ενώ στα ανατολικά υπηρωτικά στους 29 με 31. Αυτή τη στιγμή η μικρότερη θερμοκρασία στη χώρα μας είναι 15 βαθμούς που έχουμε στην Γκοζάνη και 16 στην Καστοριά και στα Γιάννενα, με βροχές και στις τρεις περιοχές. Επίσης βρέχει στο Ορμένιο και στη Φλόρινα. Ενώ καταιγίδα έχουμε στην Δράμα και στην Καβάλα. Η μεγαλύτερη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στη χώρα μας είναι 31 βαθμούς που έχουμε στη Λάρισα, στην Τανάγρα και στο Λεωνίδιο και 32 στη Λαμία. Πάμε να τα δούμε πιο αναλυτικά. Μακεδονία, Θράκη, νεφώσεις με τοπικές βροχές και όμβρους, κυρίως μεσημέρι και απόγευμα και σποραδικές καταιγίδες. Από το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και βαθμία θα σταματήσουν. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο. Στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Από νωρίς το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και βαθμία θα σταματήσουν. Ενώ στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες μεσημέρι και απόγευμα λόγω αστάθειας, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα βορειότερα τμήματα της Δυτικής Πελοποννήσου και πιθανώς και στο Βόρειο Ιόνιο. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο. Θεσσαλία, Κεντρική Στερεά, σποράδες Εύβοια, νεφώσεις με βροχές και όμβρους και το μεσημέρι και το απόγευμα σποραδικές καταιγίδες. Από το βράδυ τα φαινόμενα βαθμία θα σταματήσουν, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μεσημέρι και απόγευμα, με πιθανότητα για τοπικούς όμβρους, κυρίως τα ορεινά. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη, αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τοπικές βροχές με πιθανότητα για σποραδικές βροχές το βράδυ. Στα Δωδεκάνησα, αραιές νεφώσεις. Στο Καστελόριζο, που έχουμε 25 βαθμούς θερμοκρασία, με νοτιοδυτικούς ανέμους 4 μποφόρ επάνω στο νησί. Στην περιοχή πνέουν δυτικοί άνεμοι 4 με 5 και αργότερα θα γίνουν νότιο-δυτικοί και θα εξασθενήσουν στα 3 με 4 μποφόρ. Η Αττική, πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα με πιθανότητα για τοπικούς όμβρους, κυρίως τα ορεινά. Το βράδυ γενικά αίθριο καιρό, νοτιάδες 4 με 6 μποφόρ και το βράδυ βόρειο-δυτική 3 με 4, με τη θερμοκρασία στην Αττική να κυμαίνεται από 23 βαθμούς που έχουμε στο Λαύριο μέχρι 30 στη Νέα Φιλαδέλφια. 28 βαθμούς έχει η Ελευσίνα, το Ελληνικό, το κέντρο της Αθήνας, η Ραφίνα και ο Σπινιάς. Η Θεσσαλονίκη με 27 βαθμούς θερμοκρασία, νεφώσεις με τοπικές βροχές και όμβρους, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα και σποραδικές καταιγίδες. Από νωρίς το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και γρήγορα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι βόρειοι, βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και πρόσκαιρα 5 με 6. Τώρα για αύριο Παρασκευή 5 του μηνός, και πάλι γενικά χαρακτηριστικά.
0: Αν θέλετε, μόνο με συγχωρείτε, με μια λέξη, γιατί δεν έχουμε δυστυχώς άλλο χρόνο λόγω του δελτίου της διαρκής Ιεράς Συνόδου.
1: Ωραία. Λοιπόν, να πούμε ότι στα ανατολικά υπηρωτικά, την Εύβοια, τις Σποράδες, στον Βόρειο Αιγαίο το μεσημέρι και στα υπόλοιπα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες και βελτίωση το απόγευμα. Η ορατότητα το πρωί τοπικά περιορισμένη στα δυτικά και τα βόρεια υπηρωτικά και θα σημειωθούν ομίχλες. Οι άνεμοι δυτικά και στα νότια, δυτική, βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά μεταβλητή ασθενής πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες στα νότιο-ανατολικά από νότιε διευθύνσεις 5 με 6. Και η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιολογή μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές 26 με 27 και στα ανατολικά υπηρωτικά 29 με 30. Αυτά τα γενικά χαρακτηριστικά για αύριο.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλή συνέχεια. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας. Από τον Γιώργο Μιλωνά που εκφώνησε το δελτίο και τη Λίνα Φονταρά, η οποία ρύθμισε τον ήχο, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει η Λίνα Φονταρά. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Στη σημερινή εκπομπή θα μιλήσουμε για την διακυβέρνηση της χώρας από τον Αλέξανδρο Παπάγο. Όπως κάθε Πέμπτη, έτσι και σήμερα θα έχουμε τη χαρά να συζητήσουμε με τον τακτικό μας καλεσμένο, τον κύριο Ελευθέριο Περωτή, ιστορικό και υποψήφιο διδάκτορα νεότερης και σύγχρονης ιστορίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Κύριε Περωτή, να σας καλωσορίσουμε σε μια ακόμη εκπομπή.
1: Κύριε Παπά, καλησπέρα. Να καλησπέρισω και εγώ με τη σειρά μου τους ακροατές και τις ακροάτριές μας. Θα μιλήσουμε για το συναγερμό του Αλέξανδρου Παπάγου. Οι διαδικασίες πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας που κατέληξαν τον Αύγουστο του 1951 στη συγκρότηση του ελληνικού συναγερμού άρχισαν ουσιαστικά 2 χρόνια νωρίτερα, σχεδόν ταυτόχρονα με τον τερματισμό του εμφυλίου πολέμου. Το γόητρο του Αλέξανδρου Παπάγου, ο οποίος από τον Ιανουάριο του 1949 είχε αναλάβει την αρχιστρατηγία με αυξημένες αρμοδιότητες, οδήγησε στη διαμόρφωση μιας άτυπης κίνησης, η οποία υποστήριζε την κάθοδό του στην πολιτική κατά το πρότυπο του Γαλλικού Ντεγκολικού Κόμματος. Mm-hmm. Από το οποίο και δανείστηκε τελικά ο συναγερμός στην ονομασία του. Την κάθοδο του Παπάγου στην πολιτική υποστήριζε ήδη από τα τέλη του 1949 ένα ευρύ φάσμα πολιτικών, κοινωνικών αλλά και οικονομικών δυνάμεων. Μία μεγάλη μερίδα του Λαϊκού Κόμματος, τα κόμματα του Σπυρίδωνος Μαρκεζίνη Νέο Κόμμα και του Παναγιώτη Κανελόπουλου, αρκετοί κεντρώοι πολιτευτές, η άτυπη συνεργασία των εφημερίδων Η Καθημερινή, Το Βήμα και Εστία, καθώς και μεγάλο τμήμα του σώματος των αξιωματικών, οι οποίοι ήταν κυρίως ενταγμένοι στον ιδέα. Αντιδρούσαν όμως πεισματικά τα ανάκτορα, τα οποία και απέτρεψαν τη συμμετοχή του Παπάγου στις πρώτες μετεμφυλιοπολεμικές βουλευτικές εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στις 5 Μαρτίου 1950. Η λύση Παπάγου, όπως ονομάστηκε, επανήλθε στο προσκήνιο μετά την έναρξη του πολέμου της Κορέας στις 26 Ιουνίου 1950, όταν μετά την παραίτηση της κυβέρνησης Πλαστήρα υποστηρίχθηκε από πολλές πλευρές ο σχηματισμός μιας μεταβατικής κυβέρνησης με επικεφαλής τον Αλέξανδρο Παπάγου. Οι πολλοί πλευρές τώρα διαπραγματεύσεις για τη λύση Παπάγου τελικά όχι μόνο δεν ευωδόθηκαν, αλλά αντίθετα οδήγησαν στην πρώτη σοβαρή σύγκρουσή του με τα ανάκτορα. Σημείο τριβής φαίνεται ότι υπήρξε η σταθερή επιδίωξη των ανακτόρων να διατηρήσουν τον απόλυτο έλεγχο της νέας κυβέρνησης και να μην αντιμετωπίσουν τον Αλέξανδρο Παπάγο ως δυνάμει πολιτικό ηγέτη, αλλά απλώς να τον χρησιμοποιήσουν ως ένα ενοποιητικό σύμβολο των εθνικοφρόνων. Το Νοέμβριο του 1950, μετά από την αποκάλυψη του πολιτικο-οικονομικού σκανδάλου στον οργανισμό Λιμένος Πειραιός, στον οποίο εφέρονται αναμεμειγμένοι στενοί συνεργάτες του Κωνσταντίνου Τσαλβάρη, οι μισοί περίπου βουλευτές του Λαϊκού Κόμματος αποχώρησαν από το κόμμα και σχημάτισαν ανεξάρτητη κοινοβουλευτική ομάδα. Στις 22 Ιανουαρίου 1951, οι βουλευτές αυτοί, μαζί με το Εθνικό Ενωτικό Κόμμα, ίδρυσαν το Λαϊκό Ενωτικό Κόμμα, που είχε συναρχηγούς τον Στέφανο Στεφανόπουλο και τον Παναγιώτη Κανελόπουλο. Το Λαϊκό Ενωτικό Κόμμα, το οποίο προσέβλεπε στην κάθοδο του Παπάγου στην πολιτική, αποτέλεσε τον δυναμικό πόλο συσπήρωσης στον χώρο της δεξιάς και διέθετε ύστερα και από ορισμένες άλλες προσχωρήσεις την ισχυρότερη κοινοβουλευτική ομάδα. Το πολιτικό κλίμα μεταβλήθηκε, πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας, ριζικά όταν στις 29 Μαΐου ο Παπάγος υπέβαλε οριστικά την παραίτησή του από τη θέση του αρχιστρατήγου, παρά τις επίμονες προσπάθειες τόσο του βασιλιά όσο και του πρωθυπουργού να τον μεταπίσουν. Η κρίση μάλιστα κορυφώθηκε όταν την επόμενη μέρα εκδηλώθηκε στρατιωτικό κίνημα από ηγετικά στελέχη του ΙΔΕΑ, τα οποία κατέλαβαν τα γραφεία του ΓΕΣ και του ΓΕΦΑ, αλλά και του ραδιοφωνικού σταθμού Αθηνών. Η κυβέρνηση και η ηγεσία του στρατεύματος δεν μπόρεσαν να καταστήλουν αμέσως το κίνημα και αναγκάστηκαν να προσφύγουν στον υποπαραίτηση αρχιστράτη, ο οποίος σε μια επίδειξη προσωπικής δύναμης και επιρροής μετέβη ο ίδιος στα γραφεία του Γενικού Επιτελείου Στρατού και έπεισε τους πραξικοπηματίες να αποχωρήσουν. Ακολούθησαν 2 μήνες κατά τους οποίους ο Αλέξανδρος Παπάγος με τους συνεργάτες του, κυρίως τον Μαρκεζίνη, τήρησε απόλυτη σιωπή, αποφεύγοντας συστηματικά να τροφοδοτήσει τις φήμες για επικείμενη κάθοδό του στην πολιτική. Μόνο μετά την προκήρυξη των εκλογών ανακοίνωσε την απόφασή του να πολιτευθεί και λίγες μέρες αργότερα, στις 6 Αυγούστου 1951, ίδρυσε τον Ελληνικό Συναγερμό, στον οποίο προσχώρησαν αυτοδιαλυόμενα το Λαϊκό Ενωτικό Κόμμα και το Νέο Κόμμα. Στον Συναγερμό προσχώρησαν επίσης πολλοί πολιτευτές των άλλων δεξιών κομματικών σχηματισμών. Σημαντικός αριθμός βουλευτών και πολιτευτών από το Δημοκρατικό Σοσιαλιστικό Κόμμα του Γεωργίου Παπανδρέου, καθώς και ορισμένοι πολιτευτές από το κόμμα του Ναπολέοντος Ζέρβα. Η δημιουργία τώρα του Ελληνικού Συναγερμού αποτέλεσε την πρώτη φάση της διαδικασίας για την ριζική αναμόρφωση της κοινοβουλευτικής δόμησης της δεξιάς και της διαμόρφωσης ενός νέου πλέγματος εξουσίας. Η πρώτη αυτή φάση, πρέπει να πούμε, χαρακτηρίστηκε από την ενσωμάτωση και τη συγχώνευση των διαφόρων ρευμάτων και ομάδων της δεξιάς, με ταυτόχρονη μεταφορά του κέντρου βάρους από την παραδοσιακή εκπροσώπηση των πολιτευτών του Λαϊκού Κόμματος προς ένα νέο κοινοβουλευτικό προσωπικό. Η συγκρότηση του Ελληνικού Συναγερμού προσέδωσε έτσι στις εκλογές της 9ης Σεπτεμβρίου 1951 το χαρακτήρα ενδοπαραταξιακής αναμέτρησης για τη δεξιά και διαπαραταξιακής αντιπαράθεσης ανάμεσα στην ανασυγκροτημένη δεξιά και στα κόμματα του κέντρου. Οι δύο αυτές διαστάσεις της εκλογικής αναμέτρησης και η εμφάνιση του συναγερμού ως νέου πολιτικού σχηματισμού, ριζικά διαφορετικού από τους υπάρχοντες που διεκδικούσε, με συγχωρείτε, μια δημοψηφισματική έγκριση προγράμματος και ηγεσίας, καθόρισαν ως κεντρικό ζητούμενο των εκλογών την απήχηση του Ελληνικού Συναγερμού. Όμως η δημιουργία του Ελληνικού Συναγερμού προκάλεσε την έντονη αντίδραση των ανακτόρων. Στοιχείο που θα προσέδιδε ιδιαίτερη χρειά στις εκλογές του 1951. Σύμφωνα μάλιστα με μεταγενέστερη μαρτυρία του Θρασίβουλου Τσακαλώτου, ο οποίος ήταν τότε αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, οι βασιλείς, μόλις έγινε γνωστή η απόφαση του Παπάγου να πολιτευθεί, του ζήτησαν ανεπιτυχώς να συλλάβει τον στρατάρχη με το αιτιολογικό ότι τους παραπλάνησε. Η αντιπαράθεση αυτή κορυφώθηκε κατά την προεκλογική περίοδο και εκφράστηκε δημοσίως με προσωπική συνέντευξη που έδωσε ο βασιλιάς Παύλος στους Times της Νέας Υόρκης, κατηγορώντας ευθέως τον Παπάγο, τονίζοντας ότι, διαβάζω, ανοίγουν εισαγωγικά, ουδέποτε αντελήφθην τους πραγματικούς λόγους της παρετήσεώς του, αλλά οιδήποτε και αν ήσαν, θεωρώ ότι δεν ήσαν επαρκείς, κλείνουν τα εισαγωγικά. Το αποτέλεσμα των εκλογών της 9ης Σεπτεμβρίου 1951 ανέδειξε περίπου ισοδύναμες στις δύο κύριες πολιτικές παρατάξεις, με μικρή αλλά πάντως σαφή υπεροχή του κέντρου. 132 έδρες σε σύνολο 258 έναντι 116 για τη δεξιά και 10 για την ΕΔΑ. Ο συναγερμός αναδείχθηκε βέβαια και μάλιστα με σημαντική διαφορά ως πρώτο κόμμα με 36,5% των ψήφων. Έλαβε 114 έδρες. Αλλά δεν μπόρεσε να επεκταθεί σημαντικά προς τον χώρο του κέντρου και να διαμορφώσει έτσι ένα αδιαμφισβήτητο πλειοψηφικό ρεύμα. Όμως, αυτό που πέτυχε σε πρώτη φάση ήταν να εξουδετερώσει τους ενδοπαραταξιακούς του αντιπάλους, περιορίζοντας το Λαϊκό Κόμμα σε περιθωριακό ρόλο, το οποίο έλαβε μόλις το 6,7% και δύο έδρες. Αδιαμφισβήτητο πλειοψηφικό ρεύμα κατόρθωσε να διαμορφώσει ο συναγερμός στις επόμενες εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στις 16 Νοεμβρίου 1952. Στο διάστημα αυτό, άλλωστε, ο συναγερμός είχε διευρύνει εντυπωσιακά την επιρροή του, αφού σε αυτόν είχαν προσχωρήσει οι περισσότεροι και σημαντικότεροι πολιτευτές που είχαν παραμείνει στο Λαϊκό Κόμμα, επιτρέποντάς του έτσι να ενσωματώσει με ορισμένες μεμονωμένες εξαιρέσεις το σύνολο σχεδόν της παραδοσιακής αντιβενιζελικής παράταξης. Με τον Ελληνικό Συναγερμό συνεργάστηκε επίσης και ο Γεώργιος Παπανδρέου, όπως και ορισμένοι πολιτευτές του κόμματός του που συμπεριλήφθησαν ως ανεξάρτητοι στους συνδυασμούς. Το κυριότερο όμως στοιχείο που προσέδωσε νέα όψη στο συναγερμό ήταν οι ομαδικές προσχωρήσεις φιλελευθέρων πολιτευτών, με επικεφαλής τον Εμμανουήλ Τσουδερό, και η γενικότερη υποστήριξή του και από άλλα παραδοσιακά στηρίγματα της βενιζελικής παράταξης, όπως το συγκρότημα των εφημερίδων «Τα Νέα» ή «Ελληνικός Βοράς» της Θεσσαλονίκης. Για να υπογραμμιστεί μάλιστα εντονότερα αυτός ο διευρυμένος χαρακτήρας του συναγερμού, ο Τσουδερός έγινε δεκτός στο Συμβούλιο των Επιτελών του Κόμματος ως εκπρόσωπος, εντός εισαγωγικών, της φιλελεύθερης συνιστώσας. Η οριστική μορφή που πήρε ο Ελληνικός Συναγερμός με τις προσχωρήσεις που προαναφέρθησαν, κάλυπτε ως προς τις βασικές πολιτικές συνιστώσεις που ενσωμάτωσε όλο σχεδόν το εύρος που είχε επιδιωχθεί να δοθεί στην κίνηση Παπάου. Με τον τρόπο αυτό ενισχυόταν η εικόνα που επιδίωκε να εμπεδώσει ο ελληνικός συναγερμός. Ότι δηλαδή δεν αποτελούσε απλό μετασχηματισμό της αντιβενιζελικής παράταξης, αλλά ένα νέο πολιτικό κόμμα. Αντίπαλο των παραδοσιακών κομμάτων, ο οποίος στόχευε στην υπέρβαση του κυρίαρχου προπολεμικού διχασμού. Το αποτέλεσμα των εκλογών, στις οποίες ο ελληνικός συναγερμός συγκέντρωσε το 49,2% των ψήφων, εξασφαλίζοντας και μια πρωτοφανή μονοκομματική κοινοβουλευτική πλειοψηφία, 247 έδρες στις 300, ύστερα και από τις επαναληπτικές εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στις 29 Μαρτίου 1953, ήρθε να επιβραβεύσει αυτές τις επιδιώξεις. Μετά τον εκλογικό θρίαμβο του συναγερμού, που του προσέφερε την απόλυτη κυριαρχία στη Βουλή, ο Παπάγος σχημάτισε την πρώτη σταθερή μονοκομματική κυβέρνηση στη μεταπολεμική Ελλάδα. Ήταν σε όλους φανερό ότι η επικράτηση του συναγερμού δεν αποτελούσε μια συγκυριακή εκλογική επιτυχία, αλλά αντίθετα συνιστούσε μια επιλογή συνολικής πολιτικής κατεύθυνσης με μακροχρόνια προοπτική. Γεγονός που επιβεβαιώθηκε άλλωστε με τη σχεδόν αδιατάραχτη διακυβέρνηση της χώρας επί 11 χρόνια από το συναγερμό και το διάδοχο σχήμα του, την ΕΡΕ, του Κωνσταντίνου Καραμανλή. Το κύριο βάρος, πρέπει να πούμε τώρα, της τριετούς διακυβέρνησης του ελληνικού συναγερμού δόθηκε στην οικονομία. Ο Μαρκεζίνης, υπουργός συντονισμού, επωφελήθηκε από τον σκληρό σταθεροποιητικό πρόγραμμα που είχε εφαρμόσει η κυβέρνηση Πλαστήρα και αποκόμισε τους καρπούς, προχωρώντας σε σημαντική υποτίμηση της δραχμής σε σχέση με το δολάριο και εγκαινιάζοντας μια περίοδο σημαντικής νομισματικής σταθερότητας για την ελληνική οικονομία. Δημιουργήθηκε έτσι μια πολύ στέρεα βάση για την οικονομική ανάπτυξη που ακολούθησε. Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση Παπάγου προχώρησε σε σημαντικά ανοίγματα προς το εξωτερικό της χώρας, αναζητώντας οικονομικούς εταίρους και την προσέλκυση ξένων κεφαλαίων, τα οποία θα δραστηριοποιούνταν στην οικονομία της χώρας. Με επικεφαλής τον τότε Υπουργό Δημοσίων Έργων, Κωνσταντίνο Καραμανλή, ξεκίνησε ευρύτερο πρόγραμμα δημοσίων έργων και ανασυγκρότησης των οικονομικών υποδομών. Τώρα, στο εξωτερικό πεδίο, η κυβέρνηση του ελληνικού συναγερμού φάνηκε εξαιρετικά συνεπής στις στενές σχέσεις της χώρας με τη ΣΥΠΑ. Το 1953 υπογράφηκε η Ελληνοαμερικανική Συμφωνία περί στρατιωτικών ευκολιών, με βάση την οποία επικυρώθηκε το καθεστώς των Αμερικανικών βάσεων στην Ελλάδα και παρασχέθηκε σωρία ευκολιών στον Αμερικανικό στρατό. Από την άλλη πλευρά, η Ελλάδα εξέφρασε για πρώτη φορά την επίσημη υποστήριξή της στους Κυπρίους με παρέμβασή της στον ΟΗΕ το 1954. Με τον τρόπο αυτό, η ελληνική εξωτερική πολιτική ερχόταν σε αντίθεση με τους συμμάχους της, Βρετανούς και Τούρκους, ενώ μακροπρόθεσμα θα αποδυνάμωνε και τις σχέσεις της με τους Αμερικανούς. Το άμεσο αποτέλεσμα ήταν να επιδεινωθούν οι σχέσεις της με τη Βρετανία αλλά και με την Τουρκία. Η έναρξη τον Απρίλιο του 1955 του ένοπλου αγώνα των Ελληνοκυπρίων κατά των Άγγλων έκανε την κατάσταση ακόμα πιο δύσκολη και δημιουργώντας και μια έντονη δυσφορία στην κυβέρνηση. Η τριμερής διάσκεψη Ελλάδας-Τουρκίας-Αγγλίας τον Αύγουστο του 1955 δεν οδήγησε σε κάποιο αποτέλεσμα, παρά μόνο στο ότι αναγνώρισε την Τουρκία ως δύναμη που είχε το δικαίωμα να συμμετάσχει στην επίλυση του Κυπριακού. Κάτι τέτοιο δεν ήταν απαραίτητος αυτονόητο, γιατί μπορεί με τη σύμβαση της Κύπρου, που ακολούθησε τη συνθήκη του Βερολίνου το 1878, η Οθωμανική Αυτοκρατορία να εκχωρούσε στη Μεγάλη Βρετανία τη διοίκηση του νησιού, διατηρώντας την κυριαρχία και ταυτόχρονα προβλεπόταν η επιστροφή της Κύπρου στην Οθωμανική Αυτοκρατορία σε περίπτωση αποχώρησης της Μεγάλης Βρετανίας. Όμως, με τη συνθήκη της Λοζάνης του 1923, η Τουρκία παραχώρησε οριστικά τα κυριαρχικά της δικαιώματα στο νησί. Χαρακτηριστικές για αυτή την αντιστροφή των σχέσεων με την Τουρκία, που διατηρούνταν σε φιλικό επίπεδο από το 1930, ήταν και οι επιθέσεις του ντόπιου πληθυσμού εναντίον των Ρωμιών της Κωνσταντινούπολης και του ελληνικού προξενείου στη Σμύρνη το 1955. Ναι. Σε αυτό το διάστημα, σε αυτή την τριετή παραμονή της κυβέρνησης Παπάγου, όπως προείπαμε και λίγο νωρίτερα, το κέντρο βάρους ήταν η ελληνική οικονομία. Πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι η αναδομημένη δεξιά, όπως διαμορφώθηκε από το συναγερμό και την ΕΡΕ, κυριάρχησε σχεδόν απόλυτα για μία δεκαετία. Κύριο μαζικό της στήριγμα αποτέλεσε ο αγροτικός πληθυσμός, τον οποίο καθ' όλη αυτή την περίοδο διατηρούσε την ακλόνητη πρωτοκαθεδρία με ποσοστά που κατά κανόνα ξεπερνούσαν αισθητά το 50%. Ενώ αντίθετα στα αστικά κέντρα η δύναμή της βρισκόταν περίπου στο 40%. Βασικός μοχλός της πολιτικής της ηγεμονίας στάθηκε αναφυσβήτητα ο έλεγχος της λειτουργίας του κράτους από το κυβερνών κόμμα, έλεγχος που δεν αφορούσε μόνο την ιδεολογική και κατασταλτική του διάσταση, αλλά και το οικονομικό και κοινωνικό πεδίο. Κινητήρια όμως δύναμη της ευρύτερης κοινωνικής συμμαχίας, στην οποία συνέθετε ο συναγερμός, ήταν τα νέα μεσαία αστικά στρώματα που αναδείχθηκαν, πλουτίζοντας στη δεκαετία του 1940, και τα οποία επιζητούσαν να διαχειριστούν οικονομικά, κοινωνικά και πολιτικά την ανασυγκρότηση και την ανάπτυξη, βασικό κινητοποιητικό πρόγραμμα της δεκαετίας του 50. Ο Παπάγος, όπως αναφέρει ο Γρηγόριος Δαφνής, διαβάζουμε, ανοίγουν εισαγωγικά, απετέλεσε την έκφραση μιας βαθυτέρας αλλαγής που φορεύστης έπρεπε να είναι η νεοφιλελευθέρα παράταξη, στηριζομένη στην εμφανιστήσεν μεταπολεμικός νέα αστική τάξη, που διεξιδίκει θέσην ηθινούσης και που επιδίωκε την ησυχία, την τάξη και τη σταθερότητα. Κλείνεται σόλιο. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι με αυτές τις σύντομες αναφορές μας κάνουμε κατανοητό στο κοινό τόσο το πώς δημιουργήθηκε ο ελληνικός συναγερμός του Αλέξανδρου Παπάγου, αλλά και το πώς δραστηριοποιήθηκε η κυβέρνηση σε αυτά τα χρόνια.
0: Και διαμόρφωσε έναν πολιτικό χώρο που, όπως είπατε, επί 13 χρόνια έδωσε και μια σταθερότητα στη διακυβέρνηση της Ελλάδας, έτσι.
1: Πράγματι, πράγματι. Μην ξεχνάμε ότι με το θάνατο του Αλέξανδρου Παπάγου στις 5 Οκτωβρίου του 1955 ο Παύλος, ο βασιλεύς Παύλος, ανέθεσε την εντολή για το σχηματισμό της κυβέρνησης στον Κωνσταντίνο Καραμαλή, mm-hmm. το οποίο ήταν στέλεχος του ελληνικού συναγερμού. Mm-hmm. Άρα καταλαβαίνουμε τη συνέχεια που είχε η πολιτική του ελληνικού συναγερμού μέσω της ΕΡΕ.
0: Υπό αυτή την έννοια, λοιπόν, ήταν μια περίοδος που, τουλάχιστον στο επίπεδο της έρευνας για την σταθερότητα, την πολυπόθετη σταθερότητα που δεν γνώριζε η Ελλάδα για πολλά πολλά χρόνια πιο πριν, από την περίοδο Παπάγου και μετά μέχρι περίπου το 65, έτσι,
1: μέχρι το 1963.
0: Άνετα. Ναι, ακριβώς, εκεί διαμορφώνονται άλλες καταστάσεις. Όμως ήταν χρόνια που η Ελλάδα παρουσίασε μια κυβερνητική σταθερότητα. Στο σημείο αυτό φτάνουμε προς την ολοκλήρωση της σημερινής μας εκπομπής. Συνομιλούμε πάντοτε με τον κύριο Ελευθέριο Περωτή, ιστορικό και υποψήφιο διδάκτορα νεότερης και σύγχρονης ιστορίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Θέλουμε για ακόμα μια φορά, κύριε Περωτή, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Κύριε Παπά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι στους ακροατές και στις ακροάτριές μας.

Στη σημερινή εκπομπή λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είχαμε την ευκαιρία να διερευνήσουμε τα όσα συνέβαιναν στην πολιτικό χώρο της Ελλάδας, στην πολιτική σκηνή της Ελλάδας στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 50, όπου φαίνεται να σφραγίστηκαν ουσιαστικά από την παρουσία της προσωπικότητας του Αλέξανδρου Παπάγου και του ελληνικού συναγερμού, που όπως τονίστηκε στη σημερινή εκπομπή έδωσαν την απαραίτητη κυβερνητική σταθερότητα που είχε ανάγκη η χώρα για αρκετά χρόνια μετά, μια χώρα που έβγαινε, μην ξεχνάμε, από έναν εμφύλιο, και για το γεγονός και μόνο αυτό θα μπορούσαμε να πούμε ότι η εισερχόμενη Ελλάδα στη δεκαετία του 50 μπορούμε να διερευνήσουμε μέσα σε αυτά τα χρόνια και την δεκαετία της ανασυγκρότησης, που μπήκαν οι βάσεις της ανασυγκρότησης.

0: Στη ζώνη ιστορία μας ακούσατε την εκπομπή «Η ιστορία των νεότερων χρόνων». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε η Λίνα Φονταρά. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.
1: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη Λευτεριά, της Πινελόπης Μωραΐτου. Η τριλογία της παιδικής σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη» ταξιδεύει τους μικρούς μας φίλους παρέα με τον Όμηρο στις σημαντικότερες στιγμές της ελληνικής ιστορίας, στη μεταστροφή των προγόνων μας στον χριστιανισμό και στους μάρτυρες των πρώτων αιώνων μέχρι το Βυζάντιο και την Επανάσταση του 21 και την Εποποιία του 40. Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη Λευτεριά. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της Ορθόδοξης Θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-595-692.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
4: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
0: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
5: Η ώρα είναι

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Η αποψήλωση της ζωής από την ελπίδα». Μια παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-7298-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr.

0: πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφώνου της Εκκλησίας στην Ελπίδα, εμείς σήμερα θα αναφερθούμε, αγαπητοί ακροατές, στην αποψήλωση της ζωής από την Ελπίδα και θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε πολλά πράγματα με την βοήθεια του καλεσμένου μας. Είναι κοντά μας και θερμά τον ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την αποδοχή της πρόσκλησης ο κύριος Χαράλαμπος Βέντης, αναπληρωτής καθηγητής της φιλοσοφίας της θρησκείας στην Θεολογική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Χαίρετε, κύριε καθηγητά. Τι κάνετε?
1: Μια χαρά σας ευχαριστώ.
0: Είμαστε καλά και σας ευχαριστούμε για την αποδοχή έτσι και της φιλοξενία σήμερα εδώ στην εκπομπή. Θα θέλαμε ένα εισαγωγικό σχόλιο δικό σας έτσι για το θέμα μας σήμερα που έχει να κάνει με την αποψήλωση της ζωής από την ελπίδα. Πώς είναι δηλαδή να ζει κανείς χωρίς ελπίδα τελικά?
1: Νομίζω ότι είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί στον άνθρωπο.

0: Τι σημαίνει ζωή, τι σημαίνει ζω, έτσι, για να δούμε τι σημαίνει από την άλλη πλευρά το να ζει κάποιος χωρίς ελπίδα. Τι σημαίνει ζω, τι σημαίνει ζω με ελπίδα όμως.
1: Ζω με ελπίδα σημαίνει ότι μπορώ να ελπίζω σε ένα καλύτερο μέλλον. Σημαίνει ζω με την πληρέστερη δυνατή σημασία της του ρήματος ζω. Mm-hmm. Υπάρχει βέβαια η βιολογική ζωή, η οποία όμως, στην οποία όμως δεν μπορεί να αρκεστεί ο άνθρωπος, μολονότι φυσικά είναι απαραίτητη, αλλά ο άνθρωπος ενδιαφέρεται και για το εύζην. Mm-hmm. Το εύζην όχι απαραίτητα με μια, ας πούμε, θα λέγαμε καταναλωτική ή ειδονοθυρική αντίληψη, αλλά με την σημασία του να ζω καλά, με την έννοια της ευδαιμονίας, όπως την είχε ορίσει ας πούμε ο Αριστοτέλης. Mm-hmm. Σημαίνει να μπορώ να έχω μια ποιότητα ζωής και να προσδοκώ στην παράταση αυτής της ποιότητας ζωής και στο μέλλον.
0: Mm-hmm. Πώς ορίζεται αυτό το ευζήν, αυτή η ευδαιμονία, αυτή η ποιότητα ζωής?
1: Η αλήθεια είναι ότι
0: είναι κάτι υποκειμενικό αυτό. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να το ορίσουμε, ναι.
1: Ναι. Μέχρι την ως είναι κάτι το υποκειμενικό. Δηλαδή είναι κατά περίπτωση, θα λέγαμε. Δηλαδή ο έκαστος άνθρωπος οραματίζεται ένα δικό του ποιοτικό παρόν και μέλλον. Παρά τα αυτά υπάρχει και ένας κοινός παρονομαστής, ο οποίος περιλαμβάνει μια σειρά από αγαθά, όπως την σωματική και την πνευματική υγεία, και επίσης μια ζωή στην οποία καλύπτονται τουλάχιστον τα απαραίτητα και ο άνθρωπος μπορεί να ελπίζει και σε μια περίσσια, δηλαδή να μην εξαντλείται όλη του η ζωή στο κυνήγι της επιβίωσης, αλλά να μπορέσει να κάνει και κάποια πράγματα τα οποία υπερβαίνουν την απλή επιβίωση της καθημερινότητας, που και αυτή πολλές φορές δεν είναι αυτονόητη για τους περισσότερους ανθρώπους, δυστυχώς. Μέσα σε άκρες νομίζω ότι για τον άνθρωπο είναι απαραίτητο πάντως το να οραματίζεται ένα καλύτερο μέλλον. Η ελευθερία είναι μια απαραίτητη συνθήκη του ευζήν. Η ελευθερία, θα λέγει κανείς, μετά και η υγεία. Αλλά ας πούμε, εμείς ως χριστιανοί θα μπορούσαμε να προσθέσουμε και κάτι παραπάνω σε όλο αυτό. Mm-hmm. Η δική μας ελπίδα δηλαδή δεν εξαντλείται σε όλα αυτά, μολονότι φυσικά τα προϋποθέτει.
0: Ναι. Να δούμε και αυτό το κομμάτι της εν Χριστώ, αν θέλετε, ίσως ελπίδας, έτσι, της χριστιανικής ελπίδας.
1: Ναι, βεβαίως, διότι εδώ είναι η καρδιά όλου του ζητήματος. Η χριστιανική ελπίδα είναι μια ελπίδα η οποία θα λέγαμε ότι έχει υπερβατική προέλευση. Δεν είναι δηλαδή μια ελπίδα η οποία εξαντλείται σε μια ποιότητα ζωής ενδοκοσμική. Και αυτό γιατί και το νόημα της ανθρώπινης ύπαρξης από χριστιανική σκοπιά είναι και αυτό, έχει και αυτό υπερβατική προέλευση. Δεν είναι αποκλειστικά και μόνο ενδοκοσμικό. Εδώ να υπενθυμίσω μια ρίση του μεγάλου αυστριακού φιλόσοφου του Λούντβιχ Βίτκενστάιν, ο οποίος έλεγε ότι το νόημα της ζωής, αν υπάρχει, πρέπει να κοίται εκτός του κόσμου, γιατί εντός του κόσμου, δηλαδή ενδοκοσμικά, υπάρχει μόνο τυχαιότητα. Επομένως, για αναζήτηση, βέβαια η αλήθεια είναι ότι πολλοί άνθρωποι αρκούνται σε αυτό και δεν τους ψέγει κανείς, για όνομα του Θεού, πολλοί άνθρωποι αρκούνται σε ένα ενδοκοσμικό νόημα ζωής και σε μια ενδοκοσμική μορφή ελπίδας, η οποία λαμβάνει τη μορφή ενός ακτιβισμού για ελευθερίες, ανθρώπινα δικαιώματα κλπ. Αλλά ο χριστιανός δεν αρκείται σε αυτό, διότι το νόημα της ζωής, όπως το αντιλαμβάνεται, και η ελπίδα που αντλεί, έχουν, επαναλαμβάνω, υπερβατική προέλευση.

0: Μιλάμε εδώ για μια πληρότητα ζωής, η οποία δεν είναι ενδοκοσμική. Αυτή είναι η εν Χριστώ ελπίδα. Είναι καταρχάς και μια αίσθηση προσωπικής σχέσης με τον Θεάνθρωπο, με τον Τριαδικό και δι' αυτού με τον Τριαδικό Θεό.
1: Mm-hmm. Αυτή η τυχαιότητα στην οποία αναφερθήκατε προηγουμένως, που ισχύει εντός του κόσμου, τι σημαίνει έτσι όσον αφορά και το νόημα της ζωής, αλλά και την ελπίδα την ενδοκοσμική?
0: Σημαίνει πολύ απλά ότι εντός του κόσμου συμβαίνουν διάφορα πράγματα, τα οποία βέβαια δεν συναπαρτίζουν μια συνεκτική εικόνα της πραγματικότητας και ούτε χτίζουν κάποιο νόημα, θα λέγαμε με νη κεφαλαίο, διότι τα πάντα μέσα στον κόσμο είναι συγκυριακά, είναι γεγονότα. Θα ήταν τραγικό λάθος ένας πιστός χριστιανός να τα απαξιώσει αυτά, γιατί μέσα στον κόσμο ως συγκυριακά συμβάντα είναι και η απόκτηση παιδιών, είναι και η μόρφωση, είναι και οι απολαύσεις της ζωής, τις οποίες φυσικά η πίστη μας δεν αρνείται στο ελάχιστο, το Ευαγγέλιο υπόσχεται μια πληρότητα ζωής η οποία δεν εξαντλείται καθόλου σε αυτά. Τα προϋποθέτει, είναι η χαρά ημών με ήττα πεπληρωμένη εστί, αλλά ταυτόχρονα προχωράει πολύ πιο πέρα. Το Ευαγγέλιο υπόσχεται ένα πλούτο υπαρξιακό, ένα πλήρωμα ζωής το οποίο είναι μακράν ανώτερο ποιοτικά και όχι ποσοτικά από τις απολαύσεις και την τρυφή της καθημερινότητας.
1: Έχουμε δηλαδή εδώ να κάνουμε ίσως με μια διαφορετική έννοια της ελπίδας, κύριε καθηγητά.
0: Ναι, όντως. Γιατί, κοιτάξτε να δείτε, άλλη είναι η ελπίδα ενός ανθρώπου ο οποίος για τους δικούς του λόγου ο καθένας θεωρεί ότι τα πάντα τελειώνουν στον τάφο και η ζωή κατά τα άλλα συνεχίζεται κανονικότατα, και εντελώς άλλη είναι η ελπίδα ενός ανθρώπου ο οποίος έχει να αποθέσει την ελπίδα του και την εμπιστοσύνη του στον Χριστό, ο οποίος νίκησε τον θάνατο και ο οποίος μας καλεί σε μια προσωπική σχέση μαζί του για να γίνουμε κληρονόμοι της Βασιλείας του Θεού.
1: Τι σημαίνει αυτή η προσδοκία, έτσι, κύριε καθηγητά, ότι προσδοκούμε κάτι καλύτερο, έτσι, αυτό μεταξύ άλλων έτσι σημαίνει ελπίδα, προσδοκούμε κάτι καλύτερο στη ζωή μας, προσδοκούμε κάτι καλύτερο όσον αφορά την προσπάθειά μας ίσως να βρούμε το νόημα της ζωής?
0: Πράγματι, να προσθέσουμε εδώ εντάχει ότι ένας χριστιανός δεν παραιτείται από τις ενδοκοσμικές προσπάθειες για τη βελτίωση του κόσμου. Ίσα που πρέπει να συμμετέχει σε αυτές όσο μπορεί. Παράλληλα όμως, η ελπίδα του Χριστού, η υπερβατική αυτή η υπερβατικής προέλευσης ελπίδα είναι για μια ζωή μακριά από φθορά και θάνατο, είναι μια ζωή η οποία είναι ελεύθερη από κάθε είδους νομοτέλεια, φυσική, βιολογική, κοινωνική κτλ. Δηλαδή θα λέγαμε ότι είναι μια ζωή που έχει νικήσει τη μυρολατρεία σε όλες τις μορφές, τις κοινωνικές, τις πολιτικές, τις βιολογικές, τις φυσικές κλπ. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μόνο, επαναλαμβάνω, μια υπερβατική πηγή μπορεί να εξασφαλίσει στον άνθρωπο. Όλη αυτή βέβαια η προσδοκία έχει και μια τραγική διάσταση, γιατί ζούμε μεταξύ πρώτης και δευτέρας παρουσίας του Χριστού και βλέπουμε ότι ακόμη εξακολουθεί ο θάνατος, η αδικία, η φθορά, η βιολογική και όχι μόνο να ροκανίζουν την ανθρώπινη ύπαρξη ανελέητα. Mm-hmm. Όμως παρά τα αυτά έχουμε την ελπίδα ότι της υπόσχεσης του Χριστού που λέει θα αρσείτε εγώ νίκηκα τον κόσμο.
1: Μάλιστα. Μάλιστα, θα πούμε εδώ περισσότερα σε λίγο με τη βοήθειά σας πάρατε κύριε καθηγητά, κύριε Βέντη. Θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά επανερχόμαστε για να συνεχίσουμε.

0: Είναι κοντά μας, αγαπητοί ακροατές, και μαζί του συζητάμε ο αναπληρωτής καθηγητής της φιλοσοφίας της θρησκείας στην Θεολογική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριος Χαραλάμπος Βέντης, για την αποψήλωση της ζωής από την ελπίδα. Συνομιλούμε και συνεχίζοντας έτσι, τι άλλο θα μπορούσαμε ίσως να προσθέσουμε, κύριε καθηγητά, σε ό,τι έχει να κάνει κυρίως με αυτήν την έννοια εδώ της αποψήλωσης της ζωής από την ελπίδα, αυτού του ψαλιδίσματος ίσως της ελπίδας από τη ζωή μας.
1: Όπως προείπα, είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί στον άνθρωπο, γιατί ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει χωρίς ελπίδα. Δεν είναι τυχαίο ότι είναι μία από τις τρεις μέγιστες αρετές, μαζί με την πίστη και την αγάπη, η ελπίδα. Ταυτόχρονα βέβαια η ελπίδα, για να μην είναι χαζοχαρούμενη και να έχει μία, ας πούμε, σοβαρότητα, πρέπει να συνοδεύεται, να συνδυάζεται με υπομονή. Και η υπομονή και η καρτερία είναι μία μεγάλη χριστιανική αρετή. Επίσης η ελπίδα πρέπει να ταυτόχρονα συνοδεύεται και από μία εγρήγορση. Δηλαδή ο χριστιανός δεν ενδιαφέρεται μόνο για το δικό του το ευσύν, αλλά και για τον γύρο του, και υποφέρει όταν σιωπηρά και με τον τρόπο του, όταν βλέπει απέλπιδες καταστάσεις γύρω του, και συνδράμει, βοηθάει όσο μπορεί. Επομένως, ας πούμε μάνι-μάνι ότι η χριστιανική ελπίδα δεν είναι ποτέ ατομικιστική, αλλά έχει και έναν συλλογικό χαρακτήρα, και πρέπει να συνοδεύεται από καρτερία και εγρήγορση για την πορεία του συνανθρώπου μας, ο οποίος βιώνει διαφορετικές περιστάσεις από ό,τι εμείς, και μπορεί να υποφέρει και να έχει χάσει κάθε ελπίδα, είτε λόγω μιας ασθένειας, είτε λόγω οικονομικών συνθήκων ή άλλων παραγόντων.
0: Αναφερθήκατε πριν λίγο στη μυρολατρία, έτσι. Έχει να κάνει αυτό με την έλλειψη ελπίδας από τη ζωή μας, η μυρολατρία?
1: Ναι, βέβαια.
0: Και πώς φτάνουμε σε μια τέτοια, αν θέλετε, ίσως στάση απέναντι στη ζωή?
1: Κοιτάξτε, είναι αλήθεια ότι κατά καιρούς, και ιδιαίτερα στο παρελθόν και σήμερα όμως, άνθρωποι μεμονωμένοι αλλά και λαοί ολόκληροι έχουν βιώσει φρικτές καταστάσεις, όπου αποστερημένες τελείως από χαρά, από κάθε απόλαυση, και οι άνθρωποι αυτοί ουσιαστικά έχουν παραδοθεί στον αγώνα για την επιβίωση, για την ομοί επιβίωση, η οποία και αυτή είναι πάρα πολύ δύσκολη και καθόλου αυτονόητη για αυτούς τους ανθρώπους, είτε λόγω πολέμων, είτε λόγω μιας μακροχρόνιας φτώχειας, λοιμών, και με τις δύο γραφές της λέξης κλπ. Η μυρολατρία όμως, ξέρετε, μπορεί να φέρπει και σε ένα φυσιοκρατικό κοσμοείδωλο, σε μια ενδοκοσμική αντίληψη της ζωής, όπου εκεί ο άνθρωπος έχει παραιτηθεί από μια θεϊστική αντίληψη του κόσμου, και θεωρεί ότι πρέπει να συμβιβαστεί με ό,τι προσφέρει στον άνθρωπο η ενδοκοσμικότητα. Δεν υπάρχει, δεν έχει να προσδοκά σε κάτι το καλύτερο, διότι έχει εγκλωβιστεί, έχει προσαρμοστεί, έχει συμβιβαστεί με την φυσική και τη βιολογική νομοτέλεια. Σε ένα τέτοιο κοσμοείδωλο ο άνθρωπος δεν μπορεί να ελπίζει σε κάτι που να υπερβαίνει την βιολογική φθορά και τον θάνατο.
0: Οπότε ίσως κάπως είναι εγκλωβισμένος στη φθορά και στο θάνατο, στο ότι ενδεχομένως δεν μπορεί ίσως να περιμένει κάτι άλλο. ίσως να είναι εγκλωβισμένος. Ναι.
1: Ακριβώς, είναι εγκλωβισμένος. Είναι εγκλωβισμένος πνευματικά mm-hmm. σε όλο αυτό, προτού εγκλωβιστεί βιολογικά. Mm-hmm. Το οποίο βέβαια, για να είμαστε ειλικρινείς, ξέρετε, η πίστη είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο και δεν μπορούμε αυτό να προσάπτουμε επικριτικά κάτι τέτοιο, δηλαδή την έλλειψη μεταφυσικής ελπίδας στους ανθρώπους. Εγώ θεωρώ ίσως εσφαλμένα ότι κάπου η πίστη είναι και ένα δώρο από το Θεό στον άνθρωπο, γιατί παρά τα όσα λέγονται ότι οι αφελείς πιστεύουν, ενώ οι πιο ψαγμένοι και σκεπτόμενοι άνθρωποι είναι πιο ρεαλιστές και δεν πιστεύουν, πιστεύω ότι, εγώ θεωρώ ότι το ακριβώς αντίστροφο ισχύει. Η πίστη είναι κάτι το δυσεπίτευκτο, γιατί πολλά πράγματα γύρω μας πηγαίνουν κόντρα στην πίστη, σε έναν Θεό ο οποίος είναι παντοδύναμος και το απόλυτο αγαθό. Παρά τα αυτά, νομίζω ότι η πίστη έρχεται και φυτρώνει εκεί που υπάρχει και ένα γόνιμο έδαφος. Mm-hmm. Εν πάση περιπτώσει, ο χριστιανισμός κέρδισε ψυχές ευθύς εξ αρχής, επειδή ακριβώς προέβαλε στους ανθρώπους μια ελπίδα. Μια ελπίδα υπέρβασης του θανάτου, καθώς επίσης και ένα όραμα δικαιοσύνης, το οποίο δεν μπορεί να δικαιωθεί ποτέ ενδοκοσμικά, τουλάχιστον όχι πλήρως. Παρά τα αυτά, είναι ένα όραμα δικαιοσύνης για το οποίο αξίζει να παλέψει κανείς, ακόμη και να πεθάνει γι' αυτό.
0: Mm-hmm. Είναι ίσως και στην επιλογή του ανθρώπου έτσι να διατηρεί άσβεστη αυτή την ελπίδα για ζωή και να μην χάνει την ελπίδα του παρά τα όσα συμβαίνουν γύρω του. Κανείς δεν είπε ότι η ζωή είναι εύκολη σε κάθε περίπτωση, αλλά να προσπαθεί να κρατά άσβεστη και δυνατή την ελπίδα του, την προσδοκία του για κάτι καλύτερο.
1: Αυτό είναι το ζητούμενο, κύριε Σπυρόπουλε, αυτό είναι το ζητούμενο. Είναι όμως άθλος, ξέρετε, πάρα πολλές φορές, γιατί υπάρχουν συμβάντα και δυνάμεις μέσα στο σύμπαν τα οποία τείνουν να γονατίζουν τον άνθρωπο. Δεν είναι καθόλου εύκολο, αλλά ούτως ή άλλως η χριστιανική ζωή δεν προβλήθηκε ποτέ ως ένας περίπατος, ας πούμε, ευχάριστος στην εξοχή. Είναι ένας αγώνας και ο αγώνας αυτός γίνεται μέσα μας συνειδησιακά πολλές φορές ως αντίσταση στην ψυχική συντριβή που προκαλούν οι συνθήκες της ζωής.
0: Πού μπορεί να οδηγήσει αυτή η έλλειψη ελπίδας έτσι, στη ζωή ενός ανθρώπου, γιατί όλοι ενδεχομένως, όλοι μας θέλουμε το καλύτερο, μπορεί να έχουμε όνειρα, μπορεί να προσπαθούμε για να τα πραγματοποιήσουμε έτσι, και να θέλουμε να είμαστε δημιουργικοί έτσι, σε αυτό που κάνουμε, με ό,τι ασχολούμαστε. Αυτή η έννοια εδώ της δημιουργικότητας πώς μπορεί να συνδέεται με την έλλειψη ελπίδας στη ζωή μας, ότι πλέον ζούμε χωρίς να ελπίζουμε ίσως?
1: Ναι, είναι στη φύση του ανθρώπου να δημιουργεί, και τα ζώα δημιουργούν και πολλές φορές φτιάχνουν εντυπωσιακές κατασκευές. Μου έρχονται στο νου πρόχειρα, ας πούμε, αυτά οι φωλιές που κατασκευάζουν οι κάστορες. Διάβαζα, τώρα είναι καιρός βέβαια, ότι έχουν τέτοια σοφή δόμηση οι φωλιές τους που αφήνουν άναυδους και τους μηχανικούς ακόμη. Ή επίσης έχουμε φωτογραφίες από οικοδομήματα που φτιάχνουν ακόμα και οι τερμίτες που θυμίζουν τους καθεδρικούς μας σε ομορφιά και λεπτομέρεια. Ωστόσο, ο άνθρωπος έχει αυτή τη δυνατότητα στο maximum. Ο άνθρωπος θέλει να δημιουργεί. Θέλει να δημιουργεί και υλικά, αλλά σε αντίθεση με το υπόλοιπο ζωικό βασίλειο, ο άνθρωπος δημιουργεί και πνευματικά. Του αρέσει να κατασκευάζει πολλές φορές ακόμη και εναλλακτικούς κόσμους, οι οποίοι δεν υπάρχουν. Το βλέπουμε αυτό μυθοπλασία της λογοτεχνίας, για παράδειγμα. Mm-hmm. Και είναι, αποτελεί βασικό αρμό της καλής ζωής, της ευδαιμονίας, το να μπορεί ο άνθρωπος να δημιουργεί απρόσκοπτα. Εδώ τώρα το πρόβλημα είναι ότι μια μεγάλη οικονομική ένδυα ή μια ασθένεια μπορούν να αποστερήσουν τον άνθρωπο από αυτή την δυνατότητα της δημιουργίας. Εδώ η δημιουργική πνοή που έχει ο άνθρωπος παραπέμπει και στην δημιουργία του από έναν Θεό, ο οποίος είναι ο δημιουργός με την υπέρτατη σημασία. Επομένως και ο άνθρωπος θέλει να δημιουργήσει, βέβαια όχι εκ του μειόντος, αλλά χρησιμοποιώντας αυτή την προϋπάρχουσα ύλη που βρίσκει γύρω του. Και επομένως είναι μια μεγάλη πηγή δυστυχίας, είναι μια κυριολεκτικά μια αποψήλωση της ελπίδας όταν δεν μπορεί ο άνθρωπος, όταν στερείται ο άνθρωπος αυτής της δυνατότητας, ενώ έχει το δυναμικό μέσα, τώρα δεν μπορεί να το βάλει προς τα έξω, δεν μπορεί να του δώσει μορφή. Οπότε ναι, η αποστέρηση αυτής της δυνατότητας του δημιουργήν είναι μια πηγή κακοδαιμονίας για τον άνθρωπο τεράστια.
0: Το αφαιρεί δηλαδή ίσως και την ελπίδα, έτσι.
1: Πρωτίστως, ναι, πρωτίστως, γιατί ο άνθρωπος που είναι δημιουργικός ελπίζει, δεν ικανοποιείται, δεν βάζει τερματικά σημεία στη δημιουργικότητά του, ελπίζει ότι και στο μέλλον κάτι καινούριο θα δημιουργήσει. Και εδώ θα πρέπει να πούμε κιόλας ότι η πίστη σε ένα καινούριο, σε ένα κενό με αλφαγιώτα μέλλον, είναι ίδιο της χριστιανικής πίστης, γιατί η χριστιανική πίστη δεν πιστεύει στην ανακύκλωση των ιστορικών συμβάντων, δεν είναι ο κύκλος, θα λέγαμε, το εμβληματικό της σχήμα, αλλά είναι ένα ευθύγραμμο τόξο, το οποίο πάντοτε παραπέμπει σε ένα απροσδιόριστο και ακαθόριστο μέλλον. Και βέβαια πιστεύουμε σε κενό ουρανό και κενή γη.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, θα πούμε περισσότερα σε λίγο. Εδώ πάω ότι με την βοήθειά σας, κύριε καθηγητά, θα πάμε σε αυτό το σημείο της συνομιλίας μας σε μια πολύ σύντομη αλλά απαραίτητη διακοπή και επιστρέφουμε.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, για την αποψήλωση της ζωής από την ελπίδα. Είναι κοντά μας ο κύριος Χαράλαμπος Βέντης, αναπληρωτής καθηγητής της φιλοσοφίας της θρησκείας στην Θεολογική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Περιμένουμε πάντοτε τα δικά σας μηνύματα, τις ερωτήσεις σας, τα σχόλιά σας, ό,τι θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, στον αριθμό 210-7298-222. Να συνεχίσουμε. Κύριε καθηγητά, μιλούσαμε έτσι για την σημασία, πόσο σημαντικό είναι να μπορεί ο άνθρωπος να δημιουργεί, έτσι, να έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί ώστε να μην χάσει την ελπίδα του για τη ζωή, την προσδοκία για κάτι καλύτερο στην ζωή του. Αυτή η δυνατότητα της δημιουργίας του ανθρώπου είναι μία ανάγκη.
1: Είναι μια ανάγκη η οποία βέβαια δεν προϋποθέτει και την έννοια αυτής της περίσσιας, δηλαδή δεν είναι μια ανάγκη όπως οι υπόλοιπες βιολογικές ανάγκες. Είναι μια ανάγκη η οποία θα μπορούσε να θεωρηθεί από κάποιους μέχρι και πολυτέλεια, αλλά δεν είναι καθόλου περί την πολυτέλεια. Είναι ταυτόσιμη της ίδιας της ανθρώπινης ύπαρξης.
0: Και τι γίνεται στην περίπτωση που δεν έχει αυτή τη δυνατότητα, λόγω συνθήκων, λόγω κάποιου πολέμου, ίσως, έτσι, σε κάποιες περιπτώσεις, το έχουμε δει αυτό να συμβαίνει στην ιστορία.
1: Ναι, ή λόγω ασθένειας. Ναι,
0: ή ιστορικών συνθήκων, λόγω ασθένειας, ναι.
1: Ο άνθρωπος κολοβώνεται, δηλαδή αισθάνεται ακροτηριασμένος. ακροτηριασμένος, και αυτό βέβαια αισθάνεται μισός άνθρωπος στην καλύτερη περίπτωση ίσως. Και μετά εξαρτάται πως επιβιώνει. Θα έλεγε κανείς ότι, για να μην παρεξηγηθούμε, ότι ακόμα και η πίστη στο Θεό, δηλαδή ακόμα και η άντληση ελπίδας από μια υπερβατική πηγή, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ο άνθρωπος ξαφνικά γίνεται ευτυχισμένος έχοντας αυτή την ελπίδα μέσα του. Είναι πάρα πολύ σκληρή η ζωή, οι συνθήκες της ζωής, και μας καταβάλουν όλους, πιστούς και μη. Αλλά το θέμα είναι ότι ο πιστός έχει μια πρώτη μαγιά με την οποία μπορεί να δουλέψει μέσα του και να συνειδητοποιήσει ότι όπως ό,τι και να του συμβεί, ο ίδιος δεν είναι σπορά της τύχης και είναι πλασμένος για την αιωνιότητα.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό που έλεγε μια συνάδελφος πρόσφατα σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ότι η χριστιανική πίστη ενώνει τη γη με το χώμα, με τον ουρανό, οπότε και το ταπεινό χώμα έτσι μπορεί να ελπίζει πάντοτε σε κάτι καλύτερο.
0: Δεσί, δηλαδή, μέσα σε μια, αυτό που επιλέγαμε προηγουμένως, σε μια τυχαιότητα, έτσι, δεν θεωρεί ότι τα πάντα είναι στη ζωή τυχαία.
1: Ακριβώς. Αυτό βέβαια, να ξεκαθαρίσουμε κάτι, δεν σημαίνει ότι τα πάντα είναι προκαθορισμένα, γιατί ο άνθρωπος είναι πρικισμένος με το αυτεξούσιο, το οποίο το σέβεται ο Θεός. Και βέβαια, ο άνθρωπος πρέπει και να αυτενεργεί. Δηλαδή, δεν είναι να δεν βλέπει παθητικά τη ζωή, αλλά ταυτόχρονα είναι πάρα πολύ σημαντικό να ενστερνιστεί κάποιος ότι όντως δεν είναι σπορά της τύχης, ότι υπάρχει τυχαιότητα γύρω του, αλλά αυτή η τυχαιότητα δεν έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο.
0: Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος να βλέπουμε την ζωή μας και να την αντιμετωπίζουμε παθητικά. Θέλω να σταθούμε λίγο παραπάνω σε αυτό το που μόλις είπατε προηγουμένως.
1: Βεβαίως και υπάρχει, και πολλές φορές αυτός είναι ένας μόνιμος πειρασμός για όλους μας, επαναλαμβάνω, για όλους μας, είτε πιστεύουμε είτε όχι. Καταρχάς, είναι πολύ εύκολο να καταβάλει η ζωή τον άνθρωπο και να τον οδηγήσει σε ένα είδος παραίτησης. Σε μια παραίτηση από την προσπάθεια, σε μια απελπισία, η οποία σε ορισμένες περιπτώσεις προσλαμβάνει και τη μορφή ενός μηδενισμού. Δηλαδή ότι τελικά τίποτα δεν έχει νόημα, και έτσι ας πούμε αρνούμαστε τη ζωή. Αρνούμαστε τη ζωή γιατί δεν υπάρχει νόημα και ελπίδα μέσα στη ζωή. Και είναι φοβερό όποτε κυριευτεί ο άνθρωπος από αυτά τα αισθήματα. Μπορεί να μην οδηγεί τα απαραίτητα, ας πούμε, στην αυτοκτονία, αλλά είναι ένας ζωντανός νεκρός, ένα τροποντινά ζόμπι αυτή τη στιγμή, κυριευτεί από αυτό το αίσθημα.
0: Υπάρχουν, βλέπουμε, στάδια εδώ, έτσι, παραίτηση, απελπισία, μηδενισμός.
1: Ακριβώς.
0: Τι σημαίνει ότι παρετούμαστε από την προσπάθεια, από τον αγώνα?
1: Αυτό μεταφράζεται ποικιλοτρόπως σε κάποιους ανθρώπους, μπορεί να οδηγήσει σε κατάθλιψη. Βέβαια, η κατάθλιψη πολλές φορές έχει και βιολογικά αίτια και οφείλεται στη χημεία του εγκεφάλου, σε γονίδια κλπ. Αλλά επιδεινώνεται ή προκαλείται κιόλας ταυτόχρονα από τέτοιες σκέψεις, ότι η ζωή δεν έχει κάποιο εγγενές νόημα, δεν υπάρχει κάποια ελπίδα πέρα από μια υλική και μόνο, ας πούμε, ευδαιμονία. Οπότε ο άνθρωπος παραδέρνει μεταξύ ζωής και θανάτου ως εντελώς ασήμαντος, μέσα στην απεραντοσύνη ενός σύμπαντος το οποίο είναι ανέστητο απέναντι στον άνθρωπο. Βέβαια, αυτό δεν πρέπει, επιτρέψτε μου να τονίσω, δεν πρέπει να μας αποπροσανατολίζει από το γεγονός ότι είτε πιστεύουμε είτε όχι, πρέπει να αγωνιζόμαστε Και το λέω αυτό με την εξής έννοια, ότι νομίζω η μεγαλύτερη επανάσταση που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος, και αυτό είναι μια ανέμακτη επανάσταση, είναι το να προσφέρει ο ίδιος ελπίδα αλλά και αξιοπρέπεια σε συνανθρώπους μας οι οποίοι τη στερούνται, επειδή η κοινωνία τους την έχει αποστερήσει. Και αυτό είναι καθήκον και χρέος του χριστιανού να το κάνει εκεί που δεν το κάνει ο υπόλοιπος κόσμος.
0: Παρέτηση λοιπόν απελπισία και μηδενισμός, κύριε καθηγητά, και να πάμε εδώ στο ερώτημα μιας ακροάτριας. Εάν μας ρωτά, η ιδιωτελή σχέση και η φιλία μεταξύ των ανθρώπων οδηγεί σε απελπισία?
1: Όχι απαραίτητα. Μπορεί, εάν το κοινωνικό περιβάλλον, το κοινωνικό περιβάλλον μας και οι φίλοι μας ή και οι συγγενείς μας είναι τοξικοί άνθρωποι, τότε αυτό μπορεί να μας οδηγήσει στην απελπισία. Ναι, κάποια περιβάλλοντα, κάποιοι άνθρωποι είναι καλό να αποφεύγονται, διότι είναι τοξικοί. Βγάζουν μια κακοποιητική συμπεριφορά η οποία σαφώς και μας επηρεάζει. Αλλά δεν συμβαίνει απαραίτητα, και ο άνθρωπος επίσης είναι ένα κοινωνικό πλάσμα. Όσο μονήρης και αν θέλουμε να είμαστε, ειδικά οι δημιουργικοί άνθρωποι αποζητούν την απομόνωση πολλές φορές, όχι όμως για αυτή καθ' αυτήν, αλλά για να μπορέσουν να δημιουργήσουν. Η δημιουργία έχει κάτι το μοναχικό. Κοινωνικά πλάσματα που είμαστε, θέλουμε τη φιλία, την συντροφικότητα. Αυτά είναι πηγές ευδαιμονίας, τις οποίες και ο Αριστοτέλης και πολλοί άλλοι έκτοτε και πριν τον Αριστοτέλη αναγνώριζαν και αναγνωρίζουν. Αρκεί βέβαια να περιβάλλεται ο άνθρωπος από συνανθρώπους οι οποίοι δεν είναι κακοποιητικοί με τον ένα τον άλλον τρόπο.
0: Μπορεί εδώ ο φόβος να παίξει κάποιο ρόλο, κύριε καθηγητά, ήθελα να σας ρωτήσω, όσον αφορά την έλλειψη ελπίδας στη ζωή μας, δηλαδή πόσο μπορεί να μας επηρεάσει ο φόβος?
1: Μπορεί να μας επηρεάσει πάρα πολύ. Υπάρχουν άνθρωποι, ξέρετε, αυτά είναι και κατά περίπτωση όπως είπα, διότι ο κάθε άνθρωπος προσλαμβάνει αλλιώς τον φόβο και φοβάται με διαφορετικό τρόπο και σε διαφορετικό βαθμό. Οι περισσότεροι άνθρωποι είμαστε φοβικά πλάσματα, αλλά εδώ επίσης πρέπει κανείς να κοιτάζει τη ζωή με ρεαλισμό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί αλλιώς μια θεϊστική έννοια της ελπίδας μπορεί, όπως είπα και πριν, να γίνει χαζοχαρούμενη. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές, να ξέρουμε τι προσδοκίες μπορεί να έχουμε από τη ζωή σε μια αντικειμενική βάση. Αλλά ταυτόχρονα, με το ένα πόδι αυτό, με το άλλο πόδι, πρέπει να είμαστε πνευματικά σε μια επικράτεια όπου ζητούμε πράγματα από το Θεό και ξέρουμε ότι τον τελευταίο λόγο για τα πάντα έχει ο Θεός και όχι η τυχαιότητα της ζωής.
0: Είναι σαν να προσπαθούμε να ισορροπήσουμε κάπως, έτσι, για να μην χάσουμε την ελπίδα μας, για να μην ζούμε χωρίς ελπίδα.
1: Αυτό ακριβώς. Και ξέρετε, ως χριστιανοί είμαστε, θα λέγαμε, ταγμένοι ενάντια σε κάθε μορφή μοιρολατρείας, όπως προείπα. Δηλαδή, οι χριστιανοί δεν πιστεύουμε στη μοίρα. Δεν πιστεύουμε ότι σε αυτό που λέμε πολύ συχνά στο καθημερινό λόγο, ότι ξέρω εγώ, το χ, το ψ συμβάν ήταν γραμμένο να γίνει. Γι' αυτό και προσευχόμαστε. Προσευχόμαστε σε έναν προσωπικό Θεό. Δεν προσευχόμαστε στη μοίρα ή την ημαρμένη, ούτε υποτασσόμαστε σε κάποια κοσμική νομοτέλεια. Πιστεύουμε σε έναν Θεό ο οποίος είναι παντοδύναμος, εντελώς ελεύθερος από οποιαδήποτε συμπαντική νομοτέλεια, και είναι εκείνος ο οποίος, αν θέλει, θα μας δώσει αυτό που ποθεί η καρδιά μας, εάν αυτό βέβαια είναι για το συμφέρον μας. Πολλές φορές πιστεύουμε ότι δεν μας το δίνει, Αλλά είναι άλλο πράγμα να πιστεύεις ότι δεν το δίνει ένας προσωπικός Θεός, και άλλο πράγμα να πιστεύεις ότι ήταν εξ αρχής μάταιο να το προσδοκάς, επειδή έχει το πάνω χέρι η μοίρα.
0: Μάλιστα. Θα πούμε σε λίγο περισσότερα. Έχουμε λίγα λεπτά ακόμη στην διάθεσή μας, μερικά λεπτά στη διάθεσή μας, κύριε καθηγητά, αγαπητοί ακροατές. Θα κάνουμε πρώτα όμως ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά επιστρέφουμε.

0: Με τον κύριο Χαράλαμπο Βέντη, αναπληρωτή καθηγητή της Φιλοσοφίας της Θρησκείας στη Θεολογική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι. Η αποψήλωση της ζωής από την ελπίδα, αυτό είναι το θέμα μας. Πώς είναι δηλαδή να ζει κανείς χωρίς ελπίδα, αυτό προσπαθούμε να δούμε τη βοήθεια του κυρίου καθηγητή. Χρειάζεται να έχουμε έναν ρεαλισμό, όπως μας λέγατε προηγουμένως, έτσι στη ζωή μας, να ξέρουμε τι προσδοκούμε, τουλάχιστον όσο γίνεται πιο αντικειμενικά. Στην περίπτωση όμως που αποτυγχάνουμε, αν θέλετε, στις προσπάθειές μας, εκεί ίσως τι χρειάζεται για να μην φτάσουμε στο σημείο να χάσουμε τελικά την ελπίδα μας?
1: Κοιτάξτε, αποτυχίες έχουμε γνωρίσει όλοι στη ζωή, λίγο έως πολύ. Δηλαδή η πορεία του ανθρώπου σε αυτή την επίγεια ζωή περιλαμβάνει και ένα πολύ μεγάλο ποσοστό αποτυχιών, πολλές από τις οποίες είναι και πολύ πικρές και μπορούν να μας, να μας καταπονήσουν, να μας εξουθενώσουν. Ωστόσο, εδώ χρειάζεται καρτερία και μια αποφασιστικότητα, ότι κάποια πράγματα, η επίγνωση του ότι δεν είναι όλα του χεριού μας, και ότι ταυτόχρονα όμως πρέπει να κρατήσουμε, να απομακρυνθούμε από την κάθε, από τον πειρασμό της παραίτησης. Δηλαδή η ζωή εκεί που κλείνει πόρτες ανοίγει άλλες, και αυτό βέβαια μπορεί να γίνει με επώδυνα αργούς ρυθμούς, αλλά πάντοτε υπάρχει ένας τρόπος να κάνουμε ένα καινούριο ξεκίνημα. Και βέβαια υπό μία έννοια είμαστε τυχεροί, διότι ξέρετε, δαιμονοποιούμε την εποχή μας για χίλια δύο πράγματα, και ενίοτε σωστά, όμως ξεχνάμε ότι σήμερα οι άνθρωποι, τουλάχιστον στο δυτικό κόσμο, ζουν με δυνατότητες οι οποίες ήταν ασύλληπτες ακόμα και μισό αιώνα πριν. Δηλαδή σήμερα ο άνθρωπος έχει στα χέρια του, βρίσκει έτοιμες ατραπούς δράσεις που δεν υπήρχαν στο παρελθόν, και όλο αυτό χρειάζεται από τον άνθρωπο αποφασιστικότητα, χρειάζεται τόλμη συνδυασμένη με ρεαλισμό και μία αίσθηση ότι η ζωή, τελικά τη ζωή αξίζει να τη ζει κανείς και αξίζει να παλεύει, έστω και αν πολλές φορές αυτή πάλι είναι μια ματαιοπονία.
0: Ναι. Υπάρχει αυτό το αίσθημα, αν θέλετε, της ματαιότητας. Μπορεί να ματαιοπονούμε κιόλας ίσως μερικές φορές, και ίσως αυτό να μας φέρνει σε μια κατάσταση έτσι που να θεωρούμε ότι πλέον δεν υπάρχει ελπίδα για τίποτα.
1: Ναι, βέβαια. Αυτό εξαρτάται και από τις ιδιαίτερες περιστάσεις της ζωής ενός εκάστου, αλλά και από τις ψυχικές αντοχές που υπάρχουν στον άνθρωπο. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι απογοητεύονται πάρα πολύ εύκολα, και κάποιοι άλλοι που καταβάλλονται όχι επειδή είναι, ας πούμε, ψοφοδεείς και αδύναμοι, αλλά επειδή η ζωή τους έχει αδικήσει και έχει εναποθέσει πάνω τους πάρα πολύ βαριά φορτία. Συμβαίνει αυτό δυστυχώς, και δεν ξέρουμε και τι μας ξημερώνει το αύριο, κανείς από μας. Ωστόσο εδώ η πίστη διαδραματίζει έναν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, μπορεί να εμφυσίσει ελπίδα εκεί που ενδοκοσμικά τα πάντα δείχνουν μάταια. Και αυτό καλό είναι να το επιδιώκουμε όχι μόνο για τους εαυτούς μας, να προσπαθήσουμε να το εμφυσίσουμε και γύρω μας, στους συνανθρώπους μας, τουλάχιστον υπενθυμίζοντας πολύ διακριτικά ότι είμαστε παιδιά του Θεού, είμαστε ζώσες εικόνες του Θεού, και ότι εκείνος έχει σε κάθε περίπτωση τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο. Χωρίς να σημαίνει αυτό ότι εμείς παρετούμεθα και φτάνουμε στο σημείο να γίνουμε μυρολάτρες. Δεν τα περιμένουμε όλα από τον Θεό. Αυτενεργούμε. Ο άνθρωπος πρέπει να αυτενεργεί. Αλλά ταυτόχρονα το κάνει αυτό ελπίζοντας ότι έχει και τον Θεό συμπαραστάτη του στον αγώνα του για τη ζωή.
0: Δεν έχουμε πολύ χρόνο ακόμη στη διάθεσή μας, περίπου άλλα 5 λεπτά, κύριε καθηγητά. Ήθελα να σας ρωτήσω, μήπως η εποχή μας, ίσως οι συνθήκες, αν θέλετε, μέσα στις οποίες ζούμε, μήπως ενδεχομένως μας σωθούν στο να είναι ίσως πιο εύκολα από άλλες εποχές να χάνουμε την ελπίδα μας, να ζούμε χωρίς ελπίδα, χωρίς προσδοκία για κάτι καλύτερο.
1: Δεν θα το έλεγα αυτό. Ξέρετε, προτιμώ να βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο παρά μισοάδιο. Όπως είπα και πριν, η εποχή μας προσφέρει δυνατότητες αδιανόητες πριν από κάποιες δεκαετίες, και το προσδόκιμο της ζωής έχει αυξηθεί κατά πολύ και οι άνθρωποι σήμερα μπορούμε να κάνουμε πράγματα πολύ σημαντικά ακόμα και μέσα από το ίδιο μας το σπίτι. Πολλοί άνθρωποι εργάζονται μέσα από το σπίτι τους, για παράδειγμα, και βιοπορίζονται μια χαρά. Η ζωή ποτέ δεν θα πάψει να είναι σκληρή. Και σήμερα βιώνουμε και παγκοσμίως μια οικονομική ύφεση η οποία αφήνει το σκληρό της αποτύπωμα γύρω μας παντού στον δυτικό κόσμο. Αυτό βέβαια είναι και μια ευκαιρία. Καταρχάς είναι μια ευκαιρία να συνειδητοποιήσει και ο δυτικός άνθρωπος ότι να πάψει να είναι αλαζόνας και να δει ότι δεν μπορεί αυτό που αποκαλούμε τρίτος κόσμος να επομίζεται όλη τη μιζέρια και την οικονομική δυσπραγία του πλανήτη. Ξέρετε, όπως είπα και όπως προείπα, εκεί που η ζωή κλείνει πόρτες ανοίγει καινούργιες. Επομένως πρέπει, ξέρετε, να βλέπουμε όχι μόνο την ελπίδα αλλά και τη δυστυχία με ρεαλισμό. Δηλαδή να μην ανάγουμε τη δυστυχία σε μια νέα θεότητα.
0: Και είναι αυτό σημαντικό που είπατε επίσης, αυτός ο συνεχής αγώνας, έτσι, και μια εγρήγορση για αυτόν τον αγώνα, όποιες και αν είναι οι συνθήκες.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Δεν είναι καθόλου εύκολο, αλλά είναι εφικτό και ευκταίο.
0: Μάλιστα. Καθώς ολοκληρώνουμε έτσι μια μικρή σύνοψη στα δύο λεπτά που έχουμε στην διάθεσή μας, κύριε καθηγητά, των όσων είπαμε σήμερα με τη βοήθειά σας θα θέλαμε, ίσως τα πιο σημαντικά σημεία που εσείς πιστεύετε ότι θα πρέπει να μείνουμε.
1: Ναι, ότι οι πιστοί καταρχάς πρέπει να βιώνουμε την πίστη μας σεμνά και ρεαλιστικά. Δεν προσφέρεται η χριστιανική πίστη για κομπασμό και μια αλαζονική αφιψηλού συμπεριφορά απέναντι των άλλων και έναντι της κοινωνίας. Δεύτερον, ότι ως χριστιανοί έχουμε το προνόμιο να μην είμαστε μυρολάτρες, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί πολλές φορές, όπως τώρα μόλις ανέφερα, τείνουμε να αναγάγουμε και την δυστυχία σε μια νέα μορφή θεότητας. Δεν υποτασσόμεθα σε καμία νομοτέλεια συμπαντική ή οποιασδήποτε άλλης μορφής. Έχουμε την βεβαίωση του Χριστού ότι η νίκη του απέναντι στις δυνάμεις του θανάτου θα είναι ο τελικός κλήρος όλων των ανθρώπων, και αυτό πρέπει να μας κάνει δυνατότερους και πιο δημιουργικούς. Αυτό που πρέπει να αποφευχθεί σε κάθε περίπτωση είναι η παρέτηση από τη ζωή και ο μηδενισμός.
0: Και να μην πάψουμε να ελπίζουμε, έτσι.
1: Ακριβώς. Ελπίδα, πίστη και αγάπη, που είναι και τα ονόματα των θυγατέρων της Αγίας Σοφίας, συνιστούν ένα τρίπτυχο, το οποίο ο άνθρωπος πρέπει να έχει πάντοτε στο μυαλό του όταν τραβάει το κουπί του μέσα στον ωκεανό της ζωής.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, κύριε καθηγητά, νομίζω ότι είχαμε την ευκαιρία σήμερα με τη βοήθειά σας εδώ να πούμε πολλά πράγματα για ένα θέμα ούτως ή άλλως με πολλές πτυχές και διαστάσεις. Θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για όσα μοιραστήκατε μαζί μας, για το χρόνο που μας διαθέσατε. Να είστε καλά, σας ευχόμαστε καλή δύναμη και καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια και καλή δύναμη σε εσάς και τους ακροτές μας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Χαίρετε.

Συνομιλήσαμε σήμερα, φίλες και φίλοι, με τον κύριο Χαραλαμποβέντη, αναπληρωτή καθηγητή φιλοσοφίας της θρησκείας στη Θεολογική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με θέμα «Η αποψήλωση της ζωής από την ελπίδα» στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφώνου της Εκκλησίας στην ελπίδα. Σας ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Πυρόπουλος. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

0: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοϊία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα, προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aeginaferries.gr.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
0: Ο Όσιος Ιωάννης ο Ρώσος, ο πολύαθλος και πρωταθλητής της υπομονής, του Μητροπολίτη Χαλκίδος Χρυσοστόμου. Επανέκδοση της περίφημης πλέον μελέτης, στην οποία παρουσιάζονται ο βίος, η πολιτεία και η ιστορική πορεία του νεοφανούς Αγίου της Εκκλησίας, η μετακομιδή του Ιερού Λειψάνου του από την Καπαδοκία στο Νέο Προκόπιο Ευβίας, καθώς και οι σχετικές ιερές ακολουθίες και τα επιτελεσθέντα θαύματα του Οσίου. Ο Όσιος Ιωάννης ο Ρώσος, ο πολύαθλος και πρωταθλητής της υπομονής. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
4: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
5: Χάρη στο πρόγραμμα LifeIP Adapting.gr, σχεδιάζουμε υποδομές πιο ανθεκτικές σε ακραία καιρικά φαινόμενα. Συγκεντρώνουμε δημόσιους και ιδιωτικούς οικονομικούς πόρους, βοηθάμε τις περιφέρειες στην ανάπτυξη γνώσεων και εργαλείων για την υλοποίηση έργων προσαρμογής, ανοίγουμε μια νέα προοπτική.
6: Έργο LifeIP Adapting.gr, ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
7: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
8: Η ώρα είναι

Τίτλοι ειδήσεων στις 4 με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Πάνω από 820.000 ευρώ διαθέτει η Εκκλησία της Ελλάδος για 150 υποτροφίες φοιτητών σε Ελλάδα και εξωτερικό, ανακοίνωσε σήμερα η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, η οποία παράλληλα με σχέδιο νόμου στηρίζει τα Πρεσβυγενή Πατριαρχία και τη θεσμοθέτηση 600 οργανικών θέσεων κληρικών της Ομογένειας. Την παράδοση που είχε ξεκινήσει ο μακαριστός προκάτορχός του Πατριάρχη Ηλίας ο Β' της Γεωργίας με ομαδικές βαπτίσεις παιδιών, συνεχίζει ο νυν Πατριάρχης Γεωργίας κύριος Σιώ ο Τρίτος, καθώς την Κυριακή των Αγίων Πάντων 7 Ιουνίου θα λάβει χώρα η 73η κατά σειρά βάπτιση, θα είναι η πρώτη στην οποία θα προεξάρχει ο ίδιος στον Ιερό Καθεδρικό Ναό της Αγίας Τριάδας. Ο κάθετος διάδρομος αναβαθμίζει τη θέση της Ελλάδος και της Βουλγαρίας. Δύο διεμήνησαν οι Πρωθυπουργοί Ελλάδος και Βουλγαρίας. Νεκρός ηλικιωμένος στα Τρίκαλα από πυροβολισμό. Ο καιρός γενικά έθριος, επόμενη ενημέρωσή σας στις 6.

στη σειρά εκπομπών «Η Μουσική των Αγγέλων» στο σταθμό της Εκκλησίας στους 89,5 κάθε Πέμπτη ο Κώστας Αγγελίδης και οι συνεργάτες του Χρήστος Τσάλος και Δημήτρης Νέντας παρουσιάζουν ηχογραφήματα ψαλτικής τέχνης. Ένα κείμενο του Γρηγόρη Αναστασίου με τον τίτλο «Η παράδοση και εξέλιξη του Αναστασιματαρίου» θα μας συνοδεύσει στη σημερινή μας εκπομπή. Το Αναστασιματάριο ως αυτόνομος μουσικός κώδικας πρωτοφανερώνεται, γράφει ο Γρηγόρης Αναστασίου, κατά πάσα πιθανότητα στις αρχές του 16ου αιώνα και γνωρίζει πολύ μεγάλη διάδοση από τον 17ο αιώνα και εξής. Η συνήθις δε ένδειξη που απαντά στη προμετωπίδα του περιγράφει εν πολλής και το περιεχόμενό του. Αρχή συν Θεό Αγίο των κατήχων Αναστασίμων στοιχειρών πάντων. Το Αναστασιματάριο, με άλλα λόγια, περιλαμβάνει κατά βάση τα αναστάσιμα στοιχειρά της οκτωήχου και μαζί όσα συνεκδοχικά χαρακτηρίζονται ως τέτοια, δηλαδή τα στοιχειρά ανατολικά και τα κατά αλφάβητον δογματικά στοιχειρά του Ιωάννου Δαμασκηνού και ακόμα άλλα δογματικά θεοτοκία, τα 11 εωθηνά του Λέοντος Σοφού και τους αναβαθμούς των οκτωήχων. Βεβαίως, όλες αυτές οι ενότητες μελών προϋπάρχουν ως περιεχόμενες στην ύλη ενός ευρύτερου και μάλλον του αρχαιότερου τύπου μουσικού κώδικα του στιχειραρίου.

δημοσίου κώδικα επέτρεψε πολύ σύντομα να προσθεθούν στην ύλη του και άλλα στοιχεία, καταρχάς από την Παπαδική, κυρίως τα και Κραγάρια και Πασαπνουάρια, και αργότερα και από το Ιρμολόγιο, η Ιρμή ή και ολόκληροι οι αναστάσιμοι κανόνες και άλλα. Συχνά μάλιστα παραδίδονται κώδικες με βραχία ή εκτενέστερη ανθολόγηση και άλλων παπαδικών μελών που συνιστούν ένα μεικτό τύπο αναστασιματαρίου, ανθολογίας ή ανθολογίας αναστασιματαρίου. Στα περισσότερα δε αναστασιματάρια του 17ου αιώνα προτάσσεται και το κείμενο της συνήθους στις παπαδικές και ανθολογίες προθεωρίας της ψαλτικής τέχνης.

Είναι προφανές λοιπόν, συνεχίζει ο Γρηγόρης Αναστασίου, ότι το περιεχόμενό του καθιστά το Αναστασιματάριο το βασικότερο εγχειρίδιο στη διακονία της ψαλτικής λατρείας και την διδασκαλία της ψαλτικής. Γεγονός που εξηγεί αφενός ότι γνώρισε ευρύτατη χειρόγραφη και έντυπη διάδοση, αφετέρου ότι εμφανίζεται ενεργά σε κάθε ιστορικό σταθμό της ψαλτικής, πρώτο αυτό από τα μουσικά βιβλία, είτε να προσδιορίζει είτε να επηρεάζεται από τις εξελίξεις. Εξάλλου, την πραγματικότητα αυτή στοχεύει να αναδείξει και η επιχειρούμενη εδώ παρακολούθηση της γραπτής, χειρόγραφης και έντυπης παράδοσης του Αναστασιματαρίου και η επισήμανση των φάσεων εξελίξεως και μορφολογικής διαφοροποίησης στους μέλους του κατά τους 16ο, 17ο και 18ο, 19ο αιώνες. Μάλιστα, η υπονοούμενη εδώ διάκριση των δύο ζευγών αιώνων της ιστορίας του βιβλίου περιγράφει εκ των προτέρων και τη μεθοδολογική προσέγγιση του Αναστασιματαρίου ως παλαιού και νέου. Οι όροι παλαιών και νέων δεν νοούνται μόνο ως προσδιοριστικοί του χρόνου, αλλά σχετίζονται με την ίδια την φύση του μέλους του Αναστασιματαρίου, που βεβαίως αντιμετωπίζεται ως γνήσιο υποσύνολο του στιχεραρικού γένους μελοποιίας, αντιστοίχως παλαιού και νέου. Ο Χρύσανθος Μαδητινός εξηγεί «Και το μεν παλαιών στιχεραρικών μέλος είναι τιούτων, ίον ευρίσκεται εις το παλαιόν Αναστασιματάριον, εις τα παλαιά στιχεράρια και εις το δοξαστεκάριον Ιακώβου. Το δε νέον στιχεραρικών μέλος είναι τιούτων, ίον ευρίσκεται εις το Αναστασιματάριον Πέτρου του Πελοποννησίου». Για κάποιον που ξέρει τις μελωδίες του παλαιού Αναστασιματαρίου και αυτού του Πέτρου, η διαφορά στο μέλος είναι καταφανέστατη και απόλυτη. Στην εκτύλιξη της μελωδίας, στη δομική μεταχείριση των ήχων, στην χρήση ημί των παραδεδομένων θέσεων, αλλά κυρίως στη μελισματικότητα του παλαιού και τη συλλαβική σχεδόν εκτύλιξη του νέου μέλους. Την μετάβαση από το αργό παλαιό μέλος στο νέο σύντομο, εύγλωτα παρουσιάζει η ακόλουθη επίτιτλη ένδειξη σε μοναδικής αξίας κώδικα. «Αναστασιματάριον μετά των Κεκραγαρίων συν Θεό Αγίο, πολλά ωφέλιμον εις ψάλτην, όπου αγαπά να ψάλει εύμορφον χήμα, τόσον τα Αναστάσιμα ως αν και το στιχηράριον. Ψάλτε δε χήμα, νέα σύνθεση εμού ταπεινού Κυριάκου Κουλιδά του Ναυπλιώτη». Ο κώδικας του Κουλιδά ουσιαστικά εγγενιάζει όχι μόνο τη νέα περίοδο για το Αναστασιματάριο, αλλά για όλο το στιχηράριο και ίσως συνόλη την ψαλτική μελοποιία. Από εκεί και έπειτα ο Δανιήλ, ο Πέτρος και η χωρία των μελοποιών του δευτέρου μισού του 18ου αιώνος, χαρακτηρίζοντας τα μέλη τους σύντομα ηρμολογικά, καθώς ψάλλονται εν Κωνσταντινούπολη ή κατά το ύφος της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, δηλώνουν ένα νέο τρόπο ψαλμοδίσεως, συντομότερο σε σχέση με τον παλαιό.

0: ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Δεύτερο ημίωρο της εκπομπής ηχογραφήματα ψαλτικής τέχνης που επιμελούνται και παρουσιάζουν οι Κώστας Αγγελίδης, Χρήστος Τσάλος και Δημήτρης Νέντας. Παρουσιάζουμε ένα κείμενο του Γρηγόρη Αναστασίου με τον τίτλο «Η παράδοση και η εξέλιξη του Αναστασιματαρίου». Παλαιό Αναστασιματάριο, Βυζαντινό, σημειώνει ο Γρηγόρης Αναστασίου, η αρχετυπική εκδοχή του Αναστασιματαρίου είναι του Βυζαντινού Ανωνύμου, που απηχεί την πρώτη σαλώσεως ψαλτική παράδοση. Τούτο εξάλλου αποσπάστηκε ατόφιο από την ύλη των στιχηραρίων του 15ου αιώνα. Οι πρώτοι κώδικες που το παραδίδουν περιέχουν μόνο τα στιχηραρικά του μέλη. Αργότερα εμπλουτίζεται με τα κεκραγάρια, τα αποδιδόμενα στον Ιωάννη Δαμασκηνό και τα άλλα παπαδικά μέρη του. Συχνά μάλιστα ολόκληρο προσυπογράφεται στον Όσιο Μελωδό. Το μέλος του Βυζαντινού Αναστασιματαρίου, ομογενές με του στιχηραρίου, καθώς είναι, παρουσιάζει τις στιχηραρικές θέσεις εκείνης της περίοδου, οπωσδήποτε λιγότερες από αυτές που επισόρευσε στην μελοποιία ή μεταβυζαντινή αναλαμπή του 17ου αιώνα και τις χρησιμοποιεί κυρίως επαναληπτικά ή παλιλογικά παρά σε αλληλοδιάδοχη παράθεση, όπως συμβαίνει αργότερα. Το αναστασιματάριο αυτό του 15ου αιώνα κυριάρχησε αποκλειστικά στο ψαλτικό ρεπερτόριο και διαδόθηκε είτε ως αμυγής είτε ως μεικτός κώδικας μέχρι το δεύτερο μισό του 17ου αιώνα, οπότε εμφανίστηκε η δημιουργία του χρυσάφου του νέου. Αλλά και πάλι δεν λησμονήθηκε εντελώς. Εξηγήθηκε στη νέα μέθοδο από τον Χουρμούζιο χαρτοφύλακα και το 1868 γνώρισε τυπογραφική έκδοση στην Κωνσταντινούπολη ως πρώτος τόμος της μουσικής βιβλιοθήκης που εξέδιδαν οι μουσικοδιδάσκαλοι της Πατριαρχικής Σχολής της Εκκλησιαστικής Μουσικής. Στη συνέχεια ο Γρηγόρης Αναστασίου αναφέρεται στον Παναγιώτη Χρυσάφη τον Νέο, τον γνωστό πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, ο οποίος παραδίδει το 1671 στον αυτόγραφο κώδικά του ένα πλήρες αναστασιματάριο. Διαβάζουμε μετά την προθεωρία στον κολοφόνα του χειρογράφου. «Εγράφει δε και πάρε μου του ευτελούς ελαχίστουτε και αμαθούς αμαρτωλούτε υπερπάντας χρυσάφου, δήθεν και πρωτοψάλτου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, ου μέντι κατά το κείμενον των παλαιών εκτονιστήσα, αλλά εν κενό τεινή καλοπισμό και με λυρητοφθόγγις νεοφανές η θέσεση, καθάπερ τανίν άσματο μελωδίτε της μελωδούσιν εν Κωνσταντίνου πόλη». Η σημείωση αυτή οδηγεί σε ορισμένα πολύ σημαντικά συμπεράσματα. Ο Χρυσάφης προβαίνει σε μια εντελώς νέα δημιουργία. Ου μέντι κατά το κείμενο των παλαιών εκτονιστήσα. Δεν διασκευάζει απλώς το βυζαντινό μέλος, αλλά μελίζει απροϋπόθετα τις περισσότερες φορές, χρησιμοποιώντας βεβαίως τις νεοφανείς θέσεις και τους νέους συνδυασμούς των στιχηραρικών θέσεων που δημιούργησε η γενικότερη κίνηση του καλοπισμού του στιχηραρίου κατά τον 17ο αιώνα και έχοντας υπόψη την εισήγηση του διδασκάλου του πρωτοψάλτου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Γεωργίου Ρεδεστινού.

Συνεχίζουμε την αναφορά μας στην παράδοση και στην εξέλιξη του Αναστασιματαρίου μέσα από το κείμενο του Γρηγόρη Αναστασίου. Γίνεται μνήμα στην κρητική μελουργία, η οποία ανθίζει κατά τον 16ο-17ο αιώνα, τον καιρό δηλαδή που η μουσική δραστηριότητα στην Κωνσταντινούπολη κάμπτεται μετά την άλωση. Έτσι, εκείνη την περίοδο, γράφει ο Γρηγόρης Αναστασίου, παρουσιάζονται και οι επιδόσεις των κριτών μελουργών στο πεδίο του Αναστασιματαρίου. Στη συνέχεια, υπάρχει η ενότητα που αναφέρεται στο νέο Αναστασιματάριο. Πρώτο, αυτό του Κυριάκου Κουλιδά, του ναυπλιώτου. Η σπουδαιότητά του έγκυται στο ότι η σύντομη μελοποίησή του, εύμορφον χήμα, είναι πρόδρομος του Αναστασιματαρίου του Πέτρου Λαμπαδαρίου. Δεύτερο, είναι αυτό του Δανιήλ Λαμπαδαρίου. Ο Δανιήλ Λαμπαδάριος και μετέπειτα πρωτοψάλτης φέρεται ως μελοποιός πλήρους Αναστασιματαρίου. Το μέλος εξαιρετικά λιτό, το οποίο κατά πάσα πιθανότητα διαμορφώνει ο Πέτρος για να παραδώσει αργότερα το δικό του Αναστασιματάριο. Το Αναστασιματάριο του Δανιήλ δεν γνώρισε διάδοση και μάλιστα ο ξηροποταμινός κώδικας είναι πιθανότατα ο μόνος που το παραδίδει. Και αυτό δηλαδή βλέπουμε να μην διαδίδεται όπως και το προηγούμενο του Κυριάκου Κουλιδά. Τρίτο είναι αυτό του Πέτρου Πελοποννησίου. Το νέο Αναστασιματάριο, μελοποιημένο σε αντίστοιχη με το νέο στιχηράριο μορφή, παραδίδεται από τον Πέτρο Λαμπαδάριο σε δύο εκδοχές, ως αργό και σύντομο. Εν προκειμένου αφενός ως αργό νοείται αυτό που ήδη ο Κουλιδάς ονόμασε εύμορφον χήμα ή ο Δανιήλ ηρμολογικό και κατά το ύφος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Οπωσδήποτε πάντως, πολύ συντομότερο από το παλαιό στιχηραρικό μέλος αφετέρου, ο σύντομο νοείται το απολύτως συλλαβικό μέλος αντίστοιχο του συντόμου ηρμολογικού μέλους. Η μελοποίηση του Πέτρου καλύπτει προφανώς τις ανάγκες της εποχής του για σύντομη ψαλμωδία, πράγμα που φανερώνει το γεγονός πως γίνεται διαπροσταγής υψηλών εκκλησιαστικών προσώπων με ποιμαντική ευθύνη. Πιο κάτω διαβάζουμε ότι γίνεται φανερό ότι ο Πέτρος δημιούργησε δύο πλήρη αναστασιματάρια, ένα αργό και ένα σύντομο. Ωστόσο, η χειρόγραφη παράδοση διέσωσε και διασώζει ένα ενιαίο κώδικα στον οποίο συνυπάρχουν αργά και σύντομα μέλη. Λίγα χρόνια πριν τη μεταρρύθμιση, οι κώδικες που παραδίδουν το Αναστασιματάριο του Πέτρου έχουν παγιωθεί ως προς το αργό και το σύντομο περιεχόμενό τους. Παρουσιάζονται μάλιστα με τη συμβολή του Πέτρου Βυζαντίου, του οποίου τα κεκραγάρια εκτοπίζουν αυτά του Πελοποννησίου και προστίθεται η στιχολογία.

Το Μάιο του 1820 στο Βουκουρέστι ο Πέτρος Εφέσιος, σημειώνει ο Γρηγόρης Αναστασίου, μαθητής των τριών διδασκάλων, με τη χορηγία του μεγάλου Βορνίκου Γρηγορίου Μπαλιάνου, φέρνει για πρώτη φορά στο φως διατυπογραφικών χαρακτήρων της μουσικής το νέον Αναστασιματάριον, μεταφραστέν κατά την νεοφανή μέθοδο της μουσικής υπό τον εν Κωνσταντινούπολη μουσικολογιωτά των διδασκάλων και εφευρετών του νέου συστήματος. Η έκδοση αυτή είναι και η πρώτη στην ιστορία ψαλτικού βιβλίου και έγινε με τυπογραφικά στοιχεία τα οποία μιμούνται τα χειρόγραφα του Γρηγορίου Πρωτοψάλτου. Μάλιστα, διατηρείται και το σημάδι της οξείας και χαράχθηκαν από το Χρυσοχώ Σεραφείμ Χριστοδούλου. Πιο κάτω διαβάζουμε. Το 1832, στη Βρετανική τυπογραφία, εκδίδει ο Χουρμούζιος Χαρτοφύλαξ μαζί με τον Θεόδωρο Φωκαέα, Αναστασιματάριο Νέων. Στη συνέχεια, ο Θεόδωρος Φωκαεύς προέβη το 1839 και σε νεότερη έκδοση του Αναστασιματαρίου του Πέτρου σε δύο τόμους, για πρώτη φορά ξεχωρίζοντας και συμπληρώνοντας με δικές του μελοποιήσεις όπου χρειαζόταν το αργό και σύντομο Αναστασιματάριο. Η πιο γνωστή πάντως έκδοση του Αναστασιματαρίου του Πέτρου είναι αυτή του Ιωάννου Λαμπαδαρίου μετέπειτα πρωτοψάλτου που πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1846. Έκτοτε γνώρισε πάμπολες ανατυπώσεις με μικρές προσθήκες και επιδιορθώσεις. Η έκδοση του Ιωάννου, ωστόσο, ακολουθεί κατά πόδα στην προηγούμενη έκδοση του Φωκαέως, τόσο κατά την διάταξη της ύλης όσο και κατά το μελωδικό περιεχόμενο βεβαίως, με ορισμένες προσθήκες και επιδιορθώσεις από τον επιμελητή της. Μια πολύ ενδιαφέρουσα έκδοση του Αναστασιματαρίου αργού και συντόμου σε δύο συνεκδιδομένους τόμους είναι αυτή που έγινε από τον πρωτοψάλτη Αθηνών Ζαφύριο Ζαφυρόπουλο στην Αθήνα το 1853. Ο Παναγιώτης Κιλτζανίδης εξάλλου εκδίδει το 1866 στην Κωνσταντινούπολη το Αναστασιματάριο του Πέτρου Λαμπαδαρίου σε απόδοση του Αντωνίου Λαμπαδαρίου και νέα εξαρχής δική του εξήγηση. Ως επιμήθειο, γράφει στο τέλος ο Γρηγόρης Αναστασίου, θα μπορούσαν να λεχθούν τα εξής. Το Αναστασιματάριο δεν είναι μόνο το πιο αναγκαίο για τούτο πιο διαδεδομένο βιβλίο της ψαλτικής. Είναι συνδεδεμένο με τους μεγάλους σταθμούς στην ιστορία της ψαλτικής τέχνης. Πρωτοστατεί στους καλοπισμούς και την αναλαμπή του 17ου αιώνα, προσδιορίζει τη διάκριση της σύντομης και αργής παράδοσης της βυζαντινής ψαλτικής. Ταυτίζεται με την αυγή της μουσικής τυπογραφίας. Γίνεται πεδίο της μελουργικής φιλοτιμίας των μουσικοδιδασκάλων του 19ου και 20ου αιώνος. Αποτελεί ίσως το αγαπητότερο εντρίφημα των ψαλτών από τον καιρό της μαθητείας ως την όριμη πρωτοψαλτία. Κυρίως όμως το Αναστασιματάριο είναι η διηνεκής άσματο μελήρητη η αρχή της νίκης του Χριστού κατά του θανάτου, όπως γλαφυρά την αξιολογεί ο Χρυσάφης ο Νέος σε ένα από τα δύστιχα και τρίστιχα με τα οποία διανθίζει το αυτόγραφο Αναστασιματάριό του. «Νίκην επίησας Χριστέ κατά του βρωτοκτόνου, τον Αδάμ γάρα φύρπα σας εκ των πυλών του Άδου και την ζωή είναι χάρη σας πάσαν βρωτίαν φύση». Κάπου εδώ όμως φτάνουμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ακούσαμε αποσπάσματα από ζωντανή ηχογράφηση Αγρυπνίας που πραγματοποιήθηκε το 1992 στην Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας, εορτή της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής. Ήταν η εκπομπή Ηχογραφήματα Ψαλτικής Τέχνης που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και οι συνεργάτες του Χρήστος Τσάλος και Δημήτρης Νέντας, ενταγμένη στη σειρά εκπομπών με το γενικό τίτλο «Η Μουσική των Αγγέλων». Την άλλη Πέμπτη συνθεώ θα είμαστε και πάλι μαζί. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, του ομότιμου καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών Στυλιανού Παπαδόπουλου. Στην επανέκδοση του έργου του διακεκριμένου πατρολόγου αναδεικνύεται η προσωπικότητα, η θεολογία και το πλούσιο ποιμαντικό έργο του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Η παρούσα έκδοση φιλοδοξεί στην προβολή του Ορθοδόξου φρονήματος του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου σε όλους μας. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
3: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
4: Η ώρα είναι

το ασκητικό ήθος ως τάση ζωή του πιστού, μία εκπομπή που ακούγεται κάθε Πέμπτη στα πλαίσια της σειράς Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Τον ήχο επιμελείται η Αποστολία Φονταρά και το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι 210-7298-222. Απαντά και καταγράφει τα τηλεφωνήματά σας η Βίκη Τριβιζά.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Σήμερα θα επισκεφθούμε ένα ιδιαίτερο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, το Άσμα Ασμάτων. Ποιο είναι αυτό το βιβλίο, ποιο το περιεχόμενό του, ποιος το έγραψε και όλα τα σχετικά και τι σχέση μπορεί να έχει ένα τέτοιο βιβλίο με ασκητικό ήθος, θα μας τα παρουσιάσει ο σημερινός μας καλεσμένος, μια και το θέμα είναι το ασκητικό ήθος μέσα από το βιβλίο του Άσμα Ασμάτων, Αναστάσιος Ακρίδας, επίκουρος καθηγητής Παλαιάς Διαθήκης του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης, ο οποίος έχει μελετήσει ιδιαίτερα το Άσμα Ασμάτων, γι' αυτό και σήμερα τον έχουμε κοντά μας και είναι τιμή μας. Κύριε Ακρίδα, χαίρετε, καλώς ορίσατε.
1: Καλησπέρα σας κύριε Καράγκουρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, Άσμα Ασμάτων. Το βιβλίο αυτό.
1: Άσμα Ασμάτων, λοιπόν.
0: Δύο λόγια, ναι, για το βιβλίο.
1: Πραγματικά πρόκειται για ένα πολύ περίεργο κείμενο, πολύ δύσκολο επίσης κείμενο στην ερμηνευτική του. Αλλά ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Άσμα ασμάτων, καταρχάς. Ο τίτλος, Σύρχα Σιρήμ στα εβραϊκά, είναι ένας υπερθετικός βαθμός που σημαίνει το ωραιότερο, το ομορφότερο από όλα τα άλλα τραγούδια, από όλα τα υπόλοιπα άσματα. Οπότε εδώ δείχνει την υπεροχή

0: 3ου αιώνα π.Χ. Οπότε έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη απόσταση από εκεί που η παράδοση θέλει να έχει γράφει το κείμενο. Αυτό βέβαια έτσι σημαίνει ότι το κείμενο αυτό είναι ψευδεπίγραφο. Βέβαια αυτό είναι κάτι το οποίο συνηθιζόταν για την αρχαιότητα, έτσι. Δηλαδή κάποιοι συντάκτες σε μια μεταγενέστερη εποχή να χρησιμοποιούν κάποιο όνομα ενός κρατεού αρχαίου βασιλέως ή κάποιου ήρωα, το οποίο προσδίδουν στο κείμενό τους με σκοπό αυτό να αποκτήσει αρχαιότητα και κύρος. Κάτι τέτοιο φαίνεται να συμβαίνει και με το άσμα ασμάτων. Αυτό βέβαια, για να σημειώσουμε για τους ακροατές, δεν θα πρέπει να τους σκανδαλίζει, γιατί η ποιότητα του άσματος, η θεοπνευστία του, το περιεχόμενο του, όπως θα δούμε, δεν σχετίζεται αποκλειστικά και μόνο με το ποιος το έγραψε, αλλά με τον τρόπο με τον οποίο το υλικό του αποτυπώνεται.
1: Και έχει περιληφθεί στην Παλαιά Διαθήκη, έτσι, άρα αυτό έχει, λέει, ναι, κάτι.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Εκεί θα πήγαινα λίγο πιο μετά. Ότι πραγματικά είναι μέρος του κανόνα της Παλαιάς Διαθήκης, άσχετα αν η Εβραϊκή Βίβλος το θέτει στα αγιόγραφα και οι 70 το κατατάσσουν στα ποιητικά βιβλία, ο κανόνας και το πώς έχει χωριστεί από Ιουδαίους Χριστιανούς είναι ένα άλλο ζήτημα. Παρ' όλα αυτά, μέσα από χίλια μύρια κύματα πέρασε εν τέλει στον κανόνα και ως τέτοιο πλέον, ως κανονικό κείμενο, το αντιμετωπίζουμε. Τώρα, ο τόπος του θεωρείται η Ιερουσαλήμ, ο τόπος που γράφεται το κείμενο αυτό, και αναφορικά με το περιεχόμενό του, εκεί είναι το ζητούμενο, γιατί ενώ σε όλα τα υπόλοιπα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης, της Βίβλου, εν πάση περιπτώσει, έχουμε συγκεκριμένους πρωταγωνιστές με τα ονόματά τους, στο άσμα ασμάτων δεν υπάρχει αυτό το στοιχείο. Υπάρχουν δύο πρωταγωνιστές που προσδιορίζονται ως Αγαπημένος και Σουλαμίτισσα, αλλά όπως καταλαβαίνετε αυτά τα δύο δεν είναι ονόματα, είναι προσδιορισμοί. Τι έχουμε λοιπόν, τι χαρακτηριστικό έχουμε για τους δύο πρωταγωνιστές στο άσμα ασμάτων? Από πού μπορούμε να αντλήσουμε πληροφορίες για την ταυτότητά τους? Μόνο από το σώμα τους. Έχουμε περιγραφές σωμάτων στο κείμενο αυτό που παίζουν ρυθμιστικό ρόλο στην κατανόησή του. Πρέπει να διαβάσει κανείς το κείμενο, το άσμα ασμάτων, από τις περιγραφές σωμάτων, από εκεί να αρχίσει και να πάει μετά στο συνολικότερο βιβλίο και στα άλλα τα κεφάλαια. Αυτό έχουμε ως προσδιοριστικό των δύο πρωταγωνιστών. Και από τον τρόπο που κατανοήσουμε τις περιγραφές των σωμάτων, τότε με κάποιον τρόπο ενδεχομένως να φτάσουμε σε κάποιο συμπέρασμα σε σχέση με την πραγματική ταυτότητα. Βέβαια και αυτή η ανάγνωση είναι πάρα πολύ προβληματική, γιατί διαχρονικά το άσμα ασμάτων, ακριβώς επειδή έχει μια τέτοια σωματικότητα και μια τέτοια έτσι λυρικότητα αναφορικά με τον έρωτα, έτσι, αυτό το ιδύλιο, τη λυρικότητα των διαλόγων μεταξύ των δύο εραστών, αποτέλεσε σκάνδαλο για την ερμηνευτική. Οπότε έχουμε ουσιαστικά ένα ποίημα, μια σειρά λυρικών διαλόγων μεταξύ δύο εραστών, του νυμφίου και της νύμφης, της Σουλαμίτσας, που εξυμνούν τον έρωτα. Την σωματική ομορφιά, αλλά και την αφοσίωση επίσης. Και εκεί θα εστιάσουμε λίγο πιο μετά. Τώρα, προχωρώντας λίγο τα δεδομένα για την σύγχρονη έρευνα, για το πώς το άσμα ασμάτων στη σύγχρονη έρευνα έτσι έχει προσεγγιστεί, υπάρχει μια διαφωνία σε σχέση με την ενότητά του. Δηλαδή, αν το κείμενο αυτό έχει φτάσει στα χέρια μας ως ένα ενιαίο ποίημα ή αποτελεί μια σειραφή διαφόρων, δηλαδή μια ανθολογία, μια συλλογή διαφόρων ερωτικών ποιημάτων, τα οποία ένας τελικός συντάκτης κάποια στιγμή τα μορφοποίησε σε ένα τελικό κείμενο. Εδώ η έρευνα δεν υπάρχει ένα κονσένσους, όπως λέμε, ένα συμπέρασμα και μια συμφωνία στην έρευνα. Σε κάθε περίπτωση το κείμενο έχει φτάσει σε εμάς ολόκληρο, έχει φτάσει με αυτή τη μορφή, και από αυτό φαίνεται επίσης η ξεκάθαρη επιρροή που έχει από την ερωτική ποίηση της αρχαίας Αιγύπτου Ανατολής και συγκεκριμένα από τη Μεσοποταμία και την αρχαία Αίγυπτο. Και αυτό είναι ένα επίσης πάρα πολύ σημαντικό κριτήριο, ένα πάρα πολύ σημαντικό πρίσμα, το οποίο θα πρέπει οπωσδήποτε να χρησιμοποιήσει κάποιος για να κατανοήσει, για να φτάσει σε ένα βαθμό κατανόησης έστω για το περιεχόμενο. Δεν μπορεί να διαβάσει δηλαδή κάποιος το άσμα ασμάτων δίχως να έχει πρωτίστως μελετήσει την ερωτική ποίηση της Μεσοποταμίας και της αρχαίας Αιγύπτου. Είναι ακαταλαβίστικο το κείμενο για αυτόν. Οι επιρροές είναι πάρα πολύ εμφανές, πάρα πολύ συντριπτικές θα λέγαμε. Είναι ξεκάθαρο ότι ο συντάκτης είναι φορέας όλων αυτών των παραδόσεων από την Μεσοποταμία και την Αρχαία Αίγυπτο. Παραδόσεων οι οποίες εξυμνούν τον έρωτα.

0: Επίσης, κάτι πάρα πολύ σημαντικό, στο οποίο θα σταθούμε με τον τρόπο στη συνέχεια, είναι και το εξής. Ότι το άσμα ασμάτων και από την Παλαιά Διαθήκη και η Αποκάλυψη του Ιωάννη από την Καινή Διαθήκη είναι τα μοναδικά κείμενα της Βίβλου τα οποία δεν συγκαταλέγονται στα λειτουργικά αναγνώσματα της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Αυτό επίσης κάποιος θα πρέπει να το έχει υπόψη του. Η Αποκάλυψη με την όλη, τέλος πάντων, με τα οράματα που έχει, με τις περιγραφές που κάνει ο συντάκτης, ασκεί έναν τρόμο στον αναγνώστη, ένα φόβο για τα έσχατα, για το τι θα έρθει, πώς θα είναι οι καταστροφές που περιγράφονται. Απ' την άλλη, το άσμα ασμάτων σοκάρει επίσης, όχι για σκατολογικές καταστροφές και κοσμικούς πολέμους, αλλά για τη γλώσσα που χρησιμοποιεί, περιγράφοντας τον έρωτα των δύο αγαπημένων, τα σώματα των δύο αγαπημένων. Και φαίνεται ότι αυτοί είναι οι δύο παράγοντες για την Αποκάλυψη ο ένας και για το άσμα ασμάτων ο άλλος, που έχουν εξαιρεθεί αυτά τα δύο αναγνώσματα από τις λειτουργίες της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι χάνουμε επειδή δεν τα ακούμε. Γιατί από τη μία πλευρά η Αποκάλυψη έχει ένα πολιτικό χαρακτήρα που είναι πάρα πολύ σημαντικό για το εκκλησίασμα, να ξέρει ότι η Αποκάλυψη είναι το κείμενο της αρχαιότητας, εκείνο το οποίο άσκησε δρυμία κριτική προς την εξουσία. Οπότε αυτός που πηγαίνει στην εκκλησία θα πρέπει να ακούει κάποια πράγματα σε σχέση με τη σχέση εκκλησίας και πολιτείας. Και επίσης σε σχέση με το άσμα ασμάτων χάνει επίσης, γιατί όλο το πράγμα πάει προς μια μεταφυσική πνευματικότητα και ξεχνάμε εντελώς τα σωματικά. Αλλά ξεχνάμε παράλληλα το γεγονός ότι ο άνθρωπος είναι και σώμα και πνεύμα. Και εστιάζουμε μόνο στα πνευματικά, στα θεωρητικά τέλος πάντων και στα υπερβατικά. Και αυτό δεν θεωρώ ότι ωφελεί. Δεν πρέπει να ξεχνάμε το σώμα μας. Αυτά σε σχέση με τα εισαγωγικά για το άσμα ασμάτων. Και όλη αυτή η προβληματική τώρα, και περνάμε έτσι λίγο παρακάτω στην ερμηνευτική του, είναι θέματα που προβλημάτισαν και την Ιουδαϊκή ερμηνεία και την Χριστιανική ερμηνεία διαχρονικά. Για παράδειγμα τώρα, Σαντί Αγκαόν, ένας πάρα πολύ σημαντικός ραβίνος του 9ου αιώνα, 1ου με 10ου αιώνα μετά Χριστόν, πώς προσεγγίζει το άσμα ασμάτων. Ακούστε, γράφει στο υπόμνημά του: «Να γνωρίζεις, αδερφέ μου, ότι θα βρεις μεγάλες διαφορές στην ερμηνεία του άσματος ασμάτων. Στην πραγματικότητα διαφέρουν», σημειώνει, «γιατί το άσμα ασμάτων μοιάζει με κλειδαριές των οποίων τα κλειδιά έχουν χαθεί». Όπως αντιλαμβάνεστε, έχουμε να κάνουμε με το πιο δύσκολο κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης. Είναι ένα κείμενο πραγματικά δύσκολο, δυσερμήνευτο, γι' αυτό και έχουν γραφτεί πάρα πολλά υπομνήματα. Τα υπομνήματα που έχουν γραφτεί στην Αποκάλυψη και στο άσμα ασμάτων είναι τόσα πολλά που αποδεικνύουν πραγματικά όχι μόνο το ενδιαφέρον των ερμηνευτών για αυτά τα δύο κείμενα, αλλά και την πληθώρα των ερμηνεών που έχουν. Έτσι. Οπότε υπάρχει ένα ανοιχτό πεδίο για πάρα πολλές ερμηνείες σε σχέση τώρα με το άσμα ασμάτων που συζητάμε. Και ακριβώς επειδή το άσμα ασμάτων, όπως είπα και πριν, κάνει λόγο για τον έρωτα, έχει έναν χυμαρόδης αισθησιασμό και δεν έχει καμία αναφορά στην Τωρά, στον εβραϊκό νόμο ή στον Θεό τον ίδιο, το άσμα ασμάτων αντιμετώπισε πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα στο δρόμο της ένταξής του στον εβραϊκό κανόνα.
1: Και εδώ, είναι και η απορία πώς υπάρχει ένα τέτοιο κείμενο στον εβραϊκό χώρο.
0: Ακριβώς. Γιατί αν το κείμενο αυτό μιλάει μόνο και μόνο για την σωματική επαφή, για τον έρωτα και την σεξουαλικότητα, τότε πώς μια θρησκεία η οποία δίνει πάρα πολύ μεγάλη έμφαση στην καθαρότητα, στις καθαρτήριες τελετές, στη καθαρότητα του σώματος, όλα αυτά, πώς το εντάσσει στον κανόνα. Και η απάντηση είναι γιατί το ερμηνεύει διαφορετικά. Και πώς το ερμηνεύει, πώς γίνονται προσπάθειες υπεράσπισης του άσματος ασμάτων αρχικά και πώς σιγά σιγά όλο αυτό εν τέλει μπαίνει, εισέρχεται στον κανόνα. Όλα αυτά σε πραγματείες ραβινικές, στη Μισνά, στο Ταλμούδ, έτσι, αποτυπώνονται και καθαιρώνται σιγά σιγά η κανονικότητά του. Και πρώτος και καλύτερος είναι ο σπουδαίος Ραβί Ακίβα, πρώτος με δεύτερο αιώνα μετά Χριστόν, ο οποίος διατυπώνει τα ακόλουθα, υπερασπίζοντας το άσμα ασμάτων. Γράφει λοιπόν τα ακόλουθα, ότι όλοι οι αιώνες του κόσμου δεν αξίζουν τίποτα μπροστά σε εκείνη την ημέρα που το άσμα ασμάτων δόθηκε στον Ισραήλ. Καθώς όλες οι γραφές είναι άγιες, μα το άσμα ασμάτων αποτελεί το Άγιο των Αγίων. Αυτή είναι η αρχαιότερη υπεράσπιση της κανονικότητας του άσματος ασμάτων από ίσως έναν από τους πιο σπουδαίους ραβίνους του αρχαίου Ιουδαϊκού ραβινισμού. Και το θέμα ποιο είναι τώρα, ότι αν προσέξει κάποιος τον τρόπο με τον οποίο ο Ραβί Ακίβα το υπερασπίζεται, θα διαπιστώσει ότι το κείμενο αντιμετωπίζει ο Ραβί Ακίβα αντιμετωπίζει το κείμενο της Τωρά σαν έναν ναό. Λέει χαρακτηριστικά ότι αν οι γραφές είναι άγιες, τότε το άσμα ασμάτων αποτελεί το Άγιο των Αγίων. Οπότε όλες οι γραφές είναι ένας ναός και το άσμα ασμάτων είναι το κέντρο αυτό. Είναι το Άγιο των Αγίων, όπου ξέρουμε από την εβραϊκή παράδοση ότι εκεί φανερώνεται μια φορά τον χρόνο ο Θεός στον αρχιερέα που μπαίνει, κάθε Γιόμ Κιπούρ, έτσι. Και στο κέντρο του Αγίου των Αγίων εκδηλώνεται η παρουσία του Γιαχβέ στον αρχιερέα. Συνεπώς, η ανωτέρω θέση εκφράζει με τον πιο κατηγορηματικό και στομοφόβη τρόπο την ιερότητα του εν λόγω βιβλίου και υποδεικνύει έμεσα και τον τρόπο με τον οποίο οφείλει οποιοδήποτε να το προσεγγίσει ερμηνευτικά. Εκτός αυτών, εκτός όλων των άλλων, το ρήμα δόθηκε, έτσι λέει, το άσμα ασμάτων δόθηκε στον Ισραήλ, που χρησιμοποιείται. Που χρησιμοποιεί ο Ραβί Ακίβα, σαφώς υπονοεί την ουράνια πρόλευση του βιβλίου και αφετέρου την κυρίαρχη οργανική θέση στο σύνολο της αποκάλυψης του Θεού στον λαό Ισραήλ. Και είναι ακριβώς εδώ, σε μια άλλη πραγματεία του Βαβυλωνιακού Ταλμούδ, όπου η ανωτέρω θέση μοιάζει πλέον να παγιώνεται και η υπεράσπιση του προχωράει σε ένα άλλο επίπεδο. Εκείνος, λέγεται στην πραγματεία Σανχεντρίν του Βαβυλωνιακού Ταλμούδ, εκείνος που θα απαγγείλει έναν στίχο από το άσμα ασμάτων και θα τον μεταβάλει σε ερωτικό άσμα, και εκείνος ο οποίος θα απαγγείλει έναν στίχο του σε μια αίθουσα συμποσίου, όχι την κατάλληλη στιγμή, αλλά σε μια στιγμή ξεφαντώματος, επιφέρει το κακό στον κόσμο. Συνεπώς, εδώ προχωράμε λίγο παρακάτω στην ερμηνευτική γραμμή που προτάσσεται από τον αρχαίο Ιουδαϊσμό και πλέον καθίσταται η αλληγορική ερμηνεία ως η σωστή. Δεν θα πρέπει να διαβαστεί το άσμα ασμάτων κυριολεκτικά, αναφορικά με τον έρωτα, με τον σαρκικό τέλος πάντων πόθο δύο ανθρώπων, αλλά αλληγορικά. Με ποιον τρόπο λοιπόν? Ότι οι δύο πρωταγωνιστές σχετίζονται ο μεν ο νυμφίος με τον Γιαχβέ τον ίδιο και η Σουλαμίτσα νύμφη του με τον ίδιο τον λαό Ισραήλ, την Ιερουσαλήμ ή τον κάθε πιστό Ιουδαίο ξεχωριστά και την ψυχή του επίσης, ή επίσης και τον ναό του Σολομώντα. Έτσι, και ουσιαστικά το άσμα ασμάτων πώς λογίζεται πια για την Ιουδαϊκή ερμηνευτική ως η ιστορία αυτών των δύο αγαπημένων, η ιστορία του λαού Ισραήλ από τη μία και η ιστορία του Θεού του από την άλλη. Αυτή η σχέση εξιστορείται μέσα στις γραμμές αυτού του μυστηριώδη βιβλίου.
1: Θέλοντας να δείξει πόσο δυνατή είναι αυτή η σχέση.
0: Έτσι. Ναι, πόσο δυνατή είναι αυτή η σχέση, τις διακυμάνσεις που έχει, γιατί ο έρωτας δεν είναι μια ευθεία γραμμή, έτσι. Είναι ένα πάρα πολύ έντονο γραμμικό σχήμα με σκαμπανεβάσματα, αλλά το πόσο εν τέλει διατηρείται η σχέση των δύο αγαπημένων.
1: Δικαιολογώντας δηλαδή τις διακυμάνσεις που εκ των πραγμάτων είχε το Ισραήλ στην πορεία σε σχέση με τον Χριστό. Με το Θεό, συγγνώμη, σε σχέση με τον Θεό.
0: Είμαστε
1: με
0: το ακόμα Γιαχβέ.
1: Ναι, ζητώ συγγνώμη.
0: Αλλά το θέμα είναι ότι αυτές οι διακυμάνσεις είναι κάτι το οποίο και ο άνθρωπος το ζει στις δικές του σχέσεις, στις δικές του καθημερινές, ας πούμε, επαφές, έτσι. Οπότε, ξεκινώντας από ένα ρεαλιστικό γεγονός, από κάτι το οποίο αποτελεί βίωμα του κάθε ανθρώπου, μετά με την γλώσσα του, ο συντάκτης του κειμένου, το ανάγει ενδεχομένως και σε άλλα σύμπαντα. Περνώντας τώρα στην χριστιανική ερμηνευτική, στην χριστιανική ερμηνεία του κειμένου, υπάρχουν συγκεκριμένοι πατέρες, 11 συγκεκριμένοι πατέρες της Εκκλησίας και Εκκλησιαστικής Εγγραφής που έχουν γράψει υπομνήματα στο άσμα ασμάτων. Είναι ο Ιπόλυτος Δρόμης, ο Οριγέννης, ο Αθανάσιος Αλεξανδρίας, ο Γρηγόριος Νήσης, ο Όσιος Νήλος, ο Θεόδωρος Μουψιδεστίας, ο Φίλινας Καρπάσος, ο Κύριος Αλεξανδρίας, ο Θεοδόρητος Κύρου, ο Μιχαήλ Ψελός και ο Ματέος Κατακουζινός. Βέβαια, αυτοί έχουν γράψει υπομνήματα, όπως είπαμε. Το άσμα ασμάδων περιέχεται και σε έργα άλλων εκκλησιαστικών συγγραφέων μέσα. Είναι δηλαδή εγγενές το περιεχόμενο, το χρησιμοποιούν ατόφιο για να πούν και εκείνοι τα δικά τους νοήματα, άσχετα αν δεν έχουν γράψει υπόμνημα. Μια μελέτη δηλαδή αυτή καθεαυτή. Το χρησιμοποιούν όπως και να έχει, ένα κείμενο το οποίο χρησιμοποιείται και από άλλοι, όπως θα δούμε και παρακάτω. Τώρα φυσικά και στο χριστιανικό πλαίσιο η ερμηνεία που κυριαρχεί δεν είναι η κυριολεκτική. Είναι η αλληγορική, η οποία ταυτίζει τους δύο πρωταγωνιστές του κειμένου με τον Ιησού και την Εκκλησία. Ή με την ψυχή του κάθε μέλους της Εκκλησίας, ερμηνεία την οποία αρχικά προτείνει ο Οριγέννης, θα πρέπει να σημειωθεί εδώ, αλλά εξελίσσεται και στη συνέχεια καθιερώνει ο Γρηγόριος Νήσης. Επίσης θα πρέπει να υπογραμμιστεί μια παραφωνία που υπάρχει. Από τους 11 ανωτέρω που ανέφερα, ο Θεόδωρος Μουψιδεστίας είναι ο μοναδικός ο οποίος απορρίπτει την αλληγορική ερμηνεία και διαβάζει το κείμενο κυριολεκτικά. Σαν ένα βιβλίο που εξιστορεί τον έρωτα του Σολομώντα και μιας Αιγύπτιας πριγκίπισσας. Βέβαια όμως, εδώ πρέπει να πούμε ότι για την ερμηνεία του αυτή αφορίστηκε το 553 από την 5η Οικουμενική Συνόδου της Κωνσταντινούπολης. Δηλαδή, όποιος τόλμησε να αρθρώσει μια διαφορετική φωνή, αυτός έλαβε αυτό που το αναλογούσε. Οπότε είναι πάρα πολύ αυστηρή η γραμμή και από την ιδαϊκή πλευρά. Φέρει κακό στον κόσμο, είπαμε πριν, έτσι, όποιος ερμηνεύει το άσμα ασμάτων κυριολεκτικά. Απ' την άλλη, στην χριστιανική ερμηνευτική, ένας άρθρωσε διαφορετικό λόγο και αυτός αφορίστηκε. Οπότε τα πράγματα εδώ είναι λίγο ζόρικα, έτσι, για την τάση, για την γραμμή που επιβάλλεται πια από την Ιουδαϊκή και η Χριστιανική παράδοση για τον τρόπο που θα πρέπει κάποιος να προσεγγίσει το κείμενο.
1: Να σας ξεκουράσουμε λίγο, να ακούσουμε λίγο μουσική.
0: Okay, ωραία. Ναι.

0: Το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές. Ασκητικό ήθος στο άσμασμάτων. Αυτό μας παρουσιάζει και μας εξηγεί ο κύριος Αναστάσιος Ακρίδας. Λοιπόν, κύριε Ακρίδα, συνεχίζουμε.
1: Ναι, κάνοντας μια σούμα όλων όσων μέχρι στιγμής έχουμε πει και πριν προχωρήσουμε στα επόμενα, διαπιστώνει κάποιος γενικά μια άρνηση, μια γενικότερη άρνηση και από την Ιουδαϊκή και από την Χριστιανική πλευρά για μια κυριολεκτική ερμηνεία του κειμένου, η οποία θα πρέπει να μας προβληματίσει, να μας βάλει σε σκέψη. Γιατί? Γιατί ουσιαστικά πρόκειται για μια άρνηση της σωματικότητας και της σεξουαλικότητας επίσης. Και εδώ θα μου επιτρέψετε να χρησιμοποιήσω τον Σλάβοι Ζίζεκ σε κάτι το οποίο έχει γράψει για το άσμα. Το εξής λέει χαρακτηριστικά: και αν ωστόσο το άσμα ασμάτων δεν διαβαστεί ως αλληγορία, αλλά πολύ πιο κυριολεκτικά ως η περιγραφή ενός καθαρά αισθησιακού ερωτικού παιχνιδιού, και αν η βαθύτερη πνευματική διάσταση βρίσκεται ήδη σε λειτουργία στην ίδια την παθιασμένη σεξουαλική διάδραση, αυτό που πραγματικά πρέπει να κάνουμε λοιπόν δεν είναι να ανάγουμε τη σεξουαλικότητα σε μια απλή αλληγορία, αλλά να εξορίξουμε την εν γενή πνευματική διάσταση που χωρίζει πάντα την ανθρώπινη σεξουαλικότητα από το ζωικό ζευγάρωμα, σημειώνει λοιπόν ο Σλάβοι Ζίζεκ. Έτσι λοιπόν το κείμενο δεν χάνει καθόλου το νόημά του αν διαβαστεί και κυριολεκτικά. Δεν χάνει την θεοπνευστία του, δεν χάνει την θεολογία του. Γιατί η σχέση του ανθρώπου με τον Θεό περνάει από τη σχέση του με τον συνάνθρωπο. Και η σχέση με τον συνάνθρωπο, αν μη τι άλλο, αναφέρεται και στο σεξουαλικό κομμάτι. Συνεπώς, μάλλον τελικά δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αλλά παρόλα αυτά, η παράδοση ερμηνευτική είναι τέτοια. Έχει αυτή την, πώς το πω, όχι απλά διστακτική θέση στα πράγματα, αρνητική εν τέλει. Και σε κάθε περίπτωση, κάνοντας αυτό το disclaimer, έτσι, και προχωρώντας παρακάτω, γιατί είπαμε όλα αυτά και απ' την άλλη έχουμε τον ασκητισμό και μάλιστα τον ησυχασμό, όπως θα αναφερθούμε, που τα βλέπει κάποιος κάπως έτσι με παραδοξότητα, περίεργα, ασυνδίβαστα και ασυνδίαστα αυτά τα πράγματα. Οπότε, αναφερόμενοι πια σε αυτή την πλευρά, στην πλευρά που βλέπει το άσμα ασμάτων με το αλληγορικό πρίσμα, έτσι, δεχόμενοι φυσικά ότι υπάρχει και η άλλη, θα μπορούσε κάποιος να πει τα ακόλουθα για τον ησυχασμό πια. Ότι ο ησυχασμός είναι ένα πνευματικό κίνημα και μια μέθοδος προσευχής εντός της Ορθόδοξης Εκκλησίας που στοχεύει στην ένωση του ανθρώπου με τον Θεό. Έχουμε και εδώ μια ένωση, έτσι, σε ένα αλληγορικό πλαίσιο, σε ένα άλλο πλαίσιο. Με ποιον τρόπο θα γίνει αυτή η ένωση? Μέσω της εσωτερικής ειρήνης, της ησυχίας, εξού και ησυχασμός, και της αδιάλειπτης προσευχής. Αυτός είναι ο τρόπος ένωσης. Το κίνημα αυτό του ησυχασμού προέκυψε τον 14ο αιώνα, κυρίως μέσα από τα έργα του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, αν και οι ρίζες του ανάγονται στους ασκητές της ερήμου του 4ου αιώνα και του 6ου αιώνα μετά Χριστόν. Συστηματοποιήθηκε όμως και λάβει την θεολογική του κατοχήρωση τον 14ο αιώνα. Κυρίως, όπως είπα, μέσα από το έργο του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Και εδώ, για την οικονομία της συζήτησης, δεν θα μπω σε χωράφια τα οποία αφορούν στην κόντρα που υπήρξε μεταξύ του Παλαμά και του σχολαστικιστή, θα μπορούσε να μπει κάποιος, μοναχού Βαρλάμ, που δίβησε στην λεγόμενη σχαστική έρηδα και διήρξε γύρω στα 14 χρόνια, που αναστάτωσε με εμφυλίους πολέμους όλη την αυτοκρατορία. Θα αρκεστώ στο γεγονός να πω ότι οι θέσεις του Παλαμά δικαιώθηκαν, ότι ο ησυχασμός γίνεται επίσημο δόγμα πια της Ορθόδοξης Εκκλησίας, απορρίπτεται η δυτική σχολαστικιστική μέθοδος και υπάρχει πλέον σαφής στροφή προς την εσωτερική βιωματική παράδοση στον χριστιανισμό της Ανατολής, έτσι. Και η πρόδρομη όλης αυτής της κατάστασης, όπως είπα, ξεκινάει από τον 4ο αιώνα. Δηλαδή αυτοί οι οποίοι έθεσαν τις βάσεις της νύψεως, νηπτικοί πατέρες. Τι σημαίνει νύψη? Σημαίνει πνευματική εγρήγορση, έτσι, και η νοερά προσευχή. Είναι ο Ευάγριος Ποντικός, ο πρώτος μεγάλος πατέρας που κωδικοποίησε την μοναχική διδασκαλία για την προσευχή. και διατύπωσε την θεολογία της προσευχής ως την ανώτατη πράξη του νου, μια ανάβαση του νου προς τον Θεό. Επίσης, ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος, 6ος αιώνα, είναι αυτός που μέσω του έργου του όρισε την ησυχία ως την αποθέωση του νου και την αδιάλειπτη λατρεία. Άγιος Σιμεών ο Νέος Θεολόγος, 10ος αιώνας πια, έδωσε έμφαση στην προσωπική εμπειρία του Θείου Φωτός, προετοιμάζοντας το έδαφος για την θεολογία του Παλαμά. Άγιος Γρηγόριος ο Σιναίτης, ο άνθρωπος που μετέφερε την ησυχιαστική παράδοση από το Σινά στο Άγιο Όρος και υπήρξε ο πρακτικός δάσκαλος της νοεράς προσευχής. Άγιος Νικόλας Καβάσιλας, έτσι, αν και παρέμεινε λαϊκός, στο έργο του περί της ενθυστός ζωής, εκεί κάνει λόγο για μια μυσταγωγική εφαρμογή του ησυχασμού μέσα από τη ζωή των μυστηρίων της Εκκλησίας. Όλοι αυτοί λοιπόν, με την σειρά τους, προετοιμάζουν το έδαφος για τα εξής χαρακτηριστικά της νοεράς προσευχής. Έτσι. Κεντρικό στοιχείο του ησυχασμού είναι η επανάληψη της ευχής του Ιησού. Ποια είναι αυτή? Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημών με τον αμαρτωλό. Και στόχος της ποιος είναι? Η μεταφορά της προσευχής από τη λογική στην καρδιά, τον πνευματικό πυρήνα του ανθρώπου. Η ψυχοσωματική μέθοδος επίσης. Με ποιον τρόπο έρχονται σε αυτήν την ένωση, την επαφή με το Θείο οι ησυχαστές? Χρησιμοποιώντας συγκεκριμένες τεχνικές, έλεγχος της αναπνοής, στάση του σώματος συγκεκριμένη, προσήλωση του βλέμματος στο κέντρο του σώματος, όχι ως αυτό σκοπό, αλλά ως βοήθημα για τη συγκέντρωση του νου. Έτσι. Η θεωρία μετά, η θέα όπως λέγεται, είναι ο τελικός σκοπός, είναι η ένωση. Οι ησυχαστές υποστήριζαν ότι ο άνθρωπος μπορεί να δει το άκτιστο φως, την ίδια θεία ενέργεια που ήταν οι Απόστολοι κατά τη μεταμόρφωση του Σωτήρου στο όρο Σταβόρ, μόνο που αυτό το θαβόριο φως είναι το άκτιστο φως. Είναι η αιώνια και πραγματική ενέργεια του Θεού, καθώς σύμφωνα με τους ησυχαστές ο Θεός είναι απρόσιτος μεν ως προς την ουσία του, αλλά κοινωνήσιμος μέσω των ενεργειών του. Και εδώ μπορεί κάποιος να διαπιστώσει μια εξέλιξη κάποιων πραγμάτων που είχαν τεθεί προγενεστέρως, π.χ. από τον Άγιο Γρηγόριο Νήσις. Ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις στις 15 ομιλίες του προς το άσμα, για το άσμα ασμάτων, περιγράφει την νύμφη η οποία συμβολίζει την ψυχή του ανθρώπου. Ο νυμφίος συμβολίζει τον Χριστό. Ο έρωτας λοιπόν της νύμφης εκφράζει τον ακατάπαυστο πόθο του ανθρώπου και της καρδιάς του για τον Θεό. Ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις λέει ότι ο άνθρωπος δεν φτάνει ποτέ σε πλήρη κατοχή του Θεού. Ωστόσο, όσο το περισσότερο τον γνωρίζει, τόσο περισσότερο τον ποθεί. Και λέει χαρακτηριστικά, μιλάει για μια ατέρμονη πρόοδο, μια επέκταση, αυτός είναι ο όρος που χρησιμοποιεί, η οποία είναι ιστοδιεινικές. Και εδώ οι ησυχαστές διαφοροποιούνται. Ναι, μεν, ο Θεός είναι άπειρος και επομένως δεν μπορεί ποτέ να εξαντληθεί από ένα πεπερασμένο κτιστό, ακόμα και στη μέλουσα ζωή. Παρόλα αυτά όμως, ο ένας ησυχαστής μπορεί να φτάσει στην αληθινή θέωση, να δει το άκτιστο φως, να ενωθεί με τον Θεό, αλλά όχι να καταλάβει ή να περιλάβει την ουσία του. Οπότε εδώ υπάρχει μια διάκριση μεταξύ θείας ουσίας και θείων ενεργειών. Η πρώτη είναι αμέθεκτη. Η δεύτερη όμως είναι μεθεκτή. Οπότε σιγά σιγά το πράγμα, σε σχέση με τον τρόπο που αντιλαμβάνονται αυτή την προσπάθεια ένωσης του ανθρώπου με τον Θεό, αλλάζει, μπαίνει σε άλλες ράγες. Και ερχόμενος τώρα στον τρόπο με τον οποίο οι ησυχαστές εφάρμοσαν όλα αυτά και τα πέρασαν στην ανάγνωση του ασμασμάτων, θα προκαλούσα, παύλα προσκαλούσα τους ακροατές να έχουν το ασμασμάτων ανοιχτό μπροστά τους στο κείμενο, γιατί από εδώ και έπειτα θα παραπέμπουμε σε συγκεκριμένα χωρία και για κάθε ένα από αυτά θα βάζουμε ουσιαστικά την ερμηνεία των ησυχαστών, το πώς ερμηνεύεται το κάθε χωρίο. Οπότε, αγαπητοί ακροατές, έχετε μπροστά σας, ανοίξτε, δεν ξέρω, βρείτε το κάπου στο ίντερνετ το κείμενο του άσμα ασμάτων και ακολουθήστε σε αυτή την ερμηνευτική τέλος πάντων πορεία που γίνεται. Και ξεκινούσα από την αρχή. Άσμα ασμάτων, κεφάλαιο πρώτο, στίχος δεύτερος, λέει το κείμενο. Ας με γεμίσουν τα χείλη σου φιλιά, γιατί η αγάπη σου και από το κρασί καλύτερη. Τι ερμηνεία να έχει αυτός ο στίχος που ευθύς εξ αρχής ο συντάκτης βάζει εδώ ένα τόσο λυρικό σχήμα, χρησιμοποιεί τέτοιες λέξεις και περιγράφει ένα ερωτικό μεθύσι. Οπότε ευθύς εξ αρχής μπαίνουμε σε ένα δύο κλίμα. Πώς ερμηνεύουν λοιπόν οι συχαστές εδώ αυτό που διάβασα, το «ας με γεμίσουν τα χείλη σου φιλιά γιατί η αγάπη σου για το κρασί καλύτερη»? Ερμηνεύεται ως η μετάδοση του Αγίου Πνεύματος απευθείας στη ψυχή χωρίς μεσάζοντες, και είναι αυτή μια εμπειρία μεθυστική που οι συχαστές βίωναν στην προσευχή τους. Αυτή η έκσταση που περιγράφει εδώ, αυτό το μεθύσι, το οποίο είναι καλύτερο και από το κρασί, δεν στο προσφέρει κάτι υλικό αυτό το μεθύσι, το προσφέρει κάτι άλλο, εν προκειμένου η προσευχή. Και αδιαμεσολάβεται, όπως δύο άνθρωποι φιλούνται και δεν υπάρχει κάτι άλλο ενδιάμεσα παρά μόνο αυτοί οι δύο, αυτή η αδιαμεσολάβητη σύνδεση είναι η μετάδοση του Αγίου Πνεύματος κατευθείαν στην ψυχή του άνθρωπου. Προχωράμε λίγο. Άσμα ασμάδων κεφάλαιο 1, στίχος 4. Και μετά άσμα ασμάτων κεφάλαιο 2, πάλι στίχος 4. Λέει ο πρώτος στίχος. Πάνω στα βήματά σου σύρε με και ας τρέξουμε. Στα δώματα βασιλιά μου πέρασέ με. Μαζί ας χαρούμε και ας γιορτάσουμε. Και λέω επόμενο. Άσμα 2-4. Στου συμποσίου μου έφερε τα δώματα και η αγάπη του φλάμπουρο πάνω θέμου. Οπότε εδώ έχουμε μια πορεία, έτσι. Οι δύο αγαπημένοι συναντιούνται και αποτραβιούνται σε ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο μέρος. Στου συμποσίου τα δώματα. Ποια είναι αυτά τα δώματα, άραγε? Ποια είναι αυτή η φωλιά που πάνε οι δύο αγαπημένοι και ξεμοναχιάζονται? Ο οίκος του Ίνου ταυτίζεται στους συχαστές, αυτούς τους ασκητές, έτσι, με την είσοδο του νου στα ενδότερα της καρδίας. Το ταμείο αυτό είναι ένας όρος που χρησιμοποιεί το κείμενο των 70. Το ταμείο αυτό είναι το ταμείο της καρδίας, είναι τα ενδότερα της καρδιάς. Τα δώματα αυτά είναι τα πιο εσωτερικά, οι πιο εσωτερικές πτυχές της καρδιάς του κάθε ανθρώπου, όπου εκεί η ψυχή μεθά από την θεία έλαμψη, έτσι. Και αυτό πραγματικά το λέει στα κεφάλαια περί αγάπης ο Μάξιμος Ομολογητής. Βλέπουμε, ας αφούμε λίγο εδώ για την αρχή ακόμα, να μην το πάρουμε όλο. Βλέπουμε πραγματικά εδώ την διάσταση που δίνει στο κείμενο. Όχι απλά τι σκαρφίζονται, αλλά με τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται το άσμασμα. Αυτή είναι η κίνηση των αγαπημένων, αυτή είναι η σχέση μεταξύ τους. Είναι πολύ πιο εσωτερική λοιπόν η ερμηνεία που κάνουν οι συχαστές. Είναι μια ερμηνεία η οποία βάζει τον αναγνώστη σε πολύ πιο εσωτερικές πτυχές του κειμένου. Έτσι. Είναι ένα βίωμα καρδιακό πια. Η καρδιά αποτελεί τον πυρήνα της ανθρώπινης ύπαρξης και μέσω της καρδιάς μπορεί κάποιος να προσεγγίσει τον Θεό του. Όχι με τον νου, με την καρδιά.
0: Είναι αυτή και είναι και αυτή η βάση του μοναχισμού, έτσι. Η καρδιακή, αυτό το βίωμα το καρδιακό.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι πολύ δηλαδή εσωτερική ερμηνεία εδώ. Δεν είναι μια επιπόλαιη αλληγορική απλά και μόνο ερμηνεία. Πλέον γίνεται, γιατί είπαμε, υπάρχει αλληγορική ερμηνεία που θέτει την σχέση, ας πούμε, αγαπημένου και νύμφης ως τον Θεό με την Εκκλησία του. Εδώ δεν είναι κάτι τόσο, πώς θα το πω, τόσο έξω-έξω. Είναι πολύ πιο βαθύ. Και εδώ ο κάθε πιστός, ο κάθε άνθρωπος μπορεί να το εξατομικεύσει και να πει ότι το άσμα ασμάτων μιλάει για μένα. Για μένα, για εσάς, για τον οποιονδήποτε. Διαβάζοντας με αυτόν τον τρόπο. Δεν μιλάει γενικά και άοριστα. Μιλάει προσωπικά. Εδώ περιγράφεται μια προσωπική κατάσταση. Την οποία ο κάθε άνθρωπος μπορεί με τον τρόπο που προτείνουν οι συχαστές, έτσι είπαμε πριν για τα χαρακτηριστικά του συχασμού, να βιώσει εν τέλει. Προχωράμε λίγο. Άσμα ασμάτων, κεφάλαιο 2, στίχος 5. με τόνωσε με σταφυδόψωμα και με ζωντάνεψε με μήλα. Γιατί πεθαίνω από τις αγάπη την πληγή. Το τραύμα του έρωτα. Αν μη τι άλλο, δεν θα μπορούσε να υπάρξει ένα τραγούδι ερωτικό δίχως να μιλάει για το τραύμα που προκαλεί αυτή η συνθήκη. Δεν είναι μόνο αγάπης και λουλούδια, είναι και τραύμα. Η πληγή, της αγάπης η πληγή. Λέει λοιπόν ο Καβάσιλας στο έκδοτο του βιβλίου, αναλύει τον θείο έρωτα και τι λέει, ότι το τραύμα αυτό της νύμφης ερμηνεύεται ως η οντολογική πληγή που προκαλεί ο Χριστός στην καρδιά του πιστού, η οποία δεν θεραπεύεται παρά μόνο με την απόλυτη ένωση, με την θέωση. Εδώ λοιπόν, για να θεραπευτεί ο άνθρωπος από τα τραύματά του, πρέπει να ακολουθήσει έναν δρόμο θεραπευτικό, το οποίο έχει μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Είναι ο δρόμος προς την θέωση. Τα κάθε τραύματα που φέρει ο άνθρωπος μέσα του, εδώ προτείνεται ένα συγκεκριμένο γιατρικό. Αυτά τα σταφυδόψωμα και τα μήλα, έτσι, που τονώνουν με κάποιον τρόπο και διεγείρουν το σώμα ή την διάθεση του ανθρώπου, εδώ ερμηνεύονται ως τα μέσα, έτσι, ο τρόπος, η προσευχή με την οποία κάποιος μπορεί να θεραπευτεί. Μετά από αυτή την πληγή, φυσικά, και με τον τρόπο που προτείνουν οι ησυχαστές, ακολουθεί η θεραπεία. Γι' αυτό και στον στίχο 8 του δεύτερου κεφαλαίου λέει η αγαπημένη εν τέλει η νύμφη: «Ακούω τον αγαπημένο μου, νάτος, που έρχεται πηδώντας πάνω από τα βουνά, τρέχοντας πάνω στους λόφους». Η λαχτάρα, ο Παλαμάς εδώ χρησιμοποιεί την εικόνα του νυμφίου που υπερπηδά τα εμπόδια, κάθε εμπόδιο που υπάρχει στη ζωή, για να περιγράψει αυτή την άκτιστη ενέργεια του Θεού που προέρχεται, που μάλλον προχέεται, έτσι, στον κόσμο και προσεγγίζει τον άνθρωπο. Και είναι αυτό που περιμένει κάθε άνθρωπος εν τέλει. Τη φανέρωση του Θεού με κάποιον τρόπο στη ζωή του. Αυτή επίσης θα γιατρέψει, θα απαλύνει τις πληγές. Εδώ αυτή η ελπίδα, ακούω τον αγαπημένο μου, νάτος έρχεται, τον βλέπει να πηδάει πάνω από τα βουνά, να ξεπερνάει εμπόδια, να τρέχει, έρχεται με ταχύτητα ο Θεός προς τον άνθρωπο. Και τι λέει επίσης όταν τελικά ο Θεός φτάνει προς τον άνθρωπο? Γιατί του μιλάει από μια πλευρά η νύμφη και περιμένει μια απόκριση. Έρχεται, την βλέπει, έτσι, πληγωμένη. Τι της λέει? Άσμα, κεφάλαιο 2, στίχος 14. «Κρυμμένη περιστέρα μου, στη σχηματιά του βράχου, στη χαραμάδα του γκρεμού, το πρόσωπό σου δείξε μου και άσε να ακούσω τη φωνή σου, γιατί γλυκιά σου είναι η φωνή και θελκτική σου η όψη». Εδώ τι έχουμε? Θεοπτεία, το άκτιστο φως, Γρηγόρης Παλαμάς. Χρησιμοποιείται για να στηρίξει την δυνατότητα της θεοπτείας. Λέει, δείξε μου το πρόσωπό σου. Και εδώ πραγματικά ο Παλαμάς υποστηρίζει ότι ο ησυχαστής βλέπει τον Θεό πρόσωπο με πρόσωπο, μέσα στο θαβόριο φως, όπως η νύμφη των νυμφίων. Και επίσης, τι λέει ο αγαπημένος προς τη Σουλαμίτσα? Εδώ, τώρα, κεφάλαιο 4, στίχος 12. «Κλεισμένο περιβόλι εσύ, καλή μου και αδερφή μου, κλεισμένο περιβόλι και τα σφράγει στη πηγή». Εδώ φυσικά ερμηνεύεται ως η παρθενία και η σωματική, τέλος πάντων, διάσταση που οφείλει με κάποιον τρόπο, σύμφωνα με την ερμηνευτική των ησυχαστών, να υπάρχει. Κλεισμένο περιβόλι. Και εδώ θα πρέπει λίγο να σταθούμε ερμηνευτικά, βιβλικώς, έτσι, γιατί το περιβόλι αυτή, η αναφορά σε αυτόν τον κήπο που περιγράφεται ως παράδεισος κιόλας, περιγράφεται στο κέντρο του βιβλίου. Το άσμα ασμάτων περιέχει 117 στίχους. Στο μέσο αυτών υπάρχει αναφορά για έναν κήπο που περιγράφεται ως παράδεισος. Και εκεί είναι η φωλιά που συναντιούνται οι δύο αγαπημένοι και ενώνονται. Έτσι, αυτό περιβόλι. Και δεν είναι καθόλου τυχαία, όπως αντιλαμβάνεστε, μια τέτοια αναφορά. Είναι καθαρά προγραμματική. Είναι ξεκάθαρη προγραμματική. Βέβαια, προχωρώντας λίγο στην ανάλυση του άσματος ασμάτων, πηγαίνοντας στο 5ο κεφάλαιο, στο στίχο 2, λέει η Σουλαμίτσα: Εγώ κοιμόμουν, μα ξαγρυπνάμε καρδιά. Άκου, χτυπάει ο αγαπημένος μου και λέει, καλή μου, άνοιξέ μου, καδερφή μου, περιστεράκι μου και λατρευτή μου. Αυτό το εγώ κοιμόμουν, μα ξαγρυπνάει καρδιά, είναι αυτή η νύψη που λέμε, η εγρήγορση, η καρδιά γρυπνή. Η καρδιά μένει ξύπνια. Είναι η νοερά προσευχή εδώ, έτσι. Αυτά τα γράφει πολύ χαρακτηριστικά στο υπομνήμα του ο Γρηγόριος Νήσις. Και είπαμε ότι αυτή η ένταση που πρέπει να υπάρχει, αυτή η εγρήγορση που πρέπει να υπάρχει στην προσευχή, στην νοερά προσευχή, είναι πάρα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό για τους ησυχαστές. Προχωρώντας λίγο, κεφάλαιο 8, στίχος 6. Βάλε με σαν σφραγίδα στην καρδιά σου. Πάλι καρδιά. Εδώ. Μιλάει η Σουλαμίτισσα, τον αγαπημένο της, και λέει: βάλε με σαν σφραγίδα στην καρδιά σου. Βούλα πάνω στο μπράτσο σου. Γιατί είναι δυνατή σαν θάνατος η αγάπη. Σκληρό, καθώς σοάδεις το πάθος το αγαπητικό. Οι φλόγες της, φλόγες φωτιάς. Άγριο αστροπελέκι. Εδώ ο έρωτας προσεγγίζεται με κάποιον τρόπο τέτοιον που δείχνει τη σφοδρότητα, αυτό το με χτύπησε κατά κέφαρα που λέμε, και ο κεραυνός, το δόξα πατρί, αυτό το πάρα πολύ έντονο, σοκαριστικό πράγμα που βιώνει ένας ερωτοχτυπημένος που χάνει τον κόσμο και θέλει να ενωθεί τόσο πολύ με τον άλλον, σαν σφραγίδα μέσα στην καρδιά του, σαν βούλα πάνω στον μπράτσο του, σαν να ανήκει σε αυτόν. Έτσι. Και εδώ ουσιαστικά η δύναμη του έρωτα περιγράφει, η δύναμη του έρωτα σε αυτό πραγματικά σπουδαίο χωρίο. Δυνατή σαν θάνατος η αγάπη, σκληρό καθώς ο άδης το πάθος το αγαπητικό, οι φλόγες της φλόγες φωτιάς, άγρια στο πελέκι. Είναι η έκσταση, είναι η εξαντική δύναμη του έρωτα. Έτσι. Ο θείος έρωτας εδώ κάνει τον ησυχαστή να εξίσταται αυτού, να βγαίνει από τα όρια της κτιστότητάς του, θα λέγαμε, για να ανήκει εξ ολοκλήρους πια στον αγαπημένο. Αυτό θέλει ο κάθε άνθρωπος. Επίσης, προσεγγίζεται στο άσμα ασμάτων κυριολεκτικά. Να ανήκει κάπου. Να ενωθεί με τον άλλον σε τέτοιο επίπεδο που να γίνει σφραγίδα στην καρδιά του και βούλα πάνω στον μπράτσο του. Σε τόσο κοντινή απόσταση. Έτσι. Φτάνοντας σιγά σιγά προς το φινάλε του βιβλίου τώρα, τελειώνει με ένα πολύ παράδοξο τρόπο το άσμα ασμάτων. Λέει χαρακτηριστικά στο κεφάλαιο 8, στο στίχο 14, μιλάει η Σουλαμίτισσα και λέει το εξής: φύγε αγαπημένο μου και γίνε σαν το ζαρκάδι ή σαν το ελάφι πάνω στα βουνά των αρωμάτων. Και εδώ θα μπορεί κάποιος να προβληματιστεί και να λέει, μα καλά, τι ακριβώς γίνεται τώρα. Του λέει φύγε ξαφνικά. Εδώ τον καλεί στα προηγούμενα χωρία που διαβάσαμε, έλα και σε περιμένω και θέλω να δω το πρόσωπό σου και βάλε μέσα στο παγίδα στην καρδιά σου. Και εδώ τελειώνει με αυτόν τον τρόπο. Τον διώχνει. Τι συμβαίνει ακριβώς. Εδώ τώρα όμως, αυτό το φύγε, η φυγή αυτή, έτσι. Γιατί το βιβλίο ξεκινάει με μια επιθυμία για ένωση και τελειώνει με μια προτροπή για φυγή. Αυτό τώρα ερμηνεύεται με τρεις διαφορετικούς τρόπους. Από τον Γρηγόριο Νήσις αρχικά, είναι αυτή η αέναος έκστασης, όπως περιγράφει ο Γρηγόριος Νήσις. Για τον Γρηγόριο Νήσις, που έθεσε τις βάσεις της ησυχαστικής, μυστικής, τέλος πάντων ερμηνευτικής, ο στίχος αυτός δεν αποτελεί αποχωρισμό, αλλά όπως είπα, την ατέρμονη κίνηση της ψυχής προς τον Θεό. Ουσιαστικά εδώ λέει ότι φύγε καρδιά μου από εδώ που είσαι, έτσι, και πορεύσου σε μια πορεία συνάντησης με τον Θεό. Αυτή η πορεία δεν έχει τέλος. Είναι αέναη. Και εδώ φυσικά, γιατί ο έρωτας δεν είναι κάτι στατικό. Δεν υπάρχει ένα στατικό τέλος. Είναι η πνευματική ζωή που είναι μια διαρκής έκσταση. Έξοδος από τον εαυτό, έτσι, προς τα όρη των αρωμάτων, όπως λέει το χωρίο εδώ. Δηλαδή προς τις υψηλότερες και ευωδιαστές θεωρίες των θείων μυστηρίων. Είναι ουσιαστικά μια πρόσκληση της ψυχής να προχωρήσει πιο ψηλά σε άλλα πνευματικά όρη, σε άλλα πνευματικά βουνά. Επίσης, σε σχέση με, γιατί γράφει το κείμενο ότι γίνεται το Ζαρκάδι και το Ελάφι, εδώ περιγράφει μια ταχύτητα της θείας ενέργειας. Εδώ λοιπόν, αυτή η ταχύτητα, η παρομοίωση με το Ζαρκάδι και το Ελάφι, που τρέχει γρήγορα πάνω στα βουνά, χρησιμοποιείται από τους ησυχαστές, όπως ο Παλαμάς, για να περιγράψει την ιδιότητα των θείων ενεργειών. Δηλαδή, ο λόγος του Θεού είναι οξύς και ταχύς. Η ψυχή ζητά από τον Χριστό να εμφανιστεί με την ταχύτητα του ελαφιού, υπερπηδώντας τα εμπόδια της ανθρώπινης φύσης και των παθών. Και εδώ η ησυχαστική, τέλος πάντων, το ησυχαστικό νόημα είναι ότι η προσευχή του ησυχαστή στοχεύει ακριβώς που την ταχεία αρπαγή του νου από τα γήινα και την ανύψωσή του στα όρη της νοεράς θεωρίας. Και μια τρίτη προσέγγιση είναι αυτή η εσχατολογική προσμονή που διέπει όλο το άσμα ασμάτων βάσει αυτής της ερμηνείας που έχουμε κάνει μέχρι εδώ. Είναι ότι και στη ραβνική παράδοση εντάξει, αλλά και στη χριστιανική ερμηνεία, ο τελευταίος στίχος είναι ο τελευταίος στόχος του ανθρώπου. Δηλαδή θεωρείται η απάντηση της νύμφης στην υπόσχεση της έλευσης του νυμφίου. Εν τέλει ποθεί να ενωθεί απάντα μαζί του. Αυτό πάντα έχει μια σχατολογία, έτσι. Και εδώ είναι και η Παλαιά Διαθήκη που καλεί τον Μεσσία να έρθει και η Εκκλησία που καλεί τον Χριστό στη Δευτέρα Παρουσία. Και αντιστοιχεί εδώ, επειδή μίλησα πριν για τη σχέση, για μια σχέση ιδιότυπη που έχει το άσμα ασμάτων με την Αποκάλυψη του Ιωάννου και τα δύο δεν διαβάζονται στην λειτουργική, στην λατρευτική μάλλον ζωή της Εκκλησίας. Το άσμα ασμάτων τελειώνει με ένα φύγε και η Αποκάλυψη τελειώνει με ένα έρχου, έλα Κύριε Ιησού. Και θα μπορούσε κάποιος να πει ότι το επίλογος της Αποκάλυψης του Ιωάννη και έτσι της Καινής Διαθήκης είναι η απάντηση σε αυτή την φράση του άσματος ασμάτων. Φύγει ο ένας, έλα ο άλλος. Έρχεται λοιπόν, έτσι, και ο Θεός, ο Χριστός και ο ησυχαστής, έχοντας γευτεί μάλλον τον αραβόνα του πνεύματος στην καρδιά του, ζητά την πλήρη αποκάλυψη του Χριστού, η οποία θα σημάνει την οριστική φυγή του ανθρώπου από τον φθαρτό κόσμο προς την αιώνια βασιλεία, στα όρη των αρωμάτων. Έτσι. Κάπως έτσι λοιπόν οι ησυχαστές ασκητές προσεγγίζουν το άσμα ασμάτων, κάνοντας αυτή την πάρα πολύ βαθιά εσωτερική προσέγγιση, η οποία εν τέλει μάλλον αφορά κάθε άνθρωπο.
0: Ακροατής που μας ακούει μας μιλάει και για τον Άγιο Ιγνάτιο το Θεοφόρο που λέει «Ο αιμός έρωσε σταύρωτε», για τον έρωτα που υπάρχει σε ένα πιστό και στον Κύριό μας Ιησού Χριστό.
1: Πολύ ωραία διάπιστες.
0: Εν κατακλείδη λοιπόν, ολοκληρώνουμε και κύριε Ακρίδα.
1: Εν κατακλείδη, το άσμα ασμάτων αξίζει κάποιος να το διαβάζει, να το μελετά, να έχει υπόψη του όλες τις ανωτέρω ερμηνείες που είπαμε, να έχει υπόψη του ότι είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο κείμενο, να μην επαναπάβεται σε απλοϊκές ερμηνείες και να έχει πάντα υπόψη ότι δεν θα πρέπει να εξάγει από όποια ερμηνεία κάνει την σωματικότητα που το άσμα ασμάτων τονίζει και υπογραμμίζει συνεχώς. Γιατί υπάρχει ένας διεισμός εδώ, ένας διπολισμός σε σχέση με το νου από τη μία ή την καρδιά τέλος πάντων και με το σώμα από την άλλη. Το άσμα ασμάτων δεν κάνει αυτόν τον διαχωρισμό. Δεν υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός. Αυτός ο διαχωρισμός είναι επίπλαστος και βασικά θα λέγαμε και πονηρός. Γιατί ο άνθρωπος είναι μια σωματοψυχή, είναι ψυχοσωματικό. Και ο διαχωρισμός, μόνο η έμφαση που δίνεται μόνο στα πνευματικά, νομίζω είναι, καταλήγει να είναι ατροφική εντελώς. Γιατί όταν μια πλευρά ταΐζεται, μια άλλη μένει εντελώς ατροφική. Θα πρέπει να υπάρξει λοιπόν μια πολύ ισορροπημένη και προσεκτική ανάγνωση όσο γίνεται σε αυτό το δύσκολο κείμενο, έτσι. Και σε κάθε περίπτωση η αξία του έχει αναγνωριστεί. Μην ξεχνάμε τον μέγα αρετικό, τον δίσκο που έχει βγει έτσι, που υπάρχει αναφορά συγκεκριμένη στο άσμα ασμάτων, τραγούδι συγκεκριμένο, το τραγουδάει η Φαραντούρη και κάνει αναφορά συγκεκριμένη στο άσμα ασμάτων 8-6, γιατί ο θάνατος, λέει, μάλλον είναι δυνατή σαν το θάνατο η αγάπη, σκληρό καθώς ο άλλος υπάρχει στο αγαπητικό. Αυτή λοιπόν το τραγούδι αυτό, κατά τον ίδιο τον Χατζηδάκη, έτσι, από το μεγάλο αυτό καλλιτέχνη, έχει προσεγγιστεί και έχει δοθεί αξία. Οπότε το άσμα ασμάτων αποτελεί ένα ίσως το πιο ερωτικό κείμενο, όχι μόνο της αρχαιότητας αλλά και του σύγχρονου κόσμου, ένα κείμενο που τίποτα δεν εξειδαίζεται και παραμένει ατόφιο μέχρι τελευταίας λέξης τα νοήματά του.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Κρίδα, για ένα τόσο δύσκολο θέμα. Μόνο εσείς μπορούσατε να μας το διεκπαιρεώσετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια στα ακαδημαϊκά σας.
1: Να είστε καλά και εσείς.
0: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε τον κύριο Αναστάσιο Ακρίδα, επίκουρο καθηγητή Παλαιάς Διαθήκης του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης, στο Αριστοτελείο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στο Ασκητικό Ήθος, λοιπόν, μέσα από το βιβλίο του Άσμα Ασμάτων. Ακούσατε την εκπομπή «Το ασκητικό ήθος ο Στάσης ζωής του πιστού» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα στο μικρόφωνο, την Αποστολή Φονταρά στον ήχο και τη Βίκη Τριβίσα στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Χαίρετε.
2: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Η Ιεραποστολική Διακονία του Αρχιμανδρίτου Ευσέβιου Βίτη εις την Σκανδιναβίαν 1965-1980 του Μητροπολίτη Σουηδίας Κλεόπα Στρογγύλη. Αρχιερατικός τόμος στο μακαριστό γέροντα Ευσέβιο Βίτη, στον οποίο παρουσιάζονται η επί 15ετία Ιερατική Διακονία του Αηδήμου Ιερομονάχου και ο Ιεραποστολικός του Ζήλος για την οργάνωση, την ανέγερση ναών και την ποιματική μέρημνα της Ελληνορθόδοξης Διασποράς σε όλη τη Σκανδιναβία. Η Ιεραποστολική Διακονία του Αρχιμανδρίτου Ευσέβιου Βίτη εις την Σκανδιναβίαν 1965-1980. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-595-692.
3: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr κάθετος θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
4: Η ώρα είναι

Τίτλοι ειδήσεων στις 6 με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Πάνω από 820.000 ευρώ διαθέτει η Εκκλησία της Ελλάδος για 150 υποτροφίες φοιτητών σε Ελλάδα και εξωτερικό, ανακοίνωσε σήμερα η Διαρκή Σειρά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, η οποία παράλληλα παρουσίασε και σχέδιο νόμου για τη στήριξη των πρεσβυγενών πατριαρχείων και τη θεσμοθέτηση 600 οργανικών θέσεων κληρικών της Ομογένειας. Χθες το απόγευμα ξεκίνησε στις κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος το 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στελεχών Κατασκηνώσεων Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλάδος, το οποίο θα ολοκληρωθεί αύριο Παρασκευή. Από την Επιτροπή επί του Τύπου των Δημοσίων Σχέσεων και της Διαφωτίσεως θα διοργανωθεί από αύριο Παρασκευή 5 έως και 7 Ιουνίου στην Αθήνα και την Ιερά Μονή Οσίου Λουκά Βιωτίας επιστημονικό συνέδριο αφιερωμένο στον Όσιο Λουκά τον Ενστήριο για τη συμπλήρωση 40 ετών από την επανακομιδή του Ιερού Λειψάνου του Οσίου. Τη Δευτέρα 8 Ιουνίου ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης θα υποδεχθεί στο Υπουργείο Εξωτερικών τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων κύριο Θεόφιλο Τρίτον στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Αθήνα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Κάμηλος το αχθοφόρον ζώων». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-7298-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Συζητάμε στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος στο Ζωικό Βασίλειο, αγαπητοί ακροατές, για την Καμήλα. Και σήμερα θα μιλήσουμε για την Καμήλα στο μύθο και στην ιστορία. Είναι κοντά μας ο κύριος Κλεάνθης Ζουμπουλάκης, διδάκτορα αρχαίας ιστορίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κύριε Ζουμπουλάκη, χαίρετε, τι κάνετε? Καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Σπυρόπουλε. Να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε, κύριε Ζουμπουλάκη, σήμερα. Η Καμήλα, λοιπόν, στο μύθο και στην ιστορία. Από πού θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε? Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε πολλά πράγματα σήμερα με τη βοήθειά σας.
1: Θα προσπαθήσω να ξεναγήσω λίγο τους ακροατές μας. Ακριβώς ένα σύμβολο όσον αφορά την ελληνική, την αρχαία ελληνική και ρωμαϊκή σκέψη, της σύνδεσης της Δύσης με την Ανατολή. Ακριβώς η Καμήλα είναι ένα εμβληματικό ζώο, όχι με την έννοια τόσο των μεταφυσικών συνειρμών που θα μπορούσε κανείς να κάνει όσον αφορά το μύθο, όσο με την πραγματική της συμβολή στην εξέλιξη ακριβώς της αρχαίας ιστορίας όσον αφορά την ένωση της Δύσης με την Ανατολή μέσω από μια σειρά ιστορικών γεγονότων τα οποία ακριβώς έχουν τη συναρπαστική πτυχή ότι μέσα από συγκρούσεις και μέσα από συνενέσεις ακριβώς ενώνουν όλη την Ανατολική Μεσόγειο και στην ουσία προάγουν τόσο την πολιτική όσο και την πολιτιστική ιστορία αυτού του συγκεκριμένου γεωγραφικού συνόλου που κακά τα ψέματα είναι το κέντρο εξέλιξης της ανθρώπινης σκέψης καθ' όλη τη διάρκεια της αρχαιότητας.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Γνωρίζουμε ότι η Καμήλα είναι ένα ζώο που ζει στην περιοχή έτσι της Μεσοποταμίας και της ευρύτερης εκεί περιοχής. Το ξέρουμε αυτό ήδη από πάρα πολύ νωρίς. Είναι ένα ζώο το οποίο το εξημερώνει ο άνθρωπος, έτσι δεν είναι? Είναι και ένα ζώο όμως το οποίο είναι
1: στην ουσία η διασπορά της, κα,

δημιουργία της. Πρόκειται για αυτό που αργότερα ονομάστηκε το πλοίο της Ερήμου, συνδέοντας απομακρυσμένες μεταξύ τους περιοχές, με την έννοια ότι σε μεγάλες αποστάσεις χιλιάδων εάν όχι εκατομμυρίων χιλιόμετρων είναι ακριβώς το εργαλείο που επιτρέπει να διασχίσεις έρημο. Γι' αυτό βλέπουμε και σιγά σιγά μία κάθοδο της Καμήλας να φτάνει από τα βάθη της Κεντρικής Ασίας, το σημερινό Αφγανιστάν, μέχρι και την Αίγυπτο, ανάλογα το είδος της. Υπάρχει μία σύγχυση ή τουλάχιστον θα μπορούσαμε να πούμε επιστημονική διαφωνία ως προς το αν η Καμήλα εξημερώθηκε πλήρως ή αν υπάρχουν διαστήματα σε αυτό το μεγάλο γεωγραφικό εύρος το οποίο τη συναντάμε από την Αφρική και την Αίγυπτο μέχρι την κεντρική Ασία, τις τέπες της Ρωσίας και ακόμα παραπέρα φτάνοντας μέχρι την Κίνα και τη Μογγολία, εάν είχε εξημερωθεί πλήρως ή αν πρόκειται για εξέλιξη άγριας μορφής καμήλας η οποία εξημερώθηκε. Θα έχουμε την ευκαιρία λίγο πιο κάτω όταν θα φτάσουμε στη ρωμαϊκή περίοδο να πούμε περισσότερα για το συγκεκριμένο θέμα. Προς όρας αυτό που χρειάζεται να πούμε είναι ότι όσον αφορά την ελληνική σκέψη της αρχαϊκής περίοδου, δηλαδή από το 776 μέχρι το 480, η Καμήλα συνδέεται στενά με πολιτικά γεγονότα και συγκεκριμένα συνδέεται ακριβώς με την επέκταση της Περσικής Αυτοκρατορίας. Γι' αυτό και το πρώτο κείμενο στο οποίο συναντάμε Καμήλα είναι ο Ηρόδοτος. Και μάλιστα καθόλου τυχαία η πρώτη αναφορά αυτού του αχθοφόρου ζώου, όπως πολύ εύστοχα τιτλοφορήσατε τον κύκλο αυτών των εκπομπών, δεν αναφέρεται με την ιδιότητά του ακριβώς ως υποζύγιο, αλλά αναφέρεται σε μια στρατιωτική χρήση. Δηλαδή, ο ιδρυτής της μεγάλης αχειμενιδικής αυτοκρατορίας, της πρώτης μεγάλης πολυεθνικής αυτοκρατορίας της Ασίας, για την οποία ξέρουμε ότι ως πολιτικός σχηματισμός δεν έχει προηγούμενο, με την έννοια ότι ακριβώς μπόρεσε να ενσωματώσει πολλά διαφορετικά έθνη και σε μια σχεδόν διάρκεια 400 χρόνων ιστορία κατάφερε να ενώσει ουσιαστικά πολιτικά την Ασία. Βλέπουμε ότι οι καμήλες χρησιμοποιούνται σε ένα στρατιωτικό τέχνασμα όταν ο ιδρυτής της αυτοκρατορίας, ο κύρος ο δεύτερος ή ο περίφημος βασιλιάς του Ασνάν, στην εξάπλωσή του σε μια κρίσιμη σύγκρουση με τους Λιβούς του Κρίσου, χρησιμοποιεί τις καμήλες, οι οποίες δημιουργούν πανικό στα άλογα του περίφημου Λιβικού Ιππικού, το οποίο ήταν ένα από τα πιο διάσημα πολεμικά όπλα της εποχής. Οι Λιβοί Ιππείς ήταν διάσημοι ακόμα και στην ελληνική σκέψη για την αποτελεσματικότητά τους. Καταφέρνει να νικήσει τον κύρο και σιγά σιγά να πατήσει πόδι στην δυτική πλευρά της Ασίας και να είναι ο δεύτερος μετά τον Κρίσο ο οποίος καταφέρνει να υποτάξει Έλληνες, κληρονομώντας τους Έλληνες υπηκόους του Κρίσου, δηλαδή τις ελληνικές πόλεις της δυτικής Μικράς Ασίας, οι οποίες στο μεσοδιάστημα είχαν υποταγή στο βασίλειο της Λιβύας. Πάντως η γνωστή ιδιότητα αυτού του συγκεκριμένου ζώου, ακόμα και στο εκτεταμένο έργο του Ηροδότου που μας περιγράφει την Ασία, είναι η πρωταρχική της έννοια, για λόγους που θα δούμε παρακάτω, έννοια ζώου μεταφορικού. Μάλιστα φτάνει η διασπορά της, πάντα σύμφωνα με αυτά που μας λέει ο Ηρόδοτος, μέχρι και την Ινδία. Δηλαδή είναι κατανοητό από την αρχαία ελληνική σκέψη ότι ο πλούτος της αχειμενιδικής αυτοκρατορίας προέρχεται από την Ασία και ακριβώς αυτά τα μεταφορικά του συγκεκριμένου πλούτου είναι οι καμήλες. Ακόμα και στις απεικονίσεις του αυτοκρατορικού παρατιού στην Περσέπολη, πέραν της ελληνικής σκέψης, μπορούμε να δούμε αναπαραστάσεις καμήλας να μεταφέρουν εμπορεύματα, ένας από τους πολλούς τρόπους

0: όπου οι λαοί της Ανατολής έπαιρναν τους φόρους τους στο κέντρο της Περσικής Δίκησης. Για να ξεκαθαρίσουμε λίγο τα πράγματα, κάτι που μας το ξεκαθαρίζει, μας το ξεκαθαρίζουν οι αρχαίοι Έλληνες συγγραφείς, υπάρχουν δύο βασικά είδη καμήλα στην Ασία. Είναι η δρομάδα, η καμήλα με την μία καμπούρα, η οποία συναντάται κυρίως προς τη δυτική πλευρά της Ασίας, δηλαδή στην Αφρική, στη Μικρά Ασία, φτάνοντας μέχρι την Αραβία, και περνώντας το φράγμα του σημερινού Ιράν, έχουμε την καμήλα με τις δύο καμπούρες, την περίφημη βακτριανή καμπούρα. Είναι τη βακτριανή καμήλα, η οποία ακριβώς είναι το σήμα κατά τεθέν του εμπορίου της Ανατολής, στην ουσία δημιουργώντας τον πρώτο δρόμο του μεταξιού, χωρίς να έχουμε μετάξει αυτή την περίοδο, δηλαδή την μεταφορά σπάνιων προϊόντων από τα βάθη της Μογγολίας και την Κίνα μέχρι ακριβώς την κρίσιμη Αχεμινιδική Αυτοκρατορία. Γι' αυτό άλλωστε και είναι τόσο γνωστή στους Έλληνες λόγω ακριβώς το ότι μεγάλο μέρος των Ελλήνων ήταν υπήκοοι της Περσικής Αυτοκρατορίας, και άλλωστε μεγάλο μέρος των Ελλήνων από εκείνες ακόμα τις εποχές διακρίνονταν για την εμπορική του δραστηριότητα. Σε διάφορα αρχαιολογικά κατάλοιπα είναι γνωστή η αναπαράσταση της καμήλας, δείχνοντας ακριβώς την εξοικείωση που είχαν οι Έλληνες με αυτή, τέτοια εξοικείωση ώστε όταν μας περιγράφει ο Ηρόδοτος στην Ινδία, αναφέρεται ότι στην Ινδία υπάρχει η καμήλα, δεν χρειάζεται να σας περιγράψω αναλυτικά το ζώο, γιατί όλοι οι Έλληνες είναι εξοικειωμένοι με αυτό.
1: Οι αναπαραστάσεις αυτές που υπάρχουν της καμήλας, όπως μας είπατε, σε αρχαιολογικά κατάλοιπα, πώς την αναπαριστούν, πώς
0: μας σώζονται? Στην ιδιότητά της ως υποζύγιο. Δηλαδή, είτε κάποιος την υπέβει, είτε φαίνεται να μεταφέρει εμπορεύματα. Μάλιστα, είναι και θέμα ερμηνείας ακριβώς η διασπορά των ειδών της καμήλας. Δηλαδή, ενώ υπάρχει ξεκάθαρα το κριτήριο να ξεχωρίσεις την καμήλα από την καμπούρα της, το αν έχει μία καμπούρα ή δύο καμπούρες δεν είναι τόσο εύκολο να ταυτιστεί στις διάφορες αναπαραστάσεις που έχουμε, οπότε έχουν γίνει μεγάλες συζητήσεις για τον τρόπο ακριβώς διεξαγωγής του εμπορίου. Και το σημαντικό της συζήτησης, όπως θα μιλήσουμε αναλυτικά πιο κάτω, είναι εάν ήδη από την αρχαιότητα υπήρχαν τάσεις δημιουργίας υδρυβίων καμήλας, γιατί τα υδρύβια της καμήλας, δηλαδή η συνένωση των δύο διαφορετικών ειδών, της δρομάδας και της βακτριανής, παράγουν περισσότερο ανθεκτικά ζώα, γιατί ξέρουμε από μεσαιωνικές πηγές ότι ακριβώς αυτά τα υδρύβια, πρακτικές δημιουργίας των οποίων υπάρχουν ακόμα και σήμερα σε περιοχές του Τουρκμενιστάν ή του Πακιστάν ή του Αφγανιστάν, γιατί παραμένουν πολύτιμα υποζύγια όσον αφορά την κυκλοφορία προϊόντων, ιδίως σε ορεινές ή περιοχές με έρημο, δεν μπορούμε να ξέρουμε κατά πόσον αυτές οι πρακτικές άρχισαν ήδη από την αρχαιότητα. Θα αναφερθούμε παρακάτω στη ρωμαϊκή περίοδο που έχουμε τις πρώτες ενδείξεις. Ωστόσο, παρά την εξοικείωση ακριβώς των Ελλήνων με το συγκεκριμένο είδος, αντιλαμβανόμαστε ότι ενώ το ξέρουν καλά, δεν είναι κάτι με το οποίο έχουν μάθει να ζουν, με την έννοια ότι ακόμα και ο Ηρόδοτος κάνει το λάθος να θεωρεί ότι η καμήλα έχει τέσσερα πόδια και γόνατα στο πίσω μέρος της. Αυτό, από ό,τι μπορούν να κρίνουν οι ειδικοί ερευνητές, έχει να κάνει με το λάθος της παρατήρησης, με την ψευδαίσθηση ότι όταν η καμήλα λυγίζει τα πόδια της για να δεχτεί ακριβώς το φορτίο, οι αθρώσεις της λυγίζουν κατά εντυπωσιακό τρόπο, είναι ένα από τα χαρακτηριστικά.
1: Το γνωρίζουμε όλοι, νομίζω έχουμε δει τέτοιες εικόνες και στην τηλεόραση, γενικότερα έχουμε δει τέτοιες εικόνες νομίζω, κύριε Ζουμπουλάκη. Θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, μια μικρή ανάπαυλα στην συνομιλία μας, και αμέσως μετά επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε, έχουμε πολλά να πούμε ακόμη με τη βοήθειά σας σήμερα.

0: Συζητάμε σήμερα, αγαπητοί ακροατές, με τον διδάκτορα αρχαίας ιστορίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Κλεάνθη Ζουμπουλάκη, για την Καμήλα στο μύθο και στην ιστορία. Να συνεχίσουμε από εκεί που σας διακόψαμε, από εκεί που σταματήσαμε προηγουμένως, κύριε Ζουμπουλάκη, πριν από το μουσικό διάλειμμα. Βλέπουμε ότι κυριαρχεί αυτή η αναφορά του Ηροδότου ουσιαστικά όσον αφορά την Καμήλα, η οποία τουλάχιστον όσον αφορά το ίδιο το ζώο δεν είναι και τόσο σωστή, έτσι.
1: Με την έννοια ότι ακριβώς μπορεί οι εικόνες που είχαν οι Έλληνες για την Ανατολή να ήταν οικίες, διότι υπήρχαν ακριβώς αυτές οι επαφές, αλλά δεν είχε γίνει ακόμα κτήμα στην ελληνική σκέψη η εξοικείωση με τους μηχανισμούς της Ανατολής, κάτι που φαίνεται σε μία απλή παρατήρηση για το πώς οι καμήλες λυγίζουν τα πόδια τους για να δεχτούν το φορτίο. Θα μπορούσε να παρεμηνευτεί από κάποιον ο οποίος δεν ζούσε στην Ανατολή ως ότι οι καμήλες έχουν 4 πόδια. Mm-hmm. Άλλωστε, πάντοτε η καμήλα, επαναλαμβάνω, παρά την εξοικείωση και τις πολλαπλές αναφορές που έχουμε, παραμένει στην ελληνική σκέψη, ειδικά τις παραμονές των Περσικών πολέμων, ένα στοιχείο εξωτικό. Διότι οι Έλληνες εξοικειώνονται όλο και περισσότερο μέσω ακριβώς των Περσικών πολέμων που μας περιγράφει ο Ηρόδοτος. Για παράδειγμα, και εδώ θα μου επιτρέψετε να επεκταθώ σε κάποια ευρύτερα θέματα για να αντιληφθούμε πώς η επισταμένη μελέτη των πηγών μπορεί να μας οδηγήσει σε πολύ σύνθετα ιστορικά συμπεράσματα, πολλές φορές κρίσιμης σημασίας για ευρύτερα ιστορικά προβλήματα, ακριβώς με την ταπεινή μελέτη του θέματος της εξέλιξης της Καμήλας μέσα στις αρχαίες πηγές. Έχουμε μια σαφή αναφορά για τη στρατιωτική χρήση της Καμήλας κατά την εκστρατεία του Ξέρξη εναντίον της Ελλάδος το 480. Βρισκόμαστε σε ένα πολύ κομβικό ιστορικό γεγονός, το οποίο άλλωστε και την επέτειο του χρόνου θα γιορτάσουμε τα 2.500 χρόνια από τους Περσικούς πολέμους, και μέσα από τις περιγραφές του Ηροδότου μαθαίνουμε για την αρχή της εκστρατείας, της εντυπωσιακής εκστρατείας του βασιλιά Ξέρξη εναντίον της Ελλάδας, όταν κινητοποιείται όλη η αχαιμενιδική στρατιωτική μηχανή για να κατέβει ένα πλήθος στρατού στην Ελλάδα. Απόλυτο συστατικό στοιχείο του μεταφορικού κομματιού, του λογιστικού κομματιού, είναι η ευρύτατη χρήση καμήλα όσον αφορά για την μεταφορά εφοδίων του συγκεκριμένου στρατού. Από τη μεριά της λογιστικής μελέτης ενός πολέμου, ένα αξιοπρόσεχτο ακριβώς σημείο μελέτης είναι η λογιστική υποστήριξη από τη μεριά της αχαιμενιδικής στρατιωτικής μηχανής της μεταφοράς ενός μεγάλου αριθμού ανθρώπων, ενός στρατού και ενός στόλου από τα βάθη της Ασίας έως το κυρίως ελληνικό χώρο και το κατά πόσον αυτό είναι εφικτό, κάτι που δίνει στοιχεία προηγμένης επιτελικής εμπορικής, οικονομικής και στρατιωτικής οργάνωσης από την πλευρά της αχαιμενιδικής αυτοκρατορίας, δείχνοντας ακριβώς και τον κίνδυνο που αντιμετώπιζε ο ελληνικός χώρος κατά τη διάρκεια αυτών των δύο κρίσιμων χρόνων 480-479. Μία αναφορά λοιπόν έχει να κάνει με το ότι υπήρχαν καμήλες στις εφοδιοπομπές του Ξέρξη, και όταν ο Ξέρξης διέσχιζε την Μακεδονία, διότι η Μακεδονία ήταν ένα κομβικό σημείο ακριβώς για να μπορεί να μεταβεί ο Ξέρξης στον κυρίως ελληνικό χώρο, διότι ξεκινώντας από την Ασία, διασχίζει τον Ελίσποντο, επιβιβάζεται στην ευρωπαϊκή ακτή της Θράκης και διασχίζοντας τη Θράκη, που εκείνη την περίοδο ήταν περσικό έδαφος, φτάνει στο υποτελές βασίλειο της Μακεδονίας, που ακριβώς είχε προετοιμαστεί για την υποδοχή ενός μεγάλου στρατού για να μπορέσει να κατέβει αργότερα προς τη Θεσσαλία μέσω των Τεμπών.
0: Μάλιστα.
1: Όταν λοιπόν οι εφοδιοπομπές του Ξέρξη και το μεγάλο στράτευμα διασχίζει τη Μακεδονία, αυτό που παρατηρεί ο Ηρόδοτος είναι ότι λιοντάρια κατεβαίνουν από τα βουνά της Μακεδονίας και επιτίθενται στις εφοδιοπομπές του Ξέρξη, όχι όμως για να επιτεθούν εναντίον αλόγων, εναντίον ανθρώπων, αλλά εναντίον μόνο της Καμήλας. Διότι προφανώς, όπως υποθέτει ο Ηρόδοτος, δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Ήταν κάτι καινούργιο και αυτή η καινούργια μυρωδιά προσέλκυσε τα αγρίμια από τα βουνά ώστε να κατέβουν και να επιτεθούν για να μπορέσουν να δοκιμάσουν το κρέας Καμήλα. Mm. Αυτό μπορεί άνετα να μας δώσει ένα στίγμα για ένα πολύ κρίσιμο αρχαιολογικό θέμα, δηλαδή την ερμηνεία των τάφων της Βεργίνας. Για παράδειγμα, στην κεντρική σκηνή των τάφων της Βεργίνας, σε αυτόν που ονομάζεται τάφος του Φιλίππου, υπάρχει μια σκηνή κυνηγιού λιονταριού. Από μερίδα της έρευνας, σε πολύ παλαιότερες εκδοχές της, έχει υποστηριχτεί ότι η παρουσία λιονταριού στον τάφο της Βεργίνας σημαίνει ότι πρόκειται για μια σκηνή πολύ μετά το Φίλιππο, μετά τις εκστρατείες του Αλεξάνδρου, όταν πλέον οι Μακεδόνες είναι εξοικειωμένοι με τα λιοντάρια, τα οποία αποτελούν ένα σημαντικό στοιχείο της αναπαράστασης της Αχαιμενιδικής Βασιλείας. Όμως βλέπουμε από μια αναφορά εναντίον των καπηλινών από τον Ηρόδοτο, πολλά χρόνια πριν τις κατακτήσεις του Μεγάλου Αλεξάνδρου, υπάρχουν σαφείς αναφορές για την ύπαρξη λιονταριών στη Μακεδονία, κάτι που σημαίνει ότι οι Μακεδόνες ήταν εξοικειωμένοι από τα αρχαϊκά χρόνια με το κυνήγι λιονταριού, άρα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτό ως ένα στοιχείο χρονολόγησης όψιμης των τάφων της Βεργίνας. Mm-hmm. Βλέπουμε, ο λόγος που αναφέρω τη συγκεκριμένη συλλογιστική είναι για να δούμε σε πόσο σύνθετα ιστορικά συμπεράσματα μπορούμε να οδηγηθούμε, απομονώνοντας ένα συγκεκριμένο στοιχείο από ένα συγκεκριμένο ιστορικό συγγραφέα μια συγκεκριμένη περίοδου, το οποίο δεν μπορεί να διαψευστεί, διότι ο χαρακτήρας της παρατήρησης είναι απολύτως συμπτωματικός. Mm. Δεν κρύβει κάποια σκοπιμότητα από πίσω. Mm. Άρα βλέπουμε πως σε σύνθετα ιστορικά προβλήματα μπορεί να βοηθήσει ακριβώς αυτή η μελέτη της εξέλιξης σχέσης ανθρώπου και ζώου.
2: Μάλιστα.
1: Ένα στοιχείο που παραμένει εξωτικό, για να τελειώσουμε λίγο αυτή την ιστορία της εξωτικότητας, είναι ακριβώς ότι κατά τη διάρκεια των Περσικών πολέμων, για να τιμηθεί ο νικητής των πλατεών Παυσανίας, μέρος των λαφύρων που παίρνει μετά τη νίκη των πλατεών, όταν πλέον νικάει το Μαρδόνιο, είναι και καμήλες. Δηλαδή βλέπουμε ότι οι καμήλες μπορούν να προσαρμοστούν σε κάθε έδαφος και να χρησιμοποιηθούν ακριβώς ως ζώο και ως υποζύγιο, ακόμα και στην πεδιάδα της Βιωτία.
2: Οπότε ενδεχομένως ίσως μπορούμε να συμπεράνουμε, δεν ξέρω αν είναι σωστό αυτό, κύριε Ζουμπουλάκη, ότι έχουμε καμήλες και στον ελληνικό χώρο, δηλαδή
1: μπορούν να
2: έχουμε τέτοιες αναφορές.
1: Μπορούν να προσαρμοστούν. Mm-hmm. Γενικώς σε διάφορες περιστάσεις και περιπτώσεις, όταν ο Περσικός στρατός κατεβαίνει στην Ελλάδα αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο, βλέπουμε ότι οι καμήλες λειτουργούν χωρίς πρόβλημα. Mm-hmm. Δεν σημαίνει ότι υπάρχει ευρύτατη κρίση των καμήλων, με την έννοια ότι ο κυρίως ελληνικός χώρος δεν έχει ανάγκη από τέτοια υποζύγια. Mm-hmm. Γι' αυτό παραμένουν και συστατικό στοιχείο της Ανατολής. Ακόμα και μετά το πέρας των Περσικών πολέμων, σε πολέμους που κάνει για παράδειγμα η Σπάρτη, μετά το τέλος του Περσικού πολέμου, κατά τη δεκαετία του 390 στην Περσική Αυτοκρατορία, ο βασιλιάς της Σπάρτης Αγισίλαος Β, σε μία σύγκρουσή του εναντίον των Περσών, ένα από τα λάθηρα που παίρνει από τους Πέρσες που νικάει είναι ακριβώς και πάλι καμήλες. Δηλαδή ο εξωτικός χαρακτήρας του ζώου διατηρείται. Αλλά όπως μας λέει ο Αριστοτέλης, ο οποίος γράφει προς το τέλος ακριβώς της κλασικής περίοδου, λίγο πριν τις εκστρατείες του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αντιλαμβανόμαστε ότι η φυσιολογία του ζώου έχει να κάνει με την Ασία. Δηλαδή μαθαίνουμε από τον Αριστοτέλη ότι οι καμήλες ζουν για 30 χρόνια και ότι αντέχουν για μεγάλα χρονικά διαστήματα χωρίς νερό. Μάλιστα αυτό που μας λέει ο Αριστοτέλης είναι ότι οι καμήλες λόγω φυσιολογίας προτιμούν να πίνουν τον νερό τους λασπωμένο, δείχνοντας ακριβώς την εξοικείωση με τους μηχανισμούς της ερήμου, διότι το νερό που βρίσκει κανείς στην έρημο στις οάζες είναι πολύ συγκεκριμένο, τα πηγάδια είναι πολύ συγκεκριμένα και δεν φημίζεται για την καθαρότητά του.
2: Μάλιστα.
1: Μας ενημερώνει ακριβώς ο Αριστοτέλης ότι υπάρχουν δύο είδη καμήλας, η δρομάδα και η βακτριανή, με μία καμπούρα και δύο καμπούρες. Και κάτι που επίσης επισημαίνεται είναι ότι έχουν ενισχυμένα πέλματα. Είναι ακριβώς αυτό το τριμερές νύχι, τριμερής οπλή που έχουν οι καμήλες, που τους επιτρέπει να βαδίζουν σε ασταθές έδαφους.
2: Και να βαδίζουν σταθερά και, και έτσι ίσως να χρησιμοποιούνται για αυτό το λόγο κιόλας, ένας από τους λόγους μάλλον.
1: Βεβαίως, είναι μέσο ζώο φτιαγμένο ακριβώς για να διασχίζει έρημο. Αυτή είναι η λογική του. Επίσης μας ενημερώνει ο Αριστοτέλης ότι μπορούν να πάθουν λύσα. Είναι από τα ζώα που μπορούν να πάθουν λύσα. Αργότερα, ένα δείγμα ακριβώς εξοικείωσης μετά τον Αλέξανδρο είναι ότι μαθαίνουμε από ένα συγγραφέα του δεύτερου μετά Χριστόν αιώνα, τον Ηλιανό, ο οποίος είχε γράψει ένα ζώο περί ζώων ιδιότητος, ότι οι καμήλες ζουν 100 χρόνια. Και έχουμε μία επιδερμική αναφορά ότι οι αρσενικές καμήλες είναι καλοί πολεμιστές και ότι χρησιμοποιούνται ως υποζύγια σε περιοχές της Ασίας. Όταν μας ενημερώνει ο Ηλιανός, για να διευκρίνει στο λαό στα βάθη της Ασίας τους αγαραίους, ότι οργανώνουν καμιλοδρομίες προς τη μήνη της θεάς Αθηνάς. Πρόκειται ακριβώς για ένα από τα χιλιάδες περιστατικά που διαθέτουμε εναρμόνισης ελληνορωμαϊκών αντιλήψεων με τις συνήθειες της Ανατολής. Δηλαδή, μια θεότητα της Ανατολής ερμηνεύεται από τον Ηλιανό ως Αθηνά. Και θεωρεί ο Ηλιανός ότι χάρη ότι οι ίδιοι προστιμήντες γίνονται οι καμηλοδρομίες. Ακριβώς αυτή είναι η βασική περίοδος άνθησης της καμήλας, όσον αφορά τουλάχιστον τα ελληνικά και ρωμαϊκά πράγματα, χωρίς να χάνει τον εξωτικό της χαρακτήρα, η καμήλα, παραμένει ένα βασικό εργαλείο ακμής και πλούτου. Μαθαίνουμε από τον Στράβωνα, ο οποίος είναι ο κατεξοχήν γεωγράφος, που μπορούμε να αντιληφθούμε τις όποιες διευθετήσεις, όχι μόνο κατά τη ρωμαϊκή περίοδο στην οποία γράφει, αλλά μπορούμε να συνάγουμε στοιχεία για τις γεωγραφικές εξελίξεις που είχαν γίνει κατά την προηγούμενη ελληνιστική περίοδο, την περίοδο των βασιλέων. Δηλαδή όταν πια δημιουργείται αυτό το πλέγμα του λεγόμενου ελληνιστικού κόσμου, το οποίο ακριβώς οδηγεί σε μια άνευ προηγουμένου υλική ακμή, προϋπόθεση μιας πνευματικής ακμής. Ένα βασικό μάθημα στην ιστορία είναι ότι δεν μπορούμε να έχουμε πολιτιστική ακμή χωρίς ένα πλούσιο πολιτικό και οικονομικό υπόβαθρο, γιατί ακριβώς όλα τα εξωτικά προϊόντα της Ανατολής που πριν διαχειριζόταν η Αχαιμενιδική Αυτοκρατορία, τώρα διαχειρίζονται οι ελληνιστικοί βασιλείς, ακριβώς μεταφέροντας τον πλούτο από την Ανατολή στη Δύση μέσω εμπορίου, φτάνοντας ακριβώς σε μεγάλα σημεία ακμή.
2: Θα πούμε σε λίγο περισσότερα, κύριε Ζουμπουλά, γιατί πρέπει να κάνουμε μια απαραίτητη σύντομη διακοπή και αμέσως μετά συνεχίζουμε από την τελευταία σας φράση.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Συζητάμε, φίλες και φίλοι, για την καμήλα στο μύθο και στην ιστορία με τον κύριο Κλεάνθη Ζουμπουλάκη, ο οποίος είναι διδάκτορ αρχαίας ιστορίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, τα σχόλια, τις ερωτήσεις σας και ό,τι άλλο θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, στον αριθμό 210-7298-222. Να συνεχίσουμε από την τελευταία σας φράση μόλις πριν από λίγο, πριν κάνουμε τη διακοπή, κύριε Ζουμπουλάκη.
1: Βεβαίως. Είπαμε ότι ακριβώς το πλέγμα σχέσεων κατά την ελληνιστική περίοδο είναι αυτό που μας δίνει τα στοιχεία που χρειαζόμαστε για να επισημάνουμε την κομβική χρήση της καμήλας στους εμπορικούς, στους δρόμους του εμπορίου που φέρνουν ακριβώς την ακμή στην Ανατολική Μεσόγειο. Μαθαίνουμε από τον Στράβωνα, που είναι και ο βασικός μας, η βασική πηγή πληροφοριών που έχουμε, όχι μόνο για τη ρωμαϊκή, αλλά και τις διευθετήσεις της ελληνιστικής περίοδου, ότι σε όλη την ευδαίμονα Αραβία οι κάτοικοι είναι νομάδες, είναι περίφημοι Βεδουίνοι. Η ευδαίμονα Αραβία είναι περίπου η σημερινή Νότια Αραβία, η σημερινή Ιεμένη. Οι κάτοικοι υπεύουν, αρμέγουν και τρώνε καμήλες. Είναι ακριβώς εκείνοι οι νομάδες που φροντίζουν την ασφάλεια των δρόμων των καραβανιών, είτε όταν οι ίδιοι λειτουργούν ως έμποροι, είτε όταν δεν επιτίθενται με ληστρικές διαθέσεις τα μεγάλα καραβάνια που φέρνουν ακριβώς τα προϊόντα πολυτελείας από την Ανατολή. Και ακριβώς σε αυτή τη διάρκεια της ελληνορωμαϊκής περίοδου, διότι σιγά σιγά έχουμε την πτώση των μεγάλων ελληνιστικών βασιλείων και τη σταδιακή υπαγωγή τους στη Ρώμη με τον έναν ή τον άλλο τρόπο σε μια πολύ μακρά ιστορία, γι' αυτό άλλωστε και ο βασικός χαρακτηρισμός της λεγόμενης ελληνιστικής περίοδου είναι η μακρά ελληνιστική περίοδος, με εξελίξεις που φτάνουν μέχρι περίπου την εμφάνιση και πολύ μετά του χριστιανισμού. Έχουμε ακριβώς την ανάδειξη των μεγάλων γοητευτικών εμπορικών πόλεων, οι οποίες βασίζονται ακριβώς στην ύπαρξη της καμήλας. Δύο πολύ σημαντικά και νομίζω κάτι που οι ακροατές αποκλείεται να μην έχουν ακούσει μέρη ανάπτυξης αυτού του εμπορίου είναι η περίφημη Πέτρα της Ιορδανίας, που ήταν η πρωτεύουσα του αραβικού έθνους των Αβατέων, και η περίφημη Παλμύρα της Συρίας, η οποία ήταν η έδρα της γνωστής περισσότερο, κακώς κατά την ταπεινή μου άποψη, διότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο υπόβαθρο πίσω από αυτήν, της βασίλισσας Ζηνοβίας. Η Πέτρα λοιπόν είναι μια πόλη σχεδιασμένη μέσα στην έρημο, η οποία βλέπουμε να αναπτύσσεται σε ένα πλούσιο με μια πλούσια ελληνορωμαϊκή τεχνοτροπία, ακριβώς έχοντας στοιχεία της Ανατολής, που βασίζει τον πλούτο της στην οργάνωση των εμπορικών καραβανιών, όντας διαμετακομιστικός εμπορικός σταθμός των προϊόντων που φτάνουν από την Ινδία έως τις ακτές της Δυτικής Μεσογείου. Είναι μάλιστα ένας από τους πλούτους του περίφημου ελληνιστικού βασιλείου των Σελευκηδών. Όταν οι Αναβατέοι δεν ήταν ανεξάρτητοι, όλος αυτός ο πλούτος καρπωνόταν η ελληνιστική βασιλής των Σελευκηδών. Αργότερα, με τη βαθμία ανεξαρτητοποίηση της περιοχής, δημιουργείται ακριβώς η πόλη της Πέτρας, η οποία δημιουργείται καθόλου τυχαία τον 1ο αιώνα π.Χ., δηλαδή πολύ μετά την κατάρρευση του βασιλείου των Σελευκηδών, ως ένα αποτέλεσμα πλούτου λόγω των καραβανιών. Μια αντίστοιχη περίπτωση, όασης, δηλαδή ενός σταθμού στον οποίο σταματάνε ακριβώς οι καμήλες μέσα σε μια πολύπλοκη εμπορική διαδρομή, είναι η περίφημη Παλμύρα, μια όαση στην Βόρεια Συρία, ίσως γνωστή από τα τελευταία γεγονότα των πολέμων της Συρίας με τις καταστροφές πλούσιων αρχαιολογικών μνημείων, τα οποία και πάλι σημειωτέων είναι προϊόν της οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής λόγω της διοργάνωσης μεγάλων καραβανιών που έχουν να κάνουν ακριβώς με την εξοικείωση και με την εκτροφή καμήλας.
4: Νομίζω ότι και αυτά τα καραβάνια δεν θα μπορούσαν να αργοναθούν χωρίς την καμήλα, έτσι, χωρίς την υπάρξη, χωρίς τη χρήση της καμήλας, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, δηλαδή στην Αβατέα είναι που έχουμε και τις αναφορές για την ύπαρξη άγριας καμήλας. Και πιθανόν ακριβώς αυτή η περίοδος του 2ου αιώνα π.Χ. με 2ου αιώνα μετά Χριστόν είναι η περίοδος που έχουμε τα πρώτα στοιχεία για τη δημιουργία υβριδίων καμήλας. Διότι ακριβώς επειδή υπάρχει μία ενιαία στην ουσία εξουσία μέχρι τα πρόθυρα της Κίνας, βλέπουμε μία τάση σε διάφορες περιοχές αυτού του ευρύτατου ανατολικού δρομολογίου της έννοιας για την ύπαρξη σταθερών ζώων που να μπορούν να διεξάγουν αυτό το αδιάλειπτο και πολύτιμο εμπόριο αγαθών. Βλέπουμε λοιπόν ότι σε περιοχές που παλιότερα υπήρχαν, για παράδειγμα, μόνο δρομάδες, να υπάρχουν και καμήλες που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν είδος βακτριανής. Ειδικά, ας πούμε, στην περίπτωση της Δεκάπολης. Μιλάμε για τη σημερινή Παλαιστίνη και, και τα σύνορα της Ιορδανίας, και κατεβαίνοντας προς την παραλία, προς τη Φινίκη, κατά την Ρωμαϊκή περίοδο βλέπουμε παραστάσεις χαμήλας σε νομίσματα, στον οπισθότυπο νομισμάτων, δείχνοντας ακριβώς ότι το σύμβολο, για παράδειγμα, της πόλης των Βόστρων, που ήταν μια σημαντική εμπορική πόλη της Αραβίας και βάζεσε τον πλούτο της στην καμήλα, βλέπουμε την ύπαρξη καμπούρας, την ύπαρξη καμήλας με δύο καμπούρες, ενώ θα περιμέναμε να δούμε μόνο δρομάδα. Δηλαδή με μία καμπούρα.
2: Οπότε βλέπουμε καμήλα. Πόσο πολύ ρόλο παίζει γενικότερα η καμήλα και στην νομισματική πολιτική, θα λέγαμε έτσι, στα νομίσματα.
1: Όχι,
2: και
1: με την έννοια ότι ακριβώς τα νομίσματα είναι ο καθρέφτης το πώς έβλεπαν χαρακτηριστικά σε μια περιοχή οι άνθρωποι τον εαυτό τους. Δηλαδή, όταν μια αραβική πόλη χρησιμοποιεί την ελληνική και ρωμαϊκή συνήθεια να κόβει νόμισμα, βάζει δικά της σύμβολα που είναι χαρακτηριστικά για το πλούτο της, πράγματα που οι άνθρωποι θεωρούν σημαντικά. Για παράδειγμα, ας πούμε, η Αίγινα στα αρχαϊκά χρόνια είχε τη χελώνα ως σύμβολο, δείχνοντας τη σχέση της με τη θάλασσα, γιατί η χελώνα ήταν θαλάσσια. Έτσι ακριβώς και στα Βόστρα της Αραβίας κατά τη Ρωμαϊκή περίοδο αποτυπώνεται η καμήλα, γιατί η καμήλα ήταν το σημαντικό για την πόλη λόγω της εμπορικής της ανάπτυξης. Δηλαδή, για παράδειγμα, στον Βόσπορο, στην πόλη του Βυζαντίου, την μετέπειτα Κωνσταντινούπολη, το σύμβολο, ο χαρακτήρα της πόλεως που υπήρχε στα νομίσματα ήταν ο συνδυασμός της αγελάδας με το δελφίνι. Με βάση το μύθο ότι η Ιώ, για να γλιτώσει από την οργή της Ήρας, είχε μεταμορφωθεί από το Δία σε αγελάδα και διέσχισε το στενό του Βοσπόρου, εξού και το όνομα, ενώνοντας ακριβώς την Ανατολή με τη Δύση. Το Βυζάντιο όφιλε τον πλούτο του στην Αλία, το δελφίνι, και στις μεγάλες εκτάσεις γης που είχε, που υπήρχαν κτηνοτροφικές μονάδες, δηλαδή την Αγελάδα. Παίρνει το μύθο για να προβάλλει ακριβώς τα βασικά χαρακτηριστικά της περιοχής του.
2: Εκτός από την πόλη αυτή των Βόστρων που μας είπατε, όπου υπήρχε και απεικονιζόταν η καμήλα ως σύμβολο, ως χαρακτήρας πάνω στα νομίσματα, έχουμε άλλες τέτοιες περιπτώσεις από πόλεις ή περιοχές, έτσι?
1: Βεβαίως. Και οι 10 πόλεις, περίφημες 10 πόλεις της Ιορδανίας, έχουμε σποραδικές αναπαραστάσεις, όχι μόνο στα νομίσματα, σε αγγεία, σε έργα μικροτεχνίας. Η αναφορά της καμήλας υπάρχει ακόμα και σε επιγραφές. Είναι μάλιστα μη ελληνικής ή λατινικής τεχνοτροπίας. Είναι περίφημες σαφαϊτικές επιγραφές που πλούσιοι έμποροι από τις διάφορες αραβικές πόλεις, ειδικά στην Πέτρα, στην Ιορδανία, αφιερώνουν στους θεούς τον πλούτο τους, ο οποίος, σύμφωνα με αυτούς, προέρχεται από τις καμήλες. Είμαι, το παράδειγμα είναι εντελώς αυθαίρετο, είμαι ο Αχμέτ και έχω 100 καμήλες, γι' αυτό, χάρη στη βοήθεια του Θεού, έγινα πλούσιος από το εμπόριο. Είναι μια πρόχειρη μετάφραση που μπορούμε να κάνουμε αυτόν τον αφιερώσεων. Αντίστοιχα, παρά αυτή την εξοικείωση, η καμήλα παραμένει είδος εξωτικό και είδος πολυτελείας. Για παράδειγμα, στην Αλεξάνδρεια των Πτολεμαίων, μια κατεξοχήν εμπορική πόλη, που η καμήλα ήταν ιδιαίτερα γνωστή, επειδή ακριβώς η κατάληξη των καραβανιών όλων από την Ινδία φτάνει στην ουσία στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας, που είναι ένας κόμβος μεταφοράς προϊόντων προς την Δυτική Μεσόγειο. Ο πρώτος βασιλιάς, ο Πτολεμαίος ο πρώτος, θεωρούσε δείγμα πολυτέλειας να παρουσιάσει μια ολόμαυρη καμήλα, την οποία είχαν βρει οι κυνηγοί του, προς άγραν εξωτικών ζώων. Ενώ ο Πτολεμαίος ο Β' σε μια σημαντική στιγμή της διεξαγωγής της βασιλείας του, την περίφημη Ιερή Πομπή, υπάρχουν στοιχεία ότι οι Πτολεμαίοι βασιλείς, για να γιορτάσουν ακριβώς την ύπαρξη και καθιέρωση της βασιλείας τους, οργάνωναν προς τιμήν του εκάστοτε βασιλέως, με αρχής γενομένης από τον Πτολεμαίο το Β, μία φορά το χρόνο, μία μεγάλη πομπή, τιμώντας τον βασιλέα ως Θεό, και ακριβώς σε αυτή παρουσιαζόταν ο πλούτος του βασιλείου. Μέρος αυτού του πλούτου ήταν η παρέλαση δρομάδων καμηλών, δηλαδή καμήλες με μία καμπούρα, οι οποίες μετέφεραν μπαχαρικά από την Ινδία, δείχνοντας ακριβώς την εμπορική δυνατότητα, πόσο μακριά έφτανε το χέρι του Πτολεμαϊκού βασιλείου εκτός Αιγύπτου, διεκδικώντας μεγάλους εμπορικούς δρόμους.
4: Μάλιστα.
1: Παραμένει.
4: Ναι.
1: Παρακαλώ.
4: Αν δεν έχετε αντίρρηση, να κάνουμε άλλο ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, μια μικρή μουσική ανάπαυλα στο σημείο αυτό της συνομιλίας μας, κύριε Ζουμπουλάκη. Θα έχουμε στη συνέχεια της εκπομπής, στο τελευταίο τμήμα της εκπομπής, τη δυνατότητα να πούμε περισσότερα. Σε λίγο, φίλες και φίλοι, και πάλι εδώ επιστρέφουμε στην συζήτησή μας με τον κύριο Κλεάνθη Ζουμπουλάκη.

0: Έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όσα μας λέει σήμερα ο καλεσμένος μας, ο κύριος Κλεάνθης Ζουμπουλάκης, διδάκτορα αρχαίας ιστορίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, για την Καμήλα στο μύθο και στην ιστορία, αγαπητοί ακροατές. Και έτσι, συνεχίζοντας τα περίπου 12 λεπτά που έχουμε ακόμη στην διάθεσή μας, ποιος πιστεύετε ότι θα πρέπει να είναι ο επόμενος σταθμός μας, κύριε Ζουμπουλάκη?
1: Ο επόμενος σταθμός θα είναι ακριβώς η εξέλιξη της γνωριμίας με την Ανατολή, πέραν των Ελλήνων, φυσικά και των Ρωμαίων. Mm-hmm. Όπως ακριβώς με τον ίδιο τρόπο αντιμετώπισαν αρχικά οι Έλληνες την Καμήλα ως ζώων εξωτικών, παρά την εξοικείωση με αυτή, mm-hmm. αντίστοιχη λογική βλέπουμε και στα ρωμαϊκά κείμενα, όταν έρχονται σε επαφή με τα μεγάλα ελληνιστικά βασίλεια και μάλιστα ιδίως σε περιόδους πολέμου. Για παράδειγμα, ένα στοιχείο εξωτικότητας του περίφημου Αντίοχου του Τρίτου, τον βασιλέα των Σελευκηδών, ο οποίος θέλησε να προκαλέσει την μεγάλη δύναμη της Ρώμης, η οποία είχε επιβάλει τις τελήσεις της ήδη στον κυρίως ελληνικό χώρο και τη δυτική Μικρά Ασία, mm-hmm. στην περίφημη μάχη της Μαγνησίας, που ονομάστηκε μάλιστα και μάχη των εθνών ανάμεσα στους Έλληνες και τους Ρωμαίους για την κατοχή ακριβώς της ελληνιστικής Ανατολής. Η αναφορά των Ρωμαίων για το μεγαλείο του βασιλέα που νίκησαν είναι ότι διέθετε και ένα σώμα από έφηπες καμήλες, οι οποίες τον βοήθησαν πάρα πολύ στη μάχη. Και όσον αφορά και πάλι την εξωτικότητα του βασιλείου των Σελευκηδών, έχουμε ακόμα και από όψιμους Ρωμαίους συγγραφείς αναφορές στις καμήλες, που είναι ακριβώς το στοιχείο του πλούτου και της τρυφής που είχε, της τρυφής που είχε ένα βασίλειο και δεν μπορούσε να αντισταθεί στο σενάριο τους Ρωμαίους. Για παράδειγμα, γίνεται λόγος για ένα βασιλέα των Σελευκηδών μετά τον Αντίοχο τον Τρίτο, τον Αντίοχο τον Όγδοο τον Γρυπό, ο οποίος είχε γαμψή μύτη. Η χρονολογία του είναι ανάμεσα στο 125 και το 96 π.Χ., που παρέθεται πλούσια συμπόσια στους καλεσμένους του και δώρο τους έδινε καμήλες με πλήρως εξοπλισμένες με σέλα και ακολούθους, εάν μπορούσαν την ώρα που έπιναν να καβαλήσουν την καμήλα και να μην πέσουν κάτω. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα δείγμα πλούτου, γιατί ακριβώς το να δώσεις σε κάποιον μια καμήλα εξοπλισμένη για πορεία, τον παρακινείς να λειτουργήσει ως έμπορος και να μπει στη διαδικασία λογικής απόκτησης πλούτου μέσω του μεγάλου δικτύου των καραβανιών, δείχνοντας ακριβώς τόσο τον πλούτο του βασιλείου όσο και την εξωτικότητα του πράγματος. Mm-hmm. Παραμένει για τη ρωμαϊκή περίοδο ακριβώς η καμήλα ένα εξωτικό ζώο, με την έννοια ότι στα μεγάλα θεάματα του σύρκους που λαμβάνουν χώρα στη Ρώμη, δηλαδή στα μεγάλα θεάματα του αμφιθεάτρου, η καμήλα συμμετέχει στις θηριομαχίες αρχικώς και επιδεικνύεται στις μεγάλες γιορτές των Ρωμαίων Αυτοκρατόρων ακριβώς ως το εξωτικό ζώο, αντλώντας από το προφίλ του ελληνιστικού μονάρχη. Ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας παρουσιάζει ακριβώς και αυτό τον πλούτο του και τη δύναμή του, η οποία φτάνει μέχρι την εξωτική Ανατολή. Mm-hmm. Γι' αυτό παρελάβουν στον υπόδρομο τέρθυπα με καμήλες, δηλαδή άρματα που σέρνουν 4 καμήλες. Έχουμε αναφορά γι' αυτό για τον αυτοκράτορα Κλάβδιο. Έχουμε ιδίως αναφορές για αυτοκράτορες που θεωρούνται διεφθαρμένοι, δείχνοντας ακριβώς τον βάρβαρο χαρακτήρα τους. Όπως για παράδειγμα ο Νέρον, ο οποίος χρησιμοποιεί καμήλες στα διάφορα θέματα που προσφέρει, και ο Ελαγάβαλος, ο οποίος φέρεται να έχει μια βαρβαρική όψη, φέρνοντας μάλιστα και ανατολικές θρησκείες στην ρωμαϊκή περίοδο. Όλοι αυτοί λοιπόν χρησιμοποιούν τις καμήλες για να δείξουν την εξωτικότητά τους. Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε και ότι όταν οι Ρωμαίοι καταλαμβάνουν ουσιαστικά την Ανατολή, έχουν πάντοτε ένα κεφάλι για πολιτικές υποθέσεις και αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν στο ρωμαϊκό μηχανισμό τρόποι για να χρησιμοποιηθεί η καμήλα. Για παράδειγμα, ακούμε στην Αίγυπτο για την ύπαρξη ενός αξιωματούχου που ονομάζεται δρομεδάριος. Δηλαδή, προφανώς, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε από την επιδερμική ανάγνωση αποσπασμάτων από παπύρους, πρόκειται για ένα στέλεχος της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας, του περίφημου Cursus Publicus, που εκμεταλλευόμενος τη γεωγραφική ιδιαιτερότητα της Αιγύπτου, χρησιμοποιεί δρομάδες για να μεταφέρει τα γράμματα μέσα από τις ερήμους. Ή επίσης, όσον αφορά τον Ρωμαϊκό στρατό, υπάρχει ο περίφημος Magister Camillorum, δηλαδή ο μάγιστρος των Καμιλών, που είναι υπεύθυνος για την προμήθεια και τη διαχείριση της εφοδιοπομπής της Καμήλας, γιατί ήταν σημαντική στους ρωμαϊκούς στρατούς που περιδιάβαιναν τις ερήμους της Ανατολής για να επιβάλλουν την Pax Romana για τη μεταφορά νερού.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Όλη αυτή.
0: Ναι, ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Ναι, ναι,
1: όλη αυτή
0: ακούω.
1: Η κατάσταση είναι εμφανής στο λαϊκό θυμικό από την παράδοση της μυθογραφίας. Κατά τη ρωμαϊκή περίοδο έχουμε ακριβώς όχι μόνο τη διατήρηση της ελληνικής συνήθειας μύθων που φτάνει μέχρι τον Έσωπο, που στον Έσωπο αποδίδεται μια παλαιότητα μέχρι την αρχαϊκή περίοδο, η διατήρηση αυτής της μυθογραφίας φτάνει μέχρι και την όψιμη ρωμαϊκή περίοδο, έχοντας μυθογράφους που συμπληρώνουν το έργο του Εσώπου. Και βλέπουμε ακριβώς μέσα από διάφορα χιουμοριστικά περιστατικά και μύθους για την Καμήλα την εξοικείωση του ελληνορωμαϊκού κόσμου ακριβώς με το φαινόμενο της Καμήλας και την βαθμιαία εξοικείωσή του με το γεωγραφικό περιβάλλον της Ανατολής.
0: Μπορούμε να αναφερθούμε σε μερικούς από αυτούς, έτσι, δίνοντας κάποια παραδείγματα.
1: Είναι μια καλή σύνοψη για να δείξουμε ακριβώς την γνώση της αρχαιότητας για κάποια πράγματα μέσα από διάφορες ευχάριστες και χιουμοριστικές ιστορίες. Για παράδειγμα, μας αναφέρεται στην μυθογραφική παράδοση ότι κάποια στιγμή μάλωναν η Καμήλα και ο ελέφαντας για το ποιος θα γίνει βασιλέας των ζώων. Και η Μαϊμού επεμβαίνει λέγοντας ότι κανένα από τα δύο ζώα δεν μπορεί να γίνει βασιλέας. Ο ελέφαντας γιατί φοβάται τα μικρά γουρούνια και δεν μπορεί να μας υπερασπιστεί από αυτά, και η Καμήλα γιατί δεν έχει χολή. Το γεγονός ότι δεν έχει χολή την καθιστά στο να είναι μη ψύχρεμη και γι' αυτό είναι δειλή. Άρα είναι ακατάλληλη για να γίνει βασιλέας. Πάντως, γενικώς στον μύθο παρουσιάζεται η Καμήλα ένα καλόβολο ζώο ακριβώς με την έννοια του υποζυγίου. Για παράδειγμα, όταν μία αρκούδα, ένα λιοντάρι και μία αλεπού βγαίνουν για κυνήγι, η αλεπού περηφανεύεται στους άλλους δύο κυνηγούς ότι έχει συλλάβει μία Καμήλα την οποία βρήκε δεμένη σε ένα στήλο γιατί την είχε δέσει ο αφέντης. Παραμένει ένα ζώο φορτίου, όπως μας λέει ο μύθος, ότι μία Καμήλα με το φορτίο της ταξίδευε και πάει ένα κουνούπι και κάθεται πάνω στη σέλα της και ταξιδεύει για κάποιο διάστημα. Όταν το κουνούπι πετάει για να φύγει, λέει στην Καμήλα: «Συγγνώμη που σε επιβάρυνα, αλλά με εξυπηρέτησες κάνοντας τη διαδρομή». Γυρνάει η Καμήλα, κοιτάει το κουνούπι και του λέει: «Συγγνώμη, αλλά δεν κατάλαβα ότι είχες κάτι στην πλάτη μου». Δείχνοντας ακριβώς την αντοχή που έχει το συγκεκριμένο ζώο.
0: Και τη διαφορά, μεγεθών, έτσι, σε σχέση με το κουνούπι.
1: Ακριβώς. Άλλωστε, ακριβώς αυτή η αντοχή είναι και το δείγμα της φυσικής παρουσίας της Καμήλας, η οποία είναι τεράστια, έχοντας συγκεκριμένα ανατομικά χαρακτηριστικά πάρα πολύ ζωηρά. Γι' αυτό, πάλι σύμφωνα με το μύθο, αρχικά οι άνθρωποι φοβόντουσαν να πλησιάσουν την Καμήλα. Όταν όμως εξοικειώθηκαν μαζί της, είδαν ότι ακόμα και ένα μικρό παιδί μπορούσε να την οδηγήσει. Γι' αυτό, άλλωστε, ένας από τους λόγους φόβου της Καμήλας ήταν η αίσθηση που είχε της ισορροπίας, αυτό που λέγαμε προηγουμένως για την περίφημη τριπλή οπλή. Ήταν οπλή η οποία της επέτρεπε να είναι σταθερή σε ασταθές έδαφος. Όταν όμως ήταν σε σταθερό έδαφος, ήταν η επιτομή της αδεξιότητας, διότι δεν μπορούσε να κινηθεί καλά, γιατί η μαλακιά ο πλήτης δεν τη βοηθούσε να ισορροπήσει. Γι' αυτό μάλιστα λέει και ένας μύθος, ένας αφέντης είπε σε μια καμήλα, θα παίξω μουσική και θέλω να χορέψεις. Και του λέει η καμήλα, αρνούμε κατηγορηματικά, ίσα ίσα γλιτώνω την κοροϊδία όταν περπατάω, πόσο μάλλον όταν αρχίζω να χορεύω. Γι' αυτό άλλωστε και στη συνέλευση των ζώων, όταν ο πίθηκος σηκώθηκε να χορέψει, όλα τα υπόλοιπα ζώα χειροκρότησαν. Όταν όμως η καμήλα ζήλεψε και ήθελε και η ίδια να χορέψει, τόσο πολύ ξενήστηκαν τα υπόλοιπα ζώα από τον αδέξιο χορό της καμήλας που την έδιωξαν κλωτσιδών με ρόπαλα. Αυτά ακριβώς τα περιστατικά είναι που δείχνουν την βαθμιαία εξοικείωση του ελληνορωμαϊκού κόσμου με την καμήλα, η οποία στην ουσία αρχίζει ακριβώς να γίνεται ένα ζώο σοφίας λόγω της υπομονής της. Σε πολλές περιπτώσεις αντικαθιστώντας το λεγόμενο υπομονετικό γαϊδουράκι. Ένας τελευταίος μύθος, για παράδειγμα, όταν ένας Άραβας ρώτησε την καμήλα του, πού θες να πάμε, από τον ανηφορικό δρόμο ή από τον κατηφορικό? Γυρνάει η καμήλα και του λέει, να υποθέσω ότι ο ίσιος δρόμος είναι μπλοκαρισμένος και δεν μπορούμε να τον πάρουμε. Δείχνοντας και πάλι ακριβώς την θυμοσοφία της υπομονής του υποζυγίου σε σχέση με τις δυσκολίες της ζωής.
2: Μάλιστα. Κύριε Ζουμπουλάκη, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Θα θέλαμε όμως θερμά να σας ευχαριστήσουμε για όλες αυτές τις πληροφορίες και όλα αυτά τα στοιχεία που μας δώσατε σήμερα, καθώς είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε για την καμήλα στο μύθο και στην ιστορία. Σας ευχαριστούμε θερμά. Σας ευχόμαστε καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας συνέχεια.
2: Ήταν η εκπομπή «Κάμηλος των Αχθοφόρων Ζώων» στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος στο Ζωικό Βασίλειο. Εμείς μιλήσαμε σήμερα, αγαπητοί ακροατές, για την καμήλα στον μύθο και στην ιστορία με τον κύριο Κλεάνθη Ζουμπουλάκη, διδάκτορα αρχαίας ιστορίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Πυρόπουλος. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

0: Η Ιερά Μητρόπολη Σύμβρου και Τενέδου εξέδωσε το νέο βιβλίο της συγγραφέως Αδαμαντία Σαλατάρη «Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης». Ένα βιβλίο γεμάτο αγάπη, απλότητα για τον Παπατήχωνα. Μέσα από τις σελίδες του, μικροί και μεγάλοι, γνωρίζουν μία μορφή που σκόρπιζε καλοσύνη και χαμόγελο σε κάθε άνθρωπο που συναντούσε. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Επτάλοφος ΑΒΕ. Τηλέφωνο 210 9217 513. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κατηχητικό βιβλίο στο οποίο αναλύονται ευσύνοπτα τα ιερά μυστήρια, το τελετουργικό τους και οι λειτουργικοί συμβολισμοί. Είναι πλούσια διακοσμημένο με εικονογραφικό υλικό και απευθύνεται σε όσους διψούν να μάθουν τα της πίστεως και τα του λειτουργικού βίου. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
3: Η ώρα είναι

καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές. Αμέσως τώρα συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νίκαιοι και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε τον Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό τον Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός με καλή θησόδρα. Εξομολόγηση μεγάλο πρέπει να δίσω να μελόμενο σφώσω σημάτιο. Εκτείνω τον ουρανό μου σιδέρινο στεγάζον εν είδε στε υπερό αυτού. Ότι θύει συνέφτην επίβαση αυτού περιπατών πτερίγων ανέμων. Ο ποιό του αγγέλου αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών τη γη είναι από την ασφάλεια αυτής, που κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτιν του περιβόλαιων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεως σου φέξον το φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουν συνόρι καταβαίνουν σε παιδεία εις τον τόπο όλα θεμελίους αυτά. Όριον έθω, ού παρελεύσονται, ούτε επιστρέψου σε καλύψε τη γη. Ο εξαποστέλω πηγά σε φάραξη να αναμέσουν τον ωραίο διελεύσονται ύδατα. Ότι ούσοι πάντα τα θηρία του αγρού προσέξονται όνα γρυζήψαν αυτόν. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου η φωνή. Ότι ζων όρια των υπερώων αυτού από καρπού των έργων σχορταστήσεται η γη. Ο εξανατέρων χόρτων τη κλίνε και χρώει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξεραγήν άρτων εκ τη γη και ίνο σε φρένη καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσφερνε ελαίο και άρτο καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου ασεφίτευσα. Εκεί στρωθεί ενό έσω του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όλοι τα υψηλά τη ελάφη πέτρα με τα φυγή τη λαγωγή. Επίση σε δίνει καιρού ο ήλιο έρνου τη δύση αυτού, έρθουν σκότω και η γέρη των ύξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσιν και ζητήσε βαρε το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτειλεν ο ήλιο και συνύχθησαν και ει τα σμάτια αυτών κοιταστήσονται. Εξελέψεται άνθρωπο επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσπέρας. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα σοφία ποιήσας, εμπληρώθη η γη της χτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί εργοτάνου και στην αριθμό ζω μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως ον έπλασσα σε μπέζει ναυτή. Πάντα προσέ προσδοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις έφερον, δόντος σου αυτή η δέξουση. Ανοίξα τόσο τη χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψα τους δέσους το πρόσωπο ταραχθήσονται.

υπάρχειν αυτού, σου ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έρουν τη δύση αυτού έθου σκότος και γένετο νύξ. Όσο μεγαλύθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και σώμα στον αιώνα να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας του ψυχών ημών, Κυρίου δεηθώμε, υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμε, υπέρ του Αγίου οικού τούτου και των μεταπίστευς ευλαβίας και φόβου Θεού, εις ιών των εναυτό του Κυρίου δεηθώμε, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμε, υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών, ιερονίμου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εχριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμε, υπέρ του Πατρός και καθηγουμένου ημών Ιακώβου Αρχιερέως και πάση Εχριστώ ημών αδελφότητος του Κυρίου δεηθώμε, υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους και του Φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμε, υπέρ της Αγίας και Ιεράς Μονής Ταύτης, της Πόλεως Ταύτης, πάσης Μονής Πόλεως και Χώρας, και των πιστικών των εναυτές του Κυρίου δεηθώμε, υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμε, υπέρ πλέον των οδηπορών των νοσών των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμε, υπέρ του ληστείνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, εισή χάριτη, εις Παναγίας Ατράντου υπερευλογημένης την δόξο, εσπίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει σε βασαδόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό.

Ευλογητός η δέσοδα συνέτησόν με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγιε φωτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε του ελεώσου στον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήγεις.

stellen. Wo sie ja vielleicht schon. Ή το κράτος της βασιλείας σου ευλογημένων και δοξασμένων του Πατρός και του Υιού και του Αγίου.

0: σου, Δέσποτε, δωρήμαν σου, νηρήνη, οτίδωνη, οφθαλμίμου, το σωτηριόν σου, ο ετοίμαστο πρόσωπο πάντων των λαών, φως αποκάλυψην εθνών και δόξα λαού σου, Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και ήγης όνος τον αιώνα μην. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάσσα αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίας ασθενίας ημών, ένε και το όνοματός σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και ήγης όνος τον αιώνα μην. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείω το όνομά σου, ήλθε τη βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήε με τις οφειλές ημών, και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών λαρίσει μας από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα,

0: Ιδιώμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε Λέησον.
0: Ιδιώμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονύμου.
1: Κύριε Λέησον.
0: Ιδιώμεθα υπέρ του Πατρός καθηγουμένου ημών Ιακώβου Αρχιερέως και πάση Χριστό ημών αδελφότητος.
1: Κύριε Λέησον.
0: Ιδιώμεθα υπέρ ελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημών των αντιπολιτάφτη, των πατέρων και αδελφών, τη Αγία και Ιερά Μονή Τάφτη, των συνδρομητών αφιερωτών, δωρητών, ευεργετών και των ευλαβών προσκυνητών αυτή.
1: Κύριε Λέησον.
0: Έτσι ιδεώμεθα και υπέρ των μακαρίων και ειδημοκτητόρων τη Αγία και Ιερά Μονή Τάφτη, και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των εθάδευσε βοσχημένων και απανταχού ορθοδόξων.
1: Κύριε Λέησον.
0: Έτι δεόμεθα και υπέρ των αδελφών ημών των εντες διακονίας και αποδημίας

0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, εσύ την δόξα να πέμπουμε του Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Σοφία.
1: Ευλόγησο.
0: Ον ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Στερεώσει ο Κύριος ο Θεός ημών την Αγία και μόνιμη πίστη των ευσεβών και ευδόξων χριστιανών στην Αγία Αυτού Εκκλησία. Τη Ιερά Μονή Τάφτη, την Πόλη Τάφτη, εις αιώνας αιώνα.
0: Αγραγιά Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Την Τιμιατέρα, την Χεροβήμ και ενδοξοντέρα να συγκρίτω τους Σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων του κούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την γενήν και Άγιο και εις τους αιώνας των αιώνα μην. Κύριε Λέσου, Κύριε Λέσου, Κύριε Λέσου, Πατρά, Άγιο Βλόγησο.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, επίσημα δόξα σε. Ο εν είδη πυρήνο γλωσσών ουρανών θα καταπέψας το Πανάγιο Πνεύμα επί τους Αγίους Αυτού Μαθητάς και Αποστόλους Χριστός ο Αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες Παναφράγκου και Παναγού Μαγιάς Αυτού Μητρός Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θείων Νοερών Αίλων Δυνάμενων Σωμάτων Οικεσίες του Τιμίων Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων των Αγίων Ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών των Αγίων και Δικαίου Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Δωροθέου, Επισκόπου Τύρου, ούτε μνήμην επιτελούμε και πάντων Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμ ο Θεός. Γι' ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελεήσον και σώσον ημάς.
4: Είχαμε συνδεθεί, αγαπητοί ακροατές, με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
5: Η ώρα είναι 7:30.
6: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διαβάζει η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο βρίσκεται ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσετε ποίηματα του Νικηφόρου Βρετάκου από την ποιητική συλλογή «Η εκλογή μου», ποίηματα 1933-1991, εκδόσεις Ποταμός, Αθήνα, 2017.

σημείωσε. Αφημένο το χέρι σου πάνω στην πέτρα, ακούει το νερό. Το πρόσωπό σου με σκέφτεται. Σκέφτομαι τη μοίρα του κόσμου. Γεννήθηκα φώτα γιωμάτος. Η Ελλάδα και η τύχη της με γιώμισαν δάκρυα. Αν επιζήσεις, σημείωσε πάνω στην πέτρα μου το επίγραμμα αυτό, με το χέρι σου που ακούει το νερό. Τη ζωή του σεβάστηκαν στα νιάτα του η φτώχεια, στα βουνά οι κεραυνοί, στον πόλεμο οι σφαίρες. Η αγάπη του στην Ελλάδα τον σκότωσε.

τα νομίσματα. Μου δώσες, Κύριε, αυτή την καρδιά, όπως δίνεις τη ροδοδάφνη το άνθος. Μου είπες να δέχεσαι όλες τις θλίψεις, να ακούς τις φωνές. Και συνάχτηκε έπειτα κόσμος πολλής και μου μίλησε. Και μη έχοντας άλλο έξω από τον ήλιο, τον έκοψα σε νομίσματα. Ανέβηκα πάνω στην κορφή της Οδύνης και από εκεί, με απλωμένα προς όλα τα σημεία τα χέρια μου, τους τον μοίρασα.

Ένας στρατιώτης μουρμουρίζει στο αλβανικό μέτωπο. Ποιος θα μας φέρει λίγο ύπνο εδώ που βρισκόμαστε? Θα μπορούσαμε τότε τουλάχιστον να ειδούμε πως έρχεται τάχα η μάνα μας, βαστάζοντας τη μασχάλη της ένα σεντόνι λουλακιασμένο με μια ποδιά ζεστασιά και κάτι φέδες από το σπίτι μας. Ένα φθαρμένο μονόγραμμα στην αρχή του μαντιλιού. Ένας κόσμος χαμένος. Τριγυρίζουμε πάνω στο χιόνι με τις χλένες κοκαλιασμένες. Ποτέ δεν βγήκε ο ήλιος σωστός από τα υψώματα του Μωράβα. Ποτέ δεν έδισε ο ήλιος αλάβωτος από τα αρπάγια της Τρεμπεσίνας. Τρεκλίζω στον άνεμο χωρίς άλλο ρούχο, διπλωμένος με τον τουφέκι μου, παγωμένος και ασταθής. Σαν ήμουνα μικρός, καθρεφτιζόμουν στα ριάκια της πατρίδας μου. Δεν ήμουν πλασμένος για τον πόλεμο.

Δεν θα μου πήγαινε αυτή η προσβολή, περασμένη υπό μάλις. Δεν θα μου πήγαινε αυτό το ντουφέκι, αν δεν ήσουν εσύ, γλυκό χώμα, που νιώθεις σαν άνθρωπος. Αν δεν ήταν πίσω μας λίκνα και τάφοι που μουρμουρίζουν. Αν δεν ήτανε άνθρωποι και αν δεν ήταν βουνά, με περήφανα μέτωπα, κομμένα θαρρείς από το χέρι του Θεού, να ταιριάζουν στον τόπο, στο φως και το πνεύμα του. Η νύχτα μας βελονιάζει τα κόκαλα μέσα στα μπριά. Εκεί μέσα μεταφέραμε τα φιλικά μας πρόσωπα και τα σπαζόμαστε. Μεταφέραμε το σπίτι και την εκκλησιά του χωριού μας, το κλουβί στο παράθυρο, τα μάτια των κοριτσιών, το φράχτη του κήπου μας, όλα τα σύνορά μας. Την Παναγία με το γαρούφαλο ασήκησα, που μας σκεπάζει τα πόδια πριν από το χιόνι, που μας διπλώνει στην πόλια της πριν από το θάνατο.

Μα ό,τι και αν γίνει, εμείς θα επιζήσουμε. Άνθρωποι κατοικούν μες στο πνεύμα της ελευθερίας αμέτρητοι. Άνθρωποι όμορφοι μες στη θυσία τους. Άνθρωποι. Ένας μεγάλος καταβλισμός είναι η έννοια της αρετής. Το ότι πεθάναν δεν σημαίνει πως έπαψαν να υπάρχουν εκεί, με τις λύπες τους, με τα δάκρυα και τις κουβέντες τους. Ο ήλιος σας θα είναι ακριβά πληρωμένος. Αν τυχόν δεν γυρίσω, ας είστε καλά. Σκεφτείτε για λίγο πόσο μου στήχησε. Σαν ήμουνα μικρός, καθρεφτιζόμουνα στα ριάκια της πατρίδας μου. Δεν ήμουν πλασμένος για τον πόλεμο.

Προκήρυξη. Τι βγαίνουνε μέσα από τις κάνες των ντουφεκιών? Ποια αισθήματα? Ποιος λόγος? Ποιο σωτήριο μήνυμα? Ειδοποιήστε αυτούς τους στρατιώτες εκεί που του φεκίζουν το αύριο.

Απολογία. Η αγάπη μου είναι πηγή και ο ήλιος μου γνήσιος. Κάθε βήμα μου έγινε με το χέρι μου στην καρδιά. Ό,τι έγραψα ή μίλησα ήταν φωνή μου. Αν ποτέ ο Θεός διαχωρίσει τα έργα, τους ανθρώπους, τα πράγματα, θα με βάλει με τα ριάκια.

τα τρένα. Με παίρνουν κάθε τόσο και με γυρίζουν τα τρένα, σαν έναν εξόριστο που δεν ξέρουν πού να τον αφήσουν, σαν έναν κρατούμενο που δεν εμπιστεύονται σε καμιά φυλακή, έναν κρατούμενο που δεν γνωρίζει το λάθος του, εκτός αν η λύπη για τη ζωή είναι φόνος, εκτός αν η καρδιά που αγαπά έχει χάσει τη λογική της. Ανοίγουν τις γραμμές οι σηματοδότες. Τα τρένα περνάνε τα σύνορα προς τα εκεί, τα σύνορα προς τα δω, κι εγώ βρίσκομαι στο παράθυρο, ταξιδεύοντας πάντοτε. Εξετάζουν οι ελεγκτές τα χαρτιά μου, κοιτάζοντας προσεκτικά το βαθιά ρητιδωμένο μου πρόσωπο, το γεμάτο υπογραφές και σφραγίδες. Περάστε. Και συνεχίζω, ως ότου δεν ξέρω πού, πότε και πώς θα μου αφαιρέσει ο μεγάλος σταθμάρχης το διαβατήριο.

Επιτύμβιες στήλες. Επιτύμβιες στήλες με εκατοντάδες ονόματα, όρθιες σε λόφους ή σε πλατείες. Κι ωστόσο δείχνουνε μόνες, μοιάζουν εξόριστες. Δεν ξέρω γιατί πεθαίνουν οι ήρωες. Άλλος τρόπος διακόσμησης του τοπίου δεν υπήρχε. Τι λέτε γι' αυτό εσείς που επιζήσατε?

Ο ήλιος μου, μου πήραν τον ήλιο μου, αλλά εγώ θα τον βρω. Κανόνισα μια μυστική συνάντηση μαζί του, όπως εκείνος που πηγαίνει για παράνομο τύπο ή για παράνομο υλικό. Θα γιωμίσω τον κόρφο μου μεγάλα φύλλα χρυσαφιού και λάμπες για την κρύπτη μου, πριν μου αφανίσουν την ψυχή, να την κυκλοφορήσω χέρι με χέρι μες τη νύχτα.

Ο μόχθος και το καλύτερο αύριο. Σε αυτή την πολιτεία και την άλλη, και πιο πέρα στην άλλη, τα πρόσωπα όλων μοιάζουνε με οργωμένα χωράφια που τους ευλόγησε ο Θεός τον ίδρωτα. Μ' αυτόν εμείς οι άνθρωποι απλοί, χωρίς να γνωρίζουμε εκτός απ' τ' άλλα τα εργοστάσια και τα φράγματα, φτιάξαμε και τις βόμβες των στρατηγών που θα τις ρίξουνε στα σπίτια μας.

Να ρωτήσω, μετά 50-100 χρόνια θα ήθελα να μου δινόταν το προνόμιο να βγάλω μέσα από ένα παράθυρο το κεφάλι μου, να ρωτήσω με μια διακριτικότητα αέρινη, να μου υπούν αν χρειάστηκε στο μεταξύ η αγάπη μου στον κόσμο.

Τα δέντρα και η συνείδηση. Αύριο μεθαύριο λέω, όσο θα είναι καιρός, να ανεβώ να φυτέψω στο λόφο μου εκείνα τα δέντρα, να με αντιπροσωπέψουν στον τομέα της δημιουργίας. Τόσον ήλιο πολύ που θησάβρισα, και στο τέλος δεν μπόρεσα μέσα σε λέξεις να τον κλείσω τον αιώνιο. Να φτιάξω μια διδασκαλία της ομορφιάς τουλάχιστον. Να φτιάξω ένα περιδέρεο ολόλαμπρο για τις ψυχές. Μα αυτά τα δέντρα, συμμετέχοντας στο μέγα έργο, κινούμενα μες στο κινούμενο σύμπαν, σαν συνειδήσεις, σε ένα άλλο θαύμα μεταβάλλοντας τον ήλιο που μου διέφυγε, θα μου ευκολύνουνε τη διέλευση από τους κριτές. Τα φαντάζομαι κιόλας δυνατά, αιωνόβια, φορτωμένα ως τα κούτσουρα με άνθη, να σαλεύουν προς όλες τις διευθύνσεις, προτείνοντας με ψιθύρους αγάπης τους καρπούς της ειρήνης τους. Αύριο μεθαύριο λέω, όσο θα είναι καιρός, να αντικατασταθώ φυτεύοντας εκείνα τα δέντρα.

Δεν θα ήθελα. Δεν θα ήθελα να πιστέψω ότι σκάλιζα τον αέρα με τη σμήλη του πάθους μου. Δεν θα ήθελα να πιστέψω ότι έγραφα στο νερό, αλλά αντίθετα πως δούλευα πάνω σε μια νύλη σκληρή, να δωρήσω μια μέρα στην ανάγκη του κόσμου ένα πρόσωπο φως.

Η διαδοχή των χεριών στη Λίτσα Τσιτσέρα. Ένα χέρι είναι το αστέρι μου. Όπως πορεύομαι σε τούτο τον κόσμο, εκείνο, εμπρός, απλωμένο, κινούμενο, με φωτισμένο το δίχτυ του, μου ευκολύνει την έξοδο μέσα από φράγματα εγκρεμών, μαστιγώματα ερήμων, περάσματα ποταμιών. Και η καρδιά μου, που από όταν γεννήθηκα ήταν σε κίνδυνο, όπως το ελάφι που βγαίνει από το δάσος, δεν είχε φόβο, γιατί χωρίς διακοπή στις αδιάκοπες νύχτες μου το ένα χέρι διαδέχονταν το άλλο, αρχίζοντας από αυτά της μητέρας μου που μοιάζαν με άμβονες, άλλα που μοιάζαν πομπή μηνυμάτων και άλλα σαν άγγελοι πάνω σε άλογα.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διάβασε η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Ακούσατε ποίηματα από την ποιητική συλλογή του Νικηφόρου Βρετάκου «Η εκλογή μου». Ποίηματα 1933-1991. Εκδόσεις Ποταμός, Αθήνα 2017.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Θεολογία και διδαχή από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Οι πατριαρχικές αποδείξεις της αυτού Θεοτάτης Παναγιώτητος του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου για τις εορτές των Χριστουγέννων και το Άγιο Πάσχα, οι κατηχητήριοι λόγοι για την Άγια και Μεγάλη Τεσσαρακοστή και τα μηνύματα για την ημέρα της Συνδίκτου, 1η Σεπτεμβρίου, η οποία είναι ημέρα προσευχής υπέρ της προστασίας και φυσικού περιβάλλοντος, εκδόθηκαν σε πολυτελή τόμο υπό τον τίτλο «Θεολογία και διδαχή». Θεολογία και διδαχή από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία? Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
3: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
4: Η Ορχήστρα Κανών σε συνεργασία με το Δήμο Παιανίας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Χριστέ και Παναγιά» με τον Γεράσιμο Ανδρεάτο και την Σοφία Μάνου. Διεύθυνση Ορχήστρας Γιάννης Μπελώνης. Καλλιτεχνική Διεύθυνση Γεώργιος Δεμελής. Συμμετέχει η Χοροδία Πολύχρωμες Φωνές. Κείμενα Χρήστος Ζήσης. Αφήγηση Χάρης Τρασάνης. Την Κυριακή, 7 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, στην πλατεία Παναγιώτη Τσουκαλά στην Παιανία. Η παράσταση παρουσιάζεται στο πλαίσιο της 5ης πορείας της Γαλιλαίας. Είσοδος ελεύθερη. Χορηγός επικοινωνίας, ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
5: Η ώρα είναι 8.

απόγευμα στον 89,5. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, απόγευμα στον 89,5. Εσείς μπορείτε να μας ακούτε εναλλακτικά και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Τρόποι προσέγγισης για την επιβολή πειθαρχίας στα παιδιά και πόσο βοηθά στην συναισθηματική τους ανάπτυξη είναι το θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε, αγαπητοί ακροατές, στην σημερινή εκπομπή. Καλεσμένη η ψυχολόγος και συγγραφέας, η κυρία Κατερίνα Τζορτζακάκη, την οποία έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χαίρετε, κυρία Τζορτζακάκη.
1: Καλησπέρα σας.
0: Ξεκινώντας την συνομιλία μας, κυρία Τζορτζακάκη, θα θέλαμε να μας πείτε, να μας ορίσετε τι είναι η πειθαρχία.
1: Λοιπόν, η πειθαρχία είναι μία λέξη που δεν θα πρέπει να μας τρομάζει. Mm. Κάποτε μια δασκάλα μου είπε ότι δεν υπάρχει ελευθερία χωρίς πειθαρχία. Το οποίο αυτό μπορεί να ακούγεται κάπως παράδοξο, αλλά είναι μεγάλη αλήθεια. Γιατί όταν δεν μπορούμε κάποια πράγματα να είναι οριοθετημένα, βρισκόμαστε σε ένα χάος. Οπότε λοιπόν, όταν λέμε ότι τα παιδιά χρειάζονται πειθαρχία, δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι στρατιώτες.
0: Ναι. Mm. Το είπατε και εσείς μόλις τώρα ότι δεν πρέπει να είναι στρατιώτες τα παιδιά, κυρία Τζορτζακάκη. Ωστόσο όμως, ακούμε πολύ συχνά στις μέρες μας και ειδικά από εσάς τους ψυχολόγους, τους ειδικούς επιστήμονες, ότι τα παιδιά χρειάζονται όρια. Τα όρια τα οποία τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές από αυτήν την εκπομπή και θα συνεχίσουμε να τα συζητάμε και να αναφερόμαστε σε αυτά. Γιατί τα παιδιά χρειάζονται όρια και πειθαρχία, κυρία Τζορτζακάκη? Ναι. Για τα όρια και για την πειθαρχία αναφερόμαστε, αγαπητοί ακροατές, τόσο στην οικογένεια όσο και στο σχολείο των παιδιών και στην καθημερινή τους ζωή, τα οποία, όπως προείπαμε, τα έχουμε αναφέρει πολλές φορές στην εκπομπή και είναι άκρος απαραίτητα στα παιδιά τα όρια, και στο σύγχρονο σχολείο επίσης χρειάζονται τα όρια από τους εκπαιδευτικούς όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε κάποιες συμπεριφορές, περίεργες συμπεριφορές από την πλευρά των παιδιών, κυρίως στα παιδιά τα οποία δεν υπακούν, στα ανυπάκουα παιδιά. Εμείς λοιπόν αναφερόμαστε στη σημερινή εκπομπή στην επιβολή πειθαρχίας στα παιδιά και θα αναζητήσουμε τρόπους προσέγγισης όσον αφορά στην επιβολή πειθαρχίας στα παιδιά και πόσο αυτή η πειθαρχία βοηθά στην συναισθηματική τους ανάπτυξη. Αφού όμως πρώτα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.

0: Κυρία Τζορτζακάκη, γιατί τα παιδιά χρειάζονται όρια και πειθαρχία?
1: Λοιπόν, επειδή είχαμε τώρα πρόβλημα με τη γραμμή, δεν ξέρω μέχρι πού με ακούσατε.
0: Δεν σας είχαμε ακούσει καθόλου στην απάντηση στο ερώτημα αυτό.
1: Ωραία. Λοιπόν, η πειθαρχία, είπα και πριν, ότι είναι μια λέξη που δεν πρέπει να μας τρομάζει. Μια δασκάλα μου είπε κάποτε ότι δεν υπάρχει ελευθερία χωρίς πειθαρχία. Γιατί όταν δεν έχουμε πειθαρχία υπάρχει ένα χάος. Οπότε είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά να έχουν πειθαρχία, όχι όμως να τα θέλουμε να είναι στρατιώτες με αυτή την άποψη, αλλά να μπορούν να ελέγχουν τις παρορμήσεις τους, να μπορούν να ακούνε το όχι, να περιμένουν τη σειρά τους, να αυτοεξυπηρετούνται και κυρίως να μην έχουν την αίσθηση ότι είναι πάνω από όλους τους άλλους, ότι δικαιούνται τα πάντα και ότι όλοι θα τους υπηρετούν ή θα τους κάνουν ό,τι επιθυμούν.
0: Χρειάζεται, κυρία Τζορτζακάκη, το όχι? Είστε υπέρ στο να λένε οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί, όχι σε ένα παιδί?
1: Εννοείται ότι χρειάζεται, γιατί πολλές φορές λέω έτσι και στο φιλικό μου περιβάλλον όταν μιλάω, ότι όταν εμείς τώρα, ακόμα και αν ένας γονιός δεν πει όχι τώρα στο παιδί του, το παιδί μετά θα πάει σχολείο και θα του πει όχι ο δάσκαλος, θα του πει ο συμμαθητής του. Ακόμα πιο μετά θα βγει στη ζωή και τότε η ζωή θα είναι αμέτρητα χαστούκια για αυτό το παιδί που δεν έχει μάθει να ακούει το όχι και να το δέχεται. Οπότε είναι, όταν υπάρχει το αντίθετο, ας πούμε, της υπερβολικής τιμωρητικότητας και αυστηρότητας, που είναι τώρα η απόλυτη ανοχή, είναι εξίσου καταστρεπτική για έναν άνθρωπο.
0: Κυρία Τζορτζακάκη, θα αναρωτηθεί κάποιος από εμάς που μας ακούει για το τι είναι τα όρια, τι θα του λέγαμε, τι είναι τα όρια σε ένα παιδί, και στη συνέχεια θα αναφερθούμε και στους εφήβους.
1: Λοιπόν, τα όρια είναι μια λέξη που την ακούμε πάρα πολύ συχνά και από τους ψυχολόγους, πολλές φορές οι δάσκαλοι, οι παιδαγωγοί λένε αυτό το παιδί δεν έχει όρια. Έτσι το λένε με πάρα πολύ μεγάλη ευκολία, βάλτε όρια. Είναι έτσι μια πρόταση που την ακούς, λες και είναι κάτι πανεύκολο. Λοιπόν, αυτό είναι από τις πιο δύσκολες δουλειές που έχει να κάνει ένας γονιός. Τα όρια δεν είναι η τιμωρία, είναι ο τρόπος να δείξουμε στα παιδιά μέχρι που μπορούν να φτάσουν και κυρίως μέχρι που είναι ασφαλές να φτάσουν. Οπότε έχουν την έννοια της προστασίας ουσιαστικά. Δηλαδή, όπως είναι το παιδί που είναι ενός έτους και αρχίζει και περπατάει και πάει να βάλει το δάχτυλο στην πρίζα και εμείς θα του πούμε μη, γιατί αλλιώς θα πάθει ηλεκτροπληξία και θα πεθάνει. Αντίστοιχα λοιπόν ο γονιός σε κάθε ηλικία πρέπει να φροντίζει να πει στο παιδί μέχρι που είναι ασφαλές να φτάσει. Για παράδειγμα, όταν είναι οι πολλές ώρες οθόνης, που είναι ένα πάρα πολύ συχνό πρόβλημα σήμερα, πρέπει να υπάρχει ένα όριο σε αυτό. Δεν μπορεί το παιδί να παίζει από το πρωί ως το βράδυ, γιατί δεν είναι ασφαλές γι' αυτό.

0: Τζοτζακάκι, γιατί τα παιδιά στις μέρες μας δεν έχουν όρια?
1: Κοιτάξτε, όπως είπα και πριν, τις παλιότερες εποχές υπήρχε μια τρομερή τιμωρητικότητα από την οποία είδαμε πολύ άσχημα αποτελέσματα. Όπου υπήρχε και η σωματική τιμωρία, οι γονείς δεν εξηγούσαν τίποτα στα παιδιά τους, δηλαδή απλά τους λέγανε «θα κάνεις αυτό επειδή το λέω εγώ» κτλ. Βλέποντας λοιπόν αυτά τα κάποια αποτελέσματα που δεν ήταν καλά από αυτό, φτάσαμε στο άλλο άκρο να νομίζουμε ότι το παιδί με το παραμικρό θα πάθει ψυχικό τραύμα. Δηλαδή να μην του φωνάξουμε γιατί θα τραυματιστεί ψυχικά, να είμαστε σωστοί γονείς. Υπάρχει ένα μπέρδεμα σε σχέση με όλο αυτό. Και εδώ πρέπει να πω ότι είναι πολύ σημαντικό, παρόλο που συζητάμε πολύ με το παιδί μας, και πρέπει να συζητάμε και είναι ένα σημείο κλειδί ο διάλογος που κάνουμε με το παιδί μας για να ξέρουμε πώς νιώθει και πώς σκέφτεται. Τα παιδιά δεν είναι ισότιμα με τον ενήλικα μέσα στην οικογένεια. Δηλαδή, δεν μπορούν τα παιδιά να αποφασίζουν πού θα πηγαίνει η οικογένεια, τι θα τρώει. Και ένα σώρο πράγματα για τα οποία τα σημερινά παιδιά αποφασίζουν και επιβάλλουν μάλιστα στην οικογένεια. Το τι θα κάνουν, πώς θα λειτουργεί η οικογένεια. Και θα σας φέρω ένα παράδειγμα γι' αυτό. Μου είχε πει κάποιο φιλικό πρόσωπο για μια μητέρα η οποία συζητούσε τα πάντα με το παιδί της. Ήθελε να είναι πολύ δημοκρατική και να συμφωνεί το παιδί σε ό,τι κάνει. Το παιδί λοιπόν αυτό έφτασε στο σημείο όταν έπρεπε να κάνει τα εμβόλια να αρνείται και να κάθεται να επιχειρηματολογεί και να λέει γιατί δεν θέλει να κάνει τα εμβόλια και τελικά να μην πάει στο παιδίατρο. Λοιπόν, τα παιδιά δεν έχουν την εμπειρία και τη γνώση για να ξέρουν τι είναι ασφαλές για αυτά. Οπότε, ενώ πρέπει να ακούμε πώς νιώθουν και τι επιθυμούν, δεν μπορούμε να τους δώσουμε ένα ρόλο ισότιμο με τον δικό μας που γνωρίζουμε πώς λειτουργεί ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Είναι κίνδυνος αυτό δηλαδή.
0: Θέλετε να πείτε ότι και η υπερβολική επικοινωνία με το παιδί μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα.
1: Δεν
0: όπως
1: είναι
0: αυτό...
1: θέμα επικοινωνίας. Η επικοινωνία δεν είναι ποτέ κακή. Η επικοινωνία είναι πάντα καλή. Η εξουσία είναι το πρόβλημα.
0: Ναι, αλλά μέσα από την επικοινωνία όμως βλέπουμε ότι κάποιες φορές ένα παιδί μπορεί να πάρει τον αέρα του γονιού.
1: Ναι, αλλά το θέμα είναι η εξουσία που δίνεται. Δηλαδή μπορούμε πάντα να ακούμε το παιδί, αλλά πρέπει να είναι σαφές ότι εμείς παίρνουμε τις αποφάσεις για κάποια θέματα. Γιατί για το τι θα φορέσει ή για το αν θέλει να κάνει μια δραστηριότητα ή για άλλα πράγματα, είναι σημαντικό να είναι και αποφάσεις του παιδιού. Αλλά για το αν θα κάνει κάποια ιατρική πράξη, αν θα πάει στο σχολείο ή αν όλη η οικογένεια θα πάει να κάνει αυτό την Κυριακή, δεν μπορεί να έχει αυτή την εξουσία το παιδί, γιατί δεν μπορεί να τη διαχειριστεί.
0: Ναι. Και έρχονται...
1: Είναι δυνάστης δηλαδή, επειδή έχει υπερβολική εξουσία.
0: Και να που έρχονται εδώ τα όρια, κυρία Τζορτζακάκη. Εκεί πρέπει να βάλει όρια ο γονιός, δηλαδή.
1: Λοιπόν, εδώ τώρα ένα πολύ σημαντικό θέμα. Ο γονιός δεν βάζει όρια στο παιδί, γιατί κανείς δεν μπορεί να ελέγξει κανέναν άλλον άνθρωπο. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε τους άλλους. Ελέγχουμε τον εαυτό μας. Ο γονιός, λοιπόν, το σημείο κλειδί στα όρια είναι πρώτον τα όρια που θα βάλει στον εαυτό του, δηλαδή το θα πει ότι εγώ δεν ανέχομαι να με χτυπάς, εγώ δεν ανέχομαι να μου μιλάς έτσι, δηλαδή τα όρια, το τι ανέχεται ο γονιός, αλλά το βάζει στον εαυτό του το όριο. Το ένα είναι αυτό και το άλλο που είναι πολύ σημαντικό, ότι τα παιδιά κάνουν ό,τι βλέπουν. Δηλαδή, δεν μπορούμε να λέμε, και αυτό το λέω γιατί και εγώ μπορεί να έχω αυτή τη δυσκολία που έχω ένα μικρό παιδί και το βλέπω παντού γύρω μου και ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο κομμάτι αυτό. Δεν μπορούμε λοιπόν να λέμε στο παιδί κλείσε το βιντεοπαιχνίδι και εμείς να είμαστε στο κινητό.
0: Δηλαδή,
1: είναι σημαντικό κάθε φορά που ένα παιδί κάνει κάτι που μας εκνευρίζει, που μας ενοχλεί, που είναι εκτός ορίων, πρέπει να θυμόμαστε ότι αυτό είναι μια παραλλαγή κάποιου δικού μας ελαττώματος ή κάποιας δικής μας αδυναμίας ή ένα θέμα δικό μας. Και να αυτοπαραπληρώμαστε και να προσπαθούμε να βελτιώνουμε εμείς τον εαυτό μας.
0: Είναι αυτό που λέμε, κυρία Τζορτζακάκη, ότι το παιδί είναι καθρέφτης των γονέων του.
1: Βέβαια, ναι. Σίγουρα δεν μπορεί όλα να τα ελέγξει ο γονιός, αλλά ένα κλειδί για μια σωστή συμπεριφορά είναι να κοιτάμε και εμείς τι πρότυπα είμαστε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, να φέρω ένα παράδειγμα. Αν πει ένας δάσκαλος για ένα παιδί ότι το παιδί αυτό δεν μπορεί στην τάξη να συνεργαστεί, δεν μπορεί να περιμένει τη σειρά του. Εμείς αναρωτηθούμε εμάς πώς μας έχει βγει. Έχουμε πάει εμείς, ας πούμε, στην τράπεζα και φρικάρουμε επειδή δεν μπορούμε να περιμένουμε. Πάντα πίσω από όλα αυτά τα θέματα θα βρούμε κάτι δικό μας. Και πρέπει να έχουμε το θάρρος εκεί, να το δούμε και τη διάθεση να βελτιώνουμε και τον εαυτό μας. Όχι μόνο να ζητάμε από τα παιδιά να βελτιώνονται.
0: Ναι. Κυρία Τζορτζακάκη, τι συμβαίνει όταν οι γονείς λείπουν πολλές ώρες από το σπίτι?
1: Αυτό είναι επίσης ένα θέμα που έχει πολύ να κάνει με τη σημερινή κοινωνία, ότι οι γονείς εργάζονται πάρα πολλές ώρες. Και πολλές φορές δεν είναι θέμα καριέρας μόνο, είναι και άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια απλή δουλειά για να μπορούν να επιβιώσουν. Και παρόλα αυτά χρειάζεται να λείπουν πολλές ώρες από το σπίτι. Κάτι που δεν ακούγεται συχνά και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι το πόσο σημαντικά είναι τα 6 πρώτα χρόνια της ζωής ενός παιδιού. Δηλαδή, στα 5-6 πρώτα χρόνια χτίζεται αυτός ο άνθρωπος. Οτιδήποτε υπάρχει μετά θα είναι πάνω σε αυτά τα θεμέλια. Λοιπόν, αυτά τα χρόνια είναι πάρα πολύ κρίσιμα και είναι σημαντικό ένας γονιός όσο μπορεί να είναι κοντά στο παιδί του για να το μεγαλώσει με τις αξίες που θέλει και, και πάνω απ' όλα να έχει μια σχέση μαζί του για να μπορεί μετά να πορεύεται δίπλα του και να έχει μια καλή σχέση να αντιμετωπίζει ό,τι χρειάζεται. Αυτό βέβαια, όπως είπαμε, για κάποιους γονείς μπορεί να είναι δύσκολο και να μην φταίνε κιόλας, να πρέπει να πληρώσουν τον οίκη τους και να λείπουν τόσες ώρες. Εκεί λοιπόν θέλει να έχουμε λίγο μια επαφή με αυτό. Μια επαφή με όταν έχει ενοχή κάποιος γονιός και προσπαθεί να αναπληρώσει όντας πολύ επιτρεπτικός μετά. Δηλαδή, επειδή ακριβώς νιώθει ότι τον στερείται το παιδί, να του κάνει πολλά δώρα, να του κάνει πολλά χατήρια, εκεί δεν βοηθάει. Δηλαδή, ο γονιός πρέπει να είναι μια σταθερή παρουσία που θα έχει και την αυστηρότητά του, όχι σκληρότητα, αλλά την αυστηρότητα για να υπάρχουν αυτά τα όρια που είπαμε. Γιατί μέσα στα όρια τα παιδιά νιώθουν ασφάλεια. Δεν είναι τα όρια τιμωρία, είναι η ασφάλειά του.
0: Ναι. Και επιβάλλονται τα όρια αυτά, έτσι ώστε το παιδί, κυρία Τζορτζακάκη, να υπακούσει ανάλογα.
1: Το επιβάλλονται δεν μου ταιριάζει, εμένα τουλάχιστον προσωπικά, δεν μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Εφαρμόζονται, τι να πούμε, πώς.
1: Δεν είναι θέμα το επιβολή, ίσως να έχει και μια πιο τιμωρητική έννοια. Είναι προστασία. Λέμε στο παιδί ότι μέχρι εδώ είναι ασφαλές να πας.
0: Ναι.
1: Κάποιες φορές μπορεί να πρέπει να γίνουμε πιο αυστηροί. Βέβαια πρέπει να το εξηγήσουμε. Γιατί δεν παίρνουμε στον κόσμο των παιδιών εύκολα. Νομίζουμε ότι άμα του πούμε κάνε αυτό επειδή το λέω εγώ ότι αρκεί. Δεν αρκεί. Γιατί δεν θα το κάνει.
0: Και τα όρια γίνεται αντιληπτό σύμφωνα με τα όσα έχουμε πει έως τώρα, κυρία Τζορτζακάκη, ότι χρειάζονται διάλογο. Διάλογο και επικοινωνία μεταξύ γονιού και παιδιών.
1: Είναι πολύ σημαντικό όταν ένα παιδί έχει μια συμπεριφορά που μας προβληματίζει να δούμε τι συναίσθημα κρύβεται πίσω από αυτή τη συμπεριφορά. Δηλαδή, μπορεί να κρύβεται θυμός. Μπορεί να κρύβεται ζήλια για το αδερφάκι, ας πούμε. Μπορεί να κρύβεται μια αίσθηση ανεπάρκειας που έχει το ίδιο το παιδί, ότι δεν τα καταφέρνει κάπου, ότι δεν είναι σεβαστός στην οικογένεια. Δεν ξέρω τι μπορεί να είναι σε κάθε περίπτωση. Πάντως πρέπει να έχουμε λίγο το νου μας να το δούμε. Δηλαδή, το να λέμε ότι το παιδί μου δεν ακούει και το βάζω τιμωρία και πάλι δεν ακούει. Πρέπει να μπαίνουμε στη θέση του παιδιού και να βλέπουμε τι έχει στον κόσμο του τελικά.
0: Άρα πρέπει να βλέπουμε, σας ακούμε μεγάλη προσοχή, το ίδιο πιστεύω και οι ακροατές μας, κυρία Τζορτζακάκη. Άρα τα όρια πρέπει να τα φανταζόμαστε σαν να είναι ένα προστατευτικό δίχτυ ασφαλείας.
1: Ακριβώς,
0: γύρω από το παιδί.
1: Ακριβώς, και το ίδιο το παιδί μπορεί να συμμετέχει σε αυτό όταν γίνεται ένα σωστό διάλογο.
0: Ναι.
1: Γιατί υπάρχουν κάποιες λέξεις, ας πούμε, που τα λέμε πάρα πολύ συχνά, γιατί και εμείς αυτά ακούσαμε. Ότι μην είσαι κακό παιδί. Αυτό, ας πούμε, μην κάνεις αυτό γιατί είσαι κακό παιδί. Αυτό δεν βοηθάει ποτέ. Δηλαδή, το να ταμπελώνουμε ένα παιδί χαρακτηρίζοντας το κακό επειδή έκανε κάτι, είναι σαν να το δημιουργούμε ταυτόχρονα, σαν να συντελούμε στο να γίνει κακό. Οπότε είναι κάτι που ακούγεται πολύ συχνά, ότι κρίνουμε την πράξη και όχι τον άνθρωπο.
0: Κυρία Τζοτζακάκη, δεν θα πούμε επιβολή, ούτε εφαρμόζουμε. Να πούμε θέτοντας τα όρια.
1: Ακριβώς. Ναι, τα ορίζουμε.
0: Ακριβώς. Όπως το είπατε και εσείς, βοηθάμε στο να διδάξουμε την αξία της πειθαρχίας.
1: Στα παιδιά. Υπήρχε η παλιότερη έννοια της πειθαρχίας, η οποία δεν ήταν πολύ βοηθητική για έναν άνθρωπο συνήθως. Η αξία της πειθαρχίας, έτσι ώστε το παιδί να μπορεί να λειτουργεί, να είναι καλά με αυτή τη λογική. Να μπορεί, ακόμα και αν δεν γίνεται αυτό που θέλει, να μην υποφέρει.
0: Μήπως την πειθαρχία, κυρία Τζοτζακάκη, την είχαμε παλιά στο μυαλό μας και με την χειροδικία, δηλαδή ότι οι γονείς χτυπούσαν τα παιδιά.
1: Ναι, κοιτάξτε, πρέπει γενικά κάθε τύπο, ότι έρχεται από παλιά, πρέπει λίγο να το βλέπουμε σε ένα γενικότερο πλαίσιο. Δηλαδή, παλιά πώς ήταν ο κόσμος, πώς ήταν οι άντρες. Οι άντρες των παλιότερων εποχών πολεμούσαν. Δηλαδή, ήταν σκληροί άνθρωποι, γιατί έπρεπε να βγουν στον πόλεμο και να πολεμήσουν. Και κάποιες φορές και σώμα με σώμα, ας πούμε. Τι ζητούσε η κοινωνία από αυτούς τους άντρες? Ζητούσε να ακολουθούν ένα συγκεκριμένο τρόπο. Να είναι με συγκεκριμένο τρόπο η οικογένειά τους, αλλιώς αποκλείονταν. Πώς έπρεπε να είναι οι γυναίκες? Δηλαδή, όλα αυτά τα πρέπει που επιβάλλονταν, ήταν μια πολύ σκληρή κοινωνία κάποιες φορές, που δεν επέτρεπε ούτε πολυδημοκρατικότητα, ούτε το άτομο να ξεχωρίζει, γιατί η κοινωνία έτσι μπορούσε τότε να επιβιώνει. Οπότε αυτός ο τρόπος, λοιπόν, τώρα δεν λειτουργεί. Δεν μπορεί να επιβληθεί και έχει καταδικαστεί και καλώς έχει καταδικαστεί και δεν βοηθάει τα παιδιά. Όμως, όπως είπα και πριν, δεν μπορούμε να φτάνουμε στο άλλο άκρο, γιατί το αποτέλεσμα πάλι μπορεί να είναι παραβατικότητα.
0: Ναι.
1: Όταν ένα παιδί δεν ξέρει πού να σταματήσει, υπάρχει ο κίνδυνος να γίνει παραβατικό στην εφηβεία του ή στην ενηλική ζωή του. Υπάρχει περίπτωση να μην μπορεί να σχετιστεί.
0: Ναι.
1: Γιατί πώς θα τον αντέξουν οι φίλοι του? Πώς θα τον αντέξει ένα σύντροφος ή μια σύντροφος?
0: Τι ρόλο παίζει η ενσυναίσθηση, κυρία Τζοτζακάκη?
1: Παίζει τεράστιο ρόλο, γιατί για να έχουμε όρια σημαίνει ότι όταν μάλλον έχουμε ενσυναίσθηση σημαίνει ότι μπαίνω στη θέση του άλλου.
0: Ναι.
1: Ένας άνθρωπος, λοιπόν, ο οποίος έχει και πειθαρχία και είναι οριοθετημένος, μπαίνει στη θέση του άλλου και δεν θέλει να τον βλάψει. Τον κατανοεί. Οπότε δεν βάζει μονίμως τον εαυτό του από πάνω και τις δικές του ανάγκες. Ούτε προσπαθεί να επιβληθεί. Να, η επιβολή είναι αυτή. Δηλαδή, η επιβολή είναι ο άνθρωπος που δεν έχει όρια, προσπαθεί να επιβάλλει. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι οριοθετημένος, νιώθει καλά, και μπαίνει στη θέση του άλλου ανθρώπου και το καταλαβαίνει. Οπότε, ναι, η ενσυναίσθηση είναι πολύ σημαντική, αλλά ενσυναίσθηση πρέπει να τη διδάξουμε. Δεν είναι κάτι που ένα παιδί από μόνο του θα το έχει.
0: Και κάτι το οποίο γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη από την πλευρά του γονέα, κυρία Τζοτζακάκη.
1: Όπως επίσης, ένας γονιός ο οποίος ανέχεται τα πάντα από το παιδί του δεν είναι ένα καλό παράδειγμα, γιατί δείχνει ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν βάζει τα όρια του και τελικά παραβιάζεται. Ναι. Άρα το παιδί αυτό, λοιπόν, υπάρχει... Δεν θέλω να μιλάω με τίποτα απόλυτα και να λέω ότι αν γίνει αυτό το αποτέλεσμα θα είναι αυτό, αλλά... δεν είναι ένα καλό παράδειγμα το να αφήνουμε τους άλλους να μας παραβιάζουν. Γιατί το παιδί θα κάνει το ίδιο και εκείνο μετά όταν μεγαλώσει. Δεν θα βάζει τα δικά του όρια να προστατεύει τον εαυτό του.
0: Και μπορεί να αναρωτηθεί κάποιος ακροατής και ακροάτρια, κυρία Τζοτζακάκη, ποιες συμπεριφορές είναι κατάλληλες και αποδεκτές και σε κάθε περίσταση?
1: αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ απλό. Να σεβόμαστε τους ανθρώπους γύρω μας και να μην κάνουμε αυτό που δεν θέλουμε να μας κάνουν. Είναι μια φράση πολύ παλιά και χιλιοϋπομένη και εκεί νομίζω ότι είναι η βάση όλων. Αλλά είμαστε πάρα πολύ κακομαθημένη κοινωνία και πολύ ατομιστές και θεωρώ ότι ένας λόγος που τα παιδιά σήμερα είναι τόσο, έχουν αυτή τη μεγάλη δυσκολία με τα όρια είναι επειδή οι άνθρωποι σήμερα κοιτάνε μόνο την οικογένειά τους. Δηλαδή οι περισσότεροι άνθρωποι λένε να είμαι καλά εγώ και η οικογένειά μου, να είμαι καλά εγώ και τα παιδιά μου. Δεν μας ενδιαφέρει τι γίνεται παραέξω, δεν μας ενδιαφέρει τι γίνεται με τους άλλους ανθρώπους, δεν μας ενδιαφέρει η πόλη μας, δεν μας ενδιαφέρει τίποτα. Να είμαστε καλά εμείς, να έχουμε τους μισθούς μας, να έχουμε το φαγητό μας, τη διασκέδασή μας, τις διακοπές μας και δόξα τω Θεώ. Αυτό λοιπόν όμως ως νοοτροπία βγάζει ανθρώπους που κοιτάνε μόνο τον εαυτό τους. Οπότε δεν θα κοιτάξουν μετά ούτε το συμμαθητή τους, ούτε εμάς τελικά. Θα μάθουν να κοιτάζουν τον εαυτό τους. Πρέπει να είμαστε σύνολο κοινωνικό.
0: Έχουμε να κάνουμε με έναν εγωκεντρισμό, κυρία Τζοτζακάκη, σε αυτή την περίπτωση.
1: Εντάξει,
0: όταν κοιτάνε νομίζω τον εαυτό τους, κοιτάνε δηλαδή, ενδιαφέρονται για το εγώ τους μονάχα. Και αυτό έχει αρνητικές συνέπειες.
1: Οι δεκαετίες του 80 και του 90, αυτό που προβαλόταν πάντα ήταν η ατομική επιτυχία. Ναι. Και η απόκτηση του πλούτου, ατομικά. Αυτά ήταν τα πρωτότυπα. Οπότε οι άνθρωποι το που μεγαλώσανε σε αυτές τις δεκαετίες κοιτάζουν αυτό. Αλλά αυτό δεν θα βγάλει παιδιά που θα είναι κοινωνικά, που θα είναι συνεργατικά, που θα είναι καλά μέσα τους, που θα έχουν ανθρώπινες σχέσεις.
0: Στο σημείο αυτό θα διακόψουμε να ακούσουμε την ώρα και σε πολύ λίγο συνεχίζουμε.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Απόγευμα στον 89,5 μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210-72-98-222. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε εναλλακτικά και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Για όσες και όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, αναφερόμαστε στη σημερινή εκπομπή, στους τρόπους προσέγγισης για την επιβολή πειθαρχίας στα παιδιά και πόσο βοηθά στην συναισθηματική τους ανάπτυξη. Καλεσμένη είναι η ψυχολόγος και συγγραφέας, η κυρία Κατερίνα Τζοτζακάκη. Κυρία Τζοτζακάκη, τι προβλήματα προκαλούνται συχνά όταν μεγαλώνουν τα παιδιά με παππούδες και με γιαγιάδες?
1: Αυτό που έχει να κάνει με τα όρια σε σχέση με τους παππούδες και τις γιαγιάδες είναι ότι είναι πολύ επιτρεπτικοί συνήθως, ότι είναι άνθρωποι μεγάλοι οι οποίοι τώρα είναι στο τέλος της ζωής τους και εντάξει, είναι πολύ μεγάλη χαρά ένα μικρό παιδί να σε αγαπάει πολύ. Οπότε εντάξει, είναι κατανοητό αυτό το πράγμα. Ωστόσο, πρέπει να έχουν λίγο στο νου τους ότι κανείς δεν θα αγαπήσει το παιδί αυτό όπως το αγαπάνε αυτοί. Και αν αυτό το παιδί μετά μάθει έτσι σε αυτή την υπερβολή, μάλλον η αγάπη δεν είναι κακή. Η αγάπη πάντα είναι καλή. Το πρόβλημα είναι η επιτρεπτικότητα και οι υπερβολικές παροχές, που επίσης υπάρχει με τεράστια υπερβολή σε αυτό σήμερα. Δηλαδή πόσα παιχνίδια έχουν τα παιδιά, σε πόσες διασκεδάσεις να τα πάμε, όλο αυτό να δίνουμε. Όταν μεγαλώνουμε έναν άνθρωπο πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι δεν τον μεγαλώνουμε για να τον ευχαριστούμε από το πρωί ως το βράδυ, αλλά για να γίνει ένας άνθρωπος ο οποίος να είναι χρήσιμος στην κοινωνία μας και να είναι και καλά μέσα του. Όταν λοιπόν αυτός ο άνθρωπος θα είναι κάποτε ο σύντροφος κάποιου, θα είναι κάποτε ο φίλος κάποιου, θα είναι ο υπάλληλος κάποιου ή το αφεντικό κάποιου, πρέπει να μπορεί να δέχεται τη ματέωση. Και όταν είναι πολύ επιτρεπτικά όλα και υπερβολικές οι παροχές, είναι δύσκολο αυτό για τα παιδιά. Από την άλλη, όταν υπάρχουν συγκρούσεις με τους γονείς, δηλαδή, και αυτό είναι πολύ συχνό, να λένε οι μαμάδες ότι εγώ είπα να μην του δώσω σοκολάτα και γιατί του έδωσε. Και εκεί υπάρχει λίγο ένα θέμα, γιατί όταν αφήνουμε την ευθύνη, μια ευθύνη δική μας, τα παιδιά είναι δική μας ευθύνη. Αν το αφήσω σε κάποιον άλλον, δεν μπορώ να έχω την απέτηση να το κάνει ακριβώς όπως το έκανα εγώ. Γιατί οι παππούδες μπορεί να μην έχουν και αντοχή, που είναι μεγάλοι άνθρωποι. Οπότε ένας τρόπος αυτό να το λύνουμε με τα παιδιά μας είναι να τους λέμε ότι στο σπίτι της γιαγιάς συμβαίνει αυτό γιατί έτσι επιτρέπει η γιαγιά, αλλά στο σπίτι το δικό μου ο κανόνας είναι αυτός. Και έτσι λίγο να σώζουμε την κατάσταση.
0: Ακροάτρια ρωτάει κυρία Τζόρτζα Κάκη για το πόσο σημαντική είναι η γλώσσα του σώματος από την πλευρά των γονέων. Δηλαδή, εκτός δηλαδή από τα λεκτικά μηνύματα που μεταφέρουμε στο παιδί, στέλνουμε και πάρα πολλά μη λεκτικά μηνύματα. Έτσι το αντιλαμβάνομαι, ότι αυτό εννοεί η αγαπητή ακροάτρια.
1: Το σώμα γενικά είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό που στην κοινωνία μας είναι πάρα πολύ παραμελημένο. Δηλαδή, έχουμε μάθει να λειτουργούμε μόνο με το μυαλό μας. Από τα παιδιά μας ζητάμε ουσιαστικά να είναι μόνο εγκέφαλοι που απορροφούν πληροφορίες. Πρέπει να κάθονται συνέχεια. Ο καλός μαθητής είναι αυτός που κάθεται ήσυχος. Οπότε το σώμα γενικά δεν του δίνουμε τη σημασία που πρέπει. Και το σώμα μας είναι γεμάτο μηνύματα. Έχει δίκιο η ακροάτρια. Οπότε και δεν είναι μόνο από την πλευρά των γονιών, είναι και από την πλευρά των παιδιών. Δηλαδή ένα παιδί το οποίο είναι πολύ υπερκινητικό είναι ένα μήνυμα για μας. Μπορεί να χρειάζεται να τρέξει, μπορεί να χρειάζεται να πάει στην παιδική χαρά, μπορεί να έχει πολύ άγχος. Δηλαδή πρέπει να παρατηρούμε και το δικό μας το σώμα. Οπότε, όταν νιώθουμε θυμό, τι νιώθουμε? Νιώθουμε ταχυκαρδία, νιώθουμε το στομάχι μας και το σώμα των παιδιών. Πώς είναι ένα παιδί, πώς μας φυτάει, πώς στέκεται? Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά και δυστυχώς δεν δίνεται καμία σημασία στη σημερινή εποχή.
0: Ακροατής κυρία Τζορτζακάκη τονίζει ότι ο γονιός όταν λέει το όχι πρέπει να είναι όχι και να μην υπάρχουν, λέει, ημίμετρα σε αυτό, ναι. Σε αυτό το όχι, και ζητάει το σχόλιο σας.
1: Ναι, είναι πολύ σημαντικό να έχουμε μια συνέπεια σε αυτά που λέμε και σε αυτά που κάνουμε, για να μπορεί μετά και το παιδί να μας εμπιστεύεται. Δηλαδή, όταν κάνουμε κάτι και πούμε ότι θα γίνει αυτό και τελικά δεν γίνεται ποτέ, μετά δεν μας εμπιστεύεται το παιδί. Απλά είναι πολύ δύσκολο αυτό. Και θέλει, δηλαδή, εντάξει, εγώ θαυμάζω έναν άνθρωπο. Όταν έχω δύο γονείς που μπορούν αυτό να το κάνουν, τους θαυμάζω. Και είναι πολύ καλό για τα παιδιά τους να έχουν αυτή τη συνέπεια.
0: Κυρία Τζορτζακάκη, η έλλειψη ορίων οδηγεί σε χειριστικά παιδιά?
1: Εντάξει, εμένα αυτή η λέξη δεν μου αρέσει πολύ. Παρόλο που το λέμε, ναι. Το παιδί έχει ανάγκες. Ακόμα και ένα παιδί που μπορεί, είναι εύκολο να ρίξουμε το μπαλάκι στο παιδί. Το παιδί έχει το πρόβλημα, το παιδί είναι το χειριστικό. Είναι η δική μας ευθύνη η ανατροφή του παιδιού. Δηλαδή, όπως είπα, δεν χαρακτηρίζουμε το παιδί, είναι κακό παιδί, είναι άτακτο παιδί. Γιατί έτσι είναι, ρίχνουμε μια ευθύνη η οποία είναι δικιά μας. Ναι. Δηλαδή, αν ένα παιδί έγινε χειριστικό, γιατί έγινε? Δεν έγινε από μόνο του, δεν γεννήθηκε χειριστικό.
0: Φταίει κάποιος, φταίει, πιθανώς να φταίει.
1: Ούτε μ' αρέσει να κατηγορώ τους γονείς, γιατί είναι πολύ δύσκολο.
0: Κάποιος ευθύνεται, τέλος πάντων.
1: Όχι, εμένα δεν μ' αρέσει ούτε να κατηγορώ, ούτε να λέω. Δεν ξέρω σε κάθε οικογένεια
0: τι μπορούμε να πούμε.
1: Τι δυσκολίες έχει ο καθένας. Και επίσης, τα παιδιά μεγαλώνουν μόνο στην οικογένεια και είναι πολύ άδικο, γιατί τα παιδιά πρέπει να βοηθάει και η πολιτεία για να μεγαλώνουν και η κοινωνία. Οπότε οι γονείς είναι πολύ επιβαρημένοι. Παλιά τα παιδιά μεγαλώνανε και στον δρόμο. Τα βοηθούσαν και τα άλλα παιδιά, τα βοηθούσαν και οι γειτόνισσες. Αυτό δεν συμβαίνει σήμερα, οπότε είναι πολύ δύσκολο το έργο των γονιών. Άρα δεν μ' αρέσει να πω φταίει, να πω εξηγώ. Δηλαδή, αν ένα παιδί είναι χειριστικό, υπάρχει μια εξήγηση που σχετίζεται με το τι έχουμε κάνει ως τώρα με αυτό το παιδί. Όχι όμως με αυτή τη λογική, δηλαδή. Ναι. Για να δούμε, γιατί αν δεν δούμε τι έχουμε κάνει εμείς, δεν θα μπορούμε και να βοηθήσουμε ούτε το παιδί ούτε τον εαυτό μας.
0: Χρειάζεται μία, θα λέγαμε, συλλογική προσπάθεια, να το πούμε έτσι.
1: Χρειάζεται ενίσχυση από την πολιτεία και εδώ θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο και για το σχολείο.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί και εκεί είναι πολύ μεγάλο το θέμα αυτό και των ορίων και της πειθαρχίας. Και οι γονείς χρειάζονται και οικονομική υποστήριξη και ψυχολογική υποστήριξη και κάθε υποστήριξη που μπορούν να έχουν και ειδικά για τα πρώτα χρόνια των παιδιών.
0: Παίζει σημαντικό ρόλο η προσωπικότητα του εκπαιδευτικού, κυρία Τζορτζακάκη, στο κομμάτι της πειθαρχίας.
1: Κοιτάξτε, εγώ επειδή δουλεύω κάποιες φορές με σχολικές τάξεις, με κάποια εργαστήρια που κάνω δημιουργικά, έχει τύχει να δω σχολικές τάξεις και τα σημερινά παιδιά είναι πολύ δύσκολο να τα αντιμετωπίσουν οι δάσκαλοι και με δασκάλους που μιλάω αρκετά. Λοιπόν, επειδή ακριβώς δεν υπάρχει πια αυτός ο φόβος της τιμωρίας και δεν υπάρχει ο φόβος του δασκάλου, τα παιδιά σήμερα είναι πάρα πολύ απίθαρχα. Δεν μπορούν να κάνουν, ειδικά και λόγω της πανδημίας, που και αυτό φυσικά δεν μπορούμε να το αφήσουμε στην άκρη, δεν μπορούν να κάνουν βασικά πράγματα, να καθίσουν, να ακούσουν οδηγίες, να περιμένουν τη σειρά του. Οπότε είναι δύσκολο το έργο των εκπαιδευτικών, γιατί δεν υπάρχει τώρα ο μπαμπούλας που λέγανε θα πάω στο διευθυντή. Δεν υπάρχει φόβος πια για το σχολείο, ούτε για το δάσκαλο. Οπότε είναι δύσκολη η δουλειά των εκπαιδευτικών σήμερα σε αυτό το κομμάτι. Βέβαια παίζει πολύ ρόλο και η προσωπικότητα και το πώς προσπαθεί να πλησιάσει τα παιδιά, να τα προσεγγίσει, πώς επικοινωνεί μαζί του. Αλλά δεν βοηθάει και το σύστημα καθόλου, ούτε τον εκπαιδευτικό, ούτε τα παιδιά.
0: Βλέπει όμως τις συμπεριφορές, κυρία Τζορτζακάκη, περνάει αρκετές ώρες με τα παιδιά. Δηλαδή μπορεί να δει κάποια προβλήματα στη συμπεριφορά ενός παιδιού.
1: Εννοείται.
0: Κάποιες δυσκολίες.
1: Και στη σχέση του με το κάθε παιδί θα υπάρξουν και θέματα όριων. Δηλαδή και ο εκπαιδευτικός αντίστοιχα πρέπει να θέτει τα όρια, το τι ανέχεται, το τι δεν ανέχεται. Και ναι. Έρχονται εκπαιδευτικοί με πολλές δυσκολίες τέτοιες.
0: Για παράδειγμα, μπορεί να εντοπίσει την απροσεξία ενός παιδιού κατά τη διάρκεια του μαθήματος.
1: Εντάξει, εγώ νομίζω ότι το βασικό πρόβλημα με το σχολείο είναι ότι είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό. Οπότε, όσο θα προσπαθούμε να, όσο θα έχουμε σχολεία που ο στόχος θα είναι πώς θα ξεχωρίσουν τα παιδιά, ποιος θα πάρει Α, ποιος θα πάρει 20, ποιος θα πάρει 19, τα παιδιά δεν θα έχουν κανένα λόγο να θέλουν να συνεργάζονται, να θέλουν να σέβονται την ομάδα, γιατί είναι αυτός ο αγώνας δρόμου. Τα παιδιά για να μπορούν να δείχνουν το καλό τους κομμάτι, πρέπει να βλέπουμε το καλό τους κομμάτι και πρέπει να τους δίνουμε τη δυνατότητα όλα τα παιδιά, ακόμα και αυτά που έχουν δυσκολίες, να βγάλουν το καλό τους κομμάτι και τις ικανότητές τους. Όσο λοιπόν το σχολείο είναι ανταγωνιστικό, ανταγωνιστικά θα είναι και τα παιδιά και θα έχουν και συμπεριφορές που δεν είναι κοινωνικές. Παλιότερα συμμορφώνονταν επειδή φοβούνταν. Τώρα που έχει φύγει ο φόβος, απλά είναι ένα χάος. Πρέπει να τα κάνουμε ομάδα, πρέπει να τα κάνουμε να νοιαστούν για την τάξη, για το δάσκαλο, για το σχολείο τους, για την πόλη τους, για τη χώρα τους, για όλα αυτά, όχι μόνο η οικογένεια.
0: Συμφωνείτε με την άποψη ότι η σχολική πειθαρχία είναι το κλειδί για τη σχολική ασφάλεια?
1: Εντάξει, σίγουρα χρειάζεται να υπάρχει ασφάλεια, αλλά είναι τόσο τα προβλήματα σήμερα στα σχολεία που δεν ξέρω αν αυτό μπορεί κάπως να ανταποκρίνεται στα προβλήματα αυτά που υπάρχουν στα σημερινά σχολεία. Δηλαδή στους εφήβους υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα και πολλές παραβατικές συμπεριφορές και πολλά πράγματα που είναι εκτός ελέγχου. Δεν είναι τόσο απλό ότι θα επιβάλλουμε την αρχία και θα υπάρχει ασφάλεια. Πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα στην κοινωνία,
0: ναι,
1: για να είναι ασφαλή και τα σχολεία και τα παιδιά και η κοινωνία.
0: Και πώς πρέπει, κυρία Τζορτζακάκη, να αντιδράσει ένας εκπαιδευτικός, ένας δάσκαλος, ένας καθηγητής σε μια προβληματική, δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω άλλη λέξη, σε μια δύσκολη τέλος πάντων κατάσταση που επικρατεί μέσα στην τάξη?
1: Κοιτάξτε, μια δύσκολη κατάσταση μπορεί να είναι 1000 πράγματα. Καταρχήν, υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά που έχουν διαγνώσεις, που μπορεί να έχουν ΔΕΠΗ, διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας, μπορεί να έχουν αυτισμό. Υπάρχουν τέτοια παιδιά που είναι στη συμπεριφορά που έχουν και η επιθετικότητα και η αγένεια, μπορεί να φαίνονται αγενεί. Αυτά τα παιδιά έχουν αυτές τις συμπεριφορές επειδή ζορίζονται. Γιατί αυτός ο κόσμος και αυτό το σύστημα δεν τους λαμβάνει ποτέ υπόψη. Οπότε, άμα είναι μια τέτοια περίπτωση, πρέπει να υπάρχει συνεργασία με τον ειδικό, πρέπει να υπάρχει πολλή ενθάρρυνση στο παιδί, πρέπει να βρεθούν ποια είναι τα ταλέντα αυτού του παιδιού για να ανεβεί η αυτοεκτίμησή του, πρέπει να υπάρχει δουλειά με την υπόλοιπη τάξη για το πώς θα δεχτεί το παιδί. Δηλαδή, είναι πολλά πράγματα. Αν είναι θέμα συμπεριφοράς, δεν υπάρχει δηλαδή μια τέτοια διάγνωση και είναι θέμα επειδή το παιδί δεν έχει μάθει, ας πούμε, την καλή συμπεριφορά, χρειάζεται συνεργασία με τους γονείς. Άμα θέλω να πω κάτι γενικό, είναι να ενθαρρύνουμε τα παιδιά και να σεβόμαστε και την προσωπικότητά τους και να μην τα αντιμετωπίζουμε σαν πλάσματα τα οποία πρέπει απλά να αποδίδουν μαθησιακά. Γιατί όταν το κάνει αυτό, όταν ζητάμε μόνο αυτό και το κάνει αυτό είτε η οικογένεια είτε το σχολείο, τα παιδιά αντιδρούν. Και δεν είναι τυχαίο ότι σε μια εποχή που τα παιδιά από 3 χρονών αρχίζουν δραστηριότητες, αθλήματα και τρέχουν από το πρωί ως το βράδυ για όλα αυτά, την εφηβεία δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον για τίποτα. Και κοιτάνε τα νύχια τους και κοιτάνε το διαδίκτυο γιατί έχουν μπουχτίσει. Θέλει λοιπόν ένα μέτρο.
0: Στο σημείο αυτό, κυρία Τζορτζακάκη, θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε θα περάσουμε στο τελευταίο μέρος της συνομιλίας μας.

0: Κυρία Τζορτζακάκη, να περάσουμε στην εφηβεία. Στην εφηβεία που είναι δύσκολη για πολλά παιδιά.
1: Ναι, είναι ένα μεγάλο κομμάτι η εφηβεία. Στην εφηβεία θα βγουν πράγματα, δηλαδή συνήθως ένας γονιός στην εφηβεία θα συναντήσει τα λάθη ή τις παραλήψεις ή ό,τι προβλήματα υπήρχαν τα πρώτα χρόνια. Δηλαδή επειδή είναι μια μεγάλη εποχή αλλαγών, τα παιδιά είναι πολύ συναισθηματικά, αλλάζει το σώμα τους, αλλάζει το συναίσθημά τους, είναι μια περίοδος κρίσης, οπότε είναι έντονες οι αντιδράσεις και εκεί μπορεί να δυσκολεύονται οι γονείς. Και φυσικά πάντα υπάρχει το θέμα των ορίων, γιατί εκεί τα παιδιά καλούνται να μεγαλώσουν, να είναι πιο αυτόνομα, να κυκλοφορήσουν έξω από το σπίτι. Οπότε είναι πολύ συχνή και οι καυγάδες για το τι επιθυμούν, για το τι ζητούν κτλ.
0: Ναι. Και είναι πολύ σημαντικός και κατά την περίοδο της εφηβείας, κυρία Τζορτζακάκη, ο ρόλος των γονέων. Το σχόλιο σας πάνω σε αυτό.
1: Εγώ αυτό που θεωρώ είναι ότι χρειάζεται μια ψυχραιμία. Γιατί μπορεί κάποιες φορές και ένας έφηβος να πει κάτι χοντρό, μπορεί να υπάρξει μια αντίδραση έντονη. Χρειάζεται μια ψυχραιμία, αλλά χρειάζεται και ο γονιός να απαιτεί το σεβασμό. Δηλαδή, αυτό που είπα και πριν, να λέει δεν σου επιτρέπω, ότι σε αυτό το σπίτι δεν επιτρέπω να συμβαίνει αυτό. Πρέπει ο γονιός να σέβεται τον εαυτό του για να μπορεί να τον σεβαστεί και το παιδί. Επίσης, όταν όμως λέμε ότι ο γονιός χρειάζεται το σεβασμό του παιδιού και ο γονιός πρέπει να σέβεται την προσωπικότητα του παιδιού, με τον τρόπο δηλαδή που το είπα πριν, όταν ο γονιός θέλει, ας πούμε δεν ανέχεται κανένα κακό βαθμό, δεν ανέχεται καμία δυσκολία, όλο το σπίτι γυρίζει γύρω από τους βαθμούς, ακόμα και όταν χαίρεται πολύ για ένα ταλέντο του παιδιού και ασχολείται υπερβολικά με αυτό και το καμαρώνει υπερβολικά, όλα αυτά δεν είναι σεβασμός στην προσωπικότητα. Σεβασμός στην προσωπικότητα του παιδιού σημαίνει ότι δέχομαι ότι το παιδί μου δεν είναι τέλειο, δεν θα πετυχαίνει πάντα και θα διαλέξει το δρόμο που θέλει εκείνο και όχι αυτόν που μου αρέσει εμένα. Αν υπάρχει αυτό, πιστεύω ότι εντάξει, είναι καλά τα πράγματα, θα είναι καλά τα πράγματα. Αλλά δυστυχώς επίσης στην κοινωνία μας και στην κουλτούρα μας, οι περισσότεροι γονείς έχουν και με τα μαθήματα μια έτσι, υπεραπασχόληση και θέλουν να ελέγχουν πολύ το δρόμο τελικά των παιδιών τους.
0: Και θέλουν να ελέγχουν τον δρόμο των παιδιών τους, αλλά τα παιδιά αντιδρούν κατά τη διάρκεια της εφηβείας. Ακολουθούν τους δικούς τους δρόμους πολλές φορές. Και τα καταφέρνουν, κυρία Τζορτζακάκη.
1: Εγώ πιστεύω και στα παιδιά και στους εφήβους και στους ανθρώπους. Προσπαθώ να είμαι θετική και να πιστεύω. Και πρέπει όμως να αφήνουμε τους ανθρώπους να υπάρχουν και τα παιδιά να υπάρχουν. Και κυρίως να μην προσπαθούμε μέσα από τα παιδιά μας να παίρνουμε ικανοποίηση για πράγματα που δεν κάναμε εμείς. Δηλαδή, το παιδί δεν ζει ουσιαστικά για να το καμαρώνει ο γονιός επειδή πήρε αυτό το βαθμό ή επειδή έκανε αυτό το άθλημα ή επειδή... Όχι, το παιδί ζει για τη ζωή του. Εμείς είμαστε μεσάζοντες. Τα φέρνουμε στον κόσμο και να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να γίνουν ελεύθεροι άνθρωποι. Όχι για να είναι κάτι δικό μας που θα το καμαρώνουμε και θα μας δίνει εμάς αξία. Αλλά στην ελληνική κουλτούρα υπάρχει πάρα πολύ αυτό. Με τις πανελλήνιες, με όλο έτσι. Αυτό το καμάρι, δηλαδή όλο αυτό έτσι. Το οποίο εμένα τουλάχιστον ποτέ δεν μου άρεσε.
0: Και πόσες
1: γιατί
0: φορές...
1: νιώθουν άβολα τα παιδιά, ναι. Ακόμα και με την υπερβολική λατρεία και με το... νιώθουν άβολα τα παιδιά.
0: Και πόσες φορές ακούμε τους γονείς να λένε περάσαμε στο πανεπιστήμιο. Λες
1: ναι,
0: και δώσανε και αυτοί εξετάσεις.
1: Αυτό είναι ο πρώτος πληθυντικός όταν μιλάμε για το παιδί μας.
0: Έτσι.
1: Είναι κάπως προβληματικός. Δηλαδή όχι, δεν τα κάνουμε μαζί τα πράγματα, ούτε υπάρχουμε μαζί. Είμαστε κάτι χώρια και καλό είναι και εμείς οι γονείς να αφήνουμε τον εαυτό μας, να του επιτρέπουμε να έχει τα όνειρά του, να περνάει καλά, να έχει τη διασκέδασή του όποτε μπορεί, δηλαδή να μπορεί να υπάρχει χωρίς το παιδί, χωρίς το ρόλο του γονιού.
0: Έτσι.
1: Γιατί το παιδί μετά θα κάνει τη ζωή του. Εμείς πρέπει να έχουμε κι εμείς μια ζωή. Δεν είναι για όλους βέβαια το ίδιο εύκολο. Όπως σας είπα, δεν θέλω να γενικεύω. Απλά πρέπει τα παιδιά να μην ζουν για μας και να μην το νιώθουν αυτό. Είναι βάρος.
0: Και καθώς φτάνουμε προς το τέλος της σημερινής εκπομπής, κυρία Τζορτζακάκη, έχουμε μόλις 3 λεπτά για να ολοκληρώσουμε, κάτι λιγότερο από 3 λεπτά. Τι θα λέγαμε για τους τρόπους προσέγγισης όσον αφορά στην επιβολή πειθαρχίας, μάλλον στο να, μπορούμε να θέσουμε όρια και πειθαρχία.
1: Ναι,
0: να αφήσουμε τη λέξη επιβολή, επειδή δεν σας αρέσει κιόλας.
1: Είναι αυτό που είπα πριν, δηλαδή αυτοπαρατήρηση και αυτογνωσία. Ναι. Τι από αυτό που μας ενοχλεί στο παιδί μας είναι από το κάνουμε εμείς, πόσο εμείς δεν είμαστε καλά. Βέβαια με μια, εντάξει, ότι και εμείς δεν θα είμαστε τέλειοι, δεν χρειάζεται να καταραίουμε άμα δεν είμαστε τέλειοι, αλλά να το ξέρουμε, να ξέρουμε ακριβώς τι κάνουμε εμείς και τι βλέπει το παιδί από εμάς και το αντιγράφει. Και η επικοινωνία. Επικοινωνία και να μπαίνουμε λίγο στον κόσμο του. Και αν έχω λίγο χρόνο, θα ήθελα να πω ένα πολύ σημαντικό. Αν έχω λίγο χρόνο, όταν υπάρχει κάποια διάγνωση, όπως είπα πριν, όταν υπάρχει, ας πούμε, ΔΕΠΗ ή αυτισμός, που εκεί τα παιδιά έχουν δυσκολία με τα όρια. Εκεί, άμα ένας γονιός έχει ένα τέτοιο παιδί. Ζητάει το σεβασμό, προσπαθεί να βάλει όλα αυτά τα όρια, αλλά να έχει και στο νου του ότι για το παιδί του μπορεί να είναι ένας αγώνας, κάτι που για άλλα παιδιά είναι απλό. Και ο δάσκαλος το ίδιο που έχει τέτοια παιδιά. Δηλαδή όταν υπάρχει μια διάγνωση είναι σημαντικό να καταλαβαίνουμε πόσο πιο δύσκολο είναι για αυτά τα παιδιά το να καθίσουν κάτω, το να ακούσουν, το να μιλήσουν ευγενικά. Και να τα στηρίζουμε αυτά τα παιδιά όσα μπορούμε.
0: Και να τονίσουμε και κάτι ακόμη, ότι και οι καθηγητές και οι δάσκαλοι, αλλά και οι καθηγητές, κυρία Τζορτζακάκη, βοηθούν, στηρίζουν τα παιδιά με ΔΕΠΗ, αυτισμό.
1: Και γενικότερα. Και έτσι χρειάζεται. Και επίσης πρέπει και εμείς, όταν ας πούμε είμαστε στην παιδική χαρά και βλέπουμε ένα παιδί που μπορεί να έχει μια έκρηξη θυμού ή μπορεί να κάνει κάτι, Σαν κουλτούρα και σαν κοινωνία, να σταματήσουμε συνεχώς να ψάχνουμε, να βρίσκουμε τι κάνει ο άλλος, να μην μιλάμε λίγο, να λέμε δεν ξέρω τώρα τι συμβαίνει σε αυτό το παιδί, και να μην βιαστούμε να κρίνουμε, γιατί δεν ξέρουμε όντως τι συμβαίνει σε αυτό το παιδί, αντί να κοιτάμε τι κάνουν όλοι οι άλλοι, να κοιτάμε λίγο εμείς πώς θα είμαστε οριοθετημένοι.
0: Έτσι.
1: Και εμείς πώς θα έχουμε πειθαρχία. Και άμα το κάναμε όλοι αυτό, ο κόσμος σίγουρα θα ήταν πολύ καλύτερα.
0: Κυρία Τζορτζακάκη, δυστυχώς ο χρόνος μας ολοκληρώθηκε. Θα μας δοθεί δυνατότητα να τα ξαναπούμε σύντομα. Να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και
1: σας
0: καλή συνέχεια
1: πολύ.
0: Στο έργο σας.
1: Επίσης, να είστε καλά.
0: Συνομιλήσαμε στη σημερινή εκπομπή με την ψυχολόγο και συγγραφέα, την κυρία Κατερίνα Τζορτζακάκη. Απόγευμα στον 89,5. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
1: Η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος, Νίκαια της Βυθινίας, 325 μετά Χριστόν. Ιστορικοδογματική θεώρηση του Μητροπολίτου Μεσσηνίας Χρυσοστόμου Σαββάτου. Ένα έργο που εκπονήθηκε με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 1700 ετών από τη σύγκληση της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Η έκδοση περιέχει τις χριστολογικές διδασκαλίες του Αρίου και την αντιμετώπιση τους, την προετοιμασία και σύγκληση της Συνόδου, το θεολογικό της έργο, τους 20 ιερούς κανόνες της Συνόδου και τη θέση της για τον κοινό εορτασμό του Πάσχα. Η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος της Νίκαιας της Βυθινίας, 325 μετά Χριστόν, ιστορικοδογματική θεώρηση από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
3: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
4: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.

0: Αγαπητοί ακροατές, αμέσως τώρα ακολουθεί το μικρό απόδειπνο και οι χαιρετισμοί της Θεοτόκου.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασι. Βασιλέ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάσσας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και μη εις ενέγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτριμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σίμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιώθησε τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμει η μήτρη μου. Ιδούγαρ αλήθεια ανιγάψας τα άδλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς με. Ραντίεις με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίζ μια αγαλία συγκέφροσύνη να αγαλιάσονται ω θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρακτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον τη εγκάτη μου. Μη απορρίψει με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλει απ' εμού. Απόδοσ με την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς επιστρέψου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις θα θυσίαν έδω καν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός, ου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκίστη θυσίαν δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσου είναι επί το θυσία στήριών σου μόσχο. Ο Θεό ει τη βοήθειά μου πρόσχε, Κύριε, στο βοηθή σε μισπεύσω. Εσχυνθήτω αν και τραπήτω αν ζητούνται στην ψυχή μου. Αποστραφήτω αν ει τα οπίσω και κατεσχυνθήτω αν ηβουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτω αν παραυτικά ει κοινόμενοι λέγονται εσμοι έβγε έβγε. Αγαλιάστον σαν και εφραθήτω αν επίση πάντε ει ζητούνται σε ο Θεό. Και λεγέτω αν διαπαντό μεγαλυνθεί το Κύριο ή αγαπώντε του σωτηριό σου. Εγώ δε πτωχό ημί και παίρνει ο Θεό. Βοήθησόν με. Βοηθό μου και ρίστη μου, εσύ Κύριε, μη χρονίσει.
4: Κύριε, εισάκουσον τη προσευχή μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πα ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρό την ψυχή μου, εταπείνωσεν ει γην τη ζωή μου, εκάθισεν με εν σκοτεινή ω νεκρού αιώνο. Και η κηδεία εν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση τη έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτα χείρα μου η ψυχή μου, ω γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπόν σου απεμού και ομοιωθήσω με τι καταβαίνου συν Ισλάκων. Ακουστών ποιήσόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν, ενή πορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου. και εν το ελέησου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, διά την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε Πουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ήμονος Άγιος, σύ ήμονος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μήνιαν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνηση. Κύριε, προσέκατε φυγών, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου. Ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρά σύ πηγή ζωής εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιός της γηνός κουσής. Καταξίωσον, Κύριε, την νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων, το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός σου εφημάς, καθάπερην πείσαμεν επισέ. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνετισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιός σου εις τον αιώνα τα έργα των κυρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, το Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας ού καίστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συντοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντος Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, το προσταχθέν μυστικός λαβών.

0: Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας η λύτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρε εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρε εν θέου σαρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται ικτήσεις, χαίρε διείς βρεφουργείται οκτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλέως. Το παραδοξόν σου της φωνής, δις παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστιτεχθήν εδυνατόν, λέξον μη. Προς είναι εκείνος έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε της υγιής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον, χαίρε κλίμαξε πουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών, χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πως μηδέν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν νηδίν άπαση, της θέλους υθερίζειν σωτηρίαν, εν το ψάλιν ούτος, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξύλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθών δε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
1: Αλληλούια. Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσακο Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτων ως αμνών άμωμων εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες ύπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε δίσε γυμνώθει ο Άδης, χαίρε δίσε νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάντης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδους τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξα Χριστών. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Κήρυκε θεοφόροι γεγονότε οι μάγοι, υπέστεψαν στην Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε τον Χριστόν άπασιν. Αφέντε τον Ηρώδην ω λυρώδη. Μη είδω τα ψάλιν. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Λάμψα εν τη Αιγύπτο φωτισμών αληθεία σε δίωξα του ψεύδου στο σκότο. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτο και εν ητούτων δεριστέντε σε βόμ προς Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάντη στην πλάνη, πατήσασα. Χαίρε των ειδώλων, των δώρων, ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα, ποντίσασα, φαραώ των νοητών. Χαίρε πέτρα, ποντίσασα, του διψώντα τη ζωή. Χαίρε πύρνε στήλε οδηγών του εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι, μέλι και γάλα.

0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Μέλλοντος Σιμεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδότησος βρέφος αυτό, αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγει σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Νέαν ένδειξε κτήσιν εμφανίσεις οκτήσεις ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξ ασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντος ημνήσωμεν αυτοί οι βοώντες. Χαίρε το άνθρωπο της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπωσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούς οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενός αλήτρο την αιχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Ξένων τόκων δόντες, ξενοθόμεν του κόσμου των ούνες ουρανών μεταθέντες, δια τούτο βάρο υψηλός Θεός επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
2: Όλος είναι της κάτω και των άνω, ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος. Σιγατάβασης γα θεϊκίου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου Θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων κάφημα, χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ, χαίρε η ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευνίσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος, χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Πάσα φύση αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
2: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους ορώμεν επί σοι Θεοτόκε, απορούσι γαρλέγιν το πώς και παρθένος μένεις και τεκινήσχησας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφουσα σόβους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγουσα λόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινείς συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέοντας αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντο του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Σώσε θέλων των κόσμων, των όλων κοσμήτων, προς τούτων αυτεπάγγελτος ήλθε, και επιμείν υπάρχον ως Θεός, δι' ημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γαρτό όμοιον καλέσαστος Θεός ακούει. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
3: Τείχωση των Παρθένων, Θεωτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασες επιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαραν εγέννησας τους ηλιθέντας εσχρός, χαίρε σίγαραν ουθέτησας τους ηλιθέντας τον νουν, χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα, χαίρε παστάς ασπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίω αρμόζουσα, χαίρε καλή κουροτρόφε Παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ύμνος άπασιτάτε συνεκτίνεσθε σπέβδων το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου. Εις αρίθμους γάρ τη ψάμω οδάς, αν προσφέρω μένση βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκα σημείν τη ύποόσιν. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
3: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτουσα φως οδηγεί προς γνώση θεϊκήν άπαντας. Αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών, χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε ως μη της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χάριν δουν εθελήσας ο φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτος, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
3: Ψαλοντές σου των τόκων, ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχον ναών Θεοτόκε, εν τη σιγαρική σας γαστρή, ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε Κιβωτέ χρυσοδίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιων ιερέων ευλαβών, χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο, χαίρε διή εγείρονται τρόπαια, χαίρε διή εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία, χαίρε νύμφια ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφια ανύμφευτε.
3: Όπα νύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
3: Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάση ρίσε συμφορά άπαντα και τη μελούση λύτρωσε κολάσεω του σύμβοντα, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
3: Τι υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ω λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αιώνα και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάς τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ' ημίν σήμερον και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφήε ημίν τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόνα είμαι θυμών κατά την συνεπίκαιαν, μη αποστήσεις το ελαιός σου αφημών, αλλά της αυτών ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα, η Εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτών βοάσει Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην τη πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου και στη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την συν ειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος εκτήρμων.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών ετή ώρα ταύτα συντεύξης και ήθινον τη ζωήν ημών προς τις εντολάς σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίης ο Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης. Ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
0: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή παρθένε Θεόν η Φεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης, τη παραδόξου σου κοίησε ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένου Σιμών, της ουρανίης συνάψασα. ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εις προστριχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεις, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τι των ειδώνων του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλά ως φιλανθρώπου Θεούμητη, φιλανθρώπος πλαχνίσιτε επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένης ιδέηση και των σονιών και ήμων δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτό εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθμία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάγουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης, του σου Υιού και Θεού ημών κρυονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεζητίας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις αρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την μνήμην των σων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την σύνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σούτας ψυχάς ημών.
3: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
0: Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος υγειασμένε να έκαι παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθηκε πεδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεόσιμων, την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και τη σίγα στέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
3: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασίαν, μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου, ή να μη εν την ία αμαρτήματι παροργήσω των Θεών. Και πρέσβευε υπερ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
0: Θεοτό και Παρθένε, χαίρι και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
3: Δόξαση ο Θεός η ελπίσιμον δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Θαυματουργών και Ιαματικών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
0: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
0: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
0: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
0: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
0: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
0: Κύριε ελέησον.
3: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
0: Κύριε ελέησον.
3: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
0: Κύριε ελέησον.
3: Είπομεν και υπέρ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και των χαιρετισμών της Θεοτόκου.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει για το ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5 Γιώτα Μίχα Τζιφώτη, Μονές του Αγίου Όρους, εκδόσεις Χελάνδιου.

Συνεχίζουμε την ανάγνωσή μας με την Ιερά Μονή Ιβύρων. Βρισκόμαστε στο κεφάλαιο Ιστορία. Με τα βαρύτιμα δώρα που πήρε ο Τορνίκιος για την επιτυχία του, επέστρεψε το καλοκαίρι του 979 στο Όρος και ίδρυσε στη θέση της Λαύρας του Αγίου Κλίμεντος τη Μονή Ιβύρων, για την οποία το 980 ο αυτοκράτορας Βασίλειος ο Δεύτερος εξέδωσε χρυσόβουλο. Με άλλο χρυσόβουλο του ίδιου αυτοκράτορα το 984 επιτράπηκε προς χάριν του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτου να διατηρεί η Μονή Ιβύρων δικό της πλοίο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον δείχνει για το μοναστήρι και η μητέρα του βασιλείου Θεοφανό, η οποία του προσφέρει πολλά χρήματα και κτήματα και καθιστά την αδελφότητα ανεξάρτητη. Ιδιαίτερα στενή είναι η σχέση που αναπτύχθηκε μεταξύ των μοναχών της Μονής Ιβύρων με τον Όσιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη και τη Μονή Μεγής της Λαύρας. Σχέση που κατόπιν διατηρήθηκε ανά τους αιώνες. Σε σύντομο χρονικό διάστημα, η Μονή αποκτά πολλά μετόχια και συγκεντρώνει πολλούς Ήβυρες μοναχούς. Ανάμεσά τους είναι και ο γιος του Ιωάννη του Ήβυρα Ευθύμιος και ο ανεψιός του Γεώργιος, που συγκαταριθμούνται στους κτήτορες του μοναστηριού. Στη διάρκεια της διοίκησης αυτών των διακεκριμένων μοναχών, απέβη κέντρο του Ιβυρικού Έθνους και έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξή του. Πολλά ελληνικά συγγράμματα άρχισαν τότε να μεταφράζονται στην Ιβυρική και ορισμένα Ιβυρικά στην Ελληνική. Με την πάροδο του χρόνου όμως εγκαθίστανται και αρκετοί Έλληνες μοναχοί εξαιτίας της Πορταΐτισσας και μάλιστα σιγά σιγά υπερισχύουν. Το 998 ο Ιωάννης πεθαίνει και θάπτεται μέσα στο ναό των Αγίων Πάντων. Τον διαδέχεται ο γιος του Άγιος Ευθύμιος, ο οποίος αναδεικνύεται χάρη στο τεράστιο εκπολιτιστικό και ιεραποστολικό έργο του, φωτιστής των Ιβύρων και αποκαλείται νέος Χρυσόστομος. Υπογραφή του έχει διασωθεί σε έγγραφο του 1012 και του 1015. Πεθαίνει στην Κωνσταντινούπολη στις 13 Μαΐου του 1028. Τα οστά του μεταφέρθηκαν και εναποτέθηκαν μετά την ανέγερσή του στο νέο καθολικό της κοιμήσεως της Θεοτόκου, μέσα σε μαρμάρινη σκαλιστή λάρνακα, πάνω από την οποία καίει ακίμητο καντήλι. Ύστερα από κάποιες περιπέτειες, την ηγουμενία αναλαμβάνει το 1035 ο Γεώργιος, εξάδελφος του Ευθυμίου, που θεωρείται ως ο δεύτερος κτήτορ της Μονής. Στη διάρκεια της ηγουμενίας του θεμελιώνεται το νέο καθολικό της Μονής, το αφιερωμένο στην Παναγία. Η υπογραφή του υπάρχει στο δεύτερο τυπικό του Αγίου Όρους. Η θέση της Μονής κοντά στη θάλασσα την εξέθεσε πολλές φορές στην αρπακτική όρεξη των πειρατών, με αποκορύφωμα τους σταυροφόρους του 1204 και τους ενωτικούς του 1280. Επί αυτοκράτορος Μιχαήλ του 8ου του Παλαιολόγου και Πατριάρχη Βέκου, όπως είδαμε και σε άλλες περιπτώσεις μονών του Άθωνα, που λυσώντας από τη δυναμική αντίσταση των Γεωργιανών και των Ελλήνων μοναχών, τους έβαλαν σε ένα πλεούμενο που το βύθισαν στα ανοιχτά. Οι Καταλανοί, πριν μπορέσει το μοναστήρι να ορθοποδήσει, το καταστρέφουν ξανά, το 1307 με 1308. Άραβες πειρατές συνεχίζουν στη διάρκεια του 14ου αιώνα τις αρπαγές τους. Αυτοκρατορικές και άλλες χορηγίες όμως θα την βοηθήσουν να αρχίσει την ανασύνταξή της. Είναι χαρακτηριστικό πως σε κάθε δύσκολη εποχή οι Ήβυρες ηγεμόνες δεν εγκαταλείπουν τη μονή τους στον Άθωνα και είναι πολλά τα ονόματα των ευεργετών που μνημονεύονται εκεί. Αλλά και ο κράλης της Σερβίας Στέφανος Ντουσάν συμβάλλει στην ανοικοδόμηση. Στο διάστημα που ακολουθεί και με την πάροδο του χρόνου, το ελληνικό στοιχείο υπερτερεί. Τις τριβές που προκαλούνται μεταξύ των μοναχών έρχεται να καταπαύσει το 1357 με συγκύλιό του ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Κάλιστος ο Δεύτερος, ο οποίος εντέλεται να εκλέγεται ηγούμενος και εκκλησιάρχης εκ των Ρωμαίων μοναχών, που να είναι άξιοι
να φροντίζουν για την ενότητα και την πνευματική αγάπη των αδελφών. Με το ίδιο συγκύλιο, οι ακολουθίες στο καθολικό της κοιμήσεως της Θεοτόκου θα ψάλλονται στην ελληνική γλώσσα, ενώ η ιβυρική θα χρησιμοποιείται στο παρεκκλήσιο της Πορταΐτισσας, για να λειτουργούνται εκεί οι λιγότεροι αριθμητικά ήβυρες μοναχοί. Ο τελευταίος μοναχός της Μονής που καταγόταν από την Ιβυρία κοιμήθηκε το 1955. Ό,τι συνδέει τη Μονή Ιβύρων με τον τόπο καταγωγής των ιδρυτών της είναι η χρήση του συστήματος υπολογισμού της ώρας. Οι Ήβυρες χρησιμοποιούσαν το χαλδαϊκό σύστημα, σύμφωνα με το οποίο η ημέρα αρχίζει με την ανατολή του ηλίου και όχι το βυζαντινό, για το οποίο η έναρξη τοποθετείται στη Δύση και το οποίο είναι σε χρήση στο υπόλοιπο Άγιον Όρος και όχι μόνο. Στη διάρκεια της τουρκοκρατίας η Μονή αποκτά πολλά κτήματα, ιδίως από εκείνα που μετατρέπονταν σε βακούφια για να σωθούν από τις αρπαγές των κατακτητών. Ανάμεσα στα ακίνητα υπήρξε και η Μονή Βλατάδων της Θεσσαλονίκης, που προσαρτήθηκε με συνοδική απόφαση. Παράλληλα, αδελφοί της Μονής αποστέλλονται για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες ναών και μονών σε πολλές πόλεις της Ευρώπης. Οι πυρκαγιές δεν άφησαν άθικτη ούτε και τη Μονή αυτή. Άλλοτε λιγότερο και άλλοτε περισσότερο τις προξένησαν σημαντικές καταστροφές. Δυνατή φωτιά καταστρέφει τον Ιανουάριο του 1740 τμήμα του συγκροτήματος και μόνο η μεγάλη συνδρομή από τους μοναχούς άλλων μονών συμβάλλει στη σωτηρία του. Νέα πυρκαγιά το 1845 δεν προκαλεί σημαντικές ζημιές. Αντίθετα, εκείνη του 1865, ενισχυμένη από σφοδρούς ανέμους, αφήνει άθικτα μόνο τα οικοδομήματα που βρίσκονται στην αυλή, δηλαδή το καθολικό, την τράπεζα, τη βιβλιοθήκη, τον πύργο, το καμπαναριό, τη φιάλη και ορισμένα παρεκκλήσια. Ο σεισμός του 1905 προκαλεί και αυτός με τη σειρά του ζημιές σε αρκετά από τα οικοδομήματα. Με τα σχέδια του αρχιτέκτονα του παλατιού του Σουλτάνου, Κωστή Κάλφα, η Μονή Ιβύρων ανακαινίζεται και ανασυγκροτείται στα τέλη του 19ου αιώνα. Τα έξοδα των έργων αναλήφθηκαν από την ίδια τη Μονή, στην οποία ήρθαν αρρωγοί οι αρχιμανδρίτες Αθανάσιος Πάθης από την Κεφαλονιά και Κύριλλος από την Ηρακλίτσα. Στο κελί του προφήτη Ηλία, ασκητήριο σε μια κατάφυτη περιοχή πάνω στο λόφο, ασκήτεψε για 16 χρόνια ο εθνομάρτυρας Άγιος Γρηγόριος ο Πέμπτος, ο οποίος είχε προετοιμάσει τους μοναχούς για την Επανάσταση. Γι' αυτό και στη διάρκεια του αγώνα της εθνικής παλιγενεσίας η συμβολή της Μονής προς το αγωνιζόμενο έθνος υπήρξε τεράστια. Πέρα από τη συμμετοχή μοναχών της σε μάχες στη Νότια Ελλάδα, προσφέρει και όλα τα πολύτιμα αντικείμενα που έχει στην κατοχή της για τον αγώνα. Είναι χαρακτηριστική η άρνηση του Ιωάννη Καποδίστρια σε επιστολή που σώζεται στο αρχείο της Μονής να δεχτεί και την περίφημη λεμονιά που ακόμη και αυτοί προσέφεραν.

Αρσανάς. Από την κτητορική επιγραφή πληροφορούμαστε ότι ο Αρσανάς και ο πύργος του, που έχουν σχετικά πρόσφατα ανακαινιστεί, ολοκληρώθηκαν το 1625 με έξοδα του πρώην Μητροπολίτη Ελασσόνος Γαλακτίωνος, αναλόμαση εξοικείων χρημάτων ψυχής ένεκα αληθού σωτηρίας. Το παρεκκλήσιο είναι αφιερωμένο στους τρεις παιδες εν καμίνο και τον προφήτη Δανιήλ. Στο χώρο του Αρσανά δεσπόζει ο εντυπωσιακός ψηλός πύργος με τις καταχύστρες. 60 σκαλοπάτια αναφέρει ο Ιωάννης Κομνηνός πως έχει ως το επάνω πάτωμα. Στη δυτική είσοδο υπάρχει παρεκκλήσιο αφιερωμένο στους Άγιους Κτήτορες της Μονής, τον Γεώργιο, τον Ευθύμιο και τον Ιωάννη. Αξίζει να σημειώσουμε εδώ ένα μικρό χαρακτηριστικό απόσπασμα από την περιγραφή του Αρσανά της Μονής Ιβύρων, που απαθανάτησε ο Φώτης Κόντογλου στο κείμενο που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Νέα Εστία το 1963 με τίτλο «Καλοκαίρι στο Άγιον Όρος». Ο Αρσανάς ήταν ένα σπίτι μακρύ, χτισμένο απάνω στη θάλασσα, μέσα σε έναν κόρφο που τον αποσκέπαζε ένα σκάβος και για κεραμίδια είχε μαύρες πλάκες. Μπροστά είχε κάτι ξέρες που σκάζανε οι θάλασσες όποτε έπαιρνε βοριάς, και από πάνω κατεβαίνανε τα βράχια φυτρωμένα με μυρσίνες, με πουρνάρια και κάθε άγριο χαμόδεντρο. Ο Αρσανάς είχε 5-6 κάβιες αραδιασμένες και μπροστά είχε ένα χαγιάτι που ακουμπούσε σε κάτι δοκάρια από αγριόξυλα. Εκεί μέσα κοιμόμαστε. Από κάτω είχε κάτι χαμηλές καμάρες και μέσα στις καμάρες τραβούσανε τις βάρκες. Τα δίχτυα τα απλώνανε απάνω στα μπαρμάκια του χαγιατιού. Εκεί που κοιμόμαστε ακούγαμε από κάτω μας τη θάλασσα που έμπαινε μέσα στις καμάρες και κυλούσε τα χαλίκια και μας νανούριζε. Παλιά εικονίσματα ήταν κρεμασμένα μέσα στον Αρσανά και έκαιγε ακίμητο καντήλι. Τα κάβια που αναφέρει ο Κυρφώτης είναι τα κελιά και τα μπαρμάκια τα ξύλινα κάγκελα. Η είσοδος. Μια λιτή κρίνη από πράσινο ψαμίτι έξω από την είσοδο της Μονής μαζί με το κιόσκι προσφέρει δροσιά στον πεζοπόρο προσκυνητή. Παλιά χρησιμεύε κυρίως για το πότισμα των αλόγων. Κατασκευάστηκε με έξοδα των αρχόντων Σερμαράν της Ιβηρίας και Ποστέλνικου της Βλαχίας το 1619 και ανακαινίστηκε το 1845 με δαπάνη του αρχιμανδρίτη Σεραφείμ από τη Σινόπη, όπως μαρτυρούν τρεις επιγραφές στη μετόπη της. Έχει διαστάσεις 1,40 επί 0,70 μέτρα. Η οριχάλκινη στρόφιγγά της είναι τοποθετημένη στο κάτω μέρος του κορμού ενός κυπαρισιού που διακοσμεί την πρόσωψή της. Η είσοδος στην αυλή του μοναστηριού ανοίγεται περίπου στο μέσον της βόρειας πλευράς. Διακοσμείται με τετρακιόνιο πρόστυλο που κατασκευάστηκε το 1867 και στην αντίστοιχη θέση της νότιας πτέρυγας βρίσκεται το παραπόρτι. Πλάι στην είσοδο υπάρχει η παλαιά θύρα της Μονής. Ο αναγνώστης θα θυμάται πως αναφέραμε πιο πάνω ότι εκεί εμφανιζόταν η εικόνα της Παναγίας. Ονομάστηκε «Πύλη της Πορταΐτισσας» και αφού ανοίχτηκε άλλη επισημότερη, εκείνη η πρώτη παρέμεινε προς τιμήν της Παναγίας κλειστή. Στο διαβατικό, τον διάδρομο δηλαδή που από την θύρα οδηγεί τον προσκυνητή στην αυλή, ζωγραφικές παραστάσεις διηγούνται θαύματα της προστάτησας της Μονής και του Άθωνα. Ενώ ήδη θα παρατήρησες πως πάνω από την πύλη έχει απεικονιστεί η παράσταση της κοίμησης της Θεοτόκου. Η αυλή και τα γύρω κτίρια. Η αυλή είναι μεγάλη και κατάφυτη, με πολλών ειδών δέντρα και άνθη. Χώρος αναψυχής για τον πεζοπόρο προσκυνητή, που τον ξεκουράζει και τον δροσίζει παράλληλα το νερό από τις βρύσες, οι οποίες υπάρχουν σε διάφορα σημεία, όπως εκείνη του 1734,
αφιέρωμα του προηγουμένου Ναθαναήλ. Άγγελοι και ο ήλιος και το φεγγάρι και ένας δικέφαλος αετός και άνθη πολλά και άλλα στολίδια σε παραστέκουν καθώς πίνεις νερό. Άλλη μια του τέλους του 18ου αιώνα στην τράπεζα της Μονής με κυπαρίσια και φύλλα και καρπούς διακοσμημένοι σε συνδέει με μνήμες παλιές καθώς αν και φέρει επιγραφή με χρονολογία Οκτώβριο 1852 κάποια κομμάτια της είναι πολύ πιο παλιά από την κατασκευή της. Αμέσως αριστερά θα συναντήσεις το παρεκκλήσιο της Πορταΐτισσας και αμέσως νότια από αυτό το καθολικό με τον πύργο του ρολογιού στη νότια άκρη του Ιαλόφρακτου Εξονάρθικα που είναι οικοδόμημα του 1725. Ανάμεσα στο καθολικό και την τράπεζα, σχεδόν πάνω στον άξονα που συνδέει νοητά την πύλη με το παραπόρτι, βρίσκεται η Φιάλη. Στη μεγάλη πυρκαγιά του 1845, η παλαιά, έργο του 1614, είχε και αυτή καταστραφεί. Η σημερινή χρονολογείται στα 1865. Έχει ενσωματωμένα παλιά μαρμάρινα θωράκια και οι τοιχογραφίες της, έργα του αγιογράφου Φίλιππου, φιλοτεχνήθηκαν το 1878. Ο πενταόροφος πύργος στη νότια πλευρά, δίπλα στο παραπόρτι, παρουσιάζει δύο οικοδομικές φάσεις. Μία στα τέλη του 15ου αιώνα και μία δεύτερη στις αρχές του επόμενου, του 16ου αιώνα. Εξαιτίας του σεισμού του 1805 έπαθε σοβαρές ζημιές που επισκευάστηκαν πρόσφατα. Δυτικά του καθολικού, εξέχοντας τελείως από την πτέρυγα, βρίσκεται η τράπεζα με τον πύργο του Κοδωνοστασίου στην ανατολική της πλευρά, την εστία, το μαγειρίο, στη νότια και τη βιβλιοθήκη στη βόρεια. Στην πρόσωψή του, το Κοδωνοστάσιο φέρει επιγραφή που διασώζει τη χρονολογία της κατασκευής του ίδιου καθώς και του οχυρωματικού περιβόλου. Σεπτέμβριος 1513. Γύρω οι τετραόροφες πτέρυγες φιλοξενούν τα κελιά των μοναχών, τη νέα βιβλιοθήκη, το σκευοφυλάκιο και το συνοδικό, καθώς και το αρχονταρίκι που καταλαμβάνει την νοτιοδυτική γωνία του κτηριακού συγκροτήματος.

το καθολικό. Επιβλητικό το καθολικό της Μονής Ιβύρων. Σε καθυλώνει ήδη καθώς ετοιμάζεσαι να εισέλθεις. Με το εντυπωσιακό ζεστό κόκκινο χρώμα του εξωτερικού του, τις λευκές διακοσμήσεις, τον τριπλό ναρθικά του που κλείνεται στο εξωτερικό μέρος του από τζαμαρίες για να μπορεί να περνά το φως στο εσωτερικό του οικοδομήματος. Αναφέρθηκε ήδη πως είναι αφιερωμένο στην κοίμηση της Παναγίας και πως θεμελιώθηκε στα τέλη του 10ου αιώνα. Είναι λίγο νεότερο από εκείνο της Μονής Μεγής της Λαύρας. Έχει τα ίδια αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά και ολοκληρώθηκε με την επίβλεψη του ηγουμένου Γεωργίου, όπως μας πληροφορεί η επιγραφή στο δάπεδο του Σολέα, που καλύπτεται από ωραίο μαρμαροθέτημα. Η επιγραφή βρίσκεται στο κέντρο, τον ομφαλό του Σολέα, γύρω από πλάκα πορφυρίτη, την οποία περικλείει ο ριχάλκινη στεφάνη και αναφέρει τα εξής. «Εγώ εστερέωσα τους στήλους αυτής και εις τον αιώνα ούσα λευθήσεται Γεώργιος μοναχός ο Ήβυρ και Κτήτορ». Η γενική εντύπωση από το εσωτερικό του καθολικού, με τους επιβλητικούς πολυελαίους, τα καντήλια, τα δάπεδα με το παλαιότατο μαρμαροθέτημα του 10ου και του 11ου αιώνα, τα ξυλόγλυπτα, παραπέμπει σε ρωσικής καλλιτεχνικής προέλευσης διακόσμηση. Πολλά αρχιτεκτονικά μέλη, όπως Κιονόκρανα και Θωράκια, που είναι τοποθετημένα σε διάφορα σημεία του ναού, προέρχονται φανερά από το προηγούμενο κτίριο. Υπάρχουν όμως και αρχιτεκτονικά τμήματα εξίσου παλιά, που δεν είναι ορατά. Το ξυλόγλυπτο τέμπλο είναι καλής τέχνης με έντονα τονισμένο φυτικό διάκοσμο. Στο δεξιό προσκυνητάρι βρίσκεται η εικόνα της κοίμησης της Θεοτόκου και στο αριστερό των κτητόρων Αγίων Ιωάννη, Ευθυμίου και Γεωργίου. Οι τοιχογραφίες που σώζονται ανάγονται στο 16ο αιώνα. Έφεραν πολλές επιζωγραφίσεις του 19ου αιώνα που απομακρύνθηκαν τα τελευταία χρόνια. Είναι έργα του μοναχού Μάρκου που κατάγεται από την Ιβηρία και εικονίζεται μαζί με τον ηγούμενο Γαβριήλ σε τοιχογραφία του ανατολικού τείχου του ναού. Στο τέμπλο, μπροστά στην ωραία πύλη, βλέπει ο προσκυνητής ένα μεγάλο καντήλι που το βάρος του φτάνει τα 2,5 κιλά. Πρόκειται για την κανδύλα της Πορταΐτισσας, που κινείται ρυθμικά και οριζόντια για πολλές ώρες την ώρα της ακολουθίας και τις καθημερινές σε έκτακτες περιπτώσεις, άσχετα από κάποια ακολουθία. Ο μοναχός Δωρόθεος Αγιορείτης, στο βιβλίο του για το Άγιο Όρος, έχει σημειώσει ότι η κανδύλα είναι συνδεδεμένη με την τύχη του Αγίου Όρους, μόνη της, αυτοδύναμα και χωρίς τη βοήθεια τεχνικού μέσου, κινείται στον αέρα, διαγράφοντας μεγάλες κυκλικές, ελλειπτικές και ευθείες γραμμές. Οι κινήσεις αυτές αποτελούν προειδοποιητικά σύμβολα των εσωμένων και έχουν σχέση όχι μόνο με το Άγιο Όρος, αλλά και όλη την Οικουμένη. Ο μεγάλος νεοέλληνας συγγραφέας και διανοούμενος Γιώτα Μη Παναγιωτόπουλος, με το απαράμιλο ύφος του και τη δική του ματιά, έχει αφήσει μια θαυμάσια περιγραφή του εσπερινού της κοίμησης στο καθολικό αυτό και αξίζει να την παρακολουθήσουμε στο σημείο αυτό. Στον εσπερινό των Ιβύρων, παραμονή της κοίμησης, καθώς προβαίνει η νύχτα του Αυγούστου με τραχή θαλασσινό άνεμο, αισθάνομαι πως έχω σμίξει με τη συνεχή ροή του χρόνου, πως έχω καταντήσει άχρονος. Σιγά σιγά ξεφλουδίζομαι από τη βιωτική μέρημνα, την αποθέτω. Είναι η στιγμή κορυφαία. Τα πολλά αναμένα κεριά, οι τεράστιοι χωροί, θέλω να πω οι οριζόντιοι ολοστρόγγυλοι πολυέλαιοι, τα μαύρα ενδύματα, η μελωδική μονοτονία των ανοιξανταρίων, ο δεσπότης που ασθμένει μέσα στη βαρύτατη, καταπίκυλτη βυζαντινή του σκευή, η καπνή του Λιβανοτού που είναι ζυμωμένος με τριαντάφυλλο ή γιασεμί καθώς το τσάι στην Κίνα, αυτή η καταπληκτική Ανατολή με συνεπέρνουν και με συγκλονίζουν συθέμελα.
Ο Εσπερινός των Ιβύρων, ακόμη και μέσα στην τελετουργική του αλυγισιά, ακόμη και μέσα στην πρωτοβαθμιά του Ευλάβεια, ακόμη και μέσα στην ανθρωποαρέσκειά του, είναι γεγονός που δεν μπορεί να περάσει για όσους ζουν την εσωτερική ζωή απαρατήρητο.

Στις δύο άκρες της λιτής που κατασκευάστηκε το 1622 υπάρχει από ένα παρεκκλήσιο του Αγίου Νικολάου στα δεξιά του εισερχομένου και των Αρχαγγέλων στα αριστερά. Σε αυτό το δεύτερο φυλάσσονται τα Άγια Λείψανα. Οι τοξωτές κόνχες που θα δεις στον δυτικό τοίχο της λιτής είναι τα κενοτάφια των κτητόρων και των Αγίων Πέτρου και Ονουφρίου. Τα λείψανα των Αγίων αυτών, σύμφωνα με την παράδοση, αρπάχθηκαν από τους Λατινόφρονες. Στον Εξονάρθικα θα δεις παραστάσεις με σκηνές από την Αποκάλυψη. Χαρακτηριστική η αντίληψη του αγιογράφου να παραστήσει τους εμπόρους της Βαβυλωνίας με τούρκικα ρούχα και σαρίκια. Οι αρχικές τοιχογραφίες είναι έργα του Νικηφόρου που συμπληρώθηκαν από τον Μιχαήλ. Η τράπεζα οικοδομήθηκε το 1848 με χρήματα που διέθεσε ο αρχιμανδρίτης Αθανάσιος από τη Ζαγορά. Είναι ορθογώνια, στεγάζεται με ξύλινη οροφή και στη δυτική στενή πλευρά της σχηματίζεται κόγχη. Ιδιαίτερα πρέπει να αναφερθούν τρεις θαυμάσιας τέχνης εικόνες που σχηματίζουν δέηση, δηλαδή του Χριστού, της Παναγίας και του Προδρόμου, που προέρχονται από το τέμπλο του Παλαιού Καθολικού. Ο πύργος του Κοδωνοστασίου είναι σύγχρονός της.

Ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει για το ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5 Γιώτα Μίχα Τζιφώτη, Μονές του Αγίου Όρους, εκδόσεις Χελάνδιου.

0: Κενοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αναγνώσματα. Του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου Ιερονύμου. Γραπτά κηρύγματα στα Αποστολικά και στα Ευαγγελικά Αναγνώσματα από τον Μητροπολίτη Λαρίσης και δημοσιευμένα στο έντυπο Φωνή Κυρίου. Ένα σημαντικό βοήθημα για όποιον επιθυμεί να εμβαθύνει στον Ευαγγελικό Λόγο. Κενοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Γεωγραφικά Αναγνώσματα. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr κάθετος θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
2: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
3: Η ώρα είναι 10.

Τίτλοι ειδήσεων στις 10 με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Πάνω από 820.000 ευρώ διαθέτει η Εκκλησία της Ελλάδος για 150 υποτροφίες φοιτητών σε Ελλάδα και εξωτερικό, ανακοίνωσε σήμερα η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, η οποία παρουσίασε σχέδιο νόμου για την στήριξη των πρεσβυγενών πατριαρχείων και τη θεσμοθέτηση 600 οργανικών θέσεων κληρικών της Ομογένειας. Συνάντηση στο Τίβα του Μαυροβουνίου με τον πρόεδρο της Σερβίας Αλεξάντερ Βούτσιτς είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Συζητήθηκε η ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας, ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας και της συνδεσιμότητας, η ενταξιακή πορεία της Σερβίας, την οποία η χώρα μας στηρίζει, για την εκπλήρωση των προαπαιτούμενων προϋποθέσεων και μεταρρυθμίσεων. Οι ευρωβουλευτές ενέκριναν σχέδιο ψηφίσματος σχετικά με τον αντίκτυπο της τουρκικής εισβολής στις γυναίκες και τα κορίτσια της Κύπρου, ζητώντας λογοδοσία και στήριξη των επιζώντων. Το Διεθνές Ειρηνευτικό Συμβούλιο δεν κατέληξε σε συμφωνία για το νέο απεσταλμένο της Βοσνίας. Γενικά έθυρος ο καιρός.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική η Μαριλένα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Δημήτρης Ελένης. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Περνάμε σήμερα στο τμήμα της Θείας Λειτουργίας που το ονομάζουμε Θεία Κοινωνία. Εισερχόμαστε σε τόπο υπερουράνιο. Φτάνουμε σαν τον Μωυσή μπροστά στο υπερφυές θαύμα. Πώς το λέει η Γραφή? «Και ωρά ότι ο βάτος καίεται πυρί, ο δε βάτος ου κατεκαίεται», είπε δε Μωυσής. «Παρελθόν όψομε το όραμα το μέγα τούτο, ότι ου κατακαίεται ο βάτος. Ως δε είδε Κύριος ότι προσάγει ειδήν, εκάλεσεν αυτόν ο Κύριος εκ του βάτου λέγον: Μωυσή, Μωυσή. Ο δε είπε: Τι εστί? Ο δε είπε: Μη εγγύσεις, όδε. Λύσε το υπόδημα εκ των ποδό σου. Ο γαρ τόπος ενωσί έστικας γία γία εστίν». Πριν φτάσουμε να γευτούμε τους καρπούς μιας συντελεσθήσας πράξης, ας ξαναδούμε εν συνόψη πώς φτάσαμε μπροστά σε αυτό το θαύμα. Φύγαμε από τα σπίτια μας, τις μικρές μας κατοίκων εκκλησίες, και μαζευτήκαμε σε κοινό τόπο μαζί με άλλους βαπτισμένους πιστούς που αποτελούν μέλη του σώματος του Χριστού. Ήδη με το βάπτισμά μας έχουμε φύγει από την αυτάρκεια των καταφύση οικογενειακών μας δεσμών, μέσα στους οποίους μας εγκλωβίζει η ιστορία της αμαρτίας, της φθοράς, του θανάτου, και έχουμε ενταχθεί σε μια νέα οικογένεια, την οικογένεια του Χριστού, όπου όλες οι φυσικές σχέσεις αναιρούνται και επιστρέφουν μεταμορφωμένες. Μαζευόμαστε λοιπόν ως μέλη αυτής της οικογένειας στον τόπο της παρουσίας του Θεού για να μετάσχουμε στη φανέρωση του μυστηρίου της υιοθεσίας, να γίνουμε δηλαδή ιοί του ουρανίου Πατρός με την πρόσληψη της σάρκας και του αίματος του μονογενούς του Υιού. Δεν ερχόμαστε μόνοι μας με άδεια χέρια. Φέρνουμε μαζί μας και τη δημιουργία ως ψωμί και κρασί, γιατί απ' αρχής έχουμε προοριστεί φύλακες και διαχειριστές αυτής της δημιουργίας. «Εργάζεσθε και φυλάσσι», όπως μας λέει η Γραφή. Και καταθέτουμε τους εαυτούς μας και τα δώρα μας ενώπιον του Χριστού, που τον εκπροσωπεί ο επίσκοπος ή ο εντολοδόχος του ιερέας. Αυτά τα δώρα, ο σάρτο και ίνο, θα τα αναφέρουμε στον ουράνιο Πατέρα, κλήρος και λαός, και θα παρακαλέσουμε να τα καθαγιάσει με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος και να μας τα επιστρέψει ως σώμα και αίμα Χριστού. Η προσευχή της Θείας Λειτουργίας δεν είναι σαν τις άλλες τις πολλές προσευχές που ενεργούμε ή αναπέμπουμε στις άλλες ακολουθίες της Εκκλησίας ή στην ατομική μας πνευματική άσκηση. Αυτές οι άλλες προσευχές έχουν ασκητικό χαρακτήρα. Είναι δηλαδή διαρκής εγρήγορση και άσκηση που συνεχώς μας προετοιμάζουν για να μπορέσουμε να αναπέμψουμε την προσευχή της Θείας Ευχαριστίας. Όλος ο πνευματικός μας βίος είναι μια πορεία προς τη Θεία Ευχαριστία και τη Θεία Κοινωνία. Εκεί θα συναντήσουμε τον Χριστό και η παρουσία του θα είναι παρουσία κρίσης. Ο Χριστός αυτός δεν έρχεται από το ιστορικό παρελθόν, αλλά από το δοξασμένο μέλλον. Είναι ο ενθρονισμένος εις τα δεξιά του Πατρός Θεάνθρωπος, ο μετά την Ανάσταση και την Ανάληψη Χριστός. Και έρχεται επειδή υπάρχει το Άγιο Πνεύμα, το οποίο επεδήμησε την ημέρα τη Μεγάλη της Πεντηκοστής και ενεργεί συνεχώς μέσα στην ιστορία, οδηγώντας την στη Βασιλεία. Αυτό το Άγιο Πνεύμα μας συγκροτεί σε σώμα Χριστού όταν συναζόμαστε γύρω από το τραπέζι της Θείας Ευχαριστίας. Αυτό μας συνέχει ως σώμα Χριστού

και δεύτερον θα φέρει τον Χριστό ξανά ανάμεσά μας. Και ποιήσον, λέμε, τον μεν άρτον τούτον τίμιον σώμα του Χριστού σου, το δέν το ποτηρίο τούτο τίμιον αίμα του Χριστού σου. Ας δούμε τώρα πώς συνεχίζεται η ευχαριστιακή μας σύναξη μετά τον καθαγιασμό των δώρων. Βρισκόμαστε στο μέρος της Θεία Λειτουργίας που το ονομάζουμε Θεία Κοινωνία. Ο ιερέας θα αναπέμψει μία μυστική ευχή για την υποδοχή του Χριστού, προσκαλώντας τον εξ ονόματος όλων μας, ενώ ξέρουμε ότι είναι ήδη παρόν. «Πρόσχες, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, εξ Αγίου Κατοικητηρίου Σου και από θρόνου δόξης της Βασιλείας Σου και ελθέης του Αγιάσε ημάς, ο άνω το Πατρί συγκαθήμενος και όδε ημίν αοράτος συνών, και καταξίωσον τη κρατεά Σου χειρή, μεταδούνε ημίν του αχράντου σώματός Σου και του τιμίου αίματος». Είπαμε προηγουμένως ότι ο Χριστός έρχεται από τη δόξα της Βασιλείας Του, όχι από το ιστορικό παρελθόν, και έρχεται για να μας αγιάσει. Ενώ βρίσκεται στα δεξιά του Πατρός, συγχρόνως είναι με θυμών, μαζί μας. Πρόκειται για μια δυναμική παρουσία που διαρκώς μεταμορφώνει τον κόσμο σε Βασιλεία των Ουρανών. Πρόκειται για διαρκή είσοδο της Βασιλείας εντός της ιστορίας και μεταμόρφωσης της τελευταίας σε Βασιλεία κατά έναν μυστικό τρόπο, ώστε να μπορούμε να λέμε «Ο Χριστός εν μέσω ημών». Και υπογραμμίζουμε ότι αυτή η παρουσία ενεργείται αοράτως, δηλαδή στον τόπο και με τον τρόπο της σχέσης. Ουκ έρχεται η Βασιλεία του Θεού μετά παρατηρήσεως, ουδέ ερούσιν ιδού όδε ή ιδού εκεί, ιδού γάρι Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί, μας λένε τα Ευαγγέλια. Εκεί, στη σχέση με τον Χριστό, ψηλαφείται η Βασιλεία του Θεού.

Στο σημείο αυτό παρατηρούμε ότι μέσα στο Ιερό Βήμα ενεργούνται πέντε πράξεις και υπογραμμίζω τη λέξη πράξεις: ύψωσης, μελισμός, ένωσης, μετάληψης, ευχαριστία. Θα προσπαθήσω να περιγράψω αυτές τις πράξεις που ενεργούνται μέσα στο Ιερό Βήμα και που εμείς δεν βλέπουμε. Καταρχήν, ο διάκονος ή ο ιερέας θα εκφωνήσει.

πρόσχομεν. Αυτό το δυναμικό πρόσχομεν, αυτή η γλυκύτατη επισήμανση. Κι άλλες φορές κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας έχουμε ακούσει τον ιερέα να μας καλεί σε εγρήγορση. Όμως αυτό το πρόσχομεν, αυτό το ας προσέξουμε, τώρα έχει ένα ιδιαίτερο περιεχόμενο. Κλείνει μέσα του όλη τη λαχτάρα μας, αλλά και όλο το μυστήριο της σωτηρίας μας. Βρισκόμαστε ενώπιον του μυστηρίου της υπερφυούς υιοθεσίας. Θα ενωθούμε με τον Υιό του Ουρανίου Πατρός. Θα ενωθούμε με το σώμα του Υιού και έτσι θα γίνουμε Υιοί του ίδιου Πατέρα. Έχουμε φτάσει λίγο πριν το τέλος της ιερής κλίμακας. Ένα βήμα ακόμα και θα εισέλθουμε στον υπερουράνιο τόπο, σε τόπο Άγιο. Αυτό ακριβώς επισημαίνει ο ιερέας. Σε τόπο Άγιο εισέρχονται οι Άγιοι. Σχέση με τον Άγιο, σχέση με τα αγιασμένα δώρα που τώρα είναι Χριστός, έχουν μόνο οι Άγιοι. Επί της Αγίας Τραπέζης βρίσκονται τα καθαγιασμένα τίμια δώρα. Επί του δισκαρίου το σώμα του Χριστού και εντός του ποτηρίου το αίμα Χριστού. Ο ιερέας θα λάβει το τεμάχιο άρτου που έχει μεταβληθεί σε σώμα Χριστού και που ονομάζεται αμνός, και θα το υψώσει χρησιμοποιώντας τα δύο δάχτυλα, το μεγάλο και τον δείκτη, και των δύο χεριών, εκφωνώντας τα Άγια της Αγίης. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι δεν είμαστε Άγιοι, ότι η ενδημούσα εντός μας ροπή προς την αμαρτία, οι καταστάσεις του βίου δεν μας επιτρέπουν να αξιώσουμε τη συμμετοχή μας στο δείπνο της Βασιλείας. Γνωρίζουμε ότι μόνο ένας Άγιος υπάρχει και αυτός λέγεται Ιησούς Χριστός. Και αυτό το διατυπώνουμε ως λαός. Εις Άγιος, εις Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Ωστόσο, θα προσέλθουμε στη Θεία Κοινωνία. Όχι ως Άγιοι, ούτε βέβαια ως άξιοι, αλλά ως υπάκουοι στη Θεία Χάρη. Εν δυνάμει δηλαδή Άγιοι, λόγω του βαπτίσματός μας. Όσο κι αν έχουμε προετοιμαστεί με εξομολόγηση ή με νηστεία για να φτάσουμε στη Θεία Κοινωνία, κατ' ουσίαν δεν είμαστε άξιοι. Θέλω να πω, δεν προσερχόμαστε με απαιτήσεις αγιότητας. Θα έλεγα μάλιστα ότι η ουσιοδέστερη προετοιμασία μας επικεντρώνεται στην ενέργεια να αποδεχθούμε τη Θεία Δωρεά. Η άφατη φιλανθρωπία του μεγάλου αρχιερέα μας, του Ιησού Χριστού, μας χαρίζει τον εαυτό του. Θα προσέθετα μάλιστα ότι ούτε ως δούλοι της αμαρτίας προσερχόμαστε, αλλά ως φίλοι του. Τη δυνατότητα να είμαστε φίλοι του μας την παρέχει ο ίδιος ο Χριστός, έχοντάς μας ήδη σφραγίσει εις την ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Κατά το βάπτισμά μας, με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, τον ξαναακούμε να μας λέει, όπως είπε στους μαθητές του, «Ημείς φίλοι μου εστέ». Επισημαίνω ότι στο σημείο αυτό της Θείας Λειτουργίας καλούμαστε να αποδεχθούμε τη δωρεά του Θεού, το δώρο αυτό της αγάπης του. Πρόκειται για άλμα από τον τρόπο της αμαρτίας στον τρόπο της Βασιλείας. Για να γίνει αυτό θα πρέπει ήδη με την είσοδό μας στο ναό για να παρακαθίσουμε στο δείπνο του Κυρίου να αφήσουμε απ' έξω τα ευσεβιστικά και τα ταπεινολογικά σύνδρομα που ύπουλα υπονομεύουν την ευχαριστιακή σχέση μας με τον Χριστό. Γνωρίζω ότι δεν είναι εύκολο. Γνωρίζω ότι στον ορθόδοξο βίο μας έχουν υπησέλθει δικανικές αντιλήψεις, ευσεβιστικές τάσεις, σύνδρομα ενοχών. Δεν χρειάζονται αυτά στη λειτουργική μας σύναξη.
αρκετά μας ταλαιπωρούν πριν βρεθούμε σε αυτήν. Άλλωστε, όλες οι ευχές της Θείας Λειτουργίας υπογραμμίζουν τη δύναμη αυτής της δωρεάς που μας παρέχεται. Πριν από κάθε Θεία Λειτουργία ασκούμεθα διαρκώς στην οδό της μετανοίας με πράξεις προσευχής και νηστείας, με έργα αρετής και φιλανθρωπίας, για να μπορούμε ακριβώς σε αυτή την ώρα της Θείας Κοινωνίας, που είναι συγχρόνως ώρα κρίσης ενώπιον του Κριτού, να αποδεχθούμε τη δωρεά της αγάπης Του. Και αρχίζουμε την πορεία προς την κοινωνία του Αγίου Σώματος του Χριστού, αναπέμποντας δοξολογικό ύμνο προς τον Κύριο, τον ύμνο που ονομάζουμε κοινωνικό, γιατί συνοδεύει την πράξη της Θείας Κοινωνίας. Συνήθως είναι η φράση «ενείτε τον Κύριο εκ των ουρανών», εκτός και αν πρόκειται για μια δεσποτική ή θεομητορική εορτή που έχουν το δικό τους κοινωνικό.

Διαβάζουμε συγκεκριμένα στη λειτουργική φυλάδα. Ήτα ο λαός ψάλι το κοινωνικό της ημέρας εις τον ήχον εις τον οποίον εψάλει και το χερουβικόν. Τιμέν Κυριακή το ενείτε τον Κύριον εκ των ουρανών. Αλληλούια. Είδε τύχη δεσποτική ή θεομητορική εορτή ή απόδοση αυτής, ψάλετε το κοινωνικό της εορτής. Παλαιότερα το κοινωνικό ήταν ολόκληρος ψαλμός, η ψαλμωδία του οποίου συνεχιζόταν και κατά τη διάρκεια της κοινωνίας των πιστών. Τέτοιοι ψαλμοί ήταν συνήθως οι ψαλμοί 22, που αρχίζει με τη φράση «Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει», 33, που αρχίζει με τη φράση «Ευλογήσω τον Κύριον εν παντή καιρό», 116, που αρχίζει με τη φράση «Ενείτε τον Κύριον πάντα τα έθνη», και 144, που αρχίζει με τη φράση «Υψώσωσε ο Θεός μου, ο Βασιλεύς μου». Το περιεχόμενο του κοινωνικού είναι δοξολογικό. Σήμερα που λανθάνει η αντίληψη ότι το κοινωνικό καλύπτει νεκρό χρόνο, παρουσιάστηκε το φαινόμενο να αλλοιώνεται το περιεχόμενό του με επιλογές των ψαλτών που εισάγουν ψαλτικά μέλη άσχετα με το γεγονός που συντελείται και μάλιστα με κριτήριο ακουστικής απόλαυσης. Θα έπρεπε κατά τη γνώμη μου να προσέχουμε στην εφαρμογή της εκκλησιαστικής τάξης των λεγόμενων και ψαλωμένων, ιδιαίτερα κατά την τέλεση της Θείας Λειτουργίας. Όσο ψέλνεται τώρα ο ύμνος του κοινωνικού μέσα στο ιερό βήμα, ο ιερέας, μετά την ύψος του Αγίου Σώματος του Χριστού, θα προχωρήσει στη δεύτερη πράξη που ονομάζεται μελισμός. Δηλαδή θα τεμαχίσει τον άρτο σε 4 μέρη, συνοδεύοντας την πράξη του, την ενέργειά του, με μία μυστική ευχή. Εάν υπάρχει διάκονος, ο διάκονος λέει προς τον ιερέα «Μέλισον δέσποτα των Άγιων Άρτων». Ο ιερέας μελίζων αυτών εις μερίδας 4 μετά προσοχής και ευλαβίας λέγει «Μελίζεται και διαμερίζεται ο αμνός του Θεού, ο μελιζόμενος και μη διαιρούμενος, ο πάντοτε αισθιόμενος και μουδέποτε δαπανόμενος, αλλά τους μετέχοντας αγιάζων». Μελίζεται λοιπόν και διαμερίζεται ο αμνός του Θεού. Αυτό είναι το μέγα μυστήριο της σχέσης με τον Χριστό. Καθένας μας είναι ένας, αλλά όχι μόνος. Καθένας μας υπάρχει εν σχέση με όλα τα μέλη του σώματος του Χριστού. Δηλαδή ο ένας είμαστε οι πολλοί και ως πολλοί αποδεχόμαστε τη σχέση μας με τον ένα και μοναδικό Χριστό. Ο ένας Χριστός και οι πολλοί πιστοί αποτελούμε τον κόσμο όπου ενεργείται η σωτηρία της δημιουργίας. Ξανακούστε τις μετοχές. Μελιζόμενος, μη διαιρούμενος. Αισθιόμενος, μηδέποτε δαπανόμενος. Μετά την ευχή αυτή ο ιερέας θα θέσει σταυροειδώς επάνω στον Άγιο Δίσκο τις 4 μερίδες που φέρουν ανάγλυφα τα αρχικά Ιώτα Σίγμα, Νι Ιώτα, Κάπα Αλφα, Χι Σίγμα, δηλαδή Ιησούς, Νικά, Χριστός. Αφού τώρα λάβει την άνω κειμένη μερίδα, την έχουσαν τους χαρακτήρας Ιώτα Σίγμα, ποιεί μαζί με αυτή σταυρό επάνω από το Άγιο Ποτήριο, ενώ ο διάκονος λέει «πλήρωσον δέσποτα το Άγιο Ποτήριο». Τρίτη πράξη λοιπόν η ένωση άρτου και ίνου, δηλαδή σώματος και αίματος Χριστού, που την ονομάζουμε και πλήρωση. Εντός του ποτηρίου τίθεται η μία από τις 4 μερίδες στις οποίες μελίστηκε ο αμνός,
αυτή ακριβώς που φέρει το μονόγραμμα Ιησούς Χριστός. Οι υπόλοιπες τρεις μερίδες θα παραμείνουν στο δισκάριο για να μεταλάβουν ή ιερείς ή ο ιερέας. Αυτή τη μία μερίδα λοιπόν την ρίπτει εντός του Αγίου Ποτηρίου λέγον «Πλήρωμα ποτηρίου πίστεως πνεύματος Αγίου». Και ο διάκονος, δηλαδή ο λαός, αναφωνεί το «Αμήν».

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Αυτή η πράξη της ενώσεως του άρτου με τον ίνο δια της ρήψεως του Αγίου Αμνού εντός του ποτηρίου προέκυψε όταν εγκαταλείφθηκε η πρακτική να κοινωνούν οι πιστοί χωριστά το σώμα και χωριστά το αίμα του Κυρίου και εγκαινιάστηκε η πρακτική να μεταλαμβάνουν σώμα και αίμα μαζί με την Ιερή Λαβίδα. Είναι ενδεικτική και χαριτωμένη, επιτρέψτε μου να πω, μια υπόδειξη που καταγράφεται στην πέμπτη μυσταγωγική κατήχηση του Αγίου Κυρίλου Ιεροσολύμων και δείχνει την πρακτική μέρημνα που είχαν τότε στην κατήχηση για το πώς προσέρχεται ένας πιστός στη Θεία Κοινωνία. Θα διαβάσω το πρωτότυπο κείμενο και θα δώσω μετά και μια μετάφραση. «Προσιών ουν μη τεταμένης της των χειρών καρπής προσέρχου, μη δε διηρημένης της δακτύλης, αλλά την αριστεράν θρόνων ποιήσας τη δεξιά, ως μελούση βασιλέα υποδέχεστε και κυλάνα στην παλάμην δέχου το σώμα του Χριστού επιλέγων αμήν. Μετασφαλίας ουν αγιάσας τους οφθαλμούς τη επαφή του Αγίου Σώματος μεταλάμβανε προσέχον μη παραπολέσεις τι εκ τούτου. Ήτα προσέρχου και το ποτηρίο του αίματος μη ανατείνοντας χείρας, αλλά κύπτουν και τρόπο προσκυνήσεως και σεβάσματος λέγον το αμήν». Μια μετάφραση αυτού του κειμένου. Όταν προσέρχεσαι να μεταλάβεις, πρόσεχε να μην προσέλθεις με απλωμένες παλάμες, ούτε με ανοιχτά δάχτυλα, αλλά κάνε το αριστερό σου χέρι ως θρόνο για το δεξί σου, που πρόκειται να υποδεχθεί τον βασιλέα. Και αφού βαθουλώσεις την παλάμη, δέξου το σώμα του Χριστού λέγοντας αμήν. Έπειτα με ασφάλεια και προσοχή μεγάλη, αγιάζοντας τους οφθαλμούς σου δια της επαφής του Αγίου Σώματος, μεταλάμβανε το, προσέχοντας μη παραπέσει τίποτε από αυτό. Έπειτα πλησίασε και στο ποτήριο του αίματος, όχι με απλωμένα χέρια, αλλά σκύβοντας με τρόπο σεβαστικής προσκυνήσεως και λέγοντας το αμήν. Διασώθηκε όμως αυτή η αρχαία πρακτική στη μετάληψη του κλήρου. Οι ιερείς μεταλαμβάνουν σώματος και αίματος χωριστά. Ακολουθεί τώρα η έγχυση ζεστού νερού μέσα στο ιερό ποτήριο. Το νερό αυτό είναι βρασμένο και βρίσκεται μέσα σε μικρό δοχείο. Ονομάζεται ζέον. Η έγχυση γίνεται με το τελετουργικό τρόπο. Μας λέει η φυλάδα. «Και λαβών το ζέον», λέγει προς τον ιερέα ο διάκονος, «ευλόγησον δέσποτα το ζέον. Ο ιερεύς, ευλογημένη η ζέση των Αγίων σου, πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν». Ο διάκονος εγχέει εκ του ζέοντος το αρκούν, σταυροειδός εν το Αγίο Ποτηρίο, λέγοντος του ιερέως ζέσης πίστεως πνεύματος Αγίου. Η αρχική χρήση ζεστού νερού είχε πρακτικό χαρακτήρα. Έπρεπε ο ίνος να αναμειχθεί με νερό, να γίνει δηλαδή και κραμμένος ίνος, δεδομένου ότι ο ίνος ήταν πυκνός. Από την έκφραση μάλιστα «κεκραμένος ίνος» παρέμεινε το επίθετο «κεκραμένος» που εν συνεχεία εμφανίζεται ως ουσιαστικό «κρασί». Στην τελετουργική παρέμεινε η πράξη αλλά με συμβολικό χαρακτήρα. Σημαίνει πλέον τη ζεστή πίστη, τη ζέουσα πίστη. Ο προσδιορισμός Ζέους απίστη λαμβάνεται από την Αποκάλυψη, όπου στην επιστολή προς τον επίσκοπο Λαοδικίας διαβάζουμε: «Είδα σου τα έργα, ότι ούτε ψυχρός ή ούτε ζεστός, όφελον ψυχρός εις ή ζεστός, ούτως ότι χλιαρός ή και ούτε ζεστός ούτε ψυχρός, μέλωσε εμέσε εκ του στόματός μου». Σκληρή φράση είναι, αλήθεια. Η επόμενη, η τέταρτη πράξη, είναι η μετάληψη. Ξεκινάει με τη μετάληψη των ιερέων εντός του Ιερού Βήματος. Διαβάζουμε σε νεότερες λειτουργικές φυλάδες και γνωρίζουμε επίσης ότι ενεργείται στην πράξη εντός του Ιερού Βήματος μία μικρή ακολουθία που προηγείται της μετάληψης των ιερέων. Πρόκειται για το τρίτο μέρος της ακολουθίας της Θείας Μεταλήψεως. Κάθε ιερέας δηλαδή, πριν μεταλάβει, διαβάζει 9 μικρές ευχές διατυπωμένες σε πρώτο ενικό πρόσωπο, υπογραμμίζω, σε πρώτο ενικό πρόσωπο, με περιεχόμενο οικετευτικό και εξιλεωτικό. Αλήθεια όμως, πώς προέκυψαν αυτές οι ευχές μέσα στη Θεία Λειτουργία? Δεν αρκούν οι 16 ευχές που έχουν εκφωνηθεί και μας έχουν προετοιμάσει για το Μέγα Μυστήριο? Έχουν άραγε θέση τέτοιες ευχές διατυπωμένες σε πρώτο ενικό πρόσωπο στη Θεία Λειτουργία? Άραγε οι ευχές αυτές οδήγησαν στην πρακτική να μεταλαμβάνει κάθε ιερέας μόνος του, ενώ στην παλαιότερη λειτουργική τάξη ο ένας ιερέας κοινωνούσε τον άλλο, ή αυτή η κατά μόνας μετάληψη οδήγησε στην παρουσία αυτών των ευχών? Οι ευχές αυτές υπήρχαν πάντοτε ως προσευχητικά κείμενα προετοιμασίας των πιστών για να μεταλαμβάνουν των αχράντων μυστηρίων. Μερικές από αυτές προέρχονται από σπουδαίους Αγίους της παράδοσής μας, όπως του Μεγάλου Βασιλείου, του Ιερού Χρυσοστόμου, του Ιωάννου Δαμασκηνού, του Σιμεών του Νέου Θεολόγου και άλλων. Κάποτε συνενώθηκαν σε ένα σύνολο και προτάθηκαν στους πιστούς για προσευχή και σπουδή της σπουδαιότητης πράξης στην οποία θα μετάσχουν της Θείας Κοινωνίας. Είναι χαρακτηριστική η διάταξη που καταγράφεται ως εισαγωγή στην ακολουθία: «Μέλλον προσελθήν της αχράντης μυστηρίης, μετά την αφεσπέρας ηθισμένην ακολουθίαν του αποδείπνου, λέγε με κατανήξεως τον παρόντα κανόνα». Και επίσης: «Τι επαύριον την προείαν, μετά την συνήθη αιωθινήν ακολουθίαν, λέγε τα εξής». Ή: «Απερχόμενος δε μεταλαβήν, λέγε τους παρόντα στίχους» κλπ. Πρόκειται δηλαδή για ατομική άσκηση προετοιμασίας προκειμένου να προσέλθουμε στη Θεία Κοινωνία κατά τη Θεία Λειτουργία που θα τελεστεί. Τα δύο πρώτα μέρη θα διαβάζουμε την παραμονή, ενώ το τρίτο το διαβάζουμε το πρωί πριν αναχωρήσουμε για το ναό. Δεν παίρνω θέση σε μια πρακτική που πλέον έχει παγιωθεί, αλλά διερωτώ με μήπως μια τέτοια πρακτική αποδυναμώνει το μέγεθος της Θείας Χάρης και της Θείας Δωρεάς που μας προσφέρεται στη Θεία Ευχαριστία και που υποτίθεται ότι έχουμε αποδεχθεί.

Αρχίζει τώρα η μετάληψη των ιερέων. Πρώτα θα μεταλάβουν του τιμίου σώματος και έπειτα του τιμίου αίματος. Εάν παρίσταται αρχιερέας, αφού μεταλάβει πρώτος και μόνος του, θα προσφέρει σε καθέναν από τους ιερείς και τους διακόνους τα τίμια δώρα. Ακούστε τη φράση που έχει η λειτουργική φυλάδα όταν προσέρχεται ο ιερέας για να μεταλάβει. «Ιδού προσέρχομαι το αθανάτο βασιλεί και Θεό ημών, μεταδίδω τέμι το αναξίο πρεσβυτέρο το τίμιον και πανάγιον σώμα του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, εις άφεσιν μου αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον». Και μεταλαμβάνει του Αγίου Σώματος λέγοντας «Αμήν». Μετά θα προσκαλέσει τον διάκονο, αν υπάρχει διάκονος, «Διάκονε πρόσελθε». Και ο διάκονος, «Ιδού προσέρχομαι Χριστό, το αθανάτο βασιλεί του Θεού ημών, μετάδος μη δέσποτα, το αναξίο διακόνο, το τίμιον και πανάγιον σώμα του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον». Ο ιερέας δίδει στο διάκονο τη μερίδα του Αγίου Άρτου λέγοντας «Μεταδίδω τέσσι το ευλαβεστάτο διακόνο το τίμιον και πανάγιον σώμα του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον». Έπειτα ο ιερέας λαμβάνει το Άγιο Ποτήριο και λέγει «Έτι μεταδίδω τέμι το αναξίο πρεσβυτέρο, το τίμιον και πανάγιον και πανακύρατον και ζωηρόν αίμα του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον». Και μεταλαμβάνει τρίτον εξ αυτού. Και ασπασάμενος το Άγιον Ποτήριον και υψών αυτό λέγει «Τούτο ύψατο των χιλέων μου και αφελεί τας ανομίας μου και τας αμαρτίας μου περικαθαρεί». Και ακολουθεί ανάλογη ενέργεια, όπως είχε γίνει με τη μετάληψη του Αγίου Σώματος, προκειμένου να κοινωνήσει και του Αγίου Αίματος ο διάκονος. Αφού κοινωνήσουν ο ιερέας ή οι ιερείς, θα τοποθετηθούν εντός του Αγίου Ποτηρίου τα υπόλοιπα από τις μερίδες του αμνού που βρίσκονται στο Άγιο Δισκάριο, πράξη που ονομάζεται συστολή των Αγίων Δώρων, και θα προχωρήσει ο ιερέας να καλέσει τους πιστούς για να μεταλάβουν. Προηγουμένως θα αναγνώσει 4 αναστάσιμα τροπάρια, ανάγοντας όλη την πράξη της Θείας Ευχαρισίας στον τόπο και στον τρόπο του αναστημένου και δοξασμένου Χριστού. Και αυτό γιατί κάθε Θεία Λειτουργία είναι ένα Πάσχα. Είναι επανάληψη της Πασχάλιας Θείας Λειτουργίας. Τα τροπάρια αυτά επίσης δεν υπήρχαν απαρχής στο κείμενο της Θείας Λειτουργίας. Προστέθηκαν μετά τον 15ο αιώνα από ευσέβεια και για να υπενθυμίζουν τον πασχάλιο χαρακτήρα του δείπνου. Μετά ο διάκονος ή ο ιερέας θα αποσπονγίσουν το Άγιο Δισκάριο και θα βάλουν ό,τι υπάρχει μέσα στο Άγιο Ποτήριο. Και τώρα είμαστε έτοιμοι να προσέλθουμε οι πιστοί. Ο ιερέας μας καλεί. «Με τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε. Ο λαός, αμήν, αμήν, αμήν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου». Αρχίζει η μετάληψη των πιστών, η οποία ονομάζεται κοινωνία, με την αρχαιοελληνική σημασία της λέξης, κοινωνία μελών. Ενωνόμαστε και μεταξύ μας, γινόμαστε μέλη κατά μυστικό τρόπο και μέσα στη σιγή. Γινόμαστε μέλη του σώματος του Χριστού. Όταν προσερχόμαστε λέμε το όνομά μας, ώστε ο ιερέας να προσφέρει τα δώρα σε συγκεκριμένα πρόσωπα, σε πρόσωπα που έχουν όνομα, το όνομα με το οποίο πολιτογραφηθήκαμε στη νέα μας πατρίδα, τη Βασιλεία του Θεού κατά το βάπτισμά μας. Αυτό δεν σημαίνει ότι προσερχόμαστε ως άτομα, αλλά ως πρόσωπα.
τη δυνατότητα να προσέλθουμε στο μυστήριο της σωτηρίας την αντλούμε από τη σχέση μας με τους άλλους πιστούς και δι' αυτόν με τον ίδιο τον Χριστό. Σε καθένα λοιπόν προσφέρει τη Θεία Κοινωνία ο ιερέας λέγοντας «Μεταλαμβάνει ο δούλος του Θεού, του Αγίου Σώματος και Αίματος του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών, η σάφηση αμαρτιών και η ζωή αιώνιων». Και ενώ κοινωνάει ο λαός, ο χορός ψάλλει «Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών επαράλαβε» κλπ. Κανονικά ο ύμνος αυτός είναι το κοινωνικό της Μεγάλης Πέμπτης. Για κάποιο λόγο επεκράτησε να ψάλλεται όσο διαρκεί η κοινωνία των πιστών. Οι σημερινές λειτουργικές φυλάδες διαχωρίζουν το κοινωνικό σε αυτό που ψάλλεται κατά τη διάρκεια της κοινωνίας των ιερέων και σε αυτό που ψάλλεται κατά τη διάρκεια της κοινωνίας των πιστών. Δεν συνέβαινε αυτό παλαιότερα. Το κοινωνικό είναι ένα. Αρχίζει να ψάλλεται όταν αρχίζει η κοινωνία των ιερέων και συνεχίζεται, ή μάλλον θα έπρεπε να συνεχίζεται, μέχρι να τελειώσει η κοινωνία των πιστών. Έχουμε όμως και το φαινόμενο, όπως είπα και προηγουμένως, να ψάλλονται ως κοινωνικό διάφοροι ψαλμοί, με πρωτοβουλία συνήθως ιερέων ή ψαλτών και με κριτήριο τη συγκίνηση των πιστών. Μετατρέπεται δηλαδή η αυστηρή λειτουργική πράξη σε ενασχόληση με ακουστικές ευχαριστήσεις. Ξεχνάμε ίσως ότι την ώρα της Θείας Κοινωνίας βρισκόμαστε όλοι σε κατάσταση εγρήγορσης και όσοι αξιώνονται να κοινωνήσουν και όσοι δεν αξιώθηκαν. Έργο όλων μας είναι να μετέχουμε της χαράς του δείπνου της Βασιλείας. Κατά κάποιο τρόπο όλοι μετέχουμε στη χαρά εκάστου από τους αδελφούς μας που κοινωνάει. Η Θεία Κοινωνία από τα πρώτα χρόνια της Εκκλησίας χαρακτηρίστηκε ως φάρμακο αθανασίας. Χαρακτηριστική είναι η φράση του Αγίου Ιγνατίου που έζησε το 2ο αιώνα. «Ένα άρτον κλόντες, ο οποίος εστί φάρμακον αθανασίας, αντίδοτος του μη αποθανήν, αλλά ζήν εν Ιησού Χριστού, Χριστό διαπαντός». Αυτό σημαίνει ότι η Θεία Κοινωνία ενεργεί στη φύση, θεραπεύει τη φύση. Εισάγει στη φύση μία αλλίωση, την καλή αλλίωση, όπως αναφέρουν τα ανιπτικά κείμενα. Αργότερα, ο Άγιος Μάξιμος θα επεκτείνει αυτή την αντίληψη, λέγοντας ότι η ίδια η παρουσία του πιστού στη Θεία Μυσταγωγία έχει ως αποτέλεσμα τη θεραπεία της φύσης. Τώρα, τι γίνεται με τους πιστούς που για τον ένα ή τον άλλο λόγο δεν προσέρχονται στη Θεία Κοινωνία? Αν δεχτούμε ότι η σωτηρία δεν αφορά άτομα αλλά κοινωνία προσώπων, ότι στη σωτηρία πορευόμαστε όχι ως ατομικότητες αλλά ως μέλη σώματος, του σώματος του Χριστού, τότε όλοι οι πιστοί μετέχουμε κατά έναν τρόπο της Θείας Κοινωνίας. Άλλοι ενεργώς και οι υπόλοιποι εμέσως. Η χαρά που γεμίζει όσους κοινωνούν αντανακλά σε όλους. Γι' αυτό κατά τη διάρκεια της Θείας Κοινωνίας όλοι οι πιστοί βρισκόμαστε σε κατάσταση εγρήγορσης, γιατί ένα μέλος του σώματος του Χριστού, του οποίου καθένας επίσης είναι μέλος, μετέχει του δείπνου της Βασιλείας.

Μετά από τη Θεία Κοινωνία, ο ιερέας εκφωνεί «Σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου». Και ναι μεν η εκφώνηση αυτή είναι στίχος από τον 27 ψαλμό, αλλά κατ' ουσίαν περιγράφει το αποτέλεσμα της Θείας Κοινωνίας. Και το αποτέλεσμα αυτό είναι ότι γινόμαστε κλήρος Θεού. Είμαστε η κληρονομία του Θεού. Ανήκουμε στην οικογένεια του Θεού. Σε αυτή την οικογένεια μας ενέγραψε ο ίδιος ο Θεός. Μας ενέγραψε στο βιβλίο της ζωής, την βίβλο ζωής, και μας οδήγησε στον Υιό Του, στο Χριστό. Μπορεί να ζούμε μέσα στην ιστορία. Μπορεί ο καθένας μας να έχει την ιδιαίτερη πατρίδα του, την ιδιαίτερη γλώσσα του, τα ιδιαίτερα ήθη και έθιμά του, το ιδιαίτερο ντύσιμό του, πράγματα που περιγράφει ένα κείμενο του δεύτερου αιώνα, η προσδιόγνητον επιστολή. Αλλά, λέει αυτή η επιστολή, ενώ είμαστε άνθρωποι αυτού του κόσμου, πολίτες μιας συγκεκριμένης πατρίδας αυτού του κόσμου, η πραγματική μας πατρίδα βρίσκεται στους ουρανούς. Τώρα μπορούμε να ψάλουμε αυτό που ονομάζουμε εμπειρία. Τι ψηλαφίσαμε, τι λάβαμε, τι αποκτήσαμε, τι είδαμε. Είδαμε το αληθινό φως. Δεν λέει λάβαμε το φως το αληθινόν, λέει είδαμε το φως το αληθινόν. Λάβαμε το πνεύμα το επουράνιο, βρήκαμε την αληθινή πίστη, και αυτή είναι το να προσκυνούμε την αδιαίρετη τριάδα. Πρόκειται για ύμνο του Εσπερινού της Πεντηκοστής, που άριστα τοποθετήθηκε στο σημείο αυτό για να μας υπενθυμίζει ότι ενεργείται και πάλι το μυστήριο της επιφάνειας του Αγίου Πνεύματος, ότι δηλαδή και πάλι εφένα έκαστον, όπως λέει το κείμενο των πράξεων, ιδρύεται το φως του Χριστού. Το τροπάριο αυτό παραλείπεται στις δεσποτικές εορτές, οπότε ψάλλεται το απολυτίκιο της εορτής, και επίσης παραλείπεται από την Κυριακή του Πάσχα μέχρι την παραμονή της Αναλήψεως, οπότε ψάλλεται το Χριστός Ανέστη. Ακολουθούν και μερικές άλλες πράξεις του ιερέα ανάμεσα στον Κυρίως Ναό και στο Ιερό Βήμα, με μια πορεία τελική προς την Αγία Πρόθεση. Μετά αυτή τη Θεία Μετάληψη, ο διάκονος ή ο ιερέας ακουμπάει το ποτήρι επί της Αγίας Τραπέζης και λέει «Ύψωσον δέσποτα». Ο ιερέας θυμιά και λέει «Υψώθητη επί τους ουρανούς ο Θεός και επί πάσαν την γην η δόξα σου». Στίχος επίσης ψαλμικός του 56ου ψαλμού. Τώρα ο ιερέας ή ο διάκονος, αν υπάρχει διάκονος, θα πάρει τον Άγιο Δίσκο και θα πάει προς την Αγία Πρόθεση, όπου θα αποθέσει τον Άγιο Δίσκο και το Άγιο Ποτήριο. Ο ιερέας, αφού προσκυνήσει και αφού λάβει το Άγιο Ποτήριο, λέει μυστικός «Ευλογητός ο Θεός ημών και εκφώνος πάντοτε νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων». Ενδιαφέρον έχει ένα τροπάριο που λέμε εκείνη την ώρα «Πληρωθήτω το στόμα ημών ενέσεως Κύριε, όπως ανυμνήσομεν την δόξα σου, ότι ηξίωσας ημάς των Αγίων σου μετασχήν μυστηρίων, τήρησον ημάς εν τοσό αγιασμό, όλην την ημέρα μελετώντες την δικαιοσύνη σου». Ο ύμνος αυτός, κατά το Πασχάλιο χρονικό, ένα κείμενο του 7ου αιώνα, αρχές του 7ου αιώνα, θεωρείται έργο του Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Σεργίου. Περικλείει όμως όλο το νόημα της πράξης στην οποία λάβαμε μέρος.
Το στόμα μας πληρώθηκε σώματος και αίματος Χριστού. Δηλαδή το στόμα μας γέμισε ή πρέπει να είναι γεμάτο από έναν ένο προς τον Κύριο, να μπορούμε να ανυμνούμε τον Κύριο. Και αυτό γίνεται τώρα διαφορετικά από ό,τι γινόταν πριν κοινωνήσουμε. Επειδή μας αξίωσε να λάβουμε μέρος στα Άγια Μυστήρια, μπορούμε τώρα να τον δοξολογούμε με διαφορετικό περιεχόμενο και του ζητάμε να μας τηρήσει σε αυτόν τον αγιασμό όλη την ημέρα. Η διαφορά της μιας Κυριακής από την επόμενη Κυριακή είναι ότι την πρώτη Κυριακή ζήσαμε μια κατάσταση πραγματικά μυστικής χαράς. Την άλλη μέρα αυτή η μυστική χαρά έγινε παρελθόν. Ζήσαμε χτες, λέμε. Την Τρίτη ζήσαμε προχτές. Όμως όλη τη βδομάδα υπάρχει μία λαχτάρα να ξαναζήσουμε αυτή τη χαρά. Η διαφορά λοιπόν της μιας Κυριακής από την άλλη είναι η μνήμη μιας λαχτάρας για να ζήσουμε ξανά αυτή τη λαχτάρα. Μεταλαβώντες των θείων Αγίων Αχράντων, Αθανάτων, Επουρανίων και Ζωοποιών, Φρικτών του Χριστού Μυστηρίως, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο, ερχόμαστε λοιπόν στην τελευταία πράξη της Θείας Κοινωνίας, που είναι η ευχαριστία. Ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί μας έλαβε ο ίδιος στον εαυτό του μέσα, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη. Και ο ιερέας διαβάζει την ευχαριστήρια ευχή. Ας την ακούσουμε. Ευχαριστούμεν σε δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα κατηξίωσες ημάς των επουρανίων σου και αθανάτων μυστηρίων. Ορθοτόμησον ημών την οδόν. Στήριξον ημάς εν το φόβο σου τους πάντας. Φρούρισον ημών την ζωήν. Ασφάλισε ημών τα διαβήματα. Ευχές και οικεσίες της ενδόξου Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου. Και εκφώνως ακούμε εμείς την κατάληξη αυτής της ευχής, ότι σύ ή ο αγιασμός ημών και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πώς ξεκίνησε η Θεία Λειτουργία, να θυμηθούμε? Ξεκίνησε με μία αναφορά στη Βασιλεία του Θεού. Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και άρχισε μία πορεία προς αυτή τη Βασιλεία. Διήλθαμε μία οδό, σημαντική οδό, για να φτάσουμε να λάβουμε μέρος στο δείπνο αυτής της Βασιλείας. Τώρα ξέρουμε ότι ο αγιασμός μας είναι αυτή η παρουσία, η παρουσία του μονογενούς Υιού του Ουρανίου Πατρός, τον οποίο μονογενή Υιό το συνδέουμε με τη μητέρα του, γιατί με αυτόν τον τρόπο καταθέτουμε την πίστη μας ότι η Κυρία Θεοτόκος είναι αυτή που μας έφερε τον Υιό μέσα στην ιστορία και είναι αυτή που πρεσβεύει συνεχώς για την παρουσία του Υιού μέσα στη ζωή μας.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, την εκπομπή Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, συν Θεώ.

0: Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, του ομότιμου καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών Στυλιανού Παπαδόπουλου. Στην επανέκδοση του έργου του διακεκριμένου πατρολόγου αναδεικνύεται η προσωπικότητα, η θεολογία και το πλούσιο ποιμαντικό έργο του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Η παρούσα έκδοση φιλοδοξεί στην προβολή του Ορθοδόξου φρονήματος του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου σε όλους μας. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
2: Χάρη στο πρόγραμμα LIFE-IP Adapting GR, σχεδιάζουμε υποδομές πιο ανθεκτικές σε ακραία καιρικά φαινόμενα. Συγκεντρώνουμε δημόσιους και ιδιωτικούς οικονομικούς πόρους, βοηθάμε τις περιφέρειες στην ανάπτυξη γνώσεων και εργαλείων για την υλοποίηση έργων προσαρμογής, ανοίγουμε μια νέα προοπτική.
3: Έργο LIFE-IP Adapting GR. Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
2: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς.
4: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
5: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.

Άγιο Πνεύμα στις νεοπροτεσταντικές ομολογίες. Μια εκπομπή που εντάσσεται στο ευρύτερο αφιέρωμα του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος για το Άγιο Πνεύμα με τη Σμαραγδή Καράγιοργα.

ήχο επιμελείται η Κωνσταντίνα Καζαντζή. Το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι 210-7298-222. Απαντά η Βίκη Τριβιζά.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Όπως ακούσατε, το θέμα της σημερινής εκπομπής έχει να κάνει για το Άγιο Πνεύμα στις νεοπροτεσταντικές ομολογίες. Κοντά μας από τους πλέον επαείοντες να μας μιλήσει για αυτό το θέμα ποιος άλλος από τον πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Βασίλειο Γεωργόπουλο, αναπληρωτή καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που χρόνια ολόκληρα και πριν γίνει καθηγητής ασχολείται με αυτά τα πράγματα και τα ξέρει πάρα πολύ καλά, καλύτερα από τον καθένα. Πατέρα Βασίλειε, χαίρετε, καλώς ορίσατε.
1: Αγαπητοί μου Παναγδί, καλησπέρα. Ευχαριστώ θερμά μία ακόμη φορά το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας Ελλάδος για την πρόσκλησή του και τη δική μου την παρέμβαση. Να ευχηθούμε σε όλους υγεία και δύναμη. Να ευχαριστήσω όλους τους ακροατές για τον χρόνο που θα διαθέσουν για τον προβληματισμό τον οποίο θα καταθέσουμε.
0: Σας ευχαριστούμε.
1: Και φυσικά και σε εσάς, στους δημοσιογράφους και στους τεχνικούς. Έτσι, όλη αυτή η ομάδα η οποία σε καθημερινή βάση δίνει αυτό το θετικό πρόσωπο της Εκκλησίας μας στον χώρο των Ερτζιανών.
0: Ευχαριστούμε που δεν μας ξεχνάτε. Να είστε καλά, πατέρα Βασίλειε. Ας έρθουμε τώρα στο θέμα. Νέο προτεσταντικές ομολογίες. Να δούμε λοιπόν καταρχάς τι εννοούμε όταν λέμε νέο προτεσταντικές ομολογίες και πού τις συναντάμε. Τι είναι αυτό?
1: Να προσθέσουμε λίγο και μαζί με αυτές και κάποιες αιρετικές κινήσεις για να μπορέσουμε λίγο να εμπλουτίσουμε την προβληματική. Νεοπροτεσταντικές ομολογίες, μιλάμε για προτεσταντικές κινήσεις. Υπάρχουν ο αρχικός προτεσταντισμός με τους βασικούς κλάδους που ξεκινάει τα χρόνια της μεταρρύθμισης, 1517 και μετά. Λουθυρανοί, καλβινιστές ή μεταρρυθμισμένοι όπως είναι η επίσημη ονομασία τους. Αργότερα θα φτάσουμε στους βαπτιστές, κογκρεσιοναλιστές, μεθοδιστές και ούτω καθεξής. Υπάρχουν λοιπόν ορισμένοι βασικοί θεμελιώδεις προτεσταντικοί κλάδοι, προϊόντος του χρόνου ο προτεσταντισμός διασπάται σε υποσύνολα και κατηγορίες. Διάσπαση περαιτέρω αυτών των αρχικών υποσυνόλων και κατηγοριών είναι οι λεγόμενες νεοπροτεσταντικές ομολογίες. Μιλάμε για ομολογίες γιατί έτσι ξέρουμε ότι υπάρχει μια άκρως αντίθετη προβληματική συναντήληψη του κλασικού προτεσταντισμού και του νεότερου σχετικά με την προσέγγιση του μυστηρίου της Εκκλησίας. Εκεί έχουμε απλώς κοινότητες, δεν έχουμε σώμα Χριστού, το σώμα του Χριστού είναι ένα, είναι μια Αγία Καθολική Αποστολική Εκκλησία. Έχουμε κοινότητες λοιπόν πιστών, μικρών ή μεγάλων αριθμητικά μεγεθών, όπου αποδέχονται την Αγία Γραφή και θέσεις που κατά την προσωπική τους κρίση, υποκειμενική κρίση, πηγάζουν μέσα από την Αγία Γραφή.
0: Εγώ όταν ακούω τον όρο αυτό, το μυαλό μου πάει σε αυτές τις ομάδες που μας είπατε, οι οποίες γεωγραφικά βρίσκονται στην Αμερική. Ισχύει?
1: Ο μεγαλύτερος αριθμός, είναι ακριβές αυτό το οποίο επισημαίνεις, σε πολύ μεγάλο βαθμό όμως, γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες ιδίως, έτσι, είναι ο κατεξοχήν χώρος ο οποίος η προτεσταντική πολυδιάσπαση αποτυπώθηκε, αποτυπώνεται και θα αποτυπώνεται, έτσι, όπως δείχνει η εμπειρία και η ιστορία, συνεχώς. Αλλά έχουμε παρεμβάσει, έχουμε τέτοιες κινήσεις και στον ευρωπαϊκό χώρο. Στον ευρωπαϊκό χώρο αυτές οι ομολογίες έχουν το λεγόμενο, τον τεχνικό όρο, είναι γερμανικός όρος, το Freikirchen, ελεύθερες εκκλησίες, δηλαδή κοινότητες που διαφοροποιούνται από τον παραδοσιακό προτεσταντικό κορμό. Παραδείγματος χάρη, στη Γερμανία,

0: Όχι, όμως, 18ο, 19ο και 20ο αιώνα έχουμε έκρηξη κεντρικά στον χώρο των ΗΠΑ.
1: Πού οφείλεται αυτό, πατέρα Βασίλη?
0: Μία διευκρίνηση πριν απαντήσουμε. Δεν είναι ο αριθμός τέτοιος στον ευρωπαϊκό χώρο όπως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το πού οφείλεται? Ο Προτεσταντισμός από την ιστορική του αφετηρία έχει ένα μεταξύ των θεμελιωδών αδυναμιών του. Είναι η έννοια του υποκειμενισμού. Οι αρχικοί μεταρρυθμιστές Λούθρος, Καλβίνος, Βίγγλιος κλπ, Μελάχων, Μπούλιγκερ κλπ, εισήγαν, κατήργησαν, δεν υιοθέτησαν τα κριτήρια εξαστικής ερμηνείας της Αγίας Γραφής, όπως τα ξεδιαίτερη πατρική παράδοση και η Ορθόδοξη Εκκλησία. Διατύπωσαν έναν ισχυρισμό ότι η Αγία Γραφή ερμηνεύεται αφ' αυτής, η ίδια ερμηνεύει τον εαυτό της. Ο κάθε πιστός επικαλούμενος στον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος μπορεί να κατανοήσει σωστά την Αγία Γραφή.
1: Γιατί κατέληξαν σε αυτό, ποιες ήταν οι κοινωνικές?
0: Γιατί ακριβώς υπάρχει ο υποκειμενισμός, έχουμε 10 ανθρώπους, 10 προσεγγίσεις στο ίδιο θέμα και οι 10 πιστεύουν ότι επειδή κατανοούν σωστά την Αγία Γραφή και οι 10 έχουν δίκιο. Να το πούμε απλά, σχηματικά.
1: Ανθρώπινη αδυναμία δηλαδή, έτσι.
0: Ωραία. Διαφωνώ, είμαι ενταγμένο σε μια αλφα ομάδα, διαφωνώ με το ηγετικό στέλεχο σε μια αλφα προσέγγιση της Βίβλου, έτσι. Αποφασίζω λοιπόν, αυτονομούμε, προκαλώ σχίσμα, ρήγμα και δημιουργώ μετά μια δική μου κοινότητα, μια δική μου ομάδα. Στη δική μου ομάδα της βάζω ένα ωραίο τίτλο, ξέρω εγώ, Βιβλική Αποστολική Εκκλησία. Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αποστολικών Χρονών. Ποικίλες ονομασίες, δεκάδες ονομασίες. Που έχουν όμως μια θεμελιώδη δυναμία. Ενώ λένε Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αποστολικών Χρόνων ή το έντονο, έχουμε κοινότητες που δημιουργήθηκαν το 19ο ή τον 20ο αιώνα λόγου χάρη, που έχουν 19-20 αιώνες απουσίας, ιστορικής ανυπαρξίας από την εποχή των Αγίων Αποστόλων. Παραπάντα από αυτά λέμε, ξέρω εγώ, μπορούν να βάλουν σαν ονομασία Βιβλική Αποστολική Εκκλησία. Ποια Αποστολική Εκκλησία όταν είσαι απουσία 20 αιώνα? Καταλαβαίνουμε δηλαδή την προβληματική.
1: Μάλιστα, ναι. Και πάνω σε αυτό στηρίζονται και έχουμε πολλαπλασιασμό αυτών των ομάδων όμως, πατέρα Βασίλη.
0: Ναι, ναι, υπάρχει πολλαπλασιασμός, υπάρχει μια παρατήρηση στον Άγιο Ιωάννη του Χρυσοστομού που λέει πολλές φορές το δέντρο των αιρέσεων ή των διαιρέσεων το φύτευσε ο τύφος ή η αλαζονία των ανθρώπων. Έτσι. Διαφοροποιούμαστε, θέλω να κάνω το δάσκαλο, αποσπάμε από ένα χώρο, δημιουργώ ένα παράλληλο χώρο με κοινά και με τα ιδιαίτερα τα οποία εγώ θα προσθέσω, αυτό τυφλοφορούμε και αυτό προσδιορίζουμε ως εκκλησία και συνεχίζουμε να υφίσταμε. Υπήρξαν κοινότητες που εξαφανίστηκαν. Υπάρχουν κοινότητες που όμως έχουν παρουσία, έτσι, με προτεσταντικές και 100, 150 και 200 χρόνια.
1: Και από αυτή τη μαγιά, να το πούμε έτσι, προέρχονται και όλες αυτές οι κινήσεις, οι προβληματικές που βρίσκουν θύματα σε όλο τον κόσμο και κυρίως στην Αμερική.
0: Στο χώρο, είτε λέγουμε ομολογία είτε βάλουμε αιρέσεις, υπάρχει μία τραγική κατάληξη. Ποια είναι η τραγική κατάληξη? Το επισημαίνει οι πατέρες και ξέρω ότι το επισημαίνει και η Αγία Γραφή. Όταν θα αποκοπώ από την αλήθεια, θα αποκοπώ από το σώμα του Χριστού ή θα ενταχθώ σε μία ομάδα, σε μία κοινότητα, όσο και αν έχει τίτλο εντυπωσιακού ή βαρύκλωπο, αποκοπτόμενος λόγω χάρη από την Ορθόδοξη Εκκλησία, από το σώμα του Χριστού, τι κάνω? Δίθεν σώμα του Χριστού. Ακυρώνω την καταχρηστώ προοπτική σωτηρία. Γιατί κατά την διδασκαλία της Εκκλησίας μας, όποια αμαρτία, όποια πληγή, όποια κακή διαχείριση ελευθερίας και να κάνει ο άνθρωπος, έχει τη χάρη του Θεού μέσα, δια το ηρών μυστηρίο μέσα στην Εκκλησία και τον άνθρωπο τον θεραπεύει. Όταν όμως θα αποκοπώ από το σώμα, θα βγω από το σώμα, από του Χριστού, εκεί δεν υπάρχει πια θεραπεία. Και το δράμα είναι η πλάνη. Σε αποκόπτει από το σώμα, λόγω χάρη έχουμε ομολογήσει τέκες και στην Ελλάδα. Και κάνει προσετισμό εις βάρος της Εκκλησίας, της Ορθοδόξης Εκκλησίας. Ο Άλφα που δεν αξιοποιώντας φυσικά και επιμαντικά και να αποφύσανται λόγω χάρη την άγνοια Ορθόδοξη πίστη κατήχηση από ένα μεγάλο μέρος των χριστιανών μας, θα υποτίθεται κάποιος ο οποίος θα εμπλακεί να ανακαλύπτει την αλήθεια του Χριστού μέσα σε μια τέτοια ομάδα. Τι έκανε? Έφυγε από το σώμα, αποκόπηκε το σώμα. Άρα χωρίς να το έχει συνειδητοποιήσει έχει ακυρώσει την καταχρηστώ προοπτική σωτηρίας του. Υπάρχει μια ωραία εικόνα στους πατέρες Εκκλησίας που είναι το κλαδί από το δέντρο. Αν θα κόψουμε το κλαδί από το δέντρο, το δέντρο είναι το σώμα του Χριστού. Όσο παραμένει πάνω στο δέντρο, τροφοδοτείται, είναι υγιές, είναι ζωντανό, παίρνει χυμούς. Όταν αποκόψουμε το κλαδί, μια-δυο μέρες.

0: θα μαραθεί, μετά θα ξεραθεί. Και τα αποκόπτει από το σώμα. Έτσι λοιπόν, αυτές οι ομάδες λοιπόν, όταν θα φύγει κάποιος άνθρωπος από την εκκλησία και θα ενταχθεί σε μια τέτοια ομάδα, τότε αντιλαμβανόμαστε ότι έχουμε κάνει, χωρίς να το καταλάβουμε, έχουμε ακυρώσει συνειδητά εμείς την κατά Χριστό προοπτική σωτηρίας μας.
1: Να έρθουμε λοιπόν να δούμε λίγο περισσότερο τώρα, να μπούμε στο θέμα το Άγιο Πνεύμα στις νεοπροτεσταντικές ομολογίες, αν θέλετε, το θέμα της εκπομπής.
0: Το Άγιο Πνεύμα,
1: το λέμε αυτό γιατί, όπως ξέρετε καλύτερα από εμάς, πολλοί το χρησιμοποιούν το Άγιο Πνεύμα και κυρίως το προτεσταντισμό με τις λαλιές, με το ένα, με το άλλο.
0: Μιλάς, ναι, μια μεγάλη ειδική κατηγορία και ευχαριστώ που το σημαίνεις τους πεντηκοστιανούς. Το Άγιο Πνεύμα είναι το κατεξοχήν, είναι το κατεξοχήν πρόσφορο της Θεότητας μαζί με το πρόσφορο στο οποίο γίνεται η επίκληση. Όλες αυτές οι ομάδες, στις θεωρίες, στις θεολογικές που διατυπώνουν, οι προσωπικές γνώμες των ιδρυτών των κινήσεων που παρουσιάζονται σαν διδασκαλίες και χωριστές, παρουσιάζονται ως εμπνεύσεις και φωτισμός του Αγίου Πνεύματος ή ως νέο φως πάνω σε βιβλικά κείμενα. Στον προτεσταντικό χώρο υπάρχει απριόρι προϋπόθεση ότι καθένας ο οποίος θα ενταχθεί στην όραφη ζωή του ομάδα και θα ξαναβαπτιστεί, έχει το Άγιο Πνεύμα, το γεμίζει και αν έχει μια συνέπεια στις προτροπές της Βίβλου, το Άγιο Πνεύμα είναι παρόν και είναι οδηγός του. Έτσι, σε μεν θεωρητικό επίπεδο διατυπώνουμε θέσεις που ουσιαστικά είναι κακόδοξες, και σε δε πρακτικό επίπεδο προσπαθούν να ζήσουν σύμφωνα με τα δεδομένα της Βίβλου, όπως η υποκειμενική εκτίμηση δική τους υφίσταται. Ο κατεξοχήν όμως, ο μεγάλος εκείνος ο χώρος, αιρετικός είναι ταυτοχρόνος χώρος, αιρετικός είναι ταυτοχρόνος χώρος, όπου κατεξοχήν γίνεται η επίκληση του Αγίου Πνεύματος και των δώρων του, είναι ο χώρος των λεγόμενων πεντηκοστιανών και νεοχαρισματικών. Έτσι. Εδώ μιλάμε για μια ξεχωριστή κατηγορία, ένα υποσύνολο ξεχωριστό, που μάλιστα δυστυχώς είναι από τα πλέον ταχύτατα διαδεδόμενα προτεσταντικά υποσύνολα σε όλη την Ιφίλιο. Αν μπορούμε να πούμε 2-3 ιστορικά στοιχεία ενδεικτικά μόνο.
1: Βεβαίως, για να δούμε πώς ξεκίνησε και πώς και γιατί γίνεται αυτή η ανάπτυξη.
0: Ο κλάδος αυτός, η ιστορική του εμφάνιση, έχει γίνει μια προεργασία στον χώρο του μεθοδισμού του 19ου αιώνα. Όμως η γενέθλιος ημέρα των Πεντηκοστιανών είναι η 1η Ιανουαρίου του 1901. 1901. Έχουμε την πρώτη εμφάνιση του υποτεθέμενου χαρίσματος της γλωσσολαλιάς και τα λοιπά σε μια σύναξη, έτσι, στην πόλη του Πέκα του Κάνσας. Αργότερα θα έχουμε την έξαρση του 1906 οδούς στα 310 στο Λος Άντζελες, και από το Λος Άντζελες και τέφθεν έχουμε μέχρι το 1920 μια διάδοση αυτής της προσέγγισης της κακόδοξης διδασκαλίας στις πέντε υπήρους. 1901-1960 έχουμε τον κλασικό πεντηκοστιανισμό, έτσι, κυρίαρχα στοιχεία του, επανεμφάνιση στο χώρο τους χαρισμάτων που χάθηκαν ή δεν υπήρξαν. Ο κλασικός χριστιανισμός τα έχασε, το Άγιο Πνεύμα είναι παρόν στη σύναξή μας και επανεμφανίζεται με χαρίσματα. Ποια είναι τα χαρίσματα? Από το πρώτο, η γλωσσολαλιά. Δηλαδή υποτίθεται ότι ενώ δεν σπούδασες ποτέ ξένες γλώσσες, όταν θα γίνεις πεντηκοστιανός και θα γεμίσεις με Άγιο Πνεύμα, θα μιλήσεις ξένη γλώσσα. Το δεύτερο χάρισμα είναι η θεραπεία. Μπορεί να θεραπεύσει ασθενείς. Καρκίνο έχει, AIDS έχει, οτιδήποτε. Το τρίτο χάρισμα είναι οι προφητείες. Από τα υποτιθέμενα χαρίσματα που έχει η αρχαία εκκλησία, τη γλωσσολαλιά και θεραπεία την έχει η αρχαία εκκλησία. Αλλά θα πρέπει να διευκρινίσουμε, αυτά τα φαινόμενα που βλέπουμε στους πεντηκοστιανούς δεν έχει καμία σχέση με τα φαινόμενα που βλέπουμε στην αρχαία εκκλησία. 1901-1960 η κλασική πεντηκοστιανή. Εκεί ήσουν Λουθυρανός, ήσουν Ρωμαιοκαθολικός, ήσουν Ορθόδοξος, ήσουν Βαπτιστής, λέγανε οι κλασικοί πεντηκοστιανοί, εγκαταλείψουν προηγούμενο χώρο, εντάσσει στο χώρο μας. Υπάρχει μια διαδικασία που θα μπορείς να αποκτήσεις το γύπνο και να γλωσσολαλήσεις, αλλά προϋπόθεση είναι εγκαταλείψεις το χώρο σου. 1960-1993 έχουμε τους λεγόμενους νέο πεντηκοστιανούς συγχαρισματικούς, που λέει, ξέρεις, μπορείς να μείνεις μέσα στο χώρο σου, να κάνεις μια παράλληλη κίνηση μέσα στο χώρο σου, μια παράλληλη κίνηση μέσα στους Λουθυρανούς, στους Ρωμαιοκαθολικούς, στους Λουθυρανούς κτλ. Αλλά και να αποκτήσεις αυτά που έχουμε εμείς. Το Το 1993-94 έχουμε το λεγόμενο τρίτο κύμα, είναι τεχνική ορολογία, αλλά το διευκρινίζουμε. Που έχουμε τα πλέον παράδοξα φαινόμενα στο τρίτο κύμα, έχουμε το ιερό γέλιο, το πέσιμο στο έδαφος, τα ουλιαχτά. Για τους κλασικούς πεντηκοστενούς στο τρίτο κύμα είναι δαιμονικές ενέργειες, για τους πεντηκοστενούς στο τρίτο κύματος είναι ξεχωριστές ενέργειες του Αγίου Πνεύματος. Το 60 με 90, απόπειρες πεντηκοστενικές πρακτικές, ιδίως της γλωσσολαλιάς, να εισέλθουν και σε άλλους χριστιανικούς χώρους, πέτυχαν και έχουμε και στους Ρωμαιοκαθολικούς και στους Λουθυρανούς και στους Μεθοδιστές κλπ. Απόπειρα έγινε και στην Ορθόδοξη Εκκλησία στη ΣΥΠΑ, μέσα από έναν αρχιμανδίτη τότε, τον Ευσέβη τον Παπαστεφάνου, ο οποίος προσπάθησε να μεταφέρει αυτή την πρακτική και να την ενσωματώσει στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Φυσικά δεν πέτυχε το πείραμα. Ο τότε αρχιεπίσκοπος ο Ιάκωβος έλαβε, και η Ορθόδοξη Εκκλησία έλαβε με τα μέτρα που χρειαζόταν. Υπήρξε όμως απόπειρα και στον Ορθόδοξο χώρο, δυστυχώς από Ορθόδοξο κληρικό. Αυτά τα φαινόμενα των πεντηκοστών τα μεταφέρουμε και στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Με το πρόσχημα της αναζωογόνησης και της αναγέννησης και της απόκτησης νέων εμπειριών. Λοιπόν, να μην ζαλίζουμε τον κόσμο, έχουμε λοιπόν την κατεξοχήν αιρετική κίνηση. Δημιούργημα του 20ου αιώνα, όπου το Άγιο Πνεύμα υπερπροβάλλεται, υπερτονίζεται από τις πιο μικρές στοιχείες μιας πιο μεγάλες, που είναι οι πεντηκοστενοί, οι νέο πεντηκοστενοί, οι χαρισματικοί, δηλαδή επανεμφάνιση χαρισμάτων. Ο όρος χαρισματική είναι κατά δήλωσή τους, έτσι. Mm-hmm. Είναι όρος που αυτό προσδιορίζει, είναι πεντηκοστενοί ή χαρισματικοί, όχι ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία επιβιώνει ότι σε αυτό το χώρο έχουμε επανεμφάνιση χαρισμάτων.
1: Και υπάρχουν σήμερα τέτοιες ομάδες στην ελληνική, στην ελλαδική κοινωνία, να το πω έτσι.
0: Στην ελλαδικό χώρο, η πρώτη πεντηκοστενή είναι η δεκαετία του 20. Είναι Έλληνες μετανάστες που έχουν πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι πλάξες με τους πεντηκοστενούς και επιστρέφουν. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι μέχρι τη δεκαετία του 60 όλες οι πεντηκοστενικές κινήσεις που υπάρχουν στον ελλαδικό χώρο είναι παραρτήματα των πρώτων μεγάλων αμερικανικών πεντηκοστενικών κινήσεων. Τη δεκαετία του 60 έχουμε την πρώτη μεγάλη, τη μεγαλύτερη αυτή τη στιγμή ελληνική πεντηκοστενική κίνηση, Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής. Μετά έχουμε επιμέρους διασπάσεις και δημιουργίες νεότερων πεντηκοστενικών κινήσεων. Ταυτοχρόνως, τη δεκαετία του 2000 και του 2010 και δεύτερον, έχουμε και κάτι άλλο παράδοξο. Ενώ η Αφρική ήταν πάντα χώρος ιεραποστολής για τους πεντηκοστιανούς, αυτόχθονες αφρικανικές πεντηκοστιανικές κινήσεις κάνουν πια ιεραποστολή στον ευρωπαϊκό χώρο. Και έχουμε στον ελληνικό χώρο και την παρουσία παραρτημάτων αφρικανικών πεντηκοστιανικών κινήσεων. Υπενθυμίζω, πέρσι τον Αύγουστο θυμάστε τα γεγονότα της Θεσσαλονίκης με την περίφημη συναγωγή Εκκλησία όλων των Εθνών. Έτσι. Mm-hmm. Με τα γεγονότα στην πλατεία στο τέλος. Είναι μία από αυτές τις κινήσεις που είχαν δημιουργηθεί στην Ιγυρία και είχαν έρθει και στον ελλαδικό χώρο τη δεκαετία του 2000 και του 2010. Έχουμε λοιπόν ελληνικής καταγωγής πεντηκοστιανικές κινήσεις, τα κλασικά παραρτήματα των μεγάλων αμερικανικών πεντηκοστιανικών των αρχικών κινήσεων, συν κινήσεις πεντηκοστιανών που είναι εξωγενείς, δηλαδή θα έρθουν από την Αφρική, όπως και έχουμε και κινήσεις αυτόχθονων πεντηκοστιανών λόγω της μετακίνησης των πληθυσμών. Θα δούμε Ρουμάνους πεντηκοστιανούς σε συγκεκριμένες κοινότητες. Έχουμε επίσης παρεμβάσεις πεντηκοστιανών στον χώρο του Ρωμά για προσφυτισμό. Είναι ένας έτσι, θα πει κάποιος, τι είναι αυτό το οποίο εντυπωσιάζει ή προσελκύει. Οι πεντηκοστιανοί προβάλλουν από την εμπειρία της, από την αφετική, ιστορική τους αφετηρία, τη λέξη εμπειρία. Αν θα βλέπαμε τη λατρεία των προτεσταντικών κινήσεων, λουθυρανισμού, καλβινισμού, μεθοδισμού, που ήταν τυπικά στήρα, ανούσια, χωρίς βάθος, χωρίς πνευματικότητα, η λέξη εμπειρία έχει σε μένα γεμίζει με αγιονόμια και γλωσσολαλής. Αντιλαμβανόμαστε ότι ήταν κάτι ένα δέλεα. Παραμένει στο δυτικό κόσμο. Έτσι, στο δυτικό κόσμο, ο οποίος είναι κουρασμένος, θρησκευτικά άχρωμος, ταλαιπωρημένος με το άχρωμο, στη λέξη εμπειρία. Και κυρίως αυτό το οποίο βοηθάει είναι ότι έχουμε μικρές κοινότητες. Έχουμε μικρές κοινότητες, υπάρχει μια αλληλεγγύη, υπάρχει μια γνωριμία. Άρα, σε κοινωνικό επίπεδο δίνεται μια άλλη αίσθηση συντροφικότητας, παρουσίας, γνωριμίας, κάτι το οποίο δυστυχώς είναι από τα πνευματικά μας τα κενά. Αχανείς ενορίες των 20.000, των 10.000, των 5.000 πόλεων που κατοίκουν των αστικών κέντρων δεν βοηθούν έτσι σε αυτή την κατεύθυνση.
1: Ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, πατέρα Βασίλη, και συνεχίζουμε.

0: παρακολουθείτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και το Άγιο Πνεύμα στις νεοπροτεσταντικές ομολογίες με τον πατέρα Βασίλειο, τον Γεωργόπουλο, τον καθηγητή στην Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης για τέτοια θέματα. Ήδη μας έχει πει ποιες είναι, μας αναφέρεται πολλά ονόματα και δεν είναι μόνο αυτά. Συνέχεια πολλαπλασιάζονται. Κυρίως στον χώρο των ΗΠΑ, αλλά πλέον έχουν εξαπλωθεί παντού και έχουν έρθει και στη χώρα μας. Όταν σας άκουσα και τα λέγατε όλα αυτά, πατέρα Βασίλη, είχα μια απορία. Πώς χρηματοδοτούνται αυτές οι ομάδες?
1: Είναι ένα θέμα σύνθετο. Πολλές φορές τα παραρτήματα των αρχικών αμερικανικών ομάδων έχουν χρηματοδοτούνται τις μητρικές οργανώσεις, λόγου χάρη. Λέω ένα παράδειγμα. Μία από τις μείζονες μεγάλες αρχές είναι η Συνάξου Θεού. Όταν είχαν πρωτοέρθει, χρηματοδοτούνταν από τις ενισχύονταν από τις μητρικές οργανώσεις. Οι νεότερες ομάδες συμμαγής έχουν την δική τους οικονομική αυτοτέλεια, τις συνεισφορές των μελών. Εδώ υπάρχουμε μία παρένθεση. Υπάρχουν ορισμένες περιοικογενειακές κινήσεις και στον ελλαδικό χώρο που έχουν το θεσμό της δεκάτης. Η δεκάτη ήταν ένας θεσμός παλαιάς διαθήκης, δεν υφίσταται στην κοινή καταγγελία. Τι είναι η δεκάτη, πώς υφίσταται σε αυτές τις κινήσεις, όχι σε όλες, σε κάποιες. Εγώ είμαι δημόσιος υπάλληλος, κερδίζω 1000 ευρώ λόγου χάρη το μήνα από το μισθό μου. Οι δεκάτη αναλογούν στα 100 ευρώ, την προσφέρω στην κοινότητα που ανήκω. Και υπάρχει το εξής παράδοξο. Ενώ το έχουν κάποιες πεντηκοσιακές κινήσεις και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα, ερχόνται οι άλλες πεντηκοσιακές κινήσεις και κατηγορούν αυτές ότι έχουν αντιβιβλικά δεδομένα. Και εδώ βγαίνει το οξύμορο. Άλλες το Άγιο Πνεύμα σε οδηγεί και σε εμπνέει, πώς σε κατηγορεί όσο έχει αντιβιβλικά δεδομένα. Καταλαβαίνουμε. Δηλαδή, ο χώρος αυτός έχει και εσωτερικές αντιφάσεις κραυγαλαίες. Κραυγαλαίες. Άρα, κάθε ομάδα έτσι, έχει το δικό της, τα μέλη της κίνησης έχουν τη δική τους συνεισφορά για το αποστολικό έργο της κάθε κίνησης.
0: Χρησιμοποιούν το Άγιο Πνεύμα για όλα αυτά από ό,τι καταλαβαίνω, και όσον αφορά τη γλωσσολαλιά και αυτό το οποίο μας λέτε, παρουσιάζουν κάποια τέτοια περιστατικά. Αυτά τα περιστατικά τώρα τι είναι? Είναι αγυρτία ή δαιμονικά?
1: Δεν θα μιλήσουμε για τους πατέρες εκκλησίες, για τον Άγιο Παΐσιο να θυμηθούμε λίγο. Ο τυπικός εκκλησιαστικός όρος δεν είναι αγυρτία. Είναι δαιμονοπληξία.
0: Δαιμονοπληξία.
1: Δηλαδή η δαιμονική ενέργεια που πλήττει τον άνθρωπο. Έτσι, διαχρονικά να θυμηθούμε
0: τον Άγιο Παΐσιο. Το αγυρτία, συγγνώμη, το είπαμε την έννοια της απάτης. Που δεν υπάρχει ενδεχομένως κάτι δαιμονικό, αλλά κάνουν κάτι απατηλό.
1: Τέτοιου είδους φαινόμενα τα έχουμε στις λεγόμενες θεραπείες, τις υποτιθέμενες. Έτσι. Δεκαετία του 60-70 και μέχρι σήμερα υπήρχαν πεντηκοσιανοί λεγόμενοι θεραπευτές που βλέπουμε θαύματα κατηχιάδες οριδών. Πολλά ήταν κατασκευασμένα και αυτά μάλιστα. Υπάρχει κριτική ενδοπεντηκοστιανική που λέγανε αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα, αλλά εδώ έχετε χολιγουντιανού τύπου πρακτικές που πάντα τις βάλετε μέσα στο χώρο του χριστιανικού. Δηλαδή υπάρχει σοβαρός αντίλογος για ψευδοθαύματα, και αυτό μιλάμε για ψευδοθεραπείες, στο χώρο της θεραπείας. Στο χώρο της γλωσσολαλιάς είναι δαιμονοπληξία. Γιατί δεν σημαίνει ένας που έγινε πεντηκοστιανός, που δεν έμαθε ποτέ σουαχίλη, σου ειδικά θα μιλήσει σου ειδικά η σουαχίλη. Αυτό το οποίο ακούμε, βλέπουμε, είναι άνανθρες κραυγές, ασύντακτες φράσεις με σπασμωδικές κινήσεις σε μια κατάσταση έκστασης.
0: Άλλο τελεία για την ώρα και το σήμα και συνεχίζουμε.
2: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Άναρθρες λοιπόν κραυγές, πατέρα Βασίλειε, δαιμονοπληξία όσον αφορά τη γλωσσολαλιά, και μου έρχεται στην εικόνα και κάτι άλλο που κάνουν αυτές οι ομάδες, χρησιμοποιώντας πάλι υποτίθεται το Άγιο Πνεύμα, να βγάλουν δαιμόνια.
1: Ναι, οι θεραπείες.
0: Οι θεραπείες, ναι, αυτό.
1: Ναι, ο πεντηκοσιανικός χώρος από την ιστορική του αφετηρία έχει παντού μια έκτακτη παρουσία του δαιμονικού. Mm-hmm. Υπάρχουν λοιπόν λεγόμενοι θεραπευτές στο όνομα του Χριστού. Οι πάστορες πάνε να βγάλουν, να βγάλουν δαιμόνια. Λοιπόν, πόσο τραγικό είναι ότι δεν έχουμε καν θεραπείες ή γλωσσολογιά πραγματικά όσο κάνει το γεγονός είναι. Υπάρχει ένα μεγάλο υποσύνολο πεντηκοστιανικό που είναι αντιτριαδική πεντηκοστιανή. Δηλαδή αρνούνται το μυστήριο της Αγίας Τριάδος πεντηκοστιανή. Όχι όλοι, ένα υποσύνολο μεγάλο, όχι ευκαταφρόνητο, μεγάλο και διάκριτο, που αντιμάχεται τους κλασικούς πεντηκοστιανούς. Και αυτή η αντιτριαδική πεντηκοστιανή που αρνούν το μυστήριο της Αγίας Τριάδος και πιο συγκεκριμένα αρνούν ότι το Άγιο Πνεύμα είναι ξεχωριστό πρόσωπο υπόσταση στην Αγία Τριάδα, έχουν και αυτή η γλωσσολαλιά. Άρα τι είναι το ερώτημα, αυτή τη στιγμή που αρνεί στην Αγία Τριάδα, αρνείσαι την ύπαρξη του Παναγίου Πνεύματος ως διακριτής υποστάσεως. Ποιο πνεύμα είναι αυτό το οποίο σε γεμίζει και γλωσσολαλείς? Γι' αυτό χρησιμοποιούμε τον Άγιο, τον όρο του, αυτό που ο Άγιος Παΐσιος καταγράφοντας στην εξαιρετική νηπτική εμπειρία και παράδοση, έχουμε τυπικά δαιμονική ενέργεια ή δαιμονοπληξή. Στην υποτιθέμενη γλωσσολαλιά. Γιατί η γλώσσα, μια ξένη γλώσσα έχει γραμματική, έχει συντακτικό, έχει μορφολογία, έχει φωνητική καταγραφή κτλ. Έτσι. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν μπορώ να φέρω ένα παράδειγμα προσωπικό για να καταλάβει κανείς οι ακροατές μας τι σημαίνει.
0: Είναι πάντα δεκτά τα παραδείγματα, γιατί έτσι γίνεται και πιο κατανοητό.
1: Μιλούσα με ένα πάστορα, δεν θα πω την περιοχή, με ένα ποιμένα πεντηκοστιανό, μαθηματικό στο επάγγελμα, και μου λέει: είχαμε καταπληκτική φανέλα στο Αγίου Πνεύματος. Σε σύναξη, μία κυρία μίλησε, μου λέει αραμαϊκά. Προσέξτε τώρα. Αραμαϊκά. Του λέω: αν σα πει κάποιο Γκούτε Μόργεν, τι είναι, μου λέει γερμανικά. Αν σα πει Γκούτε Μόργεν, αγγλικά. Λέω: πόσο ξέρω, μου λέει: ξέρω. Λέω τα αραμαϊκά πότε τα ακούσατε, πότε τα είδατε, πότε τα διαβάσατε, πού τα διαβάσατε και τα ταυτοποιήσατε. Δεν μιλούνται, δεν υπάρχουν σήμερα, έτσι. Mm-hmm. Είναι η γλώσσα, έτσι. Εσείς μου είπατε ακούσατε good morning και μου είπατε ξέρω αγγλικά, άρα έκανα, το ταυτοποίησα γιατί γνωρίζω τη γλώσσα. Τα αραμαϊκά δεν ξέρετε, δεν τα είδατε, ποτέ δεν τα ακούσατε. Πώς τα ταυτοποίησατε? Α, λέει μου το είπε το Άγιο Πνεύμα. Προσάς η λογική αντίφαση, καταλάβατε. Mm. Και φυσικά η φουκαριάρα γυναίκα που έχει υποτιθεί να έχει τους κύκλους ουραλίσει, έτσι, τη φυσίωσαν και με τον εγωισμό, μίλησε στη γλώσσα του Χριστού, τη γλώσσα των Αποστόλων κτλ. Μα δεν την άκουσες, δεν την ξέρεις, δεν υπάρχει. Πόσο έκανες, πώς το καταφέρεις? Νομίζω είναι από τα πολλά και τα πιο χαρακτηριστικά, έτσι. Mm-hmm. Δεύτερον, θα πρέπει να ξέρουμε ότι για αυτό το φαινόμενο υπάρχει αυστηρή κριτική από τον παραδοσιακό λουθυρανικό και τον καλβινικό χώρο. Δηλαδή, οι παραδοσιακοί προτεστάντες και οι λουθυρανικοί και οι μεταρρυθμισμένοι καλβινιστές αρνούνται ότι είναι χάρημα του Αγίου Πνεύματος. Το θεωρούν δαιμονική ενέργεια, έτσι. Και μάλιστα αυτό το είχαν δηλώσει εξ υπαρχής. Όταν πρωτοφανίστηκαν οι πεντηκοστιανοί στη Γερμανία, οι παραδοσιακές προτεστατικές κοινότητες της Γερμανίας, με την περίφημη Μπέρνερ Κλέρκ, τη δήλωση του Βερολίνου του 1909, λένε: εδώ δεν έχουμε παρουσία του Αγίου Πνεύματος στο χώρο το συγκεκριμένο, έχουμε παρουσία δαιμονικού πνεύματος. Έτσι, και υπήρξε μια αυστηρή και ανηλαιή κριτική, μάλιστα η ορθόδοξη κριτική μπροστά στην κριτική των Λουθυρανών, των αρχικών, όταν πρωτοφανίστηκαν οι πεντηκοστιανοί στη Γερμανία, είναι πολύ επίκης. Μια αυστηρή και ανηλαιή κριτική ότι δεν έχουμε χαρίσματα, έχουμε απλώς δαιμονική παρουσία σε αυτούς που λένε ότι είναι επανεφάνιση των χαρισμάτων. Και όταν πρωτοήλθαν επίσης οι πεντηκοστιανοί στον ελλαδικό χώρο, την ίδια αυστηρή κριτική κράτησαν και οι ελληνικές προστατικές κοινότητες. Δηλαδή και η ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία ως η παλαιότερη προστατική ομολογία στον χώρο μας. Και η κοινωνία των ελεύθερων Ευαγγελικών Εκκλησιών, που είναι το δεύτερο μείζον πρωτοστατικό παρακράτος στον ελληνικό χώρο, είχαν μια αυστηρή, εξαιρετικά αυστηρή θέση απέναντι στους πεντηκοστιανούς και στο φαινόμενο της προσωπικής. Ότι δείχνουν το Άγιο Πνεύμα παρόν στις συνάξεις τους και στις κοινότητές τους.
0: Σήμερα, μια και μας κάνατε αυτή την αναφορά για τον ελλαδικό χώρο γεωγραφικά, πώς έχει διασπαρεί αυτό το θέμα?
1: Όχι, έχουν πεντηκοστιανικές κινήσεις αρκετές και υπάρχει και ένα συλλογικό όργανο το οποίο τους εκπροσωπεί, είναι η Αδελφότητα Εκκλησιών της Πεντηκοστής Ελλάδος. Δεν μετέχουν όλες, μετέχουν αρκετές. Έχουμε όμως μια πολύ διάσπαση και έχει παρουσία από τον Εύρο μέχρι τη Γάβδο και από την Κέκυρα μέχρι την Κόβα του Καστελόρου. Δηλαδή είναι παρόντες αυτές οι ποικίλες νεοπεντηκοστιανικές κινήσεις σε όλη την ελλαδική επικράτεια. Φυσικά και στην Κύπρο, έτσι, για μην το ξεχάσουμε. Και να υπενθυμίσουμε ότι είναι ένας χώρος ο οποίος έχει μία έτσι, εχθρική στάση απέναντι στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Δεν έχει φιλική στάση. Τα αίτημά του είναι επικριτική, απαξιωτική, πολλές φορές προσβλητική κτλ.
0: Και η Εκκλησία μας πώς το αντιμετωπίζει αυτό, Πατέρα Βασίλη?
1: Με το ενημερώνοντας τους χριστιανούς μας με κάθε πρόσφορο μέσο, σεβόμενοι το δικαίωμά τους να πιστεύουν ό,τι θέλει. Η Εκκλησία δεν τσαλακώνει ποτέ πρόσωπα υπολήψεις, δεν τσαλακώνει ποτέ πρόσωπα, γιατί πιστεύει κάθε δικό συναισθήμα του πονηρού. Έρχεται και ελέγχει και οριοθετεί το χώρο της αλληλής από τις απαντήσεις και λέει η πεντηκοστιανική κίνηση έτσι δεν είναι αυτό τηλεφορείται με χριστιανική, απλώς επαναφέρει και διαδίδει αιρετικές διδασκαλίες. Το δικαίωμα της αξιολόγησης είναι η ευθύνη των ποιμένων, δικαίωμα του πεντηκοστινού να πιστεύει ό,τι θέλει, δικαίωμα της ποιμένης της Εκκλησίας και των Ορθοδόξων να λένε αυτό το οποίο συνομίζει ότι είναι βιβλικό είναι αιρετικό. Έτσι.
0: Χρειάζεται να κάνει κάτι περισσότερο η Εκκλησία μας πάνω σε αυτό, πιστεύετε?
1: Νομίζω όπως σε όλες τις νεότερες αιρετικές κινήσεις προέχει το θέμα της ενημέρωσης. Αυτό το οποίο επίσης προέχει είναι ένα υπαρκτό ποιμαντικό κενό, αλλά ανοίγω μια άλλη συζήτηση που φεύγει από τη δική μας την προβληματική. Είναι τα υπαρκτά ποιμαντικά κενά, δηλαδή ποια είναι αυτά, το έλλειμμα κατήχησης. Ή δεν έχουν καλή γνώση ορθόδοξης πίστης. Το οποίο αυτά είναι κενά τα οποία αυτοί οι χώροι τα εκμεταλλεύονται, τα αξιοποιούν και ανθρώπους που είχαν, έτσι, που είχαν προβληματική ορθόδοξη πίστη αλλά είχαν καλό με ενδιαφέρον επίσης έτσι, ενεπλάκησαν. Όπως επίσης αξιοποιούν τα μέγιστα, θα τα δούμε στα έτυπά τους, ποικίλα σκάνδαλα κληρικών. Γιατί κάνουν μια κουτοπονηριά. Συγγνώμη για την έκφραση, την καταθέτουν εν πάση τιμή και ειλικρινία. Οι χώροι αυτοί κάνουν μια ταύτιση. Αν θα βρεθεί ένας κληρικός ιερωμένος, οποιοδήποτε βαθμό, και κάνει, δεν τιμήσει την ιεροσύνη του, ταυτίζουν την Ορθόδοξη πίστη και την Ορθόδοξη Εκκλησία με την απρεπή συμπεριφορά του χιερωμένου. Αυτό είναι λογικά μετέωρο και απαράδεκτο, έτσι. Όχι η κληρικός δεν τίμησε το ράσο του, όχι η Ορθόδοξη Εκκλησία ή η Ορθόδοξη πίστη. Δεν μπορεί να πει μου φταίει η ιατρική γιατί ο γιατρός δεν έκανε καλά τη δουλειά του. Είναι παράλογο. Δεν μπορεί να πει φταίει το σχολείο ή η παιδεία γιατί ο δάσκαλος δεν θα κάνει καλά τη δουλειά του. Σε όλους τους χώρους, ανεξαρτήτως. Ο συγκεκριμένος δάσκαλος δεν έκανε καλά τη δουλειά του. Δεν φταίει όμως ούτε η παιδεία ούτε η ιατρική. Έτσι. Το να ταυτίζει λοιπόν την Ορθόδοξη πίστη ή την Ορθόδοξη Εκκλησία με κατά καιρούς προβληματικές συμπεριφορές κάποιων ιερωμένων είναι πολύ ευφυές μάρκετινγκ επικοινωνίας, αλλά είναι ανέτοιμο.
0: Και αυτή την πρακτική την χρησιμοποιούν, έτσι.
1: Όλες οι ομάδες. Ναι. Το βλέπουμε, ναι. Εκεί απουσιάζει το Άγιο Πνεύμα γιατί ο χικληρικός έκανε αυτή την απρέπεια, αυτή την παράβαση, αυτή την... Έτσι.
0: Το αγαπημένο τους είναι το Άγιο Πνεύμα πάντως, αυτό χρησιμοποιούν.
1: Ναι, μιλάμε πάντα για ένα πνευματομονισμό, δηλαδή να κυριαρχεί το κατεξοχήν το τρίτο πρόσωπο Αγίας Τριάδος. Βέβαια, το διευκρινίζουμε όπως υποκειμονικός στις ομάδες εκτιμάται, όχι αντικειμενικά ισχύει, ναι. Κριτήριο και μεζούρα απόλυτη είναι το ορθόδοξη πίστη μας που δεν έχει υποκειμενικό χαρακτήρα, είναι εξαποκαλύψεις φρόνημα της Εκκλησίας ως σώμα Χριστού που το περιφορεί ως κόρνο οφθαλμού διαχρονικά μέσα στην ιστορία.
0: Να κάνουμε άλλο ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε, Πατέρα Βασίλη.

0: Ακολουθείτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και την εκπομπή «Το Άγιο Πνεύμα» στις νεοπροτεσταντικές ομολογίες με τον καθηγητή Πατέρα Βασίλειο Γεωργόπουλο της Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης. Πατέρα Βασίλειο, μια ακροάτρια που μας ακούει λέει θα βοηθούσε το να δίνουμε και εμείς το παράδειγμα με τον τρόπο που βιώνουμε την πίστη μας, στο να περιοριστούν οι αιρέσεις και να μην παρασύρονται οι άνθρωποι σε διάφορες αιρετικές ομάδες. Το ρωτάει.
1: Χαίρομαι γιατί κάνει μια κέρια επισήμανση η καλή μας ακροάτρια και είναι κλασική πατερική αρχή. Να θυμίσουμε μόνο λίγο τον Ιερό Χρυσόστομο ή όχι, να θυμίσουμε Αγία Γραφή αρχικά. Το όνομά μου βλαστημείται από εσάς, λέει, στα έθνη. Δηλαδή η αναντιστοιχία ποιότητας και επιλογής τρόπων ζωής σε σχέση με την ιδιότητά σας, λέει η Βίβλος, λέει η Αγία Γραφή, ήταν η χειρότερη δυσφήμιση του ονόματος του Θεού. Πολλές φορές δυστυχώς το βλέπουμε και από χλιαρούς χριστιανούς όπου. Και αυτό που επισημαίνει η καλή μας ακροάτρια, το βλέπουμε όταν κάποιος γίνει πεντηκοστιανός ή μπει σε μια προστατική κίνηση, σε διάφορα τύπα τους έχουν ομολογίες ανθρώπων που προσελητίστηκαν. Εκεί μέμφονται ή περιγράφουν πόσο ασυνεπής ήταν πλήθος των Ορθοδόξων Χριστιανών κλπ. Σε σχέση με την πιστότητα στη Βίβλο κτλ. Άρα εν ελευθερία και αγάπη εκκλησιαστική βίωση του Ορθόδοξου ήθους είναι η καλύτερη απόδειξη, έτσι, ότι το Πανάγιο είναι ως πτυχή της Εκκλησίας στην Εκκλησία. Και έτσι λείπουμε και ποιμαντικά κενά και είναι ένας ανασχετικός παράγοντας, αποτρεπτικός παράγοντας στο παράδειγμά μας να εμπλακεί κάποιος σε μια ομολογία από τη Σαντακή ή μια αιρετική κίνηση.
0: Λοιπόν, για να έρθουμε πάλι στο θέμα. Από ό,τι βλέπουμε, το Άγιο Πνεύμα είναι κυρίαρχο θέμα στις νεοπροτεσταντικές ομολογίες. Το χρησιμοποιούν πάρα πολύ. Πώς το βλέπουν δηλαδή, τι ακριβώς συμβαίνει εδώ?
1: Υπάρχει μία, με το Άγιο Πνεύμα και με το πρόσωπο του Χριστού, μία έμφαση στα χωρία τα οποία γίνεται λόγω για την παρουσία του Αγίου Πνεύματος, για τη δράση, για τα χαρίσματα, για τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος κτλ. Μόνο με τη διαφορά ότι δράση, καρπός και παρουσία του Παναγίου, το Πανάγιο Πνεύμα λέγεται Πνεύμα της Αληθείας, δεν έχει σχέση με την πλάνη. Έτσι. Και αυτό ήταν το τραγικό που επισημαίνει και η Πατρίδα από τα αρχαία χρόνια. Να επικαλέσει το Πανάγιο Πνεύμα και να, ή το πρόσωπο του Χριστού. Και ουσιαστικά αυτός ο οποίος επικαλείται ενώμεν έχει αγαθό κίνητρο, για να μην αποδώσουμε, δεν αποδίνει ποτέ σε κάποιον άνθρωπο σε υπαρχής κακό κίνητρο, ουσιαστικά είναι μέσα στον χώρο της πλάνης. Το διαβάζω την Αγία Γραφή, δεν αρκεί, έτσι, η Αγία Γραφή λέει μέσα στο αλφαπέτο είναι δυσνόητα την άτρα τα οποία οι αμαρτίες θα διαστρέφουν προς την ιδία να αυτήν απώλεια. Άρα, ένας κυρίαρχος σύνθημα στον χώρο είναι ότι χρειαζόμαστε, λέγουν αυτοί, το Άγιο Πνεύμα πολύ περισσότερο από ό,τι νομίζουμε. Είναι αλήθειες. Η ενέργεια του Τριαδικού Θεού είναι κοινή και για τα τρία πρόσωπα. Αλλά πού την προσλαμβάνεις, πού σε μεταμορφώνει, πού σε αγιάζει, πού ενισχύει την θέληση να γίνεις φορέας του καλού και του αγαθού, πού κατοικεί το πάγιο των πιστών. Όχι εκτός σώματος, μέσα στο σώμα του Χριστού. Που είναι η Εκκλησία. Γι' αυτό το βλέπουμε στην Πεντηκοστή. Πάντα χορηγεί το Πνεύμα το Άγιο. Και λέει μετά όλο συγκροτεί το θεσμό της Εκκλησίας. Όχι κάποιας κοινότητας που απλώς πιστεύει στον Χριστό. Όχι κάποιας κοινότητας που έχει 2.000 χρόνια απουσία, από ιστορικής απουσίας από την έτσι. Πάντα και συγκροτεί τον θεσμό του σώματος, έτσι, είναι η ψυχή της Πατρίς Εκκλησίας, όταν το κεφαλή του σώματος είναι ο ίδιος ο Κύριος, ο Χριστός.
0: Και από ό,τι κατάλαβα από τα λεγόμενά σας, δεν έχουν και μεγάλη διάρκεια ζωής αυτές οι νεοπροτεσταντικές ομολογίες.
1: Όχι ακριβώς, είναι κινήσεις που μαζί με τον ιδρυτή τελείωσαν, υπάρχουν όμως κινήσεις που συνεχίζουν και υφίστανε και κατά όμως είναι και 200 χρόνια. Και μαζί με την ιστορική πορεία από τη στιγμή που θα υπάρξουν έχουμε επιμέρους διασπάσεις στους ίδιους χώρους. Mm-hmm. Διασπάσεις στους ίδιους χώρους.
0: Η διάσπαση είναι το κοινό χαρακτηριστικό τους.
1: Είναι το προπατρικό αμάρτημα του προτεσταντισμού. Ξεκινάμε τρεις αρχικές, ας πούμε, κορυφαίες ηγετικές προσωπικότητες και σήμερα μιλάμε για κλάδους υποκλάδους, σύνολα, υποσύνολα, κοινότητες και ούτω καθεξής.
0: Ο Νουκές στην αριθμός κοινός.
1: Αριθμός. Με όλους, βέβαια, με τους κλασικούς, με τα κλασικά σχήματα, η Ορθόδοξη Εκκλησία κάνει διάλογο θεσμικά. Έτσι. Κάνει διάλογο. Μόνο με εκατοντάδες χιλιάδες είναι αδύνατο να ζητήσεις για τα κλασικά σύνορα. Υπάρχουν κάποια πεδία του δόγματος τα οποία είναι κοινά. Λόγου χάρη δεν αρνούνται της Αγίας Τριάδος. Ο Λουθεραρχικός Λουθερανισμός δεν το αρνήθηκε. Έχει το φιλιόκουε, σωστά, το κουβεντιάζουμε. Είναι θέμα από διαφορά δογματική, το κουβεντιάζουμε. Σε εκατοντάδες χιλιάδες προσωπικά που δεν υπάρχει μόνο πιστεύω στο Χριστό Αγίο Πνεύμα, δηλαδή έχω ένα κέντρο, δεν έχω πουθενά περιφέρεια, δεν μπορεί να ρωτηθεί κάτι να πει στα κουβεντιά σου. Ή όταν εκ προημίου σε συζητά και σου λέει είσαι αιρετικός, είσαι πλανεμένος γιατί είσαι Ορθόδοξος, αντιλαμβάνεσαι ότι εκ προημίου οι προσεγγίσεις και οι οριοθετήσεις έχουν αποκλείσει την αρτότητα εσύ, όχι γιατί δεν θέλεις, και του μάλλον εκ προημίου σου κυβαλάει απέναντι.
0: Και έτσι μέσα στην αδυναμία την ανθρώπινη υπάρχουν και έχουν μέλλον.
1: Να μείνουμε λίγο στον Απόστολο. Γράφει στον Τιμόθεο σημαίνει ενείς έμαθες και επιστώθεις ειδός παρατηνών έμαθες. Μείνε εδραίος αμετακίνητος σε αυτά τα οποία έμαθες, γιατί ξέρεις από ποιους τα μάθες. Από πού τα μάθαμε. Όχι από κάποιο πάστορα, όχι από κάποιο φιλόσοφο, όχι κάποιον σπουδαίο θεολόγο. Η πίστη ορθόδοξη είναι η εμπειρία, η παρακαταθήκη, η αποστολική, αυτό που λέει ο Ευαγγελής Ιωάννης. Αυτά που τα μάτια μας είδαν, τα αυτιά μας άκουσαν και τα χέρια μας ψηλάφισαν. Το ίδιο λέει και ο Ευαγγελιστής Λουκάς στο πρώτο κεφάλαιο, στο πρώτο στίχο και του κατά Λουκά. Λέει στο Θεό θα σου δώσω, θα καταγράψω το Ευαγγέλιο καθώς παρέδωσαν σε εμάς οι απαρχείς αυτόπτε και αυτοί οικογενόμενοι του λόγου του Χριστού, του λάδο κεφαλαίου, ναι.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό είναι. Και αυτό δεν, η ορθόδοξη πίστη δεν είναι θέμα θρησκευτικού στοχασμού ή ωραίας φιλοσοφίας ή αγαπολογίας. Έτσι. Γιατί, για την ορθόδοξη πίστη η λέξη αλήθεια δεν είναι θεωρητικό σχήμα, είναι πρόσωπο. Το πρόσωπο του Χριστού. Εγώ είμαι εδώ η αλήθεια και η ζωή. Η διδαχή του ταυτίζει το πρόσωπό του. Η Εκκλησία είναι το σώμα του, γι' αυτό και είναι αυθεντική, ένα αγιό πνεύματι. Γι' αυτό και διαχρονικά, μέσα από τις οικουμενικές συνόδους, στους αγώνες των πατέρων, με την πράξη της ποιμένης Εκκλησίας διαχρονικά, έχετε τι να κάνει. Όχι να καταγγείλει, να κάψει, έχετε να οριοθετήσει. Να πει αυτό είναι πίστη, αποστολική, είναι φρόνημα διαχρονικό της Εκκλησίας. Αυτό είναι καινοτομία. Είναι ετεροδοξία, είναι αίρεση. Δεν το παραλάβαμε, δεν είναι παρακαταθήκη αποστολική. Στις Οικουμενικές Συνόδους Πατέρες δεν ορίζουν δόγματα δίκη γραφείου, αποφασίζουμε. Τι κάνουνε. Με την καθοδήγηση του Παναγίου Πνεύματος έρχονται και οριοθετούν την αποστολική πίστη, έτσι, από την κακόδοξη προσέγγιση που εκφράζει ο κάθε ερετικός. Στην πρώτη οικουμενική πεζοζόμαστε το μυστήριο της Αγίας Τριάδος. Τι επιδεσπίζεται. Την αποστολική παρακαταθήκη βαθματική πορευθένες μαθές βαθμοστόμα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Δόγμα, πίστη, λατρεία, ήθος μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία έχουν μια οργανική συνάφεια και ενότητα αδιάσπαστη. Στις αιρέσεις έχουμε μεγιστοποίηση λεπτομεριών, παραμόρφωση της αλήθειας, ετεροβαρές προσεγγίσεις και ο υποκειμενισμός του καθενός, μπορώ να καταλάβω τη γραφή από μόνο να φτάνει, το οποίο είναι η ύλη εκείνη η οποία πυροδοτεί περαιτέρω τις διαιρέσεις και τις διασπάσεις.
0: Αυτό είναι λοιπόν, αυτό ακριβώς όπως μας το είπατε. Πλησιάζουμε στο τέλος, έχουμε 5 λεπτά πατέρα Βασίλη, 4 λεπτά για την ουσία. Εν κατακλείδη, να τα μαζέψουμε όλα και να κλείσουμε, ναι, το θέμα.
1: Να θυμηθούμε ότι η Εκκλησία, το μυστήριο της Εκκλησίας προϋπάρχει στην ιστορία, είναι παρόν στην ιστορία και συνεχίζει μετά, έτσι, στη Βασιλεία του Θεού. Σε όλες τις ομολογίες, σε ρες, ας πούμε ό,τι θέλουμε, είναι χωροχρονικά μορφώματα, έτσι, τα οποία έχουν ημερομηνία λήξη ανάλογα με την ιστορία ή με τους ιδρυτές τους. Εδώ οι ιδρυτές τους είναι πρόσωπα, έτσι. Καταστάσεις δηλαδή, οι ιστορικά θα συγγενήσουν όσο και αν διατηρηθούν για 2, 3 ή 4 ή 5 αιώνες. Στη κλήρος και δρόμο της αληθείας δεν είναι κανένας χώρος εκτός από την Εκκλησία Σώμα Χριστού. Έτσι το λέει ο Απόστολος Παύλος. Είναι η θέση του ανθρώπου ότι ο Πανάγιος Βήμας της Ζωγής σπάσαν την αλήθεια. Δεν την αναζητούμε, τη ζει, τη βιώνει, την καταγράφει, την διατυπώνει. Κατ' εξοχήν ζούμε και το μυστήριο και την αλήθεια μέσα στο, έτσι, μέσα στο συλλατρευτική πλάξη της Εκκλησίας μας, στο ήθος της Εκκλησίας μας, κατ' εξοχήν στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, και βλέπουμε σαρκωμένη την αλήθεια στα πρόσωπα των Αγίων. Έτσι, των Αγίων είναι η διαρκής απόδειξη, πρόσληψη, μεταμόρφωση και εξεγερμού του κόσμου, Χριστό, δια του Χριστού και ένα Αγίο Πνεύματι. Σαν καταληκτική προσέγγιση.
0: Και θυμάμαι τώρα που σας ακούω που τα λέτε αυτά, τον Άγιο Πορφύριο, που είναι γνωστό το περιστατικό, που πήγε μια Γαλλίδα επιστήμων, ο Άγιος Πορφύριος δεν ήξερε γαλλικά και μια χαρά συνεννοήθηκαν, έτσι.
1: Βέβαια, γιατί εκεί έχουμε χαρτηματική παρουσία του Παναγίου Πνεύματος, αλλά που στον Άγιο και στο σώμα.
0: Έτσι, εκεί είναι η διαφορά.
1: Όταν θα γίνω 500 δεν λέω αν θα δεις εκφράσεις, θα έχω σε άμεση εξαιρετική κατάσταση, θα κάνω σπασμούς του σώματος, θα έχουν κατάσταση καταστασίες, έτσι. Λέει ο Συγγαλάτας, ο καρπός του Αγίου Πνεύματος είναι χαρά, αγάπη, ειρήνη. Όταν εγώ έχω σπασμούς, έχω ηλεκτρική καταστασία, κοιλιά μες στο έδαφος, και δεν είναι καρπός του Παναγίου μας, είναι το δέντρο, το ξέρουμε, λέει η γραφή, τους καρπούς.
0: Έτσι. Πολύ ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, πατέρα Βασίλη, να ευχηθούμε καλή δύναμη στο έργο σας.
1: Και εγώ για τη φιλοξενία, κάθε καλό σε εσάς και στους καλούς ακροατές του σταθμού.
0: Και να σας έχουμε κοντά μας, έτσι να μας ενημερώνετε για αυτά τα θέματα, γιατί ενδιαφέρουν και τους ακροατές μας.
1: Ευχαριστώ θερμά, συγγνώμη αν κούρασα, απλώς είναι σύνθετο το θέμα, προσπαθήσαμε μέσα σε αυτή τη διάρκεια του χρόνου να θίξουμε επιμέρους πτυχές. Και να το κάνουμε όσο μπορούμε λίγο πιο διαφωτιστικό και πλήρεστο.
0: Και νομίζω ότι το καταφέρατε. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια.
0: Κοντά μας, αγαπητοί ακροατές, ήταν ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Βασίλειος Γεωργόπουλος, αναπληρωτής καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που μας ανέπτυξε το θέμα των νεοπροτεσταντικών ομολογιών σε σχέση με το Άγιο Πνεύμα, που ήταν και το θέμα της σημερινής μας εκπομπής.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Το Άγιο Πνεύμα στις Νεοπροτεσταντικές Ομολογίες» με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Χαίρετε.

0: ο Όσιος Ιωάννης ο Ρώσος, ο πολύαθλος και πρωταθλητής της υπομονής, του Μητροπολίτη Χαλκίδος Χρυσοστόμου. Επανέκδοση της περίφημης πλέον μελέτης, στην οποία παρουσιάζονται ο βίος, η πολιτεία και η ιστορική πορεία του νεοφανούς Αγίου της Εκκλησίας, η μετακομιδή του Ιερού Λειψάνου του από την Καπαδοκία στο Νέο Προκόπιο Ευβίας, καθώς και οι σχετικές ιερές ακολουθίες και τα επιτελεσθέντα θαύματα του Οσίου. Ο Όσιος Ιωάννης ο Ρώσος, ο πολύαθλος και πρωταθλητής της υπομονής, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
3: Η Ορχήστρα Κανών σε συνεργασία με το Δήμο Παιανίας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Χριστέ και Παναγιά» με τον Γεράσιμο Ανδρεάτο και την Σοφία Μάνου. Διεύθυνση Ορχήστρας Γιάννης Μπελώνης. Καλλιτεχνική Διεύθυνση Γεώργιος Δεμελής. Συμμετέχει η χοροδία Πολύχρωμες Φωνές. Κείμενα Χρήστος Ζήσης. Αφήγηση Χάρης Τρασάνης. Την Κυριακή, 7 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, στην πλατεία Παναγιώτη Τσουκαλά στην Παιανία. Η παράσταση παρουσιάζεται στο πλαίσιο της 5ης πορείας της Γαλιλαίας. Είσοδος ελεύθερη. Χορηγός επικοινωνίας, ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
5: Η ώρα είναι

πρόγραμμα της Εκκλησίας. Το νυχτερινό πρόγραμμα ακούγεται σε επανάληψη.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια δύο-ωρη δική μας συνοδοιπορία ξεκινά με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο ο Δημήτρης Ελένης, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ελιανού. Η εκπομπή μας είναι ζωντανή και μας ακούτε ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.eklesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. (210) 72 98 222 για τα προφορικά σας μηνύματα από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου. Σχόλια, κρίσεις, απόψεις, γνώμες, παρατηρήσεις μπορείτε να γράψετε στο mail της εκπομπής μας γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία papaki@yahoo.gr. Ευχές για να γίνει και αυτή η δύο-ωρη συνάντησή μας μια συνοδοιπορία που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

Κύριε, κάνε με όργανο της ειρήνης. Κάνε στη θέση του μίσους να βάζω την αγάπη. Στη θέση της ύβρης να βάζω τη συγγνώμη. Στη θέση της πλάνης να βάζω την πίστη. Στη θέση της διχόνοιας να βάζω την ένωση. Στη θέση της απελπισίας να βάζω την ελπίδα. Στη θέση της λύπης να δίνω τη χαρά. Κύριε, κάνε να μη ζητώ τόσο να παρηγορηθώ όσο να παρηγορώ. Να μη ζητώ τόσο να αγαπούμε όσο να αγαπώ. Γιατί όταν δίνουμε λαβαίνουμε. Όταν λησμονούμε τον εαυτό μας τον ξαναβρίσκουμε. Όταν συγχωρούμε λαβαίνουμε την άφεση.

Ολόκληρον των μυστήριων της χριστιανικής πίστεως είναι η Εκκλησία. Ολόκληρον των μυστήριων της Εκκλησίας είναι ο Θεάνθρωπος. Ολόκληρον των μυστήριων του Θεανθρώπου έγκυται εις το ότι ο Θεός έγινε σάρξ. Ότι δηλαδή εις το ανθρώπινον σώμα κατόκισεν όλον το πλήρωμα της θεότητός του με όλα τα θείας δυνάμεις και τελειότητας. Δηλαδή όλον το μυστήριον του Θεού. Το Ευαγγέλιον του Θεανθρώπου Χριστού συνοψίζεται εις το εξής πανχαρμόσυνον μήνυμα. Μέγα εστίτο της ευσεβίας μυστήριον. Ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Το ελάχιστον ανθρώπινον σώμα εχώρεσεν μέσα του ολόκληρον των Θεών με το άρρητον και άπειρον μεγαλείον του. Ούτω ο Θεός έγινε άνθρωπος, πλήρης και τέλειος άνθρωπος, παραμένων όμως πλήρης και τέλειος Θεός.

πλην την θεανθρωπίνη ζωή του σώματος της Εκκλησίας. Και δι' αυτής, και δι' αυτής και μόνον, γνωρίζομεν πώς δι, εν οίκο Θεού, αναστρέφεστε, ήτις εστίν Εκκλησία Θεού ζώντος, στήλος και εδραίωμα της αληθείας. Εις το ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, συνίσταται όλη η οικονομία της σωτηρίας, η οποία αποκαλύπτεται εις τους ανθρώπους και εις τους αγγέλους διά της Εκκλησίας. Όντως, το μυστήριον αυτό είναι μέγα. Ο Θεός έγινε άνθρωπος και ο άνθρωπος Θεός. Δια τούτο πρέπει να ζούμεν οι άνθρωποι αξίως αυτού του μυστηρίου.

Το μυστήριον αυτό είναι τόσο μεγάλων και τόσο πρωτοφανές και μοναδικών, ώστε ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός δικαίως να λέγει ότι ο Θεάνθρωπος είναι το μόνον κενόν υπό τον ήλιον. Θα προσέθετα και το πάντοτε κενόν. Το κενόν το μη παλαιούμενον, ούτε εις τον χρόνον, ούτε εις την αιωνιότητα. Αλλά εις τον Θεάνθρωπον και με τον Θεάνθρωπον, και ο ίδιος ο άνθρωπος έγινε εν κενόν ον υπό τον ήλιον. Εν ον θεϊκόν, θεανθρώπινον, κατά Θεόν σπουδαίων και πολύτιμων, θείος αιώνιον και σύνθετον. Το μυστήριον του Θεού και το μυστήριον του ανθρώπου ηνώθησαν αχωρίστος, και ούτως έγινε εν διενικών μυστηρίων, ή μάλλον το παν μυστήριον του όντος και παντός του υπάρχοντος.

Δια της ενανθρωπίσεως του Θεού λόγου, ο άνθρωπος ανυψώθη μέχρι του σημείου να έχει ως κεφαλήν του την δευτέραν υπόσταση της Αγίας Τριάδος. Διότι ο Θεός Λόγος έγινε η κεφαλή του θεανθρώπινου σώματος της Εκκλησίας. Κατά των Θεόσοφων Απόστολων, ο Θεός Πατήρ, δια του Αγίου Πνεύματος, έδωκε τον θεάνθρωπον κεφαλήν υπερπάντατη Εκκλησία, ή της εστί το σώμα αυτού, το πλήρωμα του τα πάντα εν πάση πληρωμένου. Με τον θεάνθρωπον Χριστόν ως την κεφαλήν της, η Εκκλησία κατέστη η πλέον τελεία και πλέον σπουδαία ύπαρξης εις όλους τους κόσμους. Όλα τα του θεανθρώπου εθύε και μεταμορφωτικέ θεοποιεί και θεανθρωπογεί δυνάμεις του έγιναν αιωνίως ειδικά της. Το σπουδαιότερον και θαυμασιότερον απ' όλα είναι το ότι η ιδία υπόστασης του Θεού Λόγου διάπειρον φιλανθρωπίαν έγινε η αιωνία υπόσταση της Εκκλησίας. Των αμέτρητων πλούτων της φιλανθρωπίας του και το μέγεθος της δυνάμεώς του ο Θεός έδειξε κυρίως δια της Αναστάσεως του Χριστού, δια της εν το σώματι αναλήψεώς του εις τους ουρανούς και δια της ιδρύσεως της Εκκλησίας ως του σώματός του. Το ανεκλάλητον αυτό θαύμα και υπέρθαύμα ο Θεός ενήργησεν εν το Χριστό εγύρας αυτών εκ νεκρών και εκάθισεν εν δεξιά αυτού εν της επουρανίης υπεράνω πάσης αρχής και εξουσίας και δυνάμεως και κυριότητος και παντός ονόματος ονομαζομένου ου μόνον εν το αιώνι τούτο αλλά και εν το μέλλοντι και πάντα υπέταξεν υπό τους πόδας αυτού.

Η Εκκλησία είναι όχι απλό σκοπός και νόημα όλων των όντων και όλων των κτισμάτων, από των αγγέλων έως των ατόμων, αλλά είναι το μοναδικό πανόημα και ο πανσκοπός των. Εις αυτήν όντως ο Θεός μας ευλόγησεν εν πάση ευλογία πνευματική. Εις αυτήν μας έδωκεν όλα τα μέσα δια μίαν αγίαν και άμωμον ζωήν. Εις αυτήν μας υιοθέτησε δια του μονογενούς Υιού του. Εις αυτήν μας απεκάλυψε το αιώνιον μυστήριον του θελήματός του. Εις αυτήν ίνωσε των χρόνων με την αιωνιότητα και προσέφερε τη δυνατότητα της εν Χριστώσεως και χριστοποιήσεως όλων των όντων και κτισμάτων, τη δυνατότητα της εν πνευματώσεως και πνευματοποιήσεως, της εν τριαδιώσεως και τριαδοποιήσεως των. Δι' όλα αυτά η Εκκλησία αποτελεί το μεγαλύτερον και ιερότερον μυστήριον του Θεού εις όλους τους κόσμους.

Εν συγκρίση προς τα άλλα μυστήρια του Θεού, αυτή η Εκκλησία αποτελεί τον παν μυστήριον. Έκαστον θείων μυστήριων εντός της είναι Ευαγγελισμός και Μακαριώτης και Παράδεισος, διότι κάθε ένα από αυτά είναι πεπληρωμένον με τον γλυκύτατον Κύριον. Ο δε γλυκύτατος Κύριος, με αυτόν ο Παράδεισος γίνεται Παράδεισος και η Μακαριώτης Μακαριώτης. Με αυτόν και διά αυτού ο Θεός είναι Θεός και ο άνθρωπος άνθρωπος. Με αυτόν και δι' αυτού η αλήθεια είναι αλήθεια και η δικαιοσύνη δικαιοσύνη. Επίσης και η αγάπη αγάπη και η αγαθότης αγαθότης και η ζωή ζωή και η αιωνιώτης αιωνιώτης.

Η Εκκλησία είναι ο Θεάνθρωπος Χριστός, παρατηνόμενος εις όλους τους αιώνας και εις όλην την αιωνιότητα. Αλλά μαζί με τον άνθρωπον και διά των άνθρωπων ανήκει στην Εκκλησία και ολόκληρος εκτίσεις του Θεού, δηλαδή πάντο δημιουργηθέν από τον Θεόν Λόγον εις των ουρανών και επί της γης. Πάντα ταύτα αποτελούν την Εκκλησία ως το σώμα της, του οποίου η κεφαλή είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Η κεφαλή είναι κεφαλή του σώματος και το σώμα είναι σώμα της κεφαλής, ούτως ώστε να είναι αχώριστα το ένα από το άλλο και το εν πλήρωμα του άλλου. Το πλήρωμα του τα πάντα εν πάση πληρωμένου. Κάθε χριστιανός, γινόμενος δια του Αγίου Βαπτίσματος μέλος της Εκκλησίας, γίνεται αναπόσπαστον μέρος του πληρώματος, του τα πάντα εν πάση πληρωμένου, πληρούμενος και ο ίδιος εις παν το πλήρωμα του Θεού. Διούτο τρόπος αποκτά το υπερτέλειον πλήρωμα του ανθρωπίνου ίνετου, του ανθρωπίνου προσώπου του. Αυτό το πλήρωμα αποκτά κάθε χριστιανός διά των Αγίων Μυστηρίων και των Αγίων Αρετών, κατά το μέτρον της πίστεώς του και της εν χάρη της ζωής του εντός της Εκκλησίας. Αρχιμανδρίτου Ιουστίνου Πόποβιτς.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Επειδή οι σημερινοί άνθρωποι χρησιμοποιούν δυστυχώς θορυβώδη μέσα ακόμη και για μικρές εξυπηρετήσεις, αν βρεθεί κανείς για ένα διάστημα κάπου που έχει φασαρία, θα πρέπει να καλλιεργήσει καλούς λογισμούς. Δεν μπορείς να πεις μη χρησιμοποιείς αυτό, μη χρησιμοποιείς εκείνο γιατί κάνει θόρυβο, αλλά να φέρνεις αμέσως καλό λογισμό. Παραδείγματος χάριν, ακούς ψεκαστήρα και νομίζεις πως περνάει ελικόπτερο. Να σκεφτείς, μπορεί να ήταν αυτή την ώρα μια αδελφή άρρωστη βαριά και να ερχόταν ένα ελικόπτερο να την πάρει για το νοσοκομείο. Τι στεναχώρια θα είχα τότε. Δόξα τω Θεώ, είμαστε όλοι καλά. Εδώ χρειάζεται το μυαλό και η εξυπνάδα. Η τέχνη να φέρεις καλολογισμό. Και όταν γέροντα είναι χαλασμένα τα νεύρα, χαλασμένα τα νεύρα, τι θα πει αυτό? Μήπως είναι χαλασμένος ο λογισμός? Το πιο καλό απ' όλα είναι ο καλός λογισμός. Κάποιος κοσμικός είχε φτιάξει σπίτι σε ένα ήσυχο μέρος. Αργότερα από τη μια μεριά έγινε γκαράζ, από την άλλη δρόμος και από την άλλη ένα κοσμικό κέντρο. Μέχρι τα μεσάνυχτα ανταούλια δεν μπορούσε ο καημένος και ο κόσμος να κοιμηθεί. Έβαζε τα σπίδες στα αυτιά. Άρχισε να παίρνει και χάπια. Κόντευε να τρελαθεί. Ήρθε και με βρήκε. «Γέροντα, αυτό και αυτό», μου λέει, «δεν μπορούμε να ησυχάσουμε. Τι να κάνω? Σκέφτομαι να φτιάξω άλλο σπίτι». «Να βάλεις καλό λογισμό», του λέω. «Να σκέφτεσαι αν γινόταν πόλεμος και στον γκαράζ έφτιαχναν τα τάγκς, δίπλα ήταν νοσοκομείο και έφερναν τα στενοφόρα, τους τραυματίες, και σένα σου έλεγαν «κάθισε εδώ, σου εξασφαλίζουμε τη ζωή, δεν θα σε πειράξουμε. Μπορείς να βγαίνεις από το σπίτι σου ελεύθερα, μόνο στην ακτίνα που είναι κτισμένα αυτά, γιατί εκεί δεν θα πέσει σφαίρα. Ή να μείνεις στο σπίτι σου και δεν θα σε ενοχλήσει κανείς. Μικρό πράγμα νομίζεις θα ήταν αυτό? Δεν θα το θεωρούσες ευλογία? Γι' αυτό τώρα να πεις «δόξασε ο Θεός, δεν γίνεται πόλεμος. Ο κόσμος είναι καλά και κάνει τις δουλειές του». Στον γκαράζ, αντί τάγκς, φτιάχνουν τα αυτοκίνητά τους οι άνθρωποι. «Δόξασε ο Θεός, δεν υπάρχει νοσοκομείο, δεν υπάρχουν τραυματίες. Δεν περνούν τάγκς, αυτοκίνητα περνούν και οι άνθρωποι τρέχουν στις δουλειές τους».

Σκοπός είναι ο άνθρωπος να τα αξιοποιήσει όλα για τον αγώνα. Να προσπαθήσει να αποκτήσει την εσωτερική ησυχία. Να αξιοποιήσει το θόρυβο βάζοντας δεξιό λογισμό. Όλη η βάση είναι η καλή αντιμετώπιση. Όλα με καλούς λογισμούς να τα αντιμετωπίζει. Μέσα στο θόρυβο, αν πετύχει την εσωτερική ησυχία, έχει πολύ αξία. Αν δεν πετύχει την ησυχία μέσα στην ανησυχία, ούτε στην ησυχία θα ησυχάσει. Όταν έρθει στον άνθρωπο η εσωτερική ησυχία, ησυχάζουν όλα μέσα του και τίποτε δεν τον ενοχλεί. Αν θέλει την εξωτερική ησυχία για να ησυχάσει εσωτερικά, θα βρεθεί στην ησυχία, την ημέρα θα πάρει ένα καλάμι και θα διώχνει τα τζιτζίκια και το βράδυ θα διώχνει τα τσακάλια για να μην τον ενοχλούν. Θα διώχνει δηλαδή αυτά που θα μαζεύει ο διάβολος. Τι νομίζετε, ποια είναι η δουλειά του? Όλα μας τα φέρνει ανάποδα ο διάβολος μέχρι που μας αναποδογυρίζει. Σε μια σκήτη, δύο γεροντάκια πήραν ένα γαϊδουράκι που είχε ένα κουδουνάκι. Ένας νέος με ησυχαστικές τάσεις παραπονιόταν για το κουδουνάκι που είχε το ζώο και πήρε όλους τους κανόνες για να αποδείξει ότι δεν επιτρέπεται να έχουν γαϊδουράκι στη σκήτη. Οι άλλοι πατέρες είπαν ότι δεν τους ενοχλεί. Του λέω, δεν φτάνει εκεί πέρα που δεν μας απασχολούν τα γεροντάκια, αλλά εξυπηρετούνται με το γαϊδουράκι. Αν δεν είχε κουδουνάκι και το έχαναν, θα έπρεπε να πάμε εμείς να το βρούμε. Παραπονιόμαστε κιόλας. Αν δεν έχουμε έτσι καλούς λογισμούς και δεν αξιοποιήσουμε τα πάντα στα πνευματικά, τότε και σε Αγίους κοντά να πάμε, δεν θα κάνουμε προκοπή.

Οι άνθρωποι σήμερα, επειδή δεν ζουν απλά, έχουν πολύ περισπασμό. Ανοίγουν πολλά μέτωπα και χάνονται με την πολύ μερίμνα. Εγώ ένα-δυο πράγματα τα τακτοποιώ και μετά σκέφτομαι άλλα. Ποτέ δεν έχω να κάνω πολλά πράγματα μαζί. Τώρα σκέφτομαι να κάνω αυτό. Το τελειώνω και μετά σκέφτομαι να κάνω κάτι άλλο. Γιατί αν δεν τελειώσω το ένα και αρχίσω το άλλο, δεν έχω ανάπαυση. Όταν έχει κανείς πολλά μαζί να κάνει, παλαβώνει. Και μόνο να τα σκέφτεται παθαίνει σχιζοφρένεια. Είχε έρθει στο καλύβι ένας νέος που είχε ψυχολογικά προβλήματα. Μου έλεγε ότι ταλαιπωρείται γιατί έχει μια κληρονομική ευαισθησία από τους γονείς. «Τι κληρονομικά μου λες», του είπα. «Πρώτα χρειάζεσαι ξεκούραση. Μετά να πάρεις το πτυχίο σου, μετά να πας στο στρατό, μετά να κοιτάξεις για διορισμό». Με άκουσε ο καημένος και βρήκε το δρόμο του. Έτσι βρίσκουν και τον εαυτό τους οι άνθρωποι. Γέροντα κι εγώ κουράζομαι εύκολα όταν δουλεύω. Δεν καταλαβαίνω τι φταίει. Αυτό που σου λείπει εσένα είναι η υπομονή. Και η αιτία που δεν μπορείς να κάνεις υπομονή είναι που καταπιάνεσαι με πολλά. Σκορπάς σε πολλές μεριές και κουράζεσαι. Αυτό και νευρικότητα σου δημιουργεί, γιατί έχεις και φιλότιμο και αγωνίας. Όταν ήμουν στο κοινόβιο, είχα ένα διακονητή στο Μαραγκούδικο, το γέρο Ισίδωρο. Ο καημένος δεν είχε καθόλου υπομονή. Άρχιζε ένα παράθυρο, στεναχωριόταν. Έπιανε να κάνει πόρτες, στεναχωριόταν και τ' άφηνε. Έπιανε να κάνει μετά στέγες. Όλα στη μέση τ' άφηνε, χωρίς να τελειώνει τίποτε. Άλλα ξύλα χάνονταν, άλλα κόβονταν λάθος. Έτσι σκοτώνεται κανείς, χωρίς να κάνει τίποτε. Είναι μερικοί που ενώ έχουν περιορισμένες δυνάμεις και μπορούν να κάνουν μόνο ένα-δυο πράγματα, καταπιάνονται και μπερδεύονται με πολλά και μετά δεν κάνουν τίποτε σωστό και σέρνουν και τους άλλους. Όσο μπορεί κανείς να κάνει ένα-δυο πράγματα μόνο, να τα τελειώνει σωστά και να έχει το μυαλό του καθαρό και ξεκούραστο και μετά να αρχίζει κάτι άλλο. Γιατί άμα ο νους σου σκορπίσει, τι πνευματικά θα κάνει μετά? Πώς να θυμηθεί το Χριστό?

εργόχειρο που γίνεται με ηρεμία και προσευχή αγιάζεται και αγιάζει και τους ανθρώπους που το χρησιμοποιούν, και έτσι έχει νόημα όταν οι λαϊκοί ζητούν να πάρουν εργόχειρα από μοναχούς για ευλογία. Ενώ εκείνο που γίνεται με βιασύνη και νευρικότητα μεταδίδει αυτή τη δαιμονική κατάσταση και στους άλλους. Η βιαστική δουλειά με την αγωνία είναι στοιχείο πολύ κοσμικών ανθρώπων. Οι ταραγμένες ψυχές που εργάζονται ταραχή μεταδίδουν και με τα εργόχειρά τους, και όχι ευλογία. Πώς επιδρά η κατάσταση του ανθρώπου και στα εργόχειρα που φτιάχνει και στα ξύλα ακόμη, είναι φοβερό. Ανάλογο με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο άνθρωπος όταν φτιάχνει κάτι, είναι και το αποτέλεσμα. Αν είναι νευριασμένος και θυμώνει και βρίζει, δεν θα έχει ευλογία αυτό που κάνει. Ενώ αν ψάλει, λέει την ευχή, αγιάζεται το έργο του. Το ένα είναι δαιμονικό, ενώ το άλλο θεϊκό.

αν κινείστε με ευλάβεια και εργάζεστε με την προσευχή, αγιάζεστε πάντοτε και τα πάντα αγιάζονται. Όταν έχει κανείς το νου του στο Θεό, αγιάζει τη δουλειά και το εργόχειρό του. Φέρει πίν, φτιάχνω ένα κουτί και λέω την ευχή, προσεύχομαι και συγχρόνως εργάζομαι προς δόξαν Θεού. Σκοπός μου δεν είναι να φτιάξω κουτιά και να κάνω γρήγορα, για να φτιάξω πολλά και να είμαι όλα αγωνία. Αυτό είναι δαιμονική κατάσταση. Δεν ήρθαμε γι' αυτό στο μοναστήρι. Ήρθαμε για να αγιαστούμε και να αγιάσουμε και ό,τι κάνουμε. Αυτός είναι ο λόγος που μερικές φορές νιώθεις σαν μια καλή υπάλληλο στα καθήκοντα. Γιατί όταν τρέχεις να τακτοποιήσεις τις δουλειές, ξεχνάς να παίρνεις και το Χριστό μαζί σου. Ενώ αν ξεκινάς με την ευχή, θα νιώθεις σαν να διακονείς το Χριστό. Γι' αυτό βάλε και την ευχή στη δουλειά, για να αγιαστείς και εσύ και η δουλειά.

Καλά είναι όποιος θέλει να ζήσει πνευματικά και ιδίως ο μοναχός, να βρίσκεται απομακρυσμένος από ορισμένες ασχολίες. Ορισμένες ασχολίες και φτεξίματα που τον απομακρύνουν από το πνευματικό στόχο. Να μην ξανοίγεται με πολλές ατέλειωτες δουλειές, γιατί οι δουλειές δεν τελειώνουν. Κι αν δεν μάθει να κάνει δουλειές εσωτερικές στον εαυτό του, θα ξεφεύγει στις εξωτερικές συνέχεια. Οι άνθρωποι που προσπαθούν να τελειώσουν τις δουλειές τις ατέλειωτες, τελειώνουν αυτή τη ζωή με ατέλειες πνευματικές και μετανοούν στο τέλος της ζωής τους. Αλλά αυτό δεν τους βοηθάει πια σε τίποτε, γιατί έχει βγει το διαβατήριο. Άλλωστε και μια ανάπαυλα από τις δουλειές είναι απαραίτητη για ένα μικρό έστω διάστημα. Όταν οι πολλές εργασίες ελαττωθούν, φυσιολογικά θα έρθει η σωματική ξεκούραση και η δίψα για εσωτερική εργασία, η οποία δεν κουράζει, αλλά ξεκουράζει. Τότε και η ψυχή θα αναπνέει άφθονο πνευματικό οξυγόνο. Η κούραση από πνευματική εργασία δεν κουράζει, αλλά ξεκουράζει, γιατί ανεβάζει τον άνθρωπο ψηλά και τον πλησιάζει στο φιλόστοργο πατέρα, οπότε και η ψυχή του αγάλεται. Η σωματική κούραση, όταν δεν έχει νόημα πνευματικό, ή μάλλον όταν δεν προέρχεται από πνευματική ανάγκη για να δικαιολογείται, αγριεύει τον άνθρωπο. Και το πιο ήμερο αλογάκι, όταν το πολυκουράσει κανείς, αρχίζει να κλωτσάει και παρόλο που δεν είχε κακό χούι, αποκτά αργότερα, ενώ όσο μεγαλώνει θα έπρεπε να γίνεται πιο φρόνιμο. Μερικά πράγματα μπορεί να παραλείπονται για να προηγούνται τα πνευματικά. Η πολλή δουλειά και η πολλή μέριμνα κοσμικοποιούν το μοναχό και το αισθητήριό του γίνεται κοσμικό. Ζει πια σαν κοσμικός με όλο το άγχος και την κοσμική αγωνία. Με λίγα λόγια, ένα μέρος της κολάσεως ζει από τούτη τη ζωή με τις συνεχείς μέριμνες, ανησυχίες και συμφορές. Όταν ο μοναχός δεν μεριμνά για τα υλικά, αλλά για τη σωτηρία του και τη σωτηρία όλων των ανθρώπων, κάνει το Θεό οικονόμο του και τους ανθρώπους διακονητές του.

Όλο το κακό ξεκινάει από το μυαλό, όταν γυρίζει μόνο γύρω από την επιστήμη και είναι τελείως απομακρυσμένο από το Θεό. Γι' αυτό και δεν βρίσκουν αυτοί οι άνθρωποι την εσωτερική τους ειρήνη και την ισορροπία τους. Ενώ όταν ο νους γυρίζει γύρω από το Θεό, χρησιμοποιούν οι άνθρωποι και την επιστήμη για την εσωτερική τους καλλιέργεια και για το καλό του κόσμου, γιατί τότε είναι αγιασμένο το μυαλό. Δηλαδή, γέροντα, η επιστήμη δεν βοηθάει τον άνθρωπο? Η επιστήμη πολύ βοηθάει, αλλά και πολύ θολώνει. Γνώρισα ψυχές με μεγαλύτερη διάβγεια, ενώ έχουν μάθει λιγότερα. Όσοι έχουν θολώσει το μυαλό τους από την επιστήμη, εάν με τη χάρη του Θεού ξεθολώσουν, τότε φυσικά θα έχουν περισσότερα εργαλεία για δουλειά. Ενώ όταν δεν αγιαστούν τα εργαλεία, δεν αγιαστεί η γνώμη, μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για κοσμική εργασία και όχι για πνευματική. Γρήγορα αγιάζονται αν μπει η καλή ανησυχία.

Όσοι δίνουν τα πρωτεία στην εσωτερική τους μεταμόρφωση, τη μόρφωση της ψυχής, και χρησιμοποιούν και την εξωτερική μόρφωση για την εσωτερική, αυτοί γρήγορα μεταμορφώνονται πνευματικά. Εάν ασκούνται και πνευματικά, τότε βοηθούν πολύ κόσμο θετικά, γιατί βγάζουν τον κόσμο από το άγχος της κολάσεως και τον οδηγούν στην παραδεισένια αγαλίαση. Μπορεί αυτοί οι άνθρωποι του Θεού πολλές φορές να έχουν λιγότερα πτυχία, αλλά βοηθούν περισσότερο, γιατί έχουν πολύ χάρη και όχι πολλά χαρτιά. Ο κόσμος γέμισε από αμαρτία και χρειάζεται πολύ προσευχή και βίωμα. Τα πολλά γραφτά είναι χάρτινα νομίσματα και η αξία τους θα εξαρτηθεί από το αντίκρισμα. Επομένως, θέλει δουλειά στο μεταλλείο της ψυχής.

Μεγαλύτερη αξία έχει ένας λόγος ταπεινού ανθρώπου με βιώματα που βγαίνει με πόνο από τα βάθη της καρδιάς του, παρά ένα σωρός φιλολογίες εξωτερικού ανθρώπου που βγαίνουν με ταχύτητα από την εκπαιδευμένη του γλώσσα, η οποία δεν πληροφορεί τις ψυχές, γιατί είναι σάρκα και όχι πύρινη γλώσσα της Αγίας Πεντηκοστής. Γέροντας Παΐσιος.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Έναρξη της δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο ο Δημήτρης Ελένης, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ελιανού. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.ecclesia.gr. Ακούγεται επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. Για τα προφορικά σας μηνύματα από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου. Για τα γραπτά σας μηνύματα υπάρχει το mail της εκπομπής μας γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papaki.yahoo.gr.

Την ουσία της ιεράς ησυχίας δεν την έβλεπε ο γέροντας Σιλουανός στον εκκλεισμό, ούτε στην αναχώρηση στην έρημο, αλλά στη συνεχή διαμονή εν το Θεό. Επειδή αυτό το ζήτημα έχει μεγάλη σπουδαιότητα, πρέπει να το εκθέσουμε κάπως εκτενέστερα. Έλεγε ο γέροντας πως και η έγκλειστη ζωή και η απομάκρυνση στην έρημο καθεαυτή δεν είναι παραβοηθητικά μέσα και όχι σκοπός. Μπορούν να συντελέσουν στη μείωση των εξωτερικών εντυπώσεων και επιδράσεων και στην απομάκρυνση από τη βιωτική ταραχή, και έτσι να ευνοήσουν την καθαρά προσευχή, αλλά μόνο στην περίπτωση που η απομάκρυνση έγινε με ευδοκία του Θεού και όχι από το ίδιο θέλημα για αναζήτηση ανώτερης δήθεν ζωής. Αλλιώς και ο εγκλεισμός και η έρημος και οποιαδήποτε άλλη άσκηση μένουν άκαρπες, γιατί η ουσία της ζωής μας δεν έγκειται στην αυτόβουλη άσκηση, αλλά στην υπακοή στο θέλημα του Θεού.

Πολλοί νομίζουν ότι ο υψηλότερος τρόπος ζωής είναι η ησυχία στην έρημο. Άλλοι θεωρούν ως τέτοιον τον εγκλισμό. Μερικοί προτιμούν τη δια Χριστών μορίαν. Άλλοι πάλι την ποιμαντική διακονία ή το επιστημονικό θεολογικό έργο. Ο γέροντας θεωρούσε πως κανένα από τα ίδια αυτά της ασκήσεως καθεαυτό δεν είναι ο υψηλότερος τρόπος πνευματικής ζωής. Αλλά καθένα τους μπορεί να είναι τέτοιο για το ένα ή το άλλο πρόσωπο, αν συμφωνεί με το θέλημα του Θεού για το πρόσωπο αυτό. Και το θέλημα του Θεού για κάθε άνθρωπο μπορεί να είναι διαφορετικό. Όποιο όμως και αν είναι το θέλημα του Θεού για κάθε άνθρωπο, αναφορικά με τον τρόπο ασκήσεως, τον τόπο ή τη μορφή του λειτουργήματός του, σε όλες τις περιπτώσεις παραμένει υποχρεωτική η επιδίωξη της καθαράς προσευχής. Ο γέροντας θεωρούσε καθαρά προσευχή αυτήν που προσφέρεται με κατάνοιξη και που γνώρισμά της είναι ότι και η καρδιά και ο νους ζουν αρμονικά τις λέξεις της προφερόμενης προσευχής, που είναι συγχρόνως απαλλαγμένη από κάθε στοιχείο ξένο προς αυτήν. Αυτό το είδος προσευχής είναι λίγο πολύ γνωστό σε πάρα πολλούς πιστούς, αλλά σε σπάνιες περιπτώσεις φτάνει στην τέλεια προσευχή.

άλλο είδος καθαράς προσευχής. Είναι εκείνο κατά το οποίο ο νους μένει έγκλειστος στην καρδιά και εκεί χωρίς σκέψεις και εικόνες μελετά ενθυμούμενος το όνομα του Θεού. Η προσευχή αυτή συνδέεται με συνεχή αγώνα. Είναι ενέργεια που εξαρτάται εν μέρη από την προαίρεση του ανθρώπου. Είναι έργο, εργασία ασκητική. Όσα είπαμε πιο πάνω για το θαυμαστό αυτό τρόπο της νοεράς προσευχής συνιστούν μάλλον την αρνητική άποψη της εργασίας αυτής. Ότι δηλαδή δίνει τη δυνατότητα να δει κανείς το λογισμό πριν να εισέλθει στην καρδιά ή, συμβατικά εκφραζόμενη, να ελέγχει τα βάθη του υποσυνειδήτου, να ελευθερώνεται από την ταραχή στην οποία κρατείται ο άνθρωπος εξαιτίας της συνεχούς εμφανίσεως παντοειδών επιδράσεων από τη σκοτεινή περιοχή του υποσυνειδήτου. Ή πιο σωστά, τη βαθιά άβυσο της αμαρτωλής κοσμικής ζωής. Η θετική άποψη ξεπερνά κάθε ανθρώπινη σκέψη. Ο Θεός είναι φως απρόσιτο. Η ύπαρξή Του υπερβάλλει κάθε εικόνα, όχι μόνο υλική αλλά και νοητή. Γι' αυτό όσο ο νους του ανθρώπου ασχολείται με τη διανόηση, τις λέξεις, τις έννοιες, τις εικόνες, δεν κατορθώνει την τελειότητα της προσευχής. Όταν η κτιστή ανθρώπινη υπόσταση παρίσταται ενώπιον του υποστατικού Θεού, όταν ο κτιστός ανθρώπινος νους παρίσταται, νοεί το πρώτο, τότε μόνο φθάνει την αληθινά καθαρά και τέλεια προσευχή. Όταν από αγάπη για το Θεό εγκαταλείπει πίσω του κάθε κτίσμα, ή όπως άρεσε στο γέροντα να λέει, όταν λησμονεί εντελώς τον κόσμο, ακόμη και το ίδιο του το σώμα, έτσι που να μην γνωρίζει πια ο άνθρωπος αν κατά την ώρα της προσευχής είναι ενσώματη ή εκτός του σώματος.

Μια τέτοια καθαρά στην κυριολεξία προσευχή είναι σπάνιο δώρο του Θεού. Δεν εξαρτάται καθόλου από την ανθρώπινη μόνο προσπάθεια, αλλά έρχεται δύναμη Θεού και με μια ακατάληπτη πραότητα και ανίποτη τρυφερότητα μεταφέρει τον άνθρωπο στον κόσμο του Θείου Φωτός. Ή για να πούμε καλύτερα, εμφανίζεται το Θείο Φως και με αγάπη αγκαλιάζει ολόκληρο τον άνθρωπο, έτσι που αυτός δεν μπορεί πια να θυμηθεί ούτε να σκεφτεί τίποτε. Έχοντας υπόψη του την τελευταία αυτή προσευχή, ο γέροντας Σιλουανός έλεγε: «Όποιος προσεύχεται καθαρά είναι θεολόγος. Όποιος δεν έχει αυτή την πείρα δεν κατόρθωσε τη θεολογία που νοείται ως κατάσταση θεοπτή».

ασφαλείας. Νους που ποτέ δεν γεύθηκε την καθαρότητα, νους που ποτέ δεν είδε το αιώνιο θείο φως, όσο κι αν λεπτύνθηκε η διανοητική του εμπειρία, υπόκειται αναπόφευκτα στη φαντασία. Και όταν αποπειράται να γνωρίσει το θείο, ζει σε εικασίες και κατασκευάζει επινοήματα, τα οποία δυστυχώς πολλές φορές εκλαμβάνει ως αληθινές αποκαλύψεις και θεοπτίες, χωρίς να αντιλαμβάνεται το σφάλμα του.

γέροντας έλεγε ότι η υπερηφάνεια δεν γνωρίζει τέλος τις αξιώσεις της. Στα γραπτά του υπάρχει εξής παραστατική παραβολή. Ένας κυνηγός αγαπούσε πολύ να περιφέρεται στα δάση και τους κάμπους για κυνήγι. Κάποια ημέρα κυνηγώντας για πολλή ώρα, ανέβαινε σε ένα ψηλό βουνό και επειδή κουράστηκε, κάθισε σε μια μεγάλη πέτρα. Βλέποντας ένα σμήνος από πουλιά να πετά από τη μια κορυφή στην άλλη, σκέφτηκε: «Γιατί ο Θεός δεν έδωσε φτερά στον άνθρωπο για να μπορεί να πετάει?» Εκείνη την ώρα από τον ίδιο τόπο περνούσε ένας ταπεινός ερημίτης και γνωρίζοντας τις σκέψεις του κυνηγού του είπε: «Συλλογίζεσαι γιατί ο Θεός δεν σου έδωσε φτερά. Αλλά αν σου δώσει φτερά, πάλι δεν θα είσαι ευχαριστημένος και θα πεις: τα φτερά μου είναι αδύνατα και με αυτά δεν μπορώ να πετάξω στον ουρανό για να δω τι υπάρχει εκεί. Και αν σου δοθούν τέτοια δυνατά φτερά που να μπορέσεις να ανέβεις στον ουρανό, και τότε θα είσαι ανικανοποίητος και θα πεις: δεν καταλαβαίνω τι γίνεται εδώ. Και αν σου δοθεί να καταλάβεις, τότε και πάλι δεν θα είσαι ευχαριστημένος και θα πεις: γιατί εγώ δεν είμαι άγγελος? Και αν γίνεις άγγελος, τότε και πάλι θα είσαι δυσαρεστημένος και θα πεις: γιατί δεν είμαι χερουβίμ? Και αν γίνεις χερουβίμ, τότε θα πεις: γιατί ο Θεός δεν με αφήνει να κυβερνώ τον ουρανό? Και αν σου δοθεί να κυβερνάς τον ουρανό, τότε δεν θα είσαι ευχαριστημένος και σαν κάποιον άλλον θα ζητήσεις με αφθάδια περισσότερα. Γι' αυτό πάντα να ταπεινώνεσαι και θα είσαι ικανοποιημένος με ό,τι σου δίνεται, και τότε θα ζεις με το Θεό». Ο κυνηγός είδε ότι ο ερημίτης είπε την αλήθεια και ευχαρίστησε το Θεό επειδή του έστειλε το μοναχό για να τον συνετίσει και να το διδάξει την οδό της ταπεινώσεως. Ο γέροντας υπογράμμιζε με επιμονή ότι η οδός των Αγίων έγκειται στο ότι με την ταπείνωση καθαρίζουν το νου τους από κάθε φαντασία.

Με τη θεωρία που ενεργεί η Χάρη, αποκαλύπτονται πράγματα που υπερβαίνουν και την πιο δημιουργική φαντασία, όπως λέει σχετικά ο θείος Παύλος. «Α οφθαλμός ουκ είδε, και ους ουκ ήκουσε, και επί καρδίαν ανθρώπου ουκ ανέβη». Όταν παρόμοια με τους Αποστόλους ο άνθρωπος αρπαγεί με τη Χάρη στην όραση του θείου φωτός, έπειτα θεολογεί, διηγούμενος ό,τι είδε και γνώρισε. Η πραγματική θεολογία δεν είναι επινόηση του ανθρώπινου λογικού ή αποτέλεσμα κριτικών μελετών, αλλά εκμυστήρευση για την ανώτερη εκείνη ύπαρξη στην οποία εισήλθε ο άνθρωπος με την επενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Άλλοτε παρέχεται και λόγος για την έκφραση των βλεπομένων, άλλοτε υπάρχουν δυσκολίες στην εξέβρεση λόγων και ενιών που θα μπορούσαν να εκφράσουν, έστω και κατά προσέγγιση, αυτό που βρίσκεται πέρα από κάθε γήινη εικόνα και έννοια. Παρόλες όμως αυτές τις δυσκολίες και την αναπόφευκτη ποικιλομορφία στην έκφραση, όποιος γνώρισε, αυτός θα διακρίνει σε οποιαδήποτε λεκτική μορφή την αυθεντική θεωρία από την απατηλή θεωρία του λογικού στοχασμού, όσο μεγαλοφυής κι αν είναι αυτός.

Το άκτιστο φως, που είναι κάτι το τελείως διαφορετικό από το φυσικό φως, είναι ως προς τη φύση του θεία ενέργεια. Κατά τη θέα του επικρατεί προπαντός η αίσθηση του ζώντος Θεού, που απορροφά ολόκληρο τον άνθρωπο. Άειλη αίσθηση του άειλου. Αίσθηση νοερή και όχι λογική. Αίσθηση με δύναμη εξουσιαστική, που αρπάζει τον άνθρωπο σε άλλο κόσμο. Όμως τόσο γαλήνια, που αυτός δεν αντιλαμβάνεται τη στιγμή που του συνέβη αυτό και δεν γνωρίζει αν ο ίδιος βρίσκεται στο σώμα ή εκτός του σώματος. Τότε αποκτά συνείδηση του εαυτού του τόσο έντονη και βαθιά όσο ποτέ άλλοτε στην καθημερινή του ζωή, και συγχρόνως λησμονεί τον εαυτό του και τον κόσμο, πλημμυρισμένος από τη γλυκύτητα της αγάπης του Θεού. Βλέπει με το πνεύμα του τον αόρατο, τον αναπνέει και βρίσκεται όλος εν αυτό.

Ο Θεός ενεργεί και ο άνθρωπος δέχεται. Και τότε δεν γνωρίζει ούτε χώρο ούτε χρόνο, ούτε γέννηση ούτε θάνατο, ούτε φίλο ούτε ηλικία, ούτε κοινωνική ή ιεραρχική θέση, ούτε άλλες συνθήκες και σχέσεις αυτού του κόσμου. Ήρθε ο Κύριος, η άναρχη αρχή και το φως της ζωής, να επισκεφθεί με το έλεος του την ψυχή που μετανοεί. Αρχιμανδρίτου Σοφρονίου Σαχάροφ, ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ουσία της δικής μας πίστεως είναι τα θεοπαράδοτα λόγια. Σεπτότατα δε λόγια θεωρούμε αυτά που μας δόθηκαν σε αγιόγραφα και θεολογικά βιβλία από τους ενθέους μυσταγωγούς μας. Αλλά επίσης θεωρούμε σεπτά και όσα οι καθοδηγητές μας μοιήθηκαν από τους ίδιους ιερούς άντρες με έναν τρόπο αηλότερο και κάπως συγγενή με την ουράνια ιεραρχία. Από νου σε νου, διαμέσου του λόγου, σωματικού μεν, αλλά αηλότερου, χωρίς γραφή. Άγιος Διονύσιος, ο Αρεοπαγίτης.

Η αιτία του πολέμου δεν βρίσκεται στο λογικό καθ' αυτό, αλλά στην υπερηφάνεια του πνεύματός μας. Με την υπερηφάνεια παίρνει δύναμη η ενέργεια της φαντασίας, ενώ αναχαιτίζεται από την ταπείνωση. Η υπερηφάνεια ξυπάζεται από την επιθυμία να δημιουργήσει το δικό της κόσμο, ενώ η ταπείνωση δέχεται με ευγνωμοσύνη τη ζωή από το Θεό. Άγιος Ιλουανός, ο Αθωνίτης.

Πλησιάζει ο ταπεινόφρον στα σαρκοβόρα θηρία, και όταν πέσει το βλέμμα του επάνω του, γίνεται ήμερη η αγριότητά τους και τον πλησιάζουν σαν κύριό τους και κινούν περιποιητικά τα κεφάλια τους και γλύφουν τα χέρια και τα πόδια του, διότι ως φρένονται σε αυτόν εκείνη την ευωδία που εξέπεμπε ο Αδάμ πριν από την παράβαση, όταν μαζεύτηκαν κοντά του και τάδωσε ονόματα στον παράδεισο. Το σώμα που έλαβε από μας τους ανθρώπους ο Ιησούς το ξανάκτησε και το χάρισε σε μας με την ανθρώπινη παρουσία του. Αυτό είναι που σκόρπισε την ευωδία του στο ανθρώπινο γένος. Άγιος Ισαάκ, ο Σύρος.

Ο άνθρωπος γίνεται υπερήφανος όταν δεν γνωρίζει καλά τον εαυτό του. Γι' αυτό γνώρισε καλά τον εαυτό σου και με κάθε τρόπο προφύλαξέ τον από την υπερηφάνεια και τη ματαιοδοξία, το μεγάλο αυτό ψυχικό κίνδυνο. Να ξέρεις όμως ότι δεν μπορείς να την αποφύγεις με κανένα άλλο τρόπο παρά με συνεχή αυτοκριτική και ταπείνωση. Αβάς Ναζάριος.

είπε γέροντας, στην πνευματική ζωή χρειάζεται κάποτε να βιάζουμε τον εαυτό μας. Πολλές φορές έχουμε πνευματική ανορεξία. Να βιάζουμε τον εαυτό μας να φάμε μια μπουκιά και θα ανοίξει η όρεξη. Όπως κάνουμε και στο στραμπουλιγμένο χέρι, αν το χαϊδεύουμε μόνο δεν θα περάσει. Θέλει μια απότομη κίνηση για να πάει στη θέση του. Να μην μοιάσουμε με τη χελώνα που ξεκίνησε για το γάμο και έφτασε στα βαφτίσια. Από το γεροντικό.

Όταν λάμπει μέσα μας το Άγιο Πνεύμα, όλα τα πάθη τρέπονται σε φυγή, όπως το σκοτάδι από το φως. Ενώ όταν το Άγιο Πνεύμα συγκεντρώνει τις ακτίνες του, τότε δεχόμαστε τις επιθέσεις των αμαρτωλών παθών και των πονηρών λογισμών. Όσιο Σημεών, ο νέος θεολόγος.

Η αγάπη σου προς το Θεό πρέπει οπωσδήποτε να είναι τέτοια, ώστε να κάνεις το καλό, να υπομένεις, να μην ενοχλείς από τίποτα και να τον ευχαριστείς πάντα, όχι μόνο με τη γλώσσα και με τα λόγια, αλλά και με τα έργα. Πρέπει να τον αγαπάς με την καρδιά, με την καρδιά, το νου και με όλη σου την ψυχή και τη δύναμη. Αβάς Ναζάριος.

Ελπίδα η κόρη του ουρανού. Ο στήλος που βαστάζει τις θλιμμένες ψυχές. Το δώρο του Θεού στην ψυχή του ανθρώπου, για να τον δυναμώνει στις δοκιμασίες της ζωής και να μην τον αφήνει να πέφτει στο χάος της απελπισίας. Άγιος Νεκτάριος, Επίσκοπος Πενταπόλεως.

Ας μην υπολογίζουμε καθόλου τον έπαινο των ανθρώπων, ούτε να ζητούμε την επιθυμία τους με κάθε τρόπο, αλλά ας εργαζόμαστε τα έργα της αρετής και ας αποφεύγουμε την κακία μόνο και μόνο για χάρη εκείνου που εξετάζει τη διάθεση των καρδιών μας. Άγιος Ιωάννης, ο Χρυσόστομος.

Ο Θεός βρίσκεται πάντα στον ουρανό όταν εμείς είμαστε ανάξιοι να τον υποδεχτούμε. Αλλά χαμηλώνει και κατεβαίνει πρόθυμα σε μας, στον επίγειο κόσμο μας, μόλις τον ζητήσουμε και του ανοίξουμε την πόρτα της καρδιάς μας. Άγιος Νικόλαος της Ζίτσας.

Ο λόγος του Θεού έχει χαμηλή πόρτα. Για να μπει κανείς μέσα, ή πρέπει να είναι παιδί, ή πρέπει να σκύψει ταπεινά το κεφάλι. Ιερός Αυγουστίνος, επίσκοπος Ιππώνος.

ταπείνωση είναι ο πιο σίγουρος μεσολαβητής μας μπροστά στο θρόνο του Κυρίου. Το ταπεινό φρόνημα και η αυτοκατάκριση είναι που θα κάνουν τους έσχατους να γίνουν πρώτοι. Όσιος Μακάριος της Όπτινα.

Ο Θεός δεν συνηθίζει να κάνει τους ανθρώπους καλούς με τον εξαναγκασμό και τη βία. Και η εκλογή αυτών που καλεί και η προτίμησή του δεν είναι εκβιαστική, αλλά προτρεπτική. Και για να μάθεις ότι η κλίση δεν γίνεται με τη βία, σκέψου πόσοι από αυτούς που εκλήθησαν χάθηκαν. Είναι λοιπόν φανερό ότι η σωτηρία μας ή η απώλειά μας εξαρτάται από τη δική μας απόφαση. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Η πίστη είναι η απάντηση του ανθρώπου στο Θεό. Όμως αυτό προϋποθέτει πως η πρωτοβουλία για αυτή τη σχέση μεταξύ ανθρώπου και Θεού, την οποία εμείς ονομάζουμε πίστη, δεν ανήκει στον άνθρωπο, αλλά στο Θεό. Ο Θεός αποκαλύπτεται στον άνθρωπο, ο άνθρωπος δέχεται αυτή την αποκάλυψη, ανταποκρίνεται σε αυτήν και απαντά στο Θεό. Αλέξανδρος Σμέμαν.

Η ταπείνωση είναι ο πιο σίγουρος μεσολαβητής μας μπροστά στο θρόνο του Κυρίου. Το ταπεινό φρόνημα και η αυτοκατάκριση είναι που θα κάνουν τους έσχατους να γίνουν πρώτοι. Όσιος μακάριος της Όπτινα.

καθένας μπορεί σύμφωνα με τη δύναμή του και ανάλογα με την κατάστασή του να προσφέρει ελεημοσύνη. Μόνο να έχει κανείς το νου του για το καλό που κάνει και να το κάνει με επίγνωση, όπως και για κάθε άλλη αρετή. Γιατί εκείνος που ενεργεί με επίγνωση, αυτός είναι και ο έμπειρος τεχνίτης που οικοδομεί με ασφάλεια το σπίτι του. Αβάς Δωροθέος.

Όσο περισσότερο αγαπάει η καρδιά, τόσο περισσότερο πιστά εφαρμόζει το θέλημα του Θεού. Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος.

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι, σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει, όπως ο κάθε πατέρας τα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος.

Να σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για την απόψινή δίωρη συνοδοιπορία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Να ευχαριστήσω και τον Δημήτρη Ελένη για τη φροντίδα του ήχου. Από εμένα την Κυριακή Ελιανού πολλές ευχές για να έχουμε ένα καλό και ευλογημένο ξημέρωμα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Η αποψήλωση της ζωής από την ελπίδα». Μια παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-7298-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr.

0: πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφώνου της Εκκλησίας στην Ελπίδα, εμείς σήμερα θα αναφερθούμε, αγαπητοί ακροατές, στην αποψήλωση της ζωής από την Ελπίδα και θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε πολλά πράγματα με την βοήθεια του καλεσμένου μας. Είναι κοντά μας και θερμά τον ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την αποδοχή της πρόσκλησης ο κύριος Χαράλαμπος Βέντης, αναπληρωτής καθηγητής της φιλοσοφίας της θρησκείας στην Θεολογική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Χαίρετε, κύριε καθηγητά. Τι κάνετε?
1: Μια χαρά, σας ευχαριστώ.
0: Είμαστε καλά και σας ευχαριστούμε για την αποδοχή έτσι, και της φιλοξενίας σήμερα εδώ στην εκπομπή. Θα θέλαμε ένα εισαγωγικό σχόλιο δικό σας έτσι, για το θέμα μας σήμερα, που έχει να κάνει με την αποψήλωση της ζωής από την ελπίδα. Πώς είναι δηλαδή να ζει κανείς χωρίς ελπίδα τελικά?
1: Νομίζω ότι είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί στον άνθρωπο. Οπουδήποτε και αν οφείλεται αυτή η αποψήλωση της ελπίδας, γιατί ο άνθρωπος είναι ένα πλάσμα το οποίο έχει μια αποβλεπτικότητα, στοχάζεται το μέλλον και θέλει το μέλλον να είναι ευίωνο. Συνεπώς, εάν το αποστερήσει στην ελπίδα, τότε ο άνθρωπος κυριολεκτικά μαραζώνει και φύσταται έναν πνευματικό θάνατο πριν από το βιολογικό θάνατο.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε καθηγητά, τι σημαίνει ζωή, τι σημαίνει ζω, έτσι, για να δούμε τι σημαίνει από την άλλη πλευρά το να ζει κάποιος χωρίς ελπίδα. Τι σημαίνει ζω με ελπίδα όμως?
1: Ζω με ελπίδα σημαίνει ότι μπορώ να ελπίζω σε ένα καλύτερο μέλλον. Σημαίνει ζω με την πληρέστερη δυνατή σημασία της του ρήματος ζω. Υπάρχει βέβαια η βιολογική ζωή, στην οποία όμως δεν μπορεί να αρκεστεί ο άνθρωπος, μολονότι φυσικά είναι απαραίτητη, αλλά ο άνθρωπος ενδιαφέρεται και για το εύζην. Το εύζην όχι απαραίτητα με μια, ας πούμε, θα λέγαμε καταναλωτική ή ειδονοθυρική αντίληψη, αλλά με την σημασία του να ζω καλά, με την έννοια της ευδαιμονίας, όπως την είχε ορίσει ας πούμε ο Αριστοτέλης. Σημαίνει να μπορώ να έχω μια ποιότητα ζωής και να προσδοκώ στην παράταση αυτής της ποιότητας ζωής και στο μέλλον.
0: Πώς ορίζεται αυτό το ευζήν, αυτή η ευδαιμονία, αυτή η ποιότητα ζωής?
1: Η αλήθεια είναι ότι
0: είναι κάτι υποκειμενικό αυτό. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να το ορίσουμε, ναι.
1: Ναι. Μέχρι την ως είναι κάτι το υποκειμενικό. Δηλαδή είναι κατά περίπτωση, θα λέγαμε. Δηλαδή έκαστος άνθρωπος οραματίζεται ένα δικό του ποιοτικό παρόν και μέλλον. Παρά τα αυτά υπάρχει και ένας κοινός παρονομαστής, ο οποίος περιλαμβάνει μια σειρά από αγαθά, όπως την σωματική και την πνευματική υγεία, και επίσης μια ζωή στην οποία καλύπτονται τουλάχιστον τα απαραίτητα και ο άνθρωπος μπορεί να ελπίζει και σε μια περίσσια, δηλαδή να μην εξαντλείται όλη του η ζωή στο κυνήγι της επιβίωσης, αλλά να μπορέσει να κάνει και κάποια πράγματα τα οποία υπερβαίνουν την απλή επιβίωση της καθημερινότητας, που και αυτή πολλές φορές δεν είναι αυτονόητη για τους περισσότερους ανθρώπους, δυστυχώς. Μέσες άκρες, νομίζω ότι για τον άνθρωπο είναι απαραίτητο πάντως το να οραματίζεται ένα καλύτερο μέλλον. Η ελευθερία είναι μια απαραίτητη συνθήκη του ευζήν. Η ελευθερία, θα έλεγε κανείς, μετά και η υγεία. Αλλά ας πούμε, εμείς ως χριστιανοί θα μπορούσαμε να προσθέσουμε και κάτι παραπάνω σε όλο αυτό. Η δική μας ελπίδα δηλαδή δεν εξαντλείται σε όλα αυτά, μολονότι φυσικά τα προϋποθέτει.
0: Ναι. Να δούμε και αυτό το κομμάτι της εν Χριστώ, αν θέλετε, ίσως ελπίδας. έτσι, της χριστιανικής ελπίδας.
1: Ναι, βεβαίως, διότι εδώ είναι η καρδιά όλου του ζητήματος. Η χριστιανική ελπίδα είναι μια ελπίδα η οποία θα λέγαμε ότι έχει υπερβατική προέλευση. Δεν είναι δηλαδή μια ελπίδα η οποία εξαντλείται σε μια ποιότητα ζωής ενδοκοσμική. Και αυτό γιατί και το νόημα της ανθρώπινης ύπαρξης από χριστιανική σκοπιά είναι και αυτό, έχει και αυτό υπερβατική προέλευση. Δεν είναι αποκλειστικά και μόνο ενδοκοσμικό. Εδώ να υπενθυμίσω μια ρίση του μεγάλου αυστριακού φιλόσοφου του Ludwig Wittgenstein, ο οποίος έλεγε ότι το νόημα της ζωής, αν υπάρχει, πρέπει να κοίται εκτός του κόσμου. Γιατί εντός του κόσμου, δηλαδή ενδοκοσμικά, υπάρχει μόνο τυχαιότητα. Επομένως, για αναζήτηση. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι πολλοί άνθρωποι αρκούνται σε αυτό και δεν τους ψέγει κανείς, για όνομα του Θεού. Πολλοί άνθρωποι αρκούνται σε ένα ενδοκοσμικό νόημα ζωής και σε μια ενδοκοσμική μορφή ελπίδας, η οποία παίρνει, λαμβάνει τη μορφή ενός ακτιβισμού για ελευθερίες, ανθρώπινα δικαιώματα κλπ. Αλλά ο χριστιανός δεν αρκείται σε αυτό, διότι το νόημα της ζωής, όπως το αντιλαμβάνεται, και η ελπίδα που αντλεί έχουν, επαναλαμβάνω, υπερβατική προέλευση. Μιλάμε εδώ για μια πληρότητα ζωής η οποία δεν είναι ενδοκοσμική. Αυτή είναι η εν Χριστώ ελπίδα. Είναι καταρχάς και μια αίσθηση προσωπικής σχέσης με τον Θεάνθρωπο, με τον Τριαδικό, και δι' αυτού με τον Τριαδικό Θεό.
0: Αυτή η τυχαιότητα στην οποία αναφερθήκατε προηγουμένως, που ισχύει εντός του κόσμου, τι σημαίνει έτσι όσον αφορά και το νόημα της ζωής, αλλά και την ελπίδα την ενδοκοσμική?
1: Σημαίνει πολύ απλά ότι εντός του κόσμου συμβαίνουν διάφορα πράγματα τα οποία βέβαια δεν συναπαρτίζουν μια συνεκτική εικόνα της πραγματικότητας και ούτε χτίζουν κάποιο νόημα, θα λέγαμε μενή κεφαλαίο, διότι τα πάντα μέσα στον κόσμο είναι συγκυριακά, είναι γεγονότα. Θα ήταν τραγικό λάθος ένας πιστός χριστιανός να τα απαξιώσει.

0: σύγχρονα προχωράει πολύ πιο πέρα. Είναι, το Ευαγγέλιο υπόσχεται μια, ένα πλούτο υπαρξιακό, ένα πλήρωμα ζωής το οποίο είναι μακράν ανώτερο ποιοτικά και όχι ποσοτικά από την, τις απολαύσεις και την τρυφή της καθημερινότητας.
1: Έχουμε δηλαδή εδώ να κάνουμε ίσως με μια διαφορετική έννοια της ελπίδας, κύριε καθηγητά.
0: Ναι, όντως. Γιατί, κοιτάξτε να δείτε, άλλη είναι η ελπίδα ενός ανθρώπου ο οποίος για τους δικούς του λόγου ο καθένας θεωρεί ότι τα πάντα τελειώνουν στον τάφο και η ζωή κατά τα άλλα συνεχίζεται κανονικότατα, και εντελώς άλλη είναι η ελπίδα ενός ανθρώπου ο οποίος έχει να αποθέσει την ελπίδα του και την εμπιστοσύνη του στον Χριστό, ο οποίος νίκησε τον θάνατο και ο οποίος μας καλεί σε μια προσωπική σχέση μαζί του για να γίνουμε κληρονόμοι της Βασιλείας του Θεού.
1: Τι σημαίνει αυτή η προσδοκία, έτσι, κύριε καθηγητά, ότι προσδοκούμε κάτι καλύτερο, έτσι, αυτό μεταξύ άλλων σημαίνει ελπίδα, προσδοκούμε κάτι καλύτερο στη ζωή μας, προσδοκούμε κάτι καλύτερο όσον αφορά την προσπάθειά μας ίσως να βρούμε το νόημα της ζωής.
0: Πράγματι, να προσθέσουμε εδώ εντάχει ότι ένας χριστιανός δεν παρετείται από τις ενδοκοσμικές προσπάθειες για τη βελτίωση του κόσμου. Ίσα ίσα που πρέπει να συμμετέχει σε αυτές όσο μπορεί. Παράλληλα όμως η ελπίδα του Χριστού, η υπερβατική αυτή η υπερβατικής προέλευσης ελπίδα είναι για μια ζωή μακριά από φθορά και θάνατο, είναι μια ζωή η οποία είναι ελεύθερη από κάθε είδους νομοτέλεια, φυσική, βιολογική, κοινωνική κτλ. Δηλαδή θα λέγαμε ότι είναι μια ζωή που έχει νικήσει τη μυρολατρεία σε όλες τις μορφές, τις κοινωνικές, τις πολιτικές, τις βιολογικές, τις φυσικές κλπ. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μόνο, επαναλαμβάνω, μια υπερβατική πηγή μπορεί να εξασφαλίσει στον άνθρωπο. Όλη αυτή βέβαια η προσδοκία έχει και μια τραγική διάσταση, γιατί ζούμε μεταξύ πρώτης και δευτέρας παρουσίας του Χριστού και βλέπουμε ότι ακόμη εξακολουθεί ο θάνατος, η αδικία, η φθορά, η βιολογική και όχι μόνο, να ροκανίζουν την ανθρώπινη ύπαρξη ανελέητα. Όμως παρά τα αυτά έχουμε την ελπίδα ότι της υπόσχεσης του Χριστού που λέει θα αρσείτε εγώ νίκηκα τον κόσμο.
1: Μάλιστα. Μάλιστα, θα πούμε εδώ περισσότερα σε λίγο με τη βοήθειά σας πάντοτε, κύριε καθηγητά, κύριε Βέντη. Θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά επανερχόμαστε για να συνεχίσουμε.

0: Είναι κοντά μας, αγαπητοί ακροατές, και μαζί του συζητάμε ο αναπληρωτής καθηγητής της φιλοσοφίας της θρησκείας στην Θεολογική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριος Χαραλάμπος Βέντης, για την αποψήλωση της ζωής από την ελπίδα. Συνομιλούμε και συνεχίζοντας έτσι, τι άλλο θα μπορούσαμε ίσως να προσθέσουμε, κύριε καθηγητά, σε ό,τι έχει να κάνει κυρίως με αυτήν την έννοια εδώ της αποψήλωσης της ζωής από την ελπίδα, αυτού του ψαλιδίσματος ίσως της ελπίδας από τη ζωή μας.
1: Όπως προείπα, είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί στον άνθρωπο, γιατί ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει χωρίς ελπίδα. Δεν είναι τυχαίο ότι είναι μία από τις τρεις μέγιστες αρετές, μαζί με την πίστη και την αγάπη, η ελπίδα. Ταυτόχρονα βέβαια η ελπίδα, για να μην είναι χαζοχαρούμενη και να έχει μία, ας πούμε, σοβαρότητα, πρέπει να συνοδεύεται, να συνδυάζεται με υπομονή. Και η υπομονή και η καρτερία είναι μία μεγάλη χριστιανική αρετή. Επίσης η ελπίδα πρέπει να ταυτόχρονα συνοδεύεται και από μία εγρήγορση. Δηλαδή ο χριστιανός δεν ενδιαφέρεται μόνο για το δικό του το ευζήν, αλλά και για τον γύρο του, και υποφέρει όταν σιωπηρά και με τον τρόπο του, όταν βλέπει απέλπιδες καταστάσεις γύρω του, και συνδράμει, βοηθάει όσο μπορεί. Επομένως, ας πούμε, μάνι-μάνι, ότι η χριστιανική ελπίδα δεν είναι ποτέ ατομικιστική, αλλά έχει και έναν συλλογικό χαρακτήρα, και πρέπει να συνοδεύεται από καρτερία και γρήγορση για την πορεία του συνανθρώπου μας, ο οποίος βιώνει διαφορετικές περιστάσεις από ό,τι εμείς, και μπορεί να υποφέρει και να έχει χάσει κάθε ελπίδα, είτε λόγω μιας ασθένειας, είτε λόγω οικονομικών συνθήκων ή άλλων παραγόντων.
0: Αναφερθήκατε πριν λίγο στη μυρολατρία, έτσι. Έχει να κάνει αυτό με την έλλειψη ελπίδας από τη ζωή μας, η μυρολατρία?
1: Ναι, βέβαια.
0: Και πώς φτάνουμε σε μια τέτοια, αν θέλετε, ίσως στάση απέναντι στη ζωή?
1: Κοιτάξτε, είναι αλήθεια ότι κατά καιρούς, και ιδιαίτερα στο παρελθόν και σήμερα όμως, άνθρωποι μεμονωμένοι αλλά και λαοί ολόκληροι έχουν βιώσει φρικτές καταστάσεις, όπου αποστερημένες τελείως από χαρά, από κάθε απόλαυση, και οι άνθρωποι αυτοί ουσιαστικά έχουν παραδοθεί στον αγώνα για την επιβίωση, για την ομή επιβίωση, η οποία και αυτή είναι πάρα πολύ δύσκολη και καθόλου αυτονόητη για αυτούς τους ανθρώπους, είτε λόγω πολέμων, είτε λόγω μιας μακροχρόνιας φτώχειας, λιμών, και με τις δύο γραφές της λέξης κλπ. Η μυρολατρία όμως, ξέρετε, μπορεί να φέρπει και σε ένα φυσιοκρατικό κοσμοείδωλο, σε μια ενδοκοσμική αντίληψη της ζωής, όπου εκεί ο άνθρωπος έχει παραιτηθεί από μια θεϊστική αντίληψη του κόσμου, και θεωρεί ότι πρέπει να συμβιβαστεί με ό,τι προσφέρει στον άνθρωπο η ενδοκοσμικότητα. Δεν έχει να προσδοκά σε κάτι το καλύτερο, διότι έχει εγκλωβιστεί, έχει προσαρμοστεί, έχει συμβιβαστεί με την φυσική και τη βιολογική νομοτέλεια. Σε ένα τέτοιο κοσμοείδωλο ο άνθρωπος δεν μπορεί να ελπίζει σε κάτι που να υπερβαίνει την βιολογική φθορά και τον θάνατο.
0: Οπότε ίσως κάπως είναι εγκλωβισμένος στη φθορά και στο θάνατο, στο ότι ενδεχομένως δεν μπορεί ίσως να περιμένει κάτι άλλο. Ίσως να είναι εγκλωβισμένος.
1: Ναι. Ακριβώς, είναι εγκλωβισμένος. Είναι εγκλωβισμένος πνευματικά σε όλο αυτό, προτού εγκλωβιστεί βιολογικά. Το οποίο βέβαια, για να είμαστε ειλικρινείς, ξέρετε, η πίστη είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο και δεν μπορούμε αυτό να το να προσάπτουμε επικριτικά κάτι τέτοιο, δηλαδή την έλλειψη μεταφυσικής ελπίδας στους ανθρώπους. Εγώ θεωρώ ίσως εσφαλμένα ότι κάπου η πίστη είναι και ένα δώρο από το Θεό στον άνθρωπο, γιατί παρά τα όσα λέγονται ότι οι αφελείς πιστεύουν, ενώ οι πιο ψαγμένοι και σκεπτόμενοι άνθρωποι είναι πιο ρεαλιστές και δεν πιστεύουν, πιστεύω ότι, εγώ θεωρώ ότι το ακριβώς αντίστροφο ισχύει. Η πίστη είναι κάτι το δυσεπίτευκτο, γιατί πολλά πράγματα γύρω μας πηγαίνουν κόντρα στην πίστη, σε έναν Θεό ο οποίος είναι παντοδύναμος και το απόλυτο αγαθό. Παρά τα αυτά, νομίζω ότι η πίστη έρχεται και φυτρώνει εκεί που υπάρχει και ένα γόνιμο έδαφος. Εν πάση περιπτώσει, ο χριστιανισμός κέρδισε ψυχές ευθύς εξ αρχής, επειδή ακριβώς προέβαλε στους ανθρώπους μια ελπίδα. Μια ελπίδα υπέρβασης του θανάτου, καθώς επίσης και ένα όραμα δικαιοσύνης, το οποίο δεν μπορεί να δικαιωθεί ποτέ ενδοκοσμικά, τουλάχιστον όχι πλήρως. Παρά τα αυτά, είναι ένα όραμα δικαιοσύνης για το οποίο αξίζει να παλέψει κανείς, ακόμη και να πεθάνει γι' αυτό.
0: Είναι ίσως και στην επιλογή του ανθρώπου έτσι να διατηρεί άσβεστη αυτή την ελπίδα για ζωή και να μην χάνει την ελπίδα του παρά τα όσα συμβαίνουν γύρω του. Κανείς δεν είπε ότι η ζωή είναι εύκολη σε κάθε περίπτωση, αλλά να προσπαθεί να κρατά άσβεστη και δυνατή την ελπίδα του, την προσδοκία του για κάτι καλύτερο.
1: Αυτό είναι το ζητούμενο, κύριε Σπυρόπουλε, αυτό είναι το ζητούμενο. Είναι όμως άθλος, ξέρετε, πάρα πολλές φορές, γιατί υπάρχουν συμβάντα και δυνάμεις μέσα στο σύμπαν τα οποία τείνουν να γονατίζουν τον άνθρωπο. Δεν είναι καθόλου εύκολο, αλλά ούτως ή άλλως η χριστιανική ζωή δεν προβλήθηκε ποτέ ως ένας περίπατος, ας πούμε, ευχάριστος στην εξοχή. Είναι ένας αγώνας και ο αγώνας αυτός γίνεται μέσα μας συνειδησιακά πολλές φορές ως αντίσταση στην ψυχική συντριβή που προκαλούν οι συνθήκες της ζωής.
0: Πού μπορεί να οδηγήσει αυτή η έλλειψη ελπίδας έτσι, στη ζωή ενός ανθρώπου, γιατί όλοι ενδεχομένως, όλοι μας θέλουμε το καλύτερο, μπορεί να έχουμε όνειρα, μπορεί να προσπαθούμε για να τα πραγματοποιήσουμε έτσι, και να θέλουμε να είμαστε δημιουργικοί έτσι, σε αυτό που κάνουμε, με ό,τι ασχολούμαστε. Αυτή η έννοια εδώ της δημιουργικότητας πώς μπορεί να συνδέεται με την έλλειψη ελπίδας στη ζωή μας, ότι πλέον ζούμε χωρίς να ελπίζουμε ίσως?
1: Ναι, είναι στη φύση του ανθρώπου να δημιουργεί, και τα ζώα δημιουργούν και πολλές φορές φτιάχνουν εντυπωσιακές κατασκευές. Μου έρχονται στο νου πρόχειρα, ας πούμε, οι φωλιές που κατασκευάζουν οι κάστορες. Διάβαζα, τώρα είναι καιρός βέβαια, ότι έχουν τέτοια σοφή δόμηση οι φωλιές τους που αφήνουν άναυδους και τους μηχανικούς ακόμη. Ή επίσης έχουμε φωτογραφίες από οικοδομήματα που φτιάχνουν ακόμα και οι τερμίτες που θυμίζουν τους καθεδρικούς μας σε ομορφιά και λεπτομέρεια. Ωστόσο, ο άνθρωπος έχει αυτή τη δυνατότητα στο maximum. Ο άνθρωπος θέλει να δημιουργεί. Θέλει να δημιουργεί και υλικά, αλλά σε αντίθεση με το υπόλοιπο ζωικό βασίλειο, ο άνθρωπος δημιουργεί και πνευματικά. Του αρέσει να κατασκευάζει πολλές φορές ακόμη και εναλλακτικούς κόσμους οι οποίοι δεν υπάρχουν. Το βλέπουμε αυτό διπλασία της λογοτεχνίας, για παράδειγμα. Mm. Και είναι, αποτελεί βασικό αρμό της καλής ζωής, της ευδαιμονίας, το να μπορεί ο άνθρωπος να δημιουργεί απρόσκοπτα. Εδώ τώρα το πρόβλημα είναι ότι μια μεγάλη οικονομική ένδυα ή μια ασθένεια μπορούν να αποστερήσουν τον άνθρωπο από αυτή την δυνατότητα της δημιουργίας. Mm-hmm. Εδώ η δημιουργική πνοή που έχει ο άνθρωπος παραπέμπει και στην δημιουργία του από έναν Θεό, ο οποίος είναι ο δημιουργός με την υπέρτατη σημασία. Επομένως και ο άνθρωπος θέλει να δημιουργήσει, βέβαια όχι εκ του μειόντος, αλλά χρησιμοποιώντας αυτή την προϋπάρχουσα ύλη που βρίσκει γύρω του. Και επομένως είναι μια μεγάλη πηγή δυστυχίας, είναι μια κυριολεκτικά μια αποψήλωση της ελπίδας, όταν δεν μπορεί ο άνθρωπος, όταν στερείται ο άνθρωπος αυτής της δυνατότητας, ενώ έχει το δυναμικό μέσα, τώρα δεν μπορεί να το βάλει προς τα έξω, δεν μπορεί να του δώσει μορφή. Οπότε, ναι, η αποστέρηση αυτής της δυνατότητας του δημιουργή είναι μια πηγή κακοδαιμονίας για τον άνθρωπο, τεράστια.
0: Mm-hmm. Το αφαιρεί δηλαδή ίσως και την ελπίδα, έτσι.
1: Πρωτίστως, ναι, πρωτίστως, γιατί ο άνθρωπος που είναι δημιουργικός ελπίζει, δεν ικανοποιείται, δεν βάζει τερματικά σημεία στη δημιουργικότητά του, ελπίζει ότι και στο μέλλον κάτι καινούριο θα δημιουργήσει. Και εδώ θα πρέπει να πούμε κιόλας ότι η πίστη σε ένα καινούριο, σε ένα κενό με αλφαγιώτα μέλλον, είναι ίδιον της χριστιανικής πίστης, γιατί η χριστιανική πίστη δεν πιστεύει στην ανακύκλωση των ιστορικών συμβάντων. Δεν είναι ο κύκλος, θα λέγαμε, το εμβληματικό της σχήμα, αλλά είναι ένα ευθύγραμμο τόξο, το οποίο πάντοτε παραπέμπει σε ένα απροσδιόριστο και ακαθόριστο μέλλον. Mm-hmm. Και βέβαια πιστεύουμε σε κενό ουρανό και κενή γη.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, θα πούμε περισσότερα σε λίγο. Εδώ πάω με την βοήθειά σας, κύριε καθηγητά. Θα πάμε σε αυτό το σημείο της συνομιλίας μας σε μια πολύ σύντομη αλλά απαραίτητη διακοπή και επιστρέφουμε.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, για την αποψήλωση της ζωής από την ελπίδα. Είναι κοντά μας ο κύριος Χαράλαμπος Βέντης, αναπληρωτής καθηγητής της φιλοσοφίας της θρησκείας στην Θεολογική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Περιμένουμε πάντοτε τα δικά σας μηνύματα, τις ερωτήσεις σας, τα σχόλιά σας, ό,τι θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, στον αριθμό 210-7298-222. Να συνεχίσουμε. Κύριε καθηγητά, μιλούσαμε έτσι για την σημασία, πόσο σημαντικό είναι να μπορεί ο άνθρωπος να δημιουργεί, έτσι, να έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί ώστε να μην χάσει την ελπίδα του για τη ζωή, την προσδοκία για κάτι καλύτερο στην ζωή του. Αυτή η δυνατότητα της δημιουργίας του ανθρώπου είναι μία ανάγκη.
1: Είναι μια ανάγκη η οποία βέβαια δεν προϋποθέτει και την έννοια αυτής της περίσσιας. Δηλαδή δεν είναι μια ανάγκη όπως οι υπόλοιπες βιολογικές ανάγκες. Είναι μια ανάγκη η οποία θα μπορούσε να θεωρηθεί από κάποιους μέχρι και πολυτέλεια, αλλά δεν είναι καθόλου περί την πολυτέλεια. Είναι ταυτόσιμη της ίδιας της ανθρώπινης ύπαρξης.
0: Και τι γίνεται στην περίπτωση που δεν έχει αυτή τη δυνατότητα, λόγω συνθηκών, λόγω κάποιου πολέμου ίσως, έτσι, σε κάποιες περιπτώσεις, το έχουμε δει αυτό να συμβαίνει στην ιστορία.
1: Ναι, ή λόγω ασθένειας.
0: Ναι, ή ιστορικών συνθηκών, λόγω ασθένειας, ναι.
1: Ο άνθρωπος κολοβώνεται, δηλαδή αισθάνεται ακροτηριασμένος. ακροτηριασμένος, και αυτό βέβαια αισθάνεται μισός άνθρωπος στην καλύτερη περίπτωση ίσως. Και μετά εξαρτάται πως επιβιώνει. Θα έλεγε κανείς ότι, για να μην παρεξηγηθούμε, ότι ακόμα και η πίστη στο Θεό, δηλαδή ακόμα και η άντληση ελπίδας από μια υπερβατική πηγή, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ο άνθρωπος ξαφνικά γίνεται ευτυχισμένος έχοντας αυτή την ελπίδα μέσα του. Είναι πάρα πολύ σκληρή η ζωή, οι συνθήκες της ζωής, και μας καταβάλουν όλους, πιστούς και μη. Αλλά το θέμα είναι ότι ο πιστός έχει μια πρώτη μαγιά με την οποία μπορεί να δουλέψει μέσα του και να συνειδητοποιήσει ότι όπως ό,τι και να του συμβεί, ο ίδιος δεν είναι σπορά της τύχης και είναι πλασμένος για την αιωνιότητα.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό που έλεγε μια συνάδελφος πρόσφατα σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ότι χριστιανική πίστη ενώνει τη γη με το χώμα, με τον ουρανό, οπότε και το ταπεινό χώμα έτσι μπορεί να ελπίζει πάντοτε σε κάτι καλύτερο.
0: Δεσί, δηλαδή, μέσα σε μια, αυτό που λέγαμε προηγουμένως, σε μια τυχαιότητα, έτσι, δηλαδή θεωρεί ότι τα πάντα είναι στη ζωή τυχαία.
1: Ακριβώς. Αυτό βέβαια, να ξεκαθαρίσουμε κάτι, δεν σημαίνει ότι τα πάντα είναι προκαθορισμένα, γιατί ο άνθρωπος είναι πρικισμένος με το αυτεξούσιο, το οποίο το σέβεται ο Θεός. Και βέβαια, ο άνθρωπος πρέπει και να αυτενεργεί. Δηλαδή, δεν είναι να δεν βλέπει παθητικά τη ζωή, αλλά ταυτόχρονα είναι πάρα πολύ σημαντικό να ενστερνιστεί κάποιος ότι όντως δεν είναι σπορά της τύχης, ότι υπάρχει τυχαιότητα γύρω του, αλλά αυτή η τυχαιότητα δεν έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο.
0: Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος να βλέπουμε την ζωή μας και να την αντιμετωπίζουμε παθητικά. Θέλω να σταθούμε λίγο παραπάνω σε αυτό το που μόλις είπατε προηγουμένως.
1: Βεβαίως και υπάρχει, και πολλές φορές αυτός είναι ένας μόνιμος πειρασμός για όλους μας. Επαναλαμβάνω, για όλους μας, είτε πιστεύουμε είτε όχι. Καταρχάς, είναι πολύ εύκολο να καταβάλει η ζωή τον άνθρωπο και να τον οδηγήσει σε ένα είδος παραίτησης. Σε μια παραίτηση από την προσπάθεια, σε μια απελπισία, η οποία σε ορισμένες περιπτώσεις προσλαμβάνει και τη μορφή ενός μηδενισμού. Δηλαδή ότι τελικά τίποτα δεν έχει νόημα, και έτσι ας πούμε αρνούμαστε τη ζωή. Αρνούμαστε τη ζωή γιατί δεν υπάρχει νόημα και ελπίδα μέσα στη ζωή. Και είναι φοβερό όποτε κυριευτεί ο άνθρωπος από αυτά τα αισθήματα. Μπορεί να μην οδηγεί τα απαραίτητα, ας πούμε, στην αυτοκτονία, αλλά είναι ένας ζωντανός νεκρός, ένα τροποντινά ζόμπι αυτής στιγμής, κυριευτεί από αυτό το αίσθημα.
0: Υπάρχουν, βλέπουμε, στάδια εδώ, έτσι, παραίτηση, απελπισία, μηδενισμός.
1: Ακριβώς.
0: Τι σημαίνει ότι παρετούμαστε από την προσπάθεια, από τον αγώνα?
1: Αυτό μεταφράζεται ποικιλοτρόπως. Σε κάποιους ανθρώπους μπορεί να οδηγήσει σε κατάθλιψη. Βέβαια, η κατάθλιψη πολλές φορές έχει και βιολογικά αίτια και οφείλεται σε στοιχημία του εγκεφάλου, σε γονίδια κλπ. Αλλά επιδεινώνεται ή προκαλείται κιόλας ταυτόχρονα από τέτοιες σκέψεις. Ότι η ζωή δεν έχει κάποιο εγγενές νόημα, δεν υπάρχει κάποια ελπίδα πέρα από μια υλική και μόνο, ας πούμε, ευδαιμονία. Οπότε ο άνθρωπος παραδέρνει μεταξύ ζωής και θανάτου ως εντελώς ασήμαντος, μέσα στην απεραντοσύνη ενός σύμπαντος το οποίο είναι ανέστητο απέναντι στον άνθρωπο. Βέβαια, αυτό δεν πρέπει, επιτρέψτε μου να τονίσω, δεν πρέπει να μας αποπροσανατολίζει από το γεγονός ότι είτε πιστεύουμε είτε όχι, πρέπει να αγωνιζόμαστε, Και το λέω αυτό με την εξής έννοια, ότι νομίζω η μεγαλύτερη επανάσταση που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος, και αυτό είναι μια ανέμακτη επανάσταση, είναι το να προσφέρει ο ίδιος ελπίδα αλλά και αξιοπρέπεια σε συνανθρώπους μας οι οποίοι τη στερούνται, επειδή η κοινωνία τους την έχει αποστερήσει. Και αυτό είναι καθήκον και χρέος του χριστιανού να το κάνει εκεί που δεν το κάνει ο υπόλοιπος κόσμος.
0: Παρέτηση λοιπόν απελπισία και μηδενισμός, κύριε καθηγητά, και να πάμε εδώ στο ερώτημα μιας ακροάτριας. Εάν μας ρωτά, η ιδιωτελή σχέση και η φιλία μεταξύ των ανθρώπων οδηγεί σε απελπισία?
1: Όχι απαραίτητα. Μπορεί, εάν το κοινωνικό περιβάλλον μας και οι φίλοι μας ή και οι συγγενείς μας είναι τοξικοί άνθρωποι, τότε αυτό μπορεί να μας οδηγήσει την απελπισία. Ναι, κάποια περιβάλλοντα, κάποιοι άνθρωποι είναι καλό να αποφεύγονται, διότι είναι τοξικοί, βγάζουν μια κακοποιητική συμπεριφορά η οποία σαφώς και μας επηρεάζει. Αλλά δεν συμβαίνει απαραίτητα, και ο άνθρωπος επίσης είναι ένα κοινωνικό πλάσμα. Όσο μονήρης και αν θέλουμε να είμαστε, ειδικά οι δημιουργικοί άνθρωποι αποζητούν την απομόνωση πολλές φορές, όχι όμως για αυτή καθ' αυτήν, αλλά για να μπορέσουν να δημιουργήσουν. Η δημιουργία έχει κάτι το μοναχικό. Όμως ως κοινωνικά πλάσματα που είμαστε, θέλουμε τη φιλία, την συντροφικότητα. Αυτά είναι πηγές ευδαιμονίας, τις οποίες και ο Αριστοτέλης και πολλοί άλλοι έκτοτε και πριν τον Αριστοτέλη αναγνώριζαν και αναγνωρίζουν. Αρκεί βέβαια να περιβάλλεται ο άνθρωπος από συνανθρώπους οι οποίοι δεν είναι κακοποιητικοί με τον ένα τον άλλον τρόπο.
0: Μπορεί εδώ ο φόβος να παίξει κάποιο ρόλο, κύριε καθηγητά, ήθελα να σας ρωτήσω, όσον αφορά την έλλειψη ελπίδας στη ζωή μας, δηλαδή πόσο μπορεί να μας επηρεάσει ο φόβος?
1: Μπορεί να μας επηρεάσει πάρα πολύ. Υπάρχουν άνθρωποι, ξέρετε, αυτά είναι και κατά περίπτωση όπως είπα, διότι ο κάθε άνθρωπος προσλαμβάνει αλλιώς τον φόβο και φοβάται με διαφορετικό τρόπο και σε διαφορετικό βαθμό. Οι περισσότεροι άνθρωποι είμαστε φοβικά πλάσματα, αλλά εδώ επίσης πρέπει κανείς να κοιτάζει τη ζωή με ρεαλισμό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί αλλιώς μια θεϊστική έννοια της ελπίδας μπορεί, όπως είπα και πριν, να γίνει χαζοχαρούμενη. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές, να ξέρουμε τι προσδοκίες μπορεί να έχουμε από τη ζωή σε μια αντικειμενική βάση, αλλά ταυτόχρονα με το ένα πόδι αυτό, με το άλλο πόδι πρέπει να είμαστε πνευματικά σε μια επικράτεια όπου ζητούμε πράγματα από το Θεό και ξέρουμε ότι τον τελευταίο λόγο για τα πάντα έχει ο Θεός και όχι η τυχαιότητα της ζωής.
0: Είναι σαν να προσπαθούμε να ισορροπήσουμε κάπως, έτσι, για να μην χάσουμε, για να μην χάσουμε την ελπίδα μας, για να μην ζούμε χωρίς ελπίδα.
1: Αυτό ακριβώς. Και ξέρετε, ως χριστιανοί είμαστε, θα λέγαμε, ταγμένοι ενάντια σε κάθε μορφή μυρολατρείας, όπως προείπα. Δηλαδή οι χριστιανοί δεν πιστεύουμε στη μοίρα. Δεν πιστεύουμε ότι σε αυτό που λέμε πολύ συχνά στο καθημερινό λόγο, ότι ξέρω εγώ, το χ, το ψ συμβάν ήταν γραμμένο να γίνει. Γι' αυτό και προσευχόμαστε σε έναν προσωπικό Θεό. Δεν προσευχόμαστε στη μοίρα ή την ημαρμένη, ούτε υποτασσόμαστε σε κάποια κοσμική νομοτέλεια. Πιστεύουμε σε έναν Θεό ο οποίος είναι παντοδύναμος, εντελώς ελεύθερος από οποιαδήποτε συμπαντική νομοτέλεια, και είναι εκείνος ο οποίος, αν θέλει, θα μας δώσει αυτό που ποθεί η καρδιά μας, εάν αυτό βέβαια είναι για το συμφέρον μας. Πολλές φορές πιστεύουμε ότι δεν μας το δίνει, Αλλά είναι άλλο πράγμα να πιστεύεις ότι δεν το δίνει ένας προσωπικός Θεός, και άλλο πράγμα να πιστεύεις ότι ήταν εξ αρχής μάταιο να το προσδοκάς, επειδή έχει το πάνω χέρι η μοίρα.
0: Μάλιστα. Θα πούμε σε λίγο περισσότερα. Έχουμε λίγα λεπτά ακόμη στην διάθεσή μας, μερικά λεπτά στη διάθεσή μας, κύριε καθηγητά, αγαπητοί ακροατές. Θα κάνουμε πρώτα όμως ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά επιστρέφουμε.

0: Με τον κύριο Χαράλα Μποβέντη, αναπληρωτή καθηγητή της φιλοσοφίας, της θρησκείας, στη Θεολογική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι. Η αποψήλωση της ζωής από την ελπίδα, αυτό είναι το θέμα μας. Πώς είναι δηλαδή να ζει κανείς χωρίς ελπίδα, αυτό προσπαθούμε να δούμε με τη βοήθεια του κυρίου καθηγητή. Χρειάζεται να έχουμε έναν ρεαλισμό, όπως μας λέγατε προηγουμένως, έτσι στη ζωή μας, να ξέρουμε τι προσδοκούμε, τουλάχιστον όσο γίνεται πιο αντικειμενικά. Στην περίπτωση όμως που αποτυγχάνουμε, αν θέλετε, στις προσπάθειές μας, εκεί ίσως τι χρειάζεται για να μην φτάσουμε στο σημείο να χάσουμε τελικά την ελπίδα μας?
1: Κοιτάξτε, αποτυχίες έχω γνωρίσει όλη στη ζωή, λίγο έως πολύ. Δηλαδή η πορεία του ανθρώπου σε αυτή την επίγεια ζωή περιλαμβάνει και ένα πολύ μεγάλο ποσοστό αποτυχιών, πολλές από τις οποίες είναι και πολύ πικρές και μπορούν να μας καταπονήσουν, να μας εξουθενώσουν. Ωστόσο, εδώ χρειάζεται καρτερία και μια αποφασιστικότητα, ότι κάποια πράγματα, η επίγνωση του ότι δεν είναι όλα του χεριού μας, και ότι ταυτόχρονα όμως πρέπει να κρατήσουμε, να απομακρυνθούμε από την κάθε, τον πειρασμό της παρέτησης. Δηλαδή η ζωή εκεί που κλείνει πόρτες ανοίγει άλλες, και αυτό βέβαια μπορεί να γίνει με επώδυνα αργούς ρυθμούς, αλλά πάντοτε υπάρχει ένας τρόπος να κάνουμε ένα καινούριο ξεκίνημα. Και βέβαια υπό μία έννοια είμαστε τυχεροί, διότι ξέρετε, δαιμονοποιούμε την εποχή μας για χίλια δύο πράγματα, και ενίοτε σωστά, όμως ξεχνάμε ότι σήμερα οι άνθρωποι, τουλάχιστον στο δυτικό κόσμο, ζουν με δυνατότητες οι οποίες ήταν ασύλληπτες ακόμα και μισό αιώνα πριν. Δηλαδή σήμερα ο άνθρωπος έχει στα χέρια του, βρίσκει έτοιμες ατραπούς δράσεις που δεν υπήρχαν στο παρελθόν, και όλο αυτό χρειάζεται από τον άνθρωπο αποφασιστικότητα, χρειάζεται τόλμη συνδυασμένη με ρεαλισμό και μία αίσθηση ότι η ζωή, τελικά τη ζωή αξίζει να τη ζει κανείς και αξίζει να παλεύει, έστω και αν πολλές φορές αυτή πάλι είναι μια ματαιοπονία.
0: Ναι. Υπάρχει αυτό το αίσθημα, αν θέλετε, της ματαιότητας. Μπορεί να ματαιοπονούμε κιόλας ίσως μερικές φορές, και ίσως αυτό να μας φέρνει σε μια κατάσταση έτσι που να θεωρούμε ότι πλέον δεν υπάρχει ελπίδα για τίποτα.
1: Ναι, βέβαια. Αυτό εξαρτάται και από τις ιδιαίτερες περιστάσεις της ζωής ενός εκάστου, αλλά και από τις ψυχικές αντοχές που υπάρχουν στον άνθρωπο. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι απογοητεύονται πάρα πολύ εύκολα, και κάποιοι άλλοι που καταβάλλονται όχι επειδή είναι, ας πούμε, ψοφοδεείς και αδύναμοι, αλλά επειδή η ζωή τους έχει αδικήσει και έχει εναποθέσει πάνω τους πάρα πολύ βαριά φορτία. Συμβαίνει αυτό δυστυχώς, και δεν ξέρουμε και τι μας ξημερώνει το αύριο, κανείς από μας. Ωστόσο εδώ η πίστη διαδραματίζει έναν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, μπορεί να εμφυσίσει ελπίδα εκεί που ενδοκοσμικά τα πάντα δείχνουν μάταια. Και αυτό καλό είναι να το επιδιώκουμε όχι μόνο για τους εαυτούς μας, να προσπαθήσουμε να το εμφυσίσουμε και γύρω μας, στους συνανθρώπους μας, τουλάχιστον υπενθυμίζοντας πολύ διακριτικά ότι είμαστε παιδιά του Θεού, είμαστε ζώσες εικόνες του Θεού, και ότι Εκείνος έχει σε κάθε περίπτωση τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο. Χωρίς να σημαίνει αυτό ότι εμείς παρετούμεθα και φτάνουμε στο σημείο να γίνουμε μυρολάτρες. Δεν τα περιμένουμε όλα από τον Θεό. Αυτενεργούμε. Ο άνθρωπος πρέπει να αυτενεργεί. Αλλά ταυτόχρονα το κάνει αυτό ελπίζοντας ότι έχει και τον Θεό συμπαραστάτη του στον αγώνα του για τη ζωή.
0: Δεν έχουμε πολύ χρόνο ακόμη στη διάθεσή μας, περίπου άλλα 5 λεπτά κύριε καθηγητά. Ήθελα να σας ρωτήσω, μήπως η εποχή μας, ίσως οι συνθήκες, αν θέλετε, μέσα στις οποίες ζούμε, μήπως ενδεχομένως μας σωθούν στο να είναι ίσως πιο εύκολα από άλλες εποχές να χάνουμε την ελπίδα μας, να ζούμε χωρίς ελπίδα, χωρίς προσδοκία για κάτι καλύτερο.
1: Δεν θα το έλεγα αυτό. Ξέρετε, προτιμώ να βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο παρά μισοάδιο. Όπως είπα και πριν, η εποχή μας προσφέρει δυνατότητες αδιανόητες πριν από κάποιες δεκαετίες. Και το προσδόκιμο της ζωής έχει αυξηθεί κατά πολύ και οι άνθρωποι σήμερα μπορούμε να κάνουμε πράγματα πολύ σημαντικά ακόμα και μέσα από το δικό μας το σπίτι. Πολλοί άνθρωποι εργάζονται μέσα από το σπίτι τους, για παράδειγμα, και βιοπορίζονται μια χαρά. Η ζωή ποτέ δεν θα πάψει να είναι σκληρή. Και σήμερα βιώνουμε και παγκοσμίως μια οικονομική ύφεση η οποία αφήνει το σκληρό της αποτύπωμα γύρω μας παντού στον δυτικό κόσμο. Αυτό βέβαια είναι και μια ευκαιρία. Καταρχάς είναι μια ευκαιρία να συνειδητοποιήσει και ο δυτικός άνθρωπος ότι να πάψει να είναι αλαζόνας και να δει ότι δεν μπορεί αυτό που αποκαλούμε τρίτος κόσμος να επομίζεται όλη τη μιζέρια και την οικονομική δυσπραγία του πλανήτη. Αλλά ξέρετε, όπως είπα και όπως προείπα, εκεί που η ζωή κλείνει πόρτες ανοίγει καινούργιες. Επομένως πρέπει, ξέρετε, να βλέπουμε όχι μόνο την ελπίδα αλλά και τη δυστυχία με ρεαλισμό. Δηλαδή να μην ανάγουμε τη δυστυχία σε μια νέα θεότητα.
0: Και είναι αυτό σημαντικό που είπατε επίσης, αυτός ο συνεχής αγώνας, έτσι, και μια εγρήγορση για αυτόν τον αγώνα, όποιες και αν είναι οι συνθήκες.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Δεν είναι καθόλου εύκολο, αλλά είναι εφικτό και ευκταίο.
0: Μάλιστα, καθώς ολοκληρώνουμε έτσι μια μικρή σύνοψη στα 2 λεπτά που έχουμε στην διάθεσή μας, κύριε καθηγητά, των όσων είπαμε σήμερα με τη βοήθειά σας, θα θέλαμε, ίσως τα πιο σημαντικά σημεία που εσείς πιστεύετε ότι θα πρέπει να μείνουμε.
1: Ναι, ότι οι πιστοί δεν, καταρχάς ότι πρέπει να βιώνουμε την πίστη μας σεμνά και ρεαλιστικά. Δεν προσφέρεται η χριστιανική πίστη για κομπασμό και μια αλαζονική αφιψηλού συμπεριφορά απέναντι των άλλων και έναντι της κοινωνίας. Δεύτερον, ότι ως χριστιανοί έχουμε το προνόμιο να μην είμαστε μυρολάτρες, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί πολλές φορές, όπως τώρα μόλις ανέφερα, τείνουμε να αναγάγουμε και την δυστυχία σε μια νέα μορφή θεότητας. Δεν υποτασσόμεθα σε καμία νομοτέλεια συμπαντική ή οποιασδήποτε άλλης μορφής. Έχουμε την βεβαίωση του Χριστού ότι η νίκη του απέναντι στις δυνάμεις του θανάτου θα είναι ο τελικός κλήρος όλων των ανθρώπων, και αυτό πρέπει να μας κάνει δυνατότερους και πιο δημιουργικούς. Αυτό που πρέπει να αποφευχθεί σε κάθε περίπτωση είναι η παραίτηση από τη ζωή και ο μηδενισμός.
0: Και να μην πάψουμε να ελπίζουμε, έτσι.
1: Ακριβώς. Ελπίδα, πίστη και αγάπη, που είναι και τα ονόματα των θυγατέρων της Αγίας Σοφίας, συνιστούν ένα τρίπτυχο το οποίο ο άνθρωπος πρέπει να έχει πάντοτε στο μυαλό του όταν τραβάει το κουπί του μέσα στον ωκεανό της ζωής.
0: Μάλιστα, κύριε καθηγητά, νομίζω ότι είχαμε την ευκαιρία σήμερα με τη βοήθειά σας εδώ να πούμε πολλά πράγματα. για ένα θέμα ούτως ή άλλως με πολλές πτυχές και διαστάσεις. Θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για όσα μοιραστήκατε μαζί μας, για το χρόνο που μας διαθέσατε. Να είστε καλά, σας ευχόμαστε καλή δύναμη και καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια και καλή δύναμη σε εσάς και τους ακροτές μας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Χαίρετε.

Συνομιλήσαμε σήμερα, φίλες και φίλοι, με τον κύριο Χαραλαμποβέντη, αναπληρωτή καθηγητή φιλοσοφίας της θρησκείας στη Θεολογική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με θέμα «Η αποψήλωση της ζωής από την ελπίδα» στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφώνου της Εκκλησίας στην ελπίδα. Σας ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Πυρόπουλος. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική η Μαριλένα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Δημήτρης Ελένης. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-7298-222 από τις